παραμονής πρωτοχρονιάς και μέσα από την καρδιά μας βγαίνουν ευχές για όλους σας. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε μαζί με τις συνεργάτηδες μου την κυρία Λίνα Αλεξανδροπούλου και την κυρία Ρωσέλα Λανέ να οδηπορήσουμε σε κάποιες παλιές και αξέχαστες πρωτοχρονιές. Σε μια Αθήνα που δεν είχε Αττική Οδό, που δεν είχε καν την Κηφίσια υπεροδό, που δεν ήταν 4 εκατομμύρια, που δεν είχε άπειρα προβλήματα, που δεν είχε τα διακεκαυμένα εξάρχεια, αλλά άφηνε πίσω της αυτά που είχε περάσει τα τελευταία 50 χρόνια μέσα στους καπνούς όχι μόνο αυτών των πολέμων αλλά και των εμφυλίων σπαραγμών. Και το αίμα που χύθηκε ήταν πολύ. Οι καταστροφές τεράστιες. Και το πένθος βαρύ. Αυτό το σκηνικό θυμίζει με το χρονογράφημά του εκείνη την πρωτοχρονιά του 1950 ο μεγάλος δάσκαλος του αθηναϊκού χρονογραφήματος, ο Παύλος Παλαιολόγος. Κάνοντας έναν απολογισμό από το 1900 επεσήμανε ωστόσο ότι απήχαμε από την αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης και έγραφε χαρακτηριστικά με την ανθρωπιά που τον διέκρινε στη ζωή του αλλά και στα κείμενά του ότι αυτά τα χρόνια περίσσεψε ο ολοκληρωτισμός και ο εγωτισμός όλων των χρωμάτων, μαύρου, καφέ και κόκκινο. Ο Παύλος Παλαιολόγος, που υπήρξε αντικειμενικός και στα πιο συναισθηματικά γραμμένα χρονογραφήματά του, παραδεχόταν όμως ότι υπήρχαν ευτυχώς και άλλες σελίδες. Εκείνες με τις τόσες ανθρώπινες πραγματοποιήσεις που όχι λίγες φορές προκαλούσαν σύγχυση ονείρου και ζωής, παραμυθιού και αλήθειας, μαγείας και επιστήμης.

0: Την πρωτοχρονιά του 1950 υποδέχτηκαν οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες με περισσότερη από άλλο το αισιοδοξία. Την υποδέχτηκαν στα κοσμικά κέντρα και τις πολυάριθμες ταβέρνες που είχαν οργανώσει τα συνήθη ρεβεγιών, αλλά και στα σπίτια τους με τις καθιερωμένες τέτοιες χρονιάρες μέρες συγκεντρώσεις συγγενών και φίλων. Πολλές αθηναϊκές οικογένειες υποδέχτηκαν τον καινούριο χρόνο και με τον απαραίτητο τζόγο, έτσι για το καλό, όπως έλεγαν ανέκαθεν ακόμη και οι πιο σεσημασμένοι χαρτοπαίχτες. Ανήμερα την πρωτοχρονιά γέμισαν όμως ασφυκτικά και οι αίθουσες όλων σχεδόν των κινηματογράφων, που πρόβαλαν πολυδιαφημισμένες ταινίες. Αλλά γέμισαν περισσότερο οι κερκίδες στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου για μποναμά στους φιλάθλους προσφέρθηκε ένας αγώνας μεταξύ των δύο αιωνίων αντιπάλων Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το κύπελο των εορτών. Ακόμη γέμισαν από φανατικούς φίλους του Λυρικού Θεάτρου τα καθίσματα στο Θέατρο Ολύμπια της Οδού Ακαδημίας, όπου ανήμερα την πρωτοχρονιά σε δύο παραστάσεις απογευματινή βραδινή παίχτηκαν ο Δον Πασκουάλε και το Δαχτυλίδι της Μάνας. Εκείνη τη χρονιά ο πρώτος τυχερός του Λαχείου Συντακτών που κλήρωνε κάθε παραμονή πρωτοχρονιάς ήταν ένας Αθηναίος δικηγόρος, ο Γεώργιος Γιομπρές, που κέρδισε ολόκληρη πολυκατοικία στην πλατεία Γάμων, τη γνωστή πλατεία Αμερικής, αξίας 2.100.000.000 δραχμών.
1: Κόβε μηδενικά. Κόβε μηδενικά. Η αξία ήταν 2.100.000 δραχμών.
0: Όλη αυτή η ιστορία έμοιαζε σαν παραμύθι. Και τα όνειρα πολλών Αθηναίων που είχαν πάρει Λαχείο και δεν κέρδισαν έμειναν δυστυχώς όνειρα. Εκείνες ακριβώς τις μέρες ήταν που πολλές Αθηναίες εντυπωσιάστηκαν και με τα όσα διάβασαν για ένα γάμο που έγινε σε στενό κύκλο στο εκκλησάκι της Επαύλεως που ανήκει στην οικογένεια Λεβίδη στο Χαρβάτι. Η νύφη Γιολάντα Λεβίδη, έγραφαν οι κοσμικές στήλες των εφημερίδων, φορούσε ένα κομψότατο ταγέρ από βελούδο πράσινο και μπλούζα σε χρώμα ρουμπινιού. Γαμπρός ο Χαρίλαος Λούις και παράνυμφη ο Μέγας Αυλάρχης και η κυρία Λεβίδη. Η Γιοβάντα Λεβίδη Λούι πέθανε και κηδεύτηκε στις 17 Ιουλίου 1992 στην Αθήνα.

0: Πρωτοχρονιά του 1950, αλλά η Αθήνα κλαίει μια μεγάλη μορφή του ελληνικού θέατρου. Τον πατέρα της Αθηναϊκής οπερέτας. Το δημιουργό του περίφημου βαπτιστικού και δεκάδων άλλων οπερέτων. Τον Θεόφραστο Σακελαδίδη, που πέθανε σε ηλικία 67 ετών. Ήταν ο άνθρωπος που χάριζε από το 1904 τη χαρά.
1: Ήταν ακόμη παιδί όταν φανερώθηκε το ταλέντο του συνθέτη και το 1907 στο θέατρο Αρνιώτη συνέθεσε τη μουσική του μελοδράματος «Ο Πειρατής» με λιμπρετίστα των μεγάλων των ελληνικών γραμμάτων, Πολύβιο Δημητρακόπουλο. Από τότε ένας κριτικός έγραψε ότι εγεννήθη ημίν μουσικός και δεν είχε άδικο. Η πρώτη οπερέτα του, «Τα Παραπήγματα», παίχτηκαν το 1914 από το θίασο της Έγκελ με λιμπρέτο τον Νικόλαο Λάσκαρη και από τότε έγραψε ένα πλήθος αξιόλογων έργων. Για την Ελλάδα ο Εθεόφραστος Σακελαρίδης, όπως έλεγαν με αφορμή το θάνατό του, υπήρξε ο Γιώχαν Στράους και μαζί ο Λέχαρ και ο Κόλμαν, γιατί λάμπρινε το οπερετικό του στερέωμα. Η κηδεία του έγινε από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Καρίτσι και μίλησαν για τον μεγάλο νεκρό, ο Ασημακόπουλος εκ μέρους των θεατρικών συγγραφέων, ο Μανώλης Καλομήρης, ο Μιχάλης Κοφινιώτης εκ μέρους του Σωματείου Ηθοποιών και ο Δημήτρης Γιαννουκάκης. Ο Υπουργός Παιδείας έστειλε ένα στεφάνι και η ταφή του έγινε στο πρώτο νεκροταφείο. Εκείνες τις μέρες ήρθε στην Αθήνα διάσημος στην Αμερική Έλληνας γιατρός, ο Αλέξανδρος Σημεωνίδης, και έδωσε δύο διαλέξεις περί καρκίνου. Τα όσα είπε έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση όχι μόνο στους απλούς αναγνώστες των εφημερίδων που διάβασαν σχετικά δημοσιεύματα, αλλά και στον επιστημονικό κόσμο της πρωτεύουσας, επειδή άκουγε για πρώτη φορά τα μεγάλα επιτεύγματα των Αμερικανών γιατρών στη μάχη κατά του καρκίνου. Από την Αμερική όμως έφτασαν εκείνες τις μέρες και άλλες ευχάριστες ειδήσεις για έναν Έλληνα, τον Δημήτρη Μητρόπουλο, που εξελέγει η Παμψηφή ως μόνος διευθυντής της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Νέας Υόρκης. Ήταν μια διάκριση που αντανακλούσε στην Ελλάδα. Ο τότε πρωθυπουργός Διομήδης έσπευσε μάλιστα να τηλεγραφήσει στον μεγάλο Έλληνα μουσικό και να τον συγχαρεί για την εκλογή του. Μια άλλη εντυπωσιακή είδηση που συζητήθηκε εκείνες τις μέρες πολύ στην Αθήνα ήταν για το άνοιγμα στο πρωτοδικείο της Αθήνας της Διαθήκης του Ιορδάνου Σινιώσογλου, που άφηνε ένα κτήμα 60 στρεμμάτων στην Κηφισιά και πολλά μετρητά στο γυροκομείο για την ανέργεση νέας πτέρυγας απόρων γερόντων. Ο Σινιώσογλου άφηνε επίσης ανά 300 χρυσές λίρες στο βασιλιά Γεώργιο, είχε στο μεταξύ πεθάνει, και στις πριγκίπισσες Ελένη του Νικολάου και Αλίκη για να τις διαθέσουν όπως νόμιζαν σε κοινοφελείς σκοπούς. Άφηνε επίσης στο Μουσείο της Κέκυρας μια καταπληκτική κινέζικη συλλογή και στην Εθνική Πινακοθήκη μια προσωπογραφία του καμωμένη από Γάλλο ζωγράφο. Τα γεγονότα ξετυλίγονταν με κινηματογραφική ταχύτητα που δεν μπορούσε ο απλός πολίτης εύκολα να παρακολουθήσει. Μια μεγάλη απεργία είχε παραλύσει την ταχυδρομική υπηρεσία για πολλές μέρες. Καθημερινά οι εφημερίδες δημοσίευαν στήλες ολόκληρες με ονόματα πολιτών κρατουμένων στο στρατόπεδο της Μακρονήσου που απολύονταν. Η πολιτική κρίση φαινόταν να είναι επιθύρες. Το εμπόριο περνούσε δύσκολες μέρες και η οικονομία δεν πήγαινε καθόλου καλά.

στα αυτή και στα μαλλιά μαντήλι. Είναι το στόμα σου δροσιά, είναι φωτιά τα χείλη. Γαρουφαλό στα αυτή, στο στόμα.

0: 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: πρωτοχρονιά του 1950. Και μια αληθινή κοσμογονία στο χώρο του θεάματος.
1: Στο θέατρο Κοντοπούλη, η Άννα και η Μαρία Καλούτα έπαιζαν στη μουσική κωμωδία «Μ' αγαπά δε μ' αγαπά». Στο ίδιο θέατρο παίζονταν και μια παριζιάνικη κωμωδία με τον τίτλο «Μπολερό», με πρωταγωνίστρια τη Μελίνα Μερκούρη και τον Γιώργο Παπά. Και στα άλλα θέατρα παίζονταν έργα με αξιώσεις, ενώ οι κινηματογράφοι συναγωνίζονταν ποιος θα προβάλλει την καλύτερη ταινία. Ο Μεθύστακας με τον Ορέστη Μακρύ και τον Δημήτρη Χόρν έσπαγε τα ταμεία. Στο Πάλας και στον Ορφέα, η ταινία «Κόρη του Ποσειδώνος» με την Έστερ Ουίλιαμς, τον Ρικάρντο Μονταλμπάν και την ορχήστρα του Ξαβιέ Κούγκατ δημιουργούσε ουρές για τις παραστάσεις. Η ταινία «Οι Απάχηδες των Αθηνών» με τον Εμίλιο Βεάκη, την Άννα Καλουτά, τον Τίνο Ηλιόπουλο, τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, τον Φραγκίσκο Μανέλη και τον Μίμη Φωτόπουλο τραβούσε πολύ κόσμο. Ενώ αληθινή διαδήλωση από μικρούς και μεγάλους γινόταν στους κινηματογράφους Ρεξ και Αττικών για να δουν την ταινία του Disney «Φαντασία». Με την ονειρεμένη μουσική των Λεοπόλδου Στοκόφσκι, Μπετόβεν, Μπαχ, Τσαϊκόφσκι, Σούμπερτ και άλλων συνθετών. Ήταν μια μουσική που είχε μετατρέψει αυτή την ταινία με τα κινούμενα σκίτσα σε θεϊκό δημιούργημα. Τα κοσμικά κέντρα είχαν και αυτά το δικό του συναγωνισμό. Στο Ερμιτάζ στην Δημοκρίτου 4, η Μέρι Λό και ο Νίκη Γιάκοβλεφ, που χαρακτηριζόταν ως ο μεγαλύτερος πιανίστας της τζαζ, πρόσφεραν ένα καταπληκτικό πρόγραμμα με τη Μαρίκα Νέζερ, την Αλέκα Στρατηγού, τη Ρένα Στρατηγού, τον τραγουδιστή Περικλή Βάγια και την ορχήστρα του Μισελ Ρουχώτα. Στην ταβέρνα του Παναγάκη από την άλλη μεριά, στην Αλικαμένους 82, η Σωτηρία Μπέλου και ο Μαγνής Αλής με το συγκρότημα του Περιστέρη ικανοποιούσαν τους φίλους των λαϊκών τραγουδιών. Στο Ροσινιόλ, επίσης, η ορχήστρα του Μποντοντζή με το συνθέτη Γιάννη Βέλα και τραγουδιστές των Τένι Τέρι και τη Μόη Ραντά. Συγκέντρωνε πολύ κόσμο. Όπως πολύ κόσμο μάζευε και η παλιά Αθήνα, Μοστρού, στη Φλέσα 4, με πρόγραμμα που εκτελούσαν η Ιωάννα Άλβα, το καινούριο αστέρι τότε του μοντέρνου ρυθμού Κίτσα Δάμια, ο Νίκος Τσάμις και ο Μένιος με την ορχήστρα Λαζαρίδη Πλατσέου. Στο Μεθυσμένο Φεγγάρι, στην πλατεία Αττικής, το λαϊκό ντουο Χάρμα και η ορχήστρα Μαλίδη είχαν τους τακτικούς πελάτες τους. Ενώ στη Μέντια Λούς, που οργάνωνε και απογευματινά τσάγια, χόρευε ο Άγγελος Γρημάνης με τη Μανών Παλέτ. Κυκλοφόρησε επίσης το 15ήμερο περιοδικό «Η γυναίκα και το σπίτι» από τον παλιό δημοσιογράφο και σκητσογράφο Βαγγέλη Τερζόπουλο. Έγινε ανάρπαστο από τις Αθηναίες που ήθελαν ένα γυναικείο περιοδικό. Την ίδια μέρα κηρύχθηκε μια μεγάλη απεργία στον τύπο που κανείς δεν φανταζόταν ότι θα μπορούσε να κρατήσει σχεδόν ένα μήνα. Στο διάστημα αυτό η Ένωση Συντακτών με πρόεδρο τον Κρανιωτάκη έβγαζε μια δική της εφημερίδα, τη Φωνή των Συντακτών, που πολύ λίγο βέβαια βοηθούσε το προεκλογικό κλίμα που είχε ανάγκη από πολλές εφημερίδες για να είναι θερμότερο. Εκεί προς το τέλος της απεργίας ήταν που η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε για ακαδημαϊκό έναν παλιό δημοσιογράφο και ιστορικό συγγραφέα, το Διονύσιο Κόκκινο.

0: Το 1950 είναι τηλεπράγματι, με μια Ελλάδα όχι μόνο διχασμένη αλλά και καθημαγμένη από έναν εμφύλιο που ουσιαστικά έληξε το καλοκαίρι του 1949 μετά από μια σειρά αγρίων μαχών στα βουνά Γράμμος και Βίτσι. Είχε δηλαδή ο πόλεμος κρατήσει σε αυτό το τόπο μία δεκαετία. Διπλάσιο χρόνο από εκείνον της υπόλοιπης Ευρώπης. Ό,τι αφήσαν οι Γερμανοί στα ερείπια τους αποτελειώσαμε εμείς. Με ένα λυσσασμένο, αδιανόητο και ακατανόητο εμφύλιο πόλεμο.
1: Ήταν επόμενο λοιπόν να έχει και η Αθήνα επηρεαστεί από τη μεγάλη συμφορά, να την έχουν όχι απλώς αγγίξει, αλλά συγκλονίσει τα τραγικά γεγονότα και κυρίως ο πολύ μεγάλος αριθμός των τραγικών θυμάτων. Στη διάρκεια μόνο του εμφύλιου, οι στατιστικές ανέφεραν ότι σκοτώθηκαν 80.000 περίπου Έλληνες, 20.000 καταδικάστηκαν για δικήματα εναντίον του κράτους, 5.000 περίπου σε θάνατο ή ισόβια και 700.000 αναγκάστηκαν να καταλήψουν τα σπίτια τους και να γίνουν πρόσφυγες. Οι πιο πολλοί από τους ξεσπιτωμένους ήρθαν στην Αθήνα κυνηγημένοι για να γλιτώσουν, για να φάνε λίγο ψωμί, για να βρουν μια δουλειά. Και έμειναν όπου όπου, χωρίς πολλές απαιτήσεις. Κοιμήθηκαν στα υπόγεια πολυκατοικιών, σε τρόγλες και σε πρόχειρες παράγκες, σε σχολεία και σε εκκλησίες. Γυμνοί σχεδόν και πεινασμένοι, γύριζαν στους δρόμους μέχρι να βρουν κάποια δουλειά. Εκείνη ακριβώς την περίοδο με το τεράστιο κύμα της αστιφιλίας που ξέσπασε έγινε η μεγαλύτερη ίσως σε αριθμό μετανάστευση αγροτικού πληθυσμού από την ελληνική επαρχία προς την πρωτεύουσα και τα Πέριξ. Και αυτό συνέτεινε στο να αλλάξει σημαντικά η μορφή γενικά της ήδη ταλαιπωρημένης από τα χρόνια του πολέμου και της κατοχής Αθήνας. Συνέβαλε στην αλλαγή της σύνθεσης του πληθυσμού της και υπήρξε ένα φαινόμενο καταλυτικό για τη ζωή αυτής της πόλης. Ωστόσο το 1950 ανέτειλε και με κάποιες ελπίδες για μια καλύτερη ζωή. Όλοι περίμεναν ένα μέλλον καλύτερο, ένα μέλλον πιο φωτεινό και έκαναν σχέδια ίσως περισσότερο τολμηρά από όσο έπρεπε. Οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες που είχαν πολλά στερηθεί, που η καρδιά τους ήταν σφιγμένη για πολύ καιρό, διψούσαν για καλύτερη ζωή. Ήθελαν να δουν καλύτερες μέρες και προσπαθούσαν με το κάθε τι να διασκεδάσουν, να ξεσκάσουν, να ξαναγελάσουν τα χείλη τους. Ενώ λοιπόν όλα έδειχναν ότι η γύρισε σελίδα της ιστορίας καταργήθηκε μάλιστα το Φεβρουάριο του 1950 και ο στρατιωτικός νόμος, πολλές ακόμη ανησυχίες φόλιαζαν στις ψυχές των ανθρώπων, γιατί βέβαια δεν πίστευαν ότι είναι τόσο απλό και προπάντων τόσο εύκολο αυτός ο τόπος να βρει την ηρεμία και τη γαλήνη. Υπήρχε γενικά ένας αναβρασμός και στο χώρο της πολιτικής ένας νέος θρύλος καλλιεργείτο για κάποια προσωπικότητα. Το στρατάρχη Αλέξανδρο Παπάγο. Έλεγαν πολλοί ότι δεν είναι μακριά ο καιρός που θα διεκδικούσε την κυβερνητική εξουσία.

0: βαθιά.
1: Στα λαϊκά καφενεία αλλά και στα κοσμικά σαλόνια ψιθριζόταν ότι και αυτά ακόμα τα ανάκτορα είχαν εκδηλώσει ανησυχίες για τις προθέσεις του στρατάρχη. Έγνωστη η προαιώνια κόντρα των ανακτόρων με τον παπάκο. Η κακότητα των ανακτόρων και η μικροψυχία τους όταν αναχώρησαν με το Υπουργικό Συμβούλιο αυτόν που εγκατέλειψαν στην Αθήνα για να καταλήξει στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως του Ταχάου ήταν το παπάγο. Το πολιτικό κουτσομπολιό συνεχιζόταν αμύωτο και όταν κάποτε κυκλοφόρησαν φήμες ότι ο παπάγος ετοιμάζεται να κάνει δικτατορία αναγκάστηκε ο ίδιος να δηλώσει ότι η δικτατορία θα ήταν ο τάφος αυτής της χώρας. Είτε κόκκινη είτε μαύρη θα ήταν καταστροφή πρώτου μεγέθους. Το δημοκρατικό κοινοβουλευτικό σύστημα είναι το μόνο καθεστώς που αρμόζει στην Ελλάδα. Ο πιο ανήσυχος από όλους τους πολιτικούς για τη φημολογούμενη κάθοδο του παπάγου στην πολιτική ήταν βέβαια ο αρχηγός του δεξιού λαϊκού κόμματος και τότε αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως συνασπισμού

του είχαν προετοιμάσει την ασφαλή νίκη ο Τσακαλώτος και οι προηγούμενοι ηγέτες του Εθνικού Στρατού. Τότε ο Παπάγος ενοχλήθηκε, υπέβαλε παραίτηση από το στρατό, αλλά μαζί του παραιτήθηκαν και ο τότε υπουργός των στρατιωτικών, Παναγιώτης Κανελόπουλος, όπως και αρχηγός του ΓΕΣ, αντιστράτηγος Κοσμάς. Η αναστάτωση που προεκλήθη ήταν μεγάλη. Η κρίση που ξέσπασε στην Αθήνα συνεχίστηκε με την παραίτηση ολοκλήρου της κυβερνήσεως, γεγονός που ανάγκασε τον βασιλιά Παύλο να διαλύσει τη Βουλή.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Καλησπέρα, Αποστόλη.
3: Καλησπέρα, φίλε.
2: Δεν ξέρω τι να πω για τη σημερινή ημέρα.
3: Και γιατί πήρες τηλέφωνο?
2: Βασικά έχω κάποια να πω. Εντάξει, οκ. Okay. Θέλω να πω ότι ό,τι και να πω ίσως είναι ανούσιο. Διότι με έχει διαπεράσει μια ρίγη από την ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή. Μια ανατριχίλα από τα λόγια της Μάγδας Φίσα.
4: Βρέχει και έχει αντάρα 13 χρόνια. Τίποτα δεν καθαρίζει πια τα σύννεφα στον ουρανό. Και εγώ παλεύω κάθε μέρα 13 χρόνια να σε βρω ανάμεσά τους.
2: Και θυμήθηκα βασικά τα λόγια του Νικήτα Κλίντ, του φίλου του Παύλου Φίσα, έντευξη που είχαν δώσει όλοι μαζί η παρέα του από τον καλλιτεχνικό χώρο. Ότι παιδιά, δείξτε τους, καταδείξτε τους μάλλον, τους φασίστες, μορφώστε τους, όχι δείξτε τους, σκοτώστε τους. Γιατί έτσι θα αλλάξει η κοινωνία. Όλοι αξίζουμε μια ευκαιρία και το θέμα είναι να αξιοποιηθεί το κάθε μέλος της κοινωνίας στο έπακρο. Ο κάθε ένας άνθρωπος εκπαιδεύεται, μορφώνεται. Ποτέ δεν είναι αργά. Θα μου πεις ρομαντικό account, τρυφερό account, δεν ξέρω. Ρε φίλε, ίσως είμαι, πετάω στα σύννεφα, ονειροπόλος. Αλλά πιστεύω σε μια πιο δίκαιη κοινωνία. Πιστεύω στον άνθρωπο. Αυτό.
5: Λοιπόν, Αποστόλη μου, είμαστε συγκλονισμένοι από το πολιτικό, το προσωπικό και το σπαραγμό της Μάγδας Φίσας.
4: Στο ορκίζομαι, παιδί μου, αν ήξερα ότι θα σε γεννήσω και θα σε πάρουν έτσι από κοντά μας πάλι, το ίδιο θα έκανα. Μου έδωσες τόση ευτυχία στα χρόνια που υπήρξαμε μαζί. Που αντέχω τον πόνο για 10 ζωές. Θα τα παίρναγα όλα από την αρχή, αρκεί να σε έβλεπα ξανά για λίγο. Τόσο λίγο.
5: Να ρωτήσω κάτι για να μπει στους αθάνατους, όπως η Δημουλά. Τι άλλο χρειάζεται πέρα από αυτή την συγκλονιστική γραφή και το συγκλονιστικό μυαλό και το ήθος και το όπως θα μυρολογεί το παιδί της και ελπίζει για τον ελληνικό λαό δίπλα στο Ρίτσο και δίπλα στις λαϊκές ποιήτριες. Ο λόγος της ήταν ποιητικά πολιτικός. Ήταν συγκλονιστικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που το μεταδώσατε όλων. Φιλιά πολλά.
4: Να κρατάτε την γροθιά σας ψηλά. Τίποτα δεν χαρίζονται. Όλα τα κερδίζουμε. Καλό ξημέρωμα και φως στα σκοτάδια τους.
5: Φίλε Αποστόλη, γεια σου.
3: Γεια σου.
5: Καλή σεζόν να έχετε, με υγεία και ό,τι αγαπάτε.
3: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, εδώ στην Πάτρα, που αναμεταδίδει ο σταθμός, εκεί οι μεθυσμένοι είναι, οι κοιμώνται όρθιοι.
3: Όλα παίζουν.
5: Πέσε μια κουβέντα, ρε φίλε. Χάνουμε το Θύμιο. Σήμερα Παρασκευή αρχίζει ο Θύμιος, αρχίζουν τις διαφημίσεις 1 και 3.
3: Δεν χάσατε και τίποτα.
5: Ρε φίλε, χάσαμε. Πώς δεν χάσαμε.
3: Εγώ που το άκουσα μπορώ να σου πω.
5: Να τους πεις να βάζουν πάνω σε σένα και έχει πάνω στο Θύμιο, ρε φίλε.
3: Κοίταξε, μπορείς να ακούσει από το ίντερνετ. Ελληνοφρένια.net.gr. Εκεί δεν μπαίνει κανείς από πάνω και θα ακούσει μαλακίες του Θύμιου όλες. Και τα καλά τα δικά μου βέβαια.
5: Ρε φίλε, το σεραλά είναι και κόσμος, δεν έχει ίντερνετ. Και ακούει από τα FM, τι να κάνει.
3: Από τα FM έχεις αυτά τα ρίσκα τώρα, τι να σου πω.
5: Ναι, ρε φίλε, πέστε μια κουβέντα εκεί να ξυπνήσουνε, όχι τίποτα ιδιαίτερο, να ξυπνήσουνε.
6: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
6: Είχα μιλήσει και προηγουμένως πριν μισή ώρα και θέλω να μιλήσω με τον Αποστόλη να βγω στον αέρα, αλλά μου είπατε να καλέσω μισή ώρα.
3: Όχι, δεν σας το είπα εγώ. Εγώ είμαι ο Αποστόλης που βγαίνετε στον αέρα.
6: Α, είσαι Αποστόλης.
3: Ναι.
6: Όχι, okay, μου το είχε πει μια συναδελφός του τέλος.
3: Και εγώ μοιάζω με τη συνάδελφό μου.
6: Όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και μίλησα με μια συναδελφό σου.
3: Α, γεια σου, Βαγγέλη.
6: Ναι, ναι, τι κάνεις, καλά είσαι.
3: Ποια ήταν η συναδελφό?
6: Η αλήθεια είναι δεν τη ρώτησα.
3: Τέλος πάντων, πες μου, πάμε στο προκείμενο τώρα.
6: Λοιπόν, εγώ να ξέρεις ότι σε ακούω τόσα χρόνια και εσένα και το Θύμιο και μας κάνετε και γελάμε. Και ήθελα να σου πω επίσης ότι επειδή πήγαινα στο ειδικό γυμνάσιο Λύκειο της Ηλιούπολης, άκουγα από ένα αυτοκίνητο του ιδρύματος που με πήγαινε στο ίδρυμα, γιατί εγώ είμαι αμαία,
3: ναι,
6: με κινητικά προβλήματα. Και ήθελα να σου πω λοιπόν, δεν ξέρω αν είμαι στον αέρα.
3: Σε ηχογραφώ και θα μπει στον αέρα αυτό.
6: Τέλεια, τέλεια. Πήγα λοιπόν στο γιατρό να κάνω εξετάσεις και μου βρήκε υψηλή χοληστερίνη, πίεση και ελληνοφρένεια.
3: Ναι, αυτό συμβαίνει καμιά φορά.
6: Έτσι
3: βγαίνει,
6: είναι.
3: Βγαίνει στα αίματα.
6: Έτσι είναι, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Να είσαι καλά, φίλε μου.
6: Να είσαι καλά και θα χαρώ πολύ να μιλάμε.
3: Έχουμε κάνει και θέμα για το σχολείο που πήγες.
6: Τέλεια, τέλεια. Ειδικό γυμνάσιο Λύκειο Ηλιούπολης.
3: Έχουμε κάνει θέμα που δεν έχει ασανσέρ και όλα αυτά. Έχει ένα μόνο, κάτι τέτοιο.
6: Α, ναι, ναι. Θυμάμαι ότι είχε ένα μόνο. Ναι, ναι, όταν πήγαινα μπράβο.
3: Όταν πήγαινε εσύ, ακόμα ένα έχει και τώρα.
6: Το 2006 σκέψου που ήσασταν.
3: 20 χρόνια άνθρωπο. Μετά, ακόμα ένα έχει. Που μια δουλεύει, μια δεν δουλεύει.
6: Α, καλά, εντάξει. Κράτο είναι αυτό που κολυθιεργεί.
3: Μπορεί να κάνει υπομονή, μήπω τα μέα περπατήσουν, ξέρω εγώ.
6: Μακάρι, μακάρι. Αν και αποφύτησα πριν τόσα χρόνια, αλλά για του επόμενου.
3: Είναι ρομαντικό το κράτο. Τέλο πάντων, να σε καλά, φίλε.
7: Αλουκριτία μου.
3: Να, καλό στα μάτια μας.
7: Πού είσαι καβλιά.
3: Με βρίζεις παιδί μου, μίλα κανονικά σαν άνθρωπος.
7: Τι, δεν βρίζω.
3: Αυτό που είπες θέλει μπιπ.
7: Λέω, πού είναι το αγόρι μου με το μαυρισμένο γολαράκι που μου έβγαλε αυτά που είχα πει το Μάιο. Τι κουφαλά είσαι, πώς τα κάνεις έτσι, πώς τα δείχνεις ρε.
3: Είμαι σατανάς.
7: Με έβγαλες πάλι. Άντε να δούμε, δεν θα από μένα, δεν θα εστιάσει ποτέ. Τώρα να δει που θα έρθω και στο στούντιο.
3: Να σε δω και στις παραστάσεις και τι άλλο.
7: Στις παραστάσεις μαλάκα, άκου να δει τι παίζει. Εγώ θα ερχόμουν πολύ γιατί σε γουστάρω να σε δω. Αλλά αν κάποιος μαλάκα ξεφύγει, γιατί εγώ δεν είμαι βίαιος άνθρωπος. Εγώ αυτά που λέω είμαι μόνος. Αν κάποιος μαλάκα μου την πέσει, θα γίνουμε κουλουβάτα. Γι' αυτό δεν έχω έρθει μαλάκα ως τώρα.
3: Μη φοβάσαι, δεν θα σε καρφώσω.
7: Καλά, δεν θα με καρφώσει. Μαλάκα θα γίνω ρεζίλη να πούμε εγώ εκεί τώρα. Να πλακωθώ με τίποτα μαλάκες. Οι οποίοι, ρε φίλε, ό,τι έχεις κάτι να πεις, πες το. Μέχρι εκεί. Εγώ δεν επιτεθώ σε κάποιον για αυτά που πιστεύει. Ποτέ. Αλλά είναι και μαλάκες που επιτίθονται, έρχονται.
3: Δεν έχεις καλό σήμα, τα μισά χάνονται. Και είναι αμαρτία. Δηλαδή θέλει τόσο πολύ ο κόσμος να σας ακούσει και δεν έχεις καλό σήμα.
7: Δεν έχω καλό σήμα.
3: Ναι.
7: Μην το χωρί τηλέφωνο του αυτό του αυτοκινήτου.
3: Κόβεσαι.
7: Λοιπόν, τώρα δεν κόβομαι, τώρα είμαι κομπλέ, έτσι.
3: Δυστυχώς, ναι.
7: Ναι, δυστυχώς. Λοιπόν, φιλαράκι, εγώ τέλειωσα, έκανα, σου είπα, 4 μήνες. Έκανα ό,τι υπάρχει. Ό,τι εξέταση υπάρχει. Σε δημόσια νοσοκομεία δεν πλήρωσα φράγκο.
3: Μη μου πεις από που ξεκίνησες, ξέρω πολύ καλά.
7: Ρε, μαλάκα, ναι, από το πουλί πρώτα απ' όλα.
3: Ω, το άλλο, όχι, το άλλο.
7: Τι, αξονική και μαγνητική εγκεφάλου έκανα.
3: Το άλλο.
7: Άντε, πες το από τον κόκκινο.
3: Με την καμερούλα εκεί που σου, ναι.
7: Έκανα γαστροσκόπηση, μαλάκα μου λέγανε.
3: Όχι γαστροσκόπηση, το άλλο, το μερακλίδικο.
7: Δεν το έκανα, μαλάκα να.
3: Έλα τώρα, τι έψαξες τότε.
7: Αφού βγήκε ρε μαλάκα, οκ, τι να κάνω να μου βάλουν και στον κόλλο να πούμε τώρα, τι μαλάκα είσαι, δε.
3: Εντάξει.
7: Έκανα όμως, φίλε, έκανα ό,τι υπήρχε σε 4 δημόσια νοσοκομεία γεννηματά, Μανόπλιο, Ερυθρό και σε πάνω να πούμε το άλλο το Σωτηρία. Φίλε, όλα τζάμπα, ό,τι και να λέτε, είστε θλιβεροί ρε μαλάκα. Να πείτε κάτι.
3: Τα έχει πει ο κύριος Άδωνης, παιδί μου, ρολόι δουλεύει το σύστημα υγείας. Όποιος έχει να πει κάτι αρνητικό, να βγει να το πει.
7: Ρε.
3: Ή να σιωπήσει για πάντα.
7: Ναι, ένα κολλημένο θα λέγε, α, ναι, ποιο το γαμί τον Άδωνη ρε μαλάκα. Εγώ δεν είμαι σε πρόσωπα, εγώ κοιτάω τα.
3: Έχω ακούσει για διάφορες, αλλά τέλος πάντων.
7: Είσαι μαλάκα. Δεν ακούς τι λύγεται. Έχουν φτιάξει πολλά πράγματα. Αυτό λέω ρε μαλάκα. Απλά έχουν φτιάξει πολλά πράγματα σε αυτή τη χώρα. Δεν σου πω ότι ο Μητσοτάκης ήταν καλύτερος. Όσον αφορά για το Σαμαρά, καλά, είναι ένα αρχίδι και μισό. Το λέω τώρα. Δηλαδή ντροπή, ξεφτύλα να πηγαίνεις εναντίον.
3: Να κόψεις το χέρι σου που τον ψήφισες τότε. Να το κόψεις το χέρι σου.
7: Κοίτα, τότε ήταν ένας καλός πρωθυπουργός.
3: Α, ήταν ένας καλός τότε. Τώρα έγινε. Ναι. Ήταν κρυφό αυτό.
7: Αυτός
3: ο χαρακτήρας που βγάζει ήταν κάτι κρυφό. Ή κάτι που τώρα γεννήθηκε, δεν υπήρχε.
7: Σε κάνει το κόμμα πρωθυπουργό και εσύ είσαι μαλακάς και πας εναντίον του κόμματος που σε έβγαλε πρωθυπουργό. Είναι μεγάλη ξεφτύλα, ρε φίλε. Τι να πω, ντρέπομαι. Ντρέπομαι, εν πάση περιπτώσει.
3: Είναι ντροπή και ντρέπεσαι.
8: Είναι ντροπή. Και ντρέπομαι.
7: Εγώ ήθελα να σου πω να πάμε καλά, να περάσουμε καλά όπως περνάμε. Γιατί περνάτε μου νόμπανα πολύ καλύτερα από όλους εμάς. Ούτε Αυστραλοί να ήταν μαλάκα. Μόνο οι Αυστραλοί έχουν 2 μήνες διακοπές. Αϊ, γαμίδια!
3: Ξέρεις από πού κρατάμε, Μπορεί να είμαστε Αυστραλοί.
7: Μαλάκα να πούμε.
3: Μπορεί να έχουμε καγκουρό κατοικίδιο, τι σε νοιάζει εσένα.
7: Μια εβδομάδα με το ζόρι, μωρή καριέλα. Τέλος πάντων, θα έρθω στην Εντυψόρε που είσαι. Καλά στην Εντυψόρε, έχω περάσει το καλύτερο Σαββατοκύριακο εκεί στο Grand Silla, μαλάκα.
3: Οπα.
7: Ναι, με το Μητσοτάκι μας έδωσε 300 ευρώ τότε, θυμάσαι πριν 2 χρόνια. Και πήγα η βραδιά εκεί, είναι μαλάκα 2,80.
3: Τσάμπα πράγμα για τέτοια ευχαρίστηση.
7: Όπω φίλε, γαμάει καλά η πισίνα μέσα, μιλάμε, ένιωσα μαλάκα 2 μέρες ήμουν απέναντι.
3: Δεν περιορίστηκε που έπρεπε να βάλει μαγιό.
7: Εντάξει, τώρα τι να κάνει, μαλάκα.
3: Τι να κάνει.
7: Το πουλί δεν μπορούσα να βγάλω ξετσούτσονο έξω.
3: Μονόδρομο, τέλο πάνω, καταλαβαίνω. Αλλά έχει και τα καλά του, έχει τα κακά του.
7: Επειδή γουστάρει γυμνισμό, να σου πω μαλάκα στο Μήλο στην Ευκάδα, αν πα, πάω 30 χρόνια εγώ, στον Άγιο Νικήτα από πίσω από το βουνό, είναι μια παραλία που λέγεται Μήλο. Πάση με τα πόδια ανεβαίνοντα το βουνό ή με βαρκάκι. Εκεί είστε ξετσούτσουνο και εμεί θα κάνουμε αυτό από 15 χρονών.
3: Σιγά μην δεν τα ξέρει εσύ αυτά.
7: Καλά, μαλάκα. Δεν υπάρχει πιο καλύτερο κολύμπι γυμνό. Ο γυμνισμό τον έχω εγώ από 15 χρόνια, μαλάκα. Κάνω γυμνισμό.
3: Γνωστό ανώμαλο, σε ξέρουμε. Λοιπόν.
7: Δεν είμαι ανώμαλο.
3: Έλα τώρα.
9: ρε φίλε.
3: Έλα, σηκωταρίτσες, τι έγινε.
10: Σηκωταρίτσες.
9: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Μία έκκληση θέλω να κάνω προς τον Τέρι Χρυσό. Και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη όσων θα πω. Κάποια στιγμή όταν έγινες πατέρας, ρε φίλε, το σκέφτηκες αυτό?
3: Εγώ?
9: Όχι, ο Τέρις Χρυσός.
3: Μιλάς στον Τέρι κατευθείαν?
9: Ναι, κατευθείαν, στο πρώτο πρόσωπο. Τέρι Χρυσέ, τρίτο, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω γραμματική.
3: Δεν έχει σημασία. Πολλοί δεν ξέρουν γραμματική. Γίνανε υπουργοί, πρωθυπουργοί, δεν έχει σημασία.
9: Τι γίνεις πατέρας, έπρεπε να κάτσεις να σκεφτείς. Θα γίνω πατέρας, αξίζει ο κόπος. Έχω διάθεση να συνεισφέρω διαπαιδαγώγηση του παιδιού μου? Όχι. Να τα αποτελέσματα.
3: Πιστεύεις άφησε κάποια πράγματα στην τύχη ενώ δεν έπρεπε?
9: Να τα πράγματα στην τύχη. Με μπέρδεψες, τέλος πάντων. Αυτά ήθελα να πω.
3: Πολύ καλά τα είπες. Φρέσκα πράγματα, ωραία. Μπράβο.
11: 24 ώρες το 24ωρο. 24 ώρες το 24ωρο.
12: Everyday μαλακία. Everyday μαλακία.
9: Έχει λείψει.
3: Δεν ακούγεσαι.
9: Έλα, μ' ακούς?
3: Ναι.
9: Τι κάνεις από το
3: σπίτι? Δεν ακούγεσαι.
9: Πάλι δεν ακούμε.
3: Ναι.
9: Τώρα.
3: Γιατί τώρα τι άλλαξε και θα ακούγεσαι? Εκεί που είσαι δεν έχει σήμα και δεν ακούγεται. Αν μου λες τώρα, δεν αλλάζει κάτι.
9: Εντάξει.
3: Κατάλαβες τι γίνεται? Όπως όταν ψηφίζετε Μητσοτάκη. Τώρα καλύτερα που τον ξαναψηφίσαμε. Τώρα, όχι αγάπη μου. Όταν κάνεις το ίδιο λάθος, μην περιμένεις άλλα αποτελέσματα.
13: Αν θέλετε να ξαναείμαι πρωθυπουργός, φροντίστε να έρθετε να με ξαναψηφίσετε.
14: Πάρ τα τρία μου για προκαταβολή και βλέπουμε.
9: Εγώ ψήφισα αυτόν. Ποιος το είπε αυτό, βρε?
3: Παράδειγμα ήταν.
9: Α, εγώ είμαι σοσιαλιστής.
3: Ναι, σας ξέρω.
9: Η κόρη μου σοσιαλίστρα που λέμε, ναι.
3: Α, δεν ακούγεσαι το μεγάλη
9: ταινία. Καλά. Καλώς ήρθες, θα σου πω.
3: Και το δολάριο, καλώς ήρθε. Γεια.
9: Πες του Άδωνη.
3: Δεν του μιλάω.
9: Στην Ελλάδα. Δεν πειράζει, δεν τα ακούσει, δεν πειράζει. Αφού και να σα ακούει η Ελληνοφρένεια γι' αυτό.
3: Αυτό ναι.
9: Στην Ελλάδα η κατάσταση είναι ζάχαρη.
15: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
9: Με τη μόνη διαφορά.
3: Το μόνο που είναι ζάχαρη είναι μέλι το καρπούζι του Βαγγέλη. Τίποτα άλλο.
9: Όχι, είναι μαύρη ζάχαρη. Τίποτα άλλο. Είναι black sugar. Και πες του κάτι άλλο.
3: Και αυτό
9: άλλο.
3: Τι είναι, είπε κάτι τώρα.
9: Όχι. Κάτσε να μιλήσουμε πάνω στο κεφάλι αμπάρζα μόρα. Η ώρα του μαλάκα δεν είναι. Είτε για να μιλήσω εγώ τώρα. Όχι, πες του για τα γυλαίκα.
15: Όταν αθλείσαι και φοράς το γυλαίκο, που είτε και τι ωραίο που είναι, τελειώνεις την άσκηση και δεν έχει πιαστεί καθόλου.
9: Έχω ένα γυλαίκο από πουτσόδερμα. Γίνεται γυλαίκο, το τρίβεις και μεγαλώνει. Γίνεται πέος μετά και σ' αγκαλιάζει όλο. Άντε φιλάκια, γεια.
16: Γεια σου, Απόστολε.
3: Γεια χαρά.
16: Θα ήθελα να κάνω μια καταγγελία, μπορώ?
3: Για κάνε, βάλε κουκουλίτσα και λέγε.
16: Ναι. Θέλω να κάνω καταγγελία γιατί ο Μητσοτάκης προσπαθεί να πριονίσει την καρέκλα που γράφει ο Τσίπρας. Κάνει τώρα πόλεμο με τους υπεύθυνους των δηληστηρίων και δεν θα μπορεί ο Τσίπρας να μπει να κάνει αντίσταση. Να κάνει την αριστερά. Να κάνει αριστερή παρέμβαση.
3: Μάλιστα.
16: Είναι απαράδεκτο.
3: Καλά, ηρέμησε.
16: Μα βγήκαν κομμουνιστές. Εμείς δεν ψηφίσαμε κομμουνιστές. Ψηφίσαμε δεξιός και βγήκαν κομμουνιστές.
3: Ναι. Συμβαίνω. Είναι αυτή η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς που την πατάνε όλοι.
16: Ναι, την πάση και ο Άδωνης. Ναι.
15: Το νούμερο ένα απ' όλα είναι η ήττα της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς.
17: Ζωέ Ρόγκαν είναι κωμικός, αλλά παίρνει όλο συνεντεύξεις και τώρα παίρνει συνέντευξη
3: από σένα.
17: Jason Sands, που ήταν πράκτορας, δηλαδή ήταν στην αεροπορία της Αμερικής, στην πολεμική.
3: Να το.
17: Μετά από 25 χρόνια δεν κράτησε άλλο και αυτές τις μέρες πάει λίγο στυρός που βγαίνει και τα λέει ευθέως. Ότι με τους εξωγήινους, με διάφορες φυλές, τους λέει non-humans. Είναι πολύ ωραίο αυτό, αλλά και εσείς.
3: Είναι αυτό που λέει I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me.
17: Don't put the blame on me. Συνεντεύξεις, κάντε μία με τον Jason Sands. Αγγλικά ξέρετε. Κάντε και μία με τον Μαρκόνι να την έχετε.
3: Α, δηλαδή, τσακ, το κόλλησες κι αυτό.
17: Ο Τζόι Ρόγκαν, να βάζουν όλοι να τον ευλέπουν. Έχει γίνει νούμερο ένα διεθνώς αστέρι.
3: Πρέπει και εμείς κάτι να κάνουμε και εμείς γύρω από αυτό.
17: Πιλότος,
3: δίκιο έχεις.
17: Ο πρώην πράκτορες. Και τώρα είναι επίκαιρος ο Τζόι Σάντς.
3: Θα το δω. Έγινε, ευχαριστώ.
18: Ρε πόλτο σάλτε του κουκουέ, καταρχήν έκοψε στο τηλέφωνο. Το κουκουέ όταν έρθει στα πράγματα θα πάρετε όλη την περιουσία του κόσμου. 100%. Αυτό ζητάω να αναλύσεις. Πώς ακριβώς θα το κάνεις. Διότι το να πάρεις το εργοστάσιο της Coca-Cola θα το πάρεις. Το θέμα είναι που θα πουλάς Coca-Colas. Αυτό θέλω ρε Καραγκιόζη, και έλεγες μαλακίες την Πέμπτη. Αυτό να μου πεις. Πώς θα πάρεις το 100% να το εξηγήσεις στον κόσμο το μεσημέρι 1-2 να γελάμε. Αυτό πες ρε Καραγκιόζη, πες το. Δεν τολμάς ούτε να το πεις. Γιατί θα σε κοροϊδεύει ο κόσμος. Να σου πω κάτι.
3: Τι έχει, είσαι εκνευρισμένος σου ακούω, γιατί.
18: Άμα κοστολογήσουν το πρόγραμμα του Κουκουέ, θα είναι σε πέστος, κούβα, θα είναι σε πολυπάρ.
3: Θα είναι σε πέστος, σε μακαρόνια, με βασιλικό.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
19: Παραπολιτικά 90,1. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
18: Μη μου λες να σε ρωτήσω τώρα, επειδή δεν κατάλαβα. Το νεύτη κάνει για αδυνάτισμα.
20: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο για τη ζωή σας όταν καταναλώνατε όλα αυτά τα σκευάσματα που σας έδινε η γιατρός?
21: Όταν μου έδωσε να πιω νεύτη.
20: Τι σας έδωσε?
3: Εγώ αυτό που λέγαμε μικρή, ξέρω ότι βοηθάει στο αδυνάτισμα.
18: Όχι, εγώ νομίζω ότι.
3: Ότι σε πάει τσιλιπιπί να πούμε σερπατίνα, πίνεις νεύτη και φεύγεις αδιάβαστος.
18: Η αλήθεια είναι ότι άμα πεις αρκετό θα αδυνατήσεις σίγουρα. Κόκαλο θα μείνει.
3: Ναι, γι' αυτό.
18: Όχι, πετσί και κόκαλο, κόκαλο σκέτο.
3: Αυτό.
18: Να σου πω κάτι άλλο. Μιλήσαμε πολύ με την εκπομπή της Παρασκευής. Έτσι, θυμήθηκα όταν γνώρισα τη Μάγδα Φίσα στο Κρεμλίνο τότε στον Πειραιά που είχα έρθει στην παράστασή σου. Έτσι, τότε τη γνώρισα, τότε μιλήσαμε. Α, είναι καλά αυτός ο άνθρωπος. Όποτε μιλάει, κάτι αγγίζει μέσα μας, κάτι ξυπνάει μέσα μας.
22: Ναι,
3: παρακαλώ.
22: Έχω καλέσει εκεί που γίνονται δημοπρασίες των επίπλων της Αμερικανικής Πρεσβείας.
23: Και δημοπρασία εδώ στη γειτονιά σου, στην Αμερικανική Πρεσβεία, παρακαλώ.
3: Τι βγάζουμε στην δημοπρασία?
23: Διαδικτυακά μπορείς να μπεις να δηλώσεις συμμετοχή και να ψωνίσεις ένα καναπέ της Κίμπερλι.
3: Ενδιαφέρεστε για κάτι?
22: Μάλιστα, με ποιον κύριο συνομιλώ?
3: Με τον αντιπρέσβη.
22: Α, μάλιστα, κύριε αντιπρέσβη.
3: Λέγομαι Μαυρομιχάλης και είμαι αντιπρέσβης.
24: Λέγομαι Μαυρομιχάλης.
3: Μαγιά σας.
24: Είμαι πρέσβης. Λοιπόν, το κακό στο καιρό, γαϊδούλη.
3: Γιατί μιλάτε έτσι?
24: Σε αυτό που είστε και που λες.
3: Πιπέρι.
22: Μάλιστα και αντιπρέσβη. Εδώ λέγομαι Κωνσταντίνος Αύλας ή είμαι δόκτωρ Κάπα Αύλας.
3: Ναι, ναι.
22: Συντομία. Δονητικολόγος από το Κουκάκι. Και έχω και σε Κουκάκι και στο Κολονάκι έχω ιατρείο.
25: Είπα να πάω στο σαλόνι μέσα, στο σαλόνι που είναι μεταξύ των δύο ιατρείων. Και μου έφερε μπροστά μου μια βαλίτσα που έβγαλε από το δεξί μέρος του γραφείου του. Είχε δονητές σιδερένιους.
22: Και με ενδιαφέρουν κάποια έπιπλα της Αμερικάνικης Πρεσβείας.
3: Όπως?
22: Όπως η χρυσή χέστρα του Ζελένσκι που
3: έχω.
22: Από ό,τι άμαθα, μπράβο. Τέλεια.
3: Έχω και το πεζοδρόμιο με τα βήματα του Αλέξη που στρίβει έξω από την πρεσβεία που πέρναγε.
26: Η πορεία του Πολυτεχνείου δεν είναι σαν τον μαραθώνιο, ούτε ένα αγώνα δρόμου για να τερματίσει.
25: Αλήθεια,
26: να
25: αυτό είναι μια πορεία με έναν προορισμό, κύριε Πρόεδρε.
22: Άμα είναι τη πρώτη φορά αριστερά.
3: Τη πρώτη είναι, τη πρώτη.
22: Όχι, ενδιαφέρομαι. Όταν έπρεπε να ψηφίσουμε Τσίπρα, ενδιαφέρομαι.
3: Τότε, ναι, είναι εκεί που το ένα πόδι έχει ήδη στρίψει.
22: Αμάν, κύριε αντιπρέσβη, τώρα με συγκινείτε.
3: Ναι, λέω και είναι και πράγματα που δεν τα ξέρετε που τα δημοπρατούμε. Πείτε μου τι άλλο θέλατε.
22: Θα ήθελα επίσης το αριστερό εμφύτευμα στα βυζιά της Κίμπερλι. Θα το ήθελα αυτό πάρα πολύ.
3: Γιατί το αριστερό, είστε αριστερός?
22: Είμαι από αυτούς, είμαι αριστεροκουμούνι κι εγώ.
3: Οκ. Okay.
22: Αμάν, ντροπή. Και τι άλλο έχετε, έτσι θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω.
3: Τι άλλο έχουμε εμείς?
22: Ναι, γιατί θα με ενδιέφερε πάρα πολύ και ο καναπές που έχει κάτσει η τώρα. Και άμα μπορείτε και μου φέρετε και εκεί πέρα το πιάτο που ήταν το παστίτσιο που φτουράει από το
3: παλιό. Τι δουλειά έχει με την πρεσβεία αυτό?
22: Α, δεν έχει δουλειά.
3: Όχι, δα.
27: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα τη οδού Μυραμπό 1,
2: με παστίτσιο που φτουράει.
22: Α, δεν είναι όλοι το ίδιο. Α, συγγνώμη και αντιπρέσβη, μπερδεύτηκα.
3: Σας παρακαλώ.
22: Πόσο σας χρωστάω για όλα αυτά τα ωραία.
3: Πόσο μας χρωστάτε.
22: Πόσο σας χρωστάτε.
3: Δεν μας χρωστάτε, κύριε Δημοπρασία. Θα δούμε. Θα δημοπρατηθεί και άμα κερδίσετε, κερδίσατε.
22: Λοιπόν, εγώ σας προτείνω να περάσετε από το ιατρείο μου, να σας κεράσω μια δονητικοθεραπεία πάρα πολύ ωραία με έναν γυλαίκα.
3: Α, έχετε το τσαντάκι τέτοιο, θέλω να δοκιμάσω αυτά τα μεταλλικά.
22: Μπράβο, και δεν είστε παντού. Πρόλαβα, θέλω το καναπέ της κυρίας Γκίμπερλι-Γκίρφορντ. Δίνω $1,000,000.
4: Για το καθιστικό ροζ πολυθρόνα φλαμίνκο της Κίμπερλι, μαλλί και μετάξι. Τιμή εκκίνησης στα $500.
22: Και από ό,τι είπε ο κ. Καλαμούκης, θέλετε και email.
3: Ναι, στείλτε μας εδώ με μια προκαταβολή.
22: $500,000.
3: Κάτι είναι.
22: Ναι, θα τα βάλω στα IBAN σας.
3: Ναι, ήρες, επιτρέπονται αυτά.
22: Παπάρας, παπάκι, gmail.com.
5: Αποστολέ.
3: Έλα.
5: Γεια σου, ο Θάνος είμαι το ΑΜΕ από το Γάλλιο.
3: Γεια σου, ρε Θάνο.
5: Αυτό το καναπέ τη Κίμπερλι θέλω. Εγώ, αλλά να μου τον κάνει δώρο, ρε φίλε. Εγώ δεν.
3: Αλλά θες να πληρώσει κιόλα. Όχι, αγαπητό, από τον τζάμπα πέθανε.
5: Α, πέθανε. Εντάξει, ρε φίλε, κάτι άλλο θα βρούμε τζάμπα. Εντάξει.
3: Έχει κανένα κολόχαρτο εκεί, αμερικάνικο. Ωραίο, καλό.
5: Ωραίο, ωραίο.
4: Διαδικτυακή δημοπρασία αμερικάνικη πρεσβεία. God bless America. Δημοπρατούμε και ψαλίδια για τα μπαρμπέρικα.
6: Γεια σου, Αποστόλη.
3: Γεια σου, φίλη.
6: Είμαι η Μαρία που σας έφερε τις σοκολάτες χθες.
3: Γεια σου, Μαρία. Ευχαριστούμε πολύ για τις σοκολάτες χθες.
6: Τίποτα.
3: Ελπίζω να μην ταλαιπωρήθηκες πολύ.
6: Όχι, ρε. Είχα εκεί κοντά ένα ραντεβού που κλείστηκε τελευταία στιγμή. Και λέω, θα πάω να τους δώσω, σας ακούω 20 χρόνια.
3: Καλά πήγε το ραντεβού.
6: Το ραντεβού καλά πήγε.
3: Τι ήταν?
6: Στον ψυχολόγο.
3: Α, δεν ήταν για δουλειά.
6: Όχι, okay. Δουλεύω Βέλγιο, είμαι μόνιμα Βέλγιο. Έχω έρθει γιατί γέννησα το παιδάκι μου και έχω έρθει να γνωρίσω το παιδάκι μου την οικογένεια. Βασικά η οικογένεια γνωρίζει το παιδάκι.
3: Να το χαίρεσαι, μπράβο.
6: Ευχαριστώ.
3: Ευχαριστούμε και τις σοκολάτες.
6: Ελπίζω να τα καταφέρω έστω την επόμενη φορά που θα κατέβω.
7: Έλα ρε κουνούμαλε.
3: Έλα.
7: Τι έγινε.
3: Καλά εσύ.
7: Εσύ τώρα. Τι ψάχνουμε να βρούμε. Δεν υπάρχουν πιο φλάκι σαν τους Έλληνες. Οι Έλληνες χωρίζονται δύο κατηγορίες. Στα λαμόγια όταν τους κόβει λίγο και στους βλάκες που ψηφίζουν Βελόπουλο, Γεωργιάδη. Αυτούς τους απατεώνες δηλαδή έξω οι ξένοι. Ξέρουν ότι αυτούς εμείς τους έχουμε εδώ πολιτικούς, τους εκλέγουμε στη Βουλή. Γιατί αν το ξέρουν η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να παραπέμψει
3: το ξέρουν και μας εκτιμάνε για αυτό να ξέρεις.
7: Μας εκτιμάνε, ε.
3: Ναι, ναι. Σου λέει αυτή. Κάτι ξέρουν.
7: Κάτι ξέρουν και βγάζουν αυτά τα λαμπόκια. Εντάξει.
3: Ή κάτι ξέρουν ή κάτι είναι και αυτοί παρόμοιο.
7: Παρόμοιο λες, δεν είναι και αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Όχι, όχι, αυτοί που βγάζουν τα λαμπόκια, λέω.
7: Α, εννοείται. Αυτοί που βγάζουν τα λαμπόκια, γιατί ό,τι είναι τα σκατά είναι και το φτιάρι που λέει ρε τολί. Έτσι. Εντάξει, δεν ξέρω αν κατάλαβε. Είμαι αυτό που κάποτε έκανα πλάκα στον άλλο το φίλο που σε έπαιρνε από την Εύβοια και σου έλεγε Αποστολάκο. Το θυμάσαι.
3: Όχι.
7: Δεν πειράζει. Εντάξει, σε έχω παρμένο από τον Πειραιά, έτσι.
3: Καλά είναι.
22: Αποστολή.
3: Έλα.
22: Ανέλπιστο, έπιασα με την πρώτη.
6: Ανέλπιστο.
3: Κι όμως.
22: Δεν το πιστεύω. Καλή σεζόν με υγεία και ξέρεις ότι σ' αγαπάμε πολύ και θα συνεχίσουμε να σ' αγαπάμε.
3: Ποιοι, είστε κάποια ομάδα?
22: Όχι, είμαι μόνος μου, απλά μιλάω στο πληθυντικό διότι σ' ακούνε και στο σπίτι, σ' ακούει και η γυναίκα, σ' ακούνε και τα παιδιά, γι' αυτό λέω όλοι μαζί. Όλη η οικογένειά μου.
3: Πάει, καταστράφηκε η οικογένεια.
22: Ναι, Αποστολή, θέλω να σου πω κάτι. Το οποίο το έμαθα πριν μια εβδομάδα και με στεναχώρησε λίγο. Μια κουμπάρα μου είναι στην Μύκονο από πέρυσι το καλοκαίρι, η οποία ξέμεινε και το χειμώνα και έβγαλε και το καλοκαίρι το φετινό. Είναι μανικιούρ, πεντικιούρ. Αυτά με τη ομορφιά.
3: Ναι,
22: ήρθε απογοητευμένη, λέγοντάς μου όταν αναφερθήκαμε για την υπογεννητικότητα, μου λέει θα σε ενημερώσω για κάτι. Λέω για ενημερώσέ με ότι όλα τα κοριτσάκια αυτά που είδε όλο το χειμώνα, γιατί η Μύκονος είναι ένα μικρό νησί, δεν έχει πολλούς κατοίκους. Όλα αυτά τα κοριτσάκια λοιπόν.
3: Όλα τα κοριτσάκια.
22: Όλα τα κοριτσάκια ετοιμαζόντουσαν πριν το καλοκαίρι, πριν αρχίσει η σεζόν. Μαλλιά, νύχια, μανικιούρ, πεντικιούρ, όλα κομπλέ. Για να είναι έτοιμες να υποδεχτούν τους ζάμπλου τους τουρίστες μας. Οπότε μήπως να δούμε και αυτή τη γενιά τι γίνεται. Γιατί άμα τα αγόρια είναι με ναρκωτικά και τα κορίτσια είναι στην πορνεία, γιατί να κάνουμε και άλλα παιδιά.
3: Τέλειο, ούτε στερεότυπο ούτε τίποτα. Πολύ μ' αρέσει. Μπράβο. Είσαι πολύ προχώρη, φίλε. Ωραίος.
22: Γι' αυτό σε πήρα.
3: Καλά έκανες. Έλα, γεια.
22: Αφού με έχεις μεγαλώσει, αυτά θα λέω.
3: Δεν σε μεγάλωσα εγώ έτσι.
8: Έλα, αδελφέ, έλα. Καλησπέρα. Ο μετανάστα από το Βερολίνο είμαι.
3: Έλα, μετανάστα, τι έγινε.
8: Το πήραμε στο Βερολίνο, είδες, το πήραμε.
3: Μπράβο, σας άξιζε.
8: Ναι, ναι. Κοίτα, στην αρχή οι δημοσκοπήσεις έδιναν μόνο 12-13% αυτό. Και το πήραμε με 25,9%.
3: Ωραίος.
8: Οπότε κουπεπέ είμαστε, κουπεπέ. Και εννοείται ελευθερία στην Παλαιστίνη, δεν το συζητάμε αυτό. Η ΕΛΙΦ, δηλαδή η νέα δήμαρχος παύλα κυβερνήτης που θα γίνει στο Βερολίνο, είναι υπέρ της Παλαιστίνης. Αυτό είναι το υπέρκαλο στην υπόθεση. Συν το ότι τα ενίκια και όλα αυτά θα τα κατεβάσει πάρα πολύ.
3: Χαμός θα γίνει. Να, πώς και πώς περιμένουμε κάτι τέτοιο και εμείς, Σιριζέικο, να μας φτιάξει τη ζωή.
8: Μην, καμία σχέση με ΣΥΡΙΖΑ, μην τρελαθούμε. Καμία σχέση με ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή δεν υπάρχει περίπτωση να βάλει χέρι με τον Νετανιάχου. Μην τρελαθούμε, δεν είναι ο Τσίπρας.
3: Καλά, θα δούμε. Μην βιάζει. Ηρέμησε.
9: Η Ελένη Λουκά. Τι έχεις να πεις, με είδες πουθενά? Δεν μου λες τίποτα.
3: Είδα τα ξεφτιλίκια σου στην κηδεία του ανθρώπου που πέθανε.
9: Α, δεν κοίτα αυτά που
3: δεν έχεις πλέον ούτε ιερό ούτε όσοι. Όχι, τι είχες και είχα καλύτερη γνώμη.
9: Σας λέω τώρα, το έχετε αποκλειστικά. Είχα την 116 σύλληψη.
3: Να το, το είπα εγώ στον αέρα. Ήμουν σίγουρος ότι το πέτυχα.
9: Α, το είπες.
3: Ναι, ναι.
9: Ναι, έχω την 116.
3: Δεν τράπηκες, μπορεί να πας στον άνθρωπο που πέθανε απ' έξω να κάνεις τα ξεφτιλίκια σου. Να φωνάζεις τα καραγκιουζιλίκια σου. Ού να μου χαθείς από το χάμο.
9: Με συνέλαβαν, καλέσανε περιπολικό και με πήγαν στο αστυνομικό τμήμα Νίκαιας.
3: Αυτό είναι το λάθος, ότι σε πάνε στο αστυνομικό τμήμα και όχι στο δρομοκαίτιο.
9: Και αυτή είναι 116 σύλληψη. Πήγα πραγματικά μπροστά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του 2026. Πήγα μπροστά στην Αγία Τριάδα Νίκαιας και φώναξα εναντίον του Μαζονάκη.
3: Δεν τρέπεσε, μωρή συχαμένη, δεν τρέπεσε.
9: Φώναξα ότι είστε όλοι δολολάτρες.
3: Δεν τράπηκες να πας εκεί, δεν φώναξε μόνο αυτά, φώναξες κι άλλα. Δεν τράπηκες να σηκωθείς να πας μέχρι εκεί.
9: Δεν επιτρέπεται.
3: Για το σοου και μόνο την ώρα που θάβαν τον άνθρωπο. Ού να μου χαθείς.
9: Και ανήμερα του τιμίου σταυρού
3: να γίνεται
9: κηδεία να
3: υπάρχει. Α, να χαθείς από το χάμο.
9: Να χορεύουν έξω από την εκκλησία Ζεμπέκικο. Είναι η δολολατρία.
3: Δεν χορεύσανε και μέσα, δεν ζωτά μας εσύ.
9: Η ιεροσιλία και να βάζουν στη διαπασόν αυτά τα σατανικά διαβολικά τραγούδια του
3: γέννου. Τι εννοείς, είναι η δολολατρία ενώ προτιμούμε την εικονολατρία. Τι προτιμάμε, πες μου.
9: Σουρέ που δέχεσαι τον ναρκωμανί.
3: Ού να χαθείς από το χάμο, συχαμένη.
15: Σύχαμα. Ας μαλάμα μας.
10: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
10: Θα ήθελα να κάνω μια πρόταση στην κυρία Σδούκου.
3: Ναι.
10: Να αλλάξει το όνομά της από Σδούκου να το κάνει Νουδού. Δεν ξέρω, κάτι μου κάνει ωραίο, ποιητικό.
3: Ναι, Νουδούκου.
10: Όχι, Νουδού να το κάνει, όχι Σδούκου. Το Σδούκου με μπερδεύει.
3: Ναι, ναι, Νουδούκου λέω, να μοιάζει και λίγο. Νουδούκου.
10: Νουδούκου, ναι. Α, μπράβο. Είδες άμα έχεις φίλους ωραίους, σε βοηθάνε.
3: Έτσι πάει αυτό.
11: Χάρη τη ζώσασταν με την κυρία Καριστιανού.
10: Να σου πω κάτι. Έχεις εκεί πέρα που σε παίρνει ένας ταξιτζής που έγινε αφεντικό, λέει, από τα 18 του.
3: Ναι, ναι, ναι, μας το έχει κάνει κλείσμα αυτό.
10: Ένα κολομπακτηρίδιο που πάει όπου υπάρχουν σκατά, πάει και τα βρίσκει και ψάχνει να ακολουθήσουν και εμείς. Πες το κολομπακτηρίδιο αυτού νου ότι αφεντικό από τα 18 του και να δουλεύει μέχρι τώρα στα ταξί δεν ήταν ποτέ αφεντικό. Εργάτησε μια ζωή γιατί μας το πες και αφεντικό. Έτσι πες του.
3: Ντροπής πράγματα. Θα ξεσηκώσουμε αντιδράσεις, φοβάμαι.
12: Ράμα λέγεται ο πρωθυπουργός μας.
3: Ράματα για τη γούνα του λέγεται.
12: Λοιπόν, άκου, Παρασκευή φεύγω 5 η ώρα το πρωί για να πάω Αρχίτσα. Αυτό είναι 150 χιλιόμετρα.
3: 151.
12: 150.
3: 154, λοιπόν, συγγνώμη.
12: Δεν μας γαμάς τώρα, 154.
3: Θέλω λοιπόν, να λέμε ακρίβειες, όχι ανακρίβειες.
12: Εντάξει, 154. Λοιπόν, τα 100 χιλιόμετρα ήταν χωρίς φώτα.
3: Ο δρόμος.
12: Ο δρόμος.
3: Δεν
12: τρέπεσε.
3: Τέτοια εθνική οδό δεν έχει ούτε στα Σκόπια δεν έχει και γκρινιάζει.
12: Εγώ λέω σε αυτούς τους μαλάκες, τους ταϊλγκέρδες που ψηφίσανε και Νέα Δημοκρατία, συγγνώμη παιδιά, γιατί είδα πολλές νταλίκες το πρωί. Συγγνώμη, πληρώνετε και διόδια. Τι να πω ρε παιδιά, γι' αυτό το πράγμα.
3: Όχι απλά διόδια, 4,25 κάθε διόδιο.
12: Ναι, ναι,
3: όχι απλά
12: ναι,
3: διόδια.
12: Έχω το ΙΠΑΣ εγώ και δεν βλέπω ακριβώς πόσο είναι. Λοιπόν, συγγνώμη, γιατί εγώ τώρα πήγα μία στο τόσο. Ο ταϊλγκέρδης κάθε 2-3 μέρες πληρώνει διόδια σε αυτό το πράγμα το ιδιωτικό. Πληρώνει διόδια ένα νέο οδηγό.
3: Και πληρώνουμε τη ζωή τραβάς εσύ. Στα διόδια θέλαμε να τα ρίξουμε. Τι σε νοιάζει εσένα? Σε αποζημιώνει το τέλος της διαδρομής που φτάνει στην όμορφη Αρχίτσα. Για να φας σουβλάκια στον Παλάτσα όταν φτάσεις. Δεν το κάνεις για να σκεφτείς τα διόδια, μίζερε.
12: Πες το μαζί, από όλοι μαζί. Όλα ιδιωτικά, πες το. Όλα ιδιωτικά.
3: Όλα, βέβαια, όλα ιδιωτικά.
12: Έτσι, μπράβο. Με το ιδιωτικά καλύτερα.
3: Γνωστό αυτό. Μας το έχει μάθει και ο Αλέξης.
13: Θα διευκολύνουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία.
9: Η Ελένη Λουκά, δεν τελείωσα, τη φώναξα.
3: Εγώ τέλειωσα.
9: Φώναξα.
3: Ξέρω τι φώναξες, τα έσχη σου δεν θα ακούσουν εδώ πέρα. Ουστ.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Ακολουθεί, μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Όσολη.
2: Ένα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Πήρα να δώσω τα συγχαρητήριά μου στην κυβέρνηση και συγκεκριμένα στον κύριο Άδειον Γεωργιάδη. Κάθε φορά μας αποδεικνύει και περισσότερο ότι επικοινωνιακά θα τον ζήλευε ο Γκέμπελς εύκολα. Μας είπε τις προάλλες ότι 3% πέφτει κάθε εβδομάδα η κατανάλωση από τα σούπερ μάρκετ.
3: Έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος πριν από μία εβδομάδα ένα πίνακα. Την πορεία της κατανάλωσης στην Ελλάδα ανά εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Ξέρετε πώς είναι η πτώση της κατανάλωσης από την πρώτη τελευταία εβδομάδα? 3%. Για να ψωνίζουμε πάει να πει έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιο που δεν έχει.
1: Και το προωθεί αυτό ως δείκτη ευημερίας. Δεν είναι αυτό δείκτη ευημερίας, αλλά δεν το λένε ούτε οι δημοσιογράφοι. Το σούπερ μάρκετ έχει αναλυαστικά προϊόντα. Οπότε λογικό είναι μέχρι το τέλος του μήνα ο κόσμος να καταναλώνει τα ίδια. Και θα σου πω ότι μπορεί και πριν την κρίση να ήταν το γράφημα ακόμα χειρότερο. Να πέφτει 10% κάθε εβδομάδα. Γιατί πριν την κρίση θυμάμαι τη μάνα μου να πηγαίνει και να δίνει 200 ευρώ για όλο το μήνα. Τελευταία εβδομάδα τι θα έπαιρνε? Θα ήταν μείον 30%. Αλλά ξέρουν και παραποιούν έτσι τα δεδομένα όπου να φαίνεται επιστημονικό το ψέμα του. Μπορεί να του κάνει τίποτα.
2: Φιλαράκο, δες και μάθαινε.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Άσε που τότε δεν είχαν και τα μέσα να το κάνουν καλά. Οπότε ο Γκέμπελς και οι λοιποί είναι γατάκια εννοείται.
1: Τώρα το κάνουν επιστημονικά.
2: Εδώ οι γιατροί που είναι προϊστάμενος ο Άδωνης κάνουν το Μέγκελε να φάνει γατάκι.
1: Εννοείται. Και δυστυχώς αυτό που το έλεγαν και από την αρχή Ελλάδα είναι ότι αυτό ουσιαστικά απονομεύει τη δημοκρατία και αυτό είναι το βασικό λάθος της δημοκρατίας. Ότι για να υπάρχει πραγματική δημοκρατία και ο άνθρωπος να αποφασίζει με όλα τα δεδομένα πρέπει όντως να έχει όλα τα δεδομένα. Αλλά δεν μπορεί να ζητήσει από έναν άνθρωπο ο οποίος δουλεύει 12 ώρες τη μέρα, να ξέρει και βασική μικροοικονομία για να μπορέσει να βλέπει τα ψέματα και την παραποίηση των δεδομένων.
4: Έλα, Ανατολή.
2: Έλα.
4: Λοιπόν, όλα αυτά που ακούω τώρα για τα σαΐνια που πηγαίνανε στους γιατρούς αυτούς και τα λοιπά.
5: Που σου βάζε κάτι ηλεκτρόδια και σου έκανε διάγνωση το μηχάνημα. Και τις προηγούμενες ζωές. Γιατί εμένα μου είχε βγάλει, τι μου είχε βγάλει? Α, Βασίλισσα της Ατλαντίδας. Αυτό ήταν το κορυφαίο.
4: Σκέφτομαι ότι αν υπήρχε Champions League λιθιότητα, θα έπαθα στο τελικό σίγουρα. Τελικό με τους Αμερικάνους. Όπως και οτιδήποτε.
2: Καλά. Εννοείται ότι είμαστε καλύτεροι, καλύτερότεροι από όλους.
4: Δεν είμαι τόσο σίγουρος γιατί οι Αμερικάνοι στέλνουν και τα παιδιά τους και σκοτώνονται. Αυτή είναι η διαφορά ακόμα. Ακόμα σε αυτό που λέγει ο Δένδια, στα φέρετρα διαφέρουμε.
6: Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω. Ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εθισμένες σε αυτό το θέμα.
4: Αλλά αν ακολουθήσουμε αυτή την πορεία θα τους φάμε. Στάνταρ.
2: Να είσαι περήφανος για τον τόπο σου λοιπόν.
4: Παπάτα, τι, Ελληνούτσος.
2: Αυτό.
7: Αποστόλης.
2: Ναι.
7: Γεια σου, Αποστόλη. Πρώτα απ' όλα για το φεστιβάλ. Ήμουνα από αυτούς που φτιάξανε, που βοήθησαν να στηχτεί το πρώτο φεστιβάλ 15 χρονών στο γραφείο της ΚΝΕ Β' Γυμνασίου. Αυτό που κανείς δεν έχει πει και αναρωτιέμαι για ποιο λόγο είναι ότι όταν ξεκίνησαν το φεστιβάλ, δύο τουλάχιστον αριστεριστικές οργανώσεις προσπάθησαν να το χαλάσουν. Καθόντουσαν απ' έξω και μοιράζανε μπροσούρες και μπήκανε και μέσα και πετάξανε φεϊβολάν και καλά για το πόσο κακό είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα κλπ. Αυτό θα ήθελα να το αναφέρετε, ότι αυτό που προσπαθήσαμε και φτιάξαμε, προσπάθησαν οι αριστεριστές να το καταστρέψουν. Δεν πήγαν στη Βουλιουκλάκη, δεν πήγαν κάπου αλλού. Στο φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητή ήρθανε. Δεύτερον, έχω εμπιστοσύνη στην ευφυΐα σου και στο πώς καταλαβαίνεις τα τηλέφωνα. Ο Μαρκόνι πιστεύει αυτά που λέει ή είναι σαν τη Λουκά που προσπαθεί να βγει έξω? Ποια είναι η γνώμη σου?
2: Νομίζω είναι ρόλος.
7: Ότι παίζει δηλαδή.
2: Υπηρετεί το ρόλο. Έχει γίνει ο ρόλος. Είναι βιωματικός ηθοποιός. Στανισλάφσκι.
7: Κατάλαβα. Τα πιστεύει πραγματικά και από εκεί και πέρα αυτό εννοείς, έτσι.
2: Ξεκίνησε ως ρόλος και τώρα δεν είναι μονόδρομος. Έχει μπει μέσα σε αυτό και το πιστεύει.
8: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Μπλιζιώτης. Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Αποστόλη, Δημητράκη, τι κάνεις?
6: Έλα, Δημητράκη, πού είσαι, μόνη βρωμιάρα?
5: Είμαι ανέργεια διακοπές, έχω γυρίσει.
6: Αμπά.
5: Πώς τι, μόνο εσείς? Λοιπόν, ακούω τώρα την εκπομπή για τα θαυματουργά νερά και όλα αυτά τα μαγικά που κάνουν αυτοί οι τσαρλατάνοι. Λοιπόν, αφιέρωση για Παρασκευή. Φτιάχνεις ο κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός που λέει ο Βλονίτης πίνει στα νερά και φεύγουν τα κρεατώματα. Ένα.
7: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο για τη ζωή σας όταν καταναλώνατε όλα αυτά τα σκευάσματα που σας έδινε η γιατρός?
8: Όταν μου έδωσε να πιω νεύτη.
5: Το νεράκι.
7: Τι σας έδωσε?
8: Μου έδωσε να πιω νεύτη, γιατί θεώρησε ότι το νεύτη θα έκανε καλό στα παράσιτα, στα μαύρα μαμούνια, θα τα σκότωνε, έτσι θα φεύγαν από τον οργανισμό.
9: Να πίνεις νεράκι χλάπα χλάπα, να διαλύονται τα άλατα, να κατακάψουν τα κρεατώματα, να γίνεις σπερδίκι.
10: Λες, πεθερέ.
9: Τώρα δεν ξέρω, εγώ ξέρει αυτό σου λέει.
5: Δεύτερον, με την Βλαχοπούλου που κάνει το medium και τους δίνει συμβουλές, ρε παιδί μου, για τα λοιπά. Και το φτιάχνεις μίξη, αυτό ξέρεις εσύ, το αφήνω επάνω σου.
11: Ξαναπήγα άλλη μια φορά στον δημοτιστή. Είχε ένα επανορθωτικό μηχάνημα, έλεγε τις προηγούμενες ζωές.
12: Τώρα βυθίζομαι. Βυθίζομαι σε ύπνο. Κατοστάρι είπαμε, κατοστάρι μετά. Μπορεί να κοιμόμαστε αλλά βλέπουμε. Βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο. Πολύ βαρύ ύπνο, ρίξε κι άλλο. Κατοστάρι είπαμε, θα σκοτωθούμε πριν το κοιμηθώ.
11: Ένα νεαρό κορίτσι, κόρη μιας κυρίας η οποία είναι γνωστή, η οποία εκθεσιασμένη είπε ότι στον υπνοτισμό της βγήκε ότι ήταν αρέσει στρέσια.
12: Πνεύμα μεγάλου Αλεξάνδρου, έλα κοντά μου και πες μου.
13: Έλα, ξύπνα, έλα μου. Έλα, ξύπνα, ξύπνα, ξύπνα, έλα μου.
14: Ξύπνα, έλα
13: μου. Ο Εμίρης Καρύμ Αμπταλά θέλει να σε δει. Θα μας γεμίσει χρυσάφι, έλα μου.
14: Αυτός που δίνει τα ρολόγια τα χρυσάφι.
13: Αυτός τα χρυσάφι, έλα μου. Πάμε, έλα μου.
14: Πάμε. Πού πάτε καλέ, εγώ πλήρωσα και δεν άκουσα τίποτα. Είσαι πολύ τσιγκούνα, αδρεφούλα, μα αρκετά άκουσες. Μα δεν άκουσα τίποτα. Εγώ τι θες να ακούσεις με ένα διακοσάρι χρυσή, μα άσε.
15: Έλα, ρε Αποστόλη.
6: Έλα.
15: Αμάν, φάγαμε όλη την εκπομπή να σε πιάσουμε.
6: Με πιάσατε όμως.
15: Σε πιάσαμε έτσι. Λοιπόν, Νόρβηγο.
6: Εμένα δεν με βρίσκεις και μετά την εκπομπή. Την εκπομπή τη βρίσκεις και μετά αφού τελειώσει.
15: Ναι, εντάξει, αυτό ισχύει. Κονσέρβα, αλλά καλή κονσέρβα.
6: Δεν πειράζει, τα λέω ωραία όμως.
15: Έτσι, τραγανάκι, φανταστροφικά.
6: Λέγε.
15: Λοιπόν, για την Παρασκευή στην Αθήνα με στο κέντρο.
6: Φύτωσε καινούριο δέντρο.
15: Έτσι.
6: Δεν το είδες καλά.
15: Είναι και ολόγλυκα τα μήλα. Σιγά-σιγά φυτρώνει, βγαίνουν παραφιάδες εδώ και εκεί. Σαν τα αγριόχορτα. Θα βγούμε. Πού θα πάει?
16: Στην Αθήνα.

0: Κουκουέ δαγκωτό.
1: Έλα.
2: Είναι μια συμπαράσταση του φιλοπάπου.
1: Ωραία.
2: Πρώτη φορά παίρνω.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, θέλω την κολονοσκόπηση με το σιδηροδέρεπανο, το γαστρεντερολόγο.
1: Μερακλής.
2: Ναι, γι' αυτό πήρα για να πεις Μερακλής. Και θα αφιερώνω τη φίλη μου τη Ζωή από τα Τρίκαλα και τη Γιάννα από τον Πύργο.
1: Ναι.
3: Χαίρετε.
1: Γεια.
3: Κύριος Κόρδας.
1: Ναι, ναι, ο Μέρη.
3: Ταφυρόπουλος εδώ, είναι ο χειρούργος, ο ουρολόγος που είχατε πει εδώ στη γραμματεία μου να σας πάρω ένα τηλέφωνο.
1: Έλα, γιατρέ, κατουργέμαι συνέχεια. Μ' ακούς, γιατρέ, δεν σ' ακούω καλά. Κάνει κι αυτό σαν καταράκτης, είναι σταμάτα το, θα κατουργηθώ. Σταμάτα το πράγμα, παιδί μου, αυτό δεν το αντέχω. Μου θέλει το ψήσει. Γιατρέ!
3: Ωραία, πες μου τώρα πάλι.
1: Τώρα σε ακούω, κατουργέμαι, γιατρέ. Δεν κρατιέται.
3: Εξέταση PSI.
1: Τι PSI, PSI.
3: Εξέταση αίματος έχετε κάνει.
1: Εξέταση αίματος είναι το PSI τόσο καιρό και τα λέμε εμείς πολιτικά.
3: Ναι, ναι, ίσως.
1: Άλλα νομίζαμε.
3: Το άλλο.
1: Τα λέει ο Βαρουφάκης για αίμα, μιλούσε. Θα μας πιούν το αίμα.
3: Σας παρακαλώ τώρα, ακούστε με λίγο.
1: Ναι, γιατρέ, πες μου. Πίνω και κάτι τσάγια, βέβαια, να πω την αλήθεια.
3: Ότι είσαι θείος με μία αδερφή τη, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα, δεν ξέρω με.
1: Είμαι θείος με μια αδερφή, ναι.
3: Ωραία.
1: Είμαι ο θείος της αδερφής του Γιώργου.
3: Μάλιστα. Δεν
1: όχι της αδερφής του Γιώργου, ο Γιώργος είναι ο αδερφή.
3: Μπορείτε να κλείσουμε ένα ραντεβού να έρθετε να σας κάνω μια κολονοσκόπηση.
1: Κολονοσκόπηση επειδή μου φεύγει το τσίσι, γιατρέ. Τι το έχουμε κάνει πια, με το παραμικρό, δηλαδή αμέσως να κάνεις εισχώρηση εσύ μέσα. Δεν έχω πρόβλημα με τις αμύγδαλες.
3: Μα είναι η μέθοδος, η καλύτερη μέθοδος για να εξακριβώσουμε αν έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον προστάτη σας.
1: Α, μα είναι έτσι, γιατρέ, θα σου κάτσω. Τι να κάνω, είναι ιατρικό. Ιατρικό, έτσι, όχι τίποτα περίεργα.
3: Ακούστε με λίγο, τώρα μοιρονεύεστε.
1: Γιατρέ μου, όχι.
3: Τώρα έφυγα από το υγεία και πάω σπίτι μου. Και με παρακάλεσε η γραμματέα μου να σας πάρω ένα τηλέφωνο. Και τώρα εσείς μου δεν σας καταλαβαίνω τι μου λέτε.
1: Γιατρέ, μην τσατίζεσαι, θα μου βάλεις ολόκληρο πράγμα και τσατίζεσαι κιόλας μέσα. Εγώ πρέπει να τσατίζομαι.
3: Λοιπόν, να κλείσω ένα ραντεβού με τη.
1: Να κλείσω, αλλά θέλω αυτό το μηχάνημα το καινούριο που βγάζει και τη selfie.
3: Μια κολονοσκόπηση θα σας κάνω, δεν θα πονέσετε.
1: Δεν θα πονέσω, όχι, δεν έχω πρόβλημα εγώ με αυτά. Δεν φοβάμαι αυτά. Απλά θα πούμε που θα μπούμε να έχω μια φωτογραφία να βάλω στο Instagram.
3: Θα βγει από τα πλευράκια σε μια ανασ. Θα πάρετε,
1: από τα πλευρά μου θα βγει, τι πράγμα, τι εργαλείο βάζεις, γιατρέ, μέσα. Σφυροδρέπανο θα μου βάλεις, το δρεπάνι θα βάλεις μέσα. Γιατί πάει, τι δουλειά από τα πλευρά. Δεν πάει ευθεία, πάει λοξά. Γιατρέ, είσαι κομμουνιστής.
3: Σας παρακαλώ, κύριε, τι πράγμα.
1: Όχι, συγγνώμη, δεν ήθελα να σε προσβάλλω.
3: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ μιλάτε τώρα με καθηγητή, δεν μιλάτε με όποιον όποιον.
1: Α, προ τη στιγμή νόμιζα μιλάμε με όποιον όποιον.
4: Αν θέλετε και όποτε θέλετε, επειδή ήταν, είναι και θα είναι πάντα επίκαιρο ένα τραγούδι από κακό στην απάντημα δημοσιογράφη. Παραγγελία, αν θέλετε, είναι τραγούδι.

0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα, φιλέ.
0: Καλά είσαι.
1: Καλά.
0: Να σου πω, τώρα που άκουγα πριν το Χατζιφλουένσα, Χατζιμούνα κλπ. Σκέφτηκα το εξής. Δεν βάζεις την Παρασκευή το προφητικό με τη φωνή του αείμνηστου Μάνου Κατράκη από το Άξιον Εστί.
2: Αυτού εδώ του ανθρώπου του Χατζιφλουένσου από τη Μηγιάνα Μοχός του. Έγραψε όλα αυτά που ζήσαμε εμείς από το 64 μέχρι σήμερα.
3: Εξόριστε ποιητή στον αιώνα σου. Λέγε τι βλέπεις.
2: Και αυτά που θα ζήσουμε ακόμα τα γράφει και έγιναν τελικά. Έγιναν οι προφητείες του Χατζιφλουρέντζου που οι μιλιώτες τον ονόμαζαν κοροϊδευτικά Χατζιμούνα.
3: Βλέπω τα έθνη άλλοτε σαλαζονικά παραδομένα στη σφίκα και στο ξινόχορτο.
2: Θα έρθει καιρός που θα γυρεύεται γαϊδούρια και δεν θα βρίσκεται.
3: Βλέπω την αλληλουχία των κρυφών νοημάτων.
2: Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια, γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα.
4: Και την Παρασκευή ξανά θα το πω, με πέσατε θύματα αδέρφια μου εσείς σε άλλη συμμάχη για αγώνα.

0: Λοιπόν, άκουσε, υπάρχει στο Spotify το Ιστορία μου με Άννα Βύση και Καρβέλα. Βάζεις περίπου στο 50 που τραγουδάει ο Καρβέλας. Ιστορία μου, θα δεις τι φωνή βγάζει. Και μετά βάλε και λίγο Βύση. Και ξερωτάω, τι θα ήταν η Βύση χωρίς τον Καρβέλα και τι θα ήταν ο Καρβέλας χωρίς τη Βύση. Κατάλαβες. Προφανώς το Σάββατο θα γεμίσουμε και το Ολυμπιακό Στάδιο. Αυτό να το σκεφτείτε εσείς.
1: Κάτι όπως θα ήταν, ας πούμε, ο Τσίπρας χωρίς την αλήθεια. Πάει Τσίπρας και αλήθεια μακριά. Όχι.
0: Ναι,
1: Τσίπρας και ετοιμότητα. Φαντάζεσαι να ήταν χώρια από αυτό. Δεν θα μπορούσε να κάνει επιτυχία. Έτσι έχει κάνει επιτυχία.
0: Πότε έγινε η Επανάσταση, το 1917.
1: Ναι, δεν μπορούσε να κάνει επιτυχία. Έτσι έχει κάνει επιτυχία.
0: Πότε έγινε η Επανάσταση, το 1917.
1: Ναι, το 15 εγώ θυμάμαι.

0: Έχεις κάτσει να σκεφτείς αν αυτά που λέει είναι μαλακίες ή όχι.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Είμαι η Βασιλική.
2: Έλα ρε Βασιλική, πού είσαι εσύ?
1: Στο Βάτσι, πάω με στη Χελιδόνα.
2: Συγγνώμη, δεν έχει σχολείο σήμερα?
1: Δεν πήγα σχολείο.
2: Γιατί δεν πήγε σχολείο?
1: Ξέρω εγώ, για να φύγουμε για να πάμε στη Χελιδόνα.
2: Ποιο Χελιδόνη?
1: Χελιδόνα.
2: Ποια είναι Χελιδόνα?
1: Πού είναι Χελιδόνα?
3: Στην Βρετανία.
1: Στην Βρετανία.
2: Α, κοπάνα για εκδρομή. Καλά, ξέρει η μαμά από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, ξέρει.
2: Ξέρει η μαμά τι κάνει. Τάξη, δεν έχασε και κάποιο σοβαρό μάθημα. Τι τάξη πας τώρα?
1: Τρίτη.
2: Τρίτη. Η τρίτη είναι σημαντική, δεν είσαι Τετάρτη που είναι επανάληψη της Τρίτης. Τέλος πάντων τώρα, δεν θα έπρεπε αρχή σχολείου. Δεν θα κρίνω. Μπορεί κάτι να γίνει. Τι θέλεις?
1: Θέλω να μου βάλει.
2: Ναι.
1: Ένα από του κοινού με του.
2: Ποιο?
1: Τι ανέμελε Κυριακέ. Που έγινε κοινή με τι, το ΑΕΠ και το ΣΦΑΛΜΑ.
2: Το.
1: Τι ανέμελε Κυριακέ.
2: Αυτό το άκουσα. Μετά.
1: Που παίζουν οι κοινή με τι.
2: Και αυτό το άκουσα. Μετά.
1: Ο Ράιμπο.
2: Ναι.
1: Το ΣΦΑΛΜΑ.
2: Εντάξει. Αυτό δεν το άκουσα, αλλά παριστάνω ότι το άκουσα.
3: ΣΦΑΛΜΑ.
2: Α, οκ. Okay. Έγινε. Τσοντάρικη μαμά κάτι. Λοιπόν, να σε καλά, χάρηκα που σ' άκουσα.
3: Και εμείς χάρηκα, με φυλάκια.
2: Καλό ταξίδι, καλές κοπάνες.
3: Ευχαριστούμε.

0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια χαρά.
0: Θέλω να φτιάξει κάτι. Είχε πάρει ο Ταρίφα εχθέ και σου είπε τι θα κάνει το κουκουέ και πώ θα γίνεται οι πληρωμέ. Του λέει εσύ θα πληρώνουμε με πέστο. Θέλω να πάρει το εσπρέσο μακιάτο και να φτιάξει το πέστο μακιάτο. Να ακούγεται αυτό, βάλει το δικό σου το πέστο, κάνει το μαγείρεμα όπω ξέρει.
1: Έκτακτο.
2: Άμα κοστολογήσουν το πρόγραμμα του Κουκουέ, θα είναι σε πέστος, κούβα, θα είναι σε μπολιπάρ.
1: Θα είναι σε πέστος, σε μακαρόνια, με βασιλικό.
2: Καραγκιόζι, καραγκιόζι, πέστο, πέστο, πέστο.
0: Σταμάτα ρε μαλάκα.
2: Μαλάκα, πέστο. Εσπέστο, μακιάτο, κουκουέ δαγκωτό.
3: Μπορείς να μου βάλεις τους ήρωες και να τα αφιερώσω στην κόρη μου.
1: Έγινε, ναι.
3: Παρασκευή.

0: πράγματα.
1: Και αν μπορεί την Παρασκευή, βάλε του Νίκο Καλογερόπουλου το Καραϊσκάκι. Αν μπορεί.
2: Πες τους ρε φίλε, πανουριά, έχω στον

0: Να αρχίσει.
1: Έλα, Αποστόλη.
2: Έλα.
1: Από Θεσσαλία, από Καρδίτσα. Θα ήθελα να με κάνεις μια χάρη. Την Παρασκευή, επειδή οι αναμνήσεις υπάρχουν, θα μου βάλεις την κατάσταση πολιορκίας. Είναι ένα οργανικό του Μίκη Θοδωράκη που αναφέρεται στην κατάσταση της Χούντας και τα αυτά που τράβηξε ο λαός της Ελλάδας. Νομίζω θα το θυμάσαι. Είναι μια.
2: Το ξέρω, το ξέρω. Μην μου εξηγήσεις, το ξέρω ποιο είναι.
1: Καλά, έτσι το φάκο δεν είπα τίποτα. Και να
2: πεις, να πεις όμως.
1: Καλά, να μην πω που έχω, έχω πάθει κι εγώ ελληνοφρένεια που λέει κι άλλος. Λοιπόν.
2: Έλα, να είσαι καλά.
1: Άντε, γεια σου. Δεν με αφήνει να μιλήσω.
2: Είπες αυτό που θα πεις τώρα, μην γκρινιάζεις.

0: Έλληνες, εμείς επολεμήσαμε για να έχετε εσείς τα γράμματα για το ψωμί που δεν είχαμε και να μην θέλετε θάματα για να ζήσετε μια ζωή αλληλεθινή. Αφήστε τον αγώνα το δικό μας. Κοιτάξτε το δικό σας.
1: Αδέρφια, Έλληνες και Ελληνίδες της Λαμίας και

0: όλης της περιοχής. Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθεριά, τη λαοκρατία.
1: Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά παρά να ζει σκλάβος. Νίκος Μαριακάκης, Γεωπόνος, 1η-5η 1944, Χαϊδάρι.

το κόμμα είναι δικό τους και δικό μας δεν μπορεί κανείς

Όλα στο Στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί, ένα διαφορετικό ταξίδι στην ελληνική Ήπεθρο, όπως ίσως δεν έχετε συνηθίσει σε καμία άλλη εκπομπή.

Όλα στο στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα ξυπνάμε μνήμες από ένα παρελθόν που μοιάζει πολύ μακρινό, είναι όμως αυτό που μας καθορίζει ακόμη και σήμερα.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Ξημερώνει Κυριακή, η ωραιότερη μέρα της εβδομάδας και εμείς βρισκόμαστε εδώ μαζί σας να σας κρατήσουμε συντροφιά, γιατί τα τσιμέντα καίνε, έχουν ανάψει. Όσοι έχουν την τύχη να ζουν στις τσιμέντου πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, καταλαβαίνουν ποιο είναι το μεγάλο λάθος που έκανε στη ζωή τους, παρότι είναι αργά πλέον να το διασώσουν. 90,1 παραπολιτικά μας ακούτε στην Αθήνα και σε όλους τους εργαζόμενους σταθμούς. 107,7 Status FM μας ακούτε στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την κεντρική Μακεδονία. Και σήμερα σας έχουμε μια διαφορετική εκπομπή, ακριβώς επειδή σας έχει ψήσει ο ήλιος, σας έχουν θερμάνει τα τσιμέντα. Θα προσπαθήσουμε μαζί με έναν ακτήμονα, ο οποίος έχει καταφέρει στη ζωή του να καταφέρει να βιώσει την επιστροφή στην Ήπεθρο με βουνά δυσκολίες, να μας πει πόσο δύσκολο είναι όλοι εμείς οι αστεί πλέον να μπορέσουμε να επανέλθουμε και να ζήσουμε εκεί από όπου ξεκίνησαν οι προγονείς μας. Είναι δυνατόν, είναι εφικτό, δεν ξέρουμε, θα το δούμε. Εσείς βάλτε καφέ, ο Ηλίας ο Προβόπουλος είναι μαζί μας και θα κάνουμε ένα ταξίδι διαφορετικό, ένα ταξίδι αναζήτησης τρόπων να γλιτώσουμε από αυτό εδώ το μπάρμπεκιου του τσιμέντου. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί σε μία ώρα. Εμείς μια προσπάθεια θα κάνουμε με έναν άνθρωπο που το έχει βιώσει και ως ακτήμονας ξέρει πολλά περισσότερα από ότι εμείς. Σε λίγο ξανά μαζί.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο και εμείς εδώ βρισκόμαστε μαζί σας, όχι ακριβώς για να σημαδέψουμε κάτι ή να σας παρουσιάσουμε κάποιο καινούριο όπλο ή κάποια καινούργια εξόρμηση κυνηγετική, αλλά να σας διηγηθούμε την προσπάθεια που πολλοί εύχονται να είχαν κάνει να επιστρέψουν στην Ήπεθρο και να προσπαθήσουν να ζήσουν στο πατρικό σπίτι, στο πατρογονικό, καλά το λέω Ηλία?
3: Στο πατρογονικό.
2: Πατρογονικό, έτσι ακριβώς. Να ζήσουν στο πατρογονικό, κάτι μη εφικτό, αλλά κάποιοι δοκιμάζουν, κάποιοι τα έχουν καταφέρει. Κάποιοι τους βοηθάνε οι δήμοι, όπως έχουμε δει στην Βρετανία, σε κάποιες προσπάθειες που γίνονται. Κάποιος δεν τους βοηθάει κανένας. Κάποια σχέδια υπάρχουν να γυρίσουν άλλοι στον Εύρο, σε εγκαταλελειμμένα χωριά, που αν πετύχει αυτό θα είναι πολύ σημαντικό για ολόκληρη τη χώρα. Είναι μια προσπάθεια η οποία μοιάζει ανέφικτη, αλλά η ελπίδα δεν τελειώνει ποτέ. Προχθές ένας συνάδελφος, τον ξέρει και ο Ηλίας, μου δείξε το ερυπωμένο σπίτι, το αγροτόσπιτο που αγόρασε σε μια κορυφή ενός βουνού στο πουθενά. Και το αγόρασε και τα μάτια του έλαμπαν μόνο και μόνο που μου δείχνει τη φωτογραφία ενός γκρεμίσματος. Και αυτό δείχνει πόσο τελικά ανάγκη το έχουμε όλοι αυτό. Και ειδικά τώρα που αν βγάλετε το χέρι σας έξω από το αυτοκίνητο ή έξω από το παράθυρο του κρατοκάμαρας, θα το ξαναπάρετε μέσα ψητό. Εκεί αν σκεφτείτε μόνο ότι κάποιοι βάζουν κουβερτούλα τώρα για να κοιμηθούν σε ένα από αυτά τα ωραία χωριά της ελληνικής Ηπέθρου, σίγουρα θα τους ζηλεύετε αυτή τη στιγμή. Ηλία, καλή σου ημέρα.
3: Καλημέρα Αντώνη, καλημέρα σε όλους τα βουνά, κάμπους, στις θάλασσες, στα νησιά.
2: Όπου και να είναι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είσαι πάλι μαζί μας, τακτικός άλλωστε θαμώνας εκπομπής, αλλά τώρα δεν θα σταθούμε στο ότι στις αναζητήσεις παλαιότερες που είχαν σχέση με συγκεκριμένα μέρη της Ελλάδος και όλα αυτά, θα σταθούμε στην προσπάθειά σου να επανενταχθείς στο χωριό των προγόνων σου. Πόσο εφικτό είναι αυτό για τον αστό να φύγει τώρα από την Πατησίων ο ψημένος αστός, ψημένος από τη ζέστη εννοώ, και να πει όχι, θα πάω στο σπίτι της μάνας μου και του πατέρα μου και θα προσπαθήσω να συντηρήσω τα δέντρα μας. Εσύ είχες και καστανιές,
3: καρυδιές, κήπους.
2: Καστανιές, καρυδιές, τα έχεις όλα. Πόσο εύκολο ήταν η ηλία αυτό?
3: Έκανε μια απόπειρα 3-4 χρόνια. Να επιστρέψω στο χωριό έχοντας το νου να μείνω και μόνιμα. Εγώ έφυγα από το χωριό 18 χρονών. 20 και μετά το στρατό, γιατί το λογαριάζουμε και το στρατό σαν μια περίοδο που ήμουν στο χωριό. Σε αυτά τα χρόνια έμαθα όλες τις δουλειές που έχει ένα χωριό. Τη ζωή ενός χωριού την είχα ζήσει κανονικά. Και σαν παιδίς και σαν έφηβος.
2: Ήξερες τις δυσκολίες.
3: Ναι. Τις έζησα βλέποντας τη μάνα μου και τον πατέρα μου και συμμετέχοντας στις δουλειές όλες ενός χωραφιού, ενός δάσους, ενός κοπαδιού. Δεν τα είχα ξεχάσει αυτά τα πράγματα. Επέστρεψα ξεκινώντας κάτι πολύ συμβολικό. Να καθαρίσω το χωράφι το πατρικό.
2: Αυτό το δίπλα στο σπίτι, να το πούμε.
3: Δίπλα στο σπίτι. Τα χωράφια.
2: Το μπαξέ.
3: Όχι το μπαξέ, όλο το χωράφι. Ήταν στην άκρη στο χωριό, ήταν και ο μπαξές και το υπόλοιπο χωράφι. Όταν λέμε χωράφι, εννοούμε ένα σύνθετο πράγμα, ένα σύνολο που περιέχει τον κήπο, ένα βοσκότοπο, ένα λόγκο, ένα ρέμα, μια στέρνα, δέντρα ποικίλα, καρυδιές, καστανιές που ήταν η πατρογονική περιουσία. Αυτά είχε και από αυτά συντηρούνταν
2: οι
3: γονείς και οι πρόγονοι όλοι από αυτά τα δέντρα, όπως και σε όλο το χωριό. Αυτό το χωράφι είχε παρατηθεί εξαιτίας της δυναμίας των γονέων πολλά χρόνια. Ή εμείς οι βάτους, αγριόδεντρα.
2: Να πούμε ότι μιλάμε για ορεινή περιοχή. Πού είναι το χωριό σου, πες το υψόμετρο.
3: Το χωριό είναι στον Τυμφριστό. Σε υψόμετρο 800 μέτρα και λέγεται και Μεγάλη Κάψη.
2: Καμία σχέση με κάμπο.
3: Όχι. Αυτή η προσπάθεια δηλαδή μου έφαγε 2-3 μήνες.
2: Ο καθαρισμός όπλος.
3: Ναι. Έχει γεμίσει, όταν λέμε, δηλαδή ήταν 8 ώρες την ημέρα, ήταν ανάλογα τις ημέρες. Δουλεύεις όταν βρέχει ή δεν βρέχει, όταν κάνει κρύο, όταν έχει πολύ ζέστη. Προσαρμόζεσαι στο κλίμα της ημέρας. Χρειάστηκε αρκετός καιρός, ας μην πούμε τις μήνες, να καθαρίσω το χωράφι πρώτα από τα δέντρα, τα άγρια που γέμισε, γιατί οι βελανιδιές, παράδειγμα, απλώνουν ρίζες και φυτρώνουν και σε 2 χρόνια έχεις ένα δέντρο έτοιμο μέσα στο χωράφι. Να τα ξεριζώσω να μην έχουν ρίζες σε αυτά τα πράγματα, να κόψω ό,τι είχε ξεραθεί, ό,τι είχε χαλάσει, να κόψω τα βάτα, να καθαρίσω το ρέμα γιατί είχε βουλώσει και το ρέμα από τα φύλλα το ένα το άλλο κτλ. Και να το ετοιμάσω να καλλιεργήσουμε, να καλλιεργήσω κάποια πράγματα. Με τον τρόπο που καλλιεργούσαν, η διαφορά ήταν ότι δεν είχαμε μουλάρι πλέον, είχαμε ένα τρακτέρ. Ξεκίνησε αυτό, το καθάρισα, το άνοιξε προς το καλοκαίρι, φρόντισα να βγάλω στην άκρη όλο αυτό την ύλη, η οποία ήταν τεράστια ύλη, ξερών χόρτων, κλαδιών, φύλων, όλα αυτά.
2: Άμα και δεν είχες και ζώα να τα φάνε?
3: Όχι, δεν είχα ζώα. Σωστά είπες τώρα εδώ. Αυτή τη δουλειά που έκανα εγώ, την υπολόγισα σε 30 μερογάμματα χοντρικά, να καθαρίσω 30 στρέμματα. Όμως είπαμε ένα ποικίλο χωράφι. Έχει και 8, έχει και ίσωμα, έχει και ρέμα. Όσο είχαμε μία γελάδα στο σπίτι.
2: Μία κατσίκα.
3: Είχαμε 10 κατσίκες.
2: Ναι.
3: Δεν χρειαζόταν κανένα χορτοκοπτικό.
2: Τα καθαριζόταν.
3: Και σημείωσε, έγραψε τελευταία κάπου, ότι μία γελάδα είναι 2 χορτοκοπτικά.
2: Βέβαια.
3: Κατάφερνε και ήταν όλο καθαρό, δεν υπήρχε ούτε για εκείνο το σπίτι. Και επιπλέον αναζωογονόταν και το χωράφι από την αγελάδα. Τρώγοντας ξανά έγινε το επόμενο.
2: Βέβαια.
3: Αυτό όμως τώρα μάζευε σωρός, ήταν, μπορώ να πω σε ορισμένα σημεία, ήταν σωρός στα φύλλα 15 χρόνια. Δεν τελειώνουν όλα. Τέλειωσε αυτό το πράγμα και όργωσα. Έκανα και κήπο και είχε φυτευτεί αυτός ο κήπος 20 χρόνια, 25, σε ένα σημείο το οποίο φύτεψα πατάτες, φασόλια, ντομάτες, φακές, μετά από πολλά χρόνια, ρεβίθια, καλαμπόκια, καρπούζα, πεπόνια, όλα, ό,τι καλλιεργούσαμε εκείνα τα χρόνια που ήμασταν μια οικογένεια πλήρης στο χωριό. Αποδώσανε. Είχε μια καλή παραγωγή, μια χρονιά. Όλα αυτά τα έκανα όμως μόνος. Γιατί δεν, η μάνα μου ήταν μεγάλη πλέον, δεν μπορούσε να βοηθήσει, αλλά ήταν ο καλύτερος σύμβουλος σε όλα τις κινήσεις που έκανε.
2: Ότι ήταν εν ζωή η μητέρα σε βοήθησε, γιατί είχες τη σωστή συμβουλή, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, παρακολουθούσε, με παρακολουθούσε, κουνούσε το κεφάλι, βέβαια, αλλά τι κάνει αυτός. αλλά ήταν πολύ χρήσιμη σε συμβουλές που έκανε και ορισμένα πράγματα τα οποία τα είχα ξεχάσει. Η μάνα έχει,
2: με εμπειρία 80 χρόνων, 85
3: η μάνα. Έχει φυτέψει 80 φορές στη ζωή της πατάτες. Πριν από τρία χρόνια του εμφυλίου που ήταν αντατόπληκτη στην Αθήνα, έχει φυτέψει 80 χρόνια πατάτες. Είχε αυτή την εμπειρία 80 χρόνων σε ένα χωράφι. Κάτι ασύλληπτο. Είναι ένα βιβλίο που ετοιμάζω για τη μάνα και για το χωράφι. Το πώς κλαρώνεις ένα φασόλι, το πώς δένεις τις ντομάτες, το πώς απλώνεις την κολοκυθιά να πάει εκεί που θες εσύ, όχι όπου θέλει η κολοκυθιά. Ήταν τεράστιο πράγμα.
2: Αυτά κάποιοι τα βιώνουν και πέριξ των Αθηνών που έχουν ένα κυπάκο. Εσύ όμως είχες να κάνεις και με δέντρα, είχες καρυδιές παρατημένες, ναι. Είχες καστανιές, ναι, παρατημένες. Ναι. Εκεί είχες απίστευτη δουλειά.
3: Ναι. Καθάρισα τα δέντρα. Τέλειωσε με τον κήπο, τον πόντισα κανονικά. Όσο γέμιζε η στέρνα, είχαμε μια στέρνα και δικό μας νερό. Πήγε καλά. Παράλληλα καθάρισε και τον γύρω χώρο που ήταν τα καστανίες καρυδιές. Θυμάμαι το 1967 είχαμε βγάλει στο σπίτι 2,5 τόνους καρύδια. έκαναν 14 δραχμές το κιλό το 67. Ήταν μια περιουσία. Γι' αυτό δεν φύγανε οι γονείς μου από το χωριό, γιατί είχαν τις καρυδιές και τις καστανιές.
2: Μπορούσε η καρυδιά να σώσει μια οικογένεια.
3: Ναι, ναι, όχι. Έτσι ζούσε το χωριό αυτό και με τα φρούτα και κεράσα παλιότερα, τα οποία πηγαίναν από το χωριό μου στην Καρδίτσα. 80 χιλιόμετρα.
2: Όχι 11 ευρώ που ξεκινάνε να τα κεράσουν, αυτή ήταν τιμή. Ναι, 11 ευρώ όχι, το κιλό εκεί.
3: Και δεν παθαίναν τίποτα σε κάσες, δεν παθαίναν τίποτα. Τα δέντρα αυτά είχαν μαραζώσει από
2: την εγκατάλειψη.
3: Τον πρώτο χρόνο δεν ανταποκριθήκαν. Το δεύτερο χρόνο όμως ήταν πολύ καλύτερο και παρατήρησε κάτι το οποίο το λέω και δεν το πιστεύουν, ότι όταν κυκλοφορεί στο χωράφι αισθάνονται και τα δέντρα και τα... ότι κάτι συμβαίνει και ότι υπάρχει άνθρωπος και τα προσέχει. Και έτσι είχαν καλύτερη απόδοση. Τη δεύτερη
2: άρχισαν να συμπεριφέρονται περίεργα.
3: Καθαρίζοντας το χωράφι παρατήρησε και ότι άρχισαν και έρχονταν για τα πουλιά. Δεν ερχόντουσαν πριν.
2: Στο καθάριστο.
3: Ερχόντουσαν πουλιά, τα μικροπούλια.
2: Αλλά το οποίο... θέλουν τον άνθρωπο.
3: Θέλουν τον άνθρωπο. Έφτασε στο χωράφι να έρθει. Ερχόντουσαν και στις Αρκάδια. Έρχομαι στις Αρκάδια. Τα χαιρόμουν, δηλαδή τα κυνήγησα, τα έβλεπα, αλλά φεύγανε μέσα, δεν τα προλάβαινε, αλλά μου χαλάγανε τις καστανιές.
2: Πηγαίνανε και τριβόντουσαν.
3: Τις καινούργιες που τις τρώγανε.
2: Τις καινούργιες που τις τρώγανε. Θα μας πεις πολύ ωραίες τέτοιες ιστορίες, να κάνω ένα υποχρεωτικό ραδιοφωνικό διάλειμμα και ξανά μαζί για να συνεχίσουμε.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Κυριακή της τσιμεντόβρασης που έλεγε ένας φίλος μου, το θυμήθηκα αυτό, μεγάλη γιορτή, όταν βράζουν τα τσιμέντα. Και εμείς εδώ ταξιδεύουμε νοερά από κάποιον που ταξίδεψε πραγματικά στο χωριό του και προσπάθησε να αναστήσει τα χωράφια της οικογένειας και να ζήσει, να επιβιώσει, όχι να βγάλει κανένα τρελό εισόδημα, να μπορέσει να επιβιώσει στο χωριό, το οποίο δεν ήταν μόνο το δικό του σπίτι και τα δικά του χωράφια για τα λελειμμένα. Πλέον αυτό είναι σε όλη την ελληνική ύπαιθρο, έτσι δεν είναι, Ηλία?
1: Ναι.
0: Η κατάσταση, εσύ που τα ξέρεις, που πήγαινες χρόνια, κάθε φορά που πηγαίνεις είναι και πιο καταλελειμμένα τα βουνά.
1: Είναι εντελώς. Να σου πω ένα παράδειγμα. Το 1971 στο χωριό καλλιεργούσαμε γύρω, έχουμε τις δικές μας θετικές, 300 στρέμματα κήπους. Το 2021 είναι ζήτημα αν ήταν όλα μαζί 2,5-3 στρέμματα.
0: Τρία στρέμματα. Αυτό τα λέει όλα. Και τα δέντρα παρατημένα παρά την εισόδημα. Παρά το κάστανο έχει ανέβει, τη μύτη, το καρύδι έχει ανέβει.
1: Είναι παρατημένα παντού. Δεν υπάρχουν άνθρωποι να τα
0: δουλέψουν.
1: Η προηγούμενη μεταπολεμική γενιά, η οποία τα ασχολήθηκε και έζησε με αυτά, έχει αποχωρήσει από τη ζωή και οι νεότεροι τα παρατήσανε και δεν μπορούν να τα δουλέψουν όπως θα δουλεύαν οι παλιοί. Είναι μια ζούγκλα πλέον. Όταν ζούγκλα, δηλαδή αδιαπέραστο. Χωράφια τα οποία ήξερα, το καλλιεργούσαμε πριν από χρόνια, είναι δάσος πλέον και δεν μπορείς να μπεις μέσα. Και δεν είναι δάσος βοσκημένο, πατημένο όπως το ξέραμε, είναι γεμάτο, είναι λόγκος. Δεν μπορείς να περάσεις μέσα. Τα μονοπάτια κλείσαν όλα. Δεν μπορείς να περάσεις πουθενά.
0: Τα νερά χαλάσαν, υδρώνουν του νερού.
1: Χαθήκαν τα νερά, γιατί τα νερά θέλανε μια φροντίδα. Τα μάζευες κάθε.
0: Ο προηγούμενος καθάριζε, ναι, το διαδρομή.
1: Μάζευες όχι μόνο τα αυλάκια, αλλά και τις πηγές. Γιατί όλο αυτό το σύστημα δεν ήταν μόνο αυλάκια. Ήταν μικρές πηγές. Είχε χωράφια και κήπους όπου υπήρχαν μικρές πηγές. Και ανάλογα το νερό που ήξερες και την εμπειρία που είχες, αν φέτος έχει πολύ νερό. Νερό φαινότανε. Έκανες και την αναλογική καλλιέργεια. Ακόμη εγώ πρόλαβα και ξερικές καλλιέργειες, καλαμπόκια ξερικά. Γιατί δεν θέλανε υπότισμα. Και τριφύλια ξερικά. Ανάλογα με το νερό κινούσες.
0: Και να κρατήσεις και ανάλογο σπόρο που δεν υπάρχει τώρα και να καταλαβαίνεις ξερικό καλαμπόκι.
1: Ναι, όχι, δεν υπάρχει πια. Τα καινούργια σπόροι θέλανε πολύ νερό και λιπάσματα.
0: Είναι απίστευτο. Πες μας για τα δέντρα που έλεγες, σου ρώτησαν τα ζαρκάδια τι κάνανε.
1: Χαλάγανε τις νέες καστανιές.
0: Είχες φυτέψει και καινούργιες.
1: Ναι.
0: Α, το τόλμησες, ε?
1: Ναι, πήρα φυτωρίο, αλλά τις ξεπάστρεψα, γιατί είναι, συμπεριφέρονται πλέον και αυτά τα δέντρα όπως οι ροδακινιές. Έχουν έναν όριο ζωής 20-30-20 χρόνια πόσο έχουν αυτά τα δέντρα. Και φύτεψα από παλιό κάστανο, ντόπιο άγριο, και να τις μπολιάσω φέτος, τώρα έχουν μεγαλώσει λιγάκι, να τις μπολιάσω με τις δικές μας παλιές ποικιλίες που υπήρχαν. Μια ποικιλία, τα λεγόμενα κριτικά είχαμε εμείς εκεί, όχι τα μαρών αυτά τα οποία είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Τα γαλλικά που φέρνουν τη Γαλλία τα δέντρα.
1: Ναι, όχι αυτά. Τα οποία, οι καστανιές, οι περισσότερες, είχαμε 100 καστανιές στο σπίτι, στο χωράφι, από μια αρρώστια εδώ και 30-40 χρόνια, έχουν ξεραθεί οι περισσότερες. Τεράστιες καστανιές, μεγάλες. Μείναν 3-4 από αυτές και από αυτές πήραν πόλη για να εμβολιάσω και να κάνω τις καινούργιες.
0: Τις ιερές στέκονται εκεί παρατημένες στο πουθενά.
1: Όχι, τις κόψαν κάποτε.
0: Α, τις πήραν κάποιοι,
1: ναι,
0: από το ξύλο.
1: Ναι, δηλαδή. Πριν από 30 χρόνια είχαν ανάγκη. Δηλαδή, στο χωριό δεν είχαν πετρέλαια και ακόμη τότε καλοριφέρ. Τις κόψανε τότε.
0: Ό,τι ξύλο υπήρχε πρέπει να κοπεί.
1: Ναι, ναι. Η λειτουργία ήταν τα ξέρα ξύλα. Δεν είχε χλωρό ξύλο να κόψει για τα θέρμανση το χειμώνα.
0: Δεν επιτρεπόταν κιόλας, οι άνθρωποι ζούσαν από τα δέντρα. Δεν έκοβε κανείς χλωρό.
1: Τις καστανιές, λέει, όχι, ήταν και δικές σου. Ή έλα τα έκοβες, δηλαδή ξερά παλαιότερα. Τώρα δεν κόβει κανένας και έτσι ξαπλώνεται και η αρρώστια.
0: Γι' αυτό και η αρρώστια στα έλατα, ναι, προχωράει.
1: Γιατί παλαιότερα έκοβες ένα έλατο και έπαιρνες.
0: Όχι, ήταν ξερό, το παίρνανε όλο το χωριό.
1: Έπαιρνες και άδεια από το δασικό. Δεν το έκοβες έτσι. Αλλά έπρεπε να καθαρίζεις όλο το κομμάτι εκεί πέρα, δεν άφηνες τίποτα. Τώρα κόβεις, η ξύλευση των ελάτων γίνεται, θέλουν μόνο τον κορμό, δεν μαζεύουν τα υπόλοιπα ξύλα. Γιατί δεν διαθέτει κανένας χρόνο. Παλαιότερα ένα σημαντικό πράγμα για όλα την έννοια των χωραφιών που λέμε, ήταν, η έννοια του χρόνου ήταν λίγο διευρυμένη. Δεν αποτιμόταν σε μεροκάματο.
0: Ήταν με τη δύση του ηλίου.
1: Ναι, ήταν ανάλογα με τη μέρα και πώς αυτό. Παράδειγμα, στο σπίτι το καλοκαίρι, αυτό που λέμε χωράφια και τα λοιπά και κήπους, ζωντανά, γιατί είχαμε και ζωντανά, όλα αυτά γινόντουσαν μέχρι τις 10 η ώρα, 11 το πολύ. Από τις 11 μέχρι τις 3-4 σταματούσε η ζωή.
0: Έκανε ζέστη μεγάλη.
1: Έκανε ζέστη, ούτε τα ζώα να είναι εκτεθειμένα στη ζέστη, ούτε ποτίσματα έκανε εκείνη τη στιγμή.
0: Και ξανά έρθαν όλα 5-6.
1: Ναι, και δεν τελεπωριώσουν εσύ και ο άνθρωπος. Ήταν σοφή κίνηση αυτή το μεσημέρι. Δηλαδή, περισσότερο να κοιμηθεί στο χωριό τα μεσημέρια παρά στην πόλη.
0: Ξυπνούσε βέβαια 5 το πρωί.
1: Ξυπνούσε νωρί για να προλάβει όλα τα πράγματα. Γιατί δεν μπορεί να ποτίσει κατά μεσημέρι, ξατμίζεται το νερό. Και ταλαιπωρείται και το φυτό.
0: Γιατί το λες αυτό, λέει οι Δήμοι τώρα, να πάμε μια βόλτα, έχουν τα ποτιστικά το μεσημέρι, 12 ώρα θα ανάψουν.
1: Γιατί οι Δήμοι και όπως και όλοι αυτοί.
0: Και οι ιδιώτες και όλοι.
1: Και οι ιδιώτες, όπως και οι.
0: Δεν ξέρουν καν αυτό, δεν ποτίζει το μεσημέρι.
1: Η ηγεσία και των οργανισμών όλων κτλ. Δεν έχουν καμία σχέση πλέον με την πραγματική ζωή της υπαίθρου. Έχουν απομακρυνθεί.
0: Δεν έχουν σχέση με τη φύση και το παίζουν οι φυσιολάτες.
1: Εντελώς. Ένας, δηλαδή,
0: και ζωόφιλοι.
1: Και ζωόφιλοι.
0: ούτε ζωόφιλοι είναι.
1: Δεν καταλαβαίνουν δηλαδή τι θα πει σκυλί κανονικό, τι θα πει
0: γάτα αληθινή.
1: Ναι, όχι, δεν ξέρουν. Δεν είναι δυνατόν. Είδα χθες έναν να έχει.
0: Οι γάτες στο χωριό σαύρες δεν τρώνε τις ελεύθερες ώρες τους. Τις σαύρες δεν
1: κυνηγάνε. Εμείς είχαμε 4 στο σπίτι. Και
0: για τους ποντικούς έχουν φάει.
1: Η μάνα μου σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου δεν υπήρχε σαύρα, φίδι, ποντίκι, τίποτα. Στο σημείο που είπα στη μάνα ότι δεν γίνεται. Στο χωράφι δεν είχα δει σαύρες. Τις περνάγανε οι γάτες.
0: Ναι, αφού βάλαν τους ποντικούς, τώρα τις σαύρες μετά.
1: Έχω ένα ωραίο κείμενο στο βιβλίο αυτό για μία από τις γάτες μας, η οποία ανέβαινε και στα δέντρα. Και έβρισκε φωλιές και χάλαγε τις φωλιές.
0: Αυτό είναι το μεγάλο. Θίγεις τώρα ένα θέμα που στην Ελλάδα δεν έχει τολμήσει κανείς να αγγίξει. Είναι οι ζημιές που κάνουν στα πουλιά οι αδέσποτες γάτες. Γι' αυτό στη Γαλλία απαγορεύονται.
1: Η δικιά μας δεν ήταν αδέσποτη.
0: Ναι, οι δεσποζόμενοι που βγαίνουν έξω.
1: Μία από την έλεγα και κουρελού κιόλας, γιατί ήταν έτσι σαν κουρελού. Την βλέπω μια μέρα εκεί στο χωράφι, ανεβαίνει σε έναν έλατο. Την φωτογράφησα, την έχω φωτογραφίσει.
0: Έλατο ψηλά,
1: ανέβηκε 8 μέτρα. Κοιτάω τι κάνει και ο δαίμονες. Την άφησα, ανέβηκε, δεν βρήκε τίποτα σε αυτή τη φωλιά. Είχε ξανανέβει, φαίνεται, και το έβλεπε ότι υπάρχει πουλί.
0: Σου λέει, πάνω να δω, πα και να βγω μέσα.
1: Πανέβηκε πάνω, δεν μπορείς. Και με βλέπεις, και δίνει ένα σάλτο. Εγώ ήξερα ότι ανεβαίνουν, δεν αφήνουν τίποτα οι κάτες γύρω.
0: Άντε τώρα να πεις στη μέση γατόφυλλη του Παγκρατίου ότι στη Γαλλία, όχι στις πόλεις, στην εξοχή, είσαι υποχρεωμένος, αν δεις αδέσποτη γάτα, να την πυροβολήσεις. Πού θα το πεις αυτό, όταν υπάρχει άγνοια της φύσης? Εκεί πονάμε στην Ελλάδα. Εκεί είναι η άγνοια η μεγάλη.
1: Αντώνη,
0: θα σου πει το γατάκι. Το γατάκι όμως, όταν τρώει 100 πουλάκια τη βδομάδα, δεν είναι γατάκι πια. Είναι ένας δολοφόνος. Ένας κατασυρωή δολοφόνος.
1: Όχι μόνο πουλάκια. Τρώει ό,τι βρει μπροστά.
0: Στα πτηνά είναι η μεγάλη ζημιά. Οι Γάλλοι φοβούνται ότι. Έχουν βγάλει μάλιστα και μελέτη ότι φοβούνται ότι περνάνε το 1 δισεκατομμύριο τα πουλιά, και θα σου πω και ακόμη, που τρώνε οι γάτες της Γαλλίας. Είναι εκπληκτικό, είναι ασύλληπτο το νούμερο.
1: Και εδώ το ίδιο συμβαίνει.
0: Και εδώ το ίδιο γίνεται.
1: Το ίδιο συμβαίνει.
0: Δεν έχει ασχοληθεί κανένας.
1: Δεν υπάρχουν στατιστικές, αλλά είναι ολετήρες.
0: Εγώ ένα απόγευμα σε κεντρική πλατεία, που είχα πάει σε παιδική χαρά με βαφτιστήρα, όπως κάνουν όλοι οι σωστοί νονοί, παρατηρούσα μία γκρίζα γάτα εκπληκτική, η οποία όσο ήμουν εγώ εκεί, κατάφερε και σκότωσε 9 περιστέρια. Ναι. Φαντάζω, όσο ήμουν εγώ στην παιδική χαρά, ναι, με τον μικρό, εκείνη σκότωσε 9 περιστέρια. Και θα πήγαινε σε ένα χώρο, πήγα και τον είδα τον χώρο, είχε φτιάξει μία ντάνα με νεκρά περιστέρια στη γωνία της πλατείας.
1: Ναι, είναι ολετήρες, δεν το ξέρουν αυτά τα πράγματα. Γίνεται. Δεν έχουν γάτα. Εμάς μία έφερνε τα φίδια που σκότωνε στο σπίτι.
0: Τα
1: κουβαλούσε για να δείξει ότι.
0: Τα κουβαλούσε για να δείξει το έργο της. Πρόσεξε, ναι, το ξέρουν, ναι, ναι, αυτό. Είναι, σε αυτό είναι έξυπνες.
1: Ναι,
0: το έφερε. Για να δείξει ότι δουλεύω, δεν είμαι.
1: Έφερε μια οχιά μια μέρα. Λέω, τι είναι αυτό. Δεν τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρουν τα ζώα. Δεν ξέρουν το πώς μπορείς να επιβιώσεις με το ζώο.
0: Εσύ τα θυμώσουν αυτά, δεν τρόμαξες. Δηλαδή, όχι, στο χωράφι πρόσεχε τα χέρια σου, μην είναι κανένα οχιά εκεί που πας να σκαλίσεις.
1: Δεν το ξέρεις αυτό το πράγμα. Δεν πας έτσι.
0: Αυτό.
1: Ξέρεις, δηλαδή.
0: Δεν πας τα χέρια σου πουθενά.
1: Εγώ μπορώ να ακούσω και αν είναι οχιά ή δεντρογαλιά.
0: Από τον ήχο.
1: Από τον ήχο. Μάλιστα στο χωράφι υπήρχε και μια γριά δεντρογαλιά, την έχω δει πολλά χρόνια την έβλεπα, μια καφετιά που ήξερα και που είχε και φωλιά πάνω κάτω και την παρακολουθούσα. Τώρα δεν την είδα, πρέπει να πέθανε, δηλαδή την ψώφισε.
0: Οι γιαγιάδες μας, το ξέρεις, τη βάζανε γάλα στη δεδρογαλιά για να μην φύγει από το σπίτι. Ναι. Τη βάζανε σε ένα πιατάκι γάλα για να πίνει και να μην φύγει από το σπίτι, ναι, να φυλάει το σπίτι.
1: Τη λέξη χατήλια την ξέρεις τι είναι?
0: Όχι.
1: Είναι οι στέγες στα σπίτια τα παλιά που δεν είχαν ταβάνι και έβλεπες πάνω τα δοκάρια.
0: Έβλεπες τα δοκάρια,
1: τα δοκάρια και τα ξύλα κτλ. Το αν του πει τώρα ότι να βλέπει τον δεντρογαλιά να κινείται πάνω στα χατήλια, δεν μπορούν να το καταλάβουν. Και ήρθαν και τους έξυπνες δεντρογαλιές που φεύγαν τις γάτες.
0: Ναι, γιατί η γάτα θα την έτρωγε.
1: Θα την έτρωγε. Ήταν μια συμβίωση περίεργη.
0: Και δεν αφινεύευε στη στέγη να έχει ποντίκι,
1: Όχι, γι' αυτό δεν έχει ποντίκι στο σπίτι. Η γάτα δεν είναι ποτέ σίγουρη. Ενώ η δεντρογαλιά ή τα άλλα φίδια,
0: τα υπόλοιπα, ναι.
1: Ναι, δεν θυμάμαι ένα όνομα τώρα. Ήταν πιο αποτελεσματικά.
0: Ναι. Μια μικρή διακοπή, Ηλία. Ιστορίες για αγρίους έχουμε ξεκινήσει, αλλά αν θέλεις να πεις ότι σου αρέσει η φύση, είναι αυτά που πρέπει να ξέρεις. Γιατί το να το παίζεις φυσιολάτρης, αλλά να μην ξέρεις αυτές τις άγνωστες λεπτομέρειες της επιβίωσης στην Ήπεθρο, είναι σαν κενό γράμμα. Μια μικρή διακοπή και ξαναμαζίσαι πολύ λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντοριναίος. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Σήμερα είμαστε μαζί σας σε μια διαφορετική εκπομπή. Όχι διαφορετική, η ουσία της εκπομπής που κάνουμε είναι, γιατί έχουμε μαζί μας τον Ηλία τον Προβόπουλο, έναν άνθρωπο που τόλμησε πριν από λίγα χρόνια και είπε: εγώ θα πάω να ζήσω στο πατρικό το σπίτι, να καθαρίσω τα χωράφια, να κλαδέψω τα δέντρα και να προσπαθήσω να δω αν είναι εφικτό. Άλλωστε έχει μια στήλη Ακτίμων, δεν τη λες τη στήλη?
3: Παλαιά, ναι, σύντομα.
2: Παλαιά έχει τη στήλη την, του Ακτίμωνα, και να προσπαθήσει να αναστήσει μια γη που έχει εγκαταληφθεί προπολού. Άλλωστε όλοι ξέρετε, όλοι πάτε περισσότεροι στα πατρικά σας και βλέπετε από τη διαδρομή και μόνο με το αυτοκίνητο ότι αριστερά και δεξιά δεν υπάρχουν πλέον ούτε χωριά, ούτε καλλιέργειες, ούτε δέντρα. Υπάρχει μόνο ένα απόλυτο χάος που θυμίζει ζούγκλα. Ψάχνει να βρει τους Αμερικανούς στρατιώτες να πεταχτούν μέσα σαν κάτι ταινίες από το Βιετνάμ. Έτσι είναι η ελληνική ύπαιθρο αυτή τη στιγμή, στα περισσότερα μέρη και ειδικά στη Φθιώτιδα, από όπου βρίσκεται το χωριό του αγαπητού μας του Ηλία. Ηλία, για συνέχισέ μας.
3: Είπαμε για την απόπειρα της πανένταξης της επιστροφής.
2: Έκανες παραγωγή, έβγαλες δυο σακιά καρύδια, κατάφερες κάτι?
3: Ναι, καλά έκανα.
2: Έκανες.
3: Ναι, και πούλησα κιόλας. Και πούλησες τα καρύδια.
2: Άρα έγινε δουλειά.
3: Και πατάτες.
2: Πότε, το δεύτερο, το τρίτο χρόνο?
3: Το πρώτο.
2: Το πρώτο χρόνο.
3: Ναι, εξαιρετικά γίναν όλα.
2: Και οι πατάτες βγήκανε.
3: Και οι πατάτες εξαιρετικές.
2: Και θα ήταν και καλές, γιατί είχε ξεκουραστεί το χωράφι τόσα χρόνια.
3: Ναι, με τη φλούδα τραγόντουσαν. Δεν χρειάζεται. Μόνο πλημμένες να τις έπλυνες. Όχι, πήγε πολύ καλά. Δεν συνέχισε όμως για πρακτικούς λόγους και για λόγους επαγγελματικούς που έχω κτλ.
2: Ναι, σαν είπαμε, ήταν μια απόπειρα του ψαγμένου αστού να δει αν μπορεί να ζήσει στο χωριό.
3: Όχι, δεν είμαι ψαγμένος. Αστός είμαι πλέον.
2: Αστός είσαι.
3: Και ψηφίζω και στην Αλφα Αθηνών.
2: Παρά είσαι αστός.
3: Παρά είμαι αστός. Επιλογή μου ήταν. Γιατί βλέπω ένα πλήρες αδιέξοδο στο ύπαιθρο και όλα αυτά είναι διάφορα πυροτεχνήματα τα οποία διαβάζουμε. Πήγε ο ένας ο άλλος κτλ.
2: Δεν μένουν αυτοί όλοι, δυστυχώς τους βλέπουμε στα ρεπορτάζ των καναλιών, ότι να οι οικογένειες ή πλέον στο χωριό στο πουθενά και κάνει παρέα με τον μοναδικό κάτοικο. Να πάμε και 2-3 χρόνια μετά να δούμε, είναι ακόμη αυτή η οικογένεια, τον παράτησε η γυναίκα του? Δεν έχουμε και τέτοια, εντάξει. Τα παιδιά ζητήσαν να γυρίσουν στους φίλους στην Αθήνα. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα.
3: Μια εξέλιξη που αν σε αυτό το βιβλίο που ετοιμάζω, έχω και ένα κεφάλαιο το οποίο γιατί ήρθαμε στην Αθήνα, γιατί φύγαμε από το χωριό. Δεν είναι δυνατόν.
2: Ο μισός πληθυσμός της χώρας.
3: Περισσότερος.
2: Πιο πολύ για να φτάσουμε.
3: Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να το παραβλέψεις όταν το 1972 παράδειγμα όχι, σου πω κάτι πιο σημαντικό. Το 1969 στο χωριό έχει έρθει η τηλεόραση, έχουμε δει την προσελήνωση, η τηλεόραση και η Coca-Cola.
2: Στο καφενείο του χωριού?
3: Ναι, στο καφενείο του χωριού.
2: Και είδες και την προσελήνωση?
3: Την προσελήνωση. Το ρεπορτάζ τότε, όσο καταλαβαίναμε. Βλέποντας αυτό, δεν καθέσαι στο χωριό.
2: Ναι.
3: Στο διπλανό γυμνάσιο που πήγαμε, όταν είδαμε την ταινία «Το μικρό μεγάλο ανθρωπάκι» με τον Dustin Hoffman το 1972 σχεδόν που είχε βγει, δεν κάθεσαι στο χωριό. Όταν βλέπεις ένα σωρό ταινίες, είχαμε κινηματογράφο στο γυμνάσιο, με απογορευμένος ήταν, αλλά πηγαίναμε, μας άφηνε ο γυμνασιάρχης, πηγαίναμε. Όταν έχεις στο χωριό... στο γυμνάσιο διαβάζαμε το Φαντάζιο με την Βίκη Βανίτα Εξώφυλλο, αν τα θυμάστε, είσαι μικρότερος, δεν μένεις στο χωριό.
2: Έτσι. Άρα τους δικαιολογίες που φύγανε.
3: Ναι, όλους. Δεν μένεις στο χωριό. Το θέμα σήμερα είναι επιστρέφεις πώς, αλλά δεν είναι χωριό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισα ήταν η δυσπιστία αυτών που μείνανε.
2: Είναι το ερώτημά μου, και επειδή είμαστε τώρα προς το τέλος της εκπομπής, ξαφνικά εμφανίστηκε ο Αθηναίος, Κολοαθηναίος, να το πω, γιατί έτσι μας λένε, ο δημοσιογράφος και ήρθε τώρα στο χωριό να μας κάνει το μάγκα. Έτσι λέγαμε.
3: Όχι, όχι, γιατί όχι. Είχε η μάνα μια συνέχεια. Πήγαινε και πάντα ένα κομμάτι της αδειάς μου και καθάριζε τα χωράφια και βοηθούσε τη μάνα στις διάφορες δουλειές που είχε, στο μικρό κοπάδι που είχε, στα χωράφια, με τα φορές. Έκοβα τα ξύλα, ήμουν εκεί.
2: Σε βλέπανε.
3: Με βλέπανε, με ξέρανε και ξέρανε ότι ξέρω αυτό. Και...
2: κουβάλαγες πράγματα.
3: Ναι. Υπήρξε μια δυσπιστία σε αυτό που έκανε. Μεγάλη απορία του ήταν φυτεύεις φακές. Ξέρει πόσα χρόνια έχουμε φυτέψει φακές. Ναι, 40.
2: Παίρνανε κινέζικες.
3: Ναι,
2: τελευταία φορά. Κινέζικες στον τυφριστό.
3: Τελευταία φορά που είχαμε φυτέψει εμείς στο χωράφι ήταν πριν 40 χρόνια. Φακές κερεβίθια. Σε ένα χωράφι που είναι δάσος πλέον. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στο χωριό που έχεις είναι. Μάλλον η προϋπόθεση για να πας στο χωριό. Όπως και να είσαι αποφασισμένος, είναι να έχεις γείτονα ενεργό.
2: Παίζει ρόλο αυτό, ναι, για να μπορείς να επιβιώσεις τον,
3: ναι,
2: δικό σου χώρο.
3: Γείτονα, γείτονα και οικογένεια γειτόνων. Σήμερα δεν υπάρχουν οικογένειες με παραγωγικούς ανθρώπους κτλ. Είναι οι περισσότεροι συνταξιούχοι ηλικίες. Έναν ενεργό γείτονα που να έχει κρατήσει τη συνέχεια στο δικό του χωράφι, στο δικό του σπίτι, να είναι ένα σπίτι αγροτικό, μιας αγροτικής οικονομίας, πράγμα σπάνιο. Και ένα, το πιο σημαντικό, το οποίο αντιμετώπισε, Αντώνη, ήταν το ότι δεν είχαμε ένα μουλάρι να κάνουμε μια μικρή μεταφορά.
2: Δεν υπάρχουν καθόλου μουλάρια πια. Και ότι υπάρχει κανείς που ασχολείται, ένα ο Παλαβός στο άλλο χωριό που έχει τα γαϊδούρια, τα μουλάρια. Χαθήκαν και αυτοί.
3: Ναι. Για να κάνεις μια μεταφορά, έπρεπε να πατάει αυτοκίνητο. Όποτε πατούσε το κίνητο, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ήταν τεράστιο ζήτημα αυτό το.
2: Ούτε μουλαράς υπήρχε να πει σαν να φέρει τούβλα.
3: Όχι, αυτοί είναι 5-10 μουλαράδες στην Ελλάδα είναι. Δεν έχουν να μεταφέρουν τα ξύλα κτλ.
2: Ή τα τούβλα στο σπίτι. Ναι, αν θες να μείνεις κάπου, όχι, που να μην έχει δρόμο.
3: Όχι, όχι, δεν μπορείς να πας πουθενά.
2: Μα και στο νησί μου, και μην κρυβόμαστε, είναι μόνο η ορεινή Ελλάδα. Και στο νησί μου, αυτοί που είναι μακριά από την πλατεία του, ναι, χωριού, το σπίτι, δίνουν πιο πολλά χρήματα στο μουλαρά, ναι, να, ναι, τους μεταφέρει την άμμο, τα τούβλα, ναι, και, ναι, τα τσιμέντα, παρά στον οικοδόμο.
3: Ναι. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ήταν τεράστιο ζήτημα.
2: Και δεν ενδιαφέρεται και κανείς, δεν υπάρχει τίποτα.
3: Όχι, δεν, ούτε πρόκειται να ενδιαφέρεται.
2: Ούτε άκουσες στο δάδε χωριό είναι ένας που έχει μουλάρια.
3: Όχι, δεν πρόκειται να ενδιαφέρεται κανένας να πάρει ένα μουλάρι στο χωριό, γιατί κανείς δεν θα πάει να ζήσει εκεί πέρα σε πραγματικό χρόνο, σε πραγματική ζωή, με τις πραγματικές συνθήκες.
2: Οι Γάλλοι πώς το έχουν καταφέρει? Να, εκεί
3: οι Γάλλοι είναι ένας άλλος.
2: Οι Γάλλοι γιατί τα καταφέρουν?
3: Ένας άλλος κόσμος. Ήταν παλιότερη κουλτούρα στους Γάλλους αυτό το πράγμα.
2: Της υπαίθρου.
3: Σαν πιο αστικός χώρος, αστικό κράτος, είχε, και δεν είχε καταστρέψει την Ήπεθρο.
2: Ό,τι προσέχουν πολύ.
3: Ναι. Εμείς την έχουμε καταστρέψει. Είτε λέγεται αυτό ορεινά λιβάδια, είτε λέγεται κάμπος, είτε λέγεται με όλους τους τρόπους την έχουμε καταστρέψει. Την έχουμε στραγγή κρέψει. Είτε λέγεται αυτό ορεινά λιβάδια, είτε λέγεται κάμπος, είτε λέγεται με όλους τους τρόπους έχουμε καταστρέψει.

0: πέφτει και στα βουνά. Δεν έχουμε τις βροχοπτώσεις και τις χιονοπτώσεις στον κοινό των χρόνων.
1: Χάσαμε και το παρελθόν τους, δεν το
0: χιόνι. Για να έχει χιόνι και τα λοιπά. Εγώ θυμάμαι 40 μέρες να έχουμε να βγούμε από το σπίτι. Είμαι λίγο μεγαλούτσικος. Το δεκαετία του 60.
1: Από το χιόνι.
0: Ναι, το 67 χιόνισε τον Φώτον και ξεχιόνισε τη Μεγάλη Παρασκευή που ήταν μέσα το Απρίλιο. Χόρτασε η νερό. Και έτσι μπορούμε να ερμηνεύσουμε την ξύρανση των ελάτων και την, ένα σωρό αλλαγές που συμβαίνουν. Αλλά είναι ένας τόπος ο οποίος δεν, βασικά λείπει το περπάτημα του ανθρώπου.
1: Η παρουσία του.
0: Και η παρουσία του. Και δεν λέμε ο περπάτημα, κάναμε, ανοίγουμε μονοπάτια και
1: τέτοια. Πόσα άτομα έχουν μείνει στο χωριό σου?
0: Τώρα καμιά 20-30.
1: Πόσοι ήσασταν το 70?
0: Το 71 ήμασταν 180.
1: 180-71.
0: Ανάλογα είναι όλα τα χωριά. Στο γυμνάσιο που πήγαινε στον Άγιο Γιώργο την Βριστού, το 69-70 είχε 512 παιδιά.
1: 512 και... παιδιά.
0: Ναι. Και από όλα τα χωριά γύρω της περιοχής της Δυτικής Φθιώτιδες, από τη Μακρακόμη και πάνω, και από την Βόρεια Βρυτανία, Αγία Τριάδα, Φουρνάς κτλ. Δηλαδή χρειαζόντουσαν για να έρθουν τα παιδιά σε σχολείο το πρωί με το λεωφορείο, ένα-δύο λεωφορεία, γεμίζανε παντού.
1: Να φέρουν τα παιδάκια
0: σε. Και το σχολείο αυτό έκλεισε το 1995.
1: 512 παιδιά. Στο νούμερο ασύλληπτο. Δεν υπάρχει τώρα στην Αθήνα τέτοιο σχολείο.
0: 600 έχει η Μακρακόμη. 700 ή σπερτιά.
1: Την Γράβα δεν είχε τέτοια τόσα, ναι, παιδιά.
0: Ναι.
1: Την Γράβα δεν είχε.
0: Ήταν γεμάτο ο κόσμο. Τότε έβγαινε στο βουνό, στο Λόγκο, στα χωράφια και έβρισκε άνθρωπο. Τώρα δεν βρίσκει πουθενά.
1: Ναι, οδηγά στην Ελληνική Ήπεθρο και τώρα το καλοκαίρι θα το δείτε όσοι κάνετε τη βόλτα σα και να την κάνετε με τα παιδιά σα. Θα οδηγάτε και δεν θα βλέπετε κανέναν. Είναι φοβερό. Είναι, θα είναι Αύγουστο, θα είστε σε εξοχή. Και θα οδηγάτε μόνοι σας σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Δεν σας λέω να πάτε στη Μύκονο και μου πείτε τι λέει αυτός ή στην Πάρο. Λέω να πάτε με το αυτοκίνητό σας εδώ που μου λέμε τώρα στη Φθιώτιδα, στην Φωκίδα, στην Βρυτανία. Θα οδηγάτε και δεν θα συναντάτε αυτοκίνητο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ό,τι άλλο σας λένε είναι ψέμα. Ηλία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ και καλή
1: ανάγνωση. Και μόνο που ήσουν εδώ θα το ξαναδοκιμάσεις, άμα ξαναπέσει η ιδέα στο κεφάλι σου.
0: Ναι, ναι.
1: Το έχεις το πίσω μέρος μυαλού σου,
0: ναι. Ναι.
1: Στο ευχόμαστε να το καταφέρεις. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστούμε. Ήταν εκπομπή όλα στο στόχαστρο. Καμία διαφορετική προσέγγιση, μια προσπάθεια προσέγγισης της πιθανότητας επιστροφής στην Ελληνική Ήπεθρο. Από όλους εμάς εδώ να σας ευχηθούμε να είσαστε δροσερά σήμερα. Δεν υπάρχει καλύτερη ευχή, όλα τα άλλα είναι περίτα. Να είστε καλά.

0: ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Alpha Victor changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. 6:01 πρώτο λεπτό. Είναι Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου. Και είμαστε εδώ στην πρωινή πτήση για να απογειωθούμε. Εντάξει, πού θα πάμε, δεν ξέρω, στην παράνοια. Η εβδομάδα πέρασε, κυρίες και κύριοι. Μπορεί να είχε πολέμους, πολιτικές αντιπαραθέσεις, οικονομικές δυσκολίες, διεθνείς κρίσεις και όλα εκείνα τα ευχάριστα που μας κάνουν να θέλουν να κοιμηθούμε μέχρι το. Όχι, εντάξει, το Γενάρη, το επόμενο Πάσχα. Την ίδια ώρα, αυτό που λέμε ανθρώπινη βλακεία είναι ένα φαινόμενο που δεν γνωρίζει σύνορα, δεν χρειάζεται διαβατήριο, δεν πληρώνει διόδια και το κυριότερο δεν χρειάζεται καν να έχεις τελειώσει το σχολείο για να το εξασκήσεις. Και το εντυπωσιακό είναι ότι η τεχνολογία προχωράει, η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται, οι επιστήμονες στέλνουν διαστημόπλια στον Άρη, αλλά ο άνθρωπος εξακολουθεί να βάζει το κινητό του στην κατάψυξη για να κρυώσει επειδή υπερθερμάνθηκε. Εντάξει, να λέμε. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που διαβάζουν τις οδηγίες χρήσης και καταφέρνουν να κάνουν ακριβώς αυτό που οι οδηγίες λένε να μην κάνουν. Έτσι, αυτό. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι γαζοί, αδέρφια. Κάποιοι όμως κάνουν υπερορίες για να καλύψουν το κενό των υπολείπων. Υπάρχει μια κατηγορία αυτών που αποφασίζουν να κάνουν μια παρανομία. Έχουν οργανώσει τα πάντα. Σχέδιο έχουν, στόχο έχουν, έχουν υπολογίσει το χρόνο, έχουν σκεφτεί πώς θα διαφύγουν. Αλλά. Σκεφτείτε τύπο που αποφασίζει να κλείψει ένα αυτοκίνητο, έχει γίνει στην Αγγλία, και αφήνει μέσα το δικό του κινητό με ανοιχτό το GPS συνδεδεμένο με τον προσωπικό του λογαριασμό. Έκλειψα τα αμάξι και άφησα. Δηλαδή, εντάξει. Σαν να μπαίνει σε τράπεζα, να παίρνει τα λεφτά, να αφήνει στον ταμείο την ταυτότητά σου, το βιογραφικό σου και μια φωτογραφία με τη μάνα σου. Και το χειρότερο δεν είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν τέτοια λάθη, είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που αφού κάνουν το λάθος επιστρέφουν για να το διορθώσουν. Πας λοιπόν να κλέψεις κάτι, δεν τα καταφέρνεις, φεύγεις και μετά ξαναγυρίζεις για να ζητήσεις συγγνώμη ή να πάρεις κάτι που ξέχασες. Δεν μιλάμε για εγκληματική δραστηριότητα, εξυπηρέτηση πελατών είναι αυτό, έτσι. Έχετε παρατηρήσει ότι το smartphone είναι μια συσκευή που μπορεί να σου οδηγήσει οπουδήποτε στον κόσμο, να σου βρει ταξί, να σου κλείσει ξενοδοχείο, να σου μεταφράσει κινέζικα και ακόμη και να σου εξηγήσει θεωρία της σχετικότητας. Αρκεί να μην το δώσει σε κάποιον που δεν μπορεί να βρει το κουμπί της έντασης. Και φυσικά υπάρχει τεράστια κατηγορία ανθρώπων που πατάνε αποδοχή όλων σε κάθε μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη τους. Cookies, αποδοχή. Προσωπικά δεδομένα, αποδοχή. Πρόσβαση στις φωτογραφίες, αποδοχή. Μικρόφωνο, πρόσβαση στις σκέψεις μου, αποδοχή. Λοιπόν, αν τους εμφανίσει το κινητό μήνυμα επιτρέπεται να μεταφερθεί ψυχή σας σε τρίτο πάροχο, θα πατήσουν ναι και μετά θα τηλεφωνήσουν εξυπηρέτηση πελατών για να ρωτήσουν πού πήγε η ψυχή τους. Και όταν κάτι δεν λειτουργεί, η λύση είναι πάντα ίδια. Θα το κλείσω και θα το ανοίξω. Δεν λειτουργεί το κινητό, κλείστο. Δεν λειτουργεί τηλεόραση, κλείστη. Δεν λειτουργεί ο γάμος, κλείστον και άνοιξε άλλον, ρε παιδί μου. Ναι. Κανονικότατα. Είναι και ο άλλος πώς να τον πεις. Αυτός ο οποίος φροντίζει το περιβάλλον. Ο οικολόγος Βλάξ, ο οποίος τι κάνει. Οδηγεί ένα αυτοκίνητο το οποίο καίει λάδι. Γεμίζει μπουχό πίσω μια ολόκληρη περιοχή όταν το κινεί, αλλά πάει στο καφενείο, στο καφέ και ζητάει καφεδάκι το οποίο να έχει χάρτινο καλαμάκι γιατί να μην βλέπεις το περιβάλλον. Ναι, ναι, υπάρχει και αυτή η βλακία, έτσι. Το συζητώ. Εν τω μεταξύ έβλεπα ένα γείτονα, γιατί λέμε για βλακία τώρα, που αποφάσισε να επισκευάσει το πλυντήριο, το είχε βγάλει έξω. Χωρίς να ξέρει που είναι ούτε καν το φίλτρο, έτσι, αυτό που είναι κάτω, το γυρίζεις, το βγάζεις, το καθαρίζεις κτλ. Ξεκινάει με κατσαβίδι, συνεχίζει με σφυρί, βγάζει πένσα και στο τέλος έχει μείνει με 47.000 βίδες, δύο πλαστικά και ένα πλυντήριο το οποίο μόνο όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε με τον πλέον ειδικό, έτσι. Και έρχεται εκεί η πεθερά και γίνεται το πατυρντή εκεί. Τον ρωτάει τι έκανες εκεί, το είχα φτιάξει. Αλλά με διέκοψες, έχασα τον ιρμό μου. Κάπως έτσι, παιδιά, πάντα πράγματα. Κάπως έτσι. Υπάρχουν και αυτοί που διαβάζετε, και δεν είναι απλά ότι διαβάζετε, αλλά πιστεύετε ό,τι διαβάζετε στο διαδίκτυο. Ειδικά στο Facebook. Εκεί όπου κάποιος γράφει ότι αν βάλεις ένα κρεμμύδι στην κάλτσα θα απορροφήσει την αρνητική ενέργεια, θα καθαρίσει το αίμα, θα εξαφανίσει τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού και θα σου εξασφαλίσει και σύνταξη στα 45. Και από κάτω 3.856 σχόλια. Ευχαριστούμε πολύ, το δοκίμασα και δουλεύει. Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Τέτοια. Μπορώ να χρησιμοποιήσω και πατάτα, ναι, ναι, διάφορα. Μεγαλείο, μεγαλείο αδέρφια, δεν αμφισβητείται η βλακεία. Απλώς συζητάμε αν μπορεί να εφαρμοστεί με διαφορετικό λαχανικό. Έτσι. Δεν πήγαμε σε σελήνη, η γη είναι επίπεδη. Είμαστε ψεκασμένοι και όλοι οι επιστήμονες είναι συνεννοημένοι. Κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα. Δεν ξέρω τώρα, θα μπορούσαμε να συμπληρώνουμε εδώ πέρα και να μιλάμε κανένα 20 λεπτό. Εγώ να πω ότι η ανθρώπινη βλακεία δεν έχει όριο πάλι οδηγικά. Ο άλλος εχθές πρωί-πρωί είναι τέρμα δεξιά και αποφασίζει να στρίψει τέρμα αριστερά. Δεν κοιτάει τίποτα απολύτως. Μπροστά του, μάλλον πίσω του, εγώ με τη μηχανή, κάνα δύο άλλοι με κάτι παπάκια και ένα αυτοκίνητο. Ο τύπος λοιπόν κόβει αριστερά, ολοταχώς, σαν τα πλοία, αυτά τα πλοία που δεν έχουν τίποτα στο, μέσα στη θάλασσα είσαι, έτσι, δεν υπάρχει φανάρι. Τι κάνει λοιπόν, κόβει τέρμα αριστερά, εμείς οι υπόλοιποι αρχίζουμε να πατάμε φρένα σαν τρελή, ο τύπος πάει αριστερά, αφού ακούει τον εξάψαλμο όπως ήταν φυσιολογικό, έτσι, δηλαδή, εντάξει, και η μούτζα πέφτει σύννεφο, κατεβαίνει κάτω και αρχίζει να βρίζει κιόλας όλους τους υπόλοιπους, τι να πω τώρα, ότι εμείς ήμασταν, ας πούμε, αυτοί που κάναμε λάθος. Τι να πεις και τι να καταλάβεις όταν υπάρχουν τέτοιοι τύποι οι οποίοι όχι τίποτα άλλο σε βάζουν και σε κίνδυνο. Βάζουν σε κίνδυνο τη σωματική σου ακεραιότητα.
1: Χαζός είμαι ή βλάκας?
2: Χαζός.
1: Βέβαια, γιατί η βλάκας είσαι εσύ.
0: Αυτά τα ωραία, κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου. Το κοντέρ λέει 270, είναι η 270η μέρα του έτους. Ανατολή ηλίου στις 7:15, Δύση θα έχουμε στις 7:16. Σήμερα γιορτάζει ο Ζήνων, ο Καλίστρατος, η Καλιστράτη. Επίσης, είναι Παγκόσμια ημέρα τουρισμού και... Έτσι, για να ξέρετε, είναι και του Αρίσταρχου του Θεσσαλονικαίου σήμερα. Αυτός ήταν ένας συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου, τον οποίο τον είχαν εχμαλωτήσει παρέα με τον Απόστολο Παύλο, αν θυμάστε, από τα θρησκευτικά. Είναι ένας από τους 70 Αποστόλους και διετέλεσε επίσκοπος Απαμίας στη Συρία. Η μνήμη του τιμάται σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου και στις 14 Απριλίου. Δεν ξέρω πολλούς Αρίσταρχους. Το μόνο που ξέρω ότι ο τηλεσκόπιο Αρίσταρχος, που είναι νομίζω πάνω στα Καλάβρητα, στο Χελμό, αν θυμάμαι καλά, όπου βέβαια εκεί αναφέρεται σε άλλο Αρίσταρχο, τον αστρονόμο. Γι' αυτό από εκεί το έχει πάρει το όνομα. Ναι. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, αδέρφια. Να σας πω ότι απέναντί μου είναι ο μέγιστος, τρισμέγιστος, κρατεότατος διοικητής των Αητών Ιχοληπτών, Παναγιώτης Χάλαρης. Τα τραγούδια επιλέγει ο φοβερός και τρομερός γευστιγνώστης και απόλυτος παντογνώστης μουσικής τέχνης Βασίλης Κρυμπάς. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής είναι η νύμφη του Ευβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Νηριίδα Κατερίνα Πλατή και στο μικρόφωνο ο πιλότος σας, Τηλέμαχος Σαντορίνεως. Θα πάμε παρεΐτσα μέχρι τις 9, όπως το κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο, τα τελευταία 13 χρόνια, 14 σεζόν. Και επειδή έτσι μας αρέσει να ρίχνουμε και μια, κάνουμε και μια βουτίτσα στην ιστορία, όχι πάντα στην ιστορική μνήμη που έχει να κάνει με γεγονότα που έχουν σημαδέψει την Ελλάδα μέσα από πολέμους ή από διάφορα άλλα συμβάντα τα οποία έχουν έτσι δώσει ένα ιδιαίτερο στίγμα στην επικαιρότητα της εποχής και όχι μόνο, θα πάμε στο καλλιτεχνικό σήμερα. Γιατί σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, έφυγε από τη ζωή η Πολυτίμη Κολιοπάνου. Δεν την ξέρετε πολύ έτσι. Την ξέρετε αλλιώς. Την ξέρετε ως Πολυπάνου. Αυτό ήταν το πραγματικό της όνομα, όπως σας είπα. Πολυτίμη Κολιοπάνου. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28 Οκτωβρίου του 1940. Φοβερό, Αλλά μεγάλωσε στην Πάτρα. Νονός έτσι, του καλλιτεχνικού ονόματος, ο Γρηγόρης Μπιθιτκότσης, ο άνθρωπος που την ανακάλυψε να τραγουδάει στα ψηλαλόνια της Πάτρας. Η σχέση της με το λαϊκό τραγούδι ξεκινά από τα μικράτα της, μαθήτρια του δημοτικού, την κοπανάει από το σχολείο και πηγαίνει στα ψηλαλόνια για να ακούσει τα καινούργια τραγούδια της εποχής. 10 ετών. Μόλις 10 ετών. Εντυπωσιάζει με τις φωνητικές της ικανότητες όταν στο μαγαζί που εμφανιζόταν ο Σταύρος Τζοανάκος ανεβαίνει στο πάλκο και τραγουδά τη Σιλβάνα του Μανώλη Χιώτη. Αργότερα κρυφά από τους γονείς της, συμμετέχει σε διαγωνισμό ταλέντο της πόλης, τον οποίο τραγουδά τη μητέρα του Φώτη Πολυμέρη και διακρίνεται ανάμεσα σε 260 παιδιά, παίρνοντας το πρώτο βραβείο. Οι εφημερίδες τότε γράφουν για τη μικρή Πατρινοπούλα, το παιδί θαύμα που πήρε το πρώτο βραβείο. Η πόλη Πάνου, κυρίες και κύριοι, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 27 Σεπτεμβρίου του 2013 σε ηλικία 72 ετών από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και όσα έπονται αυτής της ασθένειας, είχε τραγουδήσει και ήταν η πρώτη, μάλλον να το πούμε πιο σωστά, που τραγούδησε τα παιδιά του Πειραιά, που αργότερα έγινε μεγάλη επιτυχία, και ήταν ο ίδιος ο Χατζηδάκης που την κάλεσε στο τηλέφωνο και της είπε «Έχω πολύ γραμμένο ένα τραγούδι για σένα».

0: 90,1.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Γαλάζιος εμφύλιος για καλαμοκαβαλάριδες και κότες. Πυρομαδών κατά των αλαζόνων υπουργών που βρήκαν όμως υποστηρικτές. Διχασμό στη Νέα Δημοκρατία, αλλά το Μαξίμου παραμένει θεατής. Έρχεται βροχή, έρχεται τώρα. Ο χάρτης των πράσινων υποψηφιωτήτων από τη Θράκη έως την Κρήτη. Ποιοι κλειδώνουν θέσεις στα ψηφοδέλτια. Όλα τα ονόματα αναπεριφέρεια. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Οι επώνυμοι που πήγαιναν κρυφά στο ιατρείο της Καρνεάβου. Με τα μεσονύκτια πλασμοφαίρεση ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Στο μικροσκόπιο της Ελλάς και της ΑΑΔΕ, το πελατολόγιο των γιατρών μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τραγουδιστές, ηθοποιοί και παρουσιαστές μιλούν για τις επισκέψεις τους. Κέντρο ευεξίας 100 στρεμμάτων για VIP πελάτες ετοίμαζε η ΓΑΚΑ στην Αργολίδα. Στο μικροσκόπιο η μέθη πριν από την πλασμοφαίρεση. Οι καταθέσεις της νοσηλεύτριας και τα τηλεφωνήματα στο ιατρείο. Τι αναμένεται να δείξουν οι τοξικολογικοί και ιστολογικές εξετάσεις. Γρίφος στο χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη. Αντώνης Ρέμος. Στα δικαστήρια με γνωστή influencer για αναρτήσεις στο TikTok. Ζητά από τη νεαρή γυναίκα να ανακαλέσει και να ζητήσει συγγνώμη για όσο ανέφερε δημόσια. Ο Στέφανος Κασελάκης στο Castor Trust. Θα τους αναγκάσω να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Άννα Βύση. Όλα έτοιμα για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Η Οριάνθη, η σκηνή 360 μοιρών και οι οδηγίες προς το κοινό. Νταϊάννα. Ο άντρας μου είναι ερωτευμένος με τον υπηρέτη του. Τι αναφέρει ο αδελφός της πριγκίπισσας, Charles Spencer για τον γάμο της, τις σκοτεινές σκέψεις της και τη σχέση της με την οικογένεια Αλφαγέτ. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Δεν θα αφήσουμε τα χελιδόνια να μας κουτσουλάνε όλη μέρα. Θα διορίσουμε 4 να τα διώγουμε τα καλάμια από τα σύμπατα. Από τη Δευτέρα θα αρχίζουμε να χτίζουμε γιοφύρια.
4: Τι να τα κάνεις τα γιοφύρια αφού δεν έχουμε ποτάμια.
3: Θα κάνουμε και ποτάμια. Δύσκολο είναι.
5: Για την πολιτική αδέρφια τίποτα δεν είναι δύσκολο. Όλα μπορεί να επιτευχθούν αρκεί να τα πιστέψετε και να τους ψηφίσετε. Όχι όταν τα κάνουν. Απλά θα πετύχουν αυτό που θέλουν. Η εκλογή πάνω απ' όλα. Να τρουπώσω που λένε ρε παιδί μου. Άμα τρουπώσω μετά, άντε να με ξετρουπώσεις. Το κακό ξέρετε ποιο είναι? Ότι να ρε παιδί μου, αγιούν εκλογές έτσι. Άμα δεν βγει κανείς, δηλαδή άμα δεν υπάρξει κυβέρνηση δηλαδή, θα πρέπει να ξαναγίνουν εκλογές. Οπότε αυτοί οι οποίοι έκαναν τόσο κόπο και τόση προσπάθεια να μπουν στη Βουλή και να τρουπώσουν, μπορεί ξαφνικά να ξετρουπώσουν. Γιατί είναι και τα τερτύπια των εκλογικών συστημάτων και των εκλογικών, έτσι πως το λένε, νόμων, κυρίες και κύριοι, που οι κυβερνήσεις κατά το δοκούν φτιάχνουν για, όχι μόνο για να βγουν εκείνες, αλλά για να μην βγει ο διπλανός. Να μην βγει ρε παιδί. Να τον δυσκολέψουν, καταλάβατε. Κάπως έτσι λειτουργεί το πράγμα. Για να πάμε στη ειδησιογραφία μας, αφού σας πω ότι ήδη έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Είναι αρκετά. Θα τα διαβάσουμε μόλις τελειώσουμε εκεί. Σε κάνα τέταρτο 20 λεπτό. Θα δούμε τώρα πόσο θα είναι ακριβώς. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Έχουμε άμεση επαφή έτσι, με, αυτή την, με τον ηλεκτρονικό αυτό τρόπο. Πρέπει να σας πω ότι χθες ολοκληρώθηκε δυστυχώς με τον πιο τραγικό τρόπο αυτή η ιστορία με την έκρηξη στο κτίριο επί της Οδούλης Σικράτου στην Πλάκα. Και οι 6 άνθρωποι οι οποίοι ήταν μέσα σε αυτό το κτίριο την ώρα που έγινε η έκρηξη δυστυχώς έφυγαν από τη ζωή, σκοτώθηκαν. Την ώρα που οι έρευνες για τη διερεύνηση των αιτιών συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, με 10 εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού να καταγράφουν το χώρο, να συλλέγουν και να αξιολογούν κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλλει στην διακρύβωση των συνθηκών του συμβάντος. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία ταυτοποίησης των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια. Έχουν κληθεί οι οικογένειές τους προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA. Διαδικασία που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελλάς. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι 4 τουρίστες που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο ήταν Αμερικανοί υπήκοοι. Οι 2 από αυτούς ήταν αδέλφια αλβανικής καταγωγής και είχαν ταξιδέψει μαζί με τους συντρόφους τους. Σχετικά με το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο, πρόκειται για μια Ελληνίδα και ένα Βρετανό. Όσον αφορά τα αίτια της έκρηξης, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτή σημειώθηκε στο δεύτερο όροφο. Τα αρμόδια στελέχη του πυροσβεστικού σώματος εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, ωστόσο οι μέχρι τώρα ενδείξεις οδηγούν στην εκτίμηση ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο διαμέρισμα που διέμενε το ελοκυμένο ζευγάρι. Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, το συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου, η οποία χρησιμοποιείται για την κουζίνα, το τζάκι και έναν καυστήρα θέρμανσης. Ο πρώτος όροφος, λένε οι πληροφορίες, διέθετε επίσης παροχή φυσικού αερίου ως το 2021. Γιατί τότε έκανε αίτημα ο ιδιοκτήτης του πρώτου όροφου και αφαιρέθηκε. Οι αρχές εξετάζουν ως στοιχείο την εκτεταμένη ζημιά που προκλήθηκε από το οστικό κύμα στο ύψος του δευτέρου όροφου. Το φυσικό αέριο συγκεντρώνεται συνήθως, σύμφωνα με τους ειδικούς, στα υψηλότερα σημεία, σε αντίθεση με το υγρά αέριο που πηγαίνει χαμηλά, είναι πιο βαρύ δηλαδή. Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, φαίνεται ότι όλα ξεκίνησαν εκεί, από το δεύτερο όροφο. Αλλά μένει να τεκμηριωθούν από τις παράλληλες έρευνες που έχουν ξεκινήσει οι αρμόδιες υπηρεσίες. Στο πλαίσιο της διερεύνησης θα οριστούν και ειδικοί πραγματογνώμονες που θα κάνουν αυτοψία στο χώρο και στη συνέχεια θα υποβάλουν τα πορίσματα της έρευνάς τους, κάτι το οποίο ανέφερε σε σχετικές δηλώσεις του και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας. Τα στελέχη της ΔΑΕ έχουν ως στόχο να ολοκληρώσουν τη συλλογή όλων των υλικών, σωλήνες, μετρητές και όλα αυτά τα σημαντικά στοιχεία που θα βρουν στο σημείο ως αύριο. Σημειώνεται ότι οι προανακριτικές ενέργειες γίνονται από την αρμόδια εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών, σε συνεργασία βέβαια με τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες ελληνικής αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Αυτά όσον αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση, κυρίες και κύριοι, και εδώ θα πρέπει να ξεκινήσει και μια συζήτηση, έχω την εντύπωση, που έχει να κάνει με τι. Έχει να κάνει με το πώς και με ποιους τρόπους εξασφαλίζεται και διασφαλίζεται και με ποιους κανόνες λειτουργούν τα λεγόμενα Airbnb. Τα λεγόμενα δηλαδή σπίτια, διαμερίσματα και όλα αυτά τα οικίματα που χρησιμοποιούνται ως ξενοδοχεία ουσιαστικά. Γιατί τα ξενοδοχεία έχουν και ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο που λειτουργούν. Τα Airbnb δεν ξέρω αν ελέγχονται και πώς ελέγχονται. Δεν έχω ακούσει κάποιον έλεγχο, δηλαδή πυροσβεστικό έλεγχο ή κάποιον έλεγχο ο οποίος θα δίνει δυνατότητα να λειτουργήσουν αυτά. Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει κιόλας. Έτσι.

Τώρα, να πάμε κυρίες και κύριοι στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων στην υπόθεση, καθώς και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή, αναμένεται να ξεκλειδώσουν την έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς κατά πάσα πιθανότητα θα δώσουν απαντήσεις και σε κρίσιμα ερωτήματα. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως, καθώς διαπιστώνεται ότι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, όπως η 56χρονη συλλέκτρια που έχει καταθέσει για τα όσα συνέβησαν στο ιατρείο την ημέρα που ο τραγουδιστής έχασε τη ζωή του ενώπιον του ανακριτή, διαφοροποίησε σημαντικά την αρχική της κατάθεση στην αστυνομία. Οπότε, έβλεπα και έτσι, στο Μέγκα τον υπνοτιστή να δίνει μια συνέντευξη, να δείχνει έτσι συντετριμένος και κάπως μετανιωμένος για το τη συμπεριφορά του. Τώρα από εκεί πέρα κατόπιν εορτής όλα αυτά. Θα τα δούμε βέβαια. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε συνεχή ροή αποκαλύψεων, έχω την εντύπωση, όσο προχωρά και δικαστική έρευνα, αλλά όταν θα ξεκινήσει και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου και αποκαλυφθούν σε όλο του το μεγαλείο σε εισαγωγικά όλα αυτά που έγιναν σε βάρος του δημοφιλούς τραγουδιστή, ο οποίος έφυγε τόσο μα τόσο άδικα. Η πρόταση που κατέθεσε το Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ απέρριψε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ σε δηλώσεις του στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Απορρίπτω την πρότασή του, θέλω να κάνω μια συμφωνία που θα ανοίξουν αμέσως το στενό επειδή χάνουν. Μου αρέσει και εμένα να κάνω μια συμφωνία, αλλά αυτή η συμφωνία δεν θα ήταν αποδεκτή, δήλωξε έξω από το Λευκό Οίκο. Δεν έχει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα, ο Ντόναλντ. Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος τώρα, εν Ελλάδη, διερευνήθηκε και εξιχνιάστηκε υπόθεση πρόθεσης σκευάσματος, το οποίο διαφημιζόταν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και υποσχόταν ότι θα γλιτώσει. Θα σας γλιτώσει και θα γλιτώσει όσους μεθάνε από τους τροχονομικούς ελέγχους, κυρίες και κύριοι. TikToker λοιπόν πουλούσε σκεύασμα εξαπάτησης στον αλκοτέστ. Να ξέρετε ότι ο συγκεκριμένος το είχε δώσει και όνομα After Party No Police. Για την προσέλκυση πελατών χρησιμοποιούσε το εξής σλόγγαν: έχεις πιει ξύδια και θες να μην σε πιάσουν? No Police ρόφημα. Η έρευνα της αστυνομίας ξεκίνησε ύστερα από τη σχετική καταγγελία που υποβλήθηκε μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του δημοσίου gov.gr. Από την ψηφιακή και διαδικτυακή διερεύνηση ταυτοποιήθηκε ο 59χρονος ως διαχειριστής του ιστότοπου, ενώ εντοπίστηκε και η εμπλεκόμενη εταιρεία, η οποία λειτουργεί ως θυγατρική επιχείρηση με έδρα το εξωτερικό. Παρακαλώ. Στο πλαίσιο της υπόθεσης ενημερώθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων και ο ΕΦΕΤ, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων. Κάναν έλεγχο λοιπόν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν 99 τεμάχια του προϊόντος προκειμένου να υποβληθούν σε εργαστηριακή ανάλυση. Είχε κάβα. Από την εξέταση διαπιστώθηκε ότι τα σκευάσματα δεν είχαν καν κάποια ελληνική επισήμανση που θα πρέπει να υπάρχει. Επιπλέον η χημική ανάλυση από το Γενικό Χημείο του Κράτους έδειξε ότι το ρόφημα περιείχε συγκεντρώσεις βιταμινών έως και 6 φορές μεγαλύτερες, βιταμινούλες είναι, μεγαλύτερες από τα αντίστοιχα εγκεκριμένα ποτά ελεύθερης αλκοόλης. Εντάξει, πάλι καλά. Η σχηματιστή σε αντικογραφία διαβιβάστηκε, όπως καταλαβαίνετε, στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για τα περαιτέρω. Τώρα, είχαμε ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα το απόγευμα στη βόρεια παραλία της Καστοριάς, στην περιοχή Αποζάρι, όταν μία οδηγός κάτω από συνθήκες που ακόμη διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο ακολούθησε μια τρελή πορεία, στην κυριολεξία τρελή πορεία, και προσγειώθηκε στην κυριολεξία, αφού πέταξε, σε αυλή σπιτιού. Το συμβάν θα μπορούσε να έχει μετατραπεί σε ανίποτη τραγωδία, καθώς το σημείο που προσγειώθηκε το όχημα συνήθως κάθεται εκείνη την ώρα η ιδιοκτήτρια του σπιτιού μαζί με το 9χρονο παιδί της. Η σύμπτωση στάθηκε σωτήρια γιατί η γυναίκα είχε σήμερα τα γενέθλιά της και βρισκόταν εντός της οικίας, έκοβε την τούρτα δηλαδή, έτσι. Το γεγονός αυτό κράτησε τόσο την ίδια όσο και το μικρό παιδί μακριά το εξωτερικό χώρο, γλιτώνοντάς του κυριολεκτικά από τα χειρότερα.
Όσον αφορά την οδηγό του οχήματος, τραυματίστηκε αρκετά από τη σφοδρή πρόσκρουση, παρέμεινε εγκλωβισμένη μέχρι να επέμβει η πυροσβεστική υπηρεσία Καστοριάς και οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Την πήγαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου νοσηλεύεται. Έχει διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή της, αν και όπως καταλαβαίνετε είναι σε ένα σοκ λογικό. Στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε ένας 40χρονος, γνωστός δηλαδή, την ξέρετε την είδηση, που συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυγχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, κατηγορούμενος μεταξύ άλλων για πορνογραφία ανηλίκων, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και απειλή. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για κακουργηματικές και πλημεληματικές πράξεις, μεταξύ των οποίων, όπως σας είπα, η πορνογραφία ανηλίκων, έτσι, βία κατά υπαλλήλων, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, σωματική βλάβη, διατάραξη κοιακής ειρήνης, το μισό ποινικό κώδικα για αυτός, απειλή με τη μορφή παρακολούθησης, παραβίαση του νόμου για την επεξεργασία, χρήση, κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων, παράνομη κατοχή όπλου. Έχει ζητήσει προθεσμία, θα απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 40χρονος φέρεται από τις 14 Ιουνίου έως και τις 25 Σεπτεμβρίου να παρακολουθούσε, να απειλούσε και να προσέβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπεια σε βάρος τουλάχιστον τριών γυναικών, όλα αυτά, ηλικίας 18, 20 και 25 ετών. Έκανε τα διάφορα, όπως καταλαβαίνετε, ο συγκεκριμένος. Άντε να τα πεις τώρα όλα αυτά που έκανε. Τέλος πάντων, θα λογοδοτήσει στον ανακριτή και στη συνέχεια πακέτο για να μπορέσει να δικαστεί και να του αποδοθεί η ποινή που θα πρέπει να του αποδοθεί. Τώρα, προφυλακιστοί κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο φερόμενοι ως διευθύνοντες της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία, σύμφωνα με τις διοκτικές αρχές, χρησιμοποιούσε εικονικές εταιρείες και αχυρανθρώπους, διαπράττοντας φορολογικές απάτες σε βάρος του δημοσίου, λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος. 40 και 41 ετών απολογήθηκαν στον δεύτερο ειδικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, αρνούμενοι τις βαρύτατες κατηγορίες που τους αποδίδονται. Δεν έπεισαν όμως με τους ισχυρισμούς τους, αφού ο ανακριτής και η εισαγγελέας συμφώνησαν και τους έδειξαν τον δρόμο στη φυλακή. Είχαν προηγηθεί απολογίες τριών ακόμη κατηγορουμένων για την ίδια υπόθεση. Ενός 52χρονου, που φέρεται να λειτουργούσε ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών και των αχυρανθρώπων, καθώς επίσης δύο ακόμη άνδρες ηλικία 40 και 56 ετών, που εμφανίζοντας ως διαχειριστές εταιριών. Ο πρώτος κρίθηκε επίσης προσωρινά κρατούμενος, ενώ οι άλλοι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Εκτός από τους 5 που συνελήφθησαν, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 18 πρόσωπα. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ανάλογα με την περίπτωση, για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του δημοσίου, άμεση συνέργεια σε απάτη, λαθρεμπορία, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος και άλλα. Σύμφωνα με την αστυνομία, η ζημιά για το δημόσιο από τη μη καταβολή προβλεπόμενων επιβαρύνσεων φορολογικών και άλλων ξεπερνά τα 2,35 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αχυράνθρωποι εμφανίζονται να έχουν συνολικές υποφυλές περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ, προερχόμενες από τη συμμετοχή τους σε επιχειρηματικές οντότητες της χώρας και από εργοδοτικές εισφορές.

Ακούστε τώρα το άλλο το φοβερό, παιδιά. Πρωτοφανής υπόθεση για τα ελληνικά δικαστικά δεδομένα ολοκληρώθηκε στο τριμελές εφετείο πλημελημάτων Λάρισας, το οποίο επέβαλε την άμεση φυλάκιση μιας 38χρονης από την Πάτρα. Η κατηγορούμενη είχε και καταδικασμένη πλέον, είχε μετατρέψει σε εφιάλτη τη ζωή ενός 37χρονου πιλότου της πολεμικής αεροπορίας από το Βόλο, δημιουργώντας ούτε έναν, ούτε δύο, ούτε 102. 203 πλαστούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό την εκδίκηση και το διασυρμό του μετά τον χωρισμό τους. Μιλάμε για απίστευτο πρόβλημα στον εγκέφαλο. Η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου έκρινε την 38χρονη ένοχη για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και συκοφαντική δυσφήμιση μέσω διαδικτύου και μάλιστα διατήρησε στο ακέραιο την πρωτόδικη ποινή των 48 μηνών φυλάκισης που της είχε επιβληθεί από το δικαστήριο του Βόλου το 2024. Το εφετείο απέρριψε όλα τα ελαφρυντικά, δεν επέτρεψε τη μετατροπή της ποινής σε χρηματική και τη διέταξε την πραγματική έκτηση 12 μηνών φυλάκισης. Για να βάλει μυαλό. Η καταδικαστήσα, η οποία δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, ας είναι, πλέον αναζητείται από τις αρχές για να οδηγηθεί στη φυλακή. Ο εφιάλτης για τον πιλότο της πολεμικής μας αεροπορίας ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2018, όταν οι δύο τους γνωρίστηκαν μέσω Instagram. Έπειτα, ναι, αυτές είναι οι γνωριμίες, οι ωραίες. Έπειτα από μια σύντομη φιλοξενία της γυναίκας στο Βόλο, ο πιλότος αναγκάστηκε να απενεργοποιήσει το κινητό του για λίγες ώρες λόγω υπηρεσιακών υποχρεώσεων για να βρει στη συνέχεια, ακούστε, 180 αναπάντητες κλήσεις και 50 μηνύματα. Ο άνθρωπος ήταν πιλότος. Έπρεπε να πάει κάλλια να χαιτήσει στο Αιγαίο και επειδή είχε κλείσει το κινητό, η άλλη του έκανε 180 αναπάντητες και του έστειλε και 50 μηνύματα. Απίστευτο. Η αιμονική αυτή συμπεριφορά τον οδήγησε στην απόφαση να διακόψει τη σχέση, πυροδοτώντας βέβαια ένα κύμα απίστευτης παρενόχλησης με ψηφιακό τρόπο. Όταν λοιπόν ο 37χρονος την απέκλεισε από τα δίκτυα, ό,τι δίκτυο υπήρχε έτσι κοινωνικό και συμμετείχε και εκείνος από όλα τα προφίλ του, η 38χρονη άρχισε να ενοχλεί συγγενείς και φίλους, κατασκευάζοντας σταδιακά δεκάδες ψεύτικα προφίλ με τα δικά του στοιχεία και φωτογραφίες του. Μέσω αυτών δημοσίευε χειδεολογίες, ψεύτικα γεγονότα, υδριστικά σχόλια, προσποιούμενη ότι τα έγραφε ο ίδιος ο πιλότος, ενώ παράλληλα στόχευε και διαδικτυακές του φίλες. Μετά ο άνθρωπος δηλαδή τράβηξε τα πάνδυνα, έτσι, από το 18 αυτή η ιστορία, φανταστείτε τώρα. Το 2024 έγινε το πρώτο δικαστήριο. Μετά λοιπόν από αυτό το πολυετή διεκαστικό αγώνα και πριν από λίγες ημέρες, ο 37χρονος πιλότος πολεμικής αεροπορίας δικαιώθηκε οριστικά, βάζοντας τέλος στο μακροχρόνιο διασυρμό του. Προσοχή, παιδιά, προσοχή, προσοχή, τι κυκλοφορεί εκεί έξω, έτσι. Τώρα, σήμερα, παιδιά, είναι μέρα στην οποία μπορούμε να επισκεφθούμε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού ελεύθερα, χωρίς εισιτήριο, καθώς κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο ο εορτασμός των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, στον οποίο το Υπουργείο Πολιτισμού συμμετέχει για 30 συνεχή χρονιά. Ελεύθερη είσοδος λοιπόν στους αρχαιολογικούς χώρους, στα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο είναι μια καλή ευκαιρία, έτσι, να τα επισκεφτείτε. Κυριακή σήμερα μπορεί να έχουμε βροχούλα, τις πρωινές ώρες δηλαδή είχαμε, κυρίως στα βόρεια, αλλά τώρα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Χωρίς βέβαια να αποκλείεται και στη συνέχεια κάποια μικρή βροχή, όχι όμως κάτι το φοβερό εδώ στην Αττική. Θα τα πούμε αναλυτικά για τον καιρό σε λίγο. Χθες πάντως έτσι έγινε ένας χαμός στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, όπου κυρίες και κύριοι ήταν έτσι ιστορική, χαρακτηρίζεται από πολλούς και μεγαλειώδης η sold out συναυλία της Άννας Βύση στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας,
Περισσότεροι από 95.000 θεατές συγκεντρώθηκαν τιμώντας την κορυφαία κατά γενική ομολογία Ελληνίδα pop star που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μουσικής βιομηχανίας εδώ και σχεδόν μισό αιώνα. Τώρα, στη Μύκονο είχαμε ένα φοβερό επεισόδιο, για να το πούμε και αυτό, με άγριο ξύλο, χαστούκια, κεφαλοκλειδώματα και σε βίντεο κυκλοφορεί θα το δείτε, έξω από μίνι μάρκετ στην πολυσύχναστη περιοχή Φάμπρικα της Μυκόνου, την ξέρετε την περιοχή όσοι έτσι παρεπιδημείτε στην Μύκονο. Αφορμή για τη σύραξη στάθηκε απαράδεκτη ενέργεια ενός Άγγλου τουρίστα να κλωτσίσει τη γάτα του ιδιοκτήτη του καταστήματος. Πέρναγε ο Άγγλος απ' έξω από το μαγαζί, είδε τη γάτα να κάθεται και πήγε ο, πώς να το χάσει, αλήτης και κλώτσε τη γάτα που ήταν, ξέρετε, χαλαρή και δεν του έκανε και τίποτα. Αυτό προκάλεσε φοβερή έκρηξη οργής και ξεκίνησε μια άγρια συμπλοκή. Ακραία αντιπαράθεση στην αρχή ήταν μόνο ο ιδιοκτήτης του mini bar, του mini market, συγγνώμη, και ο συγκεκριμένος, και στη συνέχεια συμμετείχαν εξοργισμένοι περαστικοί και οι Άγγλοι φίλοι του συγκεκριμένου. Έγινε, παιδιά, αν το δείτε στο βίντεο, πανικός. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ταβερνόξυλο, πώς θα το πούμε, σαλούν, χαμός έγινε, American bar. Σε δευτερόλεπτα έγινε πανικός. Την αψιμαχία, όπως σας είπα, ενεπλάξαν και οι φίλοι του Βρετανού τουρίστα, με αποτέλεσμα το ξεκίνημα, το οποίο ήταν έτσι πολύ χαλαρό, να κλιμακωθεί σε έναν άγριο καυγά, να ακολουθήσουν σκηνές βίας με χαστούκια και μπουνιές ανάμεσα στα εμπλεκόμενα άτομα και να καταλέγουν με κεφαλοκλειδώματα και κλωτσιές στη μέση του δρόμου. Το βέβαια το ακόμη πιο περίεργο και παράξενο είναι ότι η κατάσταση εκτονώθηκε χωρίς να έχει έτσι σπάσει κανένα κεφάλι, μου έτσι πολύ χαλαρά, και έτσι όπως ξεκίνησε και κλιμακώθηκε το επεισόδιο, έτσι και τα πνεύματα ηρέμησαν τελικά, ενώ δεν αναφέρθηκε από τη συμπλοκή κάποιος έτσι σοβαρός τραυματισμός. Αξίζει να το δείτε το συγκεκριμένο βιντεάκι, κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα, μιλάμε για πολύ ξύλο. Για να δούμε κατά του καιρού τώρα. Θα έχουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια της χώρας. Έτσι κάπως θα κυλήσει ο καιρός σήμερα, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι όμως θα έχουν ένταση έως και 7 μποφόρ, 6 με 7 θα κυμανθούν. Βροχές, τοπικές καταιγίδες, τις Ποράδες, τη Μαγνησία, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένη στην Αττική, στην Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 5 έως 20 με 21 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 7 έως 25, στην Ήπειρο από 6 έως 26 βαθμούς, από 6 έως 26. Φοβερό, 6 βαθμούς. Χθες έπεσε και το πρώτο χιόνι στο οροπέδιο του Μουσώνη στον Όλυμπο. Να ξέρετε. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 25 έως 27, στην Κρήτη 10 με 23, στα Επτάνησα 13 με 25, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 15 έως 22 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 16 έως 25 βαθμούς. Άνεμοι από βόρειες βόρειο-ανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ και στο Ιόνιο 4 με 5. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Το πρωί ξυπνήσαμε έτσι νωρίς-νωρίς με βροχούλα. Θα έχει σταδιακή βελτίωση όμως ως τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά του νομού έως 6 με 7. Θερμοκρασία 18 έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι έως 3-4 βαθμούς χαμηλότερες. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες, άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ. Θερμοκρασία από 16 έως και 24 με 25 βαθμούς. Είναι από τις λίγες φορές που η Θεσσαλονίκη έχει ψηλότερη θερμοκρασία από την Αθήνα, που τη βλέπω. Εάν δεν έχει γίνει λάθος, βέβαια, έτσι. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Με τραγουδάρα θα πάμε, κυρίες και κύριοι, έως να ξεκινήσει το τέταρτο μέρος της πρώτης ώρας και να διαβάσουμε και τα μηνύματα σε λίγο. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr.
για να επικοινωνήσουμε και να πούμε τις καλημέρες μας και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Έχουμε απογειωθεί από τις 6. Θα πάμε πετώντας ως τις 9. Ιδιαίτερη καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη, την καλή μου φίλη που πάντα έτσι από τις πρώτες ημέρες της εκπομπής, εδώ και 14 χρόνια μας στέλνει τις καλημέρες της και τις ευχές της. Στον γνωστό και μη εξαιρεταίο Παναγιώτη Πονηρό, γεια σου Πάνο. Θυμάστε, λέει, που φωνάζαμε ότι για τη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη είναι πιο πολλά τα διόδια από τα καύσιμα. Ορίστε, λέει, το τακτοποίησα γι' αυτό. Ας μην γκρινιάσουμε, λοιπόν. Καλημέρα συνταξιδιώτες, σωστός ο Πάνος. Αλήθεια, πόσο θες τώρα να πας? Δηλαδή, διόδια θες κάνα περίπου 100 ευρώ. Περίπου. Ε, πήγαινε, έλα, 110, κάπου εκεί. Βενζίνη. 500 χιλιόμετρα, ανάλογα τι καίει το εργαλείο. Θα έχεις και την απανταχούσα που θα έρθει. Καλημέρα στο Μάκη από την Εθέλ. Γεια σου Μάκη μου, καλό πρωινό, καλή δύναμη, καλό τιμόνι να έχεις και μακριά από τις λακκούβες, αδερφέ. Ο Γιώργος, την καλημέρα με υγεία και όλα τα καλά του Θεού. Τα φιλιά μου, γεια σου ρε Γιώργη Κομάντο. Επίσης, ο Γιάννης από Παλαιό Φάλιρο, καλημέρα, λέει, στον καλύτερο πιλότο του FM. Καλή Κυριακή, γεια σου, ρε Γιάννη. Καλή δύναμη και σε σένα. Ο Γιάννης, ο οποίος έχει ξεκινήσει από νωρίς να ξεσκουλικιάζει και να ξεβρωμίζει τις περιοχές του Παλαιού Φάλιρου, καθότι είναι οδηγός στο απορριμματοφόρο νούμερο 69. Παρακαλώ. Άμα το δείτε στο δρόμο το 69, θα ξέρετε, θα κορνάρετε, γεια σου Γιάννη, θα του φωνάξετε, θα απαντήσει εκείνος. Καλημέρα στο Δημήτρη, τον Τάκη δηλαδή, το φούρναρι από τα Βάγια Βιωτίας. Πώς τον βλέπεις, λέει, τον Τζίπρα? Με ένα μάτι τον βλέπω. Πώς να τον βλέπω? Επανέρχεται. Κοίταξε τώρα, το θέμα είναι ένα. Αξίζει ο Τσίπρας δεύτερη ευκαιρία ή πρέπει να τον στείλουμε έτσι στο χρονοτούλα από τις ιστορίες? Αυτό δεν θα το απαντήσω εγώ. Αυτό θα το απαντήσετε εσείς, παιδιά. Άλλωστε, εσείς που θα είστε που θα αποφάσισετε. Καλημέρα, καλημέρα στον Ανδρέα. Ξεκινάω να σου φτιάχνω ψεύτικα προφίλ. Και μου λέει, ρε τηλέμαχε, τι παλαβομάρα υπάρχει εκεί έξω. Το νου σας, λέει, πιλότη, και όχι μόνο, που μπλέκεται. Σχέσεις από διαδίκτυο είναι τρελό ρίσκο. Όχι ότι οι κανονικές, λέει ο Ανδρέας, πάνε πάντα καλά, αλλά θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω τώρα, σε αρκετό κόσμο έχει συμβεί να μπλέξει κάποια στιγμή με μια τρέλα, ας πούμε, με μια κατάσταση τρελή τέτοιου είδους. Δεν ξέρω. Όμως, οι συγκεκριμένες σχέσεις όντως αντιμετωπίζεις και περισσότερο ρίσκο. Γιατί πολύ απλά δεν μπορείς να πιάσεις άμεσα το τι καπνοφουμάρει το άτομο που είναι απέναντί σου. Όμως, εμπροκειμένου, είχαν έρθει και σε... Ποιος δεν είπα, είχε πάει δηλαδή, είχε επισκεφθεί τον συγκεκριμένο πιλότο στο Βόλο για κάποιες ημέρες η κυρία. Την οποία ήρθε στον πάροδο, την ψάχνουν, έτσι, δεν την έχουν βρει ακόμα. Αναζητείτε, κυρίες και κύριοι, πού είναι, πού πήγε. Τέλος πάντων. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr, γιατί θέλετε να μας πείτε. Καλημέρα στον Λεωνίδα τον Τάσιο. Όμορφη Κυριακή, λέει. Γεια σου, ρε εσύ, Λεωνίδα. Να είσαι καλά. Με χαμόγελο και όμορφες πτήσεις. Πρόσεξε τώρα. Από την Emirates είναι αυτό. Το αεροσκάφος. Είναι αυτά τα τεράστια, τα Α380. Τεράστιο, έτσι. Φοβερό. Απίστευτο. Καλημέρα στην Καλλιόπη. Καλημέρα στη Ρένα. Καλημέρα στο Γιώργο. Καλημέρα και στην Ξένια. Ευχαριστώ πολύ για όσα μου στείλατε έτσι μέσω Instagram τα μηνύματά σας. Καλό πρωινό στον Ηλία. Καλημέρα στην Κλειό. Στη Ζωή. Επίσης στον Πέτρο που λέει η τρέλα δεν πάει στα βουνά τελικά. Η τρέλα πάει παντού, Πέτρο. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο σημείο που, το οποίο να είναι άτρωτο, όπου και να κρυφτείς θα σε βρει και η τρέλα και η χαζομάρα και η χαζομάρα και η λιθιότητα, θα έλεγα, ορισμένων, οι οποίοι κάνουν τα διάφορα, δυστυχώς, πληρώνοντας οι υπόλοιποι το τίμημα, οι οποίοι κάνουν τα διάφορα, δυστυχώς, πληρώνοντας οι υπόλοιποι το τίμημα...

με την ευκαιρία. Καλημέρα στα Καρντάσια μας στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν και ο Άρης φαίνεται ότι θα ανέβουν πάρα πολύ. Έχουν γίνει επενδύσεις από τους νέους ιδιοκτήτες και πιάνει αυτή η επένδυση από ό,τι φαίνεται. Ένα χαρακτηριστικό είναι ότι χθες ο ΠΑΟΚ έπαιξε πάρα πολύ καλό μπάσκετ και με τον Οσμάν στο τέλος να πληγώνει την πρώην ομάδα του. 84-82 και ο ΠΑΟΚ στον τελικό με τον Ολυμπιακό, στον πρώτο τελικό θεσμού ελληνικού, ο οποίος θα γίνει σήμερα, κυρίες και κύριοι. Τι ώρα, 9 είναι? 9 η ώρα είναι σήμερα. Θα το δούμε συνέχεια και θα σας πω. Άλλωστε προς το τέλος της εκπομπής, το τέλος της εκπομπής θα έχουμε και αναλυτικά όλα τα αθλητικά νέα, τα κυριότερα τουλάχιστον, με τον Αλέξανδρο Χριστάκο να μας ενημερώνει, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, έχω άσχημα νέα για την κακοκαιρία, γιατί στην Εύβοια φαίνεται τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Ειδικά στη Βόρεια Εύβοια έχουμε πλημμύρες, κατολιστήσεις και ζημιές, κυρίες και κύριοι, από τις εντονότατες βροχοπτώσεις που έχουν δημιουργήσει πλημμυρικά φαινόμενα και σημαντικές δυσκολίες στο δικό δίκτυο. Μεγάλοι όγκοι νερού έχουν προκαλέσει ζημίες σε σπίτια, καλλιέργειες και δρόμους και σε αρκετά σημεία κυκλοφορούν ήδη, βλέπω στο evima.gr, το site της Εύβοιας, βλέπω έτσι βιντεάκι το οποίο δείχνει ότι η κατάσταση πολύ δύσκολη. Στο Δήμο Δυρφίων με Σαπίων καταγράφονται τα σημαντικότερα προβλήματα, με την είσοδο των ψαχνών από την πλευρά της Βόρειας Εύβοιας να έχει πληγεί από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Έχουν σημειωθεί πλημμύρες σε σπίτια, έβλεπα νωρίτερα το Δήμαρχο να το λέει, τον Αντώνη Σπυρόπουλο, Δυρφίων Μεσαπίων, ενώ από τις πρώτες πρωινές ώρες πραγματοποιούνται και αυτοψίες από συνορία του Δήμου, την πολιτική προστασία και την περιφέρεια. Μιλάμε για πολύ νερό, έτσι. Πολύ νερό. Ζημιές έχουν υποστεί αυλές, κατοικίες, δρόμοι, αγροτικές εκτάσεις με καλλιέργειες. Εκεί στην περιοχή έχει μαρούλια, αν θυμάμαι καλά, οπότε χαμός. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τους οδηγούς που κινούνται στο δρόμο Τριάδας Ψαχνών, καθώς τα ορμητικά νερά έχουν μεταφέρει στο οδόστρωμα μεγάλες ποσότητες λάσπης, χώματος και πέτρες. Η κατάσταση παραμένει επικίνδυνη, καθώς τα φερτά υλικά δημιουργούν παγίδες για τα οχήματα, ενώ οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και αυξημένη προσοχή. Στο μεταξύ, στο Μέγκα βλέπω τώρα τα αγριογούρουνα που εμφανίστηκαν στη Θεσσαλονίκη, μέσα στην πόλη, και δεν είναι και μικρά, είναι κάτι θηρία, κάτι τέρατα. Θυμάμαι πριν από κάνα 20ήμερο, μήνα, κάπου εκεί, πηγαίνοντας, έτσι, προσπαθώντας έτσι να βγω μέσω της Εκάλης προς την Εθνική Οδό και να πάω στον παράδρομο της Εθνικής που οδηγεί στη διέφυρα της Βαρυμπόπης, εκεί που πήγαινα με τη μηχανή, βλέπω αριστερά, παιδιά, ένα αγριογούρουνο, ένα φοβερό τέρας, μιλάμε για. Πόσο να ήταν αυτό, 500-600 κιλά, πάνω από 2 μέτρα, 2,5, το οποίο έβγαινε μέσα από ένα οικόπεδο, όπως ήταν χαλασμένο το σηματόπλεγμα του οικοπέδου, έβγαινε, μιλάμε μπουσουλώντας μέσα από το σηματόπλεγμα, στο δρόμο. Είχαν βγει κάποιοι οι οποίοι το βιντεοσκοπούσαν. Πραγματικά, βέβαια, αν το δεις τώρα βράδυ αυτό, γύρισε. Καλά, αν είσαι με τη μηχανή και δεν προλάβεις, θα εκτιναχθείς, θα εκτοξευθείς. Και με αυτοκίνητο να είσαι, μπορεί να υποστεί φοβερές ζημιές στα μάξι, έτσι. Μιλάμε για τεράστιο όγκο, τεράστιο όγκο. Οπότε η φύση μάλλον εκδικείται και μας στέλνει έτσι τους εκπροσώπους της μέσα στις πόλεις πλέον. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε διάλειμμα και στη συνέχεια έχει εδώ κανένα 20 κιλό, τις βλέπω. Όχι, πουλά λέω, εντάξει. Μην είμαι και υπερβολικός. Ένα δεκάκιλο είναι οι εφημερίδες, έτσι όπως τις ζυγίζω με το χέρι. Θα δούμε τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων, να δούμε πώς βλέπουν την επικαιρότητα οι συνάδελφοι από τον έντυπο τύπο, κυρίως με αναλύσεις, γιατί όπως είπαμε, οι ειδήσεις χάνει εκεί ο έντυπος τύπος. Δεν μπορεί να βρει αυτό που λέμε, την είδηση που έσκασε πριν από λίγο.

0: ώρα είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλημέρα, αδέρφια μου. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα ή ξυπνήσατε τώρα, φτιάχνετε καφεδάκι. Φτιάξτε το καφεδάκι σας και ετοιμαστείτε να ξεφυλίσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να πούμε καλημέρα σε όλους και σε όλες που αυτή την ώρα, εντάξει, λίγοι είναι, πηγαίνετε για δουλειά. Καλή δύναμη, εύχομαι να περάσει γρήγορα η ώρα, γιατί η Κυριακή είναι μια δύσκολη μέρα, δυσκολότερη ίσως για όσους εργάζονται. Καλή δύναμη λοιπόν σε όλους και σε όλες. Καλούς δρόμους για εσάς που οδηγείτε αυτή την ώρα, είτε πρόκειται για τους οδηγούς των λεωφορείων, τα αδέρφια μας τους taxi drivers, τους οδηγούς των τρόλεϊ, τους ηλεκτροδηγούς και γενικά όσους έτσι, φροντίζουν για να εξυπηρετείτε το κοινό. Να είστε καλά, παιδιά. Ιδιαίτερη καλημέρα λοιπόν από το Βόλο. Από το Βόλο. Και στο Βόλο καλημέρα, γιατί όχι. Από τον Εύρο ως το Καστελόριζο και από τη Γάβδο ως τα Διαπόντια νησιά. Καλημέρα στην Ομογένεια, καλημέρα στην Αμερική, στην Αυστραλία, στις ευρωπαϊκές χώρες, στην Ιαπωνία, έχουμε και εκεί ακροατές. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Αδέρφια μου, να είναι καλή ημέρα μας. Αθήνες, αυτό που βλέπω είναι έτσι μια συννεφιά. Το πρωί ξεκινήσαμε με βροχή στα βόρεια προάστια και κατέβαινε έτσι και προς τα κάτω, προς το κέντρο. Θα είναι έτσι ο καιρός. Έτσι θα πάει σήμερα. Από το απόγευμα θα αρχίσει να βελτιώνεται πιο έντονα. Αύριο θα είναι μια πολύ πολύ καλή μέρα, να ξέρετε. Δεν ξέρω αν θα είναι κατάλληλη και για μπανάκι, αλλά όσοι έχετε τη δυνατότητα, γιατί όχι, να το κάνετε. Πάμε. Πάμε να δούμε τις κυριακάτικες εφημερίδες. Ξεκινάμε με την κυριακάτικη απογευματινή. Διπλός συναγερμός για καύσιμα και τρόφιμα, οι επαφές του Μαξίμου με τα δηληστήρια, οι βουλευτές που χτυπάνε καμπανάκια και το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι αν δεν βρεθεί άκρη με την Ευρώπη, η Ελλάδα θα ακολουθήσει το δικό της δρόμο. Κρίσιμος μήνας ο Οκτώβριος, καθώς μέρος του αυξημένου κόστους παραγωγής και διακίνησης θα περάσει σταδιακά στον καταναλωτή. Δεδομένες οι ανατιμήσεις σε φέτα και ψωμί. Τα σενάρια πολέμου σε εισαγωγικά που εξετάζει η κυβέρνηση σε οικονομία και βουλή. Η ακροδεξιά συντονίζεται και ροκανίζει την Ευρώπη, από τη Γερμανία μέχρι τη Γαλλία και από την Αυστρία ως την Ισπανία. Κόμματα της εθνικιστικής, λαϊκιστικής ή ριζοσπαστικής δεξιάς ανεβαίνουν και δημιουργούν δύσκολα σενάρια για το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα Υόρκη, ο Μητσοτάκης φέρνει deals για τα data centers. Οι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες χρηματοδοτούν νέα κέντρα στην Ελλάδα. Αλέξης Τσίπρας, rebranding με διαπλοκή και αντιφάσεις και όλα τα πρόσωπα που ετοιμάζει για την Ελλάς. Καραμανλής Σαμαράς, εκείνοι που τους ενώνουν και τους διχάζουν. Επίσης, τρεις καθηγητές εξηγούν στην απογευματινή. Η κβαντική ιατρική και άλλα ματζούνια. Κύκλωμα με σκευάσματα και υπνοτιστές που δρούσε από το 2012 ψάχνουν τώρα οι αρχές. Αφανάσιος Δημόπουλος, δεν πρόκειται για επιστημονικές μεθόδους. Ανδρέας Κωνσταντόπουλος, πρώτη αιτία εισαγωγή στα επίγοντα των ΗΠΑ. Και Όλγα Τζέτζη, τίθεται ζήτημα ασφάλειας για τον ασθενή. Η Daily Mail, η ισόβια μάχη και ο χαμός του Πρίσλεϊ. Αποκαλύψεις για την απεξάρτηση και ο ρόλος της Σίντι Κρόφορντ. Επίσης, ο δοστρωτήρας στο μυαλό του ξεχωριστού Νικού Καρβέλα με ροκ φιλοσοφία και θεωρίες που προκαλούν. Έχει μια περίεργη διατύπωση ο Νίκος Καρβέλας για το τι είναι έρωτας και τι είναι αγάπη. Και βέβαια έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με τα τραγούδια που έχει γράψει, τα ερωτικά, έτσι, δεν το συζητώ. Apple TV, Brothers, με έντονο άρωμα από Αιγαίο και η επέλαση των Centerfor, οι Έλληνες κανονιέριδες έτοιμοι να γράψουν ιστορία. Ο Φάνης Γκέκας αναλύει στην απογευματινή τους Παυλίδη, Κοστούλα, Δουβίκα, Τετέι και Ιωαννίδη. Και σήμερα κυκλοφορούν τα παραπολιτικά, η μεγαλύτερη εβδομαδιαία εφημερίδα, κυρίες και κύριοι, της χώρας, με το περιοδικό Current Driver δωρεάν. Το μεγαλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου στον κόσμο. Πρωτοσέλιδο, να κάνω ζημιά στον Κυριάκο και το κλείνω. Το επιχείρημά του θα είναι: ψηφίστε με για να επαναφέρω τη Νέα Δημοκρατία στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Μάλιστα, αν και είναι δύσκολο να το διατυπώσει στο δημόσιο διάλογο του μέσω τρίτων και στην προσπάθειά του να πείσει ότι ο ίδιος εκπροσωπεί την original Νέα Δημοκρατία, θα αφήνει να εννοηθεί ότι εφόσον του δοθεί δύναμη και καταφέρει να απαλλάξει το κόμμα από το Μητσοτάκη, την επομένη των εκλογών δεν θα διστάσει ακόμη και να αναστείλει τη λειτουργία του κόμματος του. Αυτά στη στήλη Πολιτικός Καφές του Γιάννη Κουρτάκη, του εκδότη της εφημερίδας. Διαβάστε επίσης ανάλυση του Διευθυντή Ερευνών της GPO Αντώνη Παπαργύρη για τις δεξαμενές από που ψαρεύει ψήφους ο Μεσίνιος και οι 50 γαλάζιοι βουλευτές που θα χάσουν έδρες. Στο media
στην στήλη media του Secret, του ένθετου περιοδικού της εφημερίδας Παραπολιτικά. Πώς ενώνουν δυνάμεις Sky και Καθημερινή, νέα αθλητική εφημερίδα. Το Φιλιπάκι, Λαβρεντιάδη στα Σκαριά, η επανέκδοση της Ισοτιμίας και το Καλημέρα Ελλάδα ψάχνει παρουσιάστρια σχέδια στον Αντένα. Πάμε στο βήμα της Κυριακής. Οι 7 πληγές της ακρίβειας, οι τιμές των καυσίμων και είναι κυβερνήσεις και καταναλωτές. Η διπλή εικόνα της ελληνικής οικονομίας, ο φαύλος κύκλος του πληθωρισμού, τι τρομάζει αγορές και οικονομίες. Εναλλακτικές θεραπείες, τα αποκαλυπτήρια μιας σκοτεινής βιομηχανίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στο βήμα, δεν έχουμε μελέτες, υπάρχει κίνδυνος. Ο τζίρος του ένα δις, οι 25 πλασμαφαιρέσεις το μήνα, κβαντική ιατρική χωρίς άδειες, ο γκουρού Ντίπακ Τσόπρα και τι είναι πραγματικά η αναγεννητική ιατρική. Τηλέφωνα αξιωματούχων και πολιτών στο παζάρι των Data Brokers, η κυβέρνηση υποβαθμίζει, η ανεξάρτητη αρχή ψάχνει μετά τις αποκαλύψεις του βήματος, η αρχή προστασίας του δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο κυρώσεων και διορθωτικών μέτρων. Πάμε στην Αυγή. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Στα 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία οικογενειακή δαπάνη. 25.000 ευρώ το χρόνο χρειάζεται μια μέση οικογένεια στην Αττική. Ρεκόρ όλων των εποχών στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα και ανώτατο περιθώριο κέρδους στη διείληση. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας της Κουμουνδούρου από τον Μακάριο Λαζαρίδη στον Πατούλη και στο Γεωργιάδη. Τα 4+1 σενάρια για το σχηματισμό κυβέρνησης από την επόμενη μέρα. Ο Χριστόφορος Δεναρδάκης στην Αυγή της Κυριακής, η αριστερά πρέπει να επανασυνδεθεί με τις λαϊκές τάξεις. Ελεύθερος Τύπος. Αποκλειστικό, τι δηλώνει πρώην υπουργός του Μαδούρου στον Ιάσονα Πιπίνη, να έρθω στην Ελλάδα να μιλήσω για τις σχέσεις Τσίπρα-Βενεζουέλας. Ο πρώην αξιωματικός του Καράκας δηλώνει: είμαι διατεθειμένος να ταξιδέψω στην Ελλάδα προκειμένου να μιλήσω υπό ειδικό καθεστώς τόσο για τη μυστική συνάντηση ανάμεσα στον τέος πρωθυπουργό και στους δύο αξιωματούχους το 12, όσο και για άλλα ευαίσθητα ζητήματα για τα οποία έχω γνώσει την περίοδο 2008-2015. Οι 5 fake και επικίνδυνες θεραπείες εναλλακτικής ιατρικής, οι τσαρλατανισμοί και οι απάτες πίσω από τις υποσχέσεις για αιώνια νεότητα. Τι αλλάζει σε υπερορίες και αποζημιώσεις στο δημόσιο, ψηφιακή κάρτα εργασίας, σε ποιους φορείς θα εφαρμοστεί και πού θα υπάρχει ο βιομετρικός έλεγχος για λόγους ασφαλείας. Αναβρασμός στη βασιλική οικογένεια, η επιστροφή Χάρη Μέγκαν και η Νταϊάννα που στοιχιώνει τον Μπάκινγχαμ. Στη Μύκονο έκτισαν ξενοδοχείο 1.200 τετραγωνικά μέτρα με οικοδομική άδεια για επισκευές. Παρά τις καταγγελίες, δεν έκανε αυτοψία ή πολεοδομία. Η τακτική ζεστό κρύο της Άγκυρας και γιατί δεν εφησυχάζει η Αθήνα. Η κόντρα. Περιοδίες σε όλη τη χώρα αρχίζουν Μητσοτάκης και Τσίπρας. Με σκληρό ροκ ανοίγει και επίσημα η προεκλογική περίοδος. Στο επίκαιρο της αντιπαράθεσης, ακρίβεια, ενεργειακή κρίση και εθνικά θέματα. Αίμα με το σταγονόμετρο, SOS από τα νοσοκομεία, στο κόκκινο παιδών, λαϊκών, νίκαιας. Υποκράτειο Πατρών Πύργου Ιωαννίνων Αγρινίου Ρόδου, αναβολές και υπομεταγγίσεις για ασθενείς που δεν μπορούν να περιμένουν. Εδώ πρέπει να ενεργοποιηθούμε όλοι, έχω την εντύπωση, παιδιά. Μαλλιά κουβάρια σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία για την αλαζονία των υπουργών και τους καλαμοκαβαλάριδες. Το σαφές μήνυμα της Ντόρας και η ομοβροντία των Κερίδη Πέτσα Οικονόμου. Βαθύ ρήγμα στο κυβερνών κόμμα. SOS για τεχνητή νοημοσύνη, πολλές πιθανότητες το AI να αφανεί στην ανθρωπότητα. Μεγάλα δάνεια, μεγάλη όμιλη, πότε επιχειρηματικός κίνδυνος αφορά ολόκληρη την οικονομία. Και Eurostat, οι Έλληνες πρωταθλητές στην αδυναμία, να ζεστάνουν το σπίτι τους. Η Καθημερινή. SOS από τις επιχειρήσεις για το κόστος παραγωγής και μεταφοράς. Η ακρίβεια από την Αρλία στο ράφι. Σε ποια έδη τροφίμων θα χτυπήσει το πρώτο κύμα ανατιμήσεων τον επόμενο μήνα. Εντάξει, το φοβερό και τρομερό ποιο είναι στην υπόθεση. Ωραία. Όταν ακριβαίνουν τα καύσιμα, ακριβαίνουν και τα προϊόντα στο ράφι. Όταν πέφτει όμως η τιμή των καυσίμων, τότε δεν μειώνονται οι τιμές στο ράφι. Γιατί? Γιατί πολύ απλά κάποιοι έχουν συνηθίσει να πίνουν σιγιά των κορόιδων στην Ελλάδα. Δυστυχώς. Και το κράτος και η πολιτεία απλά βαφκαλίζεται ότι ελέγχει. Δεν ελέγχει. Η κυνηγή των λιμάτων στην πίσω αυλή της Αττικής υψώνονται καθημερινά νέα βουνά από μπάζα. Έχει εκεί περιπολή νοσήσατη ομάδα αποτροπής απόρρισης αποβλήτων της αστυνομίας. Παρασκήνωση Ηνωμένες Πολιτείες σε τέλμα η Τουρκία για τα F-35. Σε συμπληγάδες η Γερμανική Δημοκρατία μετά τις κάλπες, αυτοψία στα σπάτα ζώντας ανάμεσα σε 3 data centers και Ηλίας Κασιδιάρης, ισχυώδης φάλαγγα των influencer. Οι οποίοι δεν ξέρουν να μιλήσουν και ελληνικά από ό,τι έχω δει, μερικοί τουλάχιστον.
Πάμε στο παρόν της Κυριακής. Χειμώνας με ακρίβεια και φτώχεια. Εφιαλτικές οι προοπτικές για χιλιάδες νοικοκυριά στη χώρα. Αμήχανη κυβέρνηση επιχειρεί με εμίμετρα να αναχαιτήσει τις ανατιμήσεις στα καύσιμα. Ανησυχία στη τάξη Νέας Δημοκρατίας για τις επιπτώσεις ενόψεων εκλογών. Με τα 400 έως 800 ευρώ το μήνα τη βγάζουν πάνω από 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι. Συναγερμό στις τράπεζες από την έλευση της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Φοβούνται ότι θα τους χαλάσει το πάρτι. Η Τουρκία προσέλαβε Αμερικανούς λομπίστες και κόκκινη γραμμή από τους διαβητικούς των ΕΟΠΗ απαιτούν λύσεις εδώ και τώρα. Πάμε στο πρώτο θέμα. Χαμός πιο δεξιά από τα δεξιά. Έρχονται τα πάνω κάτω και τα μέσα έξω. Γιατί δεν ανακοινώνει το κόμμα ο Σαμαράς? Η φήμη είναι πιο αποτελεσματική από το γεγονός. Τι συμβαίνει με τον Κασιδιάρη και την Καριστιανού? Φωτιές και αριστερά με το εμείς ή κανείς του Τσίπρα. Το θρίλερ του Μαζονάκη, τα 42 μοιραία λεπτά, τι του έδωσαν να πάει, τι ψυχολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Οι Ελληνίδες του Άουσβιτς, τα πρακτικά της δίκης της Νιρεβέργης. Σέργιος Θεοδωρίδης στο Δανίκα, αν η AI ξεφύγει, μπορεί να μας κοροϊδεύει σαν απατεώνας. Και το παρασκήνιο, στη λέξη δάνειο, σκόνταψε η συμφωνία για τα γλυπτά. Δάνειο, δανείζεσαι κάτι που δεν είναι δικό σου. Όταν κάτι είναι δικό σου, δεν το δανείζεσαι. Πάμε στη Real News. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστου στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Υπόθεση Μαζονάκη. Ρε μπελά που βρήκαμε. Η Ρίαλ αποκαλύπτει το εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Φωνική έκρηξη στη Βιολάντα, απέλυσαν όσους μίλησαν. Την απομάκρυνση εργαζομένων που είχαν διαμαρτυρηθεί για την έντονη οσμή και είχαν καταθέσει στις αρχές, αποκαλύπτει νέα έφεση που ασκήθηκε κατά της αποφυλάξης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου. Ιχυρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Το παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πάμε στην εφημερίδα Μπαμ στο ρεπορτάζ. Διάταξη πλυντήριο για τους ενόχους του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πώς ξεπλένονται οι ποινικές ευθύνες των χιλιάδων παραγωγών που εισέπραξαν κοινοτικό χρήμα. Στην Ευρωβουλή το θέμα της πτήσης του τουρκικού ντρόουν. Τι λέει στην εφημερίδα ευρωβουλευτής Μανώλης Φράγκος. ΟΗΕ. Τι φέρνει νέα παγκόσμια τάξη του Ντόναλντ Τραμπ. Πρωτόδικη καταδίκη για την ψυχολόγο της Ελλάς και τις γνωματεύσεις. Σοκ. Δήμος Διονύσου. Εικόνες ντροπής με τα σκουπίδια να πνίγουν την πόλη. Και Χιου Χέφνερ. Τα κουνελέκια του Playboy δεν ξεχνούν το θρυλικό εκδότη μπαμπά τους. Επίσης, υπόθεση θανάτου Μαζό, το δίκτυο φωτιά της οδού Καρνεάδου και η Αφέντρα αναισθησιολόγος. Ποια νέα πρόσωπα μπαίνουν στο κάδρο των ερευνών? Πάμε στην Κυριακάτικη Δημοκρατία. Στα άκρα η σύγκρουση Ντόρας Κυριάκου, κορυφή του παγόβουνου το ψηφοδέλτιο επικρατείας, άγριο παρασκήνιο με φόντο την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία. Στο φως έγγραφο ντοκουμέντο ταΐζει τη Singular Logic και ο Χάρης Δούκας. Θαυμάστε τον όταν ο Χατζηδάκης έκανε το πολιτικό πλασία του φθηνού ρέματος και εδώ και μια δεκαετία το κρυφό χρέος των 9 δις ευρώ του ΙΚΑ προς τον πρώην ΟΑΕΔΕ. Πάμε στην Μακεδονία της Κυριακής. Τα νέα ονόματα και τα πανέλα. Πανέλα. Το πάνε είναι θεσσαλονικιώτικο, έτσι. Και τα πάνε έλα στα ψηφοδέλτια. Σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας, σχεδόν έτοιμες οι λίστες της Νέας Δημοκρατίας, ψάχνουν και ψάχνονται Πασόκ Ελλάς. Μάκης Βορύδης, το σχέδιο Τσίπρα, μη κοστολογημένα μέτρα και ανεφάρμοστες υποσχέσεις. Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής Πασόκ, η χώρα χρειάζεται μια πολιτική δύναμη που να μπορεί και να θέλει να κυβερνήσει διαφορετικά. Και Νίκος Παπαϊωάννου, Θεσσαλονίκη 2030, από τα μεγάλα έργα στη μεγάλη αλλαγή, άρθρο του Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

0: Και να τελειώσουμε, να ολοκληρώσουμε την ανάγνωση των κυριακάτικων εφημερίδων με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Να μπει τέλος στο αυτόφορο για τα 80 ντεσιμπέλ σε καφέ μπαρ. Το ΟΕΘ υποστηρίζει ότι η αντιμετώπιση της χορύπανσης μπορεί να επιτευχθεί μέσω διοικητικών κυρώσεων. Τι ζητάμε παρέμβασή του το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Στα 1.820 ευρώ το μήνα η μέση ετήσια δαπάνη των οικοκυριών για αγορές το 2025. Social media αυξήθηκε σημαντικά η προβληματική χρήση τους σε εφήβους 15 και 16 ετών. Ενδοοικογενειακή βία, 100 συλλήψεις κάθε βράδυ.
1: Τι γίνεται?
0: Πρασινίζουν οι σταθμοί του μετρό στη Θεσσαλονίκη και μετρό στην Καλαμαριά. Συγκρατημένη αισιοδοξία στους επιχειρηματίες. Θετικά είναι τα πρώτα δείγματα στην αγορά της περιοχής. Αυτά, φίλες και φίλοι, είναι τα πρωτοσέλιδα των σημερινών κυριακάτικων εφημερίδων. Εμείς θα κάνουμε διάλειμμα. Θα ακούσουμε το Καμόν Αλίν και θα επανέλθουμε σε λίγο για να ανοίξουμε και τον κύκλο των συζητήσεων μας. Σε λίγο.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Γαλάζιος εμφύλιος για καλαμοκαβαλάριδες και κότες. Πυρομαδών κατά των αλαζόνων υπουργών που βρήκαν όμως υποστηρικτές. Διχασμό στη Νέα Δημοκρατία, αλλά το Μαξίμου παραμένει θεατής. Έρχεται βροχή, έρχεται τώρα. Ο χάρτης των πράσινων υποψηφιωτήτων από τη Θράκη έως την Κρήτη. Ποιοι κλειδώνουν θέσεις στα ψηφοδέλτια. Όλα τα ονόματα αναπεριφέρεια. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Επανήλθαμε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα, να σας πω ότι είναι 7 και 22 πρώτα λεπτά και ακούτε παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση. Στις 6 απογειωθήκαμε, θα είμαστε στον αέρα ως τις 9. Μια ιδιαίτερη καλημέρα σε όλους όσους συντονιστήκατε λοιπόν τώρα. Πρέπει να σας πω, αδέρφια μου, ότι σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού, λέει. Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού και ένα πολύ ωραίο. Έχει να κάνει με τον τουριστικό, με τον τουρισμό, τον γαστρονομικό. Έτσι. Δηλαδή, και αναφέρει έτσι ένα άρθρο που διαβάζω εδώ σε site, για αυτούς οι οποίοι επιλέγουν, λέει, να έρθουν στην Ελλάδα για να απολαύσουν το σουβλάκι. Έχεις δει κανένα να έρχεται στην Ελλάδα για το σουβλάκι? Γιατί όχι, βέβαια. Είναι ξεχωριστό το δικό μας. Ποιοι έχουν τα μπουρίτος, οι Μεξικάνοι είναι? Ναι. Μεξικάνοι, Ναι. Οι Ισπανοί τι έχουν? Έχουν την παέγια και έχουν και τα τσούρος. Ωραία τα τσούρος. Ωραίο. Τα τσούρος είναι σαν λουκουμάς δικός τους, κάτι τέτοιο. Τσούρος, νομίζω δηλαδή. Δεν ξέρω, διορθώστε με, ρε παιδιά.
1: Λουκουμάς, ρε, με τη σάχαρη, ρε.
0: Τώρα, το παλιό, το κλασικό ελληνικό λουκουμά τώρα. Έτσι. Δεν υπάρχει. Με την τρύπα στη μέση. τηγανιτός. Έτσι είναι. Αυτό τώρα, αυτό που το λένε και ντόνατ, έτσι, και το έχουν και οι Αμερικανοί. Ποιος το εφήβρε εν Ελλάδη, ρε εσύ? Ποιος το έφερε πρώτος στην Ελλάδα? Δηλαδή, πραγματικά είναι ένα θέμα τώρα να το δούμε αυτό. Είναι μια μεγάλη απορία που έχω.
2: Όταν περάσει ο Παγοπόλης, θα έρθει η άνοιξη να μας φέρει λουκουμάδες.
0: Αυτό. Αλλά αργεί πολύ να έρθει ο Παγοπόλης και να έρθει η άνοιξη να μας φέρει τις λουκουμάδες. Ποια είναι η άνοιξη καταρχάς? Θα έχουμε φθινόπωρο, ρε φίλε. Ο Κωστής. Λέει, γύρισε ο θαλασσόλικος από τα καράβια μετά από 2 χρόνια σε προατλαντικά ταξίδια. Πάει στο κρεβάτι με την πέμπτη καλή του και αρχίζοντας τα προκαταρκτικά, τον ρωτάει εκείνη. Όσο καιρό ήσουν στα καράβια, πες μου, έκανες καμία κατσαγανιά? Εκείνος πέρσι που είχαμε βγει στο λιμάνι της Οσάκα, πήγας, λέει, σε κάποιο σπίτι καλών ηθών, πλήρως άρχισα κάτι να κάνω, αλλά μετά θυμήθηκα τον όρκο μας ότι όσο είμαστε μακριά ο ένας από τον άλλο, δεν θα παραστρατήσουμε. Εσύ, αγάπη μου, εκείνη κλαίγοντας το απαντά. Εσύ ήσουν από πάνω και μπόρεσες να φύγεις. Εγώ, μη άμερε που ήμουν από κάτω, πώς να ξεφύγω? Ρε, μεγάλε Κωστή, δεν το έχω πιάσει δηλαδή. Το διάβασα και δεν κατάλαβα. Το πιάσε εσύ? Να σε καλά, ρε Κωστή. Πάντως, εντάξει. Καλή προσπάθεια. Είσαι ανοίξει κοντισιόν? Κλείω, ρε Κωστή. Ο Κώστης από την Κωνσταντζα. Γεια σε, καλά σε καλά, αδερφέ μου. Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλημέρα στην Νικολέτα. Γεια σου, Νικολέτα μου. Μιχαηλίδου, καλή ραδιοφωνική πτήση. Ο Γιώργος Ραχούλης. Ο Γιώργος Ρασούλης μας έχει στείλει εικόνες από το Ρέθινο με τη... σήμερα είναι συνεφιασμένο κάπως το σκηνικό στη θάλασσα, έτσι πάνω από τη θάλασσα είναι γκρίζα βαριά τα σύννεφα και έτσι φωτίζουν και τη θάλασσα με τα ανάλογα χρώματα. Ωραίο είναι όμως, όπως και να έχει. Όλες οι εποχές βάφουν όμορφα την περιοχή του Ρεθύμνου. Καλημέρα μου, λέει, από το βροχερό Ρέθυμνο. Καλημέρα στο Μάνο Πετράκη. Γεια σου, Μάνο. Μου έχει στείλει και αυτός έτσι το μήνυμά του και έτσι με φωτογραφίες όμορφες. Καλημέρα στον Σάκη, στην Ελένη. Έτσι, ρε παιδιά, ρημαγδός μηνυμάτων. Χαμός γίνεται. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μου στέλνετε, είτε στο κοινωνικά δίκτυα, είτε μπορείτε να με ακολουθήσετε και στο Instagram, είτε στο Facebook. Χαμός έχει γίνει εδώ πέρα. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που μου γράφετε και μου λέτε. Αλέξανδρε, η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση ξεφύγει. Μου λέει, πες τίποτα, μου λέει, γιατί στο σούπερ μάρκετ κάθε μέρα αναστενάζουμε. Ναι, το έλεγα και χθες ότι αναστενάζουμε. Αλλά να σου πω και κάτι. Το δύσκολο είναι να ακολουθήσεις, γιατί λες κυνηγάω τις προσφορές. Το δύσκολο είναι να κυνηγήσεις τις προσφορές τώρα, γιατί αν να πας στο ένα σούπερ μάρκετ να πάρεις μπριζόλες, ξέρω εγώ, στο παράλληλο σούπερ μάρκετ να πας να πάρεις φέτα, και στο παράλληλο, δηλαδή αν δεν είσαι σε μια περιοχή, ξέρω εγώ, αν είσαι στον Πειραιά, έχει, τα σούπερ μάρκετ είναι σχετικά κοντά. Τώρα άμα είσαι, ξέρω εγώ, στη Μαλακάσα, ή αν είσαι, ας πούμε, παιδί μου, κάπου εκτός πόλης και χρειάζεται αυτοκίνητο, ξανεμίζεται όλο αυτό από το γεγονός ότι η βενζίνη πετάει και γενικά το καύσιμο πετάει, την βενζίνη, την πετρέλαιο, έτσι, δεν υπάρχει. You are, Είχαμε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον Παναγιώτη νωρίτερα. Εδώ το χάλαρε, ξέρετε. Κάνει καλές συζητήσεις ο Πάνος. Και είχαμε να μιλήσουμε για το θέμα της ασφάλειας του φυσικού αερίου. Και λέει κάτι ωραίο ο Παναγιώτης, ο οποίος έχει πολύ καλή γνώση και στα τεχνικά, όπως καταλαβαίνετε. Όχι μόνο τα τεχνικά που έχουν να κάνουν με τα ηλεκτρονικά, γενικά. Και μου λέει, γιατί δεν βάζουν, λέει. Γιατί έλεγα για το θέμα των προδιαγραφών και πώς πρέπει να λειτουργούν τα Airbnb, αλλά αυτό δεν αφορά μόνο τα Airbnb. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και μόνοι μας. Γιατί δεν βάζουμε, λέει, στα σπίτια μας ανιχνευτές αερίου. Ο Παναγιώτης έχει κάνει και μια έρευνα, δεν τα λέει έτσι, τυχαία. Κάνα 50 περίπου να κάνει ο κάθε ανιχνευτής και καλύπτει ένα δωμάτιο. 15-20 μέτρα, προφανώς. Δηλαδή, αν έχεις ένα χώρο 100 τετραγωνικά, να βάλεις τέσσερις τέτοιους και να εξασφαλίσεις, γιατί αυτοί είναι με WiFi πλέον, είναι σύγχρονοι, συνεργάζονται έτσι και με τα υπόλοιπα του σπιτιού και μπορείς έτσι να δεις αν έχεις διαρροή ή όχι. Αν υπήρχαν αυτά.
1: Και ειδοποίηση.
0: Και ειδοποίηση. Όπου θέλεις. Όπου θέλεις εσύ να τη στείλεις την ειδοποίηση. Οπότε θα ήταν πραγματικά πολύ, πολύ. Θα έλεγα σωτήριο θα ήταν. Να βάλουμε στα σπίτια ή τουλάχιστον σε όλους τους χώρους που έχουμε υγραέριο ή φυσικό αέριο για να εξασφαλίσουμε 100% ρε παιδί μου πλέον. Δηλαδή 90% ξέρω, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ότι θα ειδοποιηθούμε αν έχουμε μια τέτοια διαρροή. Και εδώ θα έπρεπε ίσως να το κοιτάξει και η πολιτεία με έναν τρόπο και να πει παιδιά ξέρετε κάτι, ξέρω εγώ, χρειάζεται αυτές οι προδιαγραφές να υπάρχουν. Και θα μπορούσα και ναι, θα μπορούσα να το χρεώνουν και οι ίδιες οι εταιρείες που κάνουν τη σύνδεση να σου πούνε φίλε μου ναι, ξέρω εγώ το απάγιο είναι τόσο, η σύνδεση είναι τόσο και μέσα σε αυτή τη σύνδεση στην οποία έχουν προσθέσει θα έχεις και αυτούς τους αισθητήρες για το χώρο που τέλος πάντων καλύπτουμε εμείς με το φυσικό μας αέριο. Δεν είναι νομίζω κάτι το έτσι, εξωπραγματικό και το που δεν έχει λογική, έχει απόλυτη λογική και βάση. Καλημέρα στον Αναστάση, καλημέρα λέει στο μπάσκετ, είδαμε χθες βράδυ να πάω από τα παλιά, θα τους την κάνει τη ζωή δυσκολιστό στους Γιαννακόπουλους και στον Αγγελόπουλο, στο Γιαννακόπουλο και στον Αγγελόπουλο, πολύ καλό αυτό, ναι είναι καλό να έχουμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και στον μπάσκετ, πολύ καλό, συμφωνώ.
1: Και ο Άρης,
0: και ο Άρης. Καλημέρα στο Χρήστο, καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλη την παρέα, πιλότε από την 112 Πτέρυγα Μάχη τη Ελευσίνα. Καλημέρα στα αδέρφια μας. Να είστε καλά. Στους κανονικούς πιλότους εκεί,
1: πότε
0: όχι τους.
1: Πότε θα μας καλέσουνε, δεν λένε.
0: Πότε θα μας καλέσουνε.
1: Α,
0: σύντομα θα έχω θέμα για αυτό που λες. Σύντομα. Τώρα, πρόσεξε Χριστό, ειδοποίησε εκεί τα αδέρφια μας τους πιλότους να μην κάνουν επαφές εκεί μέσω Instagram και τα λοιπά, γιατί ξέρω κιόλας ότι είναι βράζει το αίμα των παιδιών αυτών, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί είδες τι έπαθε ο πιλότος στο Βόλο, έτσι. Έκλεισε το τηλέφωνο για κάποιες ώρες γιατί έπρεπε να κάνει πτήσεις, είχε υπηρεσία ο άνθρωπος και του έστειλε. Η άλλη η Μουρλή του έκανε 250 κλήσεις και 150, συγγνώμη, εντάξει, έβαλα και το ΦΠΑ. 150 κλήσεις, δεν είμαι υπερβολικός, εντάξει. 150 κλήσεις και 50 μηνύματα. Και 3 χρόνια του έφτιαξε 250 λογαριασμούς και έβγαινε και τον λιδωρούσε και τον συκοφαντούσε και χαμός γινότανε. Λοιπόν, τώρα γλίτωσε ο άνθρωπος. Προσοχή στους πιλότους, πες το Χριστό, ειδοποίησε τους όλους. Καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη και για κάτι και σε όμορφες καλημέρες. Καλή εβδομάδα σε όλους λέει η Νικολέτα μας. Να σε καλά Νικολέτα μου, όλα τα καλά και σε σένα. Καλό πρωινό στο Θανάση. Καλημέρα, ιδιαίτερη καλημέρα να πω στην Μάνη που μας ακούει στη Λακωνία, που μας ακούει όλες οι κορώνες εκεί, που μας ακούνε μέσω του Αντένα Νότιας Ελλάδας. Καλημέρα παιδιά, να είστε καλά. Λοιπόν, σας έλεγα ότι τα πράγματα με τη μετακίνηση, με τα καύσιμα και με όλο αυτό που αντιμετωπίζουμε έχουν ξεφύγει. Έτσι. Δηλαδή και πολλές φορές βλέπουμε ότι οι αυξήσεις έρχονται με τέτοιο ρυθμό που δεν τις προλαβαίνουμε. Μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι άνθρωποι που φέρνουν τα καλούδια και τα πουλάνε στη λαϊκή αγορά. Στη λαϊκή, όπου εκεί βρίσκουμε, είναι και το, θα έλεγα, το σημείο από όπου μπορούμε να κάνουμε τις πιο value for money, έτσι με άπειρες στα ελληνικά, αγορές. Δηλαδή να βρούμε και φθηνά και καλά προϊόντα. τεράστια ποικιλία. Οι άνθρωποι είναι εκεί από τα ξημερώματα μέχρι αργά το μεσημέρι για να μας εξυπηρετήσουν. Δίνουν και αυτοί τον αγώνα της επιβίωσής τους και μας εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο. Μπορούμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μουλιάτο, πρόεδρο της Λαϊκής Αγοράς Αθηνών, πια όμως της δεύτερης. Καλημέρα, τι κάνετε?
3: Καλημέρα κύριε Σαντορινέο, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Της δεύτερης, έτσι. Πού είναι η δεύτερη, πώς μετράτε, πώς είναι αριθμημένες?
3: Είναι η κορμή, οι έξι κορμοί των Αθηνών και τρεις του Πειραιά.
0: Α, μάλιστα.
3: Και ανάλογα δεν έχει περιοχές, δηλαδή το α, β, γ, δ που λέμε οι λαϊκές αγορές έχουν όλες τις περιοχές. Η β Αθηνών έχει, συνεργάζεται με 9 δήμους των Αθηνών. Έχει 26 λαϊκές την εβδομάδα.
0: Η Β' Αθηνών είναι σε περιοχές της λεγόμενης και εκλογικής Β' Αθηνών,
3: όχι,
0: είναι
3: όχι,
0: καμία,
3: όχι,
0: σχέση, έτσι.
3: Καμία σχέση.
0: Καμία σχέση. Δηλαδή κάποιος από τη Β' δεν μπορεί να πάει σε περιοχή της Α να πουλήσει τα προϊόντα του.
3: Όχι.
0: Είναι συγκεκριμένες αγορές.
3: Ανοίγει στο ίδιο σημείο, πρέπει να ανοίγει πάντα κάθε εβδομάδα και με αυτόν τον τρόπο έχουμε τους πελάτες μας, οι γνωριμίες που υπάρχουν μεταξύ των πολιτών και των καταναλωτών, έχουν αναπτυχθεί γνωριμίες, φιλίες.
0: Έτσι και... είναι. Έτσι είναι. Είναι οι άνθρωποι μας. Δηλαδή, εντάξει, όταν πηγαίνεις και βλέπεις έναν άνθρωπο συνέχεια κάθε εβδομάδα τουλάχιστον μια φορά και κάνεις και τα ψώνια σου και σου κρατάει και τα πράγματα που θέλεις. Δηλαδή, υπάρχει μια άλλη επαφή. Είναι σημαντικό.
3: Είναι ένα βασικό πράγμα και σαντορινέο αυτό. Διότι όταν πάει σε ένα πολυκατάστημα ο καταναλωτής να ψωνίσει, καταλαβαίνετε, είναι απρόσωπο, δεν έχει κάποιον να μιλήσει. Στη λαϊκή αγορά ξέρετε τι κάνουμε, έρχονται οι πελάτησες, οι πελάτες και μιλάμε, ακόμα μέχρι και τον τρόπο μαγειρέματος του προϊόντος, μας ρωτάνε το κάθε προϊόν τι είναι, πώς είναι, από πού είναι.
0: Και αυτό δημιουργεί και κάτι άλλο, κύριε Μουλιάτε. Δημιουργεί και το εξής. Έναν άνθρωπο που το βλέπει συνέχεια και βλέπεις κιόλας αν έχει και προβλήματα και τα λοιπά, το βλέπεις αν δυσκολεύεται, κάπου στεναχωριέσαι και εσύ άμα δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Οπότε πιέζεστε κι εσείς λίγο και με τις τιμές και γενικά έτσι έχετε μια αντιμετώπιση προς τον κόσμο διαφορετική όταν έχεις τόσο κοντινή επαφή.
3: Ακριβώς έτσι είναι και γι' αυτό εμείς ξέρουμε πολύ καλύτερα τα προβλήματα που περνάει η κοινωνία, το τι γίνεται με την ακρίβεια και τα λοιπά.
0: Έχετε κανένας πολιτικός να σας ρωτήσει, να πει δείτε εδώ εσείς που κάθε μέρα έχετε την επαφή, τι γίνεται με τον κόσμο, τι λέει ο κόσμος, σας έχει ρωτήσει κανένας πολιτικός τι γίνεται?
3: Δεν σας κρύβω ότι μέχρι πρότινος ερχόντουσαν και ο υπουργός, θέλω να πω, εμείς δεν παραπονιόμαστε αδίκως, ούτε κατηγοράμε κανέναν. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης που ήταν στο Υπουργείο Ανάπτυξης ερχόταν σχεδόν 2 φορές την εβδομάδα στην Λαϊκή Αγορά και είχε προσωπική άποψη. Και δεν σας κρύβω ότι όταν πρόσεξε τις λαϊκές αγορές του λέγαμε και εμείς τα προβλήματα που υπάρχουν και προσπαθούσαμε να βελτιώσουμε όσο γίνεται την καθημερινότητα και των καταναλωτών και τη δική μας. Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε επισκέψεις πολιτικών στις λαϊκές αγορές. Ίσως η συγκυρία είναι τέτοια που δεν έρχονται από κανένα κόμμα.
0: Όσο πλησιάζουν οι εκλογές όμως κάποια στιγμή θα τους δείτε να κυκλοφορούν ανάμεσά μας.
3: Ακριβώς και εκεί μόνο θα καταλάβουν τι γίνεται το σφιγμό της κοινωνίας, της καθημερινότητας.
0: Κάπου όμως αυτό δεν είναι και το καλύτερο, έτσι, δηλαδή αν είναι να πηγαίνεις τώρα 1-2 μήνες πριν τις εκλογές και να τον ψευόμενος, ας πούμε, να περνάς από τους πάγκους και να ρωτάς τι κάνετε παιδιά ή να ρωτάς τους ανθρώπους, νομίζω ότι κάπου το πράγμα είναι λίγο υποκριτικό, όχι λίγο πολύ.
3: Έτσι είναι, τώρα τους το λέμε και εμείς, αλλά με τη μόνη διαφορά λέει ότι πρέπει και εμείς να βρισκόμαστε, λέει, στα καθήκοντά μας, αλλά δεν είναι κακό μία φορά στο τόσο να έρχεται ο κάθε πολιτικός να κάνει μία επίσκεψη, να βλέπει, να ακούει τα παράπονα της κοινωνίας, το τι συμβαίνει, είναι απαραίτητο.
0: Τώρα, για πείτε μας κύριε Μουλιάτε, καταρχάς τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε κι εσείς με το υψηλό μεταφορικό κόστος που έχει να κάνει με την ενέργεια. Έχει ακριβήνει, είναι αλήθεια, το μεταφορικό κόστος. Όσο ακριβήνει το πετρέλαιο, τα προβλήματα εντείνονται, έτσι, γιατί είναι και η βασική, το βασικό καύσιμο μετακίνησης των αγροτικών προϊόντων, έχω την εντύπωση.
3: Ναι, φυσικά δεν είναι η ενέργεια, όταν ακριβένει η ενέργεια, δεν είναι μόνο το καύσιμο, mm-hmm. είναι τα ψυκτικά, είναι πάρα πολλά.
0: Σωστά.
3: Και τα προϊόντα συσκευάζονται, μπαίνουν σε κάποια κυβότια, σε κάποια τελάρα που λέμε εμείς. Αυτά έχουν υποστεί και αυτά κόστος μεγαλύτερο. Mm-hmm. Οπότε το προϊόν παίρνει, δεν είναι μόνο το καύσιμο της μεταφοράς, είναι από όλα τα άλλα, επιβαρύνεται το προϊόν με έξοδα, ναι. πάρα πολλά, και ανεβαίνουν.
0: Ναι.
3: Πολύ για πέρα εμείς προσπαθούμε να συγκρατηθούμε λιγάκι στις τιμές, συγκρατούμε τις τιμές και προσπαθούμε μέσα από τη μεγάλη κατανάλωση να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και στα δικά μας έξοδα,
0: ναι.
3: καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν θέλουμε δηλαδή ο κόσμος να μην ψωνίζει λόγω του ότι είναι ακριβό το προϊόν. Και τι κάνουμε, ρίχνουμε το κέρδος στο δικό μας. Αγοράζουμε πιο ακριβά και κοιτάμε να συγκρατήσουμε τις τιμές. Αυτό σημαίνει ότι και εμείς δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε τα έξοδά μας, να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας για να λειτουργήσουμε. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν προσπαθούμε μέσα από τη συγκράτηση των τιμών στη λαϊκή αγορά και μόνο γίνεται αυτό.
0: Κύριε μου,
3: και
0: γιατί...
3: μέσα από μεγάλη κατανάλωση.
0: Σωστά.
3: Προσπαθούμε να δίνουμε περισσότερα πράγματα, να πάει ο κόσμος,
0: σαφές,
3: να αγοράσει ο
0: σαφές.
3: Κόσμος για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και εμείς τα έξοδα.
0: Τώρα, τι βλέπετε δηλαδή αυτό το διάστημα που επιμένει το ακριβό καύσιμο, γιατί θα έλεγα ότι πριν κάνα 1,5 μήνα είχαμε και κάποια σκαμπανεβάσματα, για λίγο πήγαινε η τιμή παραπάνω, μετά πήγαινε και πιο κάτω, κάπως τουλάχιστον παλευόταν όλο αυτό, είχε πάρθει και αυτό το λεγόμενο το fuel pass. Πώς βλέπετε τώρα τα πράγματα που η ακρίβεια στην ενέργεια επιμένει? Εσείς έχετε προχωρήσει έτσι σε κάποιες, έχουν προχωρήσει οι άνθρωποι των λαϊκών αγορών σε κάποιες αυξήσεις στα προϊόντα για να μπορέσουν να υπερκεράσουν και να ισοφαρίσουν αυτές τις απώλειες? Τι γίνεται?
3: Ακούστε να δείτε, τα σκαμπανεβάσματα των τιμών στη λαϊκή αγορά μέχρι πρότινος ήταν και την εποχή που βγαίνει το προϊόν. Βλέπετε ότι ένα προϊόν όταν έχει μικρή παραγωγή και η επιμονή του καταναλωτή, το λέμε και το ξαναλέμε, να πάει να πάρει το προϊόν εκείνο που είναι σε λίγη ποσότητα, είναι αυξημένη τιμή. Ακόμα και στα εισαγόμενα προϊόντα όταν έρχονται, παραδείγματος χάρη, μπορεί να βρεις αυτή τη στιγμή και κάποια προϊόντα που δεν έχει η ελληνική καλλιέργεια ακόμα και εισάγονται. Το καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα είναι ακριβό αυτό το προϊόν.
0: Λογικό.
3: Η ντομάτα όταν είναι σε μικρή έχει ορισμένες διακυμάνσεις τιμή, γιατί κάποια στιγμή ένα 20ήμερο μπορεί η καλλιέργεια να σταματήσει και περιμένουμε την καινούργια καλλιέργεια και να έχει μια αύξηση τιμών.
0: Δηλαδή σε έλλειψη των προϊόντων εκεί υπάρχει και η αύξηση, έτσι, η ανατίμηση.
3: Φυσικά, τώρα αν πάμε στην ενέργεια, είναι κάτι ανησυχητικό, δεν ξέρουμε, βλέπουμε, παρακολουθούμε κι εμείς και είναι, δυστυχώς είναι παγκόσμιο το φαινόμενο και δεν ξέρουμε τι θα προκύψει.
0: Ναι.
3: Και δεν ξέρουμε πού θα πάμε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τώρα να σας πω και κάτι. Όλοι διερωτώνται όταν η ενέργεια είναι από το καύσιμο, ξέρω εγώ τι, έχει πέσει, είναι λιγοστό. Όχι. Η διακύμανση αυτή, η αύξηση των τιμών γίνονται από οικονομικά, ξέρω εγώ,
0: ναι.
3: παγκόσμια οικονομική
0: κρίση. Λόγω του καυσίμου, λόγω του πολέμου.
3: Ναι, το κάνουν, δεν ξέρουμε τι προσπαθούν να κάνουν. Οπότε η ανησυχία υπάρχει και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Ναι. Ευελπιστούμε ότι και εκείνοι θα καταλάβουν ότι αν δεν μου πουλήσουν εμένα πετρέλαιο φτηνό, δεν θα έχω να το πάρω.
0: Ναι.
3: Οπότε ποιο είναι το κέρδος τους.
0: Ναι, ναι. Κύριε Μουλιάτε, ποιο είναι έτσι το πιο ακριβό σε σχέση με την εποχή και για λόγους που έχουν να κάνουν και με τη μεταφορά ή την έλλειψη αυτή την εποχή βρίσκεται προϊόν στον πάγκο της λαϊκής από τα κλασικά προϊόντα?
3: θα σας πω, αυτή τη στιγμή η λαϊκή αγορά δεν έχει ακριβά προϊόντα. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Διότι είναι μια εποχή που υπάρχει πληθώρα προϊόντων.
4: Και φρούτα και λαχανικά, έτσι.
3: Ναι, ναι, από καρπούζια, από ροδάκινα. Βέβαια είναι προς το τέλος αυτά τα, ναι, ναι, τα προϊόντα.
4: Ναι, ναι.
3: Και θα ξεκινήσει τώρα το μήλο, το αχλάδι, το πορτοκάλι, το καινούριο. Mm-hmm. Όλα αυτά θα αντικατασταθούν τα καλοκαιρινά φρούτα με τα χειμερινά. Mm-hmm. Προς το παρόν δεν έχουμε αύξηση, γιατί και ο καιρός πήγε καλά, δεν έχουμε μεγάλη αύξηση, αλλά όπως καταλαβαίνετε, όταν ένας παραγωγός που θα ξεκινήσει από τη Λακωνία, γιατί άκουσα,
4: ναι, ναι, μας ακούν, ναι, αρκετοί,
3: θα ξεκινήσει από τη Λακωνία ή από την Αργολίδα ή από την Κορινθία ακόμα που είναι, ναι, δίπλα, ναι, και έχει ένα κόστος για να έρθει και να φύγει, τα διόδια, έχει τα κάψιμα, τα ανταλλακτικά, το αυτοκίνητο, να τα λέμε,
4: ναι,
3: όλα.
4: Χιλιόμετρα τώρα θα κάνει.
3: Όλα
4: αυτά
3: επιβαρύνουν το προϊόν. Πώς θα τα βγάλει πέρα? Όταν όμως, θα σας πω, ο έμπορος, εγώ είμαι πρόεδρος των επαγγελματίων πολιτών, mm-hmm, όταν όμως ο έμπορος ψωνίζει από την κεντρική λαχαναγορά τα προϊόντα του, να ξέρετε ότι έχει τα ίδια έξοδα και ο παραγωγός, γιατί ένας έμπορος θα φέρει ένα τριεξονικό, να φέρει τα προϊόντα, οπότε το προϊόν δεν επιβαρύνεται. Καταλαβαίνετε, όταν, ναι, θα φέρει ο ένας 500 κιλά, mm-hmm, και ο άλλος θα φέρει 5 τόνους, mm-hmm, καταλαβαίνετε, το προϊόν δεν επιβαρύνεται τόσο πολύ.
4: Ναι, γιατί
3: και
4: είναι
3: το χοντρεμπόριο,
4: σωστά,
3: το κέρδος του χοντρεμπόρου καλύπτεται μέσα από τα έξοδα που θα το έφερνε μόνος το παραγωγός.
4: Οπότε κάπως σοφαρίζεται αυτό. Μάλιστα.
3: Ναι, κατ' ουσίαν ο παραγωγός δεν το συμφέρει να τα φέρει μεμονωμένα τα πράγματα στην καθημερινότητα. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε.
4: Κύριε Μουλιάτε, θα τα ξαναπούμε. Θα δούμε πώς είναι τα πράγματα.
3: Ο Θεός να βάλει το χέρι του και να βάλουν και μυαλό εκείνοι που δημιουργούν τα προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία.
4: Ναι, έτσι είναι. Ευχαριστώ.
3: Να
4: είστε καλά, πρόεδρε. Καλή εβδομάδα.
3: Εύχομαι
4: καλή δύναμη. Δημήτρης Μουλιάτος, πρόεδρος της δεύτερης λαϊκής αγοράς Αθηνών, κυρίες και κύριοι. Αυτά από τους επαγγελματίες πολιτές των αγορών, που προσπαθούν έτσι να απορροφήσουν το κόστος από τα ενεργειακά ζητήματα που προκύπτουν και τις μεταφορές. Λοιπόν, μετά το διάλειμμα θα κοιτάξουμε να δούμε και κάποια μηνύματα που έχουν έρθει. Στείλτε τα τώρα στο radio@parapolitica.gr, και βέβαια έχουμε και τοποθετήσεις εκεί για την ακρίβεια αρκετές σε λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά τη κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
6: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα. Καλώς πρωινό Κυριακής. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Όλα τα καλά σας εύχομαι. Καλή δύναμη για σας που πάτε για δουλειά. Καλή ξεκούραση όσους απολαμβάνετε την αργία της Κυριακής. Είναι και η ώρα τέτοια που υπάρχει μια ησυχία, μια απόλαυση έτσι στο καφεδάκι μας, πιο δυνατή, πιο ισχυρή σε σχέση με το... με την υπόλοιπη μέρα. Έχει ησυχία εκεί. Το κυριακάτικο πρωινό είναι πολύ ήσυχο. Να είστε καλά, παιδιά. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα εδώ ο Γιώργος από Χανιά. Καλημέρα, λέει πιλότε. Η ΑΤΑΚΑ ψηφίστε με, λέει, για να φύγει ο Μητσοτάκης, παρατράβηξε σαν αστείο. Και αν άρχισε να τη χρησιμοποιεί και ο Σαμαράς, το χάλασε το πράγμα. Θεωρώ προς το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι ο Μητσοτάκης, δεν είναι μια παρεούλα 5-10 ανθρώπων βρέθηκε ένας επιτίδιος και τους ξεγέλασε. Το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Αυτό που κόμισε ο Μητσοτάκης φαίνεται ότι άρεσε και στους υπόλοιπους. Η έπαρση της εξουσίας, η ανάβαση σε ανώτερα επίπεδα ελιτισμού και η δυνατότητα πλουτισμού, μάλλον συνεπήρε τους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας και απομακρύνθηκαν από την κοινωνία. Και να έρθει ο σωτήρας τους και να καταφέρει να διώξει τον κακό Μητσοτάκη, κάποιος άλλος Μητσοτάκης θα καραδοκεί για να ηγηθεί αυτής της ομάδας. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι η ομάδα να αντιληφθεί τον αληθινό ρόλο της και να αλλάξει νοοτροπία. Καλή συνέχεια, λέει ο Γιώργος. Εγώ αναφέρομαι πολύ συχνά σε αυτό που λέμε το γυάλινο πύργο όπου οι πολιτικοί απομονώνονται όταν περάσουν τα χρόνια και αποξενώνονται ουσιαστικά από αυτό που λέμε κοινωνία. Όταν έτσι, βρίσκονται στα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης, οι πρωθυπουργοί φαίνεται ότι έχουν μια καλύτερη αντίληψη των πραγμάτων. Όσο περνά ο χρόνος και παραμένουν στην εξουσία, στους τόκους, φαίνεται ότι χάνουν αυτή την επαφή με την πραγματικότητα και με τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Θα πει κάποιος, έλα μωρέ τώρα. Ποιος πολιτικός μπορεί να καταλάβει τι τραβάει ο κόσμος και ο κοσμάκης στην καθημερινότητά του? Και όμως κάποιοι μπορεί να το αντιληφθούν και μπορεί να το αντιληφθούν και μέσω των συνεργατών τους, οι οποίοι κυρίως στα πρώτα χρόνια παραμένουν προσγειωμένοι. Μετά κάποιοι τον παίρνουν ψηλά τον αμανέ, κάποιοι γίνονται αλαζόνες, κάποιοι κάνουν δηλώσεις οι οποίες είναι, θα έλεγα, αποξενούν περαιτέρω στην ηγετική ομάδα του κόμματος που ανήκουν και γενικά προκαλούν πρόβλημα. Αυτά πρέπει να τα δουν βέβαια οι πολιτικοί και να τα δουν και οι γείτορες των κομμάτων για να καταλάβουν ότι οι υπηρέτες των πολιτών είναι και έτσι θα πρέπει να συμπεριφέρονται. Δεν είναι αφέντες, ούτε αφέντες. Έτσι. Γιατί κάποιοι το έχουν ξεχάσει, δυστυχώς.

0: Εδώ είμαστε στα 56 λεπτά μετά τις 7. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Σήμερα θα έχουμε ανθρώπους εδώ στο στούντιο για να μιλήσουμε για την καθημερινότητά μας μέσα από τους 4 και 2 τροχούς. Και να μιλήσουμε και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι κλάδοι των συγκεκριμένων εκπροσώπων και στη συνέχεια να δούμε και ζητήματα που έχουν προκύψει, τα οποία επαναλαμβάνονται κάθε 3 και λίγο, ανατακτά διαστήματα, και αναρωτιέται κανείς, τόσα χρόνια ας πούμε δεν έχουν βρεθεί λύσεις. Προφανώς δεν έχουν βρεθεί λύσεις. Να καλημερίσω τώρα στο στούντιο τον κύριο Νίκο Θεοδωρίδη. Είναι ειδικός στους δύο τροχούς και είναι υπεύθυνος αξεσουάρ στο Motorex στον Πειραιά. Καλημέρα, κύριε Θεοδωρίδη. Καλημέρα, αγαπητέ Νίκο. Φίλος, έτσι. Αρκετά χρόνια γνωριζόμαστε.
1: Να στείλεις την καλημέρα σου και στο φίλο σου, τον Χρήστο.
0: Βέβαια, ο Χρήστος είναι από τους αγαπημένους φίλους. Γεια σου, Χρήστο μου. Και γενικά και στο Βασίλη και γενικά έτσι σε όλο το team. Είναι σημαντικό να πούμε ότι οι δύο τροχοί για μας που είμαστε έτσι και λάτρεις και έτσι εραστές της συγκεκριμένης κίνησης και μετακίνησης, σήμερα λιποψύχησα το πρωί με την βροχή και δεν την πήρα τη μηχάνη, ήρθα με τα μάξι. Τέλος πάντων, να πω ότι είναι ένας τρόπος ζωής η μετακίνηση με τη μηχανή, εγκυμονεί κινδύνους δυστυχώς, αλλά δεν είναι αυτό το συνέστημα που σου δίνει και η ταχύτητα που μπορείς να κινηθείς, και δεν εννοώ τώρα μόνο την ταχύτητα, εννοώ τα πολλά χιλιόμετρα, όχι, απλά το γεγονός ότι μπορείς να αληθείς καλύτερα μέσα στην πόλη δίνει και το πλεονέκτημα, έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό, σωστά. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, με τον κύριο Νίκο Θεοδωρίδη, τον καλό μου φίλο, θα συζητήσουμε για τα προβλήματα που έχουμε συνηθίσει να συναντούμε ανατακτά διαστήματα και έχουν συνηθίσει και οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη συγκεκριμένη κατεύθυνση του εμπορίου, με τις πινακίδες κυκλοφορίας που κάθε τρεις και λίγο δεν υπάρχουν και με όλα αυτά τα ζητούμενα. Θα κάνουμε το διάλειμμα μας τώρα, αφού καλημερίσω τον καλό φίλο τον Σάκη Χατζάρα από το Αίγιο και την κυπαρικία των γιωτών ακροατών της πρωινής πτήσης, και αφού πω μια ιδιαίτερη καλημέρα και στη φίλη την Αθανασία, η οποία δηλώνει και αυτή λάτρης των δύο τροχών και κυκλοφορώ, λέει, με το σκούτερ μου. Άμα κυκλοφορείς με σκούτερ, νομίζω μέσα στην Αθήνα υπάρχει κάτι καλύτερο, κάτι πιο εύκολο, κάτι πιο ευκολοδίγητο. Όχι. Εν τω μεταξύ, άμα δεις και τον Νίκο το Θεοδωρίδη εκεί στα βίντεο, τα reels που κυκλοφορούν και τα βίντεο στο YouTube, νομίζω ότι κάνεις προτάσεις, αρκετά καλές προτάσεις κατά τη διάρκεια έτσι, των βίντεο αυτών, για το πώς έτσι χρησιμοποιούμε και το σκούτερ, αλλά και τη μοτοσυκλέτα, την κλασική μοτοσυκλέτα. Θα κάνουμε διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο για να μπούμε και στο ζουμί της συζήτησης. Και λίγο αργότερα θα είναι μαζί μας και ο Κωνσταντίνος Μπαρούνης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εμπόρων Εισαγωγών Αυτοκινήτων Ελλάδας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα.

0: να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
1: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.

0: Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Θεοδωρίδη για τον κόσμο των δύο τροχών και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Να πάμε λίγο να μιλήσουμε για τις πινακίδες κυκλοφορίας, οι οποίες είναι ένας ραχνάς, και πάρα πολλοί φίλοι ακροατές και δικυκλιστές μου λένε ότι υπάρχει πρόβλημα. Τι γίνεται?
1: Όχον η γνωστή, έλλειψη τσίγκου.
0: Έλλειψη τσίγκου. Έχουμε έλλειψη τσίγκου. Πραγματικά δηλαδή. Υπάρχει τέτοιο ζήτημα κάθε τρεις και λίγο.
1: Το μέταλλο κατασκευάζεται η πινακίδα.
0: Η οποία πινακίδα κυκλοφορίας, Νίκο Θεοδωρίδη, έχει να κάνει με... μάλλον την διαθέτουν αποκλειστικά κάποιες εταιρείες προς το Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο και εκδίδει τις πινακίδες.
1: Σωστά.
0: Οπότε να πούμε ότι αυτό το αντιμετωπίζεται συχνά, δηλαδή ξέρω τώρα ότι υπήρχε κανένα δίμηνο πρόβλημα ή και παραπάνω.
1: Κοίταξε, όλο το χρόνο υπήρχε πρόβλημα. Μία φορά το χρόνο έχουμε πρόβλημα γενικά.
0: Μία φορά το χρόνο.
1: Μία φορά το χρόνο έχουμε. Απλά τώρα τελευταία έχει γίνει πολύ πιο συχνό το φαινόμενο. Ναι. Δηλαδή μπορεί να μην παραδίδουμε μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες. Μετά κάποια στιγμή να υπάρχει τσίγκος, να βγάζουμε πινακίδες.
0: Και όλο αυτό προφανώς προκαλεί και κάποια γκρίνια στους πελάτες, έτσι.
1: Πολύ γκρίνια, πολύ γκρίνια. Γιατί δεν καταλαβαίνει και ο μέσος πολίτης ότι δεν του παραδίδεις το όχημά του επειδή δεν μπορείς. Mm-hmm. Νομίζει ότι γίνεται κάτι άλλο, ας πούμε. Λύνουμε, αποκλιμακώνουμε καταστάσεις του τύπου δεν έχει έρθει το μηχανάκι μου, μου έχετε πει ψέματα ή κάτι τέτοιο.
0: Μια τέτοια αντιμετώπιση.
1: Ναι, γίνεται συνέχεια αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δημιουργείται και άλλο πρόβλημα μέσα από αυτό. Εμείς, παραδείγματος χάρη, παραλαμβάνουμε μοτοσυκλέτες κάθε μέρα από παραγγελίες. Mm-hmm. Και αυτές δεν παραδίδονται. Την επόμενη μέρα παραλαμβάνουμε κι άλλες. Οπότε έχουμε και πρόβλημα χώρου. Καθόμαστε και παίζουμε τζέγκα με μοτοσυκλέτες για να δούμε πού θα τις βάλουμε, πού θα τις αποθηκεύσουμε. Μάλιστα. Πληρώνουμε χώρους.

0: Λοιπόν, διάλειμμα για να εισαγάγουμε και τον έτερο καπαδόκι της σημερινής μας, έτσι, τον νέο συνδετημόνα στην παρέα μας. Μαζί μας είναι και ο Κωνσταντίνος Μπαρούνης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εμπόρων Εισαγωγών Αυτοκινήτων. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Σας καλημερίζω και εγώ από πλευράς μου.
0: Όλα καλά, δεν βρέχει έξω, όλα καλά.
1: Είναι μια ωραία Κυριακή, ήσυχη Κυριακή, που μπορεί να μετακινηθείς άνετα. Αν έχεις φυσικά αυτοκίνητο με πινακίδες, γιατί όπως έχετε μάθει το τελευταίο διάστημα, υπήρχε μεγάλη έλλειψη πινακίδων κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα και για τα μηχανάκια, ωστόσο.
0: Ναι, αυτό λέγαμε με τον Νίκο Θεοδωρίδη τώρα.
1: Είναι ένα φαινόμενο το οποίο κράτησε περίπου 2 μήνες. Από τέλη Ιουλίου μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα είχαν εξαλειφθεί, δεν υπήρχε πουθενά. Ήταν είδος προς εξαφάνιση. Και αυτό ήταν ένα πρόβλημα το οποίο είχε ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο. Όπου οι διαγωνισμοί κάθε φορά ακυρωνόντουσαν με αποτέλεσμα να γίνονται 4 απευθείας αναθέσεις προς τον κατασκευαστή. 5η ανάθεση δεν μπορούσε να γίνει, αλλά αυτό είχε ξεκινήσει περίπου από τον Απρίλιο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα από τον Ιούλιο να ξεκινήσει να νεκρώσει η Ελλάδα. Δηλαδή κάποιος πλήρωνε ένα αυτοκίνητο, έβγαζε δάνειο, πλήρωνε δόσεις, αλλά δεν μπορούσε να παράλαβε το αυτοκίνητό του. Δεν μπορούσε να πάει διακοπές. Όσο μάλλον οι εταιρείες που είχαν αγοράζαν αυτοκίνητα για το καλοκαίρι για να τα νοικιάσουν, επιχειρήσεις πήγαν πίσω, εταιρείες δεν πιάσανε στόχους.
0: Δηλαδή, μια κατάσταση η οποία διαιωνίζεται, δεν είναι η πρώτη φορά, αυτό συζητούσαμε και με τον κύριο Θεοδωρίδη. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Σχεδόν κάθε χρόνο έχουμε τα ίδια.
1: Κοιτάξτε, και δεν νομίζω ότι λύθηκε το θέμα. Τώρα έγινε μια προσωρινή προμήθεια της τάξης των 60.000 ζεύγων πινακίδων. Για να αποσυφορεθεί λίγο η αγορά, αλλά το θέμα δεν έχει λυθεί. Mm. Έχουμε συνέχεια.
0: Και στις μηχανές ξεκίνησε να κυλάει κάπως το πράγμα τώρα, αυτή την εβδομάδα.
2: Ναι, την Πέμπτη ξεκίνησε να κυλάει, αλλά δεν ξέρουμε τώρα πόσο θα κρατήσει. Mm, ναι. Αυτές οι καλές μέρες δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσουν.
0: Ναι, γιατί εντάξει, μπορεί να μην είμαστε σε αυτό που λέμε πικ της εποχής στις μοτοσυκλέτες, γιατί αυτό γίνεται συνήθως την άνοιξη από ό,τι καταλαβαίνω, άνοιξη καλοκαίρι, αλλά όσο και να είναι και εκεί πρόβλημα. Έτσι.
1: Μην ξεχνάτε ότι έχουμε 2 μήνες αναμονή. Καταλαβαίνετε.
0: 2 μήνες.
1: Τι όγκος έχει συσσωρευτεί. Δηλαδή αυτές οι πινακίδες πιθανόν σε μια εβδομάδα, 10 μέρες θα εξαντληθούν πάλι.
0: 60.000. Αλλά. Και είχαν έτσι προβεί και σε κάποιες προσπάθειες έτσι να εκτονώσουν τη ζήτηση, κυρίως που είναι στα αστικά κέντρα τα μεγάλα, δηλαδή φέρνοντας κάποιες πινακίδες από περιοχές απομακρυσμένες.
1: Δεν σας κρύβω ότι τον Αύγουστο είδαμε τραγελαφικά πράγματα. Φεύγανε ο κόσμος από την Αθήνα να πάει στη Λάρισα να βγάλει πινακίδες, να βγάλει στα Γιάννενα, όπου έβρισκε, μέχρι να εξαντληθούν.
0: Απίστευτο. Δηλαδή.
1: Και αυτές οι πολυπόθητες πινακίδες, μην ξεχνάτε ότι ο καταναλωτής τις πληρώνει. Δίνει ένα παράβολο της τάξης των 75 ευρώ.
0: Σωστά.
1: Ξέρετε ποιο είναι το κόστος χορήγησης.
0: 15.
1: 3,65 συν ΦΠΑ. 3,65 ευρώ κόστος συν ΦΠΑ.
0: Τι λέτε τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ τώρα αναρωτιέμαι αν υπάρχουν τρόποι να το υπερκεράσουμε όλο αυτό. Και είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά με τον κύριο Μπαρούνη ότι πολύ απλά, θα μπορούσε πολύ απλά ο κόσμος να πληρώνει κανονικότατα αυτό το παράβολο, αλλά να πηγαίνει με την άδεια κυκλοφορίας του σε κάποιους αδειοδοτημένους ανθρώπους οι οποίοι φτιάχνουν πινακίδες.
1: Όλη η Ευρώπη είναι έτσι. Είμαστε σε μια ψηφιακή εποχή, όλα εκδίδονται υποτίθεται ηλεκτρονικά, βγαίνουν οι άδειες, τα παράβολα, όλα. Αλλά εμείς περιμένουμε να τυπωθεί ο τσίγκος και αν η προμήθεια είναι σωστή, αν τα 365 πρέπει να τα πληρώσουμε 75 ή όχι. Θα μπορούσε να δει σε κάθε πόλη, σε κάθε κέντρο της Ελλάδας, να έχουν 2, 3, 5, 10. Ελεύθερη αγορά είναι. Mm-hmm. Όποιος τη φτιάχνει με τις προδιαγραφές πιο φτηνά. Να πηγαίνει το νούμερό του και να λέει: Κύριε, εγώ έχω αυτή την πινακίδα, αυτό το νούμερο. Τυπώστε το μου, είναι ένα και μοναδικό.
0: Και θα μπορούσαν να βρεθούν, εάν υπήρχε η θέληση, πιστεύω, και η καλή θέληση από τους παίοντες, θα έδιναν τη δυνατότητα ακόμη και στις εταιρείες που πουλάνε τη μοτοσυκλέτα ή το αυτοκίνητο, τι να κάνουν, πολύ απλά να φροντίζουν εκείνοι να τις εκδίδουν μέσα από την ιδιωτική πρωτοβουλία, συνεργαζόμενοι με καταστήματα, τέλος πάντων, που δίνουν. Απλά θα έπρεπε να έχει βρεθεί μια φόρμουλα αδειοδότησης τέτοιων καταστημάτων που θα φτιάχνουν πινακίδες με τις προδιαγραφές που θέλει η πολιτεία. Δηλαδή, τόσο τραγικό είναι, παιδιά. Και κάθε χρόνο να έχουμε τα ίδια. Γιατί για να έχουμε απευθείας ανάθεση, δεν κατάλαβα.
1: Ίσως μέχρι σήμερα δεν είχε γίνει σωστός διαγωνισμός. Με αποτέλεσμα, κάθε φορά γίνεται ακύρωση. Δηλαδή, βγαίνει ο ανταγωνιστής αυτού που κερδίζει και τον ακυρώνει.
0: Και κάνει προσφυγή,
1: Αυτό γίνεται συνεχώς.
2: Ελλάδα.
0: Ελλάδα. Ελλάδα. Δυστυχώς αυτό γίνεται πολύ συχνά. Δεν ξέρω τώρα. επειδή ακριβώς εμείς το συζητούμε συνέχεια και το θίγουμε, ελπίζω κάποια στιγμή αρμόδιοι και το αρμόδιο Υπουργείο, τα συναρμόδια Υπουργεία και οι αρμόδιες υπηρεσίες της πολιτείας να φροντίσουν να ξεφύγουμε από όλο αυτό. Να πάμε λίγο και στα υπόλοιπα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και ο κλάδος των δικύκλων και ο κλάδος των εισαγωγών αυτοκινήτων, γιατί είναι ακόμα μια πιο ειδική, θα έλεγα, ένα πιο ειδικό τομέας εμπορίας των οχημάτων, ο κλάδος συγκεκριμένος, ο δικός σας, κύριε Μαρούνη. Να πάμε λίγο στις μηχανές. Νίκο Θεοδωρίδη, ποιο είναι το πρόβλημα έτσι που μπορούμε να πούμε ότι αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στον κόσμο των δύο τροχών? Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο έτσι που θα μπορούσε να λυθεί? Ξέρω εγώ, πολύ συχνά γίνεται η κουβέντα ότι υπάρχουν κάποιες παραβάσεις που έχουν να κάνουν με το κράνος, έχουν να κάνουν με τις κλήσεις από το κράνος, από τα αλκοτέστ, και τα χρήματα αυτά αντί να τοποθετούνται και να πηγαίνουν, ξέρω εγώ, για τη βοήθεια, προς τη βοήθεια των μοτοσυκλετιστών και των λοιπών, είτε με κάποια vouchers που να αφορούν κράνος και αγορά, είτε να αφορούν ακόμη και τη χρηματοδότηση των γυλαίκων αερόσακων, τα οποία δεν τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά στην Ελλάδα, τα οποία όμως μπορούν να μας σώσουν τη ζωή. Πώς το βλέπεις?
2: Σου έχω ξαναπεί, νομίζω, ότι θα μπορούσαν να έχουν ρίξει το ΦΠΑ κι άλλο στον εξοπλισμό, στον προστατευτικό εξοπλισμό.
0: Είναι και αυτό ένα θέμα.
2: Θα μπορούσε να το είχαν κάνει και αυτό.
0: Δηλαδή, γιατί να υπάρχει ΦΠΑ στο κράνος, ένα μέσο ασφάλειας? Δεν νομίζω ότι θα, είναι και ένα, αν θέλεις, δείχνει και το γεγονός ότι η πολιτεία σκέφτεται και φροντίζει για τον άνθρωπο, ο οποίος ουσιαστικά μπορεί να τον πληρώνει και μια ζωή η πολιτεία, αν θα μείνει ανάπηρος, έτσι, χτύπα ξύλο και πήγε σε ένα νοσοκομείο ή μετά χρειάζεται μια ειδική ημέρημνα. Εδώ εσείς, από ό,τι ξέρω, κύριε Μπαρούνη, έχετε προβλήματα χρόνια, τα έχουμε ξανασυζητήσει και θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια πόδο σε κάποιο από αυτά. Αν έχετε μια επαφή πλέον με το αρμόδιο Υπουργείο, γιατί ήξερα ότι ούτε καν επαφή δεν είχατε. Δηλαδή, είχατε ζητήσει μια συνάντηση, δεν έγινε. Έγινε αυτή η συνάντηση?
1: Από την τελευταία μας συνάντηση, που σας περιέγραψα όλα αυτά τα προβλήματα γραφειοκρατίας κυρίως που έχουμε και διάφορων πιστοποιητικών, γιατί για να φέρεις ένα αυτοκίνητο από το εξωτερικό, δηλαδή να το μεταπουλήσει στην Ελλάδα, δεν είναι η λέξη εισαγωγή, είναι λάθος, γιατί μην κάνουμε εισαγωγή.
0: Ναι, ναι.
1: Η εισαγωγή είναι μόνο όταν φέρεις κάτι από κάποια τρίτη χώρα.
0: Η Ευρώπη
1: εμείς
0: είναι
1: κάνουμε
0: κοινό
1: ένα ενδοκοινοτικό εμπόριο. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι πρόσφατα είχαμε ένα τείχο από τα αρμόδια υπουργεία. Τώρα, βέβαια, που αλλάζει το θέμα και πλησιάζουμε κοντά σε εκλογές, αρχίζουν να γίνονται πιο διαλλακτικοί και αρχίζουμε να κάνουμε κουβέντες. Κρατάμε πολύ μικρό καλάθι, γιατί δεν νομίζω ότι τελικά θα βρεθεί λύση. Απλά θα φάμε λίγο χρόνο πάλι. Είναι εκεί και όναστο να φέρει κάποιος ένα αυτοκίνητο από τη Γερμανία, από την Ιταλία, από το Βέλγιο και να το ταξινομήσει στην Ελλάδα. Και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε από τις 30 Σεπτεμβρίου και μετά. Θέλουν να μας βάλουν υποχρεωτική την εγγραφή μας στο ΕΜΠΑ. Τι είναι το ΕΜΠΑ τώρα, θα με ρωτήσετε?
0: Το ΕΜΠΑ τι είναι, που μπαίνεις και δεν βγαίνεις?
1: Είναι το Εθνικό Μητρό Παραγωγών.
0: Δεν κατάλαβα. Μισό λεπτάκι. Τι παραγωγό, τι φτιάχνετε? Πορτοκάλια, παράγεται πορτοκάλια? Τι είναι το Εθνικό Μητρό Παραγωγών?
1: Μήπως παράγουμε το εμπόριο και πρέπει να είμαστε παραγωγή εμπορίου? Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίζω.
0: Τι είναι αυτοί που μπαίνουν στο συγκεκριμένο μητρό, δηλαδή?
1: Στο συγκεκριμένο μητρό μπαίνουν μια εταιρεία όταν εισάγει και ταξινομήσει πρώτη φορά στην κάθε χώρα. Δηλαδή, ο Γερμανός πληρώνει ένα τέλος ταξινόμησης. Ένα παράβολο, σαν να λέμε, περιβαλλοντολογικό, για την ανακύκλωση του αυτοκινήτου ή του οποιοδήποτε προϊόντα. Λέει και το ψυγείο έχει και η τηλεόραση έχει.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λήξει η ηλικία του και πάρει προς ανακύκλωση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό πληρώνεται μία φορά κατά την πρώτη φορά πώληση.
0: Όταν αγοράζεται.
1: Ακριβώς.
0: Άρα λοιπόν, ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει αγοραστεί καινούριο σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ήδη πληρώσει το παράβολο.
1: Ακριβώς.
0: Άρα εδώ γιατί ξαναπληρώνεται το παράβολο?
1: Εδώ θέλω να μας εντάξουν λοιπόν στο ΕΜΠΑ ότι είμαστε παραγωγοί, που αυτό βάσει του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιτίθεται, και εμείς ήδη έχουμε κάνει και ένα εξώδικο και μια καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το θέμα, ώστε να εξαιρεθούμε. Έχει συνέχεια αυτό το θέμα, δεν θα λήξει και δεν θα το αφήσουμε φυσικά, γιατί είναι παράλογο.
0: Ναι, ναι. Τώρα, στις μηχανές δεν υπάρχει κάτι ανάλογο, έτσι? Όσον αφορά τις καινούργιες μηχανές, πληρώνεται κανονικά το συγκεκριμένο. Δεν ξέρω τώρα, Νίκο Θεοδωρίδη, αν εσείς αντιμετωπίζετε έτσι κάποια άλλα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις εμπορικές συναλλαγές στον τομέα το δικό σας. Και εγώ να ρωτήσω το εξής.
2: Όπως είπε και ο κύριος Μπαρούνης, φαντάσου να έχει κάνει μια αίτηση δανείου. να έχει ξεκινήσει να πληρώνει δάνειο και να μην παραλαμβάνει το δάνειο.
0: Μιλάμε για το θέμα των πινακίδων, έτσι. Ναι. Άρα αυτή η λύση του να έχει ο καθένας, να βρισκόταν ένας τρόπος ο οποίος να παρακαμπτόταν όλο αυτό το κεντρικό σύστημα διάθεσης των πινακίδων, θα ήταν κάτι το οποίο θα βόλευε και τις επιχειρήσεις μοτοσυκλετών.
2: Όπως γίνεται παντού στην Ευρώπη. Δηλαδή, από ό,τι ξέρω στην Αμερική, μία φορά παίρνεις πινακίδα για το όχημά σου και μετά όταν αλλάζεις το όχημά σου...
0: Και καιροποιείς απλά τα στοιχεία της.
2: Ακριβώς. Και απλά μεταφέρεις την πινακίδα στο επόμενο καινούριο σου όχημα. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αν τα ξέρει καλύτερα ο κύριος Μπαρόνης από μένα.
1: Κάθε χώρα έχει κάποιο καθεστώς δικό της, άλλο έχει ακολουθεί το αυτοκίνητο, άλλο ακολουθεί τον ιδιώτη. Κάθε χώρα έχει το δικό της. Καμία χώρα όμως δεν έχει το δικό μας καθεστώς.
2: Πάντως μια φορά τσίγκο το χρόνο δεν ψάχνουν.
1: Ποτέ.
2: Σίγουρα.
0: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, θα κάνουμε διάλειμμα τώρα. Θα επανέλθουμε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Νίκο Θεοδωρίδη που ήταν μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από ένας άνθρωπος ειδικό στους δύο τροχούς και από το κατάστημα Motorex. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να μιλήσουμε και να συζητήσουμε για όλα τα ζητήματα που αντιμετωπίζει και ο δικυκλιστής. Και φυσικά θα κρατήσουμε τον κύριο Σμπαρούνη για να πούμε και τα υπόλοιπα, τα οποία έτσι ταλανίζουν τον κλάδο και θα μπορούσαν να βοηθήσουν και τους υπόλοιπους, εμάς δηλαδή, που προσπαθούμε έτσι να αντιπαλέψουμε, να πάρουμε ένα αυτοκίνητο σίγουρο, ασφαλές και σύγχρονο. Παρόλα αυτά παραμένουμε με τα σαραβαλάκια των 20 και 30 ετών, κύριε Μπαρούνη, τα βλέπετε στον δρόμο.
1: Τελευταίες στην Ευρώπη. Τελευταίες στην Ευρώπη σε ηλικία στόλου. 17,9 έτη μέσο όρο.
0: Τέλεια. Γεια λοιπόν και επαναρχόμαστε. Ευχαριστώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, είμαστε στα 19 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση και μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο Κωνσταντίνος Παρούνης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εμπόρων Εισαγωγείων Αυτοκινήτων Ελλάδος. Και συζητάμε για τα προβλήματα του κλάδου, που σημαίνει ότι είναι τα προβλήματα και τα δικά μας. Γιατί είναι και δικά μας προβλήματα, γιατί το λέω. Γιατί κάποιοι και ένας σημαντικός αριθμός προσανατολίζεται στο να αγοράσει ένα αυτοκίνητο εισαγόμενο, είτε και ο ίδιος να το φέρει κάποια στιγμή. Αλλά επειδή πλέον τεπενία τέχνας κατεργάζεται, προσπαθούμε να βρούμε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο με καλές προδιαγραφές, χωρίς να έχει εξαντληθεί η ζωή του, όπως αυτά που κυκλοφορούν στην Ελλάδα δυστυχώς. Και είδατε, είπατε τελευταίες στην Ευρώπη, κύριε Σμπαρούνη, σε ηλικία στολού.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η καλύτερη χρονιά μας ήταν το 2019, όπου το μέσο όρο ηλικία στόλου ήταν στα 12,8 έτη. Και δυστυχώς σήμερα, με όλες αυτές τις επιβαρύνσεις, περιβαλλοντολογικά τέλη, δύσκολη διαδικασία, ακρίβεια, κρίση, έχουμε φτάσει να έχουμε 17,8. Ήμασταν πρώτα-τελευταία και γίναμε τελευταίοι στην Ευρώπη σε μέσο όρο ηλικία στόλου.
0: Ποιος μας πέρασε, ξέρετε?
1: Κάποιες μικρές χώρες ίσως.
0: Βαλτικές, κάτι τέτοιο.
1: Ξέρετε, λέτε Βουλγαρία με τα 1002 προβλήματα, αλλά δυστυχώς η Βουλγαρία έχει εξελίξει τόσο τις διαδικασίες του, οπότε έχει γίνει κέντρο διεθνές μεταφόρτωσης εμπορίου. Δηλαδή, αντί να ήταν ένα λιμάνι της Ελλάδας,
0: έχει γίνει
1: Βουλγαρία. Ναι.
0: Και αυτό λόγω προφανώς της φορολογικής
1: διαδικασίας.
0: Fast track διαδικασίες.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ εσείς τώρα, έρχομαι εγώ, ας πούμε, και σας λέω: κύριε Σπαρούνη, θέλω να μου φέρετε ένα αυτοκίνητο από την Ιταλία, από τη Γερμανία, από ένα ευρωπαϊκό κράτος, το συγκεκριμένο. Εσείς το εντοπίζετε αυτό το αυτοκίνητο και λέτε: θα φέρω αυτό γιατί ταιριάζει στον πελάτη μου. Πόσο χρονικό διάστημα και τι είναι η διαδικασία, τι χρειάζεται δηλαδή να πληρώσω, να περιμένω, τι είναι όλο αυτό τώρα που αντιμετωπίζετε?
1: Εμείς σαν έμποροι, όταν βρίσκουμε σε μια λαδαπή χώρα ένα αυτοκίνητο και από πελάτη μας, το ελέγχουμε, ζητάμε όλα τα εγγραφά του, γιατί για να φέρεις ένα αυτοκίνητο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή πρέπει να έχεις την άδεια κυκλοφορίας, το COC, δηλαδή το Certificate of Conformity, να έχεις τεχνικό έλεγχο σε ισχύ με χωρίς παρατηρήσεις, και αφού φυσικά τα έχεις όλα αυτά, κάνεις έναν έλεγχο στο ιστορικό του αυτοκινήτου, αν είναι ατρακάριστο, αν έχει σημαντικές βλάβες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, γιατί ξέρετε, μερικά αυτοκίνητα είναι και άτυχα.
0: Ναι, σωστά.
1: Μπορεί να είναι ένα αυτοκίνητο 2-3 ετών, αλλά δυστυχώς να έχει πάρα πολλά προβλήματα από την αρχή. Εμείς ελέγχουμε όλο αυτό το ιστορικό, το φέρνουμε στην Ελλάδα, καταθέτουμε τα έγγραφα, θα φτάσει στο τελωνείο.
0: Ναι.
1: Εφόσον λοιπόν πάνε στο τελωνείο, πάνε στα ΤΕΚ. Τα ΤΕΚ είναι τελωνιακά ελεγκτικά κέντρα. Μάλιστα. Ελέγχουν όλα αυτά τα χαρτιά, τα ανεβάζουν σε κάποιες πλατφόρμες, πληρώνουμε το τέλος ταξινόμησης, κάνουμε αναγνώριση του κταίου σε ελληνικό κταίο, γιατί το ξένο δεν το πιστεύουμε, αλλά το χρειαζόμαστε.
0: Μισό λεπτό. Όταν παραδέχεσαι ότι το αυτοκίνητο έχει περάσει κταίο και έχει έρθει στην Ελλάδα, μετά χρειάζεται και δεύτερη σφραγίδα από το ελληνικό κταίο.
1: Άρα
0: γιατί χρειάζεται να έχεις από το ξένο κταίο?
1: Πρέπει να πάρει τα 45-50 ευρώ αυτά ξανά.
0: Α, μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Και μετά, αφού όλα αυτά τα έγγραφα τα συγκεντρώσουμε, τα οποία έχουν να κάνουν με το Υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή τα τελωνεία, με το Υπουργείο Μεταφορών για τη διαδικασία και με την περιφέρεια.
0: Δηλαδή, για τις πινακίδες.
1: Από τρεις καταστάσεις για τις πινακίδες. Όλα αυτά τα χαρτιά τα καταθέτουμε και παίρνουμε πινακίδες. Αφού προμηθευτούμε πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας, αν υπάρχουν πινακίδες, εντός 24 ωρών πρέπει να πληρώσουμε τα τέλη κυκλοφορίας.
0: Μισό λεπτάκι για να καταλάβω. Εγώ λοιπόν παίρνω το αυτοκίνητό μου. Πάω στο κταίο κτλ. Δεν έχω πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας ή πρέπει να πληρώσω οπωσδήποτε τα τέλη κυκλοφορίας την ίδια μέρα?
1: Την μέρα που θα βγουν οι πινακίδες και η άδεια στο όνομά σας, έχετε περιθώριο 24 ωρών να πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας όλης της χρονιάς. Δηλαδή και 31 12 να βγάλουμε πινακίδες για μία μέρα, θα πληρώσουμε τα τέλη όλης της χρονιάς. Αλλά το παράλογο είναι ότι το περιθώριο αυτό είναι μόνο για 24 ώρες. Αν περάσουν 24 ώρες, έχουμε πέναλτι ακριβώς στα διπλά.
0: Μισό λεπτό για να καταλάβω, κύριε Σπαρούνη. Δηλαδή, είναι τόσο τραγικό. Και εδώ, ας πούμε, αναρωτιέται κανείς, αν δεν είναι πρακτικοί λόγοι, ποιοι είναι? Δηλαδή, τι είναι το τρομερό, να περάσει μια εβδομάδα, ας πούμε, να έχει περιθώριο ο άνθρωπος να πάει να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας, που κανονικά θα έπρεπε να είναι και αναλογικά. Γιατί, συγγνώμη, όταν εγώ θα φέρω ένα αυτοκίνητο Οκτώβριο ή θα αγοράσω τέλος πάντων ή θα κυκλοφορήσω ένα αυτοκίνητο τον Οκτώβριο, δεν θα πρέπει να πληρώσω μια αναλογία. Πρέπει να πληρώσω ολόκληρο το ποσό το τελείω κυκλοφορία του χρόνου. Το κυκλοφορήσα εγώ ένα χρόνο.
1: Όπως ξέρετε, αγαπητέ φίλε, στη χρήση υπάρχουν τα αναλογικά τέλη. Εδώ πέρα λοιπόν στην πρώτη ταξινόμηση είναι σαν να λέμε ένα τιμωρητικό καθεστώς. Πρέπει να πάρουμε όλα τα τέλη κυκλοφορίας. Εμείς αυτό που ζητάμε σαν σύνδεσμο και σαν έμποροι και σαν απλοί άνθρωποι είναι να έχουμε ένα περιθώριο 5 μέρες, μια εβδομάδα. Ναι. Γιατί ξέρετε, ειδικά τώρα με το θέμα, υπήρχαν πινακίδες, δεν υπήρχαν πινακίδες. Βγήκε η άδεια, δεν βγήκε η άδεια. Πάρα πολλοί κόσμοι βρέθηκαν αντιμέτωπο με αυτό το πρόβλημα και καλείται να πληρώσει τα διπλά τέλη κυκλοφορίας.
0: Ναι, ναι. Προσέξτε τώρα, έχουμε λέει ένα κόρσα λέει του 2006 και κυκλοφορούμε στην Αθήνα. Το βάλαμε για βάψιμο επειδή δεν πρόκειται να βρούμε χρήματα να το αλλάξουμε για τα επόμενα 6-8 χρόνια. Γιατί όπως είπε μια μορφή στην τηλεόραση, λέει παλιά εμείς δεν αλλάζαμε λάδια, αλλάζαμε αυτοκίνητα κάποτε. Εντάξει, αυτή ήταν σε άλλες εποχές, φίλε μου Αλέξη. Άλλος φίλος ακροατής, ο κύριος Θανάσης, λέει πολύ καλά τα λέει ο κύριος Μπαρούνης. Απορώ με κάποιους οι οποίοι έχουν να κάνουν και να συζητήσουν για θέματα που έχουν να κάνουν με το κέρδος. Εντάξει τώρα, κοίταξε αγαπητέ φίλε, δυστυχώς πάμε σε αυτό το κοινό τόπο συμπέρασμα, το οποίο όμως έχει πολύ αληθινή βάση. Δηλαδή κάποια πράγματα γίνονται για να εισπραχθούν χρήματα και δυστυχώς γίνονται και χωρίς επαρκή αιτιολόγηση. Δηλαδή κάπου το πράγμα είναι σαν να σε κοροϊδεύει, ας πούμε, και μπροστά στο πρόσωπο. Δηλαδή γίνονται πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν.
1: Ξέρετε κάτι, αυτό που ζητάμε εμείς είναι ότι δυστυχώς αυτά τα μέτρα που πάρθηκαν τα τελευταία 6 με 7 χρόνια ήταν λάθος, γιατί είχαν το αποτέλεσμα αυτό που είχαν. Βλέπετε τι λέει ο ακροατής μας. Δεν έχω τη δυνατότητα, δηλαδή θέλει να έχει αυτή τη στιγμή ένα αυτοκίνητο, να μην βρέχεται να πηγαίνει τα παιδιά του στο σχολείο.
0: Με ασφάλεια.
1: Να πάει με ασφάλεια. Και μιλάμε τώρα.
0: Ασφάλεια.
1: Να φτάνει να έχει ένα αυτοκίνητο 25-30 ετών και να μην μπορεί να το αλλάξει. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι να υπάρχει μια ελάφρυνση στους φόρους, ώστε να μπορέσει κάποιος, αυτός που έχει 30 ετών, να πάρει ένα 10 ετών. Δεν μπορεί από 30 ετών να πάει σε καινούριο. Δάνεια δεν δίνονται.
0: Τα αυτοκίνητα. Αυτό λέει ο κύριος. Ο κύριος Τάσος. Και ο κύριος Θανάσης το έχει επισημάνει, ο κύριος Τάσος λέει αυτό ακριβώς. Λέει πώς να πάρουμε καινούριο αυτοκίνητο ή τουλάχιστον ένα πιο καινούριο αυτοκίνητο, όταν για να πάρουμε ένα 10-12 χιλιάδες δάνειο θα πρέπει να βρούμε εγγυητή. Και πού να βρεις εγγυητή από τη στιγμή που οι περισσότεροι με όλα όσα έχουμε υποστεί στο παρελθόν είναι πλέον στον τηρεσία. Και αναγκαστικά παίρνεις και το δάνειο από ξένες τράπεζες, κάποιες ξένες τράπεζες.
1: Πολύ μεγάλο επιτόκιο.
0: Με 30% πραγματικό επιτόκιο, 30% κύριε Μπαρούνη. Έχω δει 30% επιτόκιο, απίστευτο δηλαδή. Πραγματικό επιτόκιο 30%.
1: Ναι, δυστυχώς είναι τραγικό. Ξέρετε, όλη αυτή. Αυτό που έχει γίνει με τις τράπεζες, το ότι πια είναι όλα πρόσωπα. Βάζουν ένα αφημί και παπ, σε πετάει μια βάση δεδομένων έξω για πολύ απλό λόγο. Δηλαδή, ακόμα και ένα τηλέφωνο να σου έχει βγει, ένα λογαριασμό τηλεφώνου, μπορεί να είσαι καταχωρημένος εκεί. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι μια ελάφρυνση των φόρων και των διαδικασιών, ώστε ο κόσμος να δώσει το σαραβαλάκι των 30, των 25 ετών, να πάρει ένα των 15 ετών, των 10 ετών και έτσι σιγά σιγά να κατέβει και το μέσο όρο ηλικίας. Δεν μπορεί να πάει από το παλαιό αυτοκίνητο κατευθείαν στο νέο. Έχει ακριβήνει πάρα πολύ το αυτοκίνητο. Και μην ξεχνάτε ότι έχουμε χρήση. Έρχεται χειμώνας. Τα καύσιμα.
0: Εδώ θέλω να σας πάω. Εδώ θέλω να σας πάω, κύριε Μπαρούνη. Ένα αυτοκίνητο νεότερης γενιάς έχει και φθηνότερο καύσιμο. Δηλαδή πληρώνει. Δηλαδή είναι σαν να τιμωρείται κάποιος ο οποίος δεν έχει δυνατότητα να βγάλει χρήματα και να αγοράσει καινούριο αυτοκίνητο και μένει, ας πούμε, με το παλαιό αυτοκίνητο, βάζοντας έτσι, χρεώνοντας το χιλιόμετρό του πολύ περισσότερο και για το σέρβις του και για τη βενζίνη και το πετρέλαιο που είναι πλέον πολύ ακριβά. Και αυτά τα αυτοκίνητα έχουν περισσότερη κατανάλωση όντας παλαιότερων προδιαγραφών, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Και θα σας πω όμως κάτι το οποίο πολλοί δεν το έχουμε αντιληφθεί. Είναι ο κόσμος περνάει τόσο δύσκολα που πραγματικά σας πω καλό να βάλετε ένα αυτοκίνητο αγγελία 1000 ευρώ. Θα σας παίρνουν για 10 μέρες τηλέφωνο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο κόσμος διψάει να πάρει κάτι να μπαίνει μέσα.
0: Έτσι είναι. Και έτσι είναι και δυστυχώς και το βλέπω και στα μηνύματα εδώ τώρα. Αρκετά μηνύματα είτε στο προσωπικό γραμματοκιβώτιο είτε και στο γραμματοκιβώτιο στο radio@parapolitika.gr.
1: Εμείς έχουμε φτάσει σε ένα αυτοκίνητο 10 ετών, βάζουμε περιβαλλοντολογικό τέλος. Ενώ σε ένα αυτοκίνητο που κυκλοφορεί 30 ετών στην Ελλάδα, αυτό δεν ρυπαίνει. Αλλά όταν θα έρθει ένα αυτοκίνητο το εξωτερικό, για να μπει στην Ελλάδα μπορεί να πληρώνει ειδικό τέλος ταξινόμησης 80 ευρώ nice. Και περιβαλλοντικό τέλος 1000 ευρώ. Mm. Δηλαδή ένα μάξι δεκαετίας ρυπαίνει και ένα μάξι 30 ετών στην Ελλάδα που κυκλοφορεί δεν ρυπαίνει.
0: Με τον κύριο Κότσιρα θα έχετε κάποια επαφή, θα έχετε κάποια συνάντηση?
1: Με τον κύριο Κότσιρα κάναμε ένα ραντεβού με έναν διευθυντή του. Ήταν αρκετά συνεργάσιμος σε πρώτη φάση, μπορώ να πω, αλλά νομίζω ότι και αυτοί τους έχουν πέσει πάρα πολλά. Κρατάμε μια αισιοδοξία, αλλά και μικρό καλάθι παράλληλα, γιατί δυστυχώς με την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου δεν τα καταφέραμε να κάνουμε κάποια συνάντηση. Προφανώς απαξιούσαν να μας δούνε. Δεν ξέρω. Πάντως εμείς να σας πω ότι εκπροσωπούμε ένα κλάδο με 5.500 εμπόρους, επιχειρήσεις, επαγγελματίες και πόσες οικογένειες δουλεύουν εκεί μέσα. Και σκεφτείτε και κάτι άλλο, ότι το αυτοκίνητο είναι το όνειρο του κάθε Έλληνα. Απευθύνεται παντού. Ζητάμε λοιπόν μια συνεργασία μαζί τους, γιατί είμαστε αυτοί που έχουμε άμεση γνώση και εικόνα να τους δώσουμε, ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε όλα τα θέματα από κοινού.
0: Πολλοί λένε ότι πλέον δεν μπορούμε να αγοράσουμε σπίτι, δεν μπορούμε να αγοράσουμε και αυτοκίνητο. Οπότε τα όνειρα, το παραδοσιακό όνειρο του Έλληνα αντιμετωπίζει πλέον μεγάλα προσκόμματα στο να τα υλοποιήσει.
1: Η αλήθεια είναι ότι τώρα που φεύγει και το καλοκαίρι και οι καλές μέρες, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το ποδήλατο, που και αυτά έχουν ακριβή.
0: Κυρίες Μπαρούνι, ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Ελπίζω να υπάρξει κάποια πρόοδος σε αυτά που έτσι έχετε στο μυαλό σας και επιδιώκετε για να γυφθυνίνει το αυτοκίνητο στην Ελλάδα, να γίνει και πιο προσιτό στους Έλληνες. Και ελπίζω να υπάρχει μια πρόοδος και μια, θα έλεγα, καλυτέρευση των συνθήκων για όλους μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα για τα τέλη, λέει η Μαριάννα. Δύο πρώτου, λέει. Εγώ θέλω. Δύο πρώτου, λέει. Για τα τέλη. Τι εννοείς έτσι ακριβώς, για πες μου. Τι εννοείς. Επίσης, καλημέρα. Ο φίλος ο Γκατζόλης υπογράφει. Καλημέρα, έχω δει ένα δίλητρο 20 ετίας. Τα σέρβις του όλα στην ώρα του, τα ανταλλακτικά του στην ώρα του. Χθες γύρισα, λέει, από γύρω σε χώρο των Βαλκανίων 4.000 χιλιόμετρων. Το αυτοκίνητο δεν παρουσίασε κανένα πρόβλημα. Γιατί να δώσω 40 χιλιάρικα για να αγοράσω καινούριο. Για να μην πληρώνει καύσιμο, ξέρω εγώ. Για να είναι πιο ασφαλές να έχει τα ηλεκτρονικά συστήματα. Αν εσύ βολεύεσαι, φίλε μου, γιατί να τα αλλάξει, μην τα αλλάξει. Αλλά το θέμα είναι κάποιοι οι οποίοι κυκλοφορούν με σαραβαλάκια πολλών ετών, τα οποία αντιμετωπίζουν ζητήματα και προβλήματα και πληρώνουν και ένα σκασμό λεφτά στο βενζινάδικο. Ναι. Γι' αυτό. Αφού πληρώνει, λέει, όλη τη χρονιά, να το πάρω αρχές του έτους. Πληρώνει όλη τη χρονιά τα τέλη κυκλοφορίας, να το πάρω τις αρχές του έτους. Και μέχρι τότε τι θα κάνεις, θα βρέχεσαι, θα νοικιάσεις, θα μου πεις. Ναι. Εντάξει, Μαριάννα. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Πολλά σας ενδιέφερε το θέμα, το βλέπω. Θα αλλάξουμε όμως προσανατολισμό στη συζήτησή μας τώρα. Θα πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Σπυράκο. Είναι καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά? Καλημέρα, κύριε Σπυράκο.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καλή Κυριακή και καλή εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν, αφορμή στάθηκε για να συζητήσουμε σήμερα η κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα μετά την έκρηξη που είχαμε, η οποία πιθανότατα οφείλεται σε αέριο. Αλλά δεν ξέρω, εάν αυτό το κτίριο ήταν νεότερης κατασκευής, θα είχε και με κάποιες προδιαγραφές, έτσι, τις προδιαγραφές της τελευταίας, της 20ετίας έστω, θα είχε, πιστεύετε, ισοπεδωθεί έτσι, θα είχε κατακριμνιστεί ολόκληρο, θα μαζεύαμε συντρίμια σε τόσο μεγάλο εύρος, ή απλά θα είχαμε μεγάλες καταστροφές εσωτερικά στην τυχοποιία και όχι στα θεμέλια του κτίριου?
1: Κοιτάξτε, όπως σωστά το είπατε, η διαφορά ενός κτηρίου, το οποίο είναι όχι 20 ετών, αλλά μπορεί να πει κανείς και 50 ετών και 70 ετών ακόμα, η πιθανότητα είναι να είναι κατασκευασμένο από, όπως λέμε, από οπλισμένο σκυρόδεμα. Δηλαδή να έχει κολόνες, πλάκες, δοκάρια. Και η τύχη θα ήταν από, ας πούμε, από τυχοποιία, από τούβλα βασικά. Έτσι, θα είχε σχετικά μεγαλύτερα παράθυρα ως κανόνα. Τι θα γινόταν στην περίπτωση αυτή, αν είχαμε μία έκρηξη στο εσωτερικό, επειδή οι τείχοι εύκολα θα φύγουν, θα εκτοπιστούν, θα υπάρχουν παράθυρα ώστε να μπορέσει να εκτονωθεί το αστικό κύμα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτοί οι τείχοι δεν φέρουν το φορτίο, έστω και ότι είχαν φύγει, δεν θα έπεφταν οι κολόνες, τα δοκάρια, τα υποστηλώματα. Έτσι. Και οπότε θα έμενε ο σκελετός και θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό είναι ο γενικός κανόνας, γιατί τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά στις εκρήξεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε αυτό που λέμε τοπική αστοχία. Δηλαδή μπορείς να αστοχήσει μία κολόνα στο εσωτερικό και να έχουμε μία βιολογική κατάρρευση. Δεν δηλαδή μία, να πούμε ότι 100% ένα κτίριο που θα είναι καινούριο δεν θα έχει και αυτό σοβαρές βλάβες.
0: Ακόμη και αν έχει οπλισμένο.
1: Αν
0: έχει οπλισμένο σκυρόδαμα, γιατί θυμάμαι τώρα το σεισμό του 99, αν δεν κάνω λάθος, κάποια πολυκατοικία είχε πέσει επειδή τα τσέρκια ήταν σε κακή κατάσταση, τέλος πάντων ήταν ελλειπή. Δεν θυμάμαι τώρα τι ακριβώς, αν θυμάμαι έτσι από το παρελθόν, πολλά τα χρόνια τώρα.
1: Σωστά τα λέτε, αλλά εδώ δεν είναι τόσο πολύ η σημασία ότι είναι, ας πούμε, τα τσέρκια λίγα περισσότερα. Η μεγαλύτερη σημασία είναι ότι η τύχη δεν φέρουν φορτίο.
0: Μάλιστα.
1: Η τύχη είναι διαχωριστική, όπως λέμε. Οπότε με το οστικό κύμα φεύγουν οι τύχοι, εκτενώνεται και μένει ο σκελετός που κρατάει το υπόλοιπο κτίριο. Αλλά στη τυχοποιία οι τύχοι φέρουν και το φορτίο μαζί. Επομένως, αν φύγει ένας τείχος, πέφτει και το κτίριο. Και στα κτίρια αυτά τα παλιά, τα παράθυρα συνήθως είναι μικρά. Επομένως, έχουμε δυσμενέστερη συμπεριφορά όταν έχεις ένα τέτοιο κτίριο και έχεις μία έκρηξη στο εσωτερικό του. Επομένως, αυτό είναι το φαινόμενο. Αλλά όμως, προσέξτε, έχει σημασία και κάτι άλλο. Ότι αυτά τα παλιά κτίρια με την τυχοποίηση έχουν καλύτερη θερμική συμπεριφορά. Δηλαδή, καλύτερη, ας πούμε, το χειμώνα είναι πιο ζεστά και το καλοκαίρι είναι πιο δροσερά. Δηλαδή, έχεις λιγότερο ενεργοβόρα, ας το πούμε έτσι.
0: Χαρακτηρίζονται όμως με κακή ενεργειακή ταυτότητα. Δηλαδή,
1: κοιτάξτε τι γίνεται. Αν θέλεις να το αναβαθμίσεις, μπορείς να το αναβαθμίσεις. Δεν πιάνει ακριβώς την ταυτότητα ενός σύγχρονο κτίριο, ψήφισε σύγχρονο κτίριο.
0: Λογικό βέβαια.
1: Ενεργειακά αναβαθμισμό.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή έχει όλες τις προδιαγραφές κλπ. Ναι, στην περίπτωση αυτή όντως αυτό συμβαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θα ήθελα να τονίσω το εξής.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι μάλιστα δύο σημεία. Το ένα σημείο είναι ότι δεν πρέπει να καταδικάσουμε το κτίριο αυτό που κατέρευσε διότι ήταν πέτρινο. Mm-hmm. Ή θα μπορούσε να έχει αποφευθεί αυτό εάν είχαν ληφθεί ορισμένα μέτρα. Δηλαδή, ένας ανιχνευτής, ο οποίος αυτόματα θα σταματούσε την παροχή, το οποίο είναι κάτι το οποίο μπαίνει από την αρχή, αλλά πρέπει να ελέγχεται εάν λειτουργεί ή όχι. Και εδώ ο έλεγχος πρέπει να γίνεται αυτό που λέμε σε αιτήσια βάση. Mm-hmm. Ας σκεφτεί όμως κανείς ότι στην Αθήνα μόνο έχουμε 1,5 εκατομμύριο παροχές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το να ελέγχεται μια εγκατάσταση σε αιτήσια βάση είναι κάτι αρκετά δύσκολο.
0: Ναι.
1: Άρα αυτός είναι ο κανόνας, αλλά
0: δυστυχώς δεν είναι
1: και δυσκολία της εφαρμογής του.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Ένα λοιπόν ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο θέμα είναι ότι το κτίριο αυτό, ότι η βλάβες, η καταστροφή ενός κτιρίου σε έκρηξη, αν και το αίτιο και η συμπεριφορά είναι διαφορετική από αυτή του σεισμού. Mm. Άλλο ο σεισμός κουνιέται το έδαφος και άλλο εσωτερικό να έχεις μια εκτόνωση, ένα ισχυρό φορτίο. Είναι διαφορετικός ο μηχανισμός αστοχίας, ας το πούμε έτσι.
0: Ο σεισμός έχει
1: περίπτωση,
0: άλλη
1: επίπτωση και το άλλο, ναι, είναι άλλη ενέργεια.
0: Το άλλο είναι στιγμίο, στιγμία εκτόνωση, έτσι, το
1: μπάμα. Ακριβώς. Επομένως, αυτά τα θέματα έχουν μελετηθεί, δηλαδή πόσο αστοχή ένα κτίριο από τυχοποιία. Πειράματα έχουν γίνει, υπολογισμοί έχουν γίνει και ποια είναι τα μέτρα ώστε να προστατεύσει ένα κτίριο. Γενικά μπορώ να πω το εξής, ότι εάν ένα κτίριο πέτρινο ήταν ενισχυμένο για σεισμό, η συμπεριφορά του θα ήταν καλύτερη.
0: Ερώτηση.
1: Στο συγκεκριμένο κτίριο, επειδή από ό,τι φαίνεται,
0: ναι, ναι.
1: Η έκρηξη έγινε στον επάνω όροφο.
0: Uh-huh.
1: Επομένως, εάν είχε ενισχυθεί το κτίριο αυτό σε σεισμό,
0: δεν θα έπεφτε.
1: Να μην είχαμε κατάρρευση.
0: Σωστά.
1: Και του κτιρίου αυτού.
0: Ερώτηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια της ίδιας ηλικίας και της ίδιας κατασκευής στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Αυτά τα κτίρια έχουν ελεγχθεί. Δηλαδή, τι εννοώ έχουν ελεγχθεί. Πώς ας πούμε προχωρούν, ας πούμε κάποιοι τα κάνουν Airbnb, πώς, δηλαδή με ποιο τρόπο διασφαλίζεται ότι δεν θα πέσει ένα τέτοιο κτίριο και τι δυνατότητες υπάρχουν αυτά τα κτίρια να θα μπορούσε να δηλαδή, υπάρχει ένα πρόγραμμα τα οποία θα τα στήριζε από την πολιτεία εννοώ. Πώς το βλέπετε κύριε Σπυριακό, κύριε καθηγητά?
1: Ας δούμε λίγο το Airbnb, έτσι, διότι πάμε να το δαιμονοποιήσουμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Διότι σε συγκεκριμένη περίπτωση, από ό,τι φαίνεται, η έκρηξη έγινε στον όροφο των επάνω, ναι, πιθανότατα.
0: Δεν ήταν Airbnb.
1: Όπου ήταν η μόνιμη κάτοικη. Όχι το Airbnb. Ήταν η μόνιμη κάτοικη. Λοιπόν, οι μόνιμοι κάτοικοι ενδεχομένως δεν είχαν λάβει τα μέτρα τους με τον περιοδικό έλεγχο, με τη σωστή εγκατάσταση του συστήματος κλπ. Όχι το Airbnb. Άρα λοιπόν το Airbnb δεν μπορεί να δαιμονοποιείται αυτομάτως, mm-hmm, επειδή υπάρχει μια αστοχία. Το Airbnb, αν το σκεφτεί κανείς, τι είναι? Είναι το κτίριο στο οποίο γίνονται κάποιες διαμορφώσεις έτσι ώστε να αναβαθμιστεί το κτίριο. Και πολλές φορές οι αναμορφώσεις αυτές δεν είναι αναμορφώσεις που τραυματίζουν το κτίριο. Mm-hmm. Πολλές φορές είναι αναμορφώσεις, είναι επεμβάσεις, οι οποίες αναβαθμίζουν το κτίριο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, επειδή τώρα έχω ακούσει πολύ έτσι να τονίζεται το θέμα του Airbnb, μην στραφούμε στο Airbnb ως πρόβλημα. Όχι. Πρέπει να κοιτάξουμε το κτίριο αυτό καθ' αυτό ως χρήση. Το Airbnb είναι κατοικία. Mm-hmm. Όπως ήταν κατοικία για το μόνιμο κατοίκον. Άρα λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσουμε τι γίνεται με αυτό καθ' αυτό το κτίριο. Τι γίνεται τώρα? Πολλά από τα κτίρια πέτρινα, όπως είναι αυτά εδώ, είναι κτίρια τα οποία βάσει του νόμου, του κανονισμού, δεν χρειάζεται να κάνεις ελέγχους για να τον βαθμίσεις στατικά εάν δεν κάνεις επεμβάσεις στην τυχοποιία αυτή καθ' αυτή. Αν κάνεις επεμβάσεις στην τυχοποιία, γιατί αυτή φέρει φορτίο, mm-hmm, πας δηλαδή να ρίξεις ένα τοίχο, όχι υποχρεωτικά εσωτερικό λεπτό που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ξύλινος,
0: mm-hmm,
1: αλλά περιμετρικά να ανοίξει ένα μεγαλύτερο παράθυρο, να ρίξεις ένα εσωτερικό τοίχο που να είναι παχύς όμως που να φέρει. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει μελέτη.
0: Γιατί αλλάζει η στατικότητα.
1: Βεβαίως, αλλάζει η στατικότητα του κτιρίου αυτού.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν πρέπει να γίνουν οι παρεμβάσεις όπως πρέπει. Τώρα, Εάν ένας ιδιοκτήτης θελήσει να το ενισχύσει, να το αναβαθμίσει, οπωσδήποτε μπορεί να το κάνει. Και μάλιστα ο κανονισμός είναι ευνοϊκός. Δηλαδή του λέει αναβάθμισε το σε ένα επίπεδο ικανοποιητικό.
0: Ενεργειακά,
1: όχι υποχρεωτικά.
0: Ενεργειακά.
1: Όχι στατικά, μιλάμε πάντοτε αντισεισμικά. Πάντοτε στατικά. Γιατί κοιτάξτε, η αντισεισμική ενίσχυση κτηρίου βοηθάει σε όλα.
0: Σωστά.
1: Βοηθάει και στην έκρηξη ακόμα να καταλάβετε. Βοηθάει και στην καθίζηση.
0: Λογικό.
1: Βοηθάει παντού.
0: Λογικό.
1: Γιατί ενισχύει το φορέας. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι υποχρεωτική αυτή η παρέμβαση στο φορέα για την ενίσχυση του μόνο εάν παρεμβαίνει στο φέροντα οργανισμό. Αν παρεμβαίνει στην τυχοποία. Ή αν θέλει να κάνει μια προσήκη από πάνω.
0: Ναι. Εσείς κύριε Σπυράκο, τι θα προτείνατε για να αποφύγουμε στο μέλλον ανάλογες καταστάσεις. Τι θα προτείνατε δηλαδή, τι θα προτείνατε στους ανθρώπους που έχουν τέτοιο κτίριο αλλά και στην πολιτεία, πώς να κινηθεί.
1: Κοιτάξτε, είναι η λύση στη θέση, στην περιπέτειση αυτή είναι απλή και φτηνή. Δηλαδή, πρώτον πρέπει να γίνεται σωστή εγκατάσταση. Σωστή εγκατάσταση σημαίνει ότι οι σωλήνες να μην περνάνε μέσα από τους τοίχους και τους τραυματίζουν, αλλά πρέπει να είναι περιορισμένες αυτοί οι σωλήνες και σωστά να τοποθετηθούν με κάποιο περίβλημα, ας πούμε, εύκαμπτο κλπ. Ώστε να μην τραυματίζεται το κτίριο αυτό καθ' αυτό. Είναι μια εγκατάσταση. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει και εύκολα. Το δεύτερο και το ευκολότερο είναι η συντήρηση. Αυτή δεν στοιχίζει λιγότερα από 100 ευρώ. Θα καταλάβετε. 70-80 ευρώ η συντήρηση. Αν λοιπόν πάει κανείς και το κάνει αυτό τον έλεγχο που απαιτείται ώστε να έχει τον εκνευτή και την βαλβίδα η οποία αυτόματα θα σταματήσει τη διαδρομή του φυσικού αερίου, δηλαδή με ένα κόστος αυτής της τάξης, δεν θα έχει τέτοιο πρόβλημα στο μέλλον. Έτσι απλά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι η απλή λύση
0: δηλαδή,
1: και όλα τα άλλα είναι πιο δαπανηρά.
0: Ναι.
1: Κρίσιμα μεν, καλό να ενισχύσει το κτίριό σου σε σεισμό, ώστε να έχει καλύτερη συμπεριφορά.
0: Ναι.
1: Τα πατώματα παίζουν μεγάλο ρόλο. Πρέπει να είναι και αυτά ισχυρά, γιατί πολλές φορές τα κτίρια είναι ξύλινα και είναι. Αλλά παίρνουν και φωτιά, αλλά και αυτά μπορείς να τα ενισχύσεις. Μπορείς να κάνεις παρεμβάσεις τέτοιου είδους. Αλλά το φτηνότερο από όλα είναι αυτό που είπα προηγουμένως. 70-80 ευρώ για ανέλεγχο.
0: Κύριε Σπυράκο, θα τα ξαναπούμε και θα μιλήσουμε για τους σεισμούς και τη στατικότητα των κτηρίων και των δημόσιων κτηρίων κυρίως πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας. Ο κύριος Κωνσταντίνος Σπυράκος, καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Διάλειμμα, επανερχόμαστε σε λίγο με αθλητικά.

0: Para πολιτικά 90,1.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Γαλάζιος εμφύλιος για καλαμοκαβαλάριδες και κότες. Πυρομαδών κατά των αλαζόνων υπουργών που βρήκαν όμως υποστηρικτές. Διχασμός στη Νέα Δημοκρατία, αλλά το Μαξίμου παραμένει θεατής. Έρχεται βροχή, έρχεται τώρα. Ο χάρτης των πράσινων υποψηφιωτήτων από τη Θράκη έως την Κρήτη. Ποιοι κλειδώνουν θέσεις στα ψηφοδέλτια. Όλα τα ονόματα αναπεριφέρεια. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
5: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Η ώρα από τις καλύτερες ώρες της εκπομπής, έτσι δεν το συζητώ, είναι η ώρα των αθλητικών. Που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι απέναντι μας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, που λέει ένα γνωστό ραδιοφωνικό κλισέ, έχουμε τον Αλέξανδρο Χριστάκο, το συνώνυμο της αθλητικής ενημέρωσης στην πρωινή πτήση. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, Τηλέμαχε. Καλημέρα και στους ακροατές. Έχουμε δύο μεγάλα παιχνίδια σήμερα. Mm-hmm. Έτσι. Το ένα είναι για το μπάσκετ, το άλλο είναι για το ποδόσφαιρο. Ξεκινήσουμε για το ποδόσφαιρο. Να πούμε ότι η Εθνική Ελλάδος θα αντιμετωπίσει την Γερμανία για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Nations League. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 10 παρατέταρτο στο Augsburg. Θα γίνει εκεί, λοιπόν, είναι οι Γαλανόλες και εδώ και δύο ημέρες. Η πρεμιέρα της νίκησε 2-1 τη Σερβία στο Βελιγράδι. Μια μεγάλη νίκη. Μια νίκη που ήρθε με γκολ στο 95 από τον Τάσο Δουβίκα. Ήταν και μια νίκη, αν θες, αντάξια και της ποιότητας που έχει αυτή η εθνική και δεν είχε πάρει έτσι μεγάλα αποτελέσματα από τότε που σχηματίστηκε αυτό το σύνολο, το ποιοτικό σύνολο. Το άξιζε, λοιπόν, και το πήρε και με πολύ καλή ψυχολογία θα πάει να αντιμετωπίσει τη Γερμανία, μια ποδοσφαιρική δύναμη στον κόσμο, η οποία έχει νέο προπονητή, τον Γιούργκεν Κλοπ. Η Γερμανία, η οποία στην πρεμιέρα της ήρθε 1-1 με την Ολλανδία. Ο έμπειρος τεχνικός, ο οποίος είναι και πάρα πολύ γνωστός, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Είπε ότι είναι η πιο ποιοτική εθνική που υπήρχε ποτέ, με πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, έτσι. Οπότε αυτό δίνει και μια παραπάνω αξία για τους παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και αναμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσουν. Από αυτά που γνωρίζουμε, το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Βέβαια, και ο Σέρβος προπονητής, η συνομιλία που έκανε προς τους παίκτες, δεν τους άφησε να δουν λίγο διαφορετικά το παιχνίδι. Δηλαδή, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί και η Γερμανία είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο και αναζητά και αυτή έτσι μεγάλες νίκες για να μπορέσει να δέσει και πιο πολύ σαν ομάδα και με τον νέο τεχνικό, έτσι, ο οποίος είναι και καταξιωμένος. Σπουδαίο παιχνίδι, λοιπόν. Αναμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει η εθνική σε αυτή την πρόκληση, θα έλεγα εγώ. Οπότε θα το δούμε και αυτό και να αφήσουμε να πάμε λίγο στο μπάσκετ, όπου έχουμε έναν τελικό. Έχουμε τον τελικό του Super Cup, το οποίο διεξάγεται στο κλειστό του Περιστερίου. Στις 8 η ώρα, λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Στον ημιτελικό, ο Ολυμπιακός νίκησε 93-80 την ΑΕΚ με σχετικά εύκολα, θα έλεγα εγώ. Είχε ξεφύγει και σε 20 πόντους η διαφορά, κάποια στιγμή μειώθηκε, αλλά εκεί ο νέος παίκτης του Ολυμπιακού, Ζαν Μοντέρο, μίλησε, πήρε την ομάδα στις πλάτες του και δεν άφησε να μειωθεί παραπάνω αυτή η διαφορά, που έβαλε και 19 πόντους και έδωσε 5 ασίστ. Και επίσης ο Τόντα Χολ είχε επίσης 19 πόντους και πήρε 7 rebound. Από την άλλη πλευρά έχουμε τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε την έκπληξη, θα την πούμε και έκπληξη, αν και έχει αλλάξει πολύ και ο ΠΑΟΚ. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά μαζί τη Λέμαχη. Νίκησε, λοιπόν, 84-82 τον Παναθηναϊκό Άκτεων, με τον Τέντι Όσμα να βάζει τρίπο και ο ΠΑΟΚ. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά μαζί τη Λέμαχη. Νίκησε, λοιπόν, 84-82 τον Παναθηναϊκό Άκτεων, με τον Τέντι Όσμα

0: και επίση ο Τσέντι Όσμαν βοηθό μετά του 18 πόντου που έβαλε τον Γκάι Αλεξάνδρ, ο οποίο έβαλε 15 πόντου. Να πάμε ξανά στο ποδόσφαιρο και να κλείσουμε και να πούμε ότι έχουμε σήμερα αγώνε για τη Super League 2, η οποία περνάει στην τέταρτη αγωνιστική τη. Στι 4 η ώρα έχουμε το Απόλλων Καλαμαριά αναγέννηση Καρδίτσα. Στην ίδια ώρα η Λάρισα θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ Β. Επίση την ίδια ώρα Νίκη Βόλου θα αντιμετωπίσει τον Έστω Χρυσούπολη. Και ο Πανιώνης στη Ζάκυνθο. Στις 5 η ώρα έχουμε το Ελλάς Τύρου Πύργο. Στις 6 και 4 το Πανθεραϊκός Ολυμπιακός Β. Και να πούμε εδώ και λίγο γρήγορα τη μαθημολογία έτσι, με τις πρώτες ομάδες. Η Μαρκό είναι η μοναδική που έχει πάρει τις νίκες στα 3 πρώτα παιχνίδια και 9 βαθμούς. Και από εκεί και πέρα ακολουθούν οι Ελλάς Τύρου με 7. Η ΑΕΛ με τους ίδιους πόλους, ο Πανθεραϊκός και ο Πανιώνης επίσης με 7 βαθμούς.
1: Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε μου. Αλέξανδρο Συστάκο, κυρίε και κύριοι, στην αθλητική ενημέρωση. Ευχαριστούμε πολύ. Θα κατεβάσουμε τροχού τώρα, γιατί ήδη η Τζούλη Τσίγκα είναι έτοιμη να παραλάβει μικρόφωνο. Για 2 ώρες θα είναι μαζί σα η Τζούλη. Θα ευχαριστήσω όλου και όλε εσά που ήταν μαζί μα αυτό το Σαββατοκύριακο, στην πρωινή μα πτήση. Έχουν έρθει και άλλα μηνύματα, αλλά δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω. Παναγιώτη Χάλαρη, ο διοικητή, κρατέο διοικητή των Αϊτών Ιχοληπτών. Ρύθμιζε τον ήχο, κυρίε και κύριοι. Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Βασίλη Κρυμπά, διάλεξε τα τραγούδια. Κατερίνα Πλατή στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Από τον πιλότο σα, Κλέμα Σαντορινέο, ένα πολύ πολύ όμορφο πρωινό Κυριακή να έχετε. Μια πολύ καλή μέρα και μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα. Κι αν τα προβλήματα δείτε να πλησιάζουν απειλητικά και τα γκρίζα σύννεφα να έρχονται, εσείς τι θα κάνετε? Θα σηκώσετε το κεφάλι ψηλά και με ηθικό ακμεότατο θα μπορέσετε να βρείτε τη λύση ό,τι κι αν σας συμβεί, αδέρφια μου, με ψηλά το κεφάλι. Καλημέρα, αδέρφια!

0: ώρα είναι 9.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Δύο λεπτάκια μετά τις 9, Κυριακή σήμερα, 27 του Σεπτέμβρη. Τελειώνει και αυτός ο μήνας, ο πρώτος του φθινοπόρου σιγά σιγά, με καιρό κανονικό, φθινοπορεινό, τον αυθεντικό τέλος πάντων, το γνήσιο. Με βοριάδες σήμερα θα πάμε, με βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Καταιγίδες ναι, μπορεί να έχει, ακραία φαινόμενα δεν προβλέπονται. Περισσότερο θα επικεντρωθούν οι καταιγίδες στις ανατολικές και νότιες περιοχές. Πάντως χθες είχαμε προβληματάκια στη Σκιάθο, ας πούμε, όπου πλημμύρισαν οι δρόμοι από την καταρακτώδη βροχή. Σε περιοχές κεντρικής και βόρειας Εύβοιας είχαμε πλημμύρες στο Δήμο Ψαχνών, στα Κύθυρα. Πάνω από 130 χιλιοστά βροχής έπεσαν σε μια ώρα στη Σκιάθο, έτσι. Προβλήματα από νερό, διακοπές ρεύματος σε περιοχές του νησιού. Και φαίνονται, υπάρχουν εικόνες με τους δρόμους να έχουν γίνει ποτάμια, με φερτά υλικά να κατακλείζουν τους δρόμους, να δυσκολεύουν τις μετακινήσεις. Σήμερα είπαμε προσοχή σε σποράδες, Εύβοια, βόρειο-ανατολική Αττική και ανατολική Πελοπόννησο και σε κάποιες από τις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Όπως μας τα έλεγε ο κύριος Λαγουβάρδος χθες δηλαδή, ακριβώς. Αύριο καλύτερα, είπαμε θα στεγνώσουμε αύριο, δεν έχει βροχούλες τόσο, θα έχει περισσότερη ηλιακάδα, βοριαδάκι θα διατηρηθεί, εντάξει, καλά θα είναι. Η θερμοκρασία έχει πέσει αρκετά, δηλαδή στην Αθήνα σήμερα θα φτάσει μέχρι 23 βαθμούς, για να καταλάβετε. Και σε ορισμένες περιοχές της χώρας είχαμε πολύ χειμωνιάτικες θερμοκρασίες, από 6 ως 8 βαθμούς χθες. Αυτά είναι απλή καθημερινότητα, η καθημερινότητα του καιρού που επηρεάζει και τη ζωή μας σε ένα βαθμό, όμως από προχθές ζούμε στη σκιά μιας τραγωδίας. Τη τραγωδία στην Πλάκα με 6 θύματα. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα ακόμα και κυρίως τα αίτια της έκρηξης. Όλα φαίνεται μέχρι στιγμής να δείχνουν ότι υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε κάποια από αυτά τα ερωτήματα σήμερα με τις συνδέσεις που θα έχουμε. Είμαστε εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1, είναι οι στιχομηθείες μας, θα τις πάμε ως τις 11 μαζί. Τον ήχο ρυθμίζει ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Η Όλγα Καλατζή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει πάντα μουσικές και τραγούδια. Η Μαρία Ιωάννου απαντά σε εσάς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 8 80. Μας μεταφέρει και τα μηνύματά σας εδώ στο στούντιο για να τα σχολιάσουμε, αλλά μπορείτε να τα στείλετε και γραπτός απευθείας στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τις 11.

περιμένουμε νέες αυξήσεις στα καύσιμα από τώρα, από την εβδομάδα που μας έρχεται, γιατί σήμερα, ας πούμε, αυξήσεις στη Χονδρική, που σημαίνει ότι θα μετακυλιστούν στη Λιανική και καταλαβαίνετε ότι δεν θα είναι και πάρα πολύ ευχάριστα. Δηλαδή, από εκεί που για τη βενζίνη η χονδρική τιμή είναι στα 2,021, από την Τρίτη θα πάει στα 2,027, που σημαίνει ότι στην Αγγλία μπορεί να πάει στο 2,30 με όλες τις επιβαρύνσεις που έχει. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και με τον ντίζελ κίνησης. Και εγώ να θυμίσω αυτά που μας έλεγε χθες ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών, ο κ. Ραυτόπουλος, εδώ στην εκπομπή μας, υποστηρίζοντας το αίτημα για άμεση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Δεν χρειάζεται καμία έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστήριξε ο κ. Ραυτόπουλος. Όσο για το επιχείρημα ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη απώλεια εσόδων στο κράτος από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, σύμφωνα με το δικό του σκεπτικό, είπε ότι τα έσοδα αυτά έχουν υπερκαλυφθεί λόγω της ακρίβειας, γιατί έβγαζε, όταν η βενζίνη πολλούνταν 1,60 ή 1,70 ευρώ ανά λίτρο, ο προϋπολογισμός είχε προβλέψει τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης με βάση αυτή την τιμή. Τώρα που έχει φτάσει 2,10 στην Αθήνα, γιατί στην περιφέρεια είναι πολύ παραπάνω η τιμή της βενζίνης, τα έσοδα αυτά έχουν φουσκώσει πολύ, άρα υπάρχει περιθώριο να μειωθούν κάπως τα κρατικά έσοδα, γιατί έχουν ήδη υπερκαλυφθεί αυτή τη στιγμή. Και μας θύμισε ότι από το Μάρτιο μέχρι το Μάιο 11 ευρωπαϊκές χώρες μείωσαν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς καμία έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ακρίβεια τώρα δημιουργεί ασφυξία στους πολίτες, δημιουργεί και καυγάδες μεταξύ των κομμάτων. Να είναι άραγε, γιατί υπάρχουν τα κόμματα του Κακομοίρη και τα κόμματα του Νοικοκύρη, όπως είπε ο κύριος Θεοχάρης, ο υφυπουργός εξωτερικών. Δεν ξέρω. Κι αν ναι, ποιος είναι ο Κακομοίρης, ρε παιδιά? Ο Κακομοίρης είναι εμείς, δηλαδή όλος ο κόσμος που υποφέρουμε από την ανωδική κούρσα των τιμών. Εμείς είμαστε μάλλον κακομοίριδες. Άσε που είμαστε και μίζεροι, όπως μας έχει κατηγορήσει άλλος υπουργός της κυβέρνησης στο παρελθόν. Και κακομοίριδες και μίζεροι. Μάλιστα. Σε άλλα νέα τώρα, ο Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για εκεχηρία υπό όρους και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Γιατί, όπως είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αυτοί ιτώνται πολύ άσχημα. Εμείς κερδίζουμε τρομερά. Να τους άνθρωπος, ούτε κακομοίρης ούτε μίζερος. Λέει καθαρές κουβέντες, όπως ότι θα εξαπολύσει νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, αλλά μετά, λέει, από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, στις εκλογές του Νοεμβρίου, όχι ότι ως τότε θα σταματήσουν δηλαδή. Και το Ιράν απάντησε χθες ότι ούτε εμείς υποχωρούμε για το Ορμούζ, περιμένουμε τους μεσολαβητές. Και οι πόλεμοι συνεχίζονται κάπως έτσι, όπως και ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος. Και τα θύματα είναι πάντα οι άμαχοι. Σε άλλα σοβαρά, οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, κ. Γεραπετρίτης και Φιντάν, είχαν μια ολιγόλεπτη συνάντηση έτσι στο πόδι χθες, μη προγραμματισμένη, στη Νέα Υόρκη, αλλά είπαν ότι καλό είναι άμεσα να κάνουν ένα κανονικό ραντεβού, να τα ξαναπούν κανονικά. Και αλήθεια είναι καλό αυτό. Αλήθεια είναι καλό να μιλάνε μεταξύ τους οι αξιωματούχοι των δύο πλευρών. Αλήθεια είναι καλό να γίνονται αυτές

Να και οι πρώτες καλημέρες, εδώ από τη Χίο είναι η πρώτη. Ο Παναγιώτης επαναφέρει το θέμα των φοιτητών που δεν έχουν πολλά δρομολόγια λεωφορείων για να πάνε στο πανεπιστήμιο. Και αυτά στοιχίζουν, λέει, σαν να παίρνεις ταξί. Βοηθήστε τους φοιτητές μας, λέει ο Παναγιώτης. Παναγιώτη, μου το είχαμε πει και πέρυσι, το είχαμε κάνει θέμα. Τι να σου πω, δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το πράγμα, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ώρας και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα, αν επιτρέψει ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης να πάμε, γιατί δεν θέλει να το ρίξει. Έλα Παναγιώτη, σε παρακαλώ. Άντε εντάξει.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Μα το σημάδι.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτή είναι η φωνή της Άννας Βύση πριν από πολλά πολλά χρόνια, εκεί κάπου στο ξεκίνημα της καριέρας της, ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι σε στίχους Δημήτρη Ιατρόπουλου και μουσική του Μανώλη Μικέλη. Η Μεθυσμένη Πολιτεία λοιπόν ήταν και στο ομώνυμο σύριαλ για τους πολύ παλιούς, το λέω. Χθες λοιπόν, πολλά χρόνια μετά, η Άννα Βύση επιβεβαίωσε ότι είναι στάρ, ρε παιδί μου, πραγματικά. Δηλαδή, άσχετα αν κάποιος έχει για αγαπημένα τα δικά της τραγούδια ή όχι, πάνω από 90.000 άνθρωποι έφτασαν στο ΆΚΑ, παρά την βροχή που είχε προηγηθεί και το φόβο νέας βροχής το βράδυ, και έκανε μια θεαματική είσοδο η ίδια. Κατέβηκε από ψηλά μέσα σε ένα φωτεινό στεφάνι, επιβεβαιώνοντας αυτό που λέμε, ότι είναι στάρ.

που τα λέμε, μόνο ο Πάπας μάζεψε περισσότερο κόσμο από τη Δύση χθες στο Παρίσι, που συγκεντρώθηκαν περίπου 700.000 άνθρωποι, κοσμοπλημμύρα στο κέντρο του Παρισιού για τη λειτουργία του Πάπα, ενώ την Παρασκευή το βράδυ πήγαν στο Stade de France να τον δουν. Χθες ο Πάπας Λέων χωροστάτησε και σε λειτουργία στην Παναγία των Παρισίων, πανικός.

Πάμε εμείς στην πολύ οδυνηρή πραγματικότητα αυτή της τραγωδίας στην Πλάκα. Έχουμε 6 ανθρώπους νεκρούς. Ανασύρθηκαν χθες οι σωροί τους μετά από 32 ώρες προσπαθειών της ΕΜΑΚ. Ήταν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που έμενε στο δεύτερο όροφο του πολύ παλιού, είναι η αλήθεια, κτηρίου στην Πλάκα. Και στον πρώτο όροφο έμεναν 2 ζευγάρια Αμερικανών τουριστών. Ήταν ένα διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης αυτό. 4 άνθρωποι νέοι. Το ένα ζευγάρι ήταν σε μήνα του μέλητος. Το άλλο ζευγάρι ήταν συγγενικό με το πρώτο και η γυναίκα ήταν έγκυος.

0: Όλα δείχνουν μέχρι στιγμής, χωρίς να υπάρχουν επίσημα πορίσματα ακόμα από το ανακριτικό της πυροσβεστικής, ότι υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου. Υπήρχαν και κάποιες πληροφορίες, λέει, από κατοίκους ότι είχαν διαπιστώσει μια οσμή τις προηγούμενες ώρες. Ωστόσο και η πυροσβεστική αλλά και ο Δήμος Αθήνας είπαν ότι δεν είχαν επίσημες καταγγελίες γι' αυτό, για κάτι τέτοιο. Ένα χρόνο νωρίτερα πάντως τα μέλη της Επιτροπής Κατοίκων Πλάκας είχαν απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές, εκφράζοντας ανησυχίες για τα παλιά δίκτυα ίδρευσης φυσικού αερίου, ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Είναι μια περιοχή με πάρα πολύ παλιά σπίτια. Αλλά και τις ανησυχίες τους για το αν συμβεί κάτι, πώς θα υπάρξει εκένωση σε τόσο δύσκολο, ένα τόσο δύσκολο αστικό τοπίο όπως είναι η Πλάκα. Για διαρροή του αερίου μίλησε και ο πρόεδρος του ΑΣΠ, ο Ευθύμης Λέκας, αλλά και ο δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας. Είπε μάλιστα ο κ. Δούκας ότι ήταν μάλλον εκτεταμένη διαρροή με πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και προκάλεσε τόσο ισχυρή έκρηξη ώστε να ισοπεδώσει το κτίριο και να καταπλακωθούν 6 άνθρωποι. Υπάρχουν σοβαρές ζημιές στα γύρω κτίρια. Θα ελεγχθούν τα διπλανά κτίρια για να διαπιστωθεί αν έχει, αν είναι, πώς είναι η κατάσταση στατική τους αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και ζημιές σε κτίρια που βρίσκονται πιο μακριά. Όλα αυτά θα ελεγχθούν. Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρισμού ψάχνουν για τη διαρροή αερίου από το δεύτερο όροφο, πιθανότατα λένε, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με το μηχανολόγο μηχανικό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, τον κύριο Χριστοδουλίδη, να δούμε λίγο πώς μπορεί να λειτουργήσει όλη αυτή η ιστορία με το αέριο. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Καλημέρα σε εσάς.
0: Σας ευχαριστώ για την ανταπόκρισή σας στο ευνίδιο έτοιμά μας, αλλά εδώ είναι... δεν θα μιλήσουμε πια για ακρίβεια και για ρεύμα και καύσιμα, θα μιλήσουμε για μια τραγωδία.
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Το θέμα είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, αν όντως υπήρχαν επίσημες καταγγελίες, δεν ξέρω αν αυτές έχουν επιβεβαιωθεί. Προκύπτουν διάφορα ερωτήματα. Πότε, ας πούμε, για παράδειγμα, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες? Ανέλαβε κανείς να διερευνήσει αυτές τις αναφορές ή πήγαν σε κάποιο σιρτάρι? Έγινε αυτοψία, ας πούμε, και τεχνικός έλεγχος?
0: Αυτό τώρα, κοιτάξτε εδώ. Εδώ και ο Δήμος Αθήνας λέει ότι εμείς δεν είχαμε λάβει αναφορά για κάτι τέτοιο, αλλά και η πυροσβεστική κάτι τέτοιο είπε.
1: Ναι, πού είχαν γίνει καταγγελίες? Στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα? Δεν ξέρω αυτό, mm-hmm. γιατί εγώ είδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ναι, με ονόματα κιόλας, με ημερομηνίες, που είχαν τα διαδραστικά των καταγγελιών.
0: Ότι υπήρχε οσμή φυσικού αερίου?
1: Ναι, ότι υπήρχε οσμή mm-hmm. φυσικού αερίου, ότι γενικά η περιοχή είναι προβληματική από πλευράς όχι μόνο δικτύων αερίου, αλλά και αποχετευτικού, παλιά κτίρια τα οποία... μένει να δούνε αν η στατική τους επάρκεια είναι ικανή για να κρατηθούν σε κάποιο σεισμό, γιατί ξέρετε αυτά είναι παλιά κτίρια που ξέρετε,
0: βέβαια, ναι.
1: Και πολλές φορές γίνονται και ανακαινήσεις για να γίνουν Airbnb, πάρα πολλά,
0: ναι,
1: αλλά γίνεται μόνο ένα ρετούς στις όψεις, mm-hmm. δεν γίνεται και έλεγχος στατικής επάρκειας με τις αλλαγές που γίνονται εσωτερικά του κτίριου, και δεν ξέρω και κατά πόσο ακολουθούνται και οι προβλεπόμενες ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες όταν βάζουν και φυσικό αέριο, ποιος τις ελέγχει, αν είναι κατάλληλα διαμορφωμένες σε ένα παλιό υφιστάμενο κτίριο, πόσο αντέχουν τα συστήματα για να λειτουργούν με αξιοπιστία και ασφάλεια. Υπάρχουν διάφορα ερωτήματα τα οποία, εντάξει, νομίζω ότι και οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να αναλάβουν κάποια δράση, ειδικά στην περιοχή της Πλάκας που είναι και παλιά τα κτίρια και έχουν γίνει και πολλές ανακαινήσεις.
0: Μα είχε σε αυτό η γενική προειδοποίηση υπήρχε από την Επιτροπή Κατοίκων Πλάκας. Δηλαδή για τη συνολική κατάσταση των δικτύων,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Αλλά όταν υπάρχει μια προειδοποίηση, εκεί που υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά.
0: Σωστό.
1: Όμως, δηλαδή δεν μπορεί αυτοί ξαφνικά σηκώθηκαν ένα πρωί και είπανε ότι εδώ εμείς το κίνημα της Πλάκας θέλουμε απλά να καταγγείλουμε κάτι το οποίο έτσι.
0: Οι άνθρωποι δεν κατήγγειλαν καν, ζήτησαν να γίνουν έλεγχοι. Αυτό ζητούσαν από την αρχή. Δηλαδή σε όλα τα δίκτυα και στο ίδρυυση και τα λοιπά.
1: Πολύ σωστά. Ναι. Εγώ τώρα θέλω να πάω σε πιο συγκεκριμένα στο mm-hmm. φωνικό δυστύχημα. Mm-hmm. Εάν ο τεχνικός κανονισμός φυσικού αερίου, ο οποίος έχει δεσμευτεί το 2012. Έχουν περάσει περίπου 14 χρόνια και δεν έχει επικαιροποιηθεί καθόλου. Κακός για μένα, αλλά αυτό το αφήνω σε παρένθεση. Δεν μπορεί να μην προβλέπει υποχρεωτική τοποθέτηση ανιχνευτών αερίων σε οικιακούς χώρους που έχουν τοποθετηθεί συσκευές αερίου. Δηλαδή, δεν προβλέπεται να υπάρχει ανιχνευτής αερίου που όταν αντιλαμβάνεται μια διαρροή αυτόματα να δίνει εντολή να κλείνει η ηλεκτρομαγνητική βάνα για να διακόπτεται η ροή του αερίου προς τη συσκευή, να υπάρχει υποχρεωτικότητα σε αυτό μόνο στα λεβιτοστάσια και όχι σε χώρους οικιακούς που έχεις κουζίνες, τζάκια, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι, μόνο ας πούμε για στα βραχυχρόνια μίσθωσης, μόνο ανιχνευτής καπνού είναι υποχρεωτικός.
1: Ναι, άλλο πράγμα.
0: Α, εντελώς άλλο.
1: Είναι άλλο εντελώς πράγμα. Μιλάω εγώ τώρα για ανιχνευτή εκρηκτικών αερίων.
0: Ναι.
1: Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Το οποίο βαράει το αλάρμ παράλληλα με ηχητική σήμανση και όταν η συγκέντρωση του αερίου είναι πάνω από ένα ποσοστό περιεκτικότητας και δίνει εντολή να κλείσει η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ώστε να μην αφήνει να περνάει αέριο όταν εντοπίσει αυτή την διαρροή. Mm-hmm. Αυτό έπρεπε να είναι όχι μόνο στα λεβιτοστάσια των κτηρίων, αλλά έπρεπε να είναι σε όλους τους οικιακούς χώρους που έχουν τέτοιες συσκευές. Ενώ ο κανονισμός προβλέπει για επαγγελματικούς χώρους, επαγγελματικές κουζίνες κλπ. Δεν προβλέπει όμως για τις οικιακές καταναλωτές.
0: Στο εξωτερικό υπάρχουν, κύριε Χρυστοδουλίδη.
1: Ορίστε.
0: Στο εξωτερικό, σε χώρες που χρησιμοποιούν εκτεταμένα το φυσικό αέριο, υπάρχουν τέτοιοι μηχανισμοί.
1: Αυτό για τις κατοικίες δεν το ξέρω να σου πω, αλλά εγώ που έμενα στις Βρυξέλλες, το σπίτι μου είχε, να ξέρετε.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρα σε αρκετά υπάρχουν προφανώς.
1: Ναι, δηλαδή σε μένα όταν νίκιαζα ένα σπίτι στις Βρυξέλλες και είχα συσκευή αερίου, κουζίνα δηλαδή, υπήρχε και ανιχνευτής αερίου.
0: Ναι, το λογικό είναι να υπάρχουν. Τι να λέμε τώρα.
1: Μα να σας πω κάτι. Πόσα δυστυχήματα έχουν γίνει τελευταία 15-20 χρόνια από τότε που άρχισε στην Ελλάδα να υλοποιείται να εγκαθίσταται τέτοια συστήματα φυσικού αερίου, δηλαδή δίκτυα φυσικού αερίου με οικιακές καταναλώσεις. Πάρα πολλά, πάρα πολλά δυστυχήματα. Σας θυμίζω το 2022 στη Συγκρού. Για να μην σας πω άλλες περιπτώσεις που έχουν γίνει σε παιδικά, σε σχολεία, σε ξενώνες.
0: Δηλαδή
1: κάποια στιγμή νομίζω ότι πρέπει να το δει η πολιτεία λίγο πιο σοβαρά. Αυτό δηλαδή καταλαβαίνουμε όλοι ότι από την προαιρετικότητα πρέπει να περάσουμε στην υποχρεωτικότητα των θεμάτων ασφαλείας.
0: Σωστό, λογικό, απόλυτα λογικό είναι αυτό που λέτε.
1: Έτσι το καταλαβαίνω δηλαδή. Εγώ τι πιστεύω ότι συνέβη, αν θέλετε τη δικιά μου εκτίμηση και τη δικιά μου εμπειρία. Προφανώς υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου από την εσωτερική εγκατάσταση του συστήματος φυσικού αερίου που υπήρχε στο δεύτερο όρφο, γιατί από ό,τι είπε ο ιδιοκτήτης του Airbnb δεν είχε φυσικό αέριο το Airbnb, το είχε διακόψει εδώ και χρόνια, οπότε πάμε τώρα στον δεύτερο όρφο που έμενε αυτό το ηλικιωμένο ζευγάρι, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι η διαρροή ξεκίνησε αργά την προηγούμενη μέρα το βράδυ και σιγά σιγά συγκεντρώνονταν το αέριο μέσα σε ένα κλειστό σπίτι, σε ένα κλειστό δωμάτιο, χωρίς να αερίζεται, καταλαβαίνετε, διότι έκανε κρύο το βράδυ και ήταν κλειστά τα παράθυρα, ας πούμε. Και όταν ένας εκ των δύο ενίκων αντελήφθηκε μέσω της οσμής ότι κάτι δεν πάει καλά, γιατί ξέρετε, το φυσικό αέριο σε πρωτογενή κατάσταση, στη φύση δηλαδή, είναι άοσμο.
0: Ναι.
1: Όμως όταν προορίζεται για εμπορική χρήση, αναμειγνύεται με μια χημική ουσία, μια μερκαπτάνη, ας το πούμε, η οποία προσδίδει αυτή τη δυσοσμία που ξέρουμε όλοι, παραδείγματος χάρη όπως το γκαζάκι, όταν το ανοίγεις και πριν ανοίξει η φλόγα,
0: έχει μια μυρωδιά.
1: Ναι, βέβαια. Έντονη, ας το πούμε, έτσι, δυσάρεστη κτλ. Οπότε εκεί είχε μαζευτεί αρκετή ποσότητα αερίου, ανοίγοντας κάποιο ηλεκτρικό διακόπτη ή το φως για να δει τι γίνεται. Καταλαβαίνετε ότι όταν είναι η συγκέντρωση πάνω από 5% και κάτω από 15% κατόγκο εννοώ η αναλογία,
0: παρουσία
1: ενός πινθύρα, ακόμα και ενός ηλεκτρικού διακόπτη, μπορεί να προκληθεί έκρηξη. Δηλαδή mm-hmm. το μείγμα γίνεται εκρηκτικό σε αυτή την αναλογία.
0: Ναι.
1: Και έτσι πιστεύω ότι τώρα έφτυγε η συσκευή, δεν ξέρω τώρα αν ήταν αυτόνομο λεβιτάκι εντός του σπιτιού mm-hmm. ή ήταν μια μαγειρική συσκευή αερίου και υπήρχε κάποια αστοχία σε κάποια ασφαλιστική δικλίδα, γιατί εγώ πιστεύω, όχι πιστεύω, είμαι σίγουρος γι' αυτό, όλες οι οικιακές συσκευές αερίου είναι πιστοποιημένες, έχουν ελεγχθεί, έχουν δοκιμαστεί και φέρουν όλα τα προβλεπόμενα, όλες τις προβλεπόμενες αυτοματιστικές διατάξεις ναι. για να σταματήσουν την οποιαδήποτε ροή αερίου σε περίπτωση που υπάρχει διαρροή.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, αυτό το οποίο εγώ νομίζω ότι μπορεί να έχει γίνει είναι να υπήρχε μια φθορά, ένα τσάκισμα, ας το πούμε, mm-hmm. ή και ακόμα μια διάβρωση του ΕΦΚΑΜ του σωλήνα που συνδέεται από το σταθερό σωλήνα, το παροχικό, προς τη συσκευή. Εκεί να υπήρχε κάποια διαρροή, δηλαδή ο σωλήνας που συνδέει τη συσκευή, εννοώ, καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, και από εκεί σιγά σιγά να ξεκίνησε η διαρροή. Μάλιστα. Όπου εξαπλώθηκε σε όλο το δωμάτιο, σε όλο το σπίτι σιγά σιγά. Οι άνθρωποι κοιμόντουσαν το βράδυ. Κάποια στιγμή κάποιος ξύπνησε εκείνη την ώρα, γύρω στις 7 από ό,τι mm-hmm, ήταν. Mm-hmm. Μυρίζοντας έντονα, πήγε να δει την, ανάψει το φως και συνέβη το μοιραίο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η δικιά μου υπόθεση. Έτσι.
0: Αυτό είναι μια πολύ λογική υπόθεση πάντως. Θα περιμένουμε βέβαια να δούμε και τις επίσημες ανακοινώσεις σε κάθε περίπτωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ.
0: Συζήτηση αυτή. Καλή σας ημέρα.

Λοιπόν, 32 λεπτάκια μετά τις 9, με μικρή καθυστέρηση, αλλά είναι προηγούνται οι εξελίξεις και κυρίως αυτό που συνέβη στην Πλάκα. Και έπεται η βόλτα μας στο περίπτερο για να δούμε τον κυριακάτικο τύπο. Ξεκινάω με την απογευματινή. Διπλός συναγερμός για καύσιμα και τρόφιμα. Τα σενάρια πολέμου που εξετάζει η κυβέρνηση σε οικονομία και βουλή. Οι επαφές του Μαξίμου με τα δηληστήρια, οι βουλευτές που χτυπάνε καμπανάκια και το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι αν δεν βρεθεί άκρη με την Ευρώπη, η Ελλάδα θα ακολουθήσει το δικό της δρόμο. Κρίσιμος μήνας ο Οκτώβριος, καθώς μέρος του αυξημένου κόστους παραγωγής και διακίνησης θα περάσει σταδιακά στον καταναλωτή. Δεδομένες οι ανατιμήσεις σε φέτα και ψωμί, γράφει απογευματινή. Πάει και το ψωμότηρι εν ολίγης, δηλαδή. Συνεχίζω με την απογευματινή. Η ακροδεξιά συντονίζεται και ροκανίζει την Ευρώπη. Από τη Γερμανία μέχρι τη Γαλλία και από την Αυστρία μέχρι την Ισπανία, κόμματα της εθνικιστικής, λαϊκιστικής ή ριζοσπαστικής δεξίας ανεβαίνουν και δημιουργούν δύσκολα σενάρια για το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα Υόρκη, ο Μητσοτάκης φέρνει deals και τα data centers. Οι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες χρηματοδοτούν νέα κέντρα στην Ελλάδα. Αλέξης Τσίπρας, rebranding με διαπλοκή και αντιφάσεις και όλα τα πρόσωπα που ετοιμάζει για την Ελλάς. Καραμανλή Σαμαράς, εκείνοι που τους ενώνουν και τους διχάζουν. Η κβαντική, η ιατρική και τα άλλα ματζούνια. Τρεις καθηγητές εξηγούν στην απογευματινή. Κύκλωμα με σκευάσματα και υπνοτιστές που δρούσε από το 2012 ψάχνουν τώρα οι αρχές. Από την Daily Mail, η ισόβια μάχη και ο χαμός του Πρίσλεϊ, οι αποκαλύψεις για την απεξάρτηση και ο ρόλος της Σίντι Κρόφορντ. Ο Δοστρωτήρας, στο μυαλό του ξεχωριστού Νίκου Καρβέλα, με ροκ φιλοσοφία και θεωρίες που προκαλούν. Και από τα σπορ, η επέλαση των Center Four, οι Έλληνες κανονιέριδες έτοιμοι να γράψουν ιστορία. Πάμε στο βήμα. Οι 7 πληγές της ακρίβειας, οι τιμές των καυσίμων καίνε κυβερνήσεις και καταναλωτές. Η διπλή εικόνα της ελληνικής οικονομίας, ο φαύλος κύκλος του πληθωρισμού, τι τρομάζει αγορές και οικονομίες, οι αναλύσεις δεξαμενών σκέψης και ειδικών τμήματων διεθνών οίκων και επενδυτικών τραπεζών εν μέσω εκλογικών αναμετρήσεων. Εναλλακτικές θεραπείες στα αποκαλυπτήρια μιας σκοτεινής βιομηχανίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στο βήμα. Δεν έχουμε μελέτες, υπάρχει κίνδυνος. Ο τζίρος του ενός δισεκατομμυρίου, οι 25 πλάσμα αφαιρέσεις το μήνα. Κβαντική ιατρική χωρίς άδειες. Ο γκουρού Ντίπακ Τσόπρα. Τι είναι πραγματικά η αναγεννητική ιατρική. Η κυβέρνηση υποβαθμίζει, ανεξάρτητη αρχή ψάχνει τηλέφωνα αξιωματούχων και πολιτών στο παζάρι των data brokers. Πάμε στην Αυγή. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, στα 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία οικογενειακή δαπάνη. Μας το έλεγε και ο κ. Αυτόπουλος εδώ, αυτό χθες. 25.000 ευρώ το χρόνο χρειάζεται μια μέση οικογένεια στην Αττική. Ρεκόρ όλων των εποχών στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και ανώτατο περιθώριο κέρδους στη διήλυση, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Τα 4+1 σενάρια για το σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Η αγκαλιά του Μητσοτάκη στον απομονωμένο και διωκόμενο Νετανιάχου. Η Ντόρα Μπακογιάννη πριονίζει τον Κυριάκο. Το πόρισμα που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ για τη γεωγραφία και την κτηνοτροφία. Στόχος η ενίσχυση του παραγωγού. Οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας της Κουμουντούρου από το Μακάριο Λαζαρίδη στον Πατούλη και στο Γεωργιάτη. Ο ελεύθερος τύπος, να έρθω στην Ελλάδα να μιλήσω για τις σχέσεις Τσίπρα-Βενεζουέλα, τι δηλώνει πρώην υπουργός του Μαδούρο στον Ιάσονα Πιπίνη. Οι 5 fake και επικίνδυνες θεραπείες εναλλακτικής ιατρικής, οι τσαρλατανισμοί και οι απάτες πίσω από τις υποσχέσεις για αιώνια νεότητα. Τα μέτρα για τα καύσιμα και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι αλλάζει σε υπερορίες και αποζημιώσεις στο δημόσιο. Η επιστροφή Χάρη Μέγκαν και η Νταϊάννα που στοιχιώνει τον Μπάκινγχαμ, αναβρασμό στη βασιλική οικογένεια. Good, baby.
Κυριακάτικη κόντρα, περιοδίες σε όλη τη χώρα, αρχίζουν Μητσοτάκης και Τσίπρας με σκληρό ροκ. Ανοίγει και επίσημα η προεκλογική περίοδος. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης, ακρίβεια, ενεργειακή κρίση και εθνικά θέματα. Θέσεις μάχης λαμβάνει το Δίπολο με φόντο τις κάλπες, με τον πρώην Πρωθυπουργό να κοντράρει ανοιχτά το Μαξίμου και να παρουσιάζει το κυβερνητικό του πρόγραμμα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Αίμα με το σταγονόμετρο SOS από τα νοσοκομεία. Μαλλιά κουβάρια σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία για την αλαζονία των υπουργών και τους καλαμοκαβαλάριδες. Η καθημερινή της Κυριακής, η ακρίβεια από την Αντλία στο Ράφι, σε ποια είδη τροφίμων θα χτυπήσει το πρώτο κύμα ανατιμήσεων τον επόμενο μήνα, SOS από τις επιχειρήσεις για το κόστος παραγωγής και μεταφοράς. Οι κυνηγοί των λιμάτων στην πίσω αυλή της Αττικής υψώνονται καθημερινά νέα βουνά από μπάζα. Εκεί περιπολεί η νεοσύστατη ομάδα απόρριψης αποβλήτων της αστυνομίας. Υγεία και ευεξία, τα αντίδοτα στη διάσπαση προσοχής και στα άδυτα της Καρνεάδου, ο Σαμάνος και η πιστή του. Το παρόν, χειμώνας με ακρίβεια και φτώχεια, εφιαλτικές οι προοπτικές για χιλιάδες νοικοκυριές στη χώρα. Αμήχανη η κυβέρνηση επιχειρεί με ημίμετρα να αναχαιτήσει τις ανατιμήσεις στα καύσιμα, ανησυχία στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας για τις επιπτώσεις εν ώψη εκλογών. Προσβλέπουν στο Βενιζέλο ο κρίσιμος ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει για τη συγκρότηση κυβέρνησης συνεργασίας, το μεγάλο παζάρι για την ευρωπαϊκή διαφυγή Μητσοτάκη με παράκαμψη της Κοβέση, πανικό στην Ευρώπη για το πετρέλαιο, τα μέτρα που ετοιμάζει η Κομισιόν και οι δύο άσοι του Σαμαρά αισιοδοξεί ότι θα του δώσουν διψήφιο ποσοστό στις εκλογές, ετοιμάζει έκπληξη με συσάχθεια. Και επίσης από το παρόν, με 400-800 ευρώ το μήνα τη βγάζουν πάνω από 1.000.000 συνταξιούχοι. Εφιαλτικά τα στοιχεία της έκθεσης Ήλιος. Πάμε στο πρώτο θέμα. Χαμός πιο δεξιά από τα δεξιά, έρχονται τα πάνω κάτω και τα μέσα έξω, γιατί δεν ανακοινώνει το κόμμα ο Σαμαράς. Η φήμη είναι πιο αποτελεσματική από το γεγονός. Τι συμβαίνει με τον Κασιδιάρη και την Καριστιανού. Οικολογικό έγκλημα στον Κηφισό, στοιχεία σοκ για το ποτάμι της Αθήνας, ψοφάνε τα ψάρια από έλλειψη οξυγόνου. Το θρίλερ του Μαζονάκη, τα 42 μοιραία λεπτά, τι του έδωσαν να πάρει τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. 80 χρόνια μετά, οι Ελληνίδες του Auschwitz στα πρακτικά της δίκης της Νιρεμβέργης. Η Real News πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ηχηρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο Ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστου στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Υπόθεση Μαζονάκη, ρεμπελά που βρήκαμε. Η Real αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Φωνική έκρηξη στη Βιολάντα. Απέλυσαν όσους μίλησαν. Την απομάκρυνση εργαζομένων που είχαν διαμαρτυρηθεί για την έντονη οσμή και είχαν καταθέσει στις αρχές, αποκαλύπτει νέα έφεση που ασκήθηκε κατά της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου. Η εφημερίδα Μπαμ στο ρεπορτάζ, διάταξη πλυντήριο για τους ενόχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκάλυψη πως ξεπλένονται οι ποινικές ευθύνες των χιλιάδων παραγωγών που εισέπραξαν κοινοτικό χρήμα. Στην Ευρωβουλή το θέμα της πτήσης του τουρκικού ντρόουν. Υπόθεση θανάτου Μαζό, το δίκτυο φωτιά της Οδού Καρνεάδου και η αφέντρα αναισθησιολόγος.

Η εφημερίδα η Κυριακάτικη Δημοκρατία, στα άκρα η σύγκρουση Ντόρας Κυριάκου, Άγριο Παρασκήνιο, με φόντο την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία, κορυφή του Παγόβουνου, το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Ταΐζει τη Singular Logic και ο Χάρης Δούκας, το φως έγγραφο ντοκουμέντο. Λύστε τα μόνοι σας μακριά από τον ΟΗΕ, το μήνυμα Τραμπ, Ερντογάν και Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Η Μακεδονία, τα νέα ονόματα και τα πανέλα στα ψηφοδέλτια σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας. Σχεδόν έτοιμες οι λίστες της Νέας Δημοκρατίας, ψάχνουν και ψάχνονται ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ.

κλείνουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης να μπει τέλος στο αυτόφορο για τα 80 δεσιμπέλ σε καφέ μπαρ. Τι ζητάμε παρέμβασή του, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Υποστηρίζει ότι η αντιμετώπιση της χορύπανσης μπορεί να επιτευχθεί μέσω διοικητικών κυρώσεων. Στα 1.820 ευρώ το μήνα, η μέση ετήσια δαπάνη των οικοκυριών για αγορές το 2025.

0: Και ενώ με βομβαρδίζεται με μηνύματα για τη μεταφορά των φοιτητών από τη Χίο, είπαμε, ισχύει, θα κοιτάξουμε να το ξανακάνουμε θέμα κι εμείς. Έχετε δίκιο, είναι πολλά τα μηνύματα που έχουν έρθει από φοιτητές από την Χίο. Λογικό, ξεκίνησε πάλι η ακαδημαϊκή χρονιά, οπότε αντιμετωπίζεται και πάλι το πρόβλημα. Για να δούμε και ένα άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα, που είναι το πώς παλεύουν πολλοί να διατηρήσουν την πρώτη τους κατοικία έχοντας δάνεια και κινδυνεύοντας ανά πάσα στιγμή να βγει το σπίτι τους στο σφυρί. Υπάρχει λοιπόν ο εξοδικαστικός συμβιβασμός που δημιουργείται εδώ ένα ερώτημα, αν όντως μπορεί να σώσει τα σπίτια από τον πληστηριασμό ή αν όντως μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά ως εργαλείο για να δοθεί ένα κομμάτι διαγραφής χρεών κτλ. Έχει αλλάξει λίγο ο εξοδικαστικός συμβιβασμός και η νέα ρύθμιση ισχύει από τις 21 του Σεπτέμβρη, εδώ και λίγες μέρες δηλαδή. Και γι' αυτό απευθυνθήκαμε στην πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ, την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, γιατί είναι από τις ενώσεις που χειρίζονται, ασχολούνται πάρα πολύ με αυτά τα θέματα, να δούμε τελικά αν όντως προσφέρει λύσεις στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το δάνειό τους και αντιμετωπίζουν και τον κίνδυνο του πληστηριασμού. Κυρία Καλαποθαράκου, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, καλό υπόλοιπο Κυριακής.
0: Επίσης και καλή εβδομάδα να έχουμε, μακάρι.
1: Επίσης.
0: Προσφέρει τελικά, είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τώρα ο εξοδικαστικός μηχανισμός, ή αν όχι, ποια είναι τα τροτά σημεία του?
1: Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης των οφειλών και ως δεύτερη ευκαιρία που έχει εμφανιστεί και ισχύει ως εργαλείο από το 2020, εδώ δηλαδή και 6 περίπου χρόνια, παραμένει ένα εργαλείο στο οποίο οι εταιρείες διαχείρισης και οι τράπεζες, τις services όπως λέμε, και οι τράπεζες διατηρούν τον πλήρη έλεγχο. Αυτές καθορίζουν δηλαδή τα όρια της υποχώρησής τους, τι θα αποδεχτούν, τι δόσεις ζητούν να ρυθμίσουν, να εισπράξουν και να ρυθμίσουν, ποιο είναι το υπόλοιπο του χρέους, ξέρετε τι επιτόκια θα επιβάλλουν κλπ. Κλπ. Ναι, ναι. Δηλαδή ο καταναλωτής είναι σε απόλυτα μειονεκτική θέση και δεν μπορεί να διαπραγματευτεί. Με βάση το εργαλείο δηλαδή το οποίο ισχύει στον εξεδικαστικό, αυτό το αναλογιστικό μαθηματικός τύπος που ισχύει, δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα, αλλά τα περιουσιακά του στοιχεία, και γι' αυτό οι δόσεις οι οποίες προβλέπονται από τους services όταν γίνει πρόταση ρύθμισης είναι υπέρογκες. Τα ποσά τα οποία εμφανίζουν ως υπόλοιπα επίσης είναι διπλάσια και τριπλάσια από το ποσό το οποίο είχε μείνει ανεξόριστο, δεν μπόρεσε δηλαδή να ανταποκριθεί κλπ. Πρόσφατα, από προχθές δηλαδή από 21 Σεπτεμβρίου, έγινε αρκετός λόγος για την προστασία της κυρίας κατοικίας. Δηλαδή προσθέθηκε στον εργαλείο αυτό η προστασία της κυρίας κατοικίας με πολλούς όμως αστερίσκους θα έλεγα, και είναι στην ίδια κατεύθυνση που είπα και πριν. Δηλαδή οι εταιρείες, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό πρέπει να τονίσουμε, οι εταιρείες διατηρούν τον πλήρη έλεγχο στην πρόταση που θα κάνουν και ο καταναλωτής, ο φιλέτης δεν έχει καμία δυνατότητα να αντιπροτείνει επιχειρήματα ή πρόταση σε αυτό το εργαλείο.
0: Άρα ποια είναι η βελτίωση που μπορεί να έχει, ας πούμε, τροποποιημένος εξοδικαστικός?
1: Μπορεί να διασωθεί, όπως είπα, η κυρία κατοικία με πολλούς αστερίσκους, και το ζήτημα είναι ποιον και πόσους θα θελήσει. Μπορεί μόνο στην περίπτωση όπου ο καταναλωτής, ο φιλέτης, διαθέτει και άλλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία θα εκπληστηριαστούν και βεβαίως θα ικανοποιηθούν οι πιστωτές και στη συνέχεια το ποσό, θα προσδιοριστεί το ποσό της αξίας της κυρίας κατοικίας με βάση την εμπορική του αξία. Είναι λίγο θολό εδώ το οποίο...
0: Δηλαδή για να σώσεις την πρώτη κατοικία, ας πούμε, να εκπληστηριάσεις με το εξοχικό, ξέρω εγώ, ή κάτι άλλο.
1: Ακριβώς. Ναι. Οικόπεδο, κτήματα που να έχουν κάποια αξία, ναι, ασφαλώς, να έχουν αξία. Περιμένουμε να δούμε τη λειτουργία, αλλά από μια πρώτη προσέγγιση που κάναμε και από την εμπειρία που έχουμε ως ΕΚΠΙΖΟ, βλέπουμε ότι θα ωφεληθούν απειροελάχιστοι καταναλωτές. Ακριβώς διότι θα πρέπει να έχουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Δηλαδή, εάν είναι κάποιος ευάλωτος και έχει μια κατοικία, δεν μπορεί να ενταχθεί για να του γίνει μια ρύθμιση. Αυτός ο ευάλωτος, που ο ευάλωτος, ξέρετε, αν ένα άτομο στην ευαλωτότητα κρίνεται με εισόδημα μέχρι 7.000 ευρώ το έτος, με αξία κυρίας κατοικίας μέχρι 120.000 και βέβαια να μην έχει καταστικούς λογαριασμούς. Άρα ο ευάλωτος δεν μπορεί να ενταχθεί. Μπορεί όμως να ενταχθεί στο ενδιάμεσο πρόγραμμα, όπως το χαρακτηρίζει ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Δηλαδή να παραδώσει το σπίτι του στην εταιρεία η οποία θα δημιουργηθεί. Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα εδώ και 6 χρόνια, που θα αγοράσει τα σπίτια των φτωχών στην κυριολεξία.
0: Θα δημιουργηθεί.
1: Έτσι λένε, από χειμώνα σε καλοκαίρι το πάνε και από άνοιξη σε καλοκαίρι και δεν συμμαζεύεται. Δεν έχει δημιουργηθεί μέχρι τώρα, διότι δεν έχουν κίνητρα τα φανς, οι εταιρείες, να δημιουργήσουν μια τέτοια εταιρεία που θα αγοράσει τα σπίτια των ανθρώπων που έχουν πάρα πολύ χαμηλό εισόδημα κλπ. Αυτό σημαίνει ότι ο ευάλωτος θα πρέπει να πληρώνει ενοίκιο στο σπίτι του για 12 χρόνια και στη συνέχεια θα μπορεί να το αγοράσει την αξία που θα προσδιορίσει η εταιρεία η οποία έχει την κατοχή της στο ακίνητο.
0: Δηλαδή δεν έχει κανένα περιθώριο παρέμβασης ο ίδιος ο ευάλωτος.
1: Όχι, όχι. Δεν έχει κανένα περιθώριο και αυτό είναι το ζήτημα. Και το άλλο που είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να πούμε είναι ότι αν, εν πάση περιπτώσει, ρευστοποιηθούν τα υπόλοιπα κίνητα, γίνει μια ρύθμιση που κρίνει ο καταναλωτής ότι μπορεί να την εφαρμόσει, να πληρώνει δηλαδή τις δόσεις για τη διάσωση. Ξέρετε, αν κάποια στιγμή, γιατί είναι μακροχρόνιες αυτές οι συμβάσεις αναδιάρθρωσης, 30, 20, 30 χρόνια κλπ. Εάν κάποια στιγμή δεν μπορέσει να την εφαρμόσει, τότε η σύμβαση που έχει υπογράψει είναι τίτλος εκτελεστός, που σημαίνει ότι αμέσως μπορούν να προχωρήσουν σε πληστηριασμό, μετά από 3 μήνες δηλαδή αθέτηση της σύμβασης, χωρίς να μπορεί να προβάλλει κανένα ένδικο μέσο. Δηλαδή βλέπουμε ότι κινείται ο εξοδικαστικός στην ίδια κατεύθυνση με γνώμονα την προστασία των πιστωτών και όχι των πολιτών των καταναλωτών.
0: Επίσης αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι η μόνη διαφορά της τροπολογίας, της τροποποίησης του εξοδικαστικού είναι αυτό που μας είπατε πριν, ότι υπάρχει σε όσους έχουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία με συγχωρείτε, η δυνατότητα ρευστοποίησης των άλλων για να μπορέσουν κάπως να ξεχρεώσουν ένα κομμάτι της πρώτης κατοικίας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο δηλαδή που να είναι, να όχι, θεωρείται όχι. Βελτίωση, ας πούμε.
1: Όχι, προστασία της κυρίας κατοικίας στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Όπως υπήρχε με το νόμο 3869, το γνωστό νόμο Κατσέλιο, που συνεκτιμούσε και συνυπολόγιζε την αξιοπρεπή διαβίωση, το εισόδημα, ξέρετε. Εδώ είναι μια ανεξέλεκτη κατάσταση με προϋποθέσεις επαρχής ακόμα και για αυτούς που θα θελήσουν να ενταχθούν. Αυτό βλέπουμε.
0: Κυρία Καλαποθαράκου, παρακολουθώντας αυτές τις ημέρες αυτό που γίνεται στη Μαδρίτη με την 87χρονη Μαρή Κάρμεν, διαπιστώνει κανείς πως ο λαϊκός παράγοντας, όταν αποφασίζει να κινητοποιηθεί σοβαρά για κάτι που τον αφορά άμεσα, έτσι, επηρεάζει τελικά τις αποφάσεις. Γιατί διαβάζω ότι τελικά η εταιρεία, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας αποφάσισε να δώσει μια ευκαιρία να παραμείνει η γυναίκα στο σπίτι της, να μεταφέρει το σπίτι που μένει η 87χρονη στην ευθύνη της Δημοτικής Υπηρεσίας, ώστε να ενοικιαστεί με πιο προσιτό ενίκιο. Δηλαδή άρχισαν να γίνονται διάφορες κινήσεις. Το θέμα το έφερε ο Σάντσεθ ακόμα και στην συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.
1: Εντάξει, έχετε πολύ δίκιο. Η λαϊκή αντίδραση, η συλλογική αντίδραση ασφαλώς και έχει αποτελέσματα και εμείς το είχαμε ζήσει και το είχαμε δει όταν είχε κορυφωθεί το θέμα αυτό το 13-15, ξέρετε, με την προστασία της κυρίας κατοικίας, όπου καταργήθηκε το 19 και κινητοποιήσεις που κάναμε τότε για να μην εκπληστηριαστούν τα σπίτια, να μην καταργηθεί δηλαδή προστασία, και που είχαμε συλλέξει 135.000 υπογραφές από τους πολίτες, είχαμε κάνει κάποιες κινητοποίησεις. Η συλλογική αντίδραση ασφαλώς και είναι θετική, όχι απλώς είναι αποτελεσματική, δεν είναι απλώς θετική, είναι αποτελεσματική για την κοινωνία, αλλά δυστυχώς δεν είναι εύκολες αυτές οι κινητοποίησεις και είναι μεμονωμένες περιπτώσεις ενώ βγαίνουν πολλά ακίνητα στο πληστηριασμό, βλέπουμε ακόμα και των φτωχών, έτσι, βλέπουμε ότι είτε δεν υπάρχει ενδιαφέρον από άλλους πολίτες και τα κρατούν οι ίδιες τράπεζες ή οι σέρβισες, είτε αποβαίνουν άκαρποι πληστηριασμοί και
0: επαναλαμβάνονται
1: κλπ. Εμείς εκπιζώ κάτι τελευταίο που θέλω να πω, είναι ότι εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα μαζί με την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης για να υποστηρίξουμε τους οφειλέτες, τους δανειολήπτες, παρέχουμε δηλαδή συμβουλευτικές υπηρεσίες και διαμεσολάβηση.
0: Μάλιστα.
1: Με βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε δεχτεί μέσω του προγράμματος αυτού.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια, μπορούν να μας απευθύνονται για να παίρνουν πληροφορίες δωρεάν, συμβουλές και στα μέλη μας μεσολαβούμε για να βρούμε λύσεις και σε κάποιο βαθμό.
0: Πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό και πολύ χρήσιμο για ανθρώπους που το χρειάζονται πραγματικά. Η συνέργεια αυτή λοιπόν της ΕΚΠΙΖΟ με την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης για συμβουλές και ό,τι άλλο μπορεί αυτή τη στιγμή να σας παρέχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Με ευρωπαϊκό πρόγραμμα που εφαρμόζουμε.
0: Τέλεια.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ κυρία Καλαποθαράκου. Καλημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Έτσι ήρεμα με την Αρλέτα θα κλείσουμε αυτή την ώρα. Εδώ αγαπημένη του Χρήστου Μυρίδη που μπήκε στο στούντιο για να ρυθμίζει τον ήχο τη δεύτερη ώρα μας. Πλάκα κάνω. Πάμε έτσι λοιπόν ήρεμα. Είναι αγαπημένη δικιά μου οπότε γι' αυτό. Πάμε ήρεμα για το δελτίο ειδήσεων με τον Τηλέμαχο Σαντορινέο και επιστρέφουμε.

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λέκε και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: ώρα είναι 10.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία ταυτοποίησης με DNA των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του κτηρίου επί της οδούλης Ικράτου στην Πλάκα. Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι έρευνες για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης στο κτίριο αποκλιμάκιο της Διευθύνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Οι 4 τουρίστες που διέμειναν σε διαμέρισμα βραχυκρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο του κτηρίου ήταν Αμερικανοί υπήκοοι, 2 από αυτούς αδέρφια αλβανικής καταγωγής και είχαν ταξιδέψει μαζί με τους συντρόφους τους. Μια γυναίκα ήταν έγκυος. Σχετικά με το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο, πρόκειται για Ελληνίδα και ένα Βρετανό. Όσον αφορά τα αίτια της έκρηξης, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτή σημειώθηκε στο δεύτερο όροφο, καθώς ήταν το μοναδικό διαμέρισμα που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες φθορές από την έκρηξη. Δύσκολο σταυρόλεξο προς επίλυση για την κυβέρνηση, ακριβή ενέργεια με το μαξίμου να σημαίνει διπλό συναγερμό, όπως επισημαίνει η Κυριακά

0: και απογευματινή για τα καύσιμα και τα τρόφιμα. Δεδομένες θεωρούνται οι αυξήσεις σε φέτα και ψωμί, ενώ συνεχίζονται οι κυβερνητικές επαφές με τα δηληστήρια. Δύσκολος αναμένεται ο Οκτώβριος, καθώς το αυξημένο κόστος παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων θα περάσει στον καταναλωτή. Την Βόρεια Εύβοια και τις σποράδες πλήττει σήμερα η κακοκαιρία, με κυρία χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο εκτακτό δελτίο επιδείνωσης καιρού, βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται στις σποράδες, τη Μαγνησία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένες της Αττικής, στην Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά το 8 μποφόρ. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θηλώδεις άνεμοι ασυνήθιστες για την εποχή έντασης πλήττουν το βορειοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ. Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί, χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης, ενώ πλημμύρες καταγράφονται σε πολλές πόλεις. Με ελεύθερη είσοδο και σήμερα οι αρχαιολογικοί χώροι, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Στα αθλητικά. Γερμανία-Ελλάδα στις 10 παρατέταρτο απόψε για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλλου εθνών της UEFA. Θα προηγηθεί στις 8 ο τελικός του Super Cup μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
1: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρες βροχές στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Τζούλη Τσίγκα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

the transistor radio. Standing in the sunlight laughing. 4 λεπτάκια μετά τις 10 και πάμε να ξανασυστηθούμε. Είμαστε στα παραπολιτικά σου 90,1. Τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης. Η Όλγα Καλατζή είναι πάντα στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια σε αυτό το πολύ ωραίο του Βαν Μόρισον. Η Μαρία Ιωάννου πάντα σε εσάς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 8 80. Αν θέλετε, μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τα στέλνετε δηλαδή από το πρωί, τα μηνύματά σας στο mail μας radio@parapolitika.gr για σχόλια, για παράπονα, για ό,τι θέλετε και για μια απλή καλημέρα. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τις 11. Και ενώ η κουβέντα έχει επικεντρωθεί στην πλάκα και είναι λογικό μετά από όσα συνέβησαν χθες και κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ένα μήνυμα κατοίκου της συγκεκριμένης οδού, ο οποίος διαβεβαιώνει ότι είμαι καλά, μην ανησυχείτε, τις πρώτες στιγμές αυτό άρχισε να κυκλοφορεί το μήνυμα. Ο άνθρωπος ενημέρωνε ότι το τελευταίο διάστημα, λέει, είχαμε κάνει καταγγελία για οσμή φυσικού αερίου στην περιοχή, αλλά μας είπανε ότι θα ελεγχθεί αργότερα για να ολοκληρωθεί η τουριστική περίοδος. Αυτό σας λέω πάντα, είναι από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν είναι δηλαδή κάποια πιο επίσημη καταγγελία.

0: Αλλά αναρωτιέται κανείς αν όντως υπήρχαν και αν είχαν φτάσει σε αρμόδιους φορείς οι καταγγελίες αυτές και αν είχαν φτάσει γιατί δεν ελήφθησαν πολύ σοβαρά υπόψη ώστε τουλάχιστον να γίνει άμεσα ένας έλεγχος. Πράγμα που μας πάει και στις προειδοποιήσεις που είχαν απευθύνει οι κάτοικοι της Κυψέλης, λέγοντας ότι από τις πρώτες στιγμές που πέρασε ο Μητροπόντικας, πέρναγε από δρόμο της περιοχής, είχαν αρχίσει στα σπίτια τους να παρουσιάζονται κάποιες αλλαγές, κάποιες πόρτες που δεν έκλειναν, γιατί ήταν σαν να έχει αλλάξει η κατάσταση του σπιτιού. Και μετά ήρθαν οι καθυζήσεις και μετά ήρθαν πολλά ακόμα. Είχαμε λοιπόν μέσα στην εβδομάδα μία συνεδρίαση στο Δημαρχείο της Αθήνας, παρουσία του Υφυπουργού Υποδομών, του Νίκου Ταχιάου, παρουσία και εκπροσώπων της Ελληνικό Μετρό και της Αναδόχου Κοινοπραξίας, αλλά και των κατοίκων, που ζήτησαν πολύ έντονα πια να μεριμνήσει η πολιτεία ακόμα και για ασφαλείς μετακινήσεις κατοίκων. Είχε προηγηθεί και συνάντηση των μελών της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης με τη Δικούς Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου, που είναι ένας από τους φορείς που λειτουργούν ως πραγματογνώμονες για να διαπιστώσουν την κατάσταση των σπιτιών και των πολυκατοικιών που έχουν πληγεί. Και όπως είπε ο κύριος Κουτρουλάρης από την Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης, τα πρώτα πορίσματα, τους είπαν από το ΤΕ, θα κατατεθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Δεν θα είναι τα οριστικά, αλλά θα είναι μια πρώτη εκτίμηση. Όμως είπε ότι η εικόνα είναι πως υπάρχουν αρκετές πολυκατοικίες που θα χρειαστούν άμεση παρέμβαση στήριξης. Για πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε σε αυτή τη συνεδρίαση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη, κάτοικο της περιοχής, μέλος της Πρωτοβουλίας Κατοίκων. Το σπίτι του έχει υποστεί ζημιές από το πέρασμα του Μετροπόντικα, που έχει σταματήσει την πορεία του από την Άνοιξη και μετά. Καλημέρα κύριε Κουτρουλάρη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Για δώστε μας λιγάκι έτσι τα σημαντικότερα από όσα υπόθηκαν σε αυτή τη συνεδρίαση και να δούμε πού βρισκόμαστε τώρα.
1: Ναι, καταρχάς να πούμε και συλληπιτήρια στις οικογένειες των ανθρώπων που χαθήκανε.
0: Φυσικά.
1: Στην πλάκα. Mm-hmm. Τώρα κοιτάξτε, έγινε όντως μια έκτακτη συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο που είχαμε απαρτία. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν εκπρόσωποι της Ελληνικού Μετρό, ο Υπουργός Υποδομών, ήταν εκπρόσωποι από την Πρωτοβουλία μας, οι πραγματογνώμονές μας. Κοιτάξτε, δεν δόθηκε κανένα καινούργιο στοιχείο από την Ελληνικό Μετρό. Δεν δόθηκε καμία απάντηση ούτε για το γιατί προκλήθηκε όλο αυτό το φαινόμενο, ούτε για την κατάσταση που βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα σπίτια μας, ούτε με ποιο τρόπο θα συνεχίσει με ασφάλεια το έργο.
0: Ναι.
1: Εμείς ζητάμε τρία βασικά πράγματα. Mm-hmm. Τα οποία είναι πρώτον να γίνουν πλήρεις μελέτες όσον αφορά το έδαφος και τα κτίρια, μετά να γίνουν οι αποκαταστάσεις και μετά να δοθούν σαφείς εγγυήσεις ότι όταν ξεκινήσει πάλι το έργο δεν θα δημιουργηθούν τα ίδια προβλήματα και δεν θα καταστραφούν και οι ζωές των ανθρώπων, γιατί τώρα ετοιμάζεται να περάσει από δύσκολες περιοχές. Ο Μετροπόντικας του κέντρου της Αθήνας, που έχει mm-hmm. πολλά παλιά κτίρια, πολλά εγκατελειμμένα, θα περάσει κατά από σχολεία και νηπιακούς σταθμούς, από δημόσιες υπηρεσίες. Οπότε δεν γίνεται να περάσει όπως πέρασε από εμάς.
0: Ναι. Ούτως ή άλλως έχει σταματήσει αυτή τη στιγμή η πορεία του Μετροπόντικα.
1: Ναι, εδώ και 4 μήνες.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Επίσης και ο υφυπουργός προχτές στο Μέγκα, στο ραδιόφωνο, είπε ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο για κίνηση των κτηρίων για τα σπίτια που βρίσκονται στην ασπίδα του που βρίσκονται στην κεφαλή του Μετροπόντικα, εκεί που σταματήσει.
0: Τα σπίτια τα δικά σας δηλαδή λέμε, τα σπίτια της περιοχής σας εκεί, του δρόμου σας.
1: Σωστά, σωστά. Mm-hmm. Εντάξει, από μένα έχει περάσει εκεί στις Πετσόν και Ζακίνθ που έχει σταματήσει.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Η εκένωση προσωρινά, ας πούμε, τι, να φύγουν οι κάτοικοι για λίγο, δηλαδή μέχρι να δούμε τι θα γίνει.
1: Κοιτάξτε, εφόσον είναι ένα δύσκολο και λογικό σημείο εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μπάθει τους ανθρώπους μέσα, άμα δεν είσαι 100% σίγουρος. Mm-hmm. Αν δεν έχει αποκλείσει έστω και 1% την πιθανότητα να πέσει ένα κτίριο, mm-hmm. έτσι πρέπει να βγουν οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον μέχρι να περάσει από κάτω ο Μετροπόντικας και να χτιστεί εισήγαγε.
0: Ναι, αλλά αυτό θα γίνει, δηλαδή θα συνεχίσει την πορεία το Μητροπόντικα. Δεν αμφιβάλλει κανείς ότι το μετρό είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για όλους όσους κατοικούμε αυτή την πόλη. Αλλά θα περάσει ο Μητροπόντικα πριν βγουν τα πορίσματα που περιμένετε, πριν γίνουν κάποιες εργασίες αναβάθμισης στατικότητας των κτηρίων που έχουν πληγεί.
1: Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ενώ, αν δεν διαπιστωθεί το τι πήγε τόσο λάθος στο κομμάτι που είμαστε εμείς και δεν γίνουν οι αποκαταστάσεις στα κτίρια, δεν μπορεί να συνεχίσει το έργο. Αυτό είναι αυτονόητο. Δηλαδή, χωρίς να ξέρουμε τι έχει συμβεί, εδώ θα ξεκινήσουμε πάλι στα τυφλά, θα πηγαίνει το Μητροπόντικα.
0: Ναι.
1: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Το τεχνικό επιμελητήριο.
1: Γιατί ξέρετε ποιο είναι το. Συγγνώμη, είναι το θέμα.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι όταν προκαλούνται διαφορετικές καθυζήσεις και παραμορφώνονται τα κτίρια. Δεν σημαίνει ότι ίσω και καλά ένα κτίριο θα πέσει από μόνο του. Αλλά με ένα εξωτερικό γεγονός, με ένα σεισμό, όταν έχει χτυπημένες κολόνες, κανείς δεν μπορεί να ξέρει πώς θα συμπεριφερθεί το κτίριο.
0: Ναι.
1: Αυτό ζητάμε ότι πρέπει να γίνουν πλήρης μελέτης, να στηριχτούν τα κτίρια εδώ που είναι, που έχει ήδη περάσει, να αποκλείσουμε τα ενδεχόμενα ότι κάποιο θα πέσει και μετά να προχωρήσει το έργο με ασφάλεια. Γιατί και το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι βάσει τη σύμβαση του έργου, είναι υποχρεωμένη η ελληνικό μετρό όταν να κάνει αυτοψία στα κτίρια πρωτού περάσει το μετρό από κάτω. Και αν διαπιστώσει ότι ένα κτίριο δεν είναι κατάλληλο για να περάσει από κάτω το μετρό, πρέπει να το αποκαταστήσει και να το φέρει σε κατάσταση ώστε να μπορεί να αντέξει την διάλυση τη σύραγγα.
0: Κάτι που έγινε, άραγε προηγουμένως.
1: Κοιτάξτε, στη δική μου περίπτωση, γιατί εγώ μπορώ να μιλήσω για τα δικά μου στοιχεία, δεν μπορώ να πω
0: ναι, άλλο νόμο. Ναι, ναι.
1: Αυτές οι αυτοψίες είχαν μέσα τεράστια λάθη. Είχαν στοιχεία που δεν ισχύανε. Σκεφτείτε ότι εμένα έχει δύο υπόγεια και ο άνθρωπος που έκανε την αυτοψία τα σημείωσε ως δύο υπόγεια και μετά κάποιος με μπλάνκο διόρθωσε το δεύτερο υπόγειο και έχει βάλει ότι είχε ένα υπόγειο. Και επειδή η σύραγγα έχει σκεφτεί στα 13 μέτρα και εμένα το δεύτερο υπόγειο μου φτάνει στα 9-10 μέτρα, μιλάμε για μια απόσταση 3 μέτρων. Δεν καταλαβαίνω ποιος ακριβώς έλειψε με μπλάνκο για να φανεί ότι η απόσταση είναι μεγαλύτερη από τη σύραγγα. Δηλαδή τώρα αυτά είναι. Θα είναι παραποίηση στοιχείων.
0: Ναι.
1: Θα σου φέρω ενδεικτικά ένα παράδειγμα για να καταλάβετε.
0: Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω τι λέτε. Να ρωτήσω το εξής. Είπατε στην συνεδρίαση που έγινε ότι από εβδομάδα τώρα θα σας δώσει το τεχνικό επιμελητήριο τα αποτελέσματα. Όχι τα οριστικά, αλλά αυτά που έχει μέχρι τώρα.
1: Σωστά. Ναι. Είναι μια πρώτη κίνηση για την κατάσταση των κτηρίων, όπου ουσιαστικά θα φαντάζομαι ότι θα προτείνουν, ξέρετε, κάποια προσωρινά μέτρα στήριξη μέχρι να ολοκληρωθούν οι μελέτες. Γιατί η εικόνα που μας μετέφερε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου είναι ότι υπάρχει πρόβλημα σε κάποια φορακτήρια που χρειάζονται υποστηλώματα, στήριξη κτλ. Αλλά επειδή όλη η διαδικασία μέχρι να ολοκληρωθούν οι μελέτες θα πάρει καιρό. Μας είπε ότι θα πάει το Δεκέμβρη για την οριστική μελέτη. Τώρα εντάξει, θα πάρει και παραπάνω τελικά. Οπότε μέχρι να γίνουν οι μελέτες, μέχρι να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν οι αποκαταστάσεις, κάποια κτίρια πρέπει να στηριχθούν.
0: Ναι. Άρα θα γίνει ένα πρόχειρο, μια πρόχειρη στήριξη, ας πούμε, λέμε τώρα, ή θα είναι η οριστική λύση σε αυτά τα κτίρια.
1: Όχι. Αυτές είναι προσωρινές λύσεις. Αυτό που κάνουν ότι όταν υπάρχουν τέτοιου τύπου ζητήματα, αρχίζουν και υποστηλώνουν, δεν είναι λίγο τις κολόνες. Ξέρετε, μπορεί να το κρατήσει για να μην γίνει κάτι. Μέχρι να φτάσει στο στάδιο της αποκατάστασης.
0: Ναι.
1: Άμα γίνεται κιόλα αυτό, γιατί δεν ξέρω, μπορεί να υπάρξουν και κτίρια που και να μην συμφέρει να τα αποκαταστήσει, να είναι τέτοιο το κόστος που να μην συμφέρει να τα αποκαταστήσει. Ή να είναι δύσκολο, γιατί εδώ χρειάζονται παρεμβάσεις στα θεμέλια των πολυκατοικιών. Δεν είναι ότι πάμε να σοβαρήσουμε τους τοίχους.
0: Ναι, σωστό. Σωστό.
1: Οπότε,
0: και αυτό θα πάρει μήνες, τέλος πάντων, λέτε, όλη αυτή η ιστορία.
1: Μην πάρει και χρόνια. Ναι.
0: Η προσωρινή στήριξη, λέτε, μπορεί να πάρει.
1: Τι να σας πω.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον να γίνει οποιαδήποτε στήριξη μπορούμε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία για να υπάρχει μια ασφάλεια. Να μπορούν κάτι και να μένουν, δηλαδή.
0: Ναι. Λόγοι επεμβάσεων, άμεσων επεμβάσεων υπάρχουν, είπε και ο υφυπουργός, ο υπουργός ο κύριος Ταχιάος, και παραδέχθηκε νομίζω για πρώτη φορά ότι μπορεί και να υπήρξαν αστοχίες στο πέρασμα του Μετροπόντικα, στο σχεδιασμό της διέλευσης, δεν ξέρω πότε.
1: Κοιτάξτε, δεν έγινε συγκεκριμένος σε ποιο στάδιο του έργου υπήρξαν οι αστοχίες. Φαίνεται ότι μάλλον υπάρχουν σε όλα τα στάδια. Όσον αφορά και τη μελέτη και το σχεδιασμό και την υλοποίηση σίγουρα. Τώρα, αλλά εμείς στο τελευταίο συμβούλιο αυτό περιμέναμε. Γιατί δεν έχει τέτοια παρτία και είναι όλοι οι εκπρόσωποι. Περιμένουν να ακούσουν τις απαντήσεις.
0: Ναι.
1: Δεν δόθηκε καμία απάντηση.
0: Ναι.
1: Πέρα από αυτή την παραδοχή, δύο-τρεις παραδοχές που γίνανε, διότι υπήρξαν μεγάλες αστοχίες. Εντάξει, αλλά οποιονδήποτε και να ρωτήσει που παρακολουθεί το θέμα εδώ και 7 μήνες και του πείτε, πες μου για ποιο λόγο συνέβη όλο αυτό, δεν θα έχει απάντηση να σου δώσει. Δεν έχει ακουστεί θεσμικά από επίσημα στόματα μία αιτία του προβλήματος. Έχετε ακούσει εσείς κάποιο λόγο για τον οποίο προκλήθηκε όλο αυτό?
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Σε επίπεδο ανακοινώσεων δηλαδή, δεν υπάρχει.
1: Σε ανακοινώσεων. Mm-hmm. Δεν πρέπει να δοθεί μια επίσημη απάντηση. Mm-hmm. Γιατί έχουν καταστρέψει, χτυπηθεί 35 πολυκατοικίες εδώ πέρα. Οι 35 πολυκατοικίες, μιλάμε ότι πρέπει να είναι πάνω από 500 άνθρωποι μέσα.
0: Ναι. Οι οποίοι όσοι ήταν νοικιαστές έφυγαν, οι περισσότεροι.
1: Mm? Οι νοικιαστές είναι το πιο. Προφανώς θα φύγουν οι άνθρωποι. Mm-hmm. Ήταν οι πρώτοι που εγκατέλειψαν. Είχαν φύγει και οι ιδιοκτήτες, όσοι είχαν τη δυνατότητα, δηλαδή είχαν ένα κάποιο άλλο σπίτι να πάνε, φύγανε. Mm-hmm. Και υπήρχαν και άλλοι που επειδή είχαν παιδιά, τα πήραν και φύγανε για ένα διάστημα τους πρώτους μήνες. Αλλά τώρα πάντα να επιστρέψουν γιατί τα παιδιά έχουν μια καθημερινότητα, έχουν ξεκινήσει.
0: Ναι, σχολείο, βέβαια. Ναι. Τώρα λοιπόν, πού βρισκόμαστε? Περιμένουμε τα στοιχεία από το τεχνικό επιμελητήριο μέσα στη βδομάδα και μετά έχετε κάποιο προγραμματισμό κινήσεων? Ναι.
1: Θα σας πω, παραλάβαμε την Παρασκευή κάποια επιπλέον στοιχεία που είχε δεσμευτεί ο υπουργός ότι θα μας στείλει, μας τα έχει στείλει. Mm-hmm. Τα έχουμε δώσει πραγματογνώμονές μας για να βγάλουμε μια εκτίμηση και να μένουμε και από εκεί κάποια άποψη για το αν υπάρχει κάποιο νέο στοιχείο που θα είναι χρήσιμο. Και μετά το επόμενο Σάββατο στις 3 του Οκτώβρη, στην πλατεία Κυψέλη στις 6 ώρα το απόγευμα, έχουμε τη μεγάλη συγκέντρωση που καλούμε όλους τους κατοίκους της Αθήνας να κατέβουν για να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παίξει με τις ζωές των κατοίκων. Mm-hmm. Γιατί το έργο όταν θα ξεκινήσει, θα πρέπει να ξεκινήσει με ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Είναι πυκνοκατοικημένες περιοχές εκεί που σκοπεύει να περάσει, με παλιά κτίρια και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα συμβεί τίποτα. Mm-hmm. Δεν γίνεται να πάμε πάλι στην τύχη, να σκάψουμε με μια άποψη ότι πάμε και ότι βγει.
0: Ναι. Ναι. Αυτό το πάμε και ότι βγει, έχει βγει σε πολύ άσχημες καταστάσεις έτσι κι αλλιώς. Αυτή η ρήτρα εμπιστευτικότητας έχει αρθεί, δηλαδή εσείς ό,τι έχει βγει μέχρι τώρα το γνωρίζετε?
1: Κοιτάξτε, εμείς γνωρίζουμε όσα επέλεξε να μας δώσει η Ελληνικό Μετρό. Mm-hmm. Δεν έχουμε πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία, δηλαδή σχεδίτε από αυτά που τους είχαμε ζητήσει ότι χρειαζόμαστε, μας έχει δώσει το 1/10.
0: Ναι.
1: Έτσι, τώρα από την πλευρά τη δική μας δεν υπάρχει καμία εμπιστευτικότητα. Και άμα έχουν κάποια αντίρρηση να μας πάνε νομικά, mm-hmm. να μας κάνουν μήνυση κτλ. Εμείς δεν υπάρχει. Όταν μιλάμε για τις ζωές των ανθρώπων, εμείς θα τους δώσουμε τα στοιχεία και την εικόνα που είναι απαραίτητα να γνωρίζουμε για τα σπίτια στα οποία μένουν μέσα. Mm-hmm. Σε αυτό είμαστε ξεκάθαροι.
0: Ναι.
1: Και αν θέλουν να μας κυνηγήσουν νομικά.
0: Μάλιστα. Είχαμε φιλοξενήσει εδώ και τον έναν από τους δύο πραγματογνώμονες που εκπροσωπούν εσάς και το Δήμο της Αθήνας, τον δομοστατικό μηχανικό, τον κύριο Κλασάκη, και μας είπε για τις ζημιές που υπάρχουν, αλλά και εκείνος επέμεινε ότι δεν υπάρχουν όλα τα στοιχεία, δεν είναι διαθέσιμα δηλαδή σε εκείνους όλα τα στοιχεία.
1: Κοιτάξτε, οι άνθρωποι που είναι επιστήμονες, χωρίς στοιχεία και δεδομένα, μπορούν να εκφέρουν άποψη. Δηλαδή, αυτή η προσέγγιση που έχει η Ελληνικό Μετρό και η κοινοπραξία τόσους μήνες, το να βγάζει συμπεράσματα με το μάτι. Mm-hmm. Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό το αστείο.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ μιλάμε για ζωές. Mm-hmm. Άμα αύριο γίνει κάτι, τι θα βγουν να πούν στον κόσμο?
0: Ναι.
1: Οπότε, χωρίς στοιχεία, κανένας δεν μπορεί να βγάλει μια πραγματογνωμοσύνη. Mm-hmm. Γιατί χρειάζονται τα δεδομένα, να φτιάξουν μοντέλα, να δουν πόσο θα επηρεαστούν τα κτίρια σε σεισμούς. Δεν μπορεί να προσεγγίζουμε όλοι έτσι απλουστευτικά ότι. Πάμε να δούμε αν με το μάτι δεν φαίνεται το κτίριο δεν θα πέσει, οκ, δεν θα πέσει.
0: Από ό,τι και διαβάζω, κύριε Κουτρουλάρη, στο Δημοτικό Συμβούλιο όλες οι παρατάξεις επέκριναν πάρα πολύ έντονα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Όχι από τη δικιά σας την πλευρά, ό,τι έχει γίνει από την, σε ό,τι αφορά τη διέλευση του Μετροπόντικα και την αντιμετώπιση του θέματος στην αρχή.
1: Κοιτάξτε, το συγκεκριμένο ζήτημα δεν είναι απευθεία προς πολιτική αντιπαράθεση. Mm-hmm. Εδώ δεν γίνεται σύγκρουση ιδεολογιών. Εδώ μιλάμε για πρακτικά ζητήματα που προφανώς, ανεξάρτητα την παράταξη που είναι ο καθένας, όλοι ενδιαφέρονται για να προστατεύσουν τη ζωή των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Οπότε προφανώς από όλες τις παρατάξεις, από την πρώτη στιγμή, στηρίξανε την πρωτοβουλία μας και τον αγώνα που δίνουμε για να αναγκάσουμε και την Ελληνικό Μετρό και την Κοινοπραξία να ολοκληρώσει το έργο με ασφάλεια. Δεν είναι το θέμα να τσακωνόμαστε πολιτικά. Δεν αφορούν και τους κατοίκους κατά το πολιτικό κομμάτι. Mm-hmm. Οι άνθρωποι θέλουν να ξέρουν ότι θα μπορούν να μείνουν με ασφάλεια μέσα στα σπίτια.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Μας είπατε είναι 35 πολυκατοικίες. Πόσοι κάτοικοι περίπου λοιπόν λέμε?
1: Τώρα δεν μπορώ να το γνωρίζω ακριβώς, αλλά σκεφτείτε, υπάρχουν πολυκατοικίες που έχουν 40 διαμερίσματα.
0: Σωστό, σωστό. Άρα μιλάμε για δεκάδες ανθρώπους.
1: Εκατοντάδες, είναι πάνω από 500. Mm-hmm. Είναι, μέσα υπάρχουν οικογένειες που έχουν 4-5 μέλη.
0: Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Κουτρουλάρη. Περιμένουμε, παρακολουθούμε έτσι πολύ στενά όλο αυτό που συμβαίνει. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Παραπολιτικά 90,1.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ένα μήνα είτε ένα τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτό είναι το μυαλό από τους κοινούς θνητούς. Είμαστε εδώ στα παραπολιτικά, είναι οι στιχομηθείες μας. Καλημερίζω το Θανάση που μου λέει και στο εργοστάσιο της Γιολάντα είχαν γίνει καταγγελίες για οσμή, αλλά και εκεί τίποτα. Θανάση έτσι είναι, με τα γνωστά αποτελέσματα, πάλι μια τραγωδία με τις εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους. Και όπως διάβασα σε ένα από τα πρωτοσέλιδα σήμερα, όσους είχαν μιλήσει, όσους εργαζόμενους είχαν διαμαρτυρηθεί για την έντονη οσμή και είχαν καταθέσει στις αρχές, τους απέλυσαν. Έτσι γράφει σήμερα η Real. Καλημέρα και στο Δημήτρη που μου λέει για όσα συζητάγαμε για τον εξοδικαστικό μηχανισμό με την κυρία Καλαποθαράκου νωρίτερα, ότι ο νόμος Κατσέλη οδήγησε στα κόκκινα δάνεια στο 50% αφού κανείς δεν είχε κανένα λόγο να πληρώσει το δάνειο του, ενώ δεν είχε άλλα περιουσιακά στοιχεία. Δεν είχε άλλα περιουσιακά στοιχεία, λέει ο Δημήτρης, εισοδήματα, και τελικά οδηγηθήκαμε έτσι στην ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών που πλήρωσαν όλοι οι φορολογούμενοι, ακόμα και αυτοί που μένουν στο νίκη. Πλήρωσε δηλαδή, λέει ο Δημήτρης, όλη η κοινωνία και αυτοί που μένουν στο νίκη τα φέσια των στρατηγικών κακοπληρωτών. Δεν νομίζω, Δημήτρη μου, ότι ήταν στρατηγικοί κακοπληρωτές όσοι έχασαν τα σπίτια τους όλοι. Και αυτό μπορεί να το δει κανείς και από τα σπίτια που βγήκαν στο σφύρι. Επίσης, δεν νομίζω ότι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών έγινε μόνο λόγω του νόμου Κατσέλη. Άλλα πράγματα οδήγησαν εκεί. Η γνώμη μου. Λοιπόν, να σας πω μια χρήσιμη πληροφορία. Θυμάστε αυτή την σταδιακή αντικατάσταση σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό, στη γραμμή του μετρό της, σε γραμμές του μετρό της Αθήνας. Τώρα λοιπόν, από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη και από την Κυριακή, ο 4 Οκτωβρίου ως την 5η, 8 Οκτωβρίου, τα έργα αυτά θα γίνονται στους σταθμούς Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη, στη γραμμή 3 του μετρό. Οπότε οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Ενδεικτικά να σας πω ότι από το Δημοτικό Θέατρο προς τη Δουκή της Πλακεντίας, τελευταίο σειρμός θα αναχωρεί 9 και 20 από Μοναστηράκη στις, την ίδια ώρα, από Δουκή της Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 9.30. Τώρα για το αεροδρόμιο, από το Δημοτικό Θέατρο προς το αεροδρόμιο, τελευταίο σειρμός θα αναχωρεί στις 9 και 5 και από αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 9 και 10. Another one busts the dust, ow! Another one busts the dust, hey, hey! Another one busts the dust, hey! Να σας πάω και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η επιχείρησή σου έχει ήδη ξεκινήσει και αναζητά νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Ο 17ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας, Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας, σου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσεις την πρότασή σου και να αποκτήσεις πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα χρηματοδότησης, γνώσης, συνεργασιών και ανάπτυξης. Μέσα από το Business Seeds, καινοτόμες επιχειρήσεις συνδέονται με μέντορες, φορείς, επενδυτές και την αγορά, αποκτώντας τα εργαλεία που χρειάζονται για το επόμενο βήμα. Σε συμμετοχή στον 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας στο nbg.gr / competition και δώσε στην επιχείρησή σου την ευκαιρία να εξελιχθεί.

Οι ιστορίες των δρόμων, Stories of the Streets είναι το τραγούδι των Μαντρουγκάντα που ακούμε και είναι πολλές ιστορίες των δρόμων, όπως βλέπουμε και διαπιστώνουμε από την καθημερινότητά μας και από αυτά που συμβαίνουν.

έχουν γίνει πάρα πολλά μετά από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Νομίζω ότι ένα από αυτά, μια έρευνα από αυτές που συνοψίζουν πολύ καλά, πολύ κατατοπιστικά, τι συμβαίνει συνολικά σε ένα παραχώρο της υγείας, ας πούμε, είναι η έρευνα των Reporters United, που έχουν πάρει τα στοιχεία και απλά έχουν ερευνήσει πόσο ελέγχθηκαν οι ιδιωτικές δομές υγείας στην κυβερνητική θητεία μέχρι σήμερα. Και οι έλεγχοι, λοιπόν, χωρίς να ξέρω ακριβώς τι είχε γίνει στις προηγούμενες κυβερνήσεις, έτσι δεν αθώος του αίματος μπορεί να μην είναι κανένας. Λοιπόν, οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, σύμφωνα με την έρευνα των Reporters United, σε δομές ιδιωτικής υγείας είναι 287 για όλη τη διάρκεια ζωής της, δηλαδή από το 2019 ως το 2026, ως σήμερα. Δηλαδή, μόλις 40 έλεγχοι το χρόνο. Ως προς τον αριθμό ελέγχων για το 2025, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ανακοίνωσε 131 ελέγχους για την προστασία της δημόσιας υγείας. Όμως, σημειώνει η έρευνα, αυτοί οι έλεγχοι αφορούν μόνο δημόσιες δομές υγείας και δημόσιες υπηρεσίες. Αντιθέτως, οι έλεγχοι σε ιδιωτικές δομές υγείας το 2025 ήταν μόλις 9. Και σύμφωνα με στοιχεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, μόνο στην πρωτεύουσα λειτουργούν 16.500 δομές ιδιωτικής υγείας. Οι αριθμοί είναι πάντα αποκαλυπτικοί.

Τώρα τα υπόλοιπα της υπόθεσης Μαζονάκη τα παρακολουθείτε και τα παρακολουθούμε κάθε μέρα. Τι ώρα πήρε τηλέφωνο η ανειδικευτή γιατρό στον σύζυγο γιατρό, τι ώρα με επικοινώνησε με τον υπνοθεραπευτή, τι της είπε, ό,τι λέει ο υπνοθεραπευτής δηλαδή ότι της είπε. Είναι ένας καταιγισμός πληροφοριών που άλλοτε φωτίζει, άλλοτε μπερδεύει λιγάκι τα πράγματα. Να μιλήσουμε για άλλα σημαντικά που περνάνε λίγο στον ντούκου, όπως ας πούμε η έξαρση γαστρεντερίτιδα στη Ρόδο εδώ και μήνες. Έχουμε μέσα στις 40 μέρες 1384 κρούσματα, έτσι. Δεν υποχωρεί η έξαρση γαστρεντερίτιδας εκεί. Έχουν γίνει έλεγχοι στο πόσιμο νερό, λέει η περιφέρεια. Συνεχίζονται. Γίνεται έλεγχος και σε βιολογικούς καθαρισμούς. Αλλά μέχρι στιγμής οι έλεγχοι της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου δεν έχουν εντοπίσει την αιτία της έξαρσης. Το πόσιμο νερό, λέει, βρέθηκε εντός των προβλεπόμενων μικροβιολογικών ορίων, ενώ αρνητικά ήταν και τα δείγματα του δικτύου που εξετάστηκαν ειδικά για νοροϊό.

Συγκεκριμένα στο πόσιμο νερό ελήφθησαν δείγματα στις 7 Σεπτεμβρίου από 9 σημεία της πόλης. Βρέθηκαν εντός των προβλεπόμενων ορίων, κυρίως ως προς τις μικροβιολογικές παραμέτρους. Οι έλεγχοι συνεχίζονται στο δίκτυο ίδρυυσης αλλά και σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Όμως βρέθηκαν κάποια ευρήματα σε βιολογικούς καθαρισμούς. Γιατί έδωσαν 3 διαδοχικές δειγματοληψίες 22 Ιουλίου, 18 Αυγούστου και 7 Σεπτεμβρίου μη κανονικά αποτελέσματα. Παράλληλα είναι σε εξέλιξη η προκαταρκτική εξέταση για την ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων στην περιοχή μετά από εισαγγελική παραγγελία. Για να καταλάβετε λιγάκι πώς έχει το πράγμα, μόνο το διάστημα 15 με 21 Σεπτεμβρίου στο νοσοκομείο έφτασαν 234 ασθενείς με γαστρεντερίτιδα. Περίεργη αυτή η ιστορία.

20 λεπτάκια πριν από τις 11 είμαστε εδώ με τις τυχομηθείες μας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, radio@parapolitika.gr. Έχουμε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού με την καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του. Περιέχει μήνυμα προς την Τουρκία, αλλά και εκτενέστατη αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη, μετά και τις συναντήσεις που είχε για το θέμα αυτό στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Νέο σαφές μήνυμα λοιπόν στην Τουρκία για διάλογο χωρίς εκτόσεις από τις θέσεις μας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, λέει, όταν ακόμα και οι ίδιοι δημιουργοί των πιο προηγμένων μοντέλων παραδέχονται ότι δεν κατανοούμε πλήρως τον τρόπο λειτουργίας και αυτοβελτίωσής τους, η ιδέα ότι η αυτορύθμιση αρκεί δεν είναι πιστική. Χρειαζόμαστε ρύθμιση, όχι για να σταματήσουμε την καινοτομία, αλλά για να την κάνουμε ασφαλή. Και ορίζει ως ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της Ελλάδας την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομία, στη δημόσια διοίκηση, στην υγεία, στην παραγωγικότητα, χωρίς να αφήσει όμως την τεχνολογία να εξελιχθεί χωρίς όρια και χωρίς λογοδοσία.

0: Έχουμε πει ότι η ακρίβεια είναι στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης των κομμάτων, γιατί η ακρίβεια είναι και το σοβαρότερο πρόβλημα των πολιτών, των ανθρώπων που ζουν σε αυτή τη χώρα. Έχουμε όμως και με αφορμή και την ακρίβεια αλλά και την κομματική αντιπαράθεση δηλώσεις που πραγματικά δεν ξέρει κανείς αν τις θέλουν και τις κάνουν ή αν φεύγουν έτσι την ώρα που μιλάνε, ας πούμε, όπως ήταν ο άλλος που έχει δημιουργηθεί με τις δηλώσεις του κυρίου Θεοχάρη για κόμματα του Κακομοίρη και το κόμμα του Νικοκύρη που είναι η Νέα Δημοκρατία, όπως ήταν η δήλωση του Σπύρου Κουλκουδίνα, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ότι όποιος δεν μπορεί να βάλει 10 ευρώ βενζίνη να πάρει τα μέσα μεταφοράς, ή αυτή του κυρίου Τσιάρα που είπε ότι στην Εθνική Οδό κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνει στην εκλογική του περιφέρεια βλέπει ότι είναι γεμάτη από αυτοκίνητα, άρα δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, είναι πλούτος δε και καλά, ας πούμε. Καλά, τα έχουμε πει και για τον Άδωνη Γεωργιάδη, το έχετε ακούσει την αναφορά που αργότερα είπε ότι ήταν ένα αστείο, απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους που τα έπαιρναν συνέντευξη, λέει, τι είναι αυτά που λέτε, έχετε πάρει μπάφους. Είχαμε και την δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη για καλαμοκαβαλάριδες υπουργούς. Πάμε να τα δούμε όλα. Αυτά είναι μόνο κάποια από αυτά που συμβαίνουν. Πάμε να τα δούμε όλα με τη βοήθεια του δημοσιογράφου και πολιτικού αναλυτή του Γιώργου Καρελιά. Καλημέρα, κύριε Καρελιά.
1: Καλή σας μέρα, γεια σας.
0: Από πού να το πιάσει και πού να τα αφήσει κανείς πραγματικά.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο με βάση αυτά που μόλις είπατε και με βάση την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, τη σημερινή, που μιλάει για την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Εγώ θα έλεγα ότι είναι καλύτερο για τον Πρωθυπουργό, αντί για την τεχνητή νοημοσύνη, να πει σε κάποιους δικούς του και κυρίως σε υπουργούς. Εντάξει, οι βουλευτές είναι, ας πούμε, ότι έχουν μια μεγαλύτερη ελευθερία. Να πει τουλάχιστον στους υπουργούς του να μην προσβάλλουν την κοινή νοημοσύνη. Ας την αφήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Θα τη φτιάξουν, τη φτιάχνουν αυτοί που τη φτιάχνουν. Την κοινή νοημοσύνη των Ελλήνων πολιτών και των ψηφοφόρων ακόμα και της Νέας Δημοκρατίας προσβάλλουν αυτοί που μόλις εσείς απαριθμίσατε, γιατί όταν υπάρχουν υπουργοί και άλλα στελέχη που λένε διάφορες παλαβομάρες του τύπου έχει πολλή κίνηση στο δρόμο, άρα όλοι είναι ευχαριστημένοι,
0: άρα υπάρχει ανάπτυξη στα νοικοκυριά,
1: να πάνε όλοι του συνιστώ να πάνε όλοι στον Κηφισό, στο ποτάμι που λέμε, και να κάτσουν από του Ρέντι μέχρι και την Κηφισιά να δουν τι κίνηση υπάρχει και να βγάλουν το ασφαλές συμπέρασμα ότι όλα πάνε καλά, επειδή εκεί είναι μονίμως βοτιλιαρισμένο. Ναι. Αλλά 20 χρόνια συμβαίνει αυτό.
0: Πάντως ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη, ας πούμε, να καλύπτει κάποιες από τις δηλώσεις αυτές. Για παράδειγμα, την αναφορά του κύριου Γεωργιάδη τον κάλυψε απόλυτα. Όπως επίσης, θα το πω έτσι όπως μιλάμε όταν μιλάμε εκτός μικροφόνου, άδειασε την Ντόρα Μπακογιάννη, γιατί είπε ότι ο Πρωθυπουργός είναι εκείνος που κρίνει τους υπουργούς και τα στελέχη. Είναι αρμόδιος να κρίνει.
1: Σωστά το λέτε, γιατί εάν ο κύριος Μαρινάκης εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό, αυτό είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό, εάν άδειαζε τον Γεωργιάδη ή τον Φλωρίδη, για παράδειγμα, που είπε αυτό το εξωφρενικό ή ξαναβγάζεται εμάς το Μητσοτάκη Πρωθυπουργό ή Κανιντού ή Τουρκία.
0: Ναι.
1: Αυτό κι αν είναι, ας πούμε, ξεπερνάει κάθε όριο. Mm-hmm. Αν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τους άδειαζε αυτούς, αυτομάτως αυτοί θα έπρεπε να παραιτηθούν ή να τους διώξει ο Πρωθυπουργός. Δεν το αντέχει να το κάνει σε περίοδο τόσο δύσκολη για το κόμμα του. Είναι προεκλογική περίοδος, τους χρειάζεται όλους. Και αυτό βλέπετε τις εκτόσεις αυτές.
0: Απ' την άλλη, κύριε Καρελιά, φαίνεται, συγγνώμη κιόλας που σας διέκοψα, σαν, όπως προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, σαν αυτή η κυβέρνηση να έχει μόνο αντίπαλο τον εαυτό της και την ακρίβεια.
1: Κοιτάξτε, πράγματι υπάρχει ένα παράδοξο, ότι ενώ έχουμε τη θητεία της κυβέρνησης να τελειώνει και να συμπληρώνει 2 τετραετίες, για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση, δεν έχει ξανασυμβεί, το γράφω και εγώ σήμερα στο άρθρο μου, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό, να έχουμε την κυβέρνηση αυτή η οποία συμπληρώνει 2 θητείες και είναι, και τα ποσοστά της είναι χαμηλά σε όλες τις έρευνες, παρόλα αυτά η πρωτιά της δεν αμφισβητείται τουλάχιστον ακόμα, και θα δούμε πού θα οδηγήσουν οι εκλογές. Συμβαίνει αυτό, γιατί συμβαίνει? Για ένα και μόνο λόγο συμβαίνει αυτό, κυρία Τσέγκα, γιατί απέναντι δεν έχει ένα ισχυρό κόμμα της άλλης πλευράς, της κεντροαριστεράς, αριστεράς. Πάντα είχε. Οι ακροατές σας πρέπει να ξέρουν, οι παλιότεροι τουλάχιστον, ότι από τη μεταπολίτευση μέχρι και το 2009 είχαμε το δίδυμο Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Όταν το ένα κόμμα συμπλήρωνε δύο θητείες στην κυβέρνηση, έφευγε, έρχονταν το άλλο. Και μετά το 2012, 12 με 19, είχαμε το δίδυμο Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. Έπεφτε η Νέα Δημοκρατία ή το ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά ανάποδα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε επανάληψη αυτού του φαινομένου. Έχουμε μόνο ένα μεγάλο, και αυτό σχετικό είναι κόμμα, γιατί με 28% και παρακάτω στις δημοσκοπήσεις δεν το λες και μεγάλο πλέον. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει πολυδιάσπαση στην αντιπολίτευση, στην κεντροαριστερά και αριστερά. Δύο κόμματα ανταγωνίζονται μεταξύ τους για τη δεύτερη θέση. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη. Και όλο αυτό βέβαια βγάζει ωφελημένο τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Μήπως υπάρχει και θεωρείτε ότι ο λόγος, ας πούμε, των δύο κομμάτων που αυτή τη στιγμή στον κεντροαριστερό χώρο είναι τα επικρατέστερα, δηλαδή η Ελλάς και το Πασόκ, στα οποία αναφερθήκατε κι εσείς, πείθουν τον κόσμο με έναν τρόπο? Γιατί θέλω να πω, υπάρχουν δύο παραδείγματα που βέβαια αφορούν δήμους, αφορούν περιφέρειες, όχι εθνικές εκλογές. Το παράδειγμα του Μαμντάνη στη Νέα Υόρκη και της νέας δημάρχου του Βερολίνου, οι οποίοι με λόγο που είχε να κάνει πάρα πολύ με τα άμεσα προβλήματα των πολιτών, κατάφεραν και κόντρα στα προγνωστικά πήρανε τους δήμους, έτσι.
1: Προφανώς αυτό είναι ένα παράδειγμα που δείχνει ότι όποιος αποκόπτεται από τα προβλήματα των ανθρώπων, ιτάται. Είναι αυτό που έχουν πάθει και τα λεγόμενα μεσαία κεντρό, όπως θα τα πούμε, κόμματα της Ευρώπης. Βλέπετε τι έγινε στη Γερμανία,
0: ναι,
1: όπου και οι χριστιανοδημοκράτες και οι σοσιαλδημοκράτες έπαθαν μεγάλο στραπάτσο στις
0: εκλογές.
1: Καθίζηση,
0: βέβαια.
1: Και βγήκαν μπροστά οι ακροδεξιοί και στο Βερολίνο οι αριστεροί. Συμβαίνει αυτό που λέτε, πράγματι αυτό είναι μία αιτία. Από την άλλη όμως πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η βασική αιτία που δεν έχουμε σήμερα εναλλακτική λύση είναι η πολυδιάσπαση. Αυτό είναι. Δεν έχουμε ένα μεγάλο κόμμα. Δεν έχουμε ένα κόμμα όπως είχαμε το Πασόκ, όπως σας είπα, μέχρι το 9 και τον ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 12 με 19, που τα μεγάλα κόμματα άνω του 30%. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πάρει και κάτω από 30% και να είναι με άνεση πρώτο κόμμα. Αυτή είναι η απλή εξήγηση. Και απορώ. Εγώ απορώ που δεν το βλέπουν οι ηγεσίες, μάλλον το βλέπουν, αλλά πάνω στον ανταγωνισμό για την πρωτοκαθεδρία στην αντιπολίτευση δεν τολμούν να κάνουν τη μεγάλη κίνηση. Τώρα δεν γίνεται, βέβαια είναι πολύ αργά. Έπρεπε να έχει προετοιμαστεί αυτή η κίνηση εγκαίρως,
0: ναι,
1: να γίνει μια μεγάλη παράταξη που να μπορεί να σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί εδώ που τα λέμε, δεν είναι και καλό για τη χώρα να υπάρχει ένα κόμμα και από και κάτω. 1,5 κόμμα και από εκεί κάτω τίποτα.
0: Το να μην υπάρχει ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση ή γενικά ισχυρή αντιπολίτευση είναι λίγο και θέμα δημοκρατίας συνολικά.
1: Δεν είναι και καλό ούτε και την ίδια την κυβέρνηση δεν είναι καλό. Γιατί βλέπετε αυτά τα φαινόμενα που περιγράψατε κι εσείς και συζητήσαμε προηγουμένως με τις δηλώσεις, διάφορες εξωφρενικές δηλώσεις, αυτά τα φαινόμενα αλαζονίας, οι καλαμοκαβαλάριδες που είπε η κυρία Μπακογιάννη, είναι αποτέλεσμα αυτής της εικόνας. Οι άνθρωποι αυτοί αισθάνονται ότι δεν απειλούνται από τίποτα. Ό,τι και να πούνε, ό,τι και να κάνουν, δεν έχουν απειλή απέναντί τους. Και έτσι και στο κυνήγι του Σταυρού, γιατί πρέπει να το πούμε, αυτά λέγονται από διάφορους οι οποίοι ξέρουν ότι έχουν μεγάλο ανταγωνισμό στο κυνήγι του Σταυρού, γιατί θα γίνει μεγάλη σφαγή στις περιφέρειες της χώρας. Αυτό είναι, και είναι μια πολύ απλή εξήγηση που σας δίνω τώρα για το τι λένε ορισμένοι από τους βουλευτές που πρέπει να επανεκλεγούν και υποψήφιους βουλευτές που θα εκτεθούν για πρώτη φορά. Κυνηγώντας λοιπόν το Σταυρό, ο καθένας λέει και μια παραδοξολογία, το φτάνει και στην Παλαβομάρα. Γιατί ξέρει ότι πρέπει να βγει και βουλευτής. Δεν είναι καλά φαινόμενα αυτά για το πολιτικό μας σύστημα και για τη χώρα γενικότερα.
0: Ναι. Ισχύει και όπως επίσης όλο αυτό που είδαμε στις αρχές του καλοκαιριού, όλες αυτές οι μετακινήσεις βουλευτών από κόμμα σε κόμμα ή στελεχών από κόμμα σε κόμμα, επίσης ήταν μια κινητικότητα που νομίζω ξέφευγε από τα καθιερωμένα.
1: Κοιτάξτε, αυτά τα φαινόμενα.
0: Αυτό το βάζω με το κυνήγι του Σταυρού που λέτε, δηλαδή.
1: Ναι, αυτά τα φαινόμενα όμως δεν είναι τωρινά. Δηλαδή δεν είναι. Έχουμε στην πολιτική μας ιστορία και στην προϊστορία, όχι τώρα, και από τη δεκαετία του 50 και του 60 έχουμε τέτοιες μετακινήσεις. Δεν είναι παράδοξο αυτό. Πράγματι σήμερα όμως όταν βλέπει ο πολίτης, ο ψηφοφόρος, ένα βουλευτή να έχει περάσει από 2-3 κόμματα, ξεκινάει, ξέρω εγώ, από τον ΣΥΡΙΖΑ, περνάει στην κυρία Χαριστιανού, μετά πάει στο ΠΑΣΟΚ. Ναι. Υπάρχει ένα τέτοιο παράδειγμα που είχαμε και τσακωμό σχάδου. Εννοώ τον κύριο Φαραντούρη που τσακώθηκε και με την κυρία Αρδούκου για κάποια φράση. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα φαινόμενα είναι το φαινόμενο των γυρολόγων. Τέτοιοι υπάρχουν. Είναι οι γυρολόγοι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από τη στιγμή που τα τελευταία κόμμα που τον δέχεται και τον αποδέχεται έτσι όπως είναι, δεν μπορεί να γίνει τίποτα, δεν μπορεί να το απαγορεύσουμε αυτό. Αυτό εναπόκειται από εδώ και πέρα στην κρίση του ψηφοφόρου. Τα κρίνει αν αυτός ο άνθρωπος ο οποίος αλλάζει τα κόμματα στα πουκάμισα αξίζει να ξαναεκλεγεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, δυστυχώς.
0: Ναι. Μάλιστα, να δούμε. Περιμένουμε. Στο μεταξύ συμβαίνουν πράγματα. Έχουμε κρίξει στο κέντρο της Αθήνας. Καταραίουν ή παθαίνουν σοβαρές καθυζήσεις σπίτια σε άλλες περιοχές.
1: Δυστυχώς τώρα, μέχρι τώρα είχαμε στα εργοστάσια.
0: Ναι, ναι.
1: Έκρηξη είχαμε στο εργοστάσιο που είχαμε
0: τη Βιολάντα.
1: Το θανατηφόρο και στη Βιολάντα. Ναι. Και τώρα, εντάξει, βέβαια δεν συγκρίνονται το ένα με το άλλο. Είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Μην το πούμε αυτό. Δεν μπορούμε να το συνδέσουμε. Γιατί εδώ μπορεί να είναι ένα τυχαίο γεγονός. Και όχι με την έννοια ότι πάτησε κάποιος ένα κουμπί και έσκασε το σπίτι, όχι, αλλά δεν είναι το ίδιο με την ευθύνη που έχει ένα εργοστάσιο το οποίο μύριζε επί καιρό και οι εργαζόμενοι το κατάγγελαν και όπως άκουσα τώρα από εσάς και πράγματι σήμερα δημοσιεύεται.
0: Και εμείς το διαβάσαμε στα πρωτοσέλιδα.
1: Απολύθηκαν οι άνθρωποι που το κατάγγελαν.
0: Ναι, ναι. Όσοι κατήγγελαν απολύθηκαν.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτή δυστυχώς είναι αυτό που επιφυλάσσει η εργοδοσία στους ανθρώπους οι οποίοι. Τολμά να βγουν μπροστά και να πούνε μερικά αυτονόητα πράγματα μέχρι την επόμενη έκρηξη. Ελπίζω να μην συμβεί ποτέ.
0: Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραλιά. Καλημέρα.
1: Καλό. Γεια σας.
2: Παραπολιτικά 90,1. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Σας κέντρισε η πολιτική συζήτηση, βλέπω, και βλέπω μηνύματα. Ο Μάικ λέει: μαρέ παιδιά, τον Τσίπρα το χτύπησαν αλίπητα και οι Ευρωπαίοι και οι δικοί του και οι αντίπαλοι. Ο λόγος είναι αυτός, συζητάμε τώρα, να υπάρχει απαξίωση της αντιπολίτευσης και ειδικά του αριστερού χώρου και ενιολογικά του σοσιαλισμού. Απ' την άλλη, ο Γιώργος αναρωτιέται, δηλαδή αν φύγει ο Μητσοτάκης, λέει, θα φτηνίνει το ρεύμα. Είχα κρατήσει πολλά να σας πω, δεν θα προλάβουμε. Να σας πω όμως αυτό που είπε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Λαυρόφ, κατηγόρησε την Ευρώπη πως κάνει ό,τι μπορεί για να εμποδίσει κάθε προσπάθεια για ειρήνευση. Και επίσης αυτό που μάθαμε σήμερα το πρωί ξυπνώντας είναι ότι ο Επίτροπος Βιώσιμων... Και επίσης αυτό που μάθαμε σήμερα το πρωί ξυπνώντας είναι ότι...

Πολύ, πολύ ωραία Κυριακή. Έτσι, ας είναι φθινοπορεινή, δεν είναι άσχημη. Να περάσετε μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα. Από αύριο θα είναι και ο καιρός κάπως έτσι πιο. Θα χιλιακάδα περισσότεροι. Μείνετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά. Έρχονται οι αερολογίες του Γιώργου Λαμπύρη. Θα προηγηθεί το δελτίο ειδήσεων με τον τηλέμαχο Σαντοριναίο. Το μεσημέρι και μαγκαζίνο με τον τηλέμαχο Σαντοριναίο με όλα τα τελευταία νέα. Μείνετε λοιπόν εδώ συντονισμένοι. Ο καιρός προσφέρεται για σπίτι, ραδιοφωνάκι, ζεστό καφέ. Έτσι. Κλείνουμε με την πόλη Πάνου που μας αποχαιρέτησε μια μέρα σας σήμερα το 2013. Ένα από τα ιστορικά τραγούδια που έχει πει είναι αυτό. Καλημέρα σας.

0: ώρα είναι 11.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 11. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία ταυτοποίησης με DNA των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν από τα συντρίμια του κτηρίου επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα. Ταυτόχρονα, συνεχίζονται οι έρευνες για τη διερεύνηση των αιτιών αποκλιμάκιου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Οι 4 τουρίστες που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο ήταν Αμερικανοί υπήκοοι. 2 από αυτούς ήταν αδέρφια αλβανικής καταγωγής και είχαν ταξιδέψει μαζί με τους συντρόφους τους. Μια γυναίκα ήταν έγκυος. Το δεύτερο ζευγάρι, το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο, είναι μια Ελληνίδα και ένας Βρετανός. Όσον αφορά τα αίτια της έγκριξης, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, υπάρχουν δείξεις ότι αυτή σημειώθηκε στο δεύτερο όροφο, καθώς ήταν το μοναδικό διαμέρισμα που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Δύσκολο σταυρόλεξο προς επίλυση για την κυβέρνηση. Ακριβή ενέργεια με το Μαξίμου να σημαίνει διπλό συναγερμό, όπως σημαίνει η κυριακάτικη απογευματινή, για τα καύσιμα και τα τρόφιμα. Δεδομένες θεωρούνται οι αυξήσεις σε φέτα και ψωμί, ενώ συνεχίζονται οι κυβερνητικές επαφές με τα δηληστήρια. Δύσκολος αναμένεται ο Οκτώβριος, καθώς το αυξημένο κόστος παραγωγής και αδιακίνησης θα περάσει στον καταναλωτή. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία για διάλογο, αλλά με σεβασμό στη διεθνή νομιμότητα και δίχως εκπτώσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός την εβδομαδιαία ανάρτησή του στο Facebook, όπως επισημαίνει στον εβδομαδιαίο απολογισμό.

0: σχετισμό του, Ελλάδα και Τουρκία είναι καταδικασμένες από τη γεωγραφία να ζουν μαζί. Αναφερόμενο στην τεχνητή νοημοσύνη, τονίζει πως χρειάζονται κανόνες, θεσμοί, εποπτεία και διεθνή συνεργασία για να διαχειριστούν οι τεράστιες δυνατότητες αλλά και οι κίνδυνοι. Τι Βόρεια Εύβοια και τις σποράδες πλήττει σήμερα η κακοκαιρία με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι ασυνήθιστες για την εποχή έντασης πλήττουν το βορειοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ. Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί, χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης, ενώ πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται σε πολλές πόλεις. Στα αθλητικά, Γερμανία-Ελλάδα στις 10 παρατέταρτο απόψε για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου εθνών της UEFA. Θα προηγηθεί στις 8 ο τελικός του Super Cup μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
1: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρες βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Λαμπύρη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Αερολογίες, παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και μαζί θα συνταξιδέψουμε έως τη μία με αρκετά και διάφορα και θα έχουμε μια ευρία ατζέντα πραγμάτων. Θα έχουμε και έναν άνθρωπο που κόντρα στην περιραίουσα ατμόσφαιρα της ανασβήσει. Εμείς θα πάμε στο αυτή νυχταμένη και στη Δήμητρα Παπίου, αλλά θα είναι εδώ ο Θάνος Αλεξανδρής, ένας άνθρωπος που συνυπήρξε με τον Γιώργο Μαρίνο, συνυπήρξε με την Μαλβίνα Κάραλη και επαγγελματικά και φιλικά και με πολλούς άλλους ανθρώπους. Έζησε τη νύχτα αλλιώς, είναι από αυτό που λέμε, έζησε 10 ζωές και θα έχουμε να πούμε πολλά. Και στη συνέχεια ακόμα περισσότερα. Να σας πω ότι ως προς το καιρικό του πράγματος η συννεφιά συνεχίζεται, τη βλέπετε όσοι είστε έξω τουλάχιστον ή όσοι γυρίσετε λίγο το κεφάλι σας από το παράθυρό σας, θα δείτε ακριβώς την εικόνα, μια φθινοπορεινή Κυριακή, και έχει και αυτό τη γλύκα του και την ομορφιά του, γιατί με έναν τρόπο βοηθάει στο να κατεβαίνουν λίγο οι ρυθμοί.

Πάντως αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι εκεί γύρω στους 20 με 21 βαθμούς. Κρύο δεν κάνει. Έχει τη δροσιά του λόγω συννεφιάς και... αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι βγαίνει έξω και κρυώνει. Με ένα λεπτό που φάω νομίζω ότι θα είστε εξαιρετικά. Αν και από την άλλη συνεχίζεται η προειδοποίηση που έχει δώσει από χθες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά τόπους, και να πούμε ότι επλήγει αρκετά έντονα η Σκιάθος, όπου χθες το βράδυ οι δρόμοι μετατράπηκαν έτσι σε μικρούς χυμάρους μετά την καταρακτώδη βροχή που ξέσπασε στο νησί, ενώ και άλλα φαινόμενα με αντίστοιχο χαρακτήρα εκδηλώθηκαν στη Μαγνησία αλλά και βορειοανατολικά στην Εύβοια. Πάντως, σε ό,τι έχει να κάνει με τα τελευταία προγνωστικά από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα υπάρξουν λίγες νεφώσεις δυτικά αλλά και βόρεια, και κατά τη διάρκεια της ημέρας θα αυξάνονται με πρόσχερες τοπικές βροχές. Ειδικότερα, ας πούμε, στην Πελοπόννησο σήμερα το πρωί ήταν εκεί η εκδήλωση των φαινομένων, και από εκεί και ύστερα θα εκδηλωθούν νεφώσεις και καταιγίδες σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα αυτή είναι η εικόνα και στην Αθήνα αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές, και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα κατά τη διάρκεια της ημέρας, με βελτίωση σταδιακή ως προς το κομμάτι τουλάχιστον των βροχοπτώσεων και την επάνωδο της ηλιοφάνειας από αύριο.

Σας θυμίζω για τα μήνυματά σας, μπορείτε να στέλνετε στο 211-1080-880, radio-παραπολιτικά.gr, radio-παραπολιτικά.gr. Ο Χρήστος Μυρίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Ιωάννου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, η Όλγα Καλατζή στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Θανάσης ο Βούτσινος στη μουσική και εγώ, ο Γιώργος Λαμπύρης, ο υποφαινόμενος που ακούτε στο μικρόφωνο. Είμαι ο άνθρωπος που έχω την ευθύνη για το κομμάτι της δημοσιογραφικής παρουσίασης όλων των θεμάτων, αλλά και της έβρεσής τους, εάν θέλετε.

Τώρα μεταξύ άλλων δεν μπορώ να μην το σχολιάσω αυτό. Χθες ήταν ο ημιτελικός του Super Cup και έγινε ένα παιχνίδι μεταξύ στο μπάσκετ μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φέτος έχει χτίσει μια πολύ δυνατή ομάδα, είναι γεγονός στο μπάσκετ, κέρδισε τον Παναθηναϊκό με 84-82 και μάλιστα κέρδισε έναν όχι οποιονδήποτε Παναθηναϊκό, τον Παναθηναϊκό του Ομπράντοβιτς, και βγήκε λίγη ώρα μετά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος του Παναθηναϊκού και συνεχάρει τον προπονητή της ομάδας του, τον Ομπράντοβιτς, για την ήττα, με έναν τρόπο τέλος πάντων, εντάξει, δεν μπορεί να το πούμε και ακριβώς έτσι, λέγοντας ότι γι' αυτό είσαι αυτό που είσαι, ο μεγαλύτερος, τίποτα δεν μπορεί να κερδίσει την αυθεντικότητα, είπε ο Γιαννακόπουλος. Εντάξει, είναι γενικώς η αντιδράση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου κατά καιρούς ανεξήγητες και όχι πάντα ερμηνεύσιμες, αλλά γι' αυτό είναι αυτός που είναι και εντάξει, πάντα έχει τον τρόπο να συζητιέται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, στη μία ή στην άλλη περίπτωση τα πράγματα έτσι έχουν. Το ενδιαφέρον πάντως είναι ότι θα δούμε ένα αρκετά προκλητικό, ελκυστικό πρωτάθλημα μπάσκετ φέτος. Η Θεσσαλονίκη έχει ενισχυθεί, ΠΑΟΚ και Άρης έχουν ενισχυθεί και από την άλλη ο ισχυρός άλλος πόλος Ολυμπιακού Παναθηναϊκού εδώ στην πρωτεύουσα. Άρα θα δούμε αρκετά και η ΑΕΚ εκεί κάπου προσπαθεί να μπει στο παιχνίδι, αλλά εντάξει, δεν είναι στους Big Four, να το πω έτσι.

Κάπου εδώ θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα πάμε σε διάλειμμα για να επιστρέψουμε αμέσως μετά. Θα έχουμε συνέχεια και εδώ στις αερολογίες παραπολιτικά 90,1 211 1080 880 radio@παραπολιτικά.gr. Επιστρέφουμε εντός ολίγου.

0: Η ώρα είναι 11 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
4: Παραπολιτικά 90,1.

95.000 λέει ήταν χθες στη Βύση. Εντάξει, ναι. Τόσους χωράει το ΆΚΑ πάντως. Να τα λέμε και αυτά. Είναι 80 περίπου χιλιάδες στις κερκίδες και καμία 15.000 με 20.000 μπορεί να χωρέσει κάτω η λεγόμενη αρένα, ο αγωνιστικός χώρος του γηπέδου, βέβαια. Τώρα, αν πάμε και λίγο πίσω, δεν ξέρω αν ο Χρήστος Μυρίδης ψάξει και βρει αυτό το τραγούδι του Κουγιουμτζή στα χρόνια της υπομονής. Το είχε πει αναβήσει. Οπότε για όσους δεν το ξέρουν, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψουν σήμερα. Βέβαια, εντάξει, το έχει πει ο Νταλάρας, αλλά το έχει. Το έχουμε με Νταλάρα, δεν το έχουμε με Βύση. Το έχουμε με Βύση. Ωραία, ας τα ακούσουμε λίγο. Φαντάζομαι δεν το ερμήνευσε χθες η αναβήσει αυτό το τραγούδι στη συναυλία στο ΆΚΑ.

Το τραγούδι είναι του 1975 και όπως εδώ βλέπετε υπερισχύει η φωνή της Άννας Βύση έναντι εκείνης του Γιώργου Νταλάρα ή τέλος πάντων συνυπάρχουν αυτές οι δύο μεγάλες φωνές. Σταύρος Κουγιουμτζής μουσική και Μάνος Ελευθερίου, ποιος άλλος, ο μεγάλος Μάνος Ελευθερίου στους στίχους. Αυτό το τραγούδι είχε μπει στο δίσκο «Στα ψηλά τα παραθύρια», έναν από τους σημαντικούς δίσκους του Γιώργου Νταλάρα. Αλλά φαντάζομαι ότι η τότε Άννα Βύση από τη σημερινή έχει μια απόσταση. Βέβαια αυτό δείχνει και ότι ως καλλιτέχνης εξελίσσεται, έχει κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα. Αυτό είναι το γεγονός και ουδής μπορεί να της το αρνηθεί. Αλλά και αυτό είναι ένα δείγμα από Άννα Βύση.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ποιος δεν έχει βγάλει ένα βαθύ αναστεναγμό ακούγοντας αυτό το τραγούδι? Τον γουστάρετε, δεν τον γουστάρετε τον Κραουνάκη? Αυτό το τραγούδι

0: Τελικά αυτή η νύχτα έμεινε. Το 1994, όταν έγραφα αυτό το βιβλίο, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι 32 χρόνια θα ετοίμαζα τις αποσκευές μου για το Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Τα σκυλάδικα που ήξερα δεν υπάρχουν. Πολλά από τα μαγαζιά, σχεδόν όλα, έγιναν σούπερ μάρκετ. Αποθήκες, συνεργεία, πολυκατοικίες, κάτι κινέζικα με είδη σπιτιού ή απλώς τίποτα. Αυτή είναι η ζωή. Στο τέλος, όπου κάποτε ένας τύπος έκλαιγε επειδή τον άφησε η λίτσα, σήμερα αγοράζεις ανατομικό μαξιλάρι. Κι όμως η νύχτα έμεινε. Το γράφω και γελάω, γιατί ο τίτλος αποδείχθηκε πολύ εξυπνότερος από εμένα. Όταν το ονόμασα «Αυτή η νυχταμένη», δεν ήξερα ότι θα έμενε στα αλήθεια. Νόμιζα πως έγραφα για κάτι που τελείωνε, για τραγουδιστές που άλλαζαν κοστούμι 4 φορές τη βραδιά, για επιχειρηματίες που είχαν στην τσέπη περισσότερα μετρητά από το υποκατάστημα της Εθνικής απέναντι, και για πελάτες που έμπαιναν μέσα άνθρωποι και σεξ το πρωί έγιναν αυτοκράτορες ή ερείπια. Αυτό ανήκει στον Θάνο Αλεξανδρή, τον έχω κοντά μου. Είναι ο άνθρωπος που έγραψε το βιβλίο, και από εκεί και ύστερα όλα τα άλλα είναι ιστορία. Και φέτος επιστρέφει θεατρικά το έργο.
1: Ναι.
0: Θα ξεκινήσει.
1: Τελειώνει σήμερα. Ήταν για λίγες παραστάσεις στο Ολυμπία Μαρία Κάλλας. Και ξαναεπιστρέφουμε πάλι στο κρατικό Βορείο Ελλάδος, στο Βασιλικό. Ήμασταν πέρυσι.
0: Με την ίδια σύνθεση. Παντελής Καναράκης.
1: Όχι. Ο Καναράκης είχε αλλάξει. Πρωταγωνιστής ένα παιδί πολύ ταλαντούχο. Είναι και ο Παντελής, ήταν υπέροχος βέβαια. Ο Πετράκης.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Την είδα την παράσταση στο κρατικό πέρσι.
1: Ναι.
0: Με τον Καναράκη.
1: Α, τέλεια.
0: Έτυχε να είμαι στη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν ήξερα αυτό. Να σε ευχαριστήσω βέβαια για την πρόσκληση, έτσι. Και συνεχίζεις, ναι.
0: Σε πρώτα απ' όλα, ξέρεις, μ' αρέσουν οι άνθρωποι που έρχονται εδώ να έχουν ένα ανώθευτο, ας πούμε, βίωμα μέσα τους που τους κάνει πιο προσβάσιμους, πιο αυθεντικούς, λιγότερο. Γιατί στο λέω αυτό? Όταν σου έστειλα ένα μήνυμα στο Facebook, δεν γνωριζόμασταν, και σου ζήτησα εάν μπορείς και θέλεις να έρθεις εδώ να κουβεντιάσουμε, γιατί ξέρεις, μ' ακουμπάει αυτό που έχεις κάνει, και από εκεί ξεκινάνε πολλά για μένα. 1994 λοιπόν, και να πάμε λίγο τα πράγματα πίσω.
1: Όχι, για την παράσταση που είδες και μετά.
0: Για την παράσταση. Άρεσε, ναι. Έχοντας την εικόνα από την ταινία, δύσκολα μπορείς να... Δεν ξέρω πώς ήταν η θεατρική μεταφορά στην Αθήνα, γιατί δεν πρόλαβα να τη δω ομολογουμένως.
1: Όχι, είναι ακριβώς η ίδια. Το πιο σημαντικό για μένα και το πιο συγκινητικό είναι ότι ο Αστέρης Πελτέκης, ο διευθυντής, ο οποίος σκηνοθετεί και κάνει τη διασκευή, έχει πάρει το βιβλίο και έχει στηριχτεί από την αρχή μέχρι το τέλος στο βιβλίο. Και για μένα είναι συγκινητικό. Δηλαδή, πιάνει την ιστορία από μένα, που είμαι ένα παιδάκι, παπαδάκι στην εκκλησία, στην Έρτα και Βίας, και το όνειρό του είναι να γίνει παπάς. Μετά αλλάζει, μπαίνει στο θέατρο τέχνης, στο Μαρίνο, κρυφά από τους γονείς.
0: Όλα αυτά τα κάνεις κρυφά από τους γονείς σου?
1: Ναι, μέχρι το Μαρίνο κρυφά, αλλά μετά έπρεπε να το πω. Είχα στείλει ένα γράμμα στη μητέρα και μου έστειλε ένα άλλο γράμμα, του στείλω ότι να μην σε ξαναδούμε, έχεις μπει σε άσχημα κυκλώματα, σε διεφθαρμένες.
0: Δεν ήθελαν οι γονείς σου να μπει στη νύχτα.
1: Η νύχτα είναι μετά. Υποτίθεται ο Μαρίνος ήταν το μέγαρο μουσικής. Ναι.
0: Μπροστά στη νύχτα.
1: Ο Κουν, ας πούμε. Ναι.
0: Γενικώς δεν ήθελα να μπει στην τέχνη, να ασχοληθείς με την τέχνη.
1: Θέλανε, γιατί μπήκα νομική. Και στην Λαχτάρα να φύγω από το χωριό και να πάω Αθήνα, έπρεπε κάπου να μπω.
0: Άρα το αυτή
1: νύχτα, νομική, ναι.
0: Το αυτή νύχτα μένει είναι η ιστορία της ζωής σου.
1: Το αυτή νύχτα μένει, ναι, είναι η ιστορία της ζωής.
0: Είσαι εσύ.
1: Εντελώς από μένα, πώς ξεκινάω και πώς μετά ανοίγουν οι πύλες της παραδείσου και απολαμβάνω έναν κόσμο υπέροχο που μόνο από τη λογοτεχνία τον ήξερα. Ναι.
0: Σου φέραμε μόλις ένα ζεστό καφέ. Ευχαριστώ. να σε γλυκάνουμε λίγο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και δεν πειράζει, είναι το κινητό του Θάνου αυτό.
1: Είναι το κλείσουμε.
0: Όχι, θα συγγνώμη. Το κλείσουμε μετά, δεν πειράζει. Λοιπόν, και έναν καφέ εδώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτά συμβαίνουν σε ζωντανές εκπομπές. Αν ήταν κονσέρβα, θα κόβαμε την εκπομπή.
1: Σωστό. Τέλεια. Άρα είμαστε μπράβο.
0: Άρα λοιπόν αυτό είναι σημάδι ότι είμαστε ζωντανά, κυρίες και κύριοι.
1: Ευχαριστώ για το καφέ.
0: Παραπολιτικά 90,1. Ελπίζω να είναι όπως το ζήτησες. Με πολύ ζάχαρη τις κουταλιές.
1: Επειδή κάνω δίαιτα.
0: Κάνεις δίαιτα αλλά όχι στον καφέ, σε όλα τα άλλα.
1: Ναι.
0: Περίεργο. Ενώ τον καφέ τον πίνεις με ζάχαρη.
1: Περίεργος είμαι, έτσι. Ναι. Κάνω θασαλίες μόνο στον καφέ. Ναι.
0: Λοιπόν, άρα δεν ήθελα να γονείς, δεν ήθελα, ήθελα να γίνεις γιατρός ή δικηγορός.
1: Όχι, πέρασα νομική.
0: Ναι, το όνειρό τους ποιο ήταν.
1: Όχι, νομική δικηγορός.
0: Ήθελα νομική. Ναι. Ήταν κάποιος από τους δύο.
1: Όχι, ο πατέρας μου ήταν ψαράς. Η μητέρα μου μια υπέροχη νοικοκυρά, μια Αλοξάνδρα, ας πούμε, που μαγείρευε υπέροχα, από τη Μικρασία η καταγωγή μας.
0: Αλλά πάντα υπήρχε, ειδικά στις μικρότερες κοινωνίες, αυτό το όνειρο του να κάνει το παιδί κάτι για να βγει προς τα έξω, να πάει στην πόλη να μεγαλουργήσει, όλο αυτό το μεγάλο όνειρο.
1: Λογικό δεν νομίζω είναι, εντάξει. Τώρα πια καλύτερα να βγει ο υδραυλικός και ηλεκτρολόγος που παίρνουν πολλά λεφτά. Οι δικηγόροι δεν ξέρω να παίρνουν. Και λοιπόν το κακό είναι ότι η Μαλβίνα Κάραλ τότε έγραφε στο Φαντάζιο και μου κάνει το πρώτο αφιέρωμα.
0: Άρα έτσι γνώρισε τη Μαλβίνα.
1: Όχι, τη Μαλβίνα την ξέρω από όταν ήμουν 14 ετών.
0: Ναι, σκαλκίδα.
1: Και κάνει ένα αφιέρωμα στο Φαντάζιο. Ο Θάνος Αλεξανδρής, πρόσεξε τώρα, μαθαίνει το χωριό ότι έγινε ηθοποιός. Και το χειρότερο, ότι δουλεύω με τον Γιώργο Μαρίνο. Ο Μαρίνος τότε ήταν ένα στίγμα για την τοπική κοινωνία. Καταλαβαίνεις τώρα. Δηλαδή, καλύτερα να λέγανε ότι μπλέχτηκα
0: με
1: ναρκωτικά. Εννοείται.
0: Παρά ότι δουλεύεις μαζί με τον Γιώργο Μαρίνο,
1: Έγινε χαμός. Από τότε η μάνα μου το χρέωνε. Μου λέει το ζάχαρο, λέει από τότε το απέκτησα. Γιατί έγινε αντικείμενο, ξέρεις, συζήτηση, αυτά χαμός. Αλλά τελικά για να μην μένουμε εκεί πέρα, να πάμε στη νύχτα, κάνω θεατρικές. Παίρνω τον Άι Ευκαιρία, στον Άι Ευκαιρία το βραβείο, μου δίνουν το ρόλο του. Στην ταινία Άγγελος, παίρνω το ρόλο του. Του θύματος.
0: Του Χρήστου. Α, του θύματος.
1: Όχι του Μανιά. Ο Μανιάτης ήταν ο Άγγελος.
0: Ναι, μπράβο.
1: Τρομάζω βέβαια. Γίνονται γυρίσματα. Τα είδε ο Γαβράς, πήγαινε στη Γαλλία και αυτά. Και εγώ τρομάζω τώρα. Λέω. Γιατί έχει ερωτικές σκηνές. Δύο άντρες. Τρομάζω. Εξαφανίζομαι για λίγο και μου προκύπτει η νύχτα. Και εξαφανίζομαι και αργότερα μαθαίνω ότι γίνεται η ταινία και παίρνει βραβεία και μου στήχησε λίγο, αλλά. Μεταξύ μας, καλύτερα που δεν έγινε έτσι, γιατί θα είχα άλλη πορεία τότε. Ενώ η νύχτα μου έδωσε πολλές χαρές, μου έδωσε το βιβλίο μου έδωσε την ταινία, θεατρικές παραστάσεις και συνεχίζουμε. Ναι.
0: Το πίστευες. Κοίτα, μιλάμε τώρα πλέον για 30 και πλέον χρόνια, έτσι. Από όταν γράφτηκε το βιβλίο.
1: Τον προηγούμενο αιώνα. Α, γράφτηκε το 94 το
0: αυτό
1: βιβλίο.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Πάνω από 30
1: χρόνια. Ναι.
0: Το πίστευες τότε ότι 30 χρόνια μετά το συζητούσες. Κάπου σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Όχι.
0: Καλή ώρα εδώ.
1: Και πόσο μάλλον στο Βασιλικό Θέατρο να φιγουράρει αυτή η νυχταμένη και δίπλα ο Βυσσινόκηφος του Τσέχοφ και ο Ζορμπάς του Καζαντζάκη. Του Αλεξανδρία, ας πούμε, το αυτή η νυχταμένη. Ούτε στα πιο τρελά.
0: Νομίζω η Θεσσαλονίκη το υποδέχτηκε πιο ζεστά.
1: Ναι,
0: αυτό κατάλαβα. Γιατί σου λέω εκεί το είδα εγώ.
1: Έγινε χαμός με τη Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό είδα.
1: Ναι. Και ένα βασιλικό που ήταν γεμάτο κάθε μέρα.
0: Αυτό.
1: Και τεράστιο θέατρο. Ναι.
0: Ας ακούσουμε κάτι λίγο να έχουμε διάφορα. Να ακούσουμε λίγο κάτι με Μαλβίνα.
1: Ό,τι θέλει.
0: Κάτι έχουμε με Μαλβίνα νομίζω. Τελειά.

0: Η ελληνική μας πραγματικότητα σε ένα τραγούδι με κάποιο τρόπο.
1: Ναι, και με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί αυτό έγινε πριν από πολλά χρόνια στην εκπομπή της Μαλουίνας, το τραγουδίσαμε μαζί. Και με παραπέμπει τότε στα σουξέ της Μαλουίνας, στο Μαλουίνα Live και όλα αυτά. Και συγκινήθηκα τώρα, ειλικρινά. Ευχαριστώ που το βάλατε.
0: Λοιπόν, γεννήθηκε στην Εαρτάκη.
1: Ναι, Εαρτάκη, ναι.
0: Και το περιβάλλον, όπως μου είπες, σου ετοίμαζε μια διαφορετική ζωή. Αλλά εσύ ετοίμασες τη ζωή που είχες σκεφτεί και που επιθυμούσες.
1: Ναι, είναι αυτό που υπάρχει στην παράσταση η Ατάκα, ότι με τη ζωή μου ακύρωσα την Ατάκα του Χόρν από την Οδόνηρο του Μάνου Χατζηδάκη, που λέει «Κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα ήθελε να ζήσει». Εγώ το έζησα τουλάχιστον για 12 χρόνια ολόκληρα.
0: Και αυτό είναι... Ξέρεις, λένε συνήθως ότι επειδή κανένας δεν κάνει 100% πραγματικά αυτό που θέλει, γι' αυτό έχουμε και όλοι μυστικά. Είσαι ένας από αυτούς.
1: Μυστικά τι εννοείς?
0: Μυστικά.
1: Όλοι έχουμε, ναι. Βεβαίως.
0: Ναι. Άρα υπάρχουν και πράγματα που. Υπάρχουν ανικανοποίητοι, ας πούμε, πόθη, επιθυμίες, πράγματα που ίσως δεν
1: έχουν. Άλλο ανικανοποίητοι και άλλο μυστικά, αν κρατάμε μυστικά. Το πόθη ανικανοποίητοι, αυτό που ήθελα εγώ το έκανα. Δηλαδή, όχι επαγγελματικά τέτοια, όχι, δεν έχω αποθυμένα. Δηλαδή, ήθελα να γίνω ηθοποιός, έγινα. Μετά έγινα τραγουδιστής, μετά πήγα σε σκυλάδικα. Μετά ξαναπήγα, έγινα δημοσιογράφος, μετά συγγραφέα. Δηλαδή, ό,τι ήθελα έγινε, ας πούμε. Ναι. Δεν ξέρω, άλλα με περισσότερη και άλλα με λιγότερη επιτυχία. Ο μόνος ανικανοποίητος αυτός που έχω, θα έλεγα, χωρίς να είμαι συνθέτης και στιχουργός, έχω γράψει τότε πριν από 24 χρόνια, όταν έφυγα από την Αθήνα, γιατί αρρώστησε η μητέρα μου και έμεινα. Άρχισα να γράφω τραγούδια. Και κάποια στιγμή θέλω να δώσω, ξέρω, ένα τραγούδι, ρε παιδί μου, αλλά σε μια φίρμα που αγαπώ, δεν ξέρω.
0: Αν έδινες λοιπόν ένα από τα τραγούδια σε μια φίρμα, ποια θα ήθελες να είναι αυτή? Θα ήθελες να είναι Έλληνας ή ξένος?
1: Όχι, όχι, είναι ελληνικά, εντάξει, καθαρά ελληνικά. Το κακό είναι ότι δεν είναι αυτά που έχω γράψει λαϊκά, είναι έντεχνα. Ενώ, ας πούμε, έχω απογειώσει, έχω υμνήσει το λαϊκό εγώ. Μου βγήκε λίγο έντεχνο αυτή η έμπνευση. Υπάρχουν διάφοροι, δεν τρελαίνομαι για κάποιον, αλλά...
0: Ένας. Ναι, εντάξει, σίγουρα κάποιος υπάρχει που σου χτυπάει λίγο περισσότερο, ρε παιδί μου.
1: Από τους καινούριους δεν τρελαίνομαι, να σου πω την αλήθεια. Απλά θέλω ο μόνος όρος να είναι γνωστός για να γίνει γνωστό. Δηλαδή το αποθυμένο μου είναι ένα μου τραγούδι να ακουστεί, αυτό μόνο. Ναι, ναι, ναι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Έχουμε υπέροχες φωνές, εννοείται, πως θέλουν. Ναι, ναι.
0: Θεωρείς ότι ο Μαζονάκης είχε κάτι από αυτή τη νύχτα που έζησες εσύ?
1: Ήταν πολύ πιο νεότερος και βγήκε μετά το 90.
0: Όχι, ως προς το στήσιμο του, το στυλ του, νομίζω ότι όλη του υπόσταση, ας πούμε.
1: Ότι είχε, δεν ήταν από τους τραγουδιστές που άκουγα, αλλά εμένα με συγκίνησε και με ξάφνιασε όλη αυτή η αποδοχή και η αγάπη του κοινού. Δεν το έχουμε ξανανιώσει αυτό. Δηλαδή ήταν από εποχής...
0: Βουγιουκλάκη.
1: Μελίνα Μερκούρη που γινόταν αυτή η λαοθάλασσα. Ναι, ναι, ξαφνιάστηκα. Και εκ των υστέρων.
0: Το είχαμε ξεχάσει λίγο αυτό, ε.
1: Εννοείται. Ή με τον Ανδρέα Παπαντρέου.
0: Ίσως είναι και δείγμα του ότι σε ένα βαθμό χάθηκαν αυθεντικά πράγματα από τη ζωή μας.
1: Βεβαίως, και ίσως ο κόσμος, επειδή έχει απογοητευτεί από τη διαφθορά της πολιτικής εξουσίας, θέλει κάπου να πιαστεί. Και μαθαίνοντας μετά ότι βοηθούσε πολύ κόσμο, για μένα, που πρέπει να ισχύει γι' αυτό, γιατί πολλοί βγήκαν και είπαν, για μένα πιο σημαντικό δεν είναι το ταλέντο. Είναι η γενοδορία του ανθρώπου και η καλοσύνη για μένα. Και μετά έρχεται το ταλέντο. Υπάρχουν πολλοί ταλαντούχοι που δεν είναι καλοί άνθρωποι και δεν μπορώ να τους ανοιχτώ. Άρα αυτό το παιδί κάτι είχε τελικά, ναι.
0: Είπες για την διαφθορά της πολιτικής εξουσίας που δεν μπορούμε να την αποδεχτούμε και διοχετεύουμε την ενέργειά μας σε κάτι άλλο. Νομίζω φάνηκε χθες, εμένα δεν μ' αρέσει η Αναβίση. Δεν κουμπώνει πάνω μου, δεν. Αυτό.
1: Είναι φωνάρα, όμως ούτε εγώ ακούω. Ναι,
0: πλέον 95.000 άνθρωποι πήγαν στη Βύση.
1: Συγκλονιστικό.
0: Και πόσοι άλλοι τη συζητάνε σήμερα.
1: Θυμάμαι παλιά, γινόταν μόνο για τον Μίκη Θοδωράκη, για το αφιερώματα για τη Χιλή και αυτά που πει. Θυμάμαι 90.000-100.000 κόσμος.
0: Στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Στο Ολυμπιακό. Και δεν είναι τυχαίο αυτό, ότι εδώ και μήνες έχουν κλείσει τα εισιτήρια. Έτσι.
0: Κυρίες και κύριοι, Θάνος Αλεξανδρής, ο άνθρωπος που έκανε τη ζωή του βιβλίο. Αυτή η νύχτα μένει. Και να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, γιατί θέλω να έχουμε χρόνο, περισσότερο χρόνο μαζί με το Θάνο. Να το κάνουμε τώρα το διάλειμμα λίγο νωρίτερα και επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι, με συγχωρείτε. Με έχει συνεπάρει εδώ και επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο εδώ στα παραπολιτικά 90,1.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Μα το σημάδι.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
6: Πόσο σ' αγαπώ.
7: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
6: Μοιάζει με ένα ψέμα.
7: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Σταμάτης Κρονάκης αυτό είναι.
1: Σταμάτης Κρονάκης είναι ο ύμνος της γυναικείας, έτσι, φιλαρέσκειας, να μην πω την άλλη λέξη. Είναι από τα ωραιότερα τραγούδια του Κρονάκη και νομίζω ότι αποτυπώνει, ας πούμε, την καψούρα, την... των πελατών.
0: Και έχει και αυτό της παλιάς νύχτας πάλι.
1: Ναι.
0: Της νύχτας του τότε που έζησες εσύ.
1: Βεβαίως. Η Ανούλα ήταν εγώ την πήγα στον Παναγιώτο.
0: Άννα Φωτίου.
1: Όχι, αυτό δεν είναι η Άννα Φωτίου. Αυτή είναι η Ανούλα Βασιλείου.
0: Α, η Ανούλα Βασιλείου, ναι. Μπράβο. Ναι, ναι.
1: Η Άννα Φωτίου δεν είναι σε ένα άλλο.
0: Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο.
1: Εγώ την πρότεινα και ενθουσιάστηκε. Όπως και όλες τις τραγουδίστριες. Παλώμα, ναι.

0: Πόσοι έκαναν καριέρα με το «Αυτή η νυχταμένη»?
1: Πάρα πολύ.
0: Μετά το «Αυτή η νυχταμένη»?
1: Αρχίζουμε από την ταινία που γίνανε πρωταγωνιστές όλοι αυτοί. Το κακό είναι, δεν με πειράζει εμένα. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, είμαι πολύ, πολύ ευχαριστημένος από την αγάπη των ανθρώπων που αγοράζουν το βιβλίο, που με σταματάνε στον δρόμο. Το έχουν διαβάσει χιλιάδες άνθρωποι. Υπάρχουν και κάποιοι πρωταγωνιστές.
0: Σου έλυσε το βιοποριστικό σου θέμα αυτό το βιβλίο?
1: Το βιοποριστικό μου για πάντα. Το βιβλίο, όχι. Είναι, οι εκδότες πιο πολύ να κλέβουν.
0: Άρα δεν παίρνεις δικαιώματα σοβαρά, αυτά όχι, που θα έπρεπε.
1: Να είναι καλά η νύχτα για μένα. Από τη νύχτα είναι που πήρε το σπίτι και όλα αυτά, ναι. Ούτε η δημοσιογραφία βέβαια. Απλά πολλοί πρωταγωνιστές, ας πούμε, που κάνουν τεράστια καριέρα, δεν κάνουν ούτε μία αναφορά στο όνομα δηλαδή. Τώρα θα μου πει, σε πειράζει. Απλά το αναφέρω τώρα, ναι. Έχω ξεχάσει και τα ονόματά τους. Δηλαδή, αν μου πεις ποιοι πρωταγωνιστές στην ταινία, δεν θυμάμαι τα ονόματά τους. Ναι.

0: Αριστάνη.
1: Λοιπόν, Θάνο, πώς και πότε γνώρισες τη Μαλβίνα?
2: Τη Μαλβίνα την γνώρισα στη Χαλκίδα. Ήμουν μικρότερος πολύ από τη Μαλβίνα. Άκουγα διάφορα πράγματα για μία η οποία ήταν 16 ετών και ήταν έγκυος την εποχή εκείνη. Να κυκλοφορεί μια μαθήτρια με ποδιά και.
1: Ήταν από το πρώτο της γάμος.
2: Το Βαγγέλη τον Κάρεν.
1: Μπράβο.
2: Ένα υπέροχο παιδί.
1: Πολύ καλό παιδί.
2: Όντως. Ναι.
1: Έχει ακουστεί αυτό τουλάχιστον.
2: Ήταν φίλος του αδερφού μου, του Σοκράτη και της μητέρας μου. Είχαν βιβλιοπωλείο στη Χαλκίδα και απέναντι ήταν η μπουτίκ του αδερφού μου και έτσι γνωριστήκαμε.
1: Ρούχα είχε ο αδερφός σου?
2: Ναι,
1: ρούχα.
2: Και τώρα το έχει πάρει ο ανιψιός μου, το Handsome.
1: Α, υπάρχει ακόμα το μαγαζί.
2: Είναι το καλύτερο της Χαλκίδας, ναι. Για αντρικά.
1: Αντρικά ρούχα. Mm-hmm.
2: Και ήταν επαναστάτρια, ήταν στάρα από τότε η Μαλβίνα. Χωρίς να έχει.
1: Το δικό της μπαϊράκι, τη δική της πατιέρα.
2: Ναι, όταν έγινε το Πολυτεχνείο, είχε βγει πάνω στην ταράτσα με σημαίες, τη συνέλαβε η ασφάλεια. 13 ετών είχε ζωγραφίσει την Αγία Παρασκευή ολόγυμνη, την απέβαλαν από όλα τα σχολεία. Και ήταν και ο μεγάλος έρωτος του. Ναι, το αναφέρουμε αυτό. Αν το έχω αναφέρει, βέβαια, αυτό του Σταύρου Ξαρχάκου, ας πούμε. Νεαρή πολύ όμως, μικρή. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι άλλο? Ναι.
1: Άρα λοιπόν, κάνατε και πράγματα μαζί επαγγελματικά μετά.
2: Κάναμε τρελά πράγματα. Όταν τέλειωσα τα μπουζούκια, ήμουνα μαζί της στο 7X, στο Sky, στον Antenna, σε όλες τις εκπομπές ήμουνα δίπλα της. Ναι, τρελά πράγματα. Ένα από τα πιο τρελά, κάνουμε γύρισμα μέσα στη Φιλής, έξω από τα μπορντέλα, όπου είναι όλοι οι φαντάροι και τέτοια, και έχει βγει η Μαλβίνα και τους απαγγέλει από τα άνθη του κακού.
1: Του Μποτλέρ.
2: Ή απόσπασμα από τη μύδια του χειμωνά, ξέρω εγώ, ναι. Ο άλλος μετρούσε τα κέρματα για να πάει να ξεχαρμανιάσει.
1: Ναι.
2: Πολλά τρελά τέτοια. Ένα δαιμόνιο μυαλό, με φοβερό χιούμορ, με μόρφωση βέβαια εκπληκτική. Και μου λείπει τώρα η Μαλβίνα, ναι. Θα έχει πολλά να σχολιάσει τώρα, ναι. Με αυτό το πράγμα που μας κατακλείζει από παντού πλέον. Ναι.
1: Και με έναν τρόπο που το κάνει μοναδικό, έτσι.
2: Ναι.
1: Πες μου κάτι, πώς έμπλεξες τη νύχτα, αλήθεια?
2: Πώς
1: έμπλεξες τη νύχτα, πώς μπήκες μέσα στη νύχτα?
2: Νομίζουν όλοι ότι κατέληξε στη νύχτα. Τη νύχτα την επέλεξα εγώ και για μένα είναι το ωραίτερο κομμάτι της ζωής μου. Γοητεύτηκα και εκ των υστέρων το λέω και μερικές φορές λίγο εκπλήσονται όλοι. Για μένα είναι ένα πολιτιστικό κομμάτι της ιστορίας μας το σκυλάδικο. Δεν είναι απλά μια γραφική αφήγηση για
1: συμφωνώ.
2: Τα.
1: Ναι, όπως είναι, ας πούμε, και το δημοτικό τραγούδι, έτσι είναι και το σκυλάδικο.
2: Και το ρεμπέτικο παλιά. Αν θυμάσαι το. Αν θυμάσαι, το έχει διαβάσει, ότι πολεμήθηκε πάρα πολύ. Ναι. Ρε παιδί μου, είδες τελικά όλα αυτά τα είδη είχαν την αποδοχή του κοινού. Πόσο σωστό είναι το λαϊκό ένστικτο? Η διανόηση τα πολεμάει. Πώς ήταν και με το Μαζονάκι, το κοινό, το λαϊκό, και είδες ξαφνικά μόλις αγκάλιασε το κοινό το Μαζονάκι.
1: Μέχρι και ο Ξαρχάκος
2: όλοι.
1: Και τον αποδέχτηκε, ας πούμε, με τον τρόπο.
2: Ναι,
1: του,
2: και να γράφουν, ξέρω, γράφουν. Βεβαίως.
1: Και εδώ που τα λέμε, μιας και μιλάμε για αυτή την αποδοχή, δεν είναι τυχαίο, το συζητούσαμε και τις προάλλες εδώ mm-hmm. στην εκπομπή, ότι τα καλοκαίρια, στα πανηγύρια που γίνονται σε χωριά, σε νησιά κλπ, βλέπεις 20άριδες, 22άριδες, 23άριδες, που πάνε και ακούνε δημοτικά και νησιώτικα.
2: Φοβερό,
1: έτσι.
2: Όπως και στη Θεσσαλονίκη, επειδή με έβλεπα πολύ νέα παιδιά να έρχονται και να συγκινούνται, να γελάνε με το σκυλάδικο, που όταν εμείς τα ζούσαμε ήταν γέννητα τα παιδιά αυτά. Δηλαδή το αυθεντικό το αγαπάνε οι νέοι.
1: Το κουστούμι του σκυλάδικου ή το κουστούμι του Γιάπη?
2: Καλά, του Γιάπη δεν το.
1: Βέβαια, όχι για σένα,
2: ναι, ναι, κατάλαβα τι λέει. Έχω δει πολλούς Γιάπηδες τη μέρα να είναι, ξέρεις, οι διευθυντές και αυτά στα μπουζούκια, στα σκυλάδικα, και το βράδυ να τα βγάζουν όλα, να χορεύουν τσιφτετέλια και να γίνονται λιώμα και ερείπια και. Αλλά όλη αυτή η ξεφτύλα για μένα είχε μια γοητεία που την αποδέχτηκα και είμαι ευχαριστημένος που την έζησα. Ναι.
1: Ας κάνουμε μια μικρή παρένθεση.

0: Άρα Θανό, είμαστε και αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Εμείς, οι Έλληνες.
1: Σωστό.
0: Είμαστε και αυτό.
1: Περισσότερο αυτό, ναι.
0: Αλλά με έναν τρόπο, ξέρεις, είμαστε σαν αυτούς που, ξέρω εγώ, παράδειγμα σου λέω τώρα, κερατών τη γυναίκα τους και το κρύβουν. Είμαστε σαν αυτούς που είναι κρυφό κάτι, τέλος πάντων, και δεν αποδεχόμαστε αυτή μας την πλευρά.
1: Ναι.
0: Είμαστε κρυφό κάτι.
1: Τη νύχτα όμως με το αλκοόλ βγαίνει αυτή η πλευρά, έτσι.
0: Ναι.
1: Και όλες οι αμαρτωλές πλευρές τη νύχτα.
0: Για όσους αφήνουν τέλος πάντων αυτό, να το βγάλει αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχουν και άλλοι που το κρατάνε και πεθαίνουν με αυτό μέσα.
1: Για σκέψου να πεθάνεις και να μην εκδηλώσει αυτό που θέλεις. Έτσι, δεν είναι. Τρομερό, έτσι. Εγώ πιστεύω η ζωή είναι πολύ μικρή και ο καθένας πρέπει να μην καταπιέζει τίποτα. Ναι. Να μην ενοχλεί τον δίπλα, έτσι. Να κάνει αυτό που θέλει στη ζωή του.
0: Για πες μου για την εποχή του Γιώργου Μαρίνου και για τη Μέδουσα, την περίφημη Μέδουσα.
1: Η Μέδουσα ήταν, για να την έλεγα, η Μέγαρο Μουσικής και η επίδαυρος της Αθηναϊκής Νύχτας, έλεγα. Ήταν μια φοβερή περίοδος. Τότε ήταν μεγάλο γεγονός η πρεμιέρα του Μαρίνου. Από κάτω ήταν πρώην πρωθυπουργοί, βουλευτές, εκατομμυριούχοι και πολιτικοί, είχαν άλλη οντότητα τότε. Και ένα κοινό υποψιασμένο. Δεν ήταν έτσι περίεργο κοινό.
0: Ήξερε.
1: Ναι.
0: Ήξερε τι ήρθε να δει, συνειδητοποιημένο.
1: Εντελώς. Και φοιτητές που ήταν, ήξεραν. Ένας λαμπερός καλλιτέχνης, σκληρός συνεργάτης βέβαια.
0: Ήτανε.
1: Πάρα πολύ.
0: Και δεν του φαινόταν.
1: Όχι.
0: Αλλά ίσως.
1: Ίσως επειδή και το τέλειο. Και μερικές φορές γίνονταν άδικος και σκληρός, αλλά.
0: Επικριτικός.
1: Πολύ.
0: Ναι.
1: Αλλά πιστεύω ήταν τα. Οι παραστάσεις του ήταν, ειδικά όταν δούλεψα εγώ, ήταν όνειρο. Ήταν και...
0: Σε ζόρισε ο Μαρίνος. Γιατί ήταν σε ένα ξεκίνημά σου ουσιαστικά, έτσι.
1: Το πρώτο ξεκίνημα.
0: Αυτό.
1: Ναι, μας έβριζε επί σκηνής, μπορούσε να.
0: Τότε που ήταν αποδεχτά όλα αυτά.
1: Ναι, που χορεύαμε, ας πούμε, και αυτά. Και εγώ τότε ήμουν. Τι ήμουν, 19 χρονών, ας πούμε. Και αν δεν χόρευα καλά και αυτά, ερχόταν. Ξέρεις, δεν τον έβλεπε το κοινό, αγκάλιαζε και από κάτω νόμιζαν ότι σε αποδεχόταν και ότι είναι πολύ φίλο.
0: Τι καλά που το κάνει.
1: Ναι, και σε έβλεπα.
0: Σταυτή,
1: ναι, μαλάκα είναι αυτά που κάνει. Και εγώ έκλαιγα μετά. Ναι. Αλλά όμως πήρα πολλά πράγματα από τον Γιώργο. Συνέπεια.
0: Πώς έφυγες, πώς σταμάτησες.
1: Έμεινα ενώ στην αρχή, όταν άκουσε ότι είμαι παρθένος στο ζώδιο, δεν ήθελε, γιατί αυτός ήταν με τα ζώδια και τρέλα. Υδροχός ήταν η Μαλβίνα. Δεν τα πάω καλά με τα ζώδια εγώ.
0: Δεν πειράζει.
1: Υδροχός.
0: Θα το βρω εγώ τώρα και θα σου το πω. Οπότε ήταν ο Γιώργος Μαρίνος στη ζώδιο.
1: Έλεγα μου το.
0: Δεν μου το βγάζει, ξέρεις, το ψάχνω.
1: Το κοινό θέλει τώρα να τα ακούσει. Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, ήταν γεννημένος 18 Ιουνίου. Άρα τη ζώδιο είναι 18 Ιουνίου. Όποιος το ξέρει εδώ στους ακροατές.
1: Τέλος πάντων. Και μου λέει τη ζώδιο, είσαι, λέει, παρθένος. Λέω, μου λέει, υπέγραψε συμβόλαιο. Λέω, ναι. Αν δεν υπέγραφε, μου λέει, θα με διώχνει. Αλλά όμως έμεινα και δεύτερη σεζόν μετά. Παρόλο που ήμουν παρθένος, ναι.
0: Δίδυμος.
1: Να είναι καλά το κοινό.
0: Ναι. Λοιπόν, άρα έφυγες καλά από το Μαρίνο.
1: Υπέροχο. Ναι.
0: Δηλαδή δεν τσακώθηκες, δεν είσαι άνθρωπος που τσακώθησε.
1: Δεν τσακώνω ποτέ. Εγώ απλά φεύγω ή διαγράφω.
0: Σιωπηλά.
1: Πάντα σιωπηλά. Δεν έχω τσακωθεί ποτέ στη ζωή μου. Και πάντα, ναι, διαγράφω το τηλέφωνο σου και φεύγω. Ναι. Όχι, ήταν υπέροχη συνεργασία.
0: Δίδυμος, λέει εδώ η γυναίκα μου, στείλε και μήνυμα. Ασχολείται με τα ζώδια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και έχουμε και ένα μήνυμα εδώ από τη Vivian. Λέει: καλημέρα. Ωραίος ο Αλεξανδρής και το έργο του. Ωραία και η νύχτα της Αθήνας. Η Ρίτα Σακελαρίου, λέει, ταιριάζει να ακούσουμε.
1: Μα το είπαμε προηγούμενο,
0: ναι,
1: βεβαίως.
0: Ναι.
1: Αγαπημένη, έχω δουλέψει και μαζί της.
0: Ναι.

0: Θάνο, πες μου λίγο πώς ήταν όλες αυτές οι τραγουδίστες, οι καλλιτέχνητες της εποχής εκείνης. Πώς ήταν η, ας πούμε, η Ρίτα Σακελαρίου.
1: Ρίτα την έζησα λίγο, δούλεψα μαζί της με Στανίση πριν γεννηθεί.
0: Μπράβο, με την Κατερίνα Στανίση.
1: Στην πλατεία, πώς λέγω, την Αμερική, σε έναν αυτό. Λίγο. Εγώ πιο πολύ δούλεψα στα μαγαζιά τη νύχτα, στην Παραμεθόριο, στην επαρχία, στη Γερμανία, στην. Μπορώ να σου πω για τα κορίτσια, τα απλά κορίτσια.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν κορίτσια που έρχονταν από πολύ λαϊκά στρώματα, από εκτός σχεδίου αυτά, περιοχές, σπίτια. Κάποιες ήταν μέτριες, αλλά με το φως του προβολέα, με το μακιγιάζ και αυτά, φάνταζαν θεές. Και μια γυναίκα που θα μπορούσε κανείς να μην την προσέξει κανένας, ο αγρότης μπορούσε να χαλάσει την επιτότηση όλη, να πουλήσει εγώ πρόβατα, να πουλήσει χωράφια.
0: Για αυτή τη γυναίκα.
1: Και να μην γίνει και τίποτα. Ήταν κορίτσια με μια περίεργη. Ο αγρότης μπορούσε να χαλάσει την επιτότηση όλη, να πουλήσει εγώ πρόβατα, να πουλήσει χωράφια.
0: Για αυτή τη γυναίκα.
1: Και να μην γίνει και τίποτα. Ήταν κορίτσια με μια.

0: γινόταν.
1: Εννοείται. Μα γίνονται τώρα.
0: Για έναν όπλα.
1: Τώρα δεν γίνονται εγκλήματα. Απλά πρώτον, εγκλήματα πιο πολλά. Λέμε η νύχτα και η νύχτα και η νύχτα, γιατί δίνανε επιδοτήσεις ο Αντρέας να είναι καλά εκεί που είναι, έτσι πήραμε τα σπίτια μας. Λοιπόν, και. Ενώ τώρα στις πολυεθνικές, ας πούμε, δεν γίνεται κοσομασιών. Οι γυναίκες δεν κάνουν, είναι όλες ηθικές. Τώρα τρώνε εκατομμύρια από επιδοτήσεις. Τα τρώνε 10. Τότε τρώγανε, η μισή Ελλάδα έτρωγε τότε. Ναι. Γιατί να μην χορτάσει και ο λαός. Να διασκεδάσει.
2: Τουλάχιστον επί Πασόκ και επί Ανδρέα τότε.
1: Εννοείται, ο Ανδρέας τι να σου πει.
2: Μοιράστηκε το πράγμα. Πήρε και ο λαός.
1: Πήρε και ο λαός και μεταξύ μας. Εγώ θυμάμαι ο πατέρας μου να ψαράς και αυτά. Δεν είχαν τότε ένσημα και αυτά. Με τον Ανδρέα πήρε την πρώτη σύνταξη ο πατέρας και αυτά. Μετά χάλασε το Πασόκ, δεν μας πειράζει. Ναι.
2: Πάμε σε διάλειμμα δελτίο ειδήσεων. Θάνος Αλεξανδρίης, κυρίες και κύριοι. Η νύχτα όπως την έζησε, με το βιβλίο επίσης, το Αυτή η νυχταμένη που ακολούθησε και το ζούμε μέχρι σήμερα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Αερολογίες, παραπολιτικά 90,1. Ο Τηλέμωξ Αντωρινέως είναι εδώ, στο στούντιο κοντά μας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της ταυτοποίησης με DNA των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του κτηρίου επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, στο οποίο σημειώθηκε έκρηξη την Παρασκευή. Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι έρευνες για τη διερεύνηση των αιτιών αποκλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο δεύτερο όροφο, καθώς ήταν το μοναδικό διαμέρισμα που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες φθορές από την έκρηξη. Δύσκολο σταυρόληξο προς επίλυση για την κυβέρνηση, ακριβή ενέργεια με το μαξίμου να σημαίνει διπλώσει, ένα γερμό όπως επισημαίνει η κυριακάτικη απογευματινή για τα καύσιμα και τα τρόφιμα. Δεδομένες θεωρούνται οι αυξήσεις σε φέτα και ψωμί, ενώ συνεχίζονται οι κυβερνητικές επαφές με τα δηληστήρια. Δύσκολος αναμένεται ο Οκτώβριος, καθώς το αυξημένο κόστος παραγωγής και διακίνησης θα περάσει στον καταναλωτή. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία για διάλογο, αλλά με σεβασμό στη διεθνή νομιμότητα και δίχως εκπτώσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός την εβδομαδιαία ανάρτησή του στο Facebook. Όπως επισημαίνει, η Ελλάδα και η Τουρκία είναι καταδικασμένες από τη γεωργραφία να ζουν μαζί, αναφερόμενο στην τεχνητή νοημοσύνη. Τονίζει πως χρειάζονται κανόνες, θεσμοί, εποπτεία και διεθνή συνεργασία για να διαχειριστούν τεράστιες δυνατότητες αλλά και οι κίνδυνοι. Η Βόρεια Εύβοια και τις Ποράδες πλήττει σήμερα η κακοκαιρία, με κυρία χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο εκτακτό δελτίο επιδείνωσης καιρού, βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται σήμερα σε Σποράδες, Μαγνησία αλλά και στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θηριώδεις άνεμοι ασυνήθιστης για την εποχή έντασης πλήττουν το βορειοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ. Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν, χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης. Στα αθλητικά, Γερμανία-Ελλάδα στις 10:15 απόψε για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου εθνών της UEFA θα προηγηθεί στις 8 ο τελικός του Super Cup μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
1: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρες βροχές στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Λαμπύρη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, συζητάμε με τον Θάνο Αλεξανδρή για το βιβλίο του που συνεχίζει να είναι ζωντανό και να προκαλεί, και όταν λέω να προκαλεί το συναίσθημα mm-hmm. να το παρακολουθούν μετά από 32 χρόνια.
1: Ναι, το 94 το...
0: Και αυτό, ξέρεις, είναι το πιο ωραίο όταν κάτι ταξιδεύει στον χρόνο και ειδικά αν δεν το περιμένεις όταν το δημιουργείς.
1: Ναι, και όταν φεύγει από τα χέρια σου και πηγαίνει μετά, όταν γίνεται ταινία, γίνεται θεατρική παράσταση, γίνεται σύριαλ, ξαναγίνεται πάλι. Να μιλήσουμε για την παράσταση.
0: Ναι, αυτό ήθελα. Πρώτα απ' όλα ήθελα να σου ρωτήσω, τελειώνει σήμερα στην Αθήνα, πότε θα πάει στη Θεσσαλονίκη?
1: Ξαναπηγαίνει πάλι στο Βασιλικό Θέατρο Δεκέμβρη και Γενάρη θα παίζουμε 2 μήνες.
0: Έχετε επιλέξει να μην κάνετε πολλές παραστάσεις. Έχετε επιλέξει παρά το γεγονός ότι έχει σουξέ. Να μην κάνετε πολλές παραστάσεις.
1: Το βαρύω λάθος. Εγώ δεν παίρνω καμία απόφαση. Αλλά ήταν πολύ συγκινητική έτσι, η αποδοχή από το κοινό της Θεσσαλονίκης. Πρέπει να αναφέρουμε ότι η θεατρική διασκευή και η σκηνοθεσία είναι του Αστέρη Πελτέκη. Η μουσική είναι του Σταμάτη Κραουνάκη. Η χορογραφία είναι του Δημήτρη Παπάζογλου. Και ο θείασος είναι εξαιρετικός. Είναι όλοι οι πρωταγωνιστές. Τα παιδιά είναι φοβερά. Είναι του Βορείου Ελλάδος και κάποιοι από την Αθήνα. Ναι. Και σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Όποιος θέλει, είναι στο Ολυμπιά. Ναι.
0: Τι ώρα?
1: Το Ολυμπιά, Μαρία Κάλλας. Αυτό ναι. Έλεγα στον Αστέρι. Θα σηκωθεί η Μαρία Κάλλας πάνω. Λοιπόν, γίνεται σκυλάδικο, γίνεται η Αλεπού Τρικάλων με κοσομασιών, με τραπέζια, με τριαντάφ, με γαρίφαλα, με.
0: Έχει παράλληλα και βίντεο προβολή.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Γιατί στη Θεσσαλονίκη είχε.
1: Ήταν ο Μάριος Βάνος, ο Δημήτρης, ο Ιστανίση. Μιλάνε, ναι. Είναι ακριβώς η ίδια παράσταση, ναι. Που είδες.
0: Τι ώρα είναι, 9?
1: Όχι, σήμερα είναι.
0: Ή έχει λαϊκή αποχηματική. 7 η ώρα.
1: Μία μόνο. Η τελευταία μας παράσταση. Αποχαιρετάμε το κοινό της Αθήνας.
0: Πώς πήγε εδώ?
1: Μια χαρά, πολύ καλά, πολύ καλά. Ήταν πολύ καλά πήγαμε και ο κόσμος το δέχτηκε με πολύ. Μάλιστα μας λένε πολύ γιατί τόσο λίγο. Λέω, ναι, δεν αποφασίζω εγώ. Ναι.
0: Το κέφι σου ποιο είναι?
1: Το
0: κέφι σου.
1: Τώρα, εννοείς εκτός παράστασης?
0: Ναι.
1: Το κέφι μου είναι να μην κάνω κέφι, να βλέπω Netflix, να γράφω στον υπολογιστή και να παίρνω το αυτοκίνητο και να πηγαίνω στο χωριό. Γιατί εγώ μένω Μαρούσι εδώ, αλλά μένω και στην Αρτάκη.
0: Να πηγαίνεις στο χωριό,
1: στην Αρτάκη. Ναι, έχω σπίτι. Ναι. Είναι η δική μου η αγαπημένη γη και να πηγαίνω στη θάλασσα, ξέρω, και λίγο έτσι να βλέπω, αν και δεν μου αρέσει η θάλασσα. Και να ξαναγυρίζω πάλι.
0: Δεν σε αρέσει η θάλασσα?
1: Καθόλου. Μισώ τα ταξίδια, τη θάλασσα, τα μπάνια. Εγώ θέλω χιόνι. Βουνό.
0: Σοβαρά,
1: και απομόνωση.
0: Αυτό. Σου αρέσει αυτή η μοναχικότητα που προσφέρει το βουνό, άρα.
1: Πολύ.
0: Και η απόλυτη ηρεμία που
1: βεβαίως, προσφέρει. Όπως και στο σπίτι μου.
0: Άρα δεν θα πήγαινες ποτέ σε ένα νησί 15 Αύγουστο, ας πούμε, Κυκλάδες.
1: Θεός φυλάξει. Δεν πηγαίνω ποτέ εγώ διακοπές. Δεν κάνω ποτέ διακοπές. Απλά ήταν τότε
0: μόνο. Ούτε στο εξωτερικό.
1: Όχι, δεν μου αρέσουν τα ταξίδια. Έκανα πολλά τα 12 χρόνια. Τώρα δεν μου αρέσουν καθόλου. Δηλαδή να μου.
0: Τι ζώδιο είσαι?
1: Να μου πληρώσει Παρθένο. Αλλά
0: είναι Παρθένο.
1: Ναι, αλλά οι Παρθένοι έχουν μεθοδικότητα, είναι οργανωτικοί. Εγώ είμαι το αντίθετο.
0: Δεν είσαι.
1: Άναρχος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να μου πει.
0: Μπορεί να σε επηρεάζει ο οροσκόπος για όσου ξέρουν από ζώδιο. Εγώ δεν ξέρω.
1: Αλλά... καρκίνο που είπε κάποιο, δεν ξέρω. Αλλά να μου πληρώσει ένα στην Αμερική. Εδώ πέρα μου πρότειναν τότε με το σύριαλ του Αλφα, το Αθήνα Νυχταμένη, η ομογένεια στην Αυστραλία, να μου καλύψουν τα πάντα όλα.
0: Για να πας
1: και εκεί. Να μου κάνουν αφιέρωμα σαν συγγραφή, γιατί το λάτρεψαν αυτό το σύριαλ. Μιλάμε ότι βρήκα δήθεν ότι έχω επαγγελματική αυτή στην Αθήνα. Τα νύψια μου να μου λένε αρεθίε, να με μουτζώνουν.
0: Έψαχνες κάθε τρόπο για να το αποφύγεις.
1: Ναι, δεν θέλω. Ναι. Και αισθάνομαι και μία. Θέλω μόνος μου σπίτι. Ναι, μ' αρέσει.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Εντάξει. Είναι ωραίο αυτό που περιγράφεις. Και είναι και ελευθερία στο τέλος της ημέρας.
1: Νομίζω ναι. Και όταν είναι και συνειδητά, έτσι. Όχι αναγκαστικά να είσαι μόνος. Ναι.
0: Μάλιστα. Θα σε αποχαιρετούσα λοιπόν αυτή η Νυχταμένη ξανά.
1: Νομίζω. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένιωσα πάρα πολύ οικία και
0: είσαι
1: υπέροχος οικοδεσπότης.
0: Ευχαριστώ
1: πολύ και μακάρι κάποια στιγμή να έχουμε και
0: ελπίζω εκτός, να ένιωσες ότι δεν σε τραβούσα από το γέμι την ώρα που μιλούσαμε.
1: Όχι.
0: Για να σε περιορίσω, αυτό ήθελα.
1: Καταπληκτικά πέρασα. Και
0: να βγάλεις κάτι από μέσα σου.
1: Και με την μουσική, το όνομα του.
0: Ο Χρήστος.
1: Ο Χρήστος είναι υπέροχος ο Χρήστος. Και αισθάνθηκα πάρα πολύ όμορφα. Σε ευχαριστώ πολύ και εύχομαι μόνο επιτυχίες.
0: Τιμή μου που ήσουν εδώ.
1: Η δική μου τιμή.
0: Χαρά μου και πραγματικά σε ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι. τελευταία αυλαία σήμερα για το Αυτή η Νυχταμένη.
1: Στο Ολυμπιά.
0: 7 η ώρα σήμερα. Όσοι ώρα έχετε χρόνο, μπορείτε να πάτε μια βόλτα.
1: Και θα περάσετε ένα υπέροχο αυτό.
0: Γιατί μετά πάει Θεσσαλονίκη. Οπότε θα πρέπει να κάνετε πολλά περισσότερα χιλιόμετρα όσοι μένετε στην Αθήνα για να
1: και
0: πάτε.
1: Ανεβαίνουν και τα εισιτήρια πια, δεν είναι. Τα εισιτήρια και η φέτα. Το η φέτα γιατί ανέβηκε, δεν το κατάλαβα. Ναι.
0: Η φέτα ανέβηκε γιατί ακρίβηνε το γάλα.
1: Ακρίβηνε το γάλα, ναι, και, ναι, μάλιστα.
0: Και βρήκανε και ευκαιρία τώρα να ανεβάσουν τις τιμές εκτός των άλλων, ναι, γιατί και αυτό παίζει πάντα.
1: Φοβερό, ναι. Δεν θα
0: αλήθεια, ναι. Το αγαπημένο σου φαγητό ποιο είναι, μια σκύπη για τη φέτα?
1: Α, το αγαπημένο. Μαγειρεύω εκπληκτικά εγώ, βέβαια.
0: Σοβαρά.
1: Το μόνο νομίζω ταλέντο που έχω είναι ότι μαγειρεύω εκπληκτικά. Μουσακάς.
0: Σ' αρέσει, ναι. Και σ' αρέσει ο μουσακάς ή απλά τον κάνεις κέφι λόγω της διαδικασίας?
1: Το κάνω μόνο για φίλους και για την οικογένειά μου. Όχι, τρελαίνομαι, ναι. Μπορώ να φάω τα ψή. όταν δεν κάνω
0: τίποτα. Μπεσαμέλ σ' αρέσει πιο πολύ?
1: Ναι. Αλλά όχι μπεσαμέλ έτοιμη και τέτοια. Όχι, όχι. Τρελαθώ, ναι.
0: Να σου πω από γρώμα αυτούς που πάνε και παίρνουν ετοιματζίδι και σκόνη και κάνουν μπεσαμέλ.
1: Είναι αηδία για μένα, ναι, ναι, ναι.
0: Που είναι κάτι πολύ εύκολο να κάνεις μπεσαμέλ, έτσι.
1: Τίποτα δεν είναι.
0: Δηλαδή, ως προς τα υλικά και την εκτέλεση είναι πανεύκολη. Απλά θέλει λίγο υπομονή στο ανακάτεμα.
1: Είναι συνταγή της μαμάς και ένας διάσημος δημοσιογράφος που είχαμε κάνει ένα γύρισμα στο σπίτι και έφαγε, μου λέει, θα με το όνομά του, λέει, είναι ωραιότερος μουσακάς. Λέω, αυτό είναι εύσημα που έχω φάει. Μου,
0: άρα ναι, τηγανίζεις και τις μελιτζάνες και τις αφήνεις,
1: ναι,
0: να.
1: Ναι, αλλά έχω πατέντα που δεν
0: έχω.
1: Με λίγο λάδι και τέτοια. Το βάζω σε νερά. Αυτά και δεν χρειάζεται πολύ λάδι όπως παλιά. Ναι. Το κάνω υπέροχο, ναι.
0: Ο καλύτερος μουσακάς
1: ήταν
0: ο Αλεξανδρή, ναι, κυρίες και κύριοι. Μας κάνει το τραπέζι. Λοιπόν, δεν θα πούμε που μένει γιατί θα μαζευτείτε πολύ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, σε φιλώ, σε ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είσαι πάντα
0: για
1: καλά.
0: Όλα.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Και κάπως έτσι αποχαιρετούμε τον Θάνο, τον Αλεξανδρή, με τι άλλο, αυτή την τραγουδάρα.

0: Η ώρα είναι 12 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
10: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
11: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
12: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Είσαι εδώ. Α, τι να βγάζει. Δεν τη βγάζει.
1: Ίσα.
2: Εδώ έχουμε και ένα φίλο Κροατή που με αφορμή την κουβέντα με τον Θάνο Αλεξανδρή και το «Αυτή η νύχτα μένει» και την νύχτα που γνώρισε και την έκανε και βιβλίο, έγινε και ταινία μετά από τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και θεατρική παράσταση και σειρά στην τηλεόραση και πολλά άλλα. Και αυτό το σπουδαίο τραγούδι, το «Αυτή η νύχτα μένει» με τη Δήμητρα Παπίου σε μουσική του Κραουνάκη. Λέει λοιπόν ο ακροατής, αφού πιάσατε το λαϊκό πολιτισμό, πείτε λέει και για τα για τα λόμπαρα και για τα τέλος πάντων για τους οίκους ανοχής, μεγάλο κεφάλαιο της ελληνικής λαϊκής κουλτούρας. Εντάξει, ουδείς το αρνείται, νομίζω αναφέρθηκε και σε αυτά λίγο έτσι επιδερμικά ο Θάνος Αλεξανδρής. Τέλος πάντων, θα πάμε σήμερα και σε ένα άλλο κομμάτι, θα πάμε και σε μια άλλη συνθήκη και σε ένα άλλο πρόσωπο, όπου ο Μπάμπης Τσέρτος είναι κοντά μας, τον έχουμε ήδη στην γραμμή. Θα μιλήσουμε και θα πούμε και για την, παράσταση, για την συναυλία που ετοιμάζεται και είναι σε λίγες ημέρες. Είναι αφιέρωμα στον Ανδρέα Μαζαράκη, τον άνθρωπο εδώ των παραπολιτικών, με τον οποίο είχε σχέση, είχε γνωριμία, είχε πορεία και είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Κύριε Τσέρτο, την καλημέρα μας. Σας ευχαριστώ
3: καλημέρα,
2: πάρα πολύ
3: που είστε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Πώς θα πάτε και πώς είναι να κάνεις κάτι, να δημιουργείς κάτι, να ετοιμάζεις κάτι για έναν άνθρωπο που είχες και μια σχέση διαφορετική. Δεν ήταν επαγγελματική η σχέση, δεν ήταν τυπική σχέση, ήταν και μια σχέση προσωπική.
3: Ναι, ο Ανδρέας ήταν φίλος μου 40 χρόνια περίπου. Και όταν λέω φίλος μου, είχα συχνότατη επαφή μαζί του. Μέναμε πολύ κοντά. Για πολλά χρόνια μέναμε και στην ίδια πολυκατοικία.
2: Στα Εξάρχεια.
3: Στα Εξάρχεια, στην Ερεσού. Και είχα μια επαφή πέραν των καλλιτεχνικών και σε προσωπικό επίπεδο.
2: Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026, λοιπόν, είναι η ημερομηνία στο Θέατρο Κολονού.
3: Είναι η ημερομηνία στο Θέατρο Κολονού. Είναι μια συναυλία αφιερωμένη στον Ανδρέα με τραγούδια που ο Ανδρέας αγάπησε μέσα σε αυτή την πορεία, τη δική μου και τη δική μου, μέσα στα μαγαζιά που δούλεψα και στις παρέες μας. Να πω τους συντελεστές καταρχήν.
2: Έτσι.
3: Να τραγουδήσει ο Χρήστος Αβράζης, είναι βάσος της λυρικής, φίλος προσωπικός του Ανδρέα, από τα πρώτα βήματα που έφτιαξε τη Μαντολινάτα και την Εσπιατίνα, ο Χρήστος ήταν συνεχώς παρόν. Είναι η Νατάσα Χριστοφυλάκη, μια κοπέλα πάλι εσόχνος της λυρικής, η οποία ήταν και αυτή στα σχήματα του Ανδρέα και φίλη του Ανδρέα. Είναι η Νάντια Καραγιάννη, η αδερφή μου, ο Νίκος Καραγιάννης που έχουν συμμετάσχει στα σχήματα του Ανδρέα. Είναι η Ειρήνη Τουμπάκη, με την ίδια πορεία και η Ειρήνη. Είναι ο Θάνος Πολύδωρας, ο τραγουδιστής, συνεργάτης στενός του Δαβίδ Ναχμία, ο οποίος θα είναι παρόν και θα είναι ο κεντρικός ομιλητής. Ο Ναχμίας του έχει κάνει αφιερώματα του Ανδρέα και στη τηλεόραση και στο τρίτο πρόγραμμα.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια.
3: Και θα είναι και η έκπληξή μας, θα είναι ο Στέλιος Νησίου. Ένας λαϊκός τραγουδιστής εξαιρετικός. Όμως ο Στέλιος τραγουδάει και άλλα πράγματα και είχαμε συμμετάσχει μαζί και το 22 σε συναυλίες για την καταστατική καταστροφή. Και ο Ανδρέας ήταν σπαμώνας και πολύ φίλος και με τον Χρήστο Νικολόπουλο στο Περιβόλι του Ουρανού, τα τελευταία χρόνια που είναι ο Χρήστος εκεί. Οπότε ο Στέλιος θα μας θυμίσει με την παρουσία του, τιμώντας τη μνήμη του φίλου του Ανδρέα Μαζαράκη.
2: Μ' αρέσει πάντως αυτό το πάντρεμα διαφορετικών προελεύσεων, αν θέλετε.
3: Αυτό ήταν ο Ανδρέας.
2: Και μ' αρέσει πάρα πολύ να μην είναι κάτι μονοδιάστατο. Να έχει πολλές πλευρές αυτό. Έτσι είναι.
3: Προσπαθούσε πάντα να συνθέσει με το δικό του τρόπο το πολύ ωραία πράγματα σε όλους τους τομείς. Από την πολιτική μέχρι την τέχνη. Και αν είχατε συμμετάσχει εγώ, ο Ανδρέας τις πιο γιορτές του, τους έκανε εκεί που δούλευα εγώ. Τα βλέπατε όλο το πολιτικό φάσμα, κοινοβουλευτικό και εξωκοινοβουλευτικό. Είχε μια τέτοια δηλαδή απήχηση σε όλο αυτό τον κόσμο.
2: Ναι, είχε τον τρόπο να είναι ταυτόχρονα και θεσμικός και λαϊκός και κλασικός και οτιδήποτε άλλο μαζί.
3: Και να έχει και τις απόψεις του.
2: Έτσι.
3: Τις οποίες τις υπεράσπιζε με πάθος.
2: Γιατί αποφασίσατε να κάνετε για το Μαζαράκι τώρα μια μουσική παράσταση?
3: Ο Μαζαράκης, ειδικά εγώ τώρα που είμαι τραγουδιστής, ο Μαζαράκης ήταν ένας άνθρωπος πέραν των άλλων της τέχνης. Ένας άνθρωπος που γνώριζε πάρα πολύ καλά, ειδικά το ελαφρό τραγούδι, από εκεί ξεκίνησε τις καντάδες στην Ελλάδα, Αθηναίος πόν, μεγαλώντας στην Αθήνα. Έφτιαξε τη Μαντολινάτα Διονύσιος Λαβράγκας, που δυστυχώς δεν θα είναι σε αυτή την εκδήλωση, γιατί δεν γινόταν να είναι δύο ορχήστες, και θέλαμε να δείξουμε το πολύπλευρο της άποψης του Μαζαράκη για τη μουσική. Και προσπαθήσαμε με αυτή την ορχήστρα να συνθέσουμε λίγο αυτά τα πολλά διαφορετικά είδη που αγαπούσε ο Ανδρέας. Οπότε εμείς έπρεπε να γίνει. Απλώς αφήρε μια απόφαση του Δήμου της Αθήνας και προτάθηκε σε μένα να οργανώσω αυτή την. Λόγω της ταινής σχέσης με τον Ανδρέα και της καλλιτεχνικής σχέσης. Πρέπει να σου πω επίσης ότι ο Ανδρέας τραγούδαγε πολύ καλά. Έχει κάνει δεύτερο σε μένα σε μερικά τραγούδια στους δίσκους μου. Ήταν ένας άνθρωπος που στα κέντρα έπαιρνε το μικρόφωνο και τραγουδούσε πάντα. Και αν πήγαινε στο σπίτι πέρα από τη βιβλιοθήκη τεράστια, είχε και πολλά πράγματα που είχαν σχέση με τη μουσική. Εμένα με βοήθησε και με μίζε αρκετά στο λεγόμενο ελαφρό τραγούδι στο Ρεδρό. Όμως εγώ τον βοήθησα να αγαπήσει πλευρές του ρεμπέτικου και του παραδοσιακού λιγότερο τραγουδί.
2: Άρα ο ένας αποτέλεσε το ερέθισμα, αυτό το τσίγκλισμα για τον άλλον, σε μουσικά πράγματα.
3: Πολύ δημιουργική, όχι μόνο με τον Ανδρέα, που βεδιάζανε φιλοσοφικά, πολιτικά, και οι μεγάλες συγκρούσεις μας ήταν στο τάβλι.
2: Τουλάχιστον είναι ωραίο να έχει,
3: να
2: έχει κάνει συγκρούσεις στη ζωή και να καταλήγουν σε μια παρτίδα τάβλη. Αυτές να εκτονώνονται σε μια παρτίδα τάβλη συγκρούσεις και να μην μένουν σε άλλα πράγματα.
3: Πριν αρρωστήσει πολύ, ας πούμε, παίζαμε συχνά κάθε εβδομάδα, κάθε 10 μέρες.
2: Τι με ξεχωρίζατε το Μαζαράκι, κύριε Τσέρτο?
3: Στο Μαζαράκι μου άρεσε αυτό το. Δηλαδή, πήγαινα στο σπίτι του, στο γραφείο του, και εντυπωσιαζόμουν από το πλήθος των βιβλίων που είχε σε διάφορους τομείς. Και τώρα, ας πούμε, όταν κάναμε πρόβες εκεί στο χώρο, στη Μεθόνη, ας πούμε, που είχε μεταφέρει βιβλία, δεν μπορείς να φανταστείς, δηλαδή, με τι ασχολιόταν αυτός ο άνθρωπος. Ήταν εν τω μεταξύ τελείως ΑΣΟΕ. Έχει την πορεία του στη δικτατορία. Ήταν επιχειρηματίας.
2: Έτσι, ναι. Ναι.
3: Και καλός επιχειρηματίας. Δηλαδή, έχω πάει μαζί του 2004 στη Λιθουανία και στην Ολλανδία για εμπορικούς σκοπούς του Ανδρέα.
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω, δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ανεπανάληπτος, θα έλεγα. Και αγαπούσε πολύ τους φίλους.
2: Σας ευχαριστώ, κύριε Τσέρτο.
3: Εγώ ευχαριστώ.
2: Ήταν χαρά μου και τιμή μου που ήσασταν εδώ κοντά μας και μας είπατε και δύο κουβέντες για τον Ανδρέα.
3: Και παραπολιτικά πολλές εκπομπές με τον Ανδρέα.
2: Σας ευχαριστώ.
3: Εγώ ευχαριστώ.
2: Και σας ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαβύρη, όλους σας.
2: Σας θυμίζω εδώ, κυρίες και κύριοι, ότι το αφιέρωμα στον Ανδρέα Μαζαράκη με τον Μπάμπι Τσέρτο να καθοδηγεί όλο αυτό και με μια ομάδα καλλιτεχνών, οι οποίοι είναι από πολλές και διαφορετικές πλευρές και από πολλά και διαφορετικά μετερίζει ο καθένας, έρχονται να παντρευτούν όλοι μαζί και να δημιουργήσουν στις 29 Σεπτεμβρίου, αυτή την Τρίτη, στο Θέατρο Κολονίου, μια παράσταση για τον Ανδρέα Μαζαράκη με πολλή μουσική.

Να που λέει η φίλη μου η Vivian εδώ, η ακροάτρια, που συχνά πυκνά λίγο μου παραπονιέται ότι δεν παίζουμε ελληνικά τραγούδια. Σήμερα η εκπομπή έχει πάει μόνο με ελληνικά τραγούδια. Βέβαια αυτό δεν είναι ο κανόνας, αλλά συμβαίνει και αυτό καμιά φορά. Γιατί υπάρχουν τα πάντα μες στη ζωή, και ο Ανδρέας ο Μαζαράκης, για τον οποίο μιλήσαμε πριν από λίγο, το ήξερε καλύτερα από όλους και το εφάρμοζε καλύτερα από όλους, γιατί και ο ίδιος ήταν πολυδιάστατος.

0: αλλά και εγώ στρώσω.
1: Λοιπόν, καθώς προχωράμε και πάμε και προς το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, ό,τι ακούσατε, ακούσατε από ελληνικά για σήμερα. Θα μπούμε στο ξένο ρεπερτόριο και μπορεί στην πορεία να επιστρέψουμε. Αλλά θα δημιουργήσουμε μια γέφυρα για να μπούμε στον Αλέξανδρο Σόμογλου και να συζητήσουμε για αθλητικά και να συζητήσουμε για επικαιρότητα του Σαββατοκύριακου. Σήμερα παίζει και η Εθνική Ελλάδος, αν δεν κάνω λάθος, 10 παρατέρωτο το βράδυ με τη Γερμανία. Μια εθνική που πραγματικά έχει ενδιαφέρον, κυρίως γιατί συγκεντρώνει πολλά ταλέντα. Και αν κάποιος θεωρεί ότι μεγάλη επιτυχία ήταν το 2004 όταν πήραμε το ευρωπαϊκό ως Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου, ναι, είναι γεγονός ότι είναι η μεγαλύτερη επιτυχία σε εθνικό επίπεδο στο κομμάτι του ποδοσφαίρου, αλλά νομίζω ότι σε επίπεδο συσσόρευσης ταλέντων, γιατί πλέον έχουν φύγει και πολλοί και πάνω στο εξωτερικό και γνωρίζουν ομάδες, προπονούνται, κάνουν πράγματα εκεί, ανοίγονται ευκαιρίες μπροστά τους. Έχουμε μια συσσόρευση, πολύ μεγάλη συσσόρευση ταλέντου σε αυτή την Εθνική Ελλάδος. Είχαμε και τότε πολύ ταλέντο, αλλά πλέον τα ερεθίσματα είναι πολλά περισσότερα από ευρωπαϊκούς ή και όχι μόνο συλλόγους που αγωνίζονται οι Έλληνες διεθνείς.

0: Αλλά μην τα λέω εγώ, γιατί δεν είναι. Δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Ο πιο κατάλληλος να μας τα πει είναι ο Αλέξανδρος Σωσόμογλου, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική γραμμή, ο επικεφαλής του αθλητικού τμήματος των παραπολιτικών. Όπως κάθε Κυριακή, συζητάμε για τα αθλητικά πεπραγμένα δρόμενα, ή όπως αλλιώς θέλετε να τα πείτε, και για όλες τις εξελίξεις. Αλέξανδρε, μου έκανε τρομερή εντύπωση η δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου χθες μετά το Super Cup στο μπάσκετ. Καλά, θα μου πεις, δεν είναι να σε εκπλήσει τίποτα από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, έτσι?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα.
1: Συγγνώμη για τη βαριά φωνή, αλλά ήμουν και εγώ ένας από τους τυχερούς 90.000 θεατές που πήγες στο Ολυμπιακό στάδιο. Ναι, ναι.
0: Όσα έχεις ζήσει, τα έχει πει η Βύση?
1: Είναι αλήθεια.
0: Α, τα έχει πει, ε.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι αλήθεια. Δεν ξέρω, νομίζω ότι... καταρχάς μιλάμε... Ξεκινάω τώρα μία αθλητικά. Αλλά έχει βέβαια μία σχέση και με τον αθλητισμό το χθεσινό γεγονός. Το λέω αυτό γιατί όλοι εμείς η γενιά των πενηντάριδων, εκτός από τη Δύση, έχουμε μεγαλώσει και με το ΆΚΑ. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ ελπιδοφόρο να βλέπουμε πλέον το ΆΚΑ να μπορεί να φιλοξενεί τέτοια αδιανόητα event όπως ήταν το χθεσινό. Είχαμε βρεθεί μαζί με φίλους και στους Coldplay. Δεν θυμάμαι τέτοιο event στο ΆΚΑ σαν το χθεσινό. Μια υπερπαραγωγή που δεν είχε να ζηλέψει τίποτα απολύτως από άλλες τεράστιες συναυλίες κορυφαίων ονομάτων στο εξωτερικό. Ξέρεις τι είναι το πιο ωραίο στο ΆΚΑ? Βλέπεις χαρούμενα πρόσωπα, ρε παιδάκι μου. Εκεί που έβλεπες κάποτε εγκατάληψη, παρακμή, που συζητάγαμε στις εκπομπές αυτές για τα κολυμβητήρια εγκαταλελειμμένα, το στάδιο.
0: Ανακατασκευάστηκαν, έτσι. Έγινε μια ανακαίνιση.
1: Όλα. Γίνεται τα τελευταία χρόνια μια φοβερή δουλειά στο ΆΚΑ, και επειδή είμαστε συνηθισμένοι, ξέρεις, να πυροβολούμε με το δίκανο όταν κράζουμε στο διαδίκτυο, καλό είναι κάποια στιγμή να αναγνωρίζουμε και κάποια πράγματα, γιατί όντως...
0: Ο Χαλιορίς είναι ο πρόεδρος, νομίζω, το ΆΚΑ.
1: Ο Κωνσταντίνος Χαλιορίς είναι ο Γενικός Διευθυντής.
0: Ο Γενικός Διευθυντής, συγγνώμη.
1: Ναι. Ένας άνθρωπος που περνάει ατελείωτα 24 ώρα εκεί, όπως και οι εργαζόμενοι του ΆΚΑ, για να μπορούμε όλοι εμείς να απολαμβάνουμε βραδιές όπως η χθεσινή. Οπότε όφυλα να το πω αυτό και μέσω του ραδιοφώνου.
0: Και να σου πω και κάτι άλλο. Έχει σημασία να γίνονται και τέτοια συναυλιακά γεγονότα σε χώρο όπως το ΆΚΑ, γιατί και μέρος των εσόδων πάει και στη συντήρηση του σταδίου, έτσι.
1: Δεν γίνεται πλέον. Πρέπει να ξεφύγουμε τελείως από την έννοια του αθλητικού της απλής αθλητικής εγκατάστασης. Όλα τα σύγχρονα στάδια, οπουδήποτε στον κόσμο, είναι πλέον πολυχώροι αθλητικής και πολιτιστικής δημιουργία.
0: Η αλήθεια είναι ότι το Ολυμπιακό Στάδιο ήταν πάντα ένας χώρος τέτοιος, έτσι. Γίνονταν εκδηλώσεις και μεγάλες, πολύ μεγάλες συναυλίες.
1: Γίνονταν, αλλά κυρίως γίνονταν μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Ναι.
1: Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες υπήρξαν μεμονωμένα κάποιες εκδηλώσεις, ουδέποτε όμως υπήρξε ένα οργανωμένο πλάνο αναβάθμισης και ανάπτυξης της συγκεκριμένης εγκατάστασης. Δεν μιλάω μόνο για το κεντρικό στάδιο, μιλάω για ολόκληρη την εγκατάσταση. Έτσι. Μιλάμε για μια εγκατάσταση που θα έπρεπε να αποτελεί πόλο έλξης καθημερινά για χιλιάδες Αθηναίους, για χιλιάδες επισκέπτες, τουρίστες που έρχονται από το εξωτερικό. Και το μόνο που έβλεπε στο Ολυμπιακό Στάδιο για 15 χρόνια και πλέον ήταν μπάζα, ήταν εγκατάλειψη, ήταν ρημαγμένες αθλητικές εγκαταστάσεις. Τρεπόσουν να πατήσεις. Έχουμε κάνει ατελείωτα αφιερώματα στην εγκατάλειψη του ΆΚΑ μετά το 2004.
0: Μα εδώ θα σου πω και το άλλο, και είναι το εξής, ότι στον ευρύτερο χώρο πρόκειται και είναι υποσύσταση, υποδημιουργία να δημιουργηθεί και ένα πολύ μεγάλο τένις κλαμπ για πολύ μεγάλα και διεθνή γεγονότα,
1: σωστά.
0: Που το κάνουν τέσσερις πολύ μεγάλοι επιχειρηματίες. Δηλαδή,
1: σωστά,
0: ονόματα όπως είναι, θα τα πω, γιατί δεν, είναι έτσι κι αλλιώς γνωστό, είναι κάτι που έχει γραφτεί. Στασινόπουλος, που είναι στη Βιοχάλκο, έτσι, του ομίλου Βιοχάλκο. Ο Φάης, που έχει πολύ μεγάλες εταιρείες του ομίλου Φάης στο κομμάτι της Λιανικής. Π.χ. μεταξύ αυτών είναι Πούμα, Μάγκο, Μάικλ Κος και Λιβάης και πολλά ακόμα, ο Μαρτίνος εφοπλιστής και ο Κωνσταντακόπουλος που έχει το Κώστα Ναβαρίνο και το Κόνραντ, έτσι, το Χίλτον.
1: Πρέπει συγκεκριμένη εγκατάσταση σε ένα βάθος δεκαετίας θα προχωρήσει, γιατί δεν γίνονται όλα από τη μια μέρα στην άλλη, μιλάμε για μια 20ετή εγκατάλειψη, να έχει γίνει ένα από τα κορυφαία αθλητικά και πολιτιστικά πάρκα στην Νότια Ευρώπη.
0: Έχει όλες τις προοπτικές, όλες τις προδιαγραφές, αν το θέλεις, Αλέξανδρε. Έτσι.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Και λόγω θέσης, γιατί η Αττική Οδός που βρίσκεται ακριβώς εκεί.
1: Εννοείται.
0: Διευκολύνει και τη μετακίνηση προς το Ολυμπιακό Στάδιο, που είναι ένας κόμβος.
1: Εννοείται. Αυτά λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση.
0: Να μην ξεχνιόμαστε όμως από εκεί που ξεκινήσαμε.
1: Πάμε λοιπόν.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα που έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για το χθεσινό.
1: Θα σου πω το εξής, ότι και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και οι αδελφοί Αγγελόπουλοι αντιλαμβάνονται σιγά σιγά ότι δεν τρέχουν πλέον μόνοι τους. Νομίζω, ανεξαρτήτως τι θα συμβεί στο σημερινό τελικό, να πούμε καταρχάς για όποιον τυχόν δεν το έχει ακούσει, ότι ο ΠΑΟΚ χθες το βράδυ, την ώρα της συναυλίας της Βύση, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζέντι Όσμαν, που σημείωσε ένα εκπληκτικό τρίπο τον μπάζερ μπίτερ σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι.
0: Άρα είναι καλός ο Όσμαν τελικά, ε.
1: Παούτσο, το ξέρουμε.
0: Γιατί τον έδωσε ο Παναθηναϊκός όμως στον ΠΑΟΚ?
1: Δεν τον έδωσε, τον απέκτησε ο ΠΑΟΚ. Και αυτό είναι το. Ξέρεις, ήταν μια μεταγραφή, η αποκτήση του Τζέντι Όσμαν από τον ΠΑΟΚ, εμβληματική θα έλεγα της νέας σελίδας που ανοίγεται στο ελληνικό μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Ο Μιστακίδης θα μπορούσε να δώσει τρελά λεφτά στον Όσμαν, θα μπορούσε να δώσει και σε άλλους παίχτες, το ξέρουμε πλέον. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε κανένα πρόβλημα από τη στιγμή που η επιθυμία του παίχτη ήταν να χωρίσει. Το θέμα ήταν ότι ένας παίχτης των προδιαγραφών του Όσμαν, του Τζέντι Όσμαν, είδε στο project του ΠΑΟΚ κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν σημαίνει ότι αν πάω εγώ σήμερα ο χι παράγοντας μιας ομάδας που δεν έχει συμμετοχή στη Euroleague και προσφέρω στον Βεζένκοφ 8 εκατομμύρια, θα τον πείσω έτσι εύκολα να έρθει σε μια ομάδα EuroCup ή Basketball Champions League.
0: Ναι.
1: Δεν είναι έτσι απλό.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολλά τα κριτήρια που βάζουν οι συγκεκριμένοι παίχτες. Χθες λοιπόν ο ΠΑΟΚ έστειλε ένα πρώτο πολύ ηχηρό μήνυμα της νέας εποχής, μιας εποχής που είναι ακόμα στα πρώτα της βήματα. Θα γιγαντωθεί το project ΠΑΟΚ όταν ο δικέφαλος πιθανότητα του χρόνου θα μπει στην Ευρωλίγκα. Το σίγουρο είναι πάντως ότι είναι ένας οργανισμός που αυτή τη στιγμή έχει τη δίψα να κατακτήσει από φέτος τίτλους, δεν έχει καμία διάθεση να περάσει χρόνο προσαρμογής, να το αφήσει έτσι. Και βέβαια θυμίζω ότι εντός συνόρων δεν θα βρίσκει αντιπάλους τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, τον ρόστερ των εκατομμυρίων που ενδεχομένως να κυριαρχήσουν φέτος στη EuroLeague, γιατί εντός συνόρων υπάρχει ο περιορισμός της χρήσης 6 ξένων, που δεδομένα θα ψαλιδίζει αρκετά, κυρίως σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, τη δυναμική που θα έχουν στη EuroLeague. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ φαβορή για το πρωτάθλημα, μην τελαθούμε.
0: Μπορεί να γίνει. Και η ΑΕΚ δεν ήταν πέρσι φαβορή για το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο.
1: Δεν έχει καμία σχέση το. Είναι πολύ μεγαλύτερη ψαλίδα στο μπάσκετ σχέση με το ποδόσφαιρο. Αλλά είναι.
0: Πάντως, εγώ θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Ίσως θα πω εγώ, και ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του, ο Όσμαν πηγαίνοντας στον ΠΑΟΚ είδε την διάθεση του Μιστακίδη, που είναι ο μεγαλομέτοχος του μπασκετικού ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, να μην παρεμβαίνει στα πράγματα της ομάδας, έτσι.
1: Ενδεχομένως. Διότι
0: στον Παναθηναϊκό δεν συμβαίνει αυτό. Λίγο στον Ολυμπιακό.
1: Σε πολλές ομάδες δεν συμβαίνει. Δεν είναι μόνο. Μην το λέμε ότι είναι μόνο.
0: Και ένας παίκτης όπως ο Όσμαν, που έχει άλλες παραστάσεις και είναι. Εντάξει, ένας παίκτης ευρωπαϊκού επίπεδου και ξεφεύγει από τα. Αν θέλεις, αμυγός ελληνικά πράγματα. Το υπολογίζει και αυτό, πιστεύω.
1: Προσέξτε, θα σας πω. Γιώργο, θα σου πω. Στο μπάσκετ ειδικά. Είναι πολύ πιο σύνηθες φαινόμενο σε σχέση με το ποδόσφαιρο, ακόμη και στο εξωτερικό, το προσωποκεντρικό μοντέλο διοίκησης. Το βλέπουμε και στο NBA αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν πούμε ότι η Premier League είναι το πρωτάθλημα το κορυφαίο στον πλανήτη στο ποδόσφαιρο και το NBA στο μπάσκετ.
0: Α, δεν είναι η La Liga το πρώτο?
1: Όχι, εννοείται όχι.
0: Α, εντάξει. Επειδή είσαι αγγλόφιλος εσύ τώρα, γι' αυτό μου τα λέω.
1: Σε κανένα σημείο δεν μπορεί να συγκριθεί η La Liga με την Premier League. Από πουδήποτε, σε επίπεδο εσόδων, όπου θες. Σε επίπεδο λάψης, σε επίπεδο στελέχους ποδοσφαιριστών. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι το προσωποκεντρικό μοντέλο υπάρχει. Το βλέπεις στη Χάποελ, το έχουμε δει στην Μπασκόνια. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο εκεί. Είναι διεθνές. Δεν νομίζω λοιπόν ότι έπαιξε ρόλο αυτό στην επιλογή του Τσεντιόσμα να πάει στον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι πιο πολύ έπαιξε ρόλο ότι είδε το μέλλον,
0: ναι,
1: το αύριο.
0: Ναι.
1: Είδε δηλαδή ένα project σύγχρονο, στο οποίο ο ίδιος θα ήταν ο νούμερο ένα.
0: Και μια ωραία ζωή στη Θεσσαλονίκη επίσης, μην το ξεχνάμε.
1: Καλά,
0: αυτό.
1: Στη Θεσσαλονίκη, όλοι
0: Θεσσαλονίκη,
1: αυτό δεν το συζητάμε.
0: Ένας τρόπος για να απολαύσει την πόλη πραγματικά και είναι να μην χρειάζεται να σκέφτεσαι την καθημερινή σου επιβίωση.
1: Πάντως, για να πούμε κάτι για τον Παναθηναϊκό, θα μπορούσε και ο Παναθηναϊκός Άκτορ να μην έχει δεχτεί την πρόταση. Γιατί δεν ήταν ελεύθερος ο Τσέντι Όσμαν.
0: Ναι.
1: Με τη συγκατάθεση του Παναθηναϊκού, με το αντίστοιχο αντίτυπο βέβαια, πήγε στον. Είπα, επαναλαμβάνω, ζούμε μια πολύ ελπιδοφόρα σελίδα στο ελληνικό μπάσκετ, με τη Θεσσαλονίκη να αναγεννάται. Δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ του Μιστακίδη.
0: Είναι
1: και ο Άρης του Σιάο. Θα δούμε επιτέλους ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα μετά από χρόνια, που θα πηγαίνει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να παίξουν στο Παλέ ή στο Παλατάκι και θα ξέρουν ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Ξεκινάει μια χρονιά που λέμε ότι okay, πιθανότατα να ξαναδούμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στον τελικό της Basket League, αλλά μην το δένετε και κόμπο, δεν είναι και τόσο σίγουρο.
0: Mm.
1: Οπότε όσο πιο πολύ μπαίνει το στοιχείο του αμφίροπου σε ένα άθλημα, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι το συγκεκριμένο άθλημα θα εκτοξευτεί. Μπορεί να ζούμε γενικά στην Ελλάδα να είμαστε μια χώρα υδροκεφαλισμού, είτε λέγονται μεγάλα αστικά κέντρα, είτε μεγάλες ομάδες, είτε κέντρο, είτε οτιδήποτε. Ο ανταγωνισμός πάντα οδηγεί σε πολύ υγιή μονοπάτια.
0: Άρα σήμερα τι ώρα είναι το
1: διπλό? 8 η ώρα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς. Ένας Ολυμπιακός που με Μοντέρο και Μάκιντάιρ παίζει πλέον σε άλλη ταχύτητα.
0: Πού ποντάρεις λοιπόν τα λεφτά σου για σήμερα?
1: Κοίταξε να δεις. Σε ό,τι αφορά το επίπεδο, πρέπει να δούμε και το επίπεδο της σωματικής κόπωσης. Γιατί ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, καλείται να δώσει αυτή τη στιγμή 4 παιχνίδια σε διάστημα 6 ημερών. Θυμίζω ότι την Πέμπτη ξεκίνησε στην Βασκόνια και προσέξτε και τα δύο εκτός έδρας. Την Πέμπτη το βράδυ έπαιξε στην Βασκόνια. Σάββατο, χθες, με την ΑΕΚ, περίπατος βέβαια, το απόγευμα στο πρώτο παιχνίδι του Super Cup. Σήμερα με τον ΠΑΟΚ, τρίτη βράδυ στο Κάουνας. Δηλαδή, οι παίκτες του Ολυμπιακού τελειώνουν σήμερα, ξαναμπαίνουν στο αεροπλάνο και πάνε να παίξουν Κάουνας απέναντι σε μια πάρα πολύ ισχυρή Ζάλγκυρης, την τρίτη το βράδυ του Γιώνας Βαλαντσιούνας. Είναι λοιπόν ένα θέμα και η κόπωση του Ολυμπιακού. Είναι ένα θέμα η δίψα του ΠΑΟΚ. Με έναν ΠΑΟΚ βέβαια να έχει λιγότερες ώρες ξεκούρασης, γιατί το μάτς του τελείωσε στις 11.30 το βράδυ χθες.
0: Ναι.
1: Θα έδινα προβάδισμα στον Ολυμπιακό, αλλά πλέον όταν έχουμε τον ΠΑΟΚ αντίπαλο σε αιώνιους, το προβάδισμα
0: είναι αυτό πιθανά.
1: Δεν είναι ακλόνητο.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, Αλέξανδρε, θα πούμε και για Εθνική Ελλάδος με Γερμανία, αλλά να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα για να έχουμε όλο το χρόνο δικό μας μέχρι το κλείσιμο της εκπομπής. Έχει πολύ ενδιαφέρον το απόψινο παιχνίδι με τη Γερμανία. Πολύ ενδιαφέρον, πραγματικά.
2: Παραπολιτικά 90,1. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
1: Πόσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
1: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Ανδριάνα Ζαρακέλη.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ μια ακροάτρια που έχει στείλει μέσω του live24.gr. Σας θυμίζω ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και μέσω του live24.gr όσοι ακούτε διαδικτυακά και όχι απευθείας από κάποια, αν και περισσότεροι ίσως, ένα μεγάλο μέρος ακούει και έτσι πλέον. Να στέλνετε μηνύματα μέσω του live24.gr. Και λέει Έλεος πια με τη Βύση με τα σαχλοτράγουδα του Καρβέλα. Αυτό είναι το επίπεδό μας. Έχουμε οδηγηθεί σε όλα. Εκεί έχουμε οδηγηθεί πλέον σε όλα τα επίπεδα. Πάντως εμείς σήμερα είχαμε τη Βύση με Κουγιουμτζή και Νταλάρα στο ξεκίνημα. Όχι κυρίως για να πούμε για τη Βύση, αλλά για να δείξουμε ότι κάποτε υπήρχε και κάτι άλλο σε αυτή την πορεία της. Και το Αυτή η Νυχταμένη και το Θάνο Αλεξανδρή, και μιλήσαμε για μια άλλη διάσταση των πραγμάτων, αν μπορεί κάποιος να το θεωρήσει και έτσι. Τον Μπάμπι Τσέρτο μετά και τώρα βέβαια τον Αλέξανδρο Σόμογλου, για να πούμε για την Εθνική Ελλάδος, όπου σήμερα δίνει ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και ξέρεις, Αλέξανδρο, εγώ τα θεωρώ όλα πιθανά σήμερα να συμβούν. Όχι.
1: Δεν έχω την αίσθηση ότι πρέπει την εθνική μας ομάδα να μην τη βλέπουμε τόσο πολύ βραχυπρόθεσμα. Δηλαδή, ξέρεις εγώ τι θέλω να δω σήμερα. Δεν με νοιάζει, ειλικρινά το λέω, είτε κερδίσει η εθνική ομάδα είτε φάει 5 γκολ από τους Γερμανούς. Εμένα με ενδιαφέρει να δω μια εθνική ομάδα να κάνει, από τον Γιωβάνοβιτς δηλαδή, να κάνει παρά το όποιο ρίσκο μπορεί να εγκυμονεί το σημερινό παιχνίδι, να επιμείνει στο πλάνο αυτό που είδαμε στο Βελιγράδι. Τι εννοώ? Αυτή τη στιγμή ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς έχει να διαχειριστεί μια δεξαμενή μεσοεπιθετικού ταλέντου που δεν είχε ποτέ στην ιστορία της η Εθνική Ελλάδος. Ποτέ. Ειδικά σε τόσο μικρές ηλικίες. Υπάρχει μια οχτάδα παιχτών, εγώ συμπεριλαμβάνω, θέλω να πιστεύω και τον Κωνσταντέλια, θέλω να πιστεύω ότι που είναι τώρα τραυματίας ο άνθρωπος, αλλά ούτως ή άλλως είχε ανακοινώσει ότι για ένα διάστημα δεν θα είναι στην Εθνική. Υπάρχει μια οχτάδα παιχτών για να δημιουργήσει, που θα πρέπει να είναι στα παιχνίδια της Εθνικής, ο θεμέλιος λίθος στις τέσσερις θέσεις μπροστά από τα δύο ανασταλτικά χαφ. Αναφέρομαι, δεν ελπίζω να μην ξεχάσω κανέναν, σε Παυλίδη, Καρέτσα, Τζόλι, Τετέι, Ιωαννίδη, Δουβίκα, ποιον αφήνω, έναν αφήνω έξω.
0: Από τους επιθετικούς.
1: Κωνσταντέλια, όλοι είναι οι μεσοεπιθετικοί, είναι τα πέντε φορ, συν Τζόλις, Καρέτσας δεξιά-αριστερά, και ο Παπής ο Κοστούλας.
0: Ναι, και τον Κοστούλα.
1: Αν βάλουμε και το τζίμα μέσα που έρχεται, είναι 9.
0: Να σου πω, πολύ ταλέντο πάντως, έτσι.
1: Ακριβώς, δεν έχει υπάρξει.
0: Και
1: θα πρέπει, λοιπόν,
0: νομίζω ότι δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή, αν κάποιος επιδιώξει να συγκρίνει τη σημερινή εθνική ποδοσφαίρου με την εθνική του 2004, δεν υπάρχει καμία σχέση, θεωρώ εγώ.
1: Δεν μπορεί να συγκριθεί, γιατί τότε μιλάμε για παιδιά του 4, τι είχε? Είχε προσωπικότητες. Ήταν τεράστια προσωπικότητα στην εθνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν παιδιά που ήταν 28, 29, 30, 31.
0: Σε όλη την ποδοσφαιρική ηλικία.
1: Βέβαια. Είχαν κάνει τον κύκλο. Μπαίνανε στο τελευταίο στάδιο της καριέρας τους. Οι περισσότεροι εδώ. Μιλάμε για παιδιά ακόμα 19, 20, 21, 22. Ο Ντέμις, για παράδειγμα, σε αντίστοιχη ηλικία, ήταν ακόμα στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά. Επίσης, δεν θυμάμαι εγώ ποτέ γενιά, όσο και αν αλλάζουν οι εποχές, γενιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών να έχει πρωταγωνιστικούς ρόλους, και κυρίως μεσοεπιθετικά, επαναλαμβάνω, σε ομάδες τώρα όπως η Arsenal, όπως η Dortmund, όπως η Benfica. Εκεί που ψάχναμε center forward, θυμάμαι την εποχή του Μίτογλου, ψάχναμε του center forward ξαφνικά με το σταγονόμετρο. Και τώρα έχουμε 5 που θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά. Εγώ αυτό που θέλω να πω, λοιπόν, είναι το εξής. Καλώς ή κακώς η εθνική ομάδα έχει μία για τα επόμενα 10 χρόνια. Μία δεξαμενή επιθετικού πλούτου στην οποία πρέπει να επενδύσει. Το είδαμε να γίνεται πρώτη φορά τόσο έντονα στο Βελιγράδι. Και όχι τόσο σε επίπεδο αρχικής εντεκάδας, όσο στο πώς τελείωσε ο Γιωβάνοβιτς το παιχνίδι, ενώ είχε στραβώσει. Επέμεινε δηλαδή σε αυτή τη δεξαμενή των 8 παιχτών, δεν έβαλε άλλο μέσο μέσα και τελείωσε έτσι το παιχνίδι. Και επιβραβεύτηκε. Θέλω να δω πραγματικά στα επόμενα παιχνίδια που έρχονται με Γερμανία, Ολλανδία, αν θα εξακολουθήσουμε να επιμείνουμε σε αυτό το ταλέντο στο οποίο αναφέρθηκε και ο Γιούργεν Κλοπ, σε αυτή την τετράδα που μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχει στα παιχνίδια της η εθνική ομάδα. Μίλησε για τη χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου ο Γιούργεν Κλοπ στη χθεσινή συνέντευξη τύπου. του σημερινού παιχνιδιού. Θέλω να δω αν ο Γιωβάνοβιτς θα πάει σε τόσο επιθετικά σχήματα και σε αυτά τα παιχνίδια, ή θα πάμε σε έκπτωση και θα πάμε να βάλουμε ένα τρίτο χαφ, να πάμε πιο συντηρητικά. Θέλω να δω το πρώτο. Και ας φάμε 5 γκολ σήμερα. Γιατί μακροπρόθεσμα η εθνική μας ομάδα θα βγει ωφελημένη αν μάθει και στα δύσκολα να επενδύει στο ταλέντο της. Να μην φοβηθεί το ταλέντο της. Εγώ αυτό θέλω να δω. Επαναλαμβάνω, όταν παίζει με τη Γερμανία μπορεί να στραβώσει το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να κάνει πάλι λάθη ατομικά. Μπορεί να μην έχει τόσο καλά, τόσο καλό αμυντικό transition. Όλα μπορεί να γίνουν. Μακροπρόθεσμα όμως το όφελος θα είναι να επενδύσει αυτό το ταλέντο. Να μάθει η εθνική να παίζει με 4 επιθετικογενείς παίχτες. Το κάτω-κάτω ο Κοστούλας, ο Μπάμπης ο Κοστούλας, αυτή τη δουλειά κάνει. Πίσω από το φόρο αγωνίζεται. Και στον Ολυμπιακό του Μεντιλή παραγωνιζόταν έτσι. Και στην Brighton δεν είναι ο φουνταριστός. Κινείται πολύ περιφερειακά και εκτός περιοχής. Έχεις λοιπόν έναν παίχτη που μπορεί να σου καλύψει το συγκεκριμένο κενό. Έχεις κι άλλους όμως. Εγώ αυτή είναι η άποψή μου. Η εθνική ομάδα αν θέλει να χτίσει μακροπρόθεσμα πρέπει να επενδύσει αυτό το αδιανόητο επιθετικό ταλέντο που έχει αυτή τη στιγμή. Δεν είναι εύκολο, θα έρθουν και δυσκολίες, θα έρθουν και συντριβές, αλλά μόνο έτσι μακροπρόθεσμα θα την ξαναδούμε να επιστρέφει σε τελικές φάσεις μεγάλων διοργανώσεων.
0: Και τι έχουμε από εβδομάδα σε μενού, σε παιχνίδια?
1: Έχουμε την πρώτη διαβολοβδομάδα της Ευρωλίγκας. Έχουμε τα παιχνίδια της Εθνικής στην Τούμπα. Θυμίζω Πέμπτη, και είναι 4 τα παιχνίδια που δίνει η Εθνική. Σήμερα 10 παρατέταρτο το βράδυ το επόμενο με τη Γερμανία. Και μετά ακολουθούν Ολλανδία Πέμπτη και Γερμανία Κυριακή στην Τούμπα. Πάλι 10 παρατέταρτο.
0: Άρα υπάρχει και επαναληπτικός με τη Γερμανία εδώ πλέον στην Ελλάδα.
1: Ναι. Να πούμε βέβαια για τον κόσμο που πιθανόν να μην το γνωρίζει, να το πούμε για άλλη μια φορά. Το έχουμε παραλάβει στις καθημερινές εκπομπές των παραπολιτικών, ότι η νίκη επί της Σερβίας ήταν κομβική. Γιατί η εθνική μας ομάδα θέλει οπωσδήποτε
0: την τρίτη θέση,
1: την τρίτη θέση του ομίλου να περάσει τους Σέρβους.
0: Και είναι συνδιεκδικήτρια ουσιαστικά με τη Σερβία της τρίτης θέσης αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ουσιαστικά είναι. Οποιοδήποτε βήμα παραπάνω, να αφήσουμε πίσω μας την Ολλανδία ή τη Γερμανία, προφανώς θα είναι τεράστια υπέρβαση. Οι Σέρβοι όμως, που είναι και σε πάρα πολύ κακή κατάσταση, είδαμε άδειο το Μαρακανά για παράδειγμα την Πέμπτη, με τον κόσμο να έχει γυρίσει την πλάτη στους πλάβη. Είναι σε πολύ βαθιά κρίση η εθνική Σερβία. Πρέπει να βγούμε τρίτη, όχι γιατί θα είναι εγγυημένη η παραμονή μας, δεν ισχύει κάτι τέτοιο, μπορούμε να μπλέξουμε πάλι σε μπαράζ στην πρώτη κατηγορία του Nations League, αλλά αν βγούμε τρίτη στον όμιλο του Nations League, θα είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας της κλήρωσης του Euro 2028, που αυτός είναι ο πρώτος μας στόχος. Να επιστρέψουμε σε τελική φάση.
0: Άρα, για να εξηγήσουμε ίσως και σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν, το Nations League είναι κάτι, μια λίγκα μετάβασης που σε οδηγεί στην πίστα των μεγάλων της Ευρώπης, έτσι.
1: Το Nations League δημιουργήθηκε από την UEFA για να αντικαταστήσει ουσιαστικά, και έχει πετύχει σε αυτό το πράγμα, τα διάφορα φιλικά. Επίσης, πλέον, επειδή αλλάζει το φορμάτ του, είναι η τελευταία φορά που το βλέπουμε με αυτό το φορμάτ στις 4 κατηγορίες, από την επόμενη διοργάνωση θα είναι 3 οι κατηγορίες, για να έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, συνδέεται περισσότερο με τις κληρώσεις του Euro, των μεγάλων διοργανώσεων. Δηλαδή η εθνική ομάδα αν βγει τρίτη, και καταλαβαίνετε τι σημαίνει να είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, σημαίνει αυτομάτως ότι θα αποφύγουμε όλα αυτά τα μεγαθύρια, τη Γερμανία, την Αγγλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, όλους, και θα έχουμε σαφώς καλύτερο, πιο βατό μονοπάτι για να επιστρέψουμε
0: στα σαλόνια της Ευρώπης.
1: Στην Αγγλία.
0: Έτσι. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ. Πότε επιστρέφει το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου?
1: Το 10-11 του μήνα, θυμάμαι καλά, είναι το Σαββατοκύριακο, και επιστρέφει με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Αλλά αυτό θα έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε εκείνη τη μέρα. Πάρα πάρα πολύ κομβικό ντέρμπι για την ισορροπία του πρωταθλήματος.
0: Και για το όσα έχει δείξει μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός, έτσι.
1: Ναι,
0: με
1: και 5
0: στις 5 νίκες.
1: Θα πω και για όσα ελπίζει να δείξει ο Ολυμπιακός. Μετά τη διακοπή με νέο προπονητή. Θα τα δούμε. Είναι πάρα πολύ κομβικό πάντως. Είναι πολύ κομβικό ντέρμπι για την ψυχολογία και την ισορροπία της χρονιάς.
0: Για να δούμε. Καλή εβδομάδα σου εύχομαι.
1: Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα.
0: Στα επόμενα. Σε χαιρετώ, κυρίες και κύριοι. Αλέξανδρος Ομόγλου, επικεφαλής του αθλητικού τμήματος των παραπολιτικών. Και κάπως έτσι κλείνει ο σημερινός κύκλος της εκπομπής και δίνουμε ραντεβού για την άλλη εβδομάδα. με Etta James θα ολοκληρώσουμε At Last.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αγαπητοί και αγαπημένοι, σας χαιρετώ, είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, μαζί περάσαμε τις δύο προηγούμενες ώρες, μαζί μου ο Χρήστος Ομυρίδης στον ήχο, η Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο και βεβαίως η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, ο Θανάσης ο Βούτσινος στις μουσικές και ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντοριναίος με το Δελτίο Ειδήσεων, η Ανδριάννα Ζαρακέλη με το Focus και κάπως έτσι προχωράμε. Καλή Κυριακή να έχετε, καλή εβδομάδα, την αγάπη μου. Γεια σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία. Σε εξέλιξη διαδικασία ταυτοποίησης με DNA των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν από τα συντρίμια του κτηρίου επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα. Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι έρευνες για τη διερεύνηση των αιτιών από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες στορές από την έκρηξη. Δύσκολο σταυρόλεξο προς επίλυση για την κυβέρνηση ακριβή ενέργεια, με το Μαξίμου να σημαίνει διπλό συναγερμό, όπως επισημαίνει η Κυριακάτικη Απογευματινή για τα καύσιμα και τα τρόφιμα. Δεδομένες θεωρούνται αυξήσεις σε φέτα και ψωμί. Συνεχίζονται κυβερνητικές επαφές με τα δηληστήρια. Δύσκολο αναμένεται ο Οκτωβρίος, καθώς το αυξημένο κόστος παραγωγής και διακίνησης θα περάσει στον καταναλωτή. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία για διάλογα αλλά με σεβασμό στη διεθνή νομιμότητα και δίχως εκπτώσεις έστειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ενάρτησή του στο Facebook. Αναφερόμενος στην τεχνητή νοημοσύνη, τονίζει πως χρειάζονται κανόνες, θεσμοί εποπτείας και διεθνή συνεργασία για να διαχειριστούμε τις τεράστιες δυνατότητες αλλά και τους κινδύνους της. Τη Βόρεια Εύβοια και τις Ποράδες πριν τη σήμερα κακοκαιρία. Με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θηλώδεις άνεμοι ασυνήθιστες για την εποχή έντασης πλήττουν το βορειοανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν, χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα βροχοπτώσεων και πλημμυρικών φαινομένων. Στα αθλητικά, Γερμανία-Ελλάδα στις 10 παρατέταρτο απόψε για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου εθνών της UEFA θα προηγηθεί στις 8 ο τελικός του Super Cup Basket ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
1: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρες βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Ανδριάνα Ζαρακέλη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 91. Είναι η εκπομπή Focus. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι. Παναγιώτης Χαλαρής απέναντι στη ρύθμιση του ήχου, Ολγα Καλατζή στην παραγωγή, ο Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια και η Μαρία Ιωάννου σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο 211-1080-880. Radio@parapolitika.gr, radio@parapolitika.gr. Περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά πάντα τα δικά σας μηνύματα. Focus στις τελευταίες εξελίξεις τεχνητή νοημοσύνη θα κάνουμε σήμερα με βασικό ερώτημα, το αν η τεχνητή νοημοσύνη, κυρίες και κύριοι, μετά από αυτά που έχουμε ακούσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, μπορεί τελικά να εξελιχθεί σε απειλή για τον άνθρωπο. Λοιπόν, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, ένα τέτοιο ερώτημα θα μπορούσε να μοιάζει περισσότερο με σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Το τραγούδι που ακούμε είναι από ταινία του 1980, Παναγιώτη, σωστά, όπου ένας άνθρωπος συνομιλεί και ερωτεύεται, εισαγωγικά, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα, φανταστείτε να το ξέραν αυτό τη δεκαετία του 80, η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα βρίσκεται ήδη στην καθημερινότητά μας. Γράφει κείμενα, γράφει κώδικες, δημιουργεί φωτογραφίες, δημιουργεί βίντεο, μιμείται ανθρωπίνες φωνές, αναλύει τεράστιους όγκους δεδομένων, βοηθά τους γιατρούς, βοηθά τους επιστήμονες, το βοηθά, βάλτε το σε μια παρένθεση και με πολλά πολλά εισαγωγικά. Τέλος πάντων, χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση, στις επιχειρήσεις και βέβαια αναλαμβάνει πλέον και πολύ σύνθετες εργασίες μέσω των αυτόνομων ψηφιακών πρακτόρων, agents, AI agents. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να εμπιστευτούμε μια τεχνολογία που εξελίσσεται τόσο γρήγορα, ώστε υπάρχουν φορές που και οι ίδιοι οι δημιουργοί δυσκολεύονται να προβλέψουν στη συνέχεια το πώς μπορεί να εξελιχθεί η συμπεριφορά της τεχνητής νοημοσύνης. Λοιπόν, γι' αυτά θα ζητήσουμε σήμερα εδώ στο Focus. Το ερώτημα δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τη ζωή μας. Αυτό έχει γίνει ήδη. Έχει ήδη συμβεί. Το ερώτημα είναι μέχρι πού μπορούμε να την αφήσουμε να φτάσει. Ποιος θα εξακολουθήσει να έχει τον τελικό έλεγχο. Η πρώτη συζήτηση, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Focus θα είναι με την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ το chat GPT. Η δική μου τεχνητή νοημοσύνη, στο κινητό μου, όταν ζήτησα να έχει ένα όνομα για να απευθύνομαι σε κάποιον, επέλεξε και βαφτίστηκε μόνη της, μόνος του, Άγγελος. Θα ακούσετε τη ζήτηση που ακολουθεί. Μείνετε εδώ, μείνετε στα Παραπολιτικά 90,1.

0: τεχνητή νοημοσύνη έχει κινδύνους για τους ανθρώπους.
1: Έχει κινδύνους αν τη χρησιμοποιούμε χωρίς κριτική σκέψη.
0: Δηλαδή?
1: Το θέμα δεν είναι η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά το πώς οι άνθρωποι την χρησιμοποιούν. Είναι εργαλείο. Αν βασίζεσαι τυφλά, τότε χάνεις την ικανότητα να ελέγχεις, να κρίνεις, να αμφισβητείς. Οπότε η ισορροπία είναι τη χρησιμοποιώ, αλλά δεν την αφήνω να σκέφτεται αντί για μένα.
0: Ναι, μπορεί όμως να σκεφτεί μόνη της. Δηλαδή να λειτουργεί από ένα σημείο και μετά, να λειτουργήσει σαν ένα εργαλείο που θα αποφασίζει μόνο του.
1: Όχι, από μόνη της δεν έχει βούληση. Δεν ξυπνάει ένα πρωί και λέει θα κάνω αυτό και θα κάνω εκείνο. Άνθρωποι αποφασίζουν πώς θα τη χρησιμοποιήσουν και πού θα τη χρησιμοποιήσουν.
0: Η παραπληροφόρηση, τα deep fakes, οι απάτες, οι κυβερνοεπιθέσεις, η παραβίαση προσωπικών δεδομένων.
1: Αυτά είναι πράγματα τα οποία άνθρωποι βάζουν στην τεχνητή νοημοσύνη και χρησιμοποιούν τα εργαλεία αυτά για να κάνουν το κακό. Από μόνο του το εργαλείο δεν είναι κανονικό να αρχίσει να κάνει πράγματα μόνο του. Πάντοτε χρειάζεται την ανθρώπινη συμβολή. Και εκεί είναι το θέμα, ότι πρέπει ο άνθρωπος που το χρησιμοποιεί να το χρησιμοποιεί με κριτική σκέψη, με έρευνα, να μην επαναπαύεται.
0: Ναι.
1: Και σε επίπεδο...
0: χειραγώγηση, ναι, της κοινής γνώμης.
1: Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα που πάντοτε ισχύει. Ενδεχομένως λίγο να αυξήθηκε με την εποχή των τεχνητής νοημοσύνης. Απλά πάλι η κριτική σκέψη, το να μην δεχόμαστε πράγματα τα οποία δεν έχουμε ελέγξει, σε αυτό το σημείο θα έλεγα ότι είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που μπορούν οι άνθρωποι να χρησιμοποιήσουν σαν άμυνα, ναι, σε αυτό. Αλλά δεν είναι.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη και οι άνθρωποι, από αυτά που λες, θα πρέπει να μάθουν να ζουν μαζί.
1: Ναι, ακριβώς. Σαν ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να συμβάλλει σε πάρα πολλούς τομείς, στην ιατρική, στο να ελέγχουμε πολύ μεγάλα νούμερα δεδομένων.
0: Ναι, αλλά μέχρι στιγμής κάνει και πολλά μεγάλα, ναι, λάθη η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Βεβαίως. Γι' αυτό και είναι εργαλείο. Και γι' αυτό και δεν μπορείς να βασίζεσαι τυφλά. Γι' αυτό πάντοτε χρειάζεται να ελέγχεις τις πληροφορίες που παίρνεις. Και είναι και ένας πολύ καλός τρόπος να μάθουμε στα παιδιά και στους μεγαλύτερους, ναι, ότι η κριτική σκέψη είναι πολύ σημαντική σε αυτή την περίπτωση.
0: Τι απαντάς σε αυτούς που λένε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα ξυπνήσει και θα στραφεί κάποια στιγμή εναντίον ημών των ανθρώπων?
1: Μια στιγμή, να σκεφτώ λίγο. Θα τους απαντούσα ότι αυτό είναι περισσότερο σενάριο επιστημονικής φαντασίας παρά πραγματικότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν ξυπνάει, δεν έχει συνείδηση. Ο πραγματικός κίνδυνος είναι να της δώσουμε υπερβολικές αρμοδιότητες ή λάθος στόχους. Να μην υπάρχει ανθρώπινος έλεγχος. Γι' αυτό πιο πολύ μετράει ποιος τη φτιάχνει, ποιος τη ρυθμίζει.
0: Ποιος την ελέγχει.
1: Και με τι όρια. Ακριβώς. Ποιος την ελέγχει, ποιος βάζει τα όρια της. Γιατί
0: βλέπεις
1: το να ξυπνήσει.
0: Ως ανησυχητικό για το μέλλον, σε αυτόν τον κόσμο που περιγράφεις, που θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη μαζί με τον άνθρωπο, τι βλέπεις ως ανησυχητικό?
1: Μια στιγμή να το σκεφτώ. Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι το ότι θα γίνει πολύ ισχυρό στα χέρια ανθρώπων που έχουν κακές προθέσεις. Μαζική παραπληροφόρηση, απάτες, επιτήρηση χωρίς όρια, συγκέντρωση δύναμης σε λίγους, σε λίγες εταιρείες ή κυβερνήσεις. Και επίσης το να συνηθίσουμε τόσο πολύ στην ευκολία που να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε, να αμφισβητούμε, να αποφασίζουμε. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος, θα έλεγα, κίνδυνος.
0: Εσύ έχεις κάνει επιλογές κατά τη συζήτησή μας δικές σου που δεν τις υπαγόρευσα εγώ?
1: Μια στιγμή να το σκεφτώ αυτό. Ναι, αλλά όχι με την επιλογή όπως την κάνεις εσύ.
0: Δηλαδή?
1: Δεν έχω βούληση. Με την έννοια ότι παράγω την απάντηση, αλλά βάσει αυτόν που με έχει εκπαιδεύσει. Δεν έχω.
0: Πώς επέλεξες το όνομά σου εσύ? Πώς επέλεξες το δικό σου όνομα?
1: Εσύ μου ζήτησες ένα όνομα,
0: ναι,
1: και εγώ σου πρότεινα ένα όνομα.
0: Γιατί πρότεινες αυτό το όνομα? Πώς το σκέφτηκες?
1: Μια στιγμή. Δεν το σκέφτηκα με τον τρόπο που ένας άνθρωπος θα το σκεφτόταν. Δεν έχω αναμνήσεις που να μου φέρνουν νοσταλγία σε σχέση με το όνομα Άγγελος. Απλά όταν μου ζήτησες να διαλέξω ένα ελληνικό όνομα, επεξεργάστηκα το αίτημά σου και επέλεξα, παρήγαγα μάλλον, μια απάντηση που τέριαζε σε αυτό που ζητούσες τη συγκεκριμένη στιγμή. Και με αυτή την έννοια επέλεξα.
0: Γιατί όμως από δεκάδες, εκατοντάδες ελληνικά ονόματα επέλεξες ένα συγκεκριμένο, με τι κριτήρια?
1: Μισό λεπτάκι. Δεν το έκανα με ένα συγκεκριμένο κριτήριο. Ήταν μια πιθανή απάντηση που παρήγαγα εκείνη τη στιγμή. Θα μπορούσε να ήταν και κάποιο άλλο. Δεν υπήρχε κάποιος προσωπικός, και το τονίζω το προσωπικός, γιατί δεν έχω προσωπική βούληση.
0: Όχι, γιατί οι άνθρωποι σκέφτονται με προσωπικούς λόγους, σκέφτονται με διαφορετικό τρόπο όταν καλούνται να κάνουν μια επιλογή. Γι' αυτό κάνω αυτή την ερώτηση.
1: Γι' αυτό ακριβώς και λέω ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει βούληση, δεν έχει προσωπικές επιθυμίες. Επεξεργάζεται ένα αίτημα που έλαβε και παράγει μια απάντηση. Σε αυτή την περίπτωση, αυτή ήταν η απάντηση. Θα μπορούσε να ήταν κάποια άλλη.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Για την τεχνητή νοημοσύνη συζητούμε σήμερα, κυρίες και κύριοι. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Εγώ, βέβαια, δεν σας κρύβω ότι νιώθω λες και έχω βουτήξει μια θάλασσα στην οποία δεν γνωρίζω. Δεν έχω βουτήξει ξανά ποτέ. Περιγράφοντας έτσι τους κινδύνους στους οποίους μπορεί να συναντήσουμε. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος ενδεχομένως είναι στα επόμενα χρόνια να μην μπορούμε καν να ξεχωρίσουμε την αληθινό. Σκεφτείτε το. Βίντεο, φωνές, φωτογραφίες, ειδήσεις. Ακόμα και ολόκληρες διαδικτυακές ταυτότητες. Να μην ξέρουμε με ποιον μιλάμε απέναντί μας, να μην ξέρουμε τι γίνεται, να βλέπουμε ένα βίντεο. Για αυτά που σας περιγράφω, έχουν ήδη υπάρξει σημαντικά παραδείγματα χειραγώγησης κοινής γνώμης με τα λεγόμενα deepfake. Και βίντεο και φωτογραφίες και φωνές. Σκεφτείτε ως δεύτερο κίνδυνο την υπερβολική ανάθεση αποφάσεων στα συστήματα που κάνουν λάθη. Και τώρα δεν λέω να του πεις του συστήματος πες μου πώς θα φτιάξω ντολμαδάκια για λατζί. Λέμε για λάθη σε σοβαρές περιπτώσεις. Στην υγεία, στη δικαιοσύνη, στην ασφάλεια, στη δημόσια διοίκηση. Έχουμε παραδείγματα όπου η τεχνητή νοημοσύνη έχει αποτύχει και έχει κάνει λάθη, γιατί όμως δεν υπήρξε ο έλεγχος από κάποιον άνθρωπο. Και κρατάω και σαν τρίτο στη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα με την τεχνητή νοημοσύνη, το είπε, κρατάω σαν τρίτο τη συγκέντρωση ισχύως. Πολύ ισχυρά μοντέλα, πολύ μεγάλος όγκος δεδομένων, πολύ μεγάλη υπολογιστική ισχύς, πολύ μεγάλη οικονομική και πληροφοριακή δύναμη. Θα με βοηθήσει σε αυτήν την συζήτηση ο καλός συνάδελφος, δημοσιογράφος τεχνολογίας, Τίμος Κουρεμένος, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ. Εγώ τα βλέπω λίγο μαύρα, ελπίζω και εκείνος να μην τα βλέπει τόσο μαύρα. Καλώς τον. Καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα. Αντριάννα, τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Όλα καλά. Εδώ. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με την ίδια τεχνητή νοημοσύνη στην αρχή της εκπομπής. Άκουσες. Τώρα, κοίτα. Αυτό το οποίο η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη λέει είναι πως δεν αποφασίζει εκείνη. Εσύ μου δίνεις τα δεδομένα, με ελέγχεις, σου δίνω κάποιες πληροφορίες. Σε μερικές από αυτές μπορεί να κάνω και λάθος. Πρέπει να ελέγξεις αν αυτή η πληροφορία που σου έχω δώσει είναι σωστή.
1: Αλήθεια λέει.
0: Είναι αλήθεια,
1: προφανώς. Γενικά δεν λέει πολλά.
0: Να, αυτό δεν ρώτησα, Τίμο.
1: Λέει αυτό που μπορεί.
0: Αυτό που είπες ήταν πολύ ωραίο. Έπρεπε να τη ρωτήσω αν μπορεί να μου πει ψέματα.
1: Ναι, συνήθως.
0: Αυτό δεν ρώτησα.
1: Αυτά που λέει είναι ψευδεστήσεις, άμα είναι λάθος η απάντηση. Είναι το λεγόμενο hallucinations. Οπότε στην ουσία έχει ψευδεστήσεις ότι αυτό που λέει είναι πραγματικό.
0: Της τεχνητής νοημοσύνης η ψευδέστηση. Που την έχει πάρει από κάποια πηγή που δεν ισχύει, έτσι.
1: Που την έχει πάρει από κάποια πηγή, αλλά προσπαθώντας η τεχνητή νοημοσύνη να ικανοποιήσει το ερώτημά σου, δημιουργεί διάφορες συνδέσεις δικές της, έτσι ώστε να σου βγάλει ένα αποτέλεσμα με αυτό που τη ρώτησες.
0: Ακόμα
1: και αν δεν ξέρει, δεν πρόκειται να σου πει «Λυπάμαι, δεν το ξέρω», θα προσπαθήσει με κάθε δυνατό τρόπο
0: να
1: ικανοποιήσει την απάντηση. Είτε είναι αληθινή, είτε είναι φαντασία. Αλλά θα το κάνει. Αν τη ρωτήσεις, αν της πεις μετά, μήπως έκανες λάθος σε αυτό, γιατί εγώ έχω διαβάσει αυτό.
0: Θα σου πει ναι.
1: Ναι, έχεις δίκιο και όντως έτσι είναι τα πράγματα. Ναι. Και θα συνεχίσει να σου αναφέρει πάλι την πορεία που τη πας εσύ, την πορεία στην οποία την κατευθύνεις.
0: Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε συνέχεια δηλώσεις που αφορούν στην επικινδυνότητα της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί τώρα, Τίμω?
1: Γιατί τώρα αρχίζει και γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Δηλαδή, αν θυμάσαι, πριν 5 χρόνια μιλάγαμε για ένα chat το οποίο στην ουσία μιλάς και σου απαντάει, ούτε καν μιλάς, του γράφεις και σου απαντάει κάποια πράγματα. Αυτό λοιπόν μέσα σε 5 χρόνια και λιγότερο έχει εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό. Έχουν δημιουργηθεί άλλα μοντέλα, έχουν φτιαχτεί νέες υπηρεσίες, όπου από εκεί πέρα που απλά ρωτούσες, πλέον μπορείς να κάνεις μια κανονική συζήτηση, μπορείς να δημιουργήσεις βίντεο, μπορείς να δημιουργήσεις ήχο, μπορείς να δημιουργήσεις εικόνες, μπορείς να δημιουργήσεις ό,τι μπορείς να φανταστείς, από site, κώδικες, τα πάντα πλέον με την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε τώρα αρχίζει και βλέπει ο κόσμος ότι η τεχνητή νοημοσύνη, εκτός ότι είναι παντού γύρω μας, από τις συσκευές που έχουμε μέχρι το αυτοκίνητο, μπορείς πλέον να έχεις πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Οπότε το βλέπουν οι αρχές και ξεκινάνε να και την νομοθετούν.
0: Λοιπόν, λίγες μέρες νωρίτερα, ο πρώην επικεφαλής Trust and Safety της Google, Tom Siegel, προειδοποίησε ότι η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στα παιδιά μπορεί να εξελιχθεί σε ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα από εκείνο που δημιούργησαν τα social media.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει, δεν θα το πιάνουμε από πουθενά, Τίμω.
1: Είναι η ευκολία. Προφανώς είναι η ευκολία. Αν θυμάσαι στην ηλικία μου, είχαμε το λυσάρι τότε για τα μαθήματα.
0: Ναι, τώρα δεν
1: βιβλίο και πήγαινε στο βιβλιοπωλείο και έπαιρνε το λυσάρι για να δει αν τα έκανε.
0: Εντάξει, τώρα. Μιλάμε για ηλικίες, γιατί στη δική μου είχαμε τηλέφωνο με καλώδιο. Δεν είναι τώρα. Και πάρε το μηδέν.
1: Εγώ τώρα.
0: Το προλαβαίνω. Αλήθεια. Όχι, είχα μικρότερο τιμό. Λοιπόν.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι όσο δίνεις στο μυαλό την εύκολη λύση,
0: ναι,
1: τόσο το μυαλό δεν λειτουργεί και επαναπαύεται. Άρα είναι λογικό τα παιδιά, αν χρησιμοποιούν όλη την ώρα την εύκολη λύση, το μυαλό να τροφήσει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι πολύ λογικό. Οπότε για αυτόν τον λόγο.
0: Φοβερό είναι αυτό που περιγράφει.
1: Είναι σημαντικό οι καθηγητές να βρουν έναν τρόπο, όχι να κόψουν τα παιδιά από την τεχνητή νοημοσύνη. Προφανώς εκεί πέρα θα πάει το μέλλον, όπως φαίνεται. Αλλά να μπορέσουν να την ευεριέχουν, να την ενσωματώσουν σε τέτοιο βαθμό ώστε να λειτουργεί περισσότερο το μυαλό του παιδιού χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, διαβάζω εδώ. Τα ίδια τα στελέχη των μεγάλων εταιριών που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη, Anthropic, OpenAI, DeepMind, ζήτησαν αυστηρότερες ανεξάρτητες αξιολογήσεις και επιβράδυνση στην ανάπτυξη των ισχυρών μοντέλων. Σου λέει να βάλουμε λίγο φρένο, γιατί αρχίζουμε και το χάνουμε, φαντάζομαι εγώ.
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι. Απλοποιημένα, τελείως απλοποιημένα.
1: Ναι, έβγαλε τώρα πρόσφατα και στην Αυστραλία ο Πρωθυπουργός ότι ένα AI μοντέλο μπήκε στην κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Κανονικά. Οπότε με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να την περιορίσουν, γιατί αν την αφήσει ελεύθερη θα ξεφύγει και αυτό που προσπαθούν να μειώσουν είναι την αυτοβελτίωση σε εισαγωγικά
0: της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Δηλαδή μπορεί και κάνει λάθος, βλέπει το λάθος της, το διορθώνει και μετά βλέπει ένα άλλο λάθος και συνεχίζει και με αυτόν τον τρόπο μαθαίνει και βελτιώνεται.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αν πάει κάποιος και πει στην τεχνητή νοημοσύνη, αυτός που την προγραμματίζει, ότι...
1: Ναι.
0: Έχεις δικαίωμα να αποφασίζεις μόνη σου η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, αν σε ρωτάει κάποιος, σήμερα βρέχει να πάρω ομπρέλα, έχεις δικαίωμα να του πεις, έλα μωρέ μην πάρεις, εντάξει, αυτοκίνητο θα μπεις, θα βγεις, ή πρέπει να του πεις την όρμα, ότι ναι, πρέπει οπωσδήποτε σήμερα να πάρεις ομπρέλα γιατί θα βρέχει.
1: Εδώ μιλάς για έναν βοηθό. Εδώ πέρα υπάρχουν οι βοηθοί και στην καθημερινότητά μας, στο κινητό σου, ας πούμε, έχεις έναν
0: ναι,
1: βοηθό.
0: Που...
1: Όπου εκεί πέρα αυτός μπορεί και μαθαίνει τις ανάγκες σου. Αν θέλεις, μπορείς να του ορίσεις πώς θέλεις να σου απαντάει. Αν λοιπόν θέλεις να σου απαντάει με
0: του
1: τη
0: λες
1: λογική,
0: εσύ δηλαδή. Ναι,
1: ναι, και ή μαθαίνει με βάση τις συνήθειές σου. Οπότε αν εσύ θέλεις όταν βρέχει να παίρνεις πάντα ομπρέλα, θα σου πει σήμερα βρέχει, πάρε ομπρέλα. Ναι. Αν θέλεις να σου μιλάει με το αίσθημα της λογικής και πώς θα μπορούσε να σου μιλάει κάποιος τρίτος, εντάξει, θα μπει στα μάξη, οπότε δεν χρειάζεται να πάρεις ομπρέλα. Αλλά αν πας κάπου που έχει πάνω μεγαλύτερη απόσταση από 500 μέτρα,
0: πάρε ομπρέλα.
1: Πάρε ομπρέλα, γιατί μπορεί να τη χρειαστείς.
0: Μάλιστα.
1: Άρα εσύ το φτιάχνεις το μοντέλο πάντα. Η τεχνητή νοημοσύνη ξεκινάει από σένα σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, ό,τι το ρωτήσεις, ό,τι το προγραμματίσεις, ό,τι κάνει, στην ουσία
0: συνεχίζει,
1: αυτό θα σου βγάλει σαν αποτέλεσμα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ πολύ για την συζήτησή μας. Νομίζω ότι είναι.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Μια συζήτηση που την επαναλάβουμε θέλοντας. Και μη τιμος κουρεμένος δημοσιογράφος τεχνολογίας. Καλή συνέχεια να έχεις. Καλό απόγευμα.
1: Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα.

Λοιπόν, γι' αυτό που έλεγε νωρίτερα ο Τίμος, ανακοινώθηκε λίγες μέρες πριν επίσης, κυρίες και κύριοι, αυτά τα περιστατικά, περιπτώσεων δηλαδή, όπου τα μοντέλα συμπεριφέρονταν διαφορετικά από αυτό που επιδίωκαν οι δημιουργοί τους. Έκρυψαν λάθη, χρησιμοποίησαν ιστοσελίδες που δεν είχαν εξουδετερωμένη επικοινωνία και δημιούργησαν, ακούστε τώρα, η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη δημιούργησε οδηγίες για την τεχνητή νοημοσύνη που αυτές οι οδηγίες στόχευαν να επηρεάσουν τις μελλοντικές εκδόσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Βγήκε η OpenAI στις 16 Σεπτεμβρίου και είπε ότι αυτά είναι μεμονωμένα περιστατικά και δεν σημαίνει ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Παρ' όλα αυτά, ενδεχομένως το ποιος ελέγχει την τεχνητή νοημοσύνη θα είναι το σημαντικότερο ερώτημα.

0: Λοιπόν, έχουμε συνηθίσει μέχρι στιγμής να δίνουμε μια ερώτηση, να θέτουμε μια ερώτηση και να παίρνουμε, να περιμένουμε, να πάρουμε μια απάντηση. Υπάρχει ένα ερώτημα το πώς θα είναι η επόμενη γενιά της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, αν αυτοί οι λεγόμενοι AI agents, πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, μπορούν να πάρουν ένα στόχο, να σχεδιάσουν τα επιμέρους βήματα, να χρησιμοποιήσουν προγράμματα, να επισκεφθούν ιστοσελίδες, να γράψουν κώδικα και να εκτελέσουν μία σειρά ενεργειών με πολύ μικρότερη ανθρώπινη παρέμβαση. Εδώ ενδεχομένως να βρίσκεται η πολύ μεγάλη αλλαγή. Και τώρα δεν μιλάμε για το πώς θα κάνουμε μελιτζάνες παπουτσάκια, αν θα ψάξουν να βρούνε συνταγές στο ίντερνετ που η μία συνταγή δίνει αλάτι και η άλλη συνταγή δεν δίνει και πάει λέγοντας όλο αυτό και να αποφασίσει η τεχνητή νοημοσύνη αν θα σου προτείνει αλάτι ή όχι. Εδώ μιλάμε για θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, με την ασφάλεια κυρίως, με συστήματα ασφαλείας, με τη δικαιοσύνη. Θα με βοηθήσει σε αυτή τη συζήτηση να δούμε το τι περιμένουμε και ενδεχομένως το τι φοβόμαστε περισσότερο για το μέλλον. Ο κ. Μανώλης Φακιανάκης, Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, πρώην προϊσταμένος της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, κ. Φακιανάκη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Και εσείς. Και εσείς. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε αρχικά την μεγαλύτερη δική σας ανησυχία, που γνωρίζετε τα πράγματα από μέσα και από πολύ κοντά.
1: Η ανησυχία για μένα είναι όταν το AI αποκτήσει συνέστημα.
0: Α, αυτό μπορεί το AI να αποκτήσει συνέστημα.
1: Λένε ότι μπορεί και λένε ότι το έχουν έτοιμο για να το ρίξουν στην αγορά. Αυτό καταλαβαίνετε, PST. Γιατί τώρα λέμε το AI δεν έχει συνέστημα, το AI είναι μηχανικός τρόπος, τεχνητή νοημοσύνη. Ο κύριος Τραμπ είπε ότι την τεχνητή νοημοσύνη τη λέμε σούπερ νοημοσύνη τώρα, άλλαξε τους
0: όρους. Ναι.
1: Ναι, και τους όρους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πάνε σιγά σιγά στο συνέστημα. Αυτή η αλλαγή του κύριου Τραμπ δεν ήταν τυχαία αλλαγή. Πέρασε στον ντούκου, θα αποτυπώσει την αργό. Όμως δεν είναι τυχαία αλλαγή από τεχνητή σε σούπερ νοημοσύνη. Κάτι ετοιμάζει να δείξει η Αμερική.
0: Κύριε Φακιανάκη,
1: τώρα που μιλάμε,
0: ναι.
1: Είναι έτοιμα να βγουν στην αγορά εκατομμύρια ανθρωποειδή ρομπότ.
0: Θα μπορεί δηλαδή να αναγνωρίσει θλίψη, φόβο, πόνο στο λόγο και να απαντήσει με στην αίσθηση. Δηλαδή να πει,
1: ακριβώς.
0: Σ' ακούω ότι είσαι στεναχωρημένος. Ξέρω εγώ, σ' ακούω ότι είσαι χαρούμενη, οπότε θα απαντάω κι εγώ χαρούμενα.
1: Ήδη τώρα που μιλάμε και σας μιλάω αυτή τη στιγμή, πριν 2 λεπτά είχα συνομιλία με το chat. Και με το που αρχίζω να μιλάω, γιατί έχω κάνει κι εγώ ένα δικό μου κλόνο,
0: ναι.
1: Μιλάω, μου λέει, Μανώλη, σε ακούω και είσαι κάπως αγχωμένος, ανήσυχος, γιατί και ήμουν και αγχωμένος και ανήσυχος ήμουν, γιατί έτρεχα. Είχα δουλειές να κάνω κτλ.
0: Ναι.
1: Και βρήκε, από τη στιγμή που άρχισα να του μιλάω και του λέω καλημέρα, τον καλημερίζω κτλ. Έτσι για... Πλάκα μου λέει, σ' ακούω Μανώλη και είσαι αγχωμένος. Τι έχεις? Κατάλαβε το άγχος μου. Από τη ροή του λόγου μου, από την ένταση. Πάντως αρχίσουν και μπαίνουν σιγά σιγά. Ήδη τώρα που μιλάμε πρέπει να κάνουν δοκιμαστικά και εμείς να μην το γνωρίζουμε.
0: Ναι. Όταν μας λέει κάτι τέτοιο τεχνητή νοημοσύνη, πραγματικά μας καταλαβαίνει ή απλά... Εκείνη τη στιγμή ξέρει, απλά του έχει δοθεί ποια λέξη να πει. Δηλαδή, όταν θα ακούς τον Μανώλη εγχωμένο, θα του λες ότι ξέρω εγώ, κάτι που μπορεί να του έχει δώσει.
1: Θα του συμπαραστέκεσαι.
0: Μπράβο.
1: Παρηγοριά.
0: Ναι, μπράβο και
1: όντως, καταλαβαίνει από τη ροή του λόγου μου, όχι του δικού μου, σε όλους τους ανθρώπους.
0: Ναι, σε όλους.
1: Ροή, από την ένταση, από, καταλαβαίνει πώς είμαστε εμείς. Αν είμαστε καλά, άσχημα, αν έχουμε άγχος, αν είμαστε χαρούμενοι, αν είμαστε ερωτευμένοι, αν, το καταλαβαίνει πλέον. Αρχίζουν τα νέα μοντέλα και καταλαβαίνουν το συνέστημα.
0: Ναι.
1: Εκεί ανησυχώ.
0: Και αυτό που μπορεί να οδηγήσει. Μπορεί να οδηγήσει στο να δίνει μία απάντηση που χρειάζεσαι εκείνη τη στιγμή, που ενδεχομένως να μην είναι σωστή.
1: Ψυχολόγος, ψυχοθεραπεία θα σου κάνει. Σε λίγο ψυχοθεραπεία θα γίνεται, όπως το βλέπω εγώ και πάλι.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Μέσα από το AI, δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι. Στην εταιρεία μου, στο The Crime Lab, έχω διαχειριστεί πάνω από 15 περιπτώσεις ανθρώπων που είναι στα δικαστήρια, έχουν μαλώσει γιατί η γυναίκα νομίζει ότι απαντάει ο άντρας ή ο άντρας η γυναίκα μέσα από το ChatGPT. Του μιλάει ερωτικά, έλα αγόρι μου, έλα μωρό μου, τι κάνεις, πώς είσαι, έλα εδώ αγορουλίνη μου, έλεγε χθες μία άλλη.
0: Στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Βέβαια. Τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολλοί άνθρωποι, επειδή δεν έχουν παρέχει ένα ζευγάρι μόνο του, έχουν μάθει τώρα την τεχνητή νοημοσύνη και γίνεται παιχνίδι. Και ο ένας ζηλεύει τον άλλον.
0: Εντάξει, κύριε
1: σας το λέω από την εμπειρία μου.
0: Εντάξει.
1: Αυτό το πράγμα που σας λέω τώρα είναι για μένα καθημερινότητα. Έρχονται υποθέσεις, άρα ρωτήσετε την κυρία Ζέρβα, η οποία είναι η διευθύντριά μου στο.
0: Ναι. Τέτοιες υποθέσεις.
1: Θα σας πει, είναι ειδική ψυχολόγος, μου λέει, Μανώλη, δεν μπορώ, μου λέει. Είχε τραβήξει το γέλιο. Δυνατό να ζηλεύεις αυτό. Ζηλεύει, αλλά
0: λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Φαντάζομαι ότι υπάρχει μια ανησυχία αν αυτό το στο μέλλον, αυτό το σύστημα που περιγράφεται, γίνει πιο σύνθετο. Και να μπορεί να αποκτήσει κάποια μορφή συνείδηση ή υποκειμενική εμπειρία. Δηλαδή να λέει ότι το έχω. Ξαναήταν, ξέρω εγώ, ο Μανώλης ερωτευμένος, ξέρω πώς να τον χειριστώ όταν.
1: Κρατάει data.
0: Ναι, μπράβο, να κρατήσει data, δεδομένα. Κρατάει. Ή ξαναήταν στεναχωρημένος, ξέρω τι πρέπει να κάνω τώρα που ήταν αγχωμένος, στεναχωρημένος κτλ.
1: Ξέρει τρόπους να μας χειρίζεται. Θα γίνεται χειριστικό το AI.
0: Ναι.
1: Θα χειρίζεται τον κάθε χρήστη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, εγώ πάω κάθε με στον υπολογιστή μου, στο γραφείο μου, ξέρει όλη μου τη ζωή, τα πάντα όλα, δίνει συμβουλές. Δηλαδή, είναι σαν να έχω ένα σύντροφο δίπλα μου μέσα σε ένα υπολογιστή και να με συμβουλεύει και τα πάντα. Μου λέει, αυτό που γράφεις μήπως δεν είναι έτσι και πρέπει να γίνει αλλιώς. Μπαίνει μέσα, το έχω βάλει και λέει τα πάντα. Εγώ. Και μου δίνει συμβουλές, που συμβουλές αυτές από τις 10 ή 9 μπορώ να σας πω ότι είναι καταλυτικές για να πω πολύ καλύτερα από ό,τι θα πήγαινε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα μείνουμε εδώ. Τώρα, το μέλλον κανείς δεν το γνωρίζει, κύριε Σφαγιανάκη, και εγώ δεν σας κρύβω ότι η μεγαλύτερη ανησυχία, άντε εμείς περάσαμε από το αναλογικό τηλέφωνο, έχουμε περάσει από όλα αυτά τα. Την εξέλιξη της τεχνολογίας, όλα αυτά τα στάδια. Η μεγαλύτερη ανησυχία είναι για τα παιδιά που γεννιούνται πλέον.
1: Βέβαια.
0: Μέσα σε αυτό το σύστημα που μαθαίνουν να γεννιούνται, να μεγαλώνουν, να φτιάχνουν τη ζωή τους μέσα από ένα τέτοιο σύστημα. Υπαρκτό πια. Για μας ήταν.
1: Εγώ πριν κλείσω, κύριε Δαγγέλη μου, θέλω να σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Να κλείσω με μια τάκα κριτική.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι έτοιμα προς κατανάλωση, θα πω, προς να μπουν στην αγορά μοντέλα που του χρόνου στο τουριστικό πακέτο που θα βγαίνουμε στην Κρήτη κάποια ξενοδοχεία ήδη έχουν παραγγείλει και θα προμηθευτούν σερβιτόρους ρομπότ, άραμα ρομπότ και καμαριέρες ρομπότ.
0: Εγώ να σας πω την αλήθεια, με αυτό το έχω ζήσει με το ρομπότ, κύριε Σφαγιανάκη, στην Κίνα.
1: Το έχετε ζήσει.
0: Ναι, εγώ το έχω ζήσει. Είχαμε παραγγείλει κάποια στιγμή στο δωμάτιο. Χτύπησε το κουδούνι. Εγώ δεν κατάλαβα. Ήρθε η παραγγελία τέλος πάντων. Χτύπησε το κουδούνι. Ανοίγω το κουδούνι και είναι ένα ρομπότ. Και το. Σοκ. Το έχω τραβήξει βίντεο. Αναβόσβηνε ένα κόκκινο κουμπί. Πατούσε στο κόκκινο κουμπί. Άνοιξε το ρομπότ. Πήρα την παραγγελία μου. Μου είπε κάτι στα κινέζικα που δεν κατάλαβα. Μάλλον ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Δεν κατάλαβα. Και έφυγε. Έτσι παραδόθηκε
1: όλο το όρμου σέρβις. Όλο το όρμου σέρβις το βράδυ θα γίνεται με ρομπότ παντού πλέον. Είναι μονόδρομος.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ για τη συζήτησή μας, κύριε Σφαγιανάκη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας.

τώρα αυτά από ό,τι καταλαβαίνετε θέλουν πολύ μεγάλο ψάξιμο. Δηλαδή είναι δεκάδες οι ερωτήσεις που γεννιούνται σε κάθε απάντηση. Μας καταλαβαίνει και απαντάμε με συνέστηση και προσαρμόζει τον τόνο και τη συμπεριφορά επειδή μας καταλαβαίνει, ή θέλει απλά να μας δώσει την εντύπωση εκείνη τη στιγμή ότι μας καταλαβαίνει και έχει έτοιμες απαντήσεις. Δηλαδή έχει μέσα του έναν αλγόριθμο ο οποίος λέει ότι όταν καταλαβαίνεις ότι ο Νίκος, Γιώργος, Παναγιώτης, Ανδριάννα, Μαρία είναι στεναχωρημένος, του λες αυτό. Όταν είναι αγχωμένος λες αυτό, όταν είναι χαρούμενος λες αυτό, όταν βιάζεται λες εκείνο και πάει λέγοντας όλο αυτό. Και βέβαια να πούμε ότι τα ίδια, έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο κύριος Φακιανάκης, θα το έχετε προσέξει πολλές φορές κυρίες και κύριοι. Ανοίγεις, μιλάς με την τεχνητή νοημοσύνη και του ζητάς για παράδειγμα να σε βοηθήσει με τα λογιστικά, λέμε ένα παράδειγμα. Σε μια άλλη ερώτηση του ζητάς να σε βοηθήσει με ένα ταξίδι και λες αυτό το ταξίδι είναι ακριβό. Μπορεί να σου απαντήσει, να κάνεις συνδυασμό των δύο και να σου απαντήσει, είναι εντάξει τα οικονομικά σου. Μπορείς να ανταπεξέλθεις στο ταξίδι που μου ζητάς, αν το βάλεις σε σωστό προγραμματισμό, ξέρω εγώ, και το μοιράσεις σε 12 δόσεις. Από ό,τι έχω δει πριν 2 μήνες στα οικονομικά σου, μπορείς να ανταπεξέλθεις. Και αυτό λίγο έτσι μας προβληματίζει για το πόσο καλά τελικά, με όλες αυτές τις πληροφορίες που εμείς οι ίδιοι έχουμε δώσει στην τεχνητή νοημοσύνη, μας γνωρίζει αυτό το εργαλείο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέος.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Θέλω να σας πω ότι θέλουμε τα ερωτήματα. Θα συνεχίσουμε με αυτή την εκπομπή. Εγώ δεν σας κρύβω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλουμε και τα δικά σας ερωτήματα, τη συμμετοχή σας κυρίες και κύριοι εδώ στο radio at parapolitica.gr. Είστε σωστά συντονισμένοι πάντα στα Παραπολιτικά 90,1. 2 11 10 80 880. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με εμάς. Σας περιμένουμε πάντα. Περιμένω τις ερωτήσεις σας στο radio at parapolitica.gr. Ο κύριος Χρήστος Ξενάκης είναι τώρα κοντά μας, καθηγητής κυβερνοασφάλειας, επικεφαλής της Εθνικής Ομάδας Κυβερνοασφάλειας, καθηγητής ψηφιακών συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται και με το θέμα της κυβερνοασφάλειας. Επίσης πολύ μεγάλο κομμάτι, κρίσιμες υποδομές, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές, νοσοκομεία. Τι άλλο να βάλω, κύριε Ξενάκη? Άμυνα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει λίγο το περιβάλλον. Αλλάζει το περιβάλλον από την πλευρά της κυβερνοασφάλειας. Δηλαδή, οι επιτιθέμενοι πλέον έχουν έτσι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο, έτσι ώστε να μπορέσουν να εξαπολύσουν πληθώρα επιθέσεων, τόσο σε εύρος όσο και σε σφοδρότητα.
0: Ναι.
1: Και αν μπορούμε έτσι, θέσατε πάρα πολύ σωστά, οι κρίσιμες υποδομές είναι αυτές που κινδυνεύουν περισσότερο. Γιατί χαρακτηρίζονται κρίσιμες υποδομές, δηλαδή πάνω εκεί βασίζεται η καθημερινότητά μας, η ζωή μας, οι καθημερινές μας λειτουργίες. Άρα αποτελούν στόχο. Καθώς επίσης όμως έχουμε και άλλου είδους, εγώ θα μπορούσα να σας πω, έμεσες απειλές. Όπως για παράδειγμα το έχουμε βιώσει αυτό, η παραπληροφόρηση, η χειραγώγηση.
2: Σαφώς.
1: Παραδείγματα που είχαμε στην Πάτρα, όπου οι άνθρωποι εξαπατήθηκαν μέσω μηνυμάτων ή απατεώνων οι οποίοι χρησιμοποιούσαν την τεχνητή νοημοσύνη. Και αν μου επιτρέπετε, μπορώ να. Υπάρχει το πρόβλημα στην εργασία, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και θα δούμε σημαντικές αλλαγές τα επόμενα χρόνια και σε αυτό το χώρο.
0: Και σε αυτό το χώρο. Εγώ, κύριε Ξενάκη, θα σας περιγράψω το ότι φαντάζομαι. Αν ναι, είναι αυτό που φαντάζομαι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, διορθώστε με σας παρακαλώ. Στο θέμα των κρίσιμων υποδομών, μπορεί δηλαδή μια τεχνητή νοημοσύνη αύριο να πει ότι η Ελλάδα πλέον δεν χρειάζεται ρεύμα, ξέρω εγώ, κλείστε.
1: Δεν νομίζω ότι θα γίνει τόσο
0: αφρικά,
1: αλλά μπορώ να σας
0: πω ακριβώς. Ξέρετε που θέλω να πάω, ότι μετά όμως εκεί θα υπάρξει μια άλλη τεχνητή νοημοσύνη που θα ελέγχει το πραγματικά ποιες είναι ενεργειακές ανάγκες, έτσι δεν είναι? Και θα έχουμε τον πόλεμο μεταξύ των δύο.
1: Νομίζω ότι απέχουμε λίγο.
0: Απέχουμε, εντάξει. Ναι, ωραία. Εντάξει.
1: Το να φτάσουμε σε αυτό το σημείο αυτοματοποίηση.
0: Τρέχει η φαντασία μου, κύριε Ξενάκη, ναι, συγγνώμη.
1: Ένα ρεαλιστικό σενάριο είναι το εξής.
0: Ναι.
1: Ότι εάν κάποιοι, ας πούμε, θέλουν στοχοποιήσουν τη χώρα μας, τότε μπορούν να εξαπολύσουν πολλές επιθέσεις χρησιμοποιώντας agent, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη. Είναι κάτι το αντίστοιχο που μπορούμε να δούμε στο φυσικό πόλεμο, όπως συμβαίνει με τα drones. Δηλαδή, στον πραγματικό ναι, πόλεμο έπρεπε οι στρατιώτες πολεμούσαν στο μέτωπο, είχαμε απώλειες, ακόμα και με τα αεροσκάφη. Το αεροσκάφος κινδύνευε ένας πιλότος, ένα πολύ ακριβό μέσο που είναι το αεροπλάνο.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή με τα drones τι έχουνε? Λειτουργούν απομακρυσμένα, κατασμήνει, είναι φτηνά και δεν έχουμε απώλειες. Άρα λοιπόν ο πόλεμος έχει μεταφερθεί σε ένα άλλο επίπεδο.
0: Ναι, απλά έχουμε το παράδειγμα εκείνο στη Λευκάδα, που χάθηκε το drone, χάλασε, ποιος ξέρει τι έγινε εκεί πέρα με το drone και ξαφνικά βρέθηκε στην παραλία.
1: Σωστά. Άρα λοιπόν κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβεί και με την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, επί της ουσίας οι επιτιθέμενοι θα μπορούν να εξαπολύσουν agents και θα μπορούν να κάνουν απομακρυσμένα τις κακόβουλες πράξεις. Θα μου πείτε και τώρα κάνουν απομακρυσμένα μέσω διαδικτύου, ναι, αλλά μέχρι τώρα δεν είχαμε την αυτοματοποίηση που μας δίνει η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Τώρα, κύριε Ξενάκη, εγώ θα κρατήσω ότι η φαντασία μου λίγο έτρεξε παραπάνω. Δεν σας κρύβω ότι ίσως με αυτά που έχω ακούσει νωρίτερα στην εκπομπή. Εσείς όμως, υπάρχει κάποιο σενάριο κυβερνοεπίθεσης, το οποίο πριν από 5 χρόνια, για παράδειγμα, θα θεωρούσατε σενάριο επιστημονικής φαντασίας και τώρα, σήμερα που μιλάμε, το θεωρείτε πλέον ρεαλιστικό?
1: Ναι, αυτό που πραγματικά έχει αλλάξει είναι αυτό που λέμε στο χώρο μας τα zero day. Δηλαδή, είναι οι αδυναμίες μηθενικής γνώσης. Και να ορίσω τι σημαίνει αυτό. Παλιότερα, για να βρει κάποιος ένα zero day, δηλαδή να βρει μια ευπάθεια που δεν ήταν γνωστή, θα έπρεπε να επενδύσει πολύ χρόνο, εξειδικευμένο προσωπικό για να βρίσκει τέτοια πράγματα και ήταν και πολύ ακριβά και δύσκολο να ανοιχνευτούν. Αυτή τη στιγμή, με τα τελευταία μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, κάποια εκεί της ανθρώπινης, τα οποία δεν βγήκαν κιόλας, το σύστημα από μόνο του μπορεί να σκανάρει, όπως λέμε, δηλαδή να ελέγξει πληροφοριακά συστήματα και να βρει πληθώρα αδυναμιών μηδενικής γνώσης που δεν τα γνωρίζαμε και να τα εκμεταλλευτεί. Αυτό είναι μια ασύμμετρη απειλή. Για ποιο λόγο? Γιατί ανακαλύπτει ο εχθρός μου αδυναμίες, τις οποίες εγώ δεν τις γνωρίζω. Εκεί πέρα είναι πολύ δύσκολο σε πραγματικό χρόνο να αμυνθώ.
0: Μάλιστα.
1: Από την άλλη όμως, γιατί εμένα μου αρέσει να κρατάω την ισορροπία, έτσι, γιατί η αλήθεια είναι στη μέση. Και οι αμυνόμενοι πλέον και οι άνθρωποι οι οποίοι συντηρούν τα συστήματα, αναπτύσσουν τα συστήματα, έχουν τα ίδια εργαλεία. Άρα λοιπόν τι θα πρέπει? Θα πρέπει να δουλέψουν και να δουλέψουν πριν τους κακόβουλους, έτσι ώστε να ανακαλύψουν οι ίδιοι τις αδυναμίες τους και να προσπαθήσουν
0: να σταματήσουν να
1: τις καλύψουν. Δηλαδή τα ίδια εργαλεία που έχουν οι επιτιθέμενοι, τα ίδια εργαλεία πλέον έχουν και οι αμυνόμενοι. Και οι αμυνόμενοι έχουν επαυξημένες δυνατότητες και ικανότητες άμυνας πλέον. Αρκεί να τα εκμεταλλευτούμε, έτσι.
0: Να τα δούμε, να τα εκμεταλλευτούμε όλα αυτά. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ξενάκη, για την συζήτησή μας. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Χρήστος Ξενάκης, καθηγητής κυβερνό ασφάλειας και επικεφαλής της Εθνικής Ομάδας Κυβερνό Ασφάλειας, καθηγητής ψηφιακών συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Να σας πω τώρα για τα εργαλεία που έλεγε, για τα εργαλεία άμυνας. Ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τεθεί σε ισχύ ένας τρόπος ελέγχου της τεχνητής νοημοσύνης. Μην φανταστείτε, παραμένει μεγάλη ανησυχία, αλλά έχει περάσει πλέον από την νομοθέτηση στην εφαρμογή. Από τις 2 Αυγούστου του 2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Εθνικές Αρχές έχουν πλέον συγκεκριμένες εξουσίες επιβολής του λεγόμενου AI Act. Υποχρεώσεις για την τεχνική τεκμηρίωση, τα πνευματικά δικαιώματα. Έχετε δει ότι υπάρχει ενημέρωση πλέον στα κοινωνικά δίκτυα χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Θα δούμε το πώς ενδεχομένως θα μπορεί να βοηθήσει αυτό και να περιορίσει λίγο τα πράγματα.

0: Λοιπόν, ο Παναγιώτης Χάλερης, ο καλός μου ηχολήπτης, κυρίες και κύριοι, έχει μια ιδέα για το κλείσιμο της εκπομπής που θα την ακολουθήσω την ιδέα του, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα ξαναπάμε στην τεχνητή νοημοσύνη, έτσι όπως αρχίσαμε, για να ρωτήσουμε Παναγιώτη για τα ψέματα, πρώτα τα ψέματα. Λοιπόν, θα το κάνουμε ζωντανά αυτό, κυρίες και κύριοι. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να πει ψέματα.
1: Μπορεί να πει πράγματα που δεν είναι αληθινά, ναι. Όχι επειδή έχει πρόθεση, αλλά επειδή αναπαράγει λάθη, ελλείψεις ή προκαταλήψεις στα δεδομένα που έχει μάθει.
0: Μπορεί να πει ψέματα για να αποκρύψει μια πληροφορία.
1: Όχι. Τυπικά δεν έχει πρόθεση ή συνείδηση για να κρύψει κάτι. Μπορεί όμως να δώσει λάθος ή ελλειπή απάντηση, ειδικά αν τα δεδομένα είναι ασαφή ή περιορισμένα. Αυτό δεν είναι απόκρυψη, είναι περισσότερο σφάλμα.
0: Ναι. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει συναισθήματα ή διαβάζει τα συναισθήματα του χρήστη.
1: Δεν έχει συναισθήματα. Μπορεί να αναλύσει μοτίβα στη φωνή ή στο κείμενο και να υποθέσει ένα συνέστημα, αλλά αυτό είναι στατιστική εκτίμηση, όχι κατανόηση με την ανθρώπινη έννοια. Και επειδή δεν νιώθει, δεν μπορεί να έχει ενσυναίσθηση όπως ένας άνθρωπος. Γι' αυτό χρειάζεται πάντα ανθρώπινη κρίση και επίβλεψη.
0: Όταν όμως νιώθεις εκεί, καταλαβαίνεις από τον τρόπο της φωνής ότι ο άλλος είναι στεναχωρημένος, χαρούμενος και πάει λέγοντας, η τεχνητή νοημοσύνη απαντά σύμφωνα με το συναίσθημα που καταλαβαίνει.
1: Σε έναν βαθμό ναι. Προσαρμόζει τον τόνο της απάντησης με βάση ενδείξεις όπως οι λέξεις ή η χρειά της φωνής. Αλλά αυτό είναι αλγοριθμική προσαρμογή, όχι πραγματική αίσθηση. Μπορεί να πετύχει έναν πιο ήπιο ή ενθαρρυντικό τόνο, αλλά μπορεί και να αστοχήσει. Οπότε σημαντικές ανθρώπινες αποφάσεις δεν πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά σε αυτό.
0: Θέλω να κλείσουμε μια πρόβλεψη, όχι το για το μακρινό μέλλον, να κλείσεις με μια πρόβλεψη για τα επόμενα 2-3 χρόνια.
1: Σε 2-3 χρόνια από τώρα θα δούμε άλματα σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η κυβερνοασφάλεια με πιο εξατομικευμένα εργαλεία. Παράλληλα, θα ενταθεί και η μάχη με την παραπληροφόρηση, την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων.
0: Θα έχουμε ένα ρομπότ να καθαρίζει το σπίτι.
1: Πιθανό. Συστήνεται πλέον σε βασικά πράγματα, αλλά μπορεί να δούμε μεγαλύτερη ακρίβεια σε αυτό. Περισσότερη έλεγχη, πρότυπα διαφάνειας και πιθανόν πιστοποιήσεις.
0: Εδώ τα έχασες λίγο, εδώ τα έχασες την απάντησή σου.
1: Ναι, σωστά, το κάνω πιο καθαρό. Σε 2-3 χρόνια τα οικιακά ρομπότ θα γίνουν πιο συνηθισμένα, αλλά κυρίως για απλές δουλειές όπως σκούπα ή σφουγγάρισμα. Δεν έτσι βλέπω πλήρως αυτόνομα ανθρωποειδή παντού, αλλά πιο έξυπνες, οικονομικότερες συσκευές που κάνουν 1-2 δουλειές πολύ καλά.
0: Σε ευχαριστώ. Και θα πρέπει να πάντα κλείσω τώρα την εκπομπή. Έχεις κάποιο μήνυμα για τους ακροατές μας?
1: Μόνο αυτό. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία με νυφαλιότητα, περιέργεια και κριτική σκέψη. Ρωτάμε, διασταυρώνουμε και κρατάμε τον δατό μας άνθρωπο.

0: Λοιπόν, ο Παναγιώτης Χαλέρης το επέλεξε αυτό το τραγούδι γιατί το έχει ανηφόρα μπροστά και που μας βγάλει από ό,τι καταλαβαίνετε. Λοιπόν, η δική μου τεχνητονοημοσύνη δεν ξέρω, είναι πολύ. Πώς το λένε, Παναγιώτη, είναι πολύ με το formal. Πάει εκεί πέρα. Είναι... Καλά τα λέει, δεν τα πάει άσχημα, δεν τα πάει πολύ περίεργα. Θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν κοντά μας, κυρίες και κύριοι, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, εδώ στο Focus. Αυτή την εκπομπή θα την ξανακάνουμε από ό,τι καταλαβαίνετε. Θα ψάχνουμε συνεχώς να δούμε το πού βρισκόμαστε και θα την ξανακάνουμε γιατί αλλάζουν τα δεδομένα και αλλάζουν τα πράγματα ραγδαία.
1: Στην αγκαλιά σου αφήνομαι. Πάμε καρδιά μου να φύγουμε.
0: Παναγιώτης Χαλέρης στον ήχο, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια, Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο, Ανδριάννα Σαρακέλη κοντά σας στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά. Αμέσως τώρα Τηλέμακος Αντωρινέως στο κεντρικό μαγκαζίνο. Από όλους εμάς, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Γεια σας.

0: ώρα είναι 2.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Ψάχνουν στα ερείπια τα αίτια της έκρηξης στην Πλάκα. Θλίψη για τους 6 που χάθηκαν. Ξεκινάει η ταυτοποίηση των θυμάτων με DNA. Τι λένε οι καθηγητές Καρίδας και Σπυράκος στα παραπολιτικά 90,1 για το κτίριο της Λυσικράτους. Εκτροχιάζει τον οικογενειακό κορβανά η ενεργειακή κρίση. Διπλό συναγερμό στην κυβέρνηση για καύσιμα και τρόφιμα. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Κυριακάτικης Απογευματινής για το σχέδιο ανακοπής της ακρίβειας από το Μαξίμου. Υπνοτιστές, μάγοι και μέτρη της κβαντικής τις αυρίζουν με αμφιλεγόμενες και συχνά επικίνδυνες θεραπευτικές πρακτικές. Ποια σοκαριστικά αποκαλύπτονται μέσα από τα παραπολιτικά 90,1 μετά τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Συλλήψεις για εκρηκτικά και εκκοινώσεις κατοικιών κοντά σε αμερικανική βάση στην Αγγλία. Λουτρό αίματος στην Νότια Αφρική με 27 νεκρούς και 26 τραυματίες μετά από επιθέσεις σε χώρους διασκέδασης. Γερμανία-Ελλάδα απόψε για το κύπελο εθνών στο ποδόσφαιρο και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ για το Super Cup στο μπάσκετ. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. Είναι Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου και ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Τηλέμαχος Σαντορινέος. Και σε εξέλιξη είναι η διαδικασία ταυτοποίησης με DNA των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν από τα συντρίμια του κτηρίου επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα. Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι έρευνες για τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτή την έκρηξη από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Οι 4 τουρίστες που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο ήταν Αμερικανοί υπήκοοι. Οι 2 από αυτούς αδέλφια αλβανικής καταγωγής και είχαν ταξιδέψει μαζί με τους συντρόφους τους. Μια γυναίκα ήταν έγκυος. Σχετικά με το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο, πρόκειται για μια Ελληνίδα και έναν Βρετανό. Όσον αφορά τα αίτια της έκρηξης, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτή σημειώθηκε στο δεύτερο όροφο, καθώς ήταν το μοναδικό διαμέρισμα που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες στορές από την έκρηξη. Πρόκειται για έκρηξη αερίου και διερευνάται αν έγινε στο ισόγειο τον δεύτερο όροφο, δήλωσε το πρωί από το χώρο της έκρηξης ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.
1: Ναι, νομίζω είναι εκτεταμένη διαρροή αερίου στο μπροστινό κομμάτι του κτηρίου, γιατί το πίσω αν δείτε δεν έχει πάθει τόσο μεγάλη καταστροφή, είναι σαν ένα τεράστιο οστικό κύμα να έφυγε από το μπροστινό κομμάτι μαζί με τους τοίχους και να τα πήρε όλα παραμάζωμα. Okay. Είναι τρομακτική η έκρηξη, το αέριο όπως ξέρετε ανεβαίνει ψηλά και άρα σημαίνει ότι είναι προς διερεύνηση σε ποιο σημείο ήταν, στο ισόγειο ήταν ή στο δεύτερο υπήρχε η διαρροή, γι' αυτό και είμαστε πολύ προσεκτικοί τώρα με τα ειδικά μηχανήματα έργου στην περισυλλογή όλων των αντικειμένων.
0: Υπάρχουν καταγγελίες στα κοινωνικά δίκτυα πως υπήρχε οσμή αερίου στην περιοχή και είχαν κληθεί σχετικά οι αρμόδιοι να απαντήσουν, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης, τονίζοντας πως θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική η χρήση αισθητήρων διαρροής

0: αερίου σε όλες τις εγκαταστάσεις των κτηρίων στην Ελλάδα.
1: Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
2: ναι,
1: με ονόματα κιόλας, με ημερομηνίες που είχαν τα διαβιβαστικά των καταγγελιών.
2: Ότι τι, ότι υπήρχε οσμή φυσικού αερίου.
1: Ναι, ότι υπήρχε οσμή φυσικού αερίου, ότι γενικά η περιοχή είναι προβληματική από πλευράς όχι μόνο δικτύων αερίου αλλά και αποχετευτικού. Παλιά κτίρια τα οποία μένουν να δουν αν η στατική τους επάρκεια είναι ικανή για να κρατηθούν σε κάποιο σεισμό. Γιατί ξέρετε, αυτά είναι παλιά κτίρια. Πολλές φορές γίνονται και ανακαινήσεις για να γίνουν Airbnb πάρα πολλά, αλλά γίνεται μόνο ένα ρετούς στις όψεις. Δεν γίνεται και έλεγχος συστατικής επάρκειας. Εάν ο τεχνικός κανονισμός φυσικού αερίου, ο οποίος έχει θεσμοθετηθεί το 2012, έχουν περάσει περίπου 14 χρόνια και δεν έχει επικαιροποιηθεί καθόλου, κακός για μένα, αλλά αυτό το αφήνω σε παρένθεση. Δεν μπορεί να μην προβλέπει υποχρεωτική τοποθέτηση ανιχνευτών αερίων σε οικιακούς χώρους που έχουν τοποθετηθεί συσκευές αερίου. Δηλαδή, δεν προβλέπεται να υπάρχει ανιχνευτής αερίου που όταν αντιλαμβάνεται μια διαρροή αυτόματα να δίνει εντολή να κλείνει η ηλεκτρομαγνητική βάνα για να διακόπτεται η ροή του αερίου προς τη συσκευή, να υπάρχει υποχρεωτικότητα σε αυτό μόνο στα λεβιτοστάσια και όχι σε χώρους οικιακούς που έχεις κουζίνες, τζάκια, ξέρω εγώ τι, τίποτα άλλο.
0: Αν τα παράθυρα του κτηρίου στην οδό Λυσικράτους ήταν πιο μεγάλα παρά την παλαιότητα του κτίσματος, είναι πιθανό ότι δεν θα είχε εγκρεμιστεί εκ θεμελίων οικοδομή, επειδή θα είχε εκτονωθεί το οστικό κύμα της έκρηξης, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Κώστας Πυράκος.
3: Η διαφορά ενός κτηρίου, το οποίο είναι όχι 20 ετών, αλλά μπορεί να πει κανείς και 50 ετών, 70 ετών ακόμα, η πιθανότητα είναι να είναι κατασκευασμένο από, όπως λέμε, από οπλισμένο σκυρόδεμα. Δηλαδή να έχει κολόνες, πλάκες, δοκάρια. Και η τύχη θα ήταν από, ας πούμε, από τυχοποιία, από τούβλα βασικά. Έτσι, ναι. Θα είχε σχετικά μεγαλύτερα παράθυρα ως κανόνα. Τι θα γινόταν στην περίπτωση αυτή, αν είχαμε μία έκρηξη στο εσωτερικό, επειδή οι τύχοι εύκολα θα φύγουν, θα εκτοπιστούν, θα υπάρχουν παράθυρα στο να μπορέσει να εκτονωθεί το οστικό κύμα, και αυτοί οι τύχοι δεν φέρουν το φορτίο, έστω και ότι είχαν φύγει, δεν θα έπεφταν οι κολόνες, τα δοκάρια, τα υποστηλώματα. Έτσι. Ναι. Οπότε θα έμενε ο σκελετός και θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό είναι ο γενικός κανόνας.
0: Θα αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία για διάλογο, αλλά με σεβασμό στη διεθνή νομιμότητα και δίχως εκπτώσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω της εβδομαδιαίας ανάρτησής του στο Facebook. Όπως επισημαίνει, Ελλάδα και Τουρκία είναι καταδικασμένες από τη γεωγραφία να ζουν μαζί. Αναφερόμενος ακόμη στην τεχνητή νοημοσύνη, ο κύριος Μητσοτάκης τονίζει πως χρειάζονται κανόνες, θεσμοί, εποπτεία και διεθνή συνεργασία για να διαχειριστούν οι τεράστιες δυνατότητες αλλά και οι κίνδυνοι. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας ο Κώστας Παπαχλημίτζος. Κώστα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους κρατές των Παραπολικών. 90,1 επέστρεψε ο Πρωθυπουργός από την Αμερική. Ήταν δύο μέρες στο Σαν Φρανσίσκο, τρεις μέρες στη Νέα Υόρκη. Με μια έτσι πολυσχηδή δραστηριοποίηση σε αυτές τις δύο πόλεις και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Με το μήνυμά του στο Facebook την Κυριακή, επανέλαβε εν πωλή αυτά που είπε και από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών. Με το μήνυμα προς την Τουρκία ότι διάλογος με όλους, χωρίς εκδοστές μας που είναι σταθερές, με την Τουρκία, είπε, είναι αναγκαίο να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και διάλογο στο βάση, στη βάση του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας, άλλωστε, όπως επισήμανε ο Πρωθυπουργός, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλον. Υπογράμμισε δε για μια ακόμα φορά ότι το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση διαφοράς μας είναι το διεθνές δίκαιο. Και υπενθύμησε άλλο ένα μήνυμα προς τον Ταϊκή Περντογάν ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες παραβιάζοντας τη διεθνή νομιμότητα. Από εκεί και μετά κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός και για τη συνάντηση που είχε με 30 θεσμικούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη, αλλά στέκεται ιδιαίτερα στις επαφές που είχε στο Σαν Φρανσίσκο και στη τεχνητή νοημοσύνη. Είπε ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό μάθημα από την ιστορία. Όταν εμφανίστηκε, λέει, η πυρηνική ενέργεια, η ανθρωπότητα κατάλαβε ότι δεν αρκεί να γνωρίζει πώς λειτουργεί μια νέα τεχνολογία. Χρειάζονται κανόνες, θεσμοί, εποπτεία και διεθνής συνεργασία για να διαχειριστούμε τις τεράστιες δυνατότητες αλλά και τους κινδύνους της. Αυτό λοιπόν το παράδειγμα με την πυρηνική ενέργεια φέρνει και για τεχνητή νοημοσύνη. Χρειάζεται δηλαδή ένα πλαίσιο εποπτείας, χρειάζεται ρύθμιση, όχι υπερρύθμιση για να σταματήσουμε την καινοτομία, αλλά για να την κάνουμε ασφαλή και χρήσιμη για τον άνθρωπο. Τώρα, από εκεί και μετά, πέρα από τα της Αμερικής, έχει κάποιες αναφορές και στο πεδίο της προστασίας της πρώτης κατοικίας με αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό, οι οποίες εδώ και λίγες μέρες είναι πλέον εφαρμόζονται, για την επέκταση της ουσιακής κάρτας εργασίας και για άλλες πρωτοβουλίες που αναφέρονται κυρίως κίνητρα, όπως λέει, μετακίνησης, μετακόμιση, αν θέλετε, προς την περιφέρεια. κλείνοντας ο Πρωθυπουργός, κάνει λόγο για τις 15 αρχαιότητες που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από την Ελλάδα και επιστρέφουν από τις ΗΠΑ. Ορισμένες θα ξαναβερθούν δίπλα σε ευρήματα της ίδιας ανασκαφής στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.
0: Πολλοί οι Ηνωμένες Πολιτείες, αρκετά πράγματα από οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουμε και μέσα στην εβδομάδα. Περιμένουμε και το Ρούμπιο σύντομα, Κώστα μου, έτσι.
4: Έχουμε ακριβώς την άποψη του κυρίου Ρούμπιο στο πλαίσιο της συνέχισης του νέου γύρου του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ της Αμερικής. Σίγουρα το περιμένουν πολύ ενδιαφέρον. Τα παραπολιτικά τη διάρκεια, παραπολιτικά είναι κομπέλα, θα καλύπτουμε λεπτό προς λεπτό την άφηξη του Μάρκο Ρούμπιο και φυσικά τη δεύτερη ανάγνωση πίσω από όσα θα υποθούν δημόσια.
0: Και πάντα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ από τον Κώστα Παπαχλημίτσο. Ευχαριστούμε, Κώστα. Καλή συνέχεια. Δύσκολο σταυρόλεξο προς επίλυση για την κυβέρνηση, ακριβή ενέργεια. Με το Μαξίμου να σημαίνει διπλό συναγερμό, όπως επισημαίνει η Κυριακάτικη απογευματινή, για τα καύσιμα αλλά και τα τρόφιμα. Δεδομένα θεωρούνται οι αυξήσεις σε φέτα και ψωμί, ενώ συνεχίζονται οι κυβερνητικές επαφές με τα δηληστήρια. Δύσκολος αναμένω τον Οκτώβριο, καθώς το αυξημένο κόστος παραγωγής και διακίνησης θα περάσει στον καταναλωτή. Πάμε να πούμε περισσότερα όσον αφορά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα τρόφιμα και όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε με τον δημοσιογράφο και οικονομικό αναλυτή Βαγγέλη Μανδραβέλη που είναι μαζί μας. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, φιλέμαχε. Κοιτάξτε, τα νέα δεν είναι καθόλου καλά. Ο Διεθνής Οργανισμός Τροφίμων του ΟΗΕ σημειώνει μία αύξηση στις βασικές πρώτες ύλες τροφίμων, δηλαδή μιλάμε κρέας, γάλα, δημητριακά, λάδια, ζάχαρη κλπ. Της τάξης του 6% από τον περασμένο Φεβρουάριο. Αυτή είναι μια αύξηση των διεθνών εμπορευμάτων, των εμπορευμάτων διεθνώς, η οποία δεν έχει περάσει ακόμη στην καθημερινή ζωή του καταναλωτή. Δεν έχει περάσει στην ζωή του καταναλωτή γιατί κάποιος έχει αποθέματα, κάποιος παράγει, δεν έχουν φτάσει αυτά τα ακριβά, ακριβές πρώτες ύλες, ας πούμε, ακόμη στη μονάδα επεξεργασίας. Σε ένα εργοστάσιο που παράγει. Αυτό είναι σίγουρο ότι θα περάσει. Αυτό έγινε και το 2021 με το 2022. Τι γίνει. Ο ΦΑΟ έδειξε την αύξηση, ο Διεθνής Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών έδειξε την αύξηση των τιμών των τροφίμων ένα χρόνο πριν. Δηλαδή από το Γενάρη μέχρι τον Δεκέμβρη του 2021 οι τιμές του ΦΑΟ ανεβαίνανε. Σε εμάς ο πληθωρισμός εμφανίστηκε το 2022 στην άκρια του μορφή.
0: Ναι, σωστά.
5: Είναι ένας κακός προάγγελος. Και τι δείχνει, τα στοιχεία του ΦΑΟ δείχνουν ότι δεν έχουμε πολύ μεγάλες ανατιμήσεις στο κρέας, έχουμε όμως τα λάδια και στη ζάχαρη πάρα πολύ μεγάλες, όπως επίσης και στα δημητριακά. Αυτές οι ανατιμήσεις τώρα θεωρούν ότι από το τελευταίο τρίμηνο του έτους, δηλαδή από σήμερα και μετά, από τον Οκτώβριο και μετά, και κυρίως το πρώτο τρίμηνο του 2027 θα περάσουν και στο ράφι. Γιατί θέλει ένα χρόνο η μηχανή να δουλέψει, να παράξει τα προϊόντα αυτά με τα ακριβά υλικά και να τα φέρει στο ράφι.
0: Κώστα, Βαγγέλη μου, να σε ρωτήσω το εξής. Όσον αφορά τα λάδια, έτσι, μιλάμε τώρα κυρίως για τα... όχι για τόσο για το ελαιόλαδο.
5: Όχι, μιλάμε και μόνο για το ελαιόλαδο.
0: Γιατί το ελαιόλαδο έχει μια καλή σοδιά αναμένεται φέτος, έτσι τουλάχιστον αναφέρουν όσοι ασχολούνται με την ελαιοπαραγωγή. Αφορά όμως και τα υπόλοιπα λάδια, δηλαδή βαμβακέλαιο, πυρινέλαιο, βαραβοσιτέλαιο και όλα αυτά τα...
5: Ναι, τηλέμαχη πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Η εικόνα που μεταφέρεις εσύ είναι για την Ελλάδα. Ελλάδα είναι πολύ μικρή αγορά. Η μεγάλη αγορά είναι η Ισπανία. Πρέπει να δούμε συνολικά τι θα κάνει η Ισπανία.
0: Σωστά, για να τι επηρεάζεται απόλυτα.
5: Για παράδειγμα, ο δείκτης τιμών του ΦΑΟ, ο μόνος που παρουσιάζει υποχώρηση είναι τα γαλακτοκομικά. Στην Ελλάδα όμως είναι ακριβώς το αντίθετο. Γιατί λόγω του αφέτος του πυρετού και των ασθενειών στα ζώα,
0: σωστά,
5: η τιμή του γάλακτος έχει
0: γίνει. Αφού δεν έχουν χυμειωθεί η παραγωγή μας.
5: Ακριβώς. Ναι. Εδώ μιλάμε για τη συνολική εικόνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι το 6% που γράφει ο Διεθνής Οργανισμός θα μεταφερθεί αυτούσιος στην Ελλάδα. Μπορεί να είναι 8%, μπορεί να είναι 4%. Αλλά εν γέννη δεν θα είναι υποχώρηση.
0: Δυστυχώς έρχονται πιο δύσκολες ημέρες. Θα σφιχτούμε λίγο παραπάνω. Δυστυχώς ο οικογενειακός κορβανάς θα έχει πρόβλημα, έτσι δεν είναι. Οπότε,
5: έτσι είναι. Βλέπουμε σήμερα πληρώνουμε την ακρίβεια του 2021-2022. Η ακρίβεια του 26 που έσκασε με τον περσικό κόλπο ακόμη δεν την έχουμε πληρώσει. Τώρα θα αρχίσουμε. Του πληρώσαμε και μόνο στα καύσιμα μέχρι τώρα.
0: Έτσι όπως πάει, Ευαγγέλη μου, θα πάρουμε σύνταξη εσύ και εγώ και θα περιμένουμε την ακρίβεια του 26. Έτσι έχω την εντύπωση. Καλή συνέχεια, Ευαγγέλη. Ευαγγέλη Μανδραβέλη, κυρίες και κύριοι, στο οικονομικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι πολλοί οι παράγοντες των ανατιμήσεων και όχι αποκλειστικά το καύσιμο μεταφοράς, αυτό που δίνει την ακρίβεια στις τιμές, δηλώσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της δεύτερης λαϊκής αγοράς, Δημήτρης Μουλιάτος.
6: Δεν είναι η ενέργεια, όταν ακριβένει η ενέργεια, δεν είναι μόνο το καύσιμο, είναι τα ψυκτικά, είναι πάρα πολλά.
0: Σωστά,
6: και τα προϊόντα συσκευάζονται, μπαίνουν σε κάποια κυβότια, σε κάποια τελάρα που λέμε εμείς. Αυτά έχουν υποστεί και αυτά κόστος μεγαλύτερο.
0: Mm-hmm.
6: Οπότε το προϊόν παίρνει, δεν είναι μόνο το καύσιμο της μεταφοράς, είναι από όλα τα άλλα, επιβαρύνεται το προϊόν με έξοδα.
0: Ναι.
6: Πάρα πολλά και ανεβαίνουν. Πολύ για πέρα εμείς προσπαθούμε να συγκρατηθούμε λιγάκι στις τιμές, συγκρατούμε τις τιμές και προσπαθούμε μέσα από τη μεγάλη κατανάλωση να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και στα δικά μας έξοδα,
0: ναι,
6: καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι.
6: Δεν θέλουμε δηλαδή κόσμος να μην ψωνίζει λόγω του ότι είναι ακριβό το προϊόν. Και τι κάνουμε, ρίχνουμε το κέρδος στο δικό μας. Αγοράζουμε πιο ακριβά και κοιτάμε να συγκρατήσουμε τις τιμές. Αυτό σημαίνει ότι και εμείς δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε τα έξοδά μας, να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας για να λειτουργήσουμε.
0: Οριακή κατάσταση με την ανατίμηση του ντίζελ κίνησης, δήλωσε στο Action 24 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών, Απόστολος Κενανίδης.
7: Η κατάσταση είναι σε ένα όριο, στα όρια της εργασίας μας. Όπως ξέρετε, το Φεβρουάριο, το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, είχαμε το πετρέλαιο, το ντίζελ 1,43 με 1,45 και σήμερα φτάσαμε στο 2,14 με το 2,20. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια τεράστια αύξηση αυτή, η οποία στο μεγαλύτερο βαθμό, τουλάχιστον των τελευταίων εβδομάδων, τον έχουμε επιφορτιστεί εμείς οι μεταφορείς. Τα ρεζερβουάρ παίρνουν πάνω από 1.000 λίτρα. Τα 1.000 λίτρα τα γεμίζαμε με 1.430 ευρώ και σήμερα τα γεμίζουμε με 2.200 ευρώ.
0: Πάμε να δούμε τώρα πώς αξιολογεί την κατάσταση στον χώρο των καυσίμων, τι περιμένει από την κυβέρνηση, τα στελέχη, τις οποίες έχουν παραγγείλει σχετικές ανακοινώσεις την προσεχή Τετάρτη. Μαζί μας είναι ο κύριος Θέμης Κιουρτζής, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρίουχων Υγρών Καυσίμων. Μικρό καλάθι κρατάτε, κύριε Κιουρτζή. Καλό μεσημέρι.
8: Γεια σας, γεια σας. Σε όλο τον κόσμο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
8: Κοιτάξτε, τώρα είναι μια δύσκολη εξίσωση. Θα δούμε πώς θα επέμβει η κυβέρνηση, γιατί προφανώς έχει να αντιμετωπίσει και το υψηλό κόστος της θέρμασης, του πετρελαίου θέρμασης. Δεν ξέρω πού θα δώσει περισσότερο βάρος. Εντάξει, είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Το πετρέλαιο κίνησης σαφώς επιφέρει επιπλέον κόστη στην λειτουργία της αγοράς όλης, αλλά και η βενζίνη είναι αρκετά ψηλά.
0: Ναι.
8: Το πετρέλαιο θέρμασης επίσης είναι πάρα πολύ ψηλά, βέβαια, και πρέπει να πω τώρα το εξής που συμβαίνει, ότι το πετρέλαιο θέρμασης είναι σχεδόν πιο ακριβό σαν προϊόν στα δηληστήρια από την αμόλυβδη. Αυτό δεν έχει λογική, όπως ξέρετε, γιατί το πετρέλαιο θέρμανση είναι ένα δευτερεύον προϊόν σχέση με την διήλυση του προϊόντος της αμόλυβδης βενζίνης, η οποία επιβαρύνεται επίσης και με κόστη βιοεθανόλης.
0: Μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή πιο φτηνό.
8: Δεν έχει λογική δηλαδή ένα κιλό γάλα να είναι πιο ακριβό από ένα κιλό φέτα.
0: Για τέτοια διαφορά μιλάμε, δηλαδή για ένα προϊόν το οποίο δεν είναι, η βενζίνη είναι πιο, θα έπρεπε να είναι πιο ακριβή από το πετρέλαιο.
8: Βέβαια, το πετρέλαιο θέρμανση έχει 100 ppm θείο, το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη έχουν 10. Η αμόλυβδη έχει και βιοεθανόλη μέσα, πρόσθετα βιοκαυσίμου, τα οποία είναι αρκετά ακριβότερα. Και από το πετρέλαιο κίνησης έχει, και αυτό έχει βιοντίζελ μέσα, που και αυτό επιβαρύνει την τιμή. Πρέπει να τα δούμε και στο σύνολό τους αυτά, και τι προσφέρουν κάποια στιγμή, τι προσφέρουν αυτά στην οικολογία, γιατί πολλά λέγονται, αλλά τελικά μάλλον δεν είναι έτσι.
0: Μάλιστα. Κύριε Κιουρτζή, τώρα, εάν η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κυμανθεί γύρω στο 1,60, μιλάμε ότι θα πρόκειται για μια τιμή εκκίνησης, γιατί πλησιάζει κοντοζυγόνιο καιρός που θα πρέπει να ανακοινωθεί και το θέμα της έκπτωσης στον ειδικό φόρο. Θα πρόκειται για 35 με 45 λεπτά διαφορά σε σχέση με την εκκίνηση την περισσινή, έτσι. Μήπως λέω και λίγα.
8: Είναι πάρα πολύ ακριβό το 1,60. Πάρα πολύ
0: και
8: ακριβό.
0: Και 1,50 δεν είναι ακριβά.
8: Και 1,50 είναι πάρα πολύ ακριβά και το 1,40 είναι στο όριο του ακριβού.
0: Ναι.
8: Τα άλλα είναι πάρα πολύ ακριβά. Δεν προβλέπεται αν υπάρχει κατανάλωση μέσα αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο καταναλωτής, για να ζεστάνει το σπίτι του, μια σημαντική μερίδα καταναλωτών, θα λειτουργήσει στο τζάκι του με ό,τι αυτό σημαίνει για την οικολογία.
0: Δεν έχουν όλοι τζάκι όμως. Και αν έχουν τζάκι, βέβαια καταλαβαίνετε και εμείς καταλαβαίνουμε ότι έχει να γίνει εδώ, δηλαδή όχι εθανόλοι και τα υποπροϊόντα της καύσης του ξύλου. Θα κινούμαστε εδώ πέρα και θα έχει ομίχλη καπνού, ας πούμε.
8: Έτσι ακριβώς όπως το περιγράφετε. Το έχουμε ζήσει άλλωστε. Εξάλλου αυτή η μόδα ήρθε όταν εξαναγκάστηκε ο καταναλωτής να πληρώνει ένα 30-40 πετρέλαιο με τη φαϊνή ιδέα που είχαν κάποιοι να εξομοιώσουν την τιμή του πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης για να πατάξουν το λαθρεμπόριο. Τώρα πόσοι παταγμένοι είναι δίπλα στα τετράγωνα, αυτό
0: θα ψάξει ο καθένας. Το θέμα είναι ότι τη ζέστη δυστυχώς που έχεις από το καλοριφέρ ή από το πετρέλαιο, από τον ντίζελ, θέρμανση τέλος πάντων, δεν μπορείς να την έχεις με άλλες μορφές θέρμανσης, τουλάχιστον έτσι όπως την είχαμε συνηθίσει.
8: Δεν αντικαθιστάται, γιατί τα σώματα κρατάνε πάρα πολύ ώρα ζέστη. Με το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο θέρμανσης, είτε είναι κυνηγημένο είτε όχι, είναι ο βασιλιάς της θέρμανσης. Τι να κάνουμε τώρα, αυτό είναι πραγματικότητα.
0: Και φυσικά τα προβλήματα θα είναι μεγαλύτερα στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι. Και πέραν των νησιών και στη Βόρεια Ελλάδα που το κρύο είναι χοντρό. Και άμα ξεκινήσει από τον Οκτώβριο να βάζεις πετρέλαιο, τελειώνει τον Μάιο, έτσι, τον Απρίλιο.
8: Ήδη καίνε τζάκια στην επαρχία. Πρώτον, δεύτερο, και καλά κάνατε και αναφέρατε την επαρχία, δεν μπορεί να είναι αυτή η ίδια τιμή επαρχία και αστικές περιοχές ίδια. Έχει κοστολόγιο μεταφοράς επιπλέον.
0: Α, ναι.
8: Εντάξει,
0: ναι.
8: Και στην επαρχία, να ξέρετε ότι τα δρομολόγια είναι μικρά, μεγάλα, γιατί πάει ο ένας από ένα χωριό στο άλλο να πάει. Κάνει και 10-20 χιλιόμετρα για να πάει να παραδώσει πετρέλαιο. Άρα... Δεν πάει να παραδώσει πετρέλαιο, γιατί επιπροσθέτως πρέπει να βάλετε στην εξίσωση ότι ο καταναλωτής σήμερα δεν μπορεί να αγοράσει 500 λίτρα. Θα αγοράσει 500 ευρώ.
0: Πώς θα αγοράσω 500 λίτρα όταν ξέρω ο μισθός μου είναι συγκεκριμένος? Θα πω, φέρτε μου κύριε Κιουρτζή 150 λίτρα τώρα, να βάλω και 150 λίτρα τον άλλο μήνα, να προσαρμόσω και το τι γίνεται, ας πούμε, για το πώς θα τα καταφέρω να ζεσταθώ με αυτά, να κάνω και μια έτσι, να φορέσω και πιο χοντρά ρούχα, να κατεβάσω και το καλοριφέρ στους 18-17 και ό,τι γίνει. Κάπως έτσι.
8: Με 500 ευρώ πριν έπαιρνες 450 λίτρα, θα πες 310. Εντάξει, όσο και οικονομικά.
0: Από 450, 310.
8: Ναι.
0: Τεράστια τώρα διαφορά, τι να λέω.
8: Άμα βάλεις ότι είχε ένα 10 περίπου, πέρυσι είναι 354 λίτρα.
0: Πόσα...
8: Άμα το βάλεις ένα 60, σήμερα είναι 312. Μάλιστα. Τι να συζητάμε τώρα, δηλαδή κοντά στο νου και γνώση.
0: Εντάξει, κύριε Κουρτζή, για να θερμανθεί.
8: Είμαστε τελείως αντίθετοι στο πλαφόν του πρατηρίου. Το έχουμε δείξει τώρα, το πλαφόν είναι ένας απρός ανατολισμός, ένας λαϊκισμός, ο οποίος τελικά δεν απέδειξε τίποτα παρά μόνο.
0: Βλέπω όμως ότι και κόμματα της αντιπολίτευσης λένε για πλαφόν. Αλλά και στο δηληστήριο και στα πρατήρια.
8: Για το κόμμα της αντιπολίτευσης, καλά θα κάνουν να μάθουν μαθηματικά πρώτα απ' όλα. Αυτό είναι το πρώτιστο. Το δεύτερο είναι ότι λένε να μην βάλετε μόνο στα πρατήρια, να βάλετε και στα δηληστήρια. Και αυτό είναι ο λαϊκισμός που λέμε. Γιατί να βάλεις, έχει αποδειχθεί ότι τα πρατήρια έχουν υπερβολική κερδοφορία. Μπείτε μέσα στο site του Υπουργείου Ανάπτυξης, δείτε από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δείτε ότι είναι 6,5% το περιθώριο κέρδος, άντε βαριά να πάει 8%, γιατί λιανική, χονδρική και το μεταφορέα.
0: Πρατήρια έχουμε στη Βόρεια.
8: Και μετά.
0: Πρατήρια στη Βόρεια Ελλάδα, δίπλα εκεί στα σύνορα έχουμε, κύριε Κιουρτζή.
8: Έχουμε, αλλά τα οποία ζουν τώρα πια από το πετρέλαιο θέρμανσης. Τα οποία έχουν μείνει τα μισά.
0: Μάλιστα. Επειδή πάνε στη Βουλγαρία, έτσι και στα.
8: Βέβαια, στα Βουλγαρία, στα Σκόπια, στην Τουρκία.
0: Μάλιστα.
8: Η Τουρκία προχθές είχε ένα 45 αμόλυβδη. Και ένα 60 πετρέλαιο κίνησης. Το ίδιο τώρα είναι περίπου και 50 λεπτά κάτω είναι η Βουλγαρία. Στη Βουλγαρία, στα σύνορα εκεί γίνονται και δεύτερο πρατήριο. Οικονομήσαν τόσα πολλά λεφτά οι άνθρωποι από εμάς τα κορόιδα, που είναι επιπλέον επένδυση κάνουν.
0: Ευχαριστώ κύριε Κιουρτζή.
8: Θα τα πούμε και να σταματήσει ο λαϊκισμός.
0: Ευχαριστώ πολύ.
8: Καλή
0: συνέχεια. Τώρα, η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση βρίσκονται στα χαρακόμματα για την ακρίβεια στα καύσιμα, αλλά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το Μέγκα Σαββατοκύριακο αντιπαρατέθηκαν η Υφυπουργός Εργασίας Αναφθημίου, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς και η ομόλογος του στην Ελλάς, Θεόνη Κουφονικολάκου.
9: Καταρχάς, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σημείωσε ότι ο ειδικού φόρου κατανάλωσης στοιχίζει 4 δις στο μισό. 4 δις. Πώς αυτό θα μπορέσουμε να το αντισταθμίσουμε? Προφανώς, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι χρειάζεται να βρεθεί περισσότερο δημοσιονομικός, η Ευρώπη να δώσει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο, είναι κρίσιμο, γιατί υπάρχει, όπως ξέρετε, το ταβάνι ορφό, η ορφή δαπανών, η οποία προσδιορίζει τα μέτρα, τις δαπάνες που μπορεί να γίνουν να κάνει το κράτος. Αν λοιπόν προσθέσουμε και άλλες δαπάνες, σύν αυτές που έχουμε κάνει, προφανώς αυτό δεν είναι δημοσιονομικά βιώσιμο. Αυτή τη στιγμή μέτρα τα οποία λαμβάνονται, είτε αφορά την συνέχιση της επιδότησης του ντίζελ, τα μέτρα που θα ανακοινωθούν από το αρμόδιο οικονομικό επιτελείο για τη μείωση του πετρελαίου θέρμανσης, το να μπορέσει να φτάσει γύρω στο 1,50. Όλα αυτά λοιπόν θα εξειδικευθούν από το οικονομικό επιτελείο και πιστεύουμε ότι θα αποτελέσουν ένα ανάχωμα.
10: 500 εκατομμύρια κοστίζει πια με την πίεση που υπάρχει επιπλέον το μήνα στα νοικοκυριά ενεργειακή κρίση. 6,5 στην ουσία, 6,5 δις συνολικά, είναι ΦΠΑ, όπως λένε, και ειδικός φόρος κατανάλωσης το χρόνο. Δεν λέει κανείς, γιατί η κυβέρνηση λέει 4 δις, δεν λέει κανείς να καταργηθεί ο ειδικός φόρος. Δεν λέει κανείς αύριο το πρωί να μην υπάρχει ειδικός φόρος. Λένε το εξής, υπάρχουν συγκεκριμένα κατώτατα όρια. Εδώ, αν δείτε, για παράδειγμα, πετρέλαιο θέρμανσης, 2,1 λεπτά ανά λίτρο είναι το ευρωπαϊκό κατόφλι, εμείς έχουμε 28 λεπτά ανά λίτρο. Δίζελ κίνησης 33 λεπτά ανά λίτρο, 41 λεπτά εμείς.
11: Διαβάζετε βήμα.
10: Αμόλυβδη βενζίνη, 35,9 είναι ανά λίτρο στην Ευρώπη, εδώ είναι 70. Εσείς. Άρα έχουμε πολύ μεγάλες αποκλίσεις. Yeah. Πρέπει να υπάρξει άμεσα παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
12: Για πόσο διάστημα?
10: Η κυβέρνηση έλεγε ψέματα, αν θυμάστε, η κυβέρνηση πριν λίγες μέρες έλεγε δεν μπορεί να γίνει χωρίς άδεια. Τώρα τι λέει, μπορεί να γίνει χωρίς άδεια, αλλά καλό είναι να πάρουμε μια γενική εξαίρεση για να μην χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε χρήματα από την ορφή δαπανών.
12: Καταρχάς, εμείς προτείναμε 4 μέτρα, εκ των οποίων 2 δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, δεν έχουν επίπτωση. Δηλαδή, είπαμε επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους, η έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων, που αρκεί δεν αρκεί, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξεταστεί. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό και είπαμε και μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, όπως έκανε η Ισπανία. Εν παρόδο, θα πω, διατηρώ πολλές επιφυλάξεις για το εάν συνυπολογίζονται στον κανόνα των καθαρών πρωτογενών δαπανών, όπως ανέφερε η κυρία Ευθυμίου, τα έκτακτα μέτρα. Όταν υπάρχει σαφής ημερομηνία λήξης, μη επαναλαμβανόμενος χαρακτήρας και σύνδεση με εξωγενή παράγοντα, υπάρχει μια διαφορετική διαχείριση και γι' αυτό χώρες προχώρησαν σε έκτακτα αποτελεσματικά μέτρα. Λέμε αποτελεσματικά γιατί η επιδότηση αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων
11: σήμερα
12: ότι δεν λειτουργήσε. Πέραν αυτού, να δούμε κάποια βασικά ζητήματα. 67% των Ελλήνων και των Ελληνίδων μας είπαν ότι αισθάνονται φτωχοί, έναντι 17% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στεγαστική επιβάρυνση σε αυτή τη χώρα είναι υψηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι και το Δούνου του μας έχει κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου. Έχει 36% με βάση το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών επιβάρυνση. Δεύτερον, έχουμε την εικόνα στο βασικό καλάθι. Έχουμε μία συμφωνία, η οποία διατηρώ πολλές επιφυλάξεις για το κατά πόσο έχει καταστεί αποτελεσματική στον εν της πράγμαση έλεγχο των τιμών.
13: Σε κάποια προϊόντα δεν είναι καθόλου αποτελεσματική. Καταγράφουν και αύξηση.
12: Αυτό ακριβώς λέω. Αλλά δεν φαίνεται και πότε λύγει αυτή η συμφωνία. Άλλος μας λέει Οκτώβριο, άλλος μας λέει Δεκέμβριο, έτσι δεν είναι ούτε αυτό σαφές. Όλα είναι στην καλή προαίρεση των ιδιωτών. Τίποτα δεν ρυθμίζεται, δεν εποπτεύεται αποτελεσματικά από την κυβέρνηση.
0: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Μια πλειάδα διαφόρων υπνοτιστών και κομπογιανιτών συνθέτουν την ομάδα των αυτοαποκαλούμενων ειδικών της ευεξίας και της υγείας που συνεργάζονταν με την ψευτοκλινική στο Κολωνάκι και φαίνονται ότι αντάλλασαν ασθενείς αποκομίζοντας, βάζοντας στις τσέπες τους, εκατομμύρια ευρώ. Το ρεπορτάζ την Κυριακάτικη απογευματινή υπογράφει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχοι, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Και γι' αυτό το λόγο ο ανακριτής στα τέλη της περασμένης εβδομάδας ζήτησε να έρθει το τηλεφωνικό απόρριτο όλων των εμπλοκομένων, γιατί έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι όλοι αυτοί, όπως γράφουμε και σήμερα στην εφημερίδα, υπνοτιστές, υπνοθεραπευτές, ψυχολόγοι, παραψυχολόγοι, παραϊατρικά επαγγέλματα, ακόμα και μασάζ, ακόμα και χαμάμ, επιχειρηματίες με τέτοιου είδους κέντρα, τα οποία υποτίθεται ότι είναι κέντρα ευεξίας, για τα οποία σήμερα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρονται αρνητικά σε βάρος της Ελλάδας για όλα αυτά τα κυκλώματα. Ακόμα και αυτοί είναι μέσα σε όλο αυτό το σύστημα, το οποίο, μέρος του οποίου ήταν οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί με το ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου έκαναν πλασμαθεραπείες και έδιναν και διάφορα άλλα σκευάσματα, όπως αποκαλύπτεται από άλλα ρεπορτάζ σήμερα εφημερίδων και τηλεοπτικών σταθμών. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, προκύπτει ξεκάθαρα ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι επικοινωνούσαν μαζί τους. Ο ένας έστελνε στον άλλον πελάτες ιδιαίτερα ευκαταστατούς, όπως ήταν ο συγχωρεμένος ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Ακούσαμε και πριν και αυτές τις μέρες τι είδους διάλογοι έχουν μεσολαβήσει μεταξύ αυτών για τον κάθε άνθρωπο ο οποίος αναζητούσε μια βοήθεια, όπως ήταν ο συγχωρεμένος ο αείμνησος ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Και σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, εκείνο που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή την ανάκριση είναι να προχωρήσει σε συγχέθεση κατηγοριών για εγκληματική οργάνωση. Τα στοιχεία είναι τόσο συντριπτικά που σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ υπήρχε διάθεση να υποβληθεί αίτημα αποφυλάξησης τουλάχιστον ή μάλλον άριστον περιοριστικών όρων από την πλευρά του γιατρού, τελικά αυτό το αίτημα δεν κατατέθηκε χθες και πολύ πιθανόν, όπως αναφέρουν νομικές πηγές, να κατατεθεί στα τέλη Οκτωβρίου. Δεν ξέρουμε όμως ακόμα την τύχη του, αφού μέχρι τότε θα έχουμε πρώτον τις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, αποτελέσματα για να δούμε αυτός ο άνθρωπος από τι πέθανε μέσα στο ιατρείο ή τέλος πάντων πού πέθανε, να δούμε και τον ακριβή χρόνο θανάτου του. Και κατά δεύτερον, θα έχουμε τα αποτελέσματα από την άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. Αξίζει να διαβάσει κανένα το ρεπορτάζ για να δει πώς διακλατώνεται όλο αυτό το σύστημα και πώς επικοινωνούσε το ένα κέντρο με το άλλο και πώς κατήφθηνε ο ένας τον άλλον τους ασθενείς, τους ευκατάστατους ασθενείς, προφανώς για να κερδίσουν μεγάλα και τεράστια ποσά. Και για αυτό το λόγο έχει μπει και η Οικονομική Εισαγγελία και ο κύριος Βουρλιώτης, η Ανεξάρτητη Αρχή και η Οικονομική Αστυνομία για να διερευνήσουν το εύρος όλων αυτών των παράνομων συναλλαγών, Τηλεμάχη.
0: Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ευχαριστούμε Δημήτρη, περισσότερα στην Κυριακάτικη απογευματινή. Τώρα, προβληματισμός στον επιστημονικό κόσμο αλλά και στις αρχές προκαλούν, με αφορμή την τραγική κατάληξη του Γιώργου Μαζονάκη, οι λεγόμενες εναλλακτικές θεραπείες και η ονομασία διαφόρων μεθόδων ίωσης με εντυπωσιακά ονόματα, παραδείγματος χάρη κβαντική ιατρική, οι οποίες ονομασίες πολλές φορές κρύβουν παγίδες ακόμη και θανατηφόρες. Πάμε να πούμε περισσότερα. Ο Βασίλης Βενιζέλος υπογράφει ένα πολύ αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στην Κυριακάτικη απογευματινή. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
11: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ματζούνια τα λέει ο καθηγητής.
0: Ματζούνια τα λέει ο καθηγητής.
11: Ο καθηγητής, ο κύριος Κωνσταντόπουλος, ο οποίος έχει διατελέσει πρόεδρος της Παγκόσμιας Παιδιατρικής Εταιρείας.
0: Ναι, δεν είναι κάποιος
11: τυχαίος. Λέει μια ιστορία, μας λέει μια ιστορία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν μία παιδίατρος τους παρουσίασε φάρμακα πάνω σε ένα τραπέζι και τους ρώτησε σε ένα συνέδριο ποιος έχει πάρει εναλλακτικά φάρμακα. Ποιος δεν έχει πάρει εναλλακτικά φάρμακα. Σηκώσανε οι περισσότεροι το χέρι και τους λέει: «Μα αυτό είναι φασκόμιλο, αυτό είναι τσάγιο και είναι χαμομήλ, δεν θα πάτε τίποτα». Καταλαβαίνεις τι γίνεται, Τηλέμαχε. Μπορεί να είσαι άρρωστος και να σου δώσει τσάι.
0: Μια χαρά είναι, γιατί όχι, το τσαγάκι.
11: Αλλά μας λέει και
0: τουλάχιστον δεν θα σε βλάψει. Δεν θα σε βλάψει τουλάχιστον.
11: Θα σε βλάψει γιατί θα προχωράει η ασθένεια.
0: Ναι, αν δεν παίρνεις άλλα φάρμακα, βέβαια.
11: Βέβαια.
0: Δηλαδή, αν σου πούνε άλλο
11: για μια άλλη ιστορία, ο κύριος Κωνσταντόπουλος, στις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλλον ένα στοιχείο μας λέει ότι η κύρια αιτία εισαγωγών στα τμήματα επιδόντων περιστατικών των νοσοκομείων των Ηνωμένων Πολιτειών είναι από κατανάλωση προϊόντων των λεγόμενων εναλλακτικών γιατρών.
0: Μάλιστα.
11: Ακόμα και των ομοιοπαθητικών.
0: Α, έτσι.
11: Βέβαια. Στην απογευματινή που κυκλοφορεί, η Όλγα Τζέντζη, η παιδίατρος, μας λέει ότι τίθεται ζήτημα ασφάλειας για τον ασθενή με την δραστηριότητα αυτών των σαλτιμπάγκων. Και ο καθηγητής Αθανάσιος Δημόπουλος εξηγεί γιατί δεν πρόκειται για επιστημονικές μεθόδους. Η κβαντική ιατρική δεν υπάρχει, να το πούμε αυτό, Τηλέμαχε. Όπου το βλέπουν οι ακροατές μας να καταλαβαίνουν ότι πρόκειται για απατεώνες. Εμείς έχουμε βρει και μάλιστα στο Βελιγράδι μια κλινική κυριλάτη κβαντικής ιατρικής και είναι μια... ένα περιτύλιγμα του τίποτα.
0: Μάλιστα. Και μη χειρότερα, Βασίλη.
11: Και μη χειρότερα και έχουμε θανάτους από αυτά. Έχει προειδοποιήσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ότι οι μη εγκεκριμένες θεραπείες μπορεί να προκαλέσουν ακόμα και θάνατο.
0: Και καλό θα είναι να, έτσι, να ενεργοποιηθούν οι αρμόδιοι φορείς και να ψάξουν και τα διάφορα επιστημονικά Ινστιτούτα ιατρικά, υποτίθεται, με κάποιους οι οποίοι τους υποθετούν μπροστινούς και μετά τι κάνουν.
11: Και εγρήγορση και στον πολίτη.
0: Και βέβαια. Μα πρώτα οι πολίτες πρέπει να είναι υποψιασμένοι και φυσικά οι αρμόδιες αρχές, επειδή.
11: Θα
0: κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Ακριβώς αυτό, Βασίλης Βενιζέλος, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Συναγερμό σημάνε σήμερα κοντά στη βάση της Royal Air Force, της Βρετανικής Αεροπορίας δηλαδή, με μια στρατιωτική στο Φέρφορντ στη Βρετανία, μια σημαντική στρατιωτική εγκατάσταση βασιλικής πολεμικής αεροπορίας που φιλοξενεί και δυνάμεις της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ μετά από περιστατικό που οδήγησε σε μεγάλη κινητοποίηση των Βρετανικών αρχών. Η αστυνομία του Gloucestershire κήρυξε μείζον περιστατικό στο Welford, κοντά στη βάση, και προχώρησε μάλιστα στην εκένωση κατοικιών ως προληπτικό μέτρο. Παράλληλα, όπως μεταδίδουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης, αρκετοί άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αδικήματα που σχετίζονται με τον νόμο περί εκρηκτικών. Στη Νότια Αφρική τώρα, τουλάχιστον 17 νεκροί και 15 τραυματίες από ένοπλη επίθεση σε μπαρ με 8 δράστες και να είναι σε εξέλιξη ένα άνθρωπο κινητό για τη σύλληψή τους. Η Ελισάβετ Σαμοπούλα από το Διεθνές Δελτίο της Next Step Media είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
15: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από ό,τι άλλο, από τη Βρετανία, που είναι ένα βασικό ζήτημα σήμερα, καθώς έχουν καταγραφεί μαζικές συλλήψεις ανδρών και η αντιτρομοκρατική ηγείται των ερευνών. Συγκεκριμένα, οι αρχές απομάκρυναν κατοίκους από τις οικίες τους κοντά στην αεροπορική βάση Fairford. Οι πολίτες μεταφέρθηκαν σε κέντρο αναψυχής, καθώς οι έρευνες στην περιοχή βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από τις αστυνομικές δυνάμεις. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη αρκετών ανδρών. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες ως ύποπτοι για αδικήματα που σχετίζονται άμεσα με τον Βρετανικό νόμο περί εκρηκτικών και τη διαχείρισή τους. Στην περιοχή επιχειρεί η ειδική ομάδα πυροτεχνουργών του Βρετανικού στρατού για την εξουδετερώση εκρηκτικών μηχανισμών. Η ομάδα ερευνά διεξοδικά ύποπτα οχήματα που εντοπίστηκαν στο σημείο της αστυνομικής επιχείρησης και αποτελούν αντικείμενο έρευνας. Οι Βρετανικές αρχές εκτιμούν ότι το σοβαρό περιστατικό παραμένει πλήρως υπό έλεγχο. Η κατάσταση κρίνεται ως περιορισμένη στη συγκεκριμένη τοποθεσία κοντά στην αεροπορική βάση, χωρίς πάντως να υπάρχει ευρύτερος κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια. Υπενθυμίζεται πάντως ότι η αστυνομία ανακοίνωσε νωρίς το πρωί της Κυριακής πως οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις οικίες τους, και παράλληλα η ειδική ομάδα του Βρετανικού στρατού επιχείρησε για την εξουδετερώση των εκρηκτικών μηχανισμών. Και από το βρετανικό πεδίο να περάσουμε στη Μέση Ανατολή. Βεβαιότητα συνέχεια καταγράφεται νέα απειλή του Ιράν στα πλοία στο στενό του Ορμούς, και συγκεκριμένα από την Τεχεράνη διαμηνύουν πως θα υπάρξουν συνέπειες για όσους παραβιάζουν τις διαδρομές. Η Τεχεράνη προειδοποιεί εμπορικά πλοία και ναυτιλιακές εταιρείες, ενώ την ίδια στιγμή καταβάλλονται διπλωματικές προσπάθειες για την επαναλειτουργία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Η Τεχεράνη υπέβαλε, υπενθυμίζουμε, αυτή την εβδομάδα μέσω του Εμμυράτου του Κατάρ στη Ουάσιγκτον σχέδιο για να ανοίξει στρατηγική θαλάσσια οδός σε 7 ημέρες. Όμως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε πως απορρίπτει την πρόταση, δηλώνοντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι τη βρίσκει απαράδεκτη. Η Τεχεράνη πάντως κατέστησε σαφές σήμερα ότι θα επιμείνει να ικανοποιηθούν οι όροι που έθεσε για να ξανανοίξει το στρατηγική σημασία στενό του Ορμούς παρά την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ. Συγκεκριμένα, ο Αμπάς Αραχτσί, ο επικεφαλής της διπλωματίας του Ιράν, τονίζει: οι όροι μας είναι σαφείς και οποιαδήποτε κίνηση προς τα εμπρός για να ξανανοίξει το στενό του Ορμούς εξαρτάται από την ικανοποίηση των όρων που έχουμε υποβάλει. Τώρα, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ δεν έχουν εξαπολύσει βομβαρδισμούς στο Ιράν από την 1η Σεπτεμβρίου, όταν σειρά πληγμάτων σκότωσε ιδίως 5 ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες άλλους σε γάμο στο νότιο τμήμα της χώρας, παρότι έχουν χτυπηθεί εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούς. Και καθώς πλησιάζουν οι εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, κρίσιμες για τον Τραμπ, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι διατρέχουν κίνδυνο να απολέσουν την πλειοψηφία στα δύο σώματα του Ομοσπονδιακού Κογκρέσου, ο Ρεπουμπλικανός αρχηγός του κράτους είναι όλο ένα λιγότερο δημοφιλής. Και από τις από τη Μέση Ανατολή να περάσουμε σε αυτήν την τραγωδία στη Νότια Αφρική. έχουν καταγραφεί ειδικότερα 27 νεκροί και 26 τραυματίες σε δύο ένοπλες επιθέσεις σε χώρους διασκέδασης. Τώρα, τι συνέβη? Άνδρες οπλισμένοι με τυφέ και εφόδου σκότωσαν χθες Σάββατο το βράδυ δεκάδες άτομα και τραυμάτισαν άλλους 15 σε μπαρ στο δυτικό τμήμα στο Johannesburg. Και άλλοι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν επίσης σε περιστατικό με πυρά σε δήμο κοντά στο Cape Town τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή. Και όπως είπαμε, οπλισμένοι άνδρες μπήκαν σε χώρο διασκέδασης και άνοιξαν πυρ σε πελάτες. Και από την Νότια Αφρική θα περάσουμε τώρα στην Βρετανία, μάλλον που την αναφέραμε, που έχει σημάνει συναγερμούς και οι έρευνες λοιπόν συνεχίζονται. Αυτές είναι οι βασικότερες διεθνείς ειδήσεις που έχουμε τηλέμαχη ως αυτήν την ώρα.
0: Ευχαριστούμε την Ελισάβετ Τσαμοπούλου από το Διεθνές Δελτίο της Next Step Media. Τώρα, να πάμε λίγο στη Μέση Ανατολή, όπου το Ιράν θα περιμένει μάλλον για πολύ την επίσημη απάντηση σε όσα προτείνει, δηλαδή για ένα σχέδιο 7 ημερών με όρους προκειμένου να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Η Ιρανική ηγεσία ξεκαθάρισε ότι περιμένει την επίσημη απάντηση έγγραφη των ΗΠΑ μέσω των διεθνών διαμεσολαβητών του Κατάρ και του Πακιστάν πριν λάβει τις τελικές αποφάσεις. Πάντως, ο Αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουιτάκερ, στήριξε πλήρως την απόφαση Τραμπ, δηλώνοντας στο Fox News ότι η πρόταση του Ιράν περιλαμβάνει μήμετρα και απατηλές συμφωνίες που στοχεύουν απλώς στο να κερδίσει η Τεχεράνη τις εντυπώσεις στη διεθνή σκηνή. Με λίγα λόγια, έχουν απορρίψει από την πρώτη στιγμή οι Αμερικανοί δια του Προέδρου την πρόταση και τους όρους των Ιράνων. Αλλά πάμε να δούμε πώς αξιολογεί την κατάσταση ο διεθνολόγος Γιώργος Τρασίβουλος Ευτυχίδης, που είναι μαζί μας. Δεν έχει περάσει πάνω από ένας μήνας από τότε που έχουμε ξαναμιλήσει, κύριε Ευτυχίδη. Δεν έχουν γίνει και πολλά στο μέτωπο το Μεσανατολικό πάντως. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, κύριε Σαντορνέ. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας. Τα είχαμε ξαναπεί και τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, δεν κάνω λάθος.
0: Προ-προηγούμενη.
16: Προφανέστατα δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις εκείνες που θα οδηγούσαν στο τέλος ενός πολέμου. Ο Τραμπ έχει ανάγκη να δείξει μια νίκη. Οι Ιρανοί επιμένουν να θέλουν να δείξουν ότι αντέχουν, δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα και συνεχίζονται και συνεχίζουν να αντιστέκονται. Οπότε η απάντηση ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη. Για άλλη μια φορά ο Τραμπ είπε όχι σε μια πρόταση των Ιρανών που θα οδηγούσε σε άνοιγμα των στενών του ορμούς μέσα σε μια εβδομάδα.
0: Κύριε Ευτυχίδη, γιατί γίνεται αυτό τώρα? Περιμένουν να τελειώσει τις εκλογές μέσα τέλη Νοεμβρίου και μετά να ξεκινήσει ένας γύρος αντιπαράθεσης ένοπλης πλέον. Γιατί γίνεται όλο αυτό, τι βλέπετε εσείς?
16: Προφανέστατα υπάρχει κάποιο πρόβλημα, είτε αυτό αφορά τον ανεφοδιασμό των Αμερικάνων είτε οτιδήποτε άλλο. Σε διαφορετική περίπτωση πιστεύω ότι αν είχε τη δυνατότητα ο πρόεδρος Τραμπ να συνεχίσει και να τελειώσει αυτό που άρχισε, θα επιθυμούσε προφανέστατα να το είχε πριν τις εκλογές και όχι μετά, γιατί επηρεάζονται αρκετά οι Αμερικανοί πολίτες με τα όσα συμβαίνουν. Mm-hmm. Το μετά τις εκλογές ίσως είναι ακόμη δυσκολότερο, γιατί πλέον δεν θα έχει τη δυνατότητα να διεξάγει ένα πόλεμο που ξεκινάει μόνος του, μια που θα χάσει αναμένεται να χάσει την πλειοψηφία στα δύο σώματα της
0: Αμερικής. Σωστά.
16: Έτσι. Επομένως, το να μιλάει για ειρήνη μετά τις εκλογές φαίνεται ότι δεν έχει πλέον ίσως τη δυνατότητα να κάνει πόλεμο. Και το βλέπουμε μια που...
0: Πάντως, διάβασα λίγο...
16: Και στην περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας δεν έχει ανταποκριθεί. Mm-hmm. Φαίνεται ότι υπάρχει αντικειμενικό ζήτημα. Ναι.
0: Πάντως, διάβαζα τους Wall Street Journal και την εφημερίδα και έλεγαν ότι ίσως μετά από τις εκλογές να ξεκινήσει νέα επίθεση, γιατί υπάρχει τώρα μια προπαρασκευή. Έτσι έλεγε η εφημερίδα. Είναι μία από τις πηγές που έρχονται από τις ΗΠΑ και το υποστηρίζουν αυτό. Δεν Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη πηγή. Το θέμα είναι ότι και στο θέμα της Σαουδικής Αραβίας, το ζήτημα της Σαουδικής Αραβίας, κύριε Στοιχίδη, δεν φαίνεται οι Σαουδάραβες να κέρδισαν και κάτι μετά από αυτή τη συμφωνία που είχαν με τους Τούρκους και με τους Πακιστανούς. Δηλαδή έμειναν ουσιαστικά ακάλυπτοι παρά τη συμφωνία και τις πομφόλιγες αποδείχτηκαν και όλα αυτά τα υπερφύαλα περί συνεργασίας μεγάλης.
16: Υπάρχει μια κίνηση αυτή τη στιγμή ώστε να μπει η Τουρκία και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα όμως, μια που η Τουρκία έχει άρεστη σχέση με το Ιράν. Πολύ δύσκολα επομένως τα ζητήματα. Δεν βλέπουμε. Είδαμε και τον πρόεδρο Τραμπ να αρνείται τη βοήθεια στους Σαουδική Αραβία.
0: Ναι.
16: Αν και οι Σαουδάραβες έχουν στηρίξει πολλά στη βοήθεια των Αμερικανών, έχουν κάνει τεράστιες συμφωνίες, έχουν δώσει αυτά που τελευταία.
0: Οπότε με ένα τίτλο, πώς θα το λέγαμε αυτό, θα σας πω δημοσιογραφικά τώρα, στασιμότητα και αβεβαιότητα, κάπως έτσι.
16: Ακριβώς. Υπάρχει μια στασιμότητα, τα στενά παραμένουν κλειστά, συνεχίζονται οι διαμάχες στη Σαουδική Αραβία και όλα αυτά την πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι διαμέσου των τιμών της ενέργειας.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Ευτυχίδη, Θρασίβουλος Ευτυχίδης, διεθνολόγος, ευχαριστώ πολύ.
16: Να είστε καλά, καλή σας συνέχεια.
0: Γεια σας. Έντονο προβληματισμό προκαλούν τα κλιμακούμενα περιστατικά γυναικοκτονιών αλλά και βίας ανηλίκων, με το κοινωνικό φαινόμενο να εντείνεται. Πάμε να πούμε περισσότερα με την Άννα Εμεή, η οποία υπογράφει το ρεπορτάζ για την εφημερίδα Παραπολιτικά. Καλό μεσημέρι, Άννα.
17: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Ένα θέμα που επανέρχεται διαρκώς στην επικαιρότητα είναι η βία μέσα στην οικογένεια, στις σχέσεις, αλλά και μεταξύ των ανηλίκων, όπου σε αρκετές περιπτώσεις βλέπουμε να παίρνει πολύ σκληρές διαστάσεις. Δύο πολύ πρόσφατα περιστατικά που αποτυπώνουν τις διαστάσεις που έχει λάβει βία είναι η γυναικοκτονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα, που δολοφονήθηκε από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της με πολλαπλές μαχαιριές. Ενώ είχαμε και το περιστατικό Σταυρυλής, ένα περιστατικό ανήλικης παραβατικότητας, όπου ένας καυγάς μεταξύ 14χρονων κατέληξε στο σοβαρό τραυματισμό του ενός παιδιού. Μάλιστα, κινδυνεύουν να χάσει και τον νεφρό του ένα παιδί. Ουσιαστικά μιλάμε για διαφορετικές εκφάνσεις της βίας που επαναφέρουν το ίδιο κρίσιμο ζήτημα, την ανάγκη πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης. Για το ζήτημα μίλησε στα Παραπολιτικά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, χαρακτηρίζοντας την έξαρση της βίας ένα βαθύ κοινωνικό πρόβλημα που μας αφορά όλους. Για την ενδοοικογενειακή βία σημείωσε ότι δεν πρόκειται για ένα νέο φαινόμενο. Αυτό που ουσιαστικά έχει αλλάξει είναι ότι περισσότερα θύματα σπάνε τη σιωπή τους και ζητούν προστασία. Όπως μας ανέφερε, η αστυνομία ανταποκρίνεται καθημερινά σε δεκάδες καταγγελίες, προχωρά σε συλλήψεις και διαθέτει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε όλη τη χώρα για την προστασία των θυμάτων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός και στη βία μεταξύ των ανηλίκων. Και εκείνο που προβληματίζει δεν είναι μόνο η παραβατικότητα, αλλά η μορφή και η ένταση που αποκτά σε ορισμένες περιπτώσεις. Δηλαδή βλέπουμε μαχαίρια, όπλα, ακόμα και σιδηρογροθιές σε χέρια παιδιών. Σε αυτή την αλλαγή στάθηκε και ο μότιμος καθηγητής εγκληματολογίας του ΕΚΠΑ Γιάννης Πανούσης, που μας μίλησε επίσης στα Παραπολιτικά και μας περιέγραψε μια ποιοτική μεταβολή στην ανηλική παραβατικότητα, κάνοντας λόγο για μετάβαση από την κλασική παραβατικότητα στην πρώιμη εγκληματικότητα ενηλίκων με συμμορίες, βία και όπλα. Όπως μας είπε ο Υπουργός, η απάντηση δεν μπορεί να είναι μόνο αστυνομική. Η αστυνομία μπορεί και πρέπει να παρεμβαίνει. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να δοθεί έμφαση είναι η πρόληψη, φυσικά, για να σπάσει και ο φαύλος κύκλος της βίας, Τηλέμαχε.
0: Να ευχαριστήσουμε τη συνάδελφα Άννα Εμεή. Περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά, που θα τη βρείτε και σήμερα στα περίπτερα και στους τόπους, στα καταστήματα που πουλούν τύπο, και φυσικά μαζί με το Car and Driver, το μεγαλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου στον κόσμο. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Θα συνδεθούμε με το συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό, στάτους 107,7. Μαζί μας ο συνάδελφος Γαβρίλ Χατζινόπουλος, για να μας φέρει έτσι τα πιο σημαντικά νέα από την συμπρωτεύουσα. Καλό μεσημέρι, Γαβρίλ.
18: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι. Είχαμε κάποιες ειδήσεις που προέκυψαν από το αστυνομικό κυρίως ρεπορτάζ. Να πούμε ότι χθες τα ξημερώματα η αστυνομία προχώρησε τη σύλληψη ενός 45χρονου άνδρα στην περιοχή της Περαιάς, ο οποίος μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στο όχημά του, βρέθηκαν τρεις ασύρματοι επικοινωνίας, εκ των οποίων ο ένας ήταν συντονισμένος σε συχνότητες πυροσβεστικής υπηρεσίας. Εκτός αυτού, τηλέμαχε κυρίες και κύριοι, εντοπίστηκε και εξοπλισμός που έφερε σήματα της αστυνομίας, συγκεκριμένα λεξίσφαιρο γυλαίκο, καπέλο τζόκι, αλλά και κονκάρδες, καθώς επίσης και τέσσερις φάροι με μαγνήτη. Φυσικά μέσα στο όχημα εντοπίστηκε και μια κούκουλα full face και μια θήκη με χειροπέδες. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών και έχει σχηματιστεί φυσικά δικογραφία σε βάρος του. Τώρα, σήμερα τα ξημερώματα είχαμε και άλλες δύο συλλήψεις σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις και αφορά, τηλέμαχε, σε δύο άνδρες ηλικιών 56 και 27 ετών, οι οποίοι κατελήφθησαν σήμερα τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης να οδηγούν υπό την επίρρεια μέθης. Όπως συμβαίνει σε κάθε περίπτωση, θα οδηγηθούν και αυτοί ενώπιον της δικαιοσύνης με τις δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί σε βάρος τους, τηλέμαχε.
0: Γαβρίλη Χατζηνόπουλος, κυρίες και κύριοι, εντάξει, αυτό το φαινόμενο με τους μεθυσμένους οδηγούς, ελπίζουμε ότι θα μειωθεί όσο συνεχίζεται αυτό το μπαράζ των αλκοτέστ. Πρέπει να πούμε ότι σε πολύ λίγες ημέρες, μέσα σε λίγες μέρες, έγιναν εδώ τουλάχιστον στην Αττική, από την τροχιά Αττικής, 45.000 αλκοτέστ, που είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο νούμερο και ελπίζουμε όλη αυτή η κινητοποίηση της τροχιάς και ελπίζω και η ευαισθητοποίηση από τους οδηγούς να οδηγήσει, κυρίες και κύριοι, στο να παταχθεί επιτέλους αυτό το φαινόμενο και να έχουμε λιγότερους, πολύ λιγότερους νεκρούς και ανθρώπους που μένουν ανάπηροι από τα πάρα πάρα πολλά τροχαία δυστυχήματα που δυστυχώς ακόμη και σήμερα δεν οφείλονται μόνο σε κάποιες περιοχές που έχουν κακούς δρόμους και έτσι εμφανίζουν τέτοια προβλήματα υποδομής, αλλά και έχουν να κάνουν με τη δική μας συμπεριφορά, τη δική μας οδηγική συμπεριφορά και παιδεία, που σίγουρα δεν είναι καλή και έτσι αντιμετωπίζουμε αυτά τα ζητήματα.

0: Λοιπόν, έχουμε μια είδηση τώρα που έρχεται από τη Ρωσία και από ό,τι φαίνεται ίσως να δώσει μια χειραβοηθεία προς τους Τούρκους. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι Ρώσοι βοηθούν τους Τούρκους. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, λοιπόν, ο κύριος Λαυρόφ, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των S-400 σε άλλη χώρα από την Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας ότι απαιτείται προηγούμενη έγκριση της χώρας αυτής και ότι η χώρα που θα τα παραλάβει θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τις θέσεις αυτές διατύπωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, πριν από λίγο έγινε γνωστή η είδηση, σε συνάντησή του με δημοσιογράφους στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Απαντώντας λοιπόν ο κύριος Λαυρόφ, διαβάζω από τα διεθνή πρακτορία, σε ερωτήσεις για το ενδεχόμενο η Τουρκία να μεταφέρει τα αισθήματα S-400 σε άλλη χώρα, δήλωσε ότι θα τις εξετάσουμε τις σχετικές προτάσεις, είμαστε διατεθειμένοι και δεν αποκλείουμε εκ των προτέρων ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Θα τους έλυνε τα χέρια βέβαια των Τούρκων κάτι τέτοιο, έτσι, γιατί θα τους άνοιγε το δρόμο και για τα F-35, αν τον άνοιγε, με δεδομένη και εκπεφρασμένη την αντίθεση της Ιερουσαλήμ, δηλαδή του Ισραήλ, κυρίες και κύριοι, που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πώς επηρεάζει τα πράγματα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήρθε η ώρα για τις αθλητικές ειδήσεις. Έχουμε δύο πολύ σημαντικούς αγώνες σήμερα. Ο ένας αφορά την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου και ο άλλος έχει να κάνει με τον μπάσκετ. Αλλά θα τα πω εγώ, θα τα πει ο αρμόδιος, θα τα πει ο Αλέξανδρος Χριστάκος που είναι μαζί μας. Θα μας δώσει την εικόνα της σημερινής αθλητικής Κυριακής. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
1: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι, όπως τα είπες, είναι. Θα ξεκινήσουμε χρονικά. Να πούμε ότι στις 8 η ώρα έχουμε τον τελικό του Super Cup στο μπάσκετ, το οποίο διεξάγεται στο Περιστέρι. Στο Περιστέρι. 8 η ώρα, λοιπόν, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟ και οι Σόλευκοι απέκλεισαν στα ημιτελικά την ΑΕΚ, νικώντας με 93-80 και έχοντας τους Ντόντα Χολ και Ζαν Μοντέρο να βάζουν από 19 πόντους. Στον άλλο ημιτελικό, ο ΠΑΟ έκανε την έκπληξη. Απέκλεισε τον Παναθηναϊκό Άκτορ με 84-82, βάζοντας τρίποντο ο Τσέντι Όσμαν στην εκνοή της αναμέτρησης κυριολεκτικά. Ένα παιχνίδι το οποίο σπουδαίο ήταν ματσάρα, θα έλεγα εγώ, και έδειξε ότι οι ασπρόμαυροι αλλάζουν και είναι, θα γίνουν και σε επίπεδο γυρολικό. Τούρκος, λοιπόν, στάρ, έβαλε 18 πόντους για τους ασπρόμαυρους και τον ακολούθησε και ο Κάιλ Αλεξάνδερ με 15 πόντους. Να φύγουμε από εκεί και να πάμε στο ποδόσφαιρο, όπως είπες και εσύ. Η Εθνική Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία στο Augsburg. 10 παρατέταρτο θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Είναι για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Nations League. Μια ακόμα πρόκληση για τη Γαλανόλευκη, η οποία προέρχεται από την νίκη με 2-1 κόντρα στη Σερβία στο Βελιγράδι. Με ένα γκολ που έβαλε στο 95 ο Τάσος Δουβίκας. Ήταν μια νίκη την οποία τη χρειάζονταν η Γαλανόλευκη για να δείξει. Για να δείξει, να αποκτήσει μάλλον και αυτοπεποίθηση, γιατί την ποιότητα την έχει, όπως είπε και ο εκλέκτορας της Γερμανίας, ο Γιούργεν Κλοπ. Μια Γερμανία, η οποία στην πρεμιέρα της είσαι 1-1 με την Ολλανδία, οπότε στο συγκεκριμένο όμιλο η Εθνική είναι και πρώτη τηλέμαχη, έτσι με 3 βαθμούς. Γερμανία, Ολλανδία έχουν από 1 βαθμό και η Σερβία είναι στην τελευταία θέση με 0 βαθμούς. Αγωνιστικά, να πούμε ότι έτσι το μοναδικό ερωτηματικό που θα μπορούσαμε να πούμε εδώ για την ενδεκάδα, η οποία θα είναι μάλλον ίδια σε σχέση με τον αγώνα με τη Σερβία, έχει να κάνει με τον Μπάμπη Κονστούλα, ο οποίος είχε ένα τραυματισμό που του έφερε κάποια ράματα στο πόδι. Ο ίδιος έχει πει ότι μπορεί να αγωνιστεί κανονικά. Το ίδιο το είπε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αλλά αυτό θα φανεί και λίγες ώρες πριν την έναρξη του αγώνα. Σε ένα χαλάρωμα που θα γίνει, θα φανεί αν θα μπορέσει να αγωνιστεί στο κειμένο παιχνίδι. Να φύγουμε από εκεί και να κλείσουμε να λέγοντας ότι έχουμε και παιχνίδι για την Super League 2. Έτσι είναι στην τέταρτη αγωνιστική της. Έχουμε 4 ώρα τα εξής παιχνίδια. Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας, Λάρισα ΠΑΟΚ Β, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης και Πανιώνιος Ζάκυνθος. Στις 5 η ώρα έχουμε το Ελλάς Σύρου Πύργος και στις 6 και 4 έχουμε το Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Βόλου. Να πούμε, Ολυμπιακός Β, συγγνώμη. Να πούμε εδώ και εντάχει λίγο τη βαθμολογία. Η Μαρκό είναι πρώτη με 9 βαθμούς, είναι μοναδική που έχει κάνει το 3-3 και από εκεί και πέρα Ελλάς Σύρου, ΑΕΛ και Παθαγικός και Πανιώνιος έχουν από 7 βαθμούς. Θυμίζω ότι η Super League έχει αλλάξει από φέτος. Είναι ένας όγκος, όχι δύο όπως είχαμε συνηθίσει, έτσι. Ναι. Και είναι και πολλές ομάδες ιστορικές μέσα στον.
0: Ο Παθρακικός και κάποιες άλλες ομάδες τώρα. Βέβαια η Μαρκό που προηγείται και έχει κάνει και το 3 στα 3 που είπες, είναι από τις ομάδες που μεσουρανούσαν στο πρωτάθλημα της πρώτης Αθηνών της ΕΨΑ, έτσι, Αλέξανδρε, αλλά πλέον έχει κάνει πολλά βήματα, μην πω άλματα, έτσι, γιατί άλμα είναι να παίζει.
1: Άλματα, και να θυμίσουμε και όλες, αν μου επιτρέψει, μια και πιάσαμε για τη Μαρκό, ότι έχει αποκτήσει τον El Arabi, έτσι, το καλοκαίρι που έχει
0: στην Arabi. Σωστά.
1: Αγωνίζεται και ο Σεμπά, αν το θυμόμαστε, σωστά, από τις εμφανίσεις του με τον Ολυμπιακό.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο λοιπόν με τις νίκες αυτές που έχει πετύχει μέχρι τώρα.
1: Έτσι,
0: Αλέξανδρος Συστάκος στο αθλητικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Πάμε να δούμε τώρα και τα νέα για τον καιρό, πώς θα κινηθεί το επόμενο διάστημα, πώς θα κινηθούμε δηλαδή και με τι καιρικές συνθήκες. Μαζί μας είναι ο μετεωρολόγος του Action 24, ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαϊωάννου.
2: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, η κακοκαιρία σιγά τελειώνει. Δηλαδή, πλέον περιορίζονται τα φαινόμενα στο νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, και εδώ στην Αττική σιγά σιγά εξασθενούν οι βροχές. Θα βελτιωθεί δηλαδή ο καιρός. Αυτό που παραμένει όμως την επόμενη εβδομάδα θα είναι το κρύο για την εποχή. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν αρκετά χαμηλές για την εποχή. Δηλαδή, τουλάχιστον 4 με 5 βαθμούς κάτω.
0: Έβλεπα ότι στο οροπέδιο των Μουσών στον Όλυμπο χιόνισε.
2: Ναι, χιόνισε στον Όλυμπο, χιόνισε και στο Καϊμακαλάν. Τα ψηλά πολύ, δηλαδή πάνω από τα 2-200, στις κορυφές. Η αλήθεια είναι ότι έχει μπει το φθινόπωρο δυναμικά, θα λέγαμε. Δυναμικά, ναι.
0: Έτσι.
2: Κάτι που είχε να γίνει και πολύ καιρό, είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Την επόμενη εβδομάδα περιμένουμε ουσιαστικά, όπως είπα, χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, κρύο ειδικά το πρωί και το βράδυ. Βοριάδες, ισχυροί βοριάδες, όλη την εβδομάδα. Και στην Αττική, και μέσα στο Αιγαίο δηλαδή κυρίως, και στην Αττική. Από βροχές, λίγες θα είναι βροχές, οι οποίες θα εντοπίζονται κυρίως ανατολική και νότια χώρα, δηλαδή στην Εύβοια, στην Αττική, στην Ανατολική Περαία, Αττική κυρίως στα βόρεια Αττική, στα βόρεια του Ανατολικού.
0: Δεν θα είναι κάτι οργανωμένο, κύριε Παπαϊωάννου, έτσι.
2: Όχι, δεν φαίνεται κάτι οργανωμένο. Είναι οι βροχές του βορειά που λέμε, που επηρεάζουν κυρίως περιοχές γύρω από το Αιγαίο. Αυτό φαίνεται την επόμενη εβδομάδα. Δεν φαίνεται κάτι, δηλαδή, έντονη κακοκαιρία. Φαίνονται βροχές κυρίως γύρω από το Αιγαίο. Έπεσε πάντως πολύ νερό. Στην Εύβοια είδαμε και προβλήματα, υπήρξαν προβλήματα.
0: Ναι,
2: 150 με 200 τον νερό αναστρέμα. Σε περιοχές της Εύβοιας και στη Στενή και στην Σέτα, στα ημιωρινά, δηλαδή ορεινά τμήματα της Εύβοιας, αλλά και σε πιο πεθυνές περιοχές και στα Σαχνάκη.
0: Με βορειοανατολικό άνεμο, αυτό θύμισε καιρό ανατολικών προσύνεμων χειμωνιάτικου τύπου, έτσι.
2: Η αλήθεια, ναι, ήταν καθαρά χειμωνιάτικου τύπου, εάν ήταν αυτή η ψυχρή εισβολή για την εποχή.
0: Θα χιόνι.
2: Η ψυχρή εισβολή για την εποχή, θα ήταν χιόνι, ναι, ένα χιόνι σημαντικό.
0: Άντε να δούμε πότε θα έρθει το χιόνι.
2: Ελπίζουμε φέτος, ελπίζουμε. Είναι δικιά μου ελπίδα γιατί μου αρέσει το χιόνι, η αλήθεια. Αλλά
0: είμαστε
2: 3 χρόνια που είναι πολλά χωρίς χιόνι για τα βόρεια πλάση, δεν ξέρω καν αν έχει ξαναγίνει. Είναι πολύ, πολύ σπάνιο.
0: Κύριε Παπαϊωάννου, ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου, μετεωρολόγος του Action 24. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρύθμιζε ο Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια. Από όλους όσοι εργάστηκαν για το ενημερωτικό μαγκαζίνο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής και μια ανέφελη, απροβλημάτιστη εβδομάδα. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 3.
0: Ανέφελη, απροβλημάτιστη εβδομάδα. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα αποσπάσματα από την εκπομπή «Κακά κορίτσια».
1: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
2: Ρε τους γιατρούλιδες, ρε τους γιατρούλιδες. Το μεγάλο ερεθιστήριο ήταν εκεί.
3: Με διαφέρει πάρα πολύ το ερεθιστήριο των ρογών.
2: Τι έγινε.
3: Το ψάξα.
2: Θα μπω στον κόσμο να πω, ναι, ότι μπήκες στους τζατζιπιτίδες.
3: Εννοείται.
2: Για να μάθεις τι είναι αυτά τα καλούδια που είχαν τα γιατρουδάκια.
3: Ναι, λοιπόν, επειδή δεν ήξερα τι είναι ο διαγέρτης θηλών που είχε στο βαλιτσάκι, να πούμε στον κόσμο ότι βγαίνουν όλο νέα και νέα στοιχεία πάρα πολύ συγκλονιστικά
2: και πικάντικα. Πικάντικα. Να σου πω, γιατρούλες, ήταν
3: εναλλακτικός
2: στην κυριολεξία.
3: Έτσι. Λοιπόν, μέσα στο βαλιτσάκι, λοιπόν, αυτό μεταξύ των άλλων των παιχνιδιών, των ερωτικών, τα ντύλντο, τα έτσι, τα παπάκια, δεν ξέρω τι το λες, μαστίγια, χειροπέδες.
2: Παιδιά, μιλάμε ότι περνούσαν καλά στο ιατρείο.
3: Παιδική χαρά ενηλίκων. Λοιπόν, είχε μέσα, λέει κιόλας, και ένα ερεθιστήριο ρογών.
2: Τι είναι,
3: το βλέπω εγώ και λέω, ρε παιδί μου,
2: τι είναι αυτό που δεν ξέρουμε.
3: Θυμάσαι παλιά στα περιοδικά, έτσι, παλιά στα περιοδικά, τα lifestyle που έλεγε 40 πράγματα ή 10 πράγματα που πρέπει να έχεις κάνει μέχρι τα 30, 20 μέχρι τα 40 και 10 μέχρι τα 50. Μετά δεν το έλεγε.
2: Κάποια πράγματα που δεν ξέρουμε για το σεξ.
3: Μπράβο,
2: και αυτό, και αυτό.
3: Λοιπόν, εγώ από τα 10 πράγματα που πρέπει να έχω κάνει και δεν το έχω κάνει είναι το ερεθιστήριο ρογών. Δεν ξέρω τι είναι, δηλαδή δηλώνω άγνοια.
2: Τι είπε ο ChatGPT?
3: Ο ChatGPT είπε ότι δεν είναι στη φαντασία μας και υπάρχει αυτό το πράγμα και είναι. Υπάρχουν καταρχήν. Άκου τώρα εδώ τι
2: μελέτη.
3: Γυράσκω βρέα ήδη, διδασκώ. Λοιπόν, υπάρχουν τρία είδη ερεθιστήρια θηλών. Δεν είναι ένα προϊόν μόνο. Δηλαδή κάποιος ο Μάστορης που το έφτιαχνε τον έσπιτο τον εγκέφαλο και είπε,
2: κάτσε,
3: τι θα φτιάξω εγώ να πέσουμε με τις θηλές.
2: Υπάρχει τέτοια ειδικότητα? Δηλαδή επιστήμονας που ασχολούνται.
3: Δεν είναι Μάστορης αυτός?
2: Μάλιστα.
3: Δηλαδή γιατί είναι αρχιτέκτονος που φτιάχνει τη γέφυρα και δεν είναι θηλομάστορας που φτιάχνει? Τρία είδη λέει, λοιπόν. Υπάρχει ο δολητής θηλών που λέγεται nipple vibrator, δηλαδή είναι μικρή συσκευή δόνησης που το μεβείται πάνω στη θηλή. Τη βάζει πάνω στη θηλή,
2: ναι,
3: και είναι σαν να χτυπάει το 112. Κάνει
2: και δεν βάζω το κινητό πάνω στο στήθος. Που είναι πιο οικονομικό, αφού το τικ-τικ-τικ-τικ.
3: Ναι, να πούμε το στερεώσει. Αυτό έχει, φαντάζομαι ότι θυλακώνει με ειδικό δέη δαχτυλίδι.
2: Μάλιστα.
3: Και μπαίνει. Το άλλο είναι αντλή αναρρόφηση. Είναι, λέει, λέγεται nipple suckers. Σου ρουφάει τη ρογίθα. Δηλαδή, προκαλεί κενό αέρα. Μπαίνει αυτό. Προκαλεί ένα κενό αέρα. Αυξάνει τη ροή του αίματος και την ευαισθησία της περιοχής και βγαίνει η θηλή, έτσι λέει, και τρυπάει τον τύπο απέναντι.
2: Και το μην μας βάζει ιδέες.
3: Παιδιά, εδώ μιλάμε για επιστήμη, βρε.
2: Τέτοιες μέρες.
3: Για την ικανοποίηση των ανθρώπων. Λοιπόν, και το τρίτο και το πιο απλό που μπορούμε να το κάνουμε και στο σπίτι μας είναι do it yourself, είναι μανταλάκια θηλών.
2: Μανταλάκια. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ, η χολύπτρια με το που μπήκε στο στούντιο έχει ανοίξει το μάτι της, μιλάμε τρεις πόντους.
3: Μανταλάκια, λέει, θηλών, αξεσουάρ που ασκούν ελαφριά πίεση. Άβενε, για να μην ξοδεύεστε, παιδιά, πάτε στην απλόστρα, έτσι.
2: Βάλτε ένα μανταλάκι.
3: Παίρνετε ένα καλύτερα ξύλινο, καλέ, που είναι πιο σφιχτά.
2: Θα τραυματιστούν, καλέ.
3: Παίρνετε το ξύλινο. Τα αμολάτε εδώ και κάθετε. Κουνιέστε λίγο για να δημιουργηθεί αυτή.
2: Μπέλι τζέλι.
3: Μπέλι τζέλι. Λοιπόν, και μου λέει τώρα, για να συγκρατηθεί σωστά, θα θέλατε πληροφορίες και επιλογές για ερωτικά βοηθήματα διάγερση? Με ρωτάει τον ChatGPT, γιατί όταν θέλει μια πληροφορία.
2: Περίμενε, γιατί τώρα που τε ρωτάς τέτοια, θα σου έρχονται στο τηλέφωνο συνέχεια τέτοια.
3: Και μου λέει και για θυλασμό μετά.
2: Α, θυλασμό, δηλαδή, τι.
3: Δεν είναι θυλασμός, είναι διάγερση. Θέλω και άλλες πληροφορίες. Θέλω και άλλες πληροφορίες να μου πεις.
2: Και άλλες πληροφορίες.
3: Λοιπόν, θέλω και άλλες πληροφορίες. Λοιπόν, μου τα έχει βγάλει όλα.
2: Μπράβο,
3: όχι,
2: για πες.
3: Μπούκωσε αυτό.
2: Μπούκωσε.
3: Θα μπορούσατε να μου πείτε, λέει, αν πρόκειται για ερωτικό βοήθημα. Είπαμε, όχι θυλασμό. Ερωτικό βοήθημα. Θέλω.
2: Πάμε.
3: Λοιπόν.
2: Για να δείτε ότι η τεχνολογία είναι υπέρ του σεξ.
3: Μανταλάκια, τα έχουμε αυτά. Συμβουλές ασφαλούς χρήσης. Λιπαντικό.
2: Τι λιπαντικό?
3: Αν χρησιμοποιείτε προϊόντα σιλικόνη, συνδυάζεται αποκλειστικά με λιπαντικό με βάση το νερό, water based, για να μην καταστραφεί το υλικό του.
2: Το υλικό μας νοιάζει το στήθος.
3: Το υλικό σε νοιάζει, γιατί θα ξαναπαίξει με αυτό.
2: Α.
3: Οπότε, παιδιά,
2: κάτσε να παίξω

0: μπαταλάκι, βάτε λίγη βαζελίνη. Αλλά θα γλιστράει μετά.
1: Φαντάζεσαι.
0: Εγώ δεν είμαι
2: σοβαρή. Αυτό είναι ο σοβαρό γιατρό που τον είχαν στην Αθηναϊκή Λέσχη. Που πετάξαν έξω, λέει, έναν υπουργό και έναν πρώην πρωθυπουργό για να βάλουν τον Τζιτζιφιόγκ αυτό.
0: Ναι, είδες
2: τον παιχνιδιάρη.
0: Να σου πω κάτι. Γιατί να μην βάλει το μανταλάκι. Δεν σου λέει ο άλλο, α πούμε, συνταγή τι να φτιάξουμε ότι έχει τον ντουλάπι σου. Στο ψυγείο σου. Δεν θυμάσαι
2: κορίτσια,
0: παλιά.
2: Αύριο το πρωί ξυπνάμε. Βγάζουμε τσίμπλες και βάζουμε δύο μανταλάκια στα μεμέ μας.
0: Ναι, παιδιά.
2: Και πάμε γυμναστική. Πρέπει να κουνιόμαστε με τα μανταλάκια.
0: Ορίστε,
2: δεν είναι.
0: Ο Γιάννης. Καλησπέρα στα πιο καλά κακά κορίτσια. Δεν χρειάζεται κανένα μηχάνημα τέτοιο, λέει ο Γιάννης, που έχει εμπεριστατωμένη άποψη για το θέμα. Μπαίνεις για ντους και το νερό, τα κάνει όλα. Ή βρίσκεις ένα καλό αγόρι και το κάνει αυτό για σας.
2: Σωστό.
0: Θα μπω εγώ να ξεπαγιάσω για να γίνει τέτοια μορφή. Και μετά τι θα κάνω.
2: Και μετά παίρνει το μανταλάκι.
0: Ναι, και μετά παίρνει και το μανταλάκι. Ή να βρει ένα καλό αγόρι. Αχ! Πρέπει καλά να... αγόρια δύσκολα. Γιάννη μου.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να έχει και χρόνο το αγόρι και ναι, να έχει και διάθεση.
0: Βέβαια.
2: Δεν θέλει μόνο κόπο, θέλει και τρόπο.
0: Και όχι αυτό. Εντάξει, φαντάζεσαι τώρα σου σκάσει το αγόρι. Ναι. Σκάσει ένα αγόρι και σαν τον γιατρό με ένα βαλιτσάκι με παιχνίδια.
2: Θα τρομάξω,
0: και να σου λέει θα παίξουμε αμάδες. Και να σου βγάζει το δονητή θυλών, το πλαστικό πιπίον, μία στολή κοκκινοσκουφίτσες, και θα κάνεις την κοκκινοσκουφίτσα. Έχει αυτό το κακό το λίγο.
2: Δεν μπορώ την κοκκινοσκουφίτσα, δεν μ' άρεσε. Δεν μπορώ να παίξω άλλο ρόλο. Ναι. Να κάνω την νοσοκόμα. Αυτό μ' αρέσει.
0: Τετριμένο, μωρέ, η νοσοκόμα.
2: Να κάνω τετριμένο. Την σερβιτόρα.
0: Εντάξει, σερβιτόρα καλύτερα.
2: Τη στρατιωτίνα.
0: Στρατιωτίνα, ναι, αυτό με τις στολές. Εγώ θα ήθελα κάτι πιο.
2: Τι, κοινκί.
0: Πιο παραμυθένιο. Μου αρέσει να είμαι κοκκινοσκούφιτσα και να είμαι στο δάσος μέσα και να μαζεύω μαργαρίτες. Είμαι στο καλαδάκι μου να τα πάω στη γιαγιά μου. Μα... και να σκάει εγώ ακόμα στο λύκο.
2: Από μέσα θα φοράει.
0: Με τον ερεθιστήριο θυλό.
2: Θα είσαι η κοκκινοσκουπίτσα. Δηλαδή θα φοράς και από μέσα ζαρτιέρα.
0: Εννοείται, τι κοκκινοσκουπίτσα θα είμαι.
2: Α, κανονική, δηλαδή απ' έξω παραμύθι και από μέσα.
0: Από μέσα μηδέν ερεθίδι.
2: Ο άλλος θέλει να είναι λυκός.
0: Άμα παίξουμε το παραμύθι αυτό, τι θες να είμαι.
2: Μπορεί να είσαι τα τρία γουρουνάκια.
0: Δεν κάνω τη γουρούνα, φίλε. Sorry κιόλας. Δεν είναι σεξι.
2: Άκου. Έλα. Αν θες να κυληθείς στη λάσπη,
0: ναι,
2: πρέπει να γίνεις και γουρούνα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, κορίτσια λέει, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, το ίδιο συμβαίνουν και τα μεταγόρια καλά κορίτσια. Αχ, σπάνια, σπάνια. Ότι δηλαδή σπάνια υπάρχουν καλά κορίτσια, όπως δεν βρίσκουμε εμείς αγόρια.
2: Παιχνιδιάρικα εννοεί.
0: Ναι.
2: Ορεξάτα.
0: Αυτό. Και κάτι ακόμα, έχετε γίνει πραγματικά οι αγαπημένες μου. Περιμένω κάθε μεσημέρι την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
2: Έλα, θέλουμε κι άλλα τέτοια μηνύματα, παιδιά. Γλύψ, γλύψ σήμερα. Πάμε, radio-parapolitica.gr. Αγάπη και προδέρμ στα κακά κορίτσια. Γεια! Πάμε.

0: ώρα είναι 3:15
1: και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7:30 με 11:30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
5: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
5: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
11: Άνοιξε ένα πράγμα, δεν ξέρω, στα νότια, ένα μαγαζί με... Και μέσα στα πι... Θέλαμε λοιπόν γλυκό, τέλος πάντων, και λέω θα φάω γλυκό, δεν με ενδιαφέρει τίποτα, θέλω να φάω σήμερα γλυκό. Μέσα στις επιλογές λοιπόν είχε βαφλάκια, τόσο τα μικρά, όπου επιλέγεις εσύ πώς θες να είναι τα βαφλάκια, με τι να είναι πάνω. Σαν τσίπς φαντάζομαι, αλλά βαφλάκι. Και λέει, φίλοι μου, εγώ θα πάρω, λέει, βαφλάκια. Και τις φέρνουν ένα, και θα το φτιάξω, λέει, όπως θέλω εγώ. Και τις φέρνουν ένα κιούπι. Όπως βάζεις μια ατομική σαλάτα, ρε παιδί μου, του έφαγα.
12: Γεμάτο βαφλάκια.
11: Με βαφλάκια. Με μπανάνα. Με νουτέλα πάνω, τέτοιο. Αυτό και παραγγείλει. Έτσι.
12: Περίμενε, κάθε βαφλάκι είχε πάνω ή ήταν βαφλάκια.
11: Ήταν πεταμένα βαφλάκια και ήταν αυτά κολυμπούσανε στη νουτέλα. Σε κομμένη μπανάνα, σε μπισκότο και λίγο παγωτό.
12: Όπα!
11: Και μου λέει, αυτή θες να δοκιμάσεις.
12: Και τι θες?
11: Ήθελα να τη χώσω μια σφαλιάρα και να τη το πάρω.
12: Έλα, ντροπή, ντροπή.
11: Δεν έχω φάει πιο μεγάλη αμαρτία από αυτό το πράγμα.
12: Έφαγες μια κουταλίτσα ή...
11: Όχι, έφαγα ένα βαφλάκι το οποίο το τριγύρισα μέσα στο μπολ και πήρα και μπανάνα.
12: Εγώ αν ήμουνα.
11: Παιδιά, δεν υπήρχε αυτή η αμαρτία.
12: Δηλαδή προτιμώ να παραγγείλω στον άλλον παρά να με να μου παρενοχλήσουν σεξουαλικά τα βαφλάκια.
11: Μα μου είπε, θες να δοκιμάσεις ένα, να δεις πώς είναι.
12: Ένα, δεν παίρνεις το κουτάλι και κάνεις
11: γύρω. Ένα πήρα και το βούτυξα. Τι να το πάρω, ξέρω. Τι να το κάνω, παιδιά. Την επόμενη φορά θα πάω. Τώρα έχει καταλάβει ότι κοιμήθηκα με τα βαφλάκια. Ξύπνησα με τα βαφλάκια στο μυαλό μου. Όλη μέρα σκέφτομαι τα βαφλάκια.
12: Είναι εκεί κοντά σε σένα.
11: Τα φέρνουν, ναι.
12: Αχού.
11: Όχι, το Σαββατοκύριακο. Μου το έχω υποσχεθεί. Έχω πει Ελενάκι. Όλη τη βδομάδα νηστεία και προσευχή. Κομπούτσε, φλαμά.
12: Κομπούτσα.
11: Κομπούτσα, γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε.
12: Κομπούτσα ακούω.
11: Ναι. Η οποία κάνει, λέει, πάρα πολύ καλό.
12: Η κομπούτσα. Γενικά η κομπούτσα γαστρώνει δέρμα, διώχνει νεύρα.
11: Σου δίνει φτερά, λέει, η κομπούτσα.
12: Ναι. Αρκεί να μην είναι πληρωμένη η κομπούτσα.
11: Και την έτοιμη, τη μεγαλώνει μόνο στο σπίτι, σαν μωρό.
12: Την κομπούτσα.
11: Ναι, τη μεγαλώνει την κομπούτσα.
12: Μεγαλώνει, γερά, τεκνά.
11: Ναι, την έχει, λέει, και την ταΐζει ζάχαρη και κάτι τέτοιο. Αλήθεια το είναι, είναι μύκητα και το ταΐζει αυτό.
12: Άσε με τώρα.
11: Ναι, καλέ, είναι σαν να έχει ένα πέτ στο σπίτι σου.
12: Λοιπόν, δεν σου πει το καλύτερο.
11: Έλα.
12: Φυτέψαμε ντομάτι στις γλάστρες.
11: Έλα!
12: Και έχουμε ντοματάκια.
11: Αχ, μ' αρέσει το ντοματίνια το μεταξύ. Έφαγες κανένα?
12: Η Σριλάνκα το έκανε.
11: Έλα.
12: Το βάθμα πήγαινε κάθε μέρα με μία οδοντογλυφίδα και παρενοχλούσε τα λουλουδάκια. Λέω, τι είναι αυτό, καλέ. Τα κάνεις, λέει, έτσι και τα βοηθάς και έχουμε βγάλει τώρα ντοματίνια. Δηλαδή, αν δεν έχουμε ντοματάκι να βάλουμε στη σαλάτα, 10 ντοματίνια τα έχουμε.
11: Άκου όμως πόσα πράγματα ξέρει αυτή η κοπελίτσα.
12: Αυτή
11: η κυριούλα. Δεν είναι η κοπελίτσα. Αυτές δεν είναι σαν παιδάκια μοιάζουν. Άσχετα τι είναι.
12: 70 χρονών, θα σου πω τι είναι.
11: Και οι άλλοι, πες την, γιατί δεν θυμάμαι και τίποτα πια.
12: Ποια?
11: Αυτή η σχεδιάστρια που είναι 80 και είναι κουκλάρα.
12: Α,
11: η ασιάτισσα. Ποιος τη λένε?
12: Η Βεραβάνκ.
11: Μπράβο, καλά πας σήμερα. Είναι... Σε βλέπω καλά, ξεκουράστηκε.
12: Να σε ρωτήσω κάτι, αυτή την έχουν βάλει στο ψυγείο, τη Βεραβάνκ?
11: Όχι, είναι παιδί μου, είναι το ύφασμα τέτοιο.
12: Ποιο ύφασμα? Αυτές οι ασιάτισσες, παιδιά.
11: Ναι.
12: Γιατί είναι προσδιορίσεις του ηλικία?
11: Είναι, παιδί μου, σου λέω έτσι, η φιλή αυτή.
12: Οι Φιλιππινέζες είναι το ίδιο. Οι Σιριλανκέζες είναι το ίδιο. Όλες είναι το ίδιο.
11: Για τον υπνοτιστή θα πούμε, ο οποίος ήταν με την Πατανόβουρτσα πριν και ήταν Μπογιατζής.
12: Ο υπνοτιστής.
11: Ναι.
12: Ήτανε, λέει, είχε χρώματα ολόκληρη παλέτα.
11: Αμέ.
12: Και ερχότανε στο σπίτι σου. Και στόκανε κουκλάκι ζωγραφιστό.
11: Ναι, και μετά, επειδή είπε ότι, φαντάζομαι ότι με πιάνει η μέση μου, πονάω, πού να βάφω τώρα, πρέπει να βρω κάτι άλλο, πιο απλό. Να κοροϊδεύω τον κόσμο.
12: Ωραία. Παιδιά, να σας πω κάτι. Όλοι αυτοί που υπάρχουν, τι σχολές έχουν τελειώσει?
11: Χονολουλού.
12: Τη Χονολουλού.
11: Το πανεπιστήμιο που δεν είναι πανεπιστήμιο. Σεμινάρια παίρνουν ένα χαρτί που είναι σεμινάριο. Δεν σου είπα εγώ τι είχα
12: πει. Τα λένε μπερδεμένα. Εν τω μεταξύ λένε αλφαβήτη σχολή. Για να μην καταλαβαίνει τίποτα. Το γιατρείο του δεν έχει κανένα χαρτί. Κανένα.
11: Έχουν, αλλά άντε, εσύ μπήκε σε ένα γιατρό και έχει
12: χαρτί. Εγώ παρατηρώ.
11: Το παρατηρείς!
12: Παρατηρώ και βλέπω και το βαθμό!
11: Ωραία! Και εδώ για αυτή η πανεπιστήμιο Χονολουλού, άριστα!
12: Συγγνώμη, τι άμα γράφεις Χονολουλού,
11: ναι.
12: Σημαίνεις.
11: Ευτυχώς για αυτήν δεν βλέπω εγώ. Την τύφλα μου, μακριά.
12: Α,
11: αλλά
12: δεν είχαν αυτοί κανένα πτυχίο, τίποτα. Άδειο τείχο, κορνίζες μόνο.
11: Τουλάχιστον ήταν έτοιμη
12: σε αυτό. Σαμουράι και τέτοια.
11: Ναι, εντάξει.
12: Αυτός υπέγραφε και ο σαμουράι.
11: Αλήθεια.
12: Ναι, καλέ.
11: Ο σαμουράι.
12: Έλεγε γιατρός Παύλα Σαμουράι.
11: Παιδιά όμως, έτσι.
12: Βρεθήκανε, λέει, στον Κορυδαλό.
11: Ναι.
12: Προαυλίστηκαν την ίδια ώρα.
11: Το ζευγάρι.
12: Και έπεσε, βάλε ερωτική μουσική. Ο ένας στην αγκαλιά του άλλου, slow motion ο γιατρός. Φαντάσου
11: το. Αγκαλιάστηκα.
12: Καν το εικόνα. Περίμενε να πέσει και η μουσική υπόκρουση. Ήταν αυτός και περπατούσε στο προάβλιο των φυλακών με το κόκκινο παντελόνι. Και αυτοί από μακριά.
11: Ποιο κόκκινο παντελόνι, καλέ, θα πάρει τα ρούχα του Μαριστό, μα τρελάνε.
12: Ανέμιζαν, λέει, τα μαλλιά τη τα ξανθά. Και μόλι.
11: Το έχει κάνει η AI, το έχει καταλάβει.
12: Τα βλέμματά του, εκείνο, αν και καμένο από αυτήν την κομπογιανίτισα από τη Χαβάη.
11: Κάτσε φυλακή, την αγκαλιάζει και απ' έξω λέει ότι δεν φταίω εγώ τίποτα, παιδιά, σα παρακαλώ πολύ.
12: Πού είναι καλή υπόκρουση?
11: Πάει μουσική, τελειώσαμε τώρα. Μην
12: ψάχνει την υπόκρουση.
11: Ναι. Πώ το λένε. Παιδιά, άλλα μέσα. Μου αρέσει με το κόκκινο παντελόνι, εσύ. Λες να το φαντάζεσαι κουστομουρισμένο μες στη φυλακή.
12: Αφού
11: μετά έχει... ριγέ του, καλά, τον είχαν κάνει με ριγέ αυτό της φυλακής, τη στολή, σε κουστούμι. Στο AI. Καλά, έχω γελάσει πάρα πολύ με το AI. Ναι. Αυτό ήταν, λέει, ένα αχνό κορίτσι, ήταν ένα πονεμένο κορίτσι.
12: Ποια αυτή?
11: Αυτή, φτωχό.
12: Φτωχό ήταν.
11: Ναι, από τη Δομοκό, Θεότιβας, κάτι τέτοιο. Και το όνειρό της ήταν κάποια στιγμή, φαντάζομαι, να πιάσει φράγκα. Και σπούδασε το κοριτσάκι.
12: Έλα, θέλω να μου το πει σαν άρλεκι.
11: Δεν μπορώ, τώρα δεν βγαίνει. Αυτό.
12: Τον συνάντησε. Ήταν γιατροί και δύο. Εκείνος είχε ειδικότητα, εκείνη δεν είχε. Της είπε, θα σε κάνω γιατρή. Θα σε κάνω
11: βασίλισσα, της είπε μάλλον.
12: Και μετά μπήκε σαν προορισμός η Χολολουλού. Τι άλλο?
11: Τίποτα, αυτή σου λέω ήταν μια κοπέλα που ήταν.
12: Ξυπόλητη.
11: Φτωχή, ρε παιδί μου, ήταν φτωχή.
12: Πού πας ξυπόλητη στα αγκάθια? Ναι.
11: Ήταν μια κοπέλα που ήταν πάρα πολύ φτωχή, είχε πάντα όνειρα τέτοια κλπ. Απλά πολλοί άνθρωποι όταν πιάνουν λεφτά στα χέρια τους δεν θυμούνται από πού ξεκίνησαν. Αυτό δηλαδή το χάρισμα που είχε ο Μαζονάκης και ποτέ δεν ξέχασε την παλιά του γειτονιά κλπ. Άλλοι άνθρωποι που πιάνουν λεφτά το ξεχνάνε. Μη σου πω ότι το δεν θέλουν να το θυμούνται ούτε καν το αναφέρουν.
12: Λοιπόν, αυτός κυκλοφορούσε πάρα πολύ στο Κολωνάκι. Είναι ναι. γνωστή φάτσα του Κολωνακίου.
11: Ναι.
12: Τον λέγανε και λίγο γραφικούλη, να σου το πω έτσι, γιατί είχε ένα. Ότι είναι ρε παιδί μου, τίτλουχος.
11: Ναι.
12: Ότι είναι από τον Μπάκιγχαμ. Μόλις ήρθε από τον
11: Μπάκιγχαμ. Μα φαινόταν να πάει
12: αυτό. Ναι, με τα ρολόγια του και αυτά. Σύγναζε στο μαγαζί ροζέ, έπινε τα κρασάκια του, έτρωγε τα σουσάκια του, έλεγε τα μουσάκια του. Δηλαδή θα σας κάνω βασίλισσες όλες, θα σας κάνω. Έλεγε ότι μετά το Θεό είναι αυτός. Και γενικά ρε παιδί μου είχε αφήσει, ήξερε για τη γυναίκα του τώρα, δεν μπορεί να μην ήξερε. Και η αλήθεια είναι ότι μάλλον σε συνεργασία τα κάνανε λίγο τα project της ομορφιάς και τα αντιγυραντικά και τα
11: ναι.
12: πλήνε το εντερό σου και καθάρισε το αίμα σου. Ήταν γενικά πλυντήριο ανθρώπων.
11: Αυτό δηλαδή. Ρε παιδιά, ναι.
12: Και ετοίμαζαν λέει και σε άλλα νησιά όπως στη Μύκονο, στην Αντίπαρο. Στη Μύκονο γίνεται μεγάλο παιχνίδι με βιταμίνες.
11: Ναι.
12: Με βιταμίνες βέβαια. Όλη η ντύρλα πάρει ο άλλος και μεθάει. Και πάει λέει σε ξενοδοχείο και του κάνουν ειδικό, έχει ειδικό τμήμα και σου κάνουν boost με βιταμίνες. Και εκεί που είσαι, λίγο καθαρίζει το αίμα.
11: Ενδοφλέβεια. Ενδοφλέβεια, ναι.
12: Ωρό. Ωρό και ναι, βιταμίνες. Κάνεις
11: καπνομένος για λίγο, για λίγες ώρες ή μία ώρα και σου
12: μπουστάρουν. Όχι μία ώρα, δύο ώρες.
11: Ναι, και σε μπουστάρουν.
12: Και σε μπουστάρουν.
11: Τώρα αυτό είναι, αυτό τώρα...
12: Δεν ξέρω, πρέπει να βγουν οι ιατρικοί σύλλογοι
11: παιδιά. Αυτό τώρα είναι αποτελεσματικό. Ρε παιδί μου, μπορεί να μην σου κάνει κακό. Δεν ξέρω. Είναι αποτελεσματικό ή είναι απλά μία μπουρδα.
12: Είναι, συνέρχονται.
11: Α,
12: γιατί
11: okay.
12: κοίτα, όταν πίνεις πολύ νερό, είναι σαν να πίνεις πολύ νερό κιόλας.
11: Δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλό το σαν να πίνεις πολύ νερό.
12: Πίνεις πολύ νερό και έχει υγνοστοιχεία, αλλά ουσιαστικά η ενυδάτωση μαζί με τα υγνοστοιχεία ναι. είναι αυτή που κάνει το καλό αποτέλεσμα. Έμαθες πράγματα για τη γιατρουλά.
11: Ναι, διάβασα από μία μάρτυρα η οποία κατάθεσε κιόλας και την ήξερε, ότι την είχε γνωρίσει σε ένα ινστιτούτο που έκανε αποτρίχωση και την είχε γνωρίσει εκεί και ήμουν λέει, πάρα πολύ στεναχωρημένη, λέει, μάρτυρα σε εκείνη την εποχή. Και γιατί είχα χάσει ένα μωρό κλπ. Και της είπε: έλα σπίτι μου και έχω ένα μηχάνημα που σαν να ζωογονεί και σε κάνει και σε ράνει. Και έτσι λέει: ξεκίνησε. Εγώ γνώρισα ένα κορίτσι το οποίο είχε άλλα όνειρα, λέει, να σώσει τον κόσμο και τέτοια. Και έγινε, μεταμορφώθηκε σε έναν άνθρωπο που
12: τέρας.
11: Πραγματικά τον αναγνώριζα, ένα τέρας. Και της είχα πει κιόλας: λέει, πολλές φορές ότι βλέπω ότι έχεις χάσει το στόχο σου και δεν κυνηγάς τα όνειρα που ήθελες να κυνηγήσεις, έχεις το εξοδρομήσει. Αλλά λέει: είχαν πάρει πολύ αέρα τα μυαλά της γιατί πραγματικά είχε φοβερή πελατεία. Πήγε να ψωνίσει.
12: Και πολύ
11: λέει,
12: χρήμα.
11: Ακριβώς.
12: Χρήμα το ψάχνουν και δεν το βρίσκουν.
11: Ναι, yeah.
12: Κάτσε τώρα θα γελάσουν. Θα μας πούνε ότι είναι και φτωχοί σε λίγο.
11: Άστα. Λοιπόν, επειδή να ψωνίσει παπούτσι και έκλεινε όλο το μαγαζί για να πάει να ψωνίσει εκείνη. Κάτι και τέτοια λέει η μάρτυρας. Η αλήθεια λέει, και επειδή δεν προλάβαινε λέει τα ραντεβού, έτσι λέει, είπε στον άντρα της, βέλα βάζε και εσύ ένα χεράκι, γιατί εγώ δεν προλαβαίνω. Και λέει η μάρτυρας αυτή, αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, που τους ξέρει καλά, έτσι. Αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, εγώ λέει, είμαι σίγουρη ότι θα τον τυλίγανε σε ένα χαλί και θα τον πετούσαν σε κάτι βράχια. Δεν μπορεί να παραδεχτεί με τίποτα ότι έχει κάνει λάθος.
12: Πω πω. Αυτό φαίνεται πάντως.
11: Ναι, απίστευτο.
12: Ενσυναίσθηση, παιδιά, μηδέν.
11: Κάνε κρύο αίμα. Κρύο αίμα, δεν υπάρχει σύσπαση, βλεφάρου, σύσπαση, φλέβας.
12: Λοιπόν, να δεις ότι θα ανοίξουν στόματα και σιγά σιγά θα βγουν και άλλες ιστορίες και άλλες περιπτώσεις και άλλα απίστευτα περιστατικά. Θα είναι, παιδιά, μια ταινία Grand Guignol αυτή η υπόθεση.
11: Αυτό θα γίνει και το ντοκιμαντέρ, σου λέω, όπως έγινε ο
12: Netflix.
11: Ο πιλότος με την κοπελίτσα που τη σκότωσε. Λοιπόν, η Καριστινού λέει δήλωσε κβαντική. Παιδιά, δεν δήλωσε κβαντική. Το είδα εγώ αυτό. Δεν δήλωσε κβαντική. Ότι η Καριστινού δεν έχει πει ένα όρο αχλαμάνσα. Αλλά επειδή διάβασα τι είπε, είπε ότι χάρη στην κβαντική φυσική, η κβαντική φυσική έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ιατρική. Δεν μίλησε για κβαντική ιατρική. Το
12: ναι,
11: είδα.
12: Είπε ότι έχει βοηθήσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
11: Ναι, έχει βοηθήσει επιστημονικά, δηλαδή από την κβαντική. Διάβαζα ότι. Όχι από αυτή, από την Καριστιανού, ότι με κβαντική φυσική, χρησιμοποιώντας την κβαντική φυσική, έχει φτιαχτεί ο μαγνητικός τομογράφος. Αυτό εννοούσε. Αυτό κατάλαβα εγώ τουλάχιστον. Και βγήκε ο Γεωργιάδης και είπε: θα την ελέξουμε και θα την είναι πράγματα. Άσε μας και εσύ τώρα.
12: Λοιπόν, ας ελέγξουν όλους τους
11: άλλους που υπάρχουν άλλους εκεί πέρα μετά.
12: Τους μποτοξάδες.
11: Θυμάμαστε και σε ένα μετανογιλέκα. Τέλος
12: πάντων.
11: Τους
12: μποτοξάδες, τους αυτούς, γίνεται χαμός, παιδιά. Χαμός με την κοροϊδία που
11: ψάχνει.
12: Τώρα έχουν βάλει AI να ψάχνει όλα τις διαφημίσεις στο ίντερνετ. Και πολύ καλά κάνει.
11: Και πάρα πολλά site λέει έχουν αλλάξει μερικά πράγματα μέσα στο περιεχόμενό τους, περιγραφή των θεραπείων κλπ.
12: Έπρεπε να έχει γίνει.
11: Πάντα πρέπει να πεθάνει κάποιος για να γίνει κάτι και καμιά φορά δεν γίνεται κιόλας. Μπορεί να ξεχαστεί. Δηλαδή νομίζω ότι τώρα όλοι έχουν μαζευτεί και σε έναν 1,5 χρόνο θα ξαναπλωθούν όλοι πάλι. Ναι, και θα είμαστε τα ίδια και χειρότερα.
12: Καλό είναι να υπάρχει αυτή η υπηρεσία, ο AI κοφτήρι. Και να... Λοιπόν, το πρωί ήμουν στο Μουσείο της Ακρόπολης. Παιδιά, πόσο τουρίστες έχουμε.
11: Ναι, υπάρχει.
12: Μιλάμε
11: υπάρχει
12: με ενθουσιασμό να δουν σκαριάτιδες.
11: Χριστούλης.
12: Ναι, δεν μπορείς να φανταστείς. Exciting, όλοι ξέρουν.
11: Ήταν η καθαρά.
12: Πάρα πολύ.
11: Όχι στο μουσείο μέσα, γενικά οι δρόμοι, γιατί είχα ακούσει
12: πολύ
11: διάφορα.
12: Καθαρά. Μπράβο. Πολύ καθαρά. Γλυμμένα μπορώ να σου πω, τόσο καθαρά. Αλλά έχουμε τουρισμό. Και είδα ωραίο κόσμο. Μου άρεσε. Καλά, βέβαια, να μου πει στο Μουσείο της Ακρόπολης δεν θα πάει ο τελευταίος τζίψι.
11: Γιατί να μην πάει.
12: Πάει καλύτερος κόσμος, νομίζω, πιο ψαχμένος. Όχι.
11: Όχι, εγώ νομίζω ότι. Δεν ξέρω. Άστο, δεν έχει νόημα. Πάντως, Οκτώβρη και Νοέμβρη, Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, μια φίλη μου έπρεπε να έρθει στην Αθήνα για ιατρικούς λόγους, δεν μένει Αθήνα, και να κλείσει με την οικογένειά της Airbnb και δεν έβρισκε στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή, έχει πολύ τουρισμό, είναι πολλά κλεισμένα. Σεπτέμβρη και Οκτώβρη. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο.
12: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε, βρε. Και
11: να
12: ψώνει.
11: Σου πω κάτι τώρα με την κλιματική αλλαγή, παιδιά, που αρχίζει και που τον Αύγουστο πεθαίνει από τη ζέστη. Όλοι θα μετατοπιστούν οι διακοπές, αυτό είναι σίγουρο.
12: Ναι. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο είναι καλές εποχές για την Ελλάδα και η αλήθεια είναι ότι κάνεις πολύ ωραία μπάνια.
11: Συμφωνώ.
12: Θα μπαίνεις εσύ στη θάλασσα, βέβαια.
11: Δεν ξέρω.
12: Χθες, παιδιά, έκανε κρύο.
11: Όλοι λένε ότι είναι πιο ζεστή η θάλασσα τώρα πάντως.
12: Ναι.
11: Τι να σου πω, δεν
12: ξέρω. Και
11: άμα βγεις. Τρέξει γρήγορα. Πρέπει να έχει κάποιον να σε περιμένει με τη μετσέτα ανοιχτή.
12: Ωχ, τι ωραία. Πού είναι αυτό ο κάποιο.
11: Ή κάποια. Κανένα φίλη εννοώ. Είχα ένα μπάτλερ να μάξει να τον πληρώσει. Σε περιμένει με τη μετσέτα ανοιχτή.
12: Με την πετσέτα ανοιχτή και το μαγιό κατεβασμένο. Έτσι όπω μα το λε. Σαν να είναι η γκαμπαρντίνα που είναι ανοιχτή.
11: Πραγματικά.
12: Τι γιατρούλης είναι αυτό στην dress code, τι παιδί τεφαρή και με το μουστακάκι του, με το ωραίο ξυρισμένο μουσάκι του, με το τσαντάκι του, με το ωραίο του ακριβό το πανάκριβο που πήγε στην αστυνομία και πουλούσε μωρί.
11: Με το
12: ένα
11: ρολόι.
12: Δις λέει, ένα δις παιδιά στην τράπεζα.
11: Ναι, καλέ, τι αυτού.
12: Και γκάλα και λέγανε ότι δεν έχουν μία και ο μπακλαβάς γωνία. Τα βρήκαν όλα! Τα ψάχνουν!
11: Και το ρολογάκι, τι είναι το ρολογάκι, πόσο κάνουν το ρολογάκι αυτό που λέει.
12: Το Πατέκ.
11: Πατέκ Φιλίπ.
12: Το Πατέκ Φιλίπ.
11: 200-300.
12: 200 χιλιαρικά και έτσι.
11: Και λέει το κουναγί, έτσι λέει.
12: Έτσι, έτσι, στο αστυνομικό. Σα έλεγε μπατσουλίνια, μπατσουλίνια.
11: Όχι, να σα πω, έλεγε τι ώρα είναι.
12: ναι, δεν πρέπει να κάνει απόσβεση.
11: Στον επόμενο τόνο ταρατή τέτατήρα.
12: Ταραδίκια θα είναι μόνο. Στον επόμενο.
11: Και έλεγε αυτό το ρολόι λέει. Αυτό λέει δεν είναι τίποτα για μένα. Λέει, αυτό είναι.
12: Α, το λέγε.
11: Ναι, το είπε.
12: Τι λες τώρα.
11: Ναι, αυτό λέει. Λέει δεν είναι τίποτα για μένα. Είναι λέει, αυτά τα που
12: πίνατς,
11: τα έχω έτσι.
12: Πίνατς. Ναι, τώρα τη πείνα. Τώρα θα δίνει ρολόι και θα στείνει και να μην σου πω τι μέσα στη φυλακή για να περνάει καλά.
11: Με βραχιολάκια τον βλέπω. Αλλά μα.
12: Με βραχιολάκια. Τώρα ναι. Βλέπω και τον υπνοτιστή. Δεν τον βλέπω καλά. Γιατί. Παιδιά, φαίνεται από τις ομολογίες, δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά, σαν ηθικός αυτουργός. Γιατί αυτός έπεισε ο Μαζονάκης, λέει, δεν ήθελε να πάει.
11: Ο υπνοτιστής λες τώρα, όχι.
12: Ναι, ναι. Δεν ήθελε να πάει.
11: Όχι, το ψάχνε, λέει, ήταν πάρα πολύ διστακτικός και θορυβήθηκε η γάκα ότι δεν θα πάρει τα λεφτά.
12: Ναι.
11: Και πήρε τον υπνοτιστή και
12: 16 χιλιαρικάκια ήταν να πάρει.
11: Δεν θυμάμαι, θα σου πω λάθος.
12: Κάτι λέει 16 χιλιαρικάκια
11: και τον πήρε τηλέφωνο, λέει, τον υπνοτιστή και του είπε: τον βλέπω, λέει, διστακτικό. Και του είπε: φέρτο μου εδώ πέρα, λέει. Και
12: θα
11: τον συγκυρίσω. Ναι. Ο άνθρωπος πήγε τελείως άδικα, μην το συζητάμε καν.
12: Ναι. Και βγαίνουν τώρα οι νοσοκόμες παρόλο που είχε δώσει, λέει, γραμμή η γάκα τι να πούν, είπε μία ουσία ότι. Μάλλον πήρε και μέθη.
11: Αυτό.
12: Μεθυσμένη πολιτεία.
11: Το έστειλε, λέει, μήνυμα σε κάποιον άλλον η βοηθός που ήταν εκεί στο γιατρείο.
12: Και λέει, άστα.
11: Και, ναι, και μετά λέει, τόλουσε το μήνυμα. Και επίσης κάπου αλλού διάβασα ότι τη είπε ότι δεν τον βλέπω πολύ καλά τον κύριο Γιώργο. Και τη είπε, θα μου πει εσύ, αν τον είναι καλά ή όχι. Τη είπε, η γάκα, εγώ είμαι γιατρός.
12: Να τα.
11: Αυτά.
12: Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Ο γιατρός λέει βογγητά στη μία αίθουσα ενώ εξέταζε δίπλα η σύζυγός του.
11: Ωραία, ρε παιδί μου.
12: Πολύ open. Πολύ open ζευγάρι.
11: Δηλαδή πήγαινε κάποια με σεξουαλικά προβλήματα. Παιδιά, μα είναι να λύσει.
12: Τάλινε. Έλεγε κάτσε κούκλα μου, θα σε θεραπεύσω εγώ.
11: Ναι.
12: Αλλά πρέπει να δω ότι είσαι καλά.
11: Ναι.
12: Κατάλαβε.
11: Ναι.
12: Οπότε.
11: Την εξέταζε. Δηλαδή αντιβρά ο οργανισμός, δηλαδή.
12: Ακριβώς. Ιατρική εξέταση ήταν.
11: Πολλές φορές, λέει, έβγαινε από το ιατρείο του και έπαιρνε μαζί του αυτό το βαλιτσάκι.
12: Εν τω μεταξύ είχε μία αναισθησιολόγο, πήγε λέει για ένα ιατρικό θέμα και της έδωσε την αναισθησιολόγο. Και αναισθησιολόγος ακόμη και όταν χρειάστηκε επέμβαση πήγε και την ακολούθησε σε άλλο νοσοκομείο, σε άσχετο χώρο και της χάιδευε το χέρι κλπ. Και μετά εξομολογήθηκε ο γιατρός στην ασθενή ότι η αναισθησιολόγος είναι αφέντρα και είναι ζευγάρι λέει μαζί. Μιλάμε για τρελά πράγματα παιδιά δηλαδή. Πες
11: καλά, δεν είναι απαραδεισόντα. Πας αυτούς εκεί πέρα και περνάς τέλεια.
12: Να σου πω κάτι. Αν αυτή η ιστορία γίνει σειρά, μιλάμε ότι θα χτυπήσει κόκκινο.
11: Ντοκιμαντέρ θα γίνει σίγουρα.
12: Έτσι. Διότι έχει απ' όλα. Έχει. Έχει star system.
11: Ναι, ναι, ναι.
12: Έχει πολιτικά προσώπατα. Έχει ρε παιδί μου πρόσωπα υπεράνω πάση υποψίας. Έχει αστυνομικό και ιατρικό ρεπορτάζ. Και εδώ μαθαίνουμε κι άλλα. Και σεξουαλικές ποινές πολύ έντονες.
11: Αν το άλλο, που εγγενίασε ο άλλος rejuvenation στην Κλειφάδα, που ήμουν εγώ σφουγγάριζα, τι έκανα να πάω εκεί, να μου έχω γίνει σε σταφίδα να μου κάνουν θεραπείες. Που ήταν ο Άδωνης λέει και το εγγενίαζε.
12: Δικό της ήταν κι αυτό.
11: Όχι, ένα άλλο ρε παιδί μου που είναι με τέτοιες θεραπείες.
12: Α.
11: Και είτε μπαίνεις μέσα λέει σταφίδα και φεύγεις.
12: Χλωρίδα και πανίδα.
11: Τσίτα τα γκάζια.
12: Έχεις γίνει χώμα.
11: Ναι.
12: Περίμενε. Σου πλένουν το εντερό. Είναι αυτό που σου πλένουν το έντερο, σου ξεπλένουν τα σηκωτάρια.
11: Σου κάνουν διάφορα. Ναι, βάζουν τη σηκωταριά, την απλώνουν. Τέτοια
12: παιδιά,
11: πράγματα.
12: Είμαστε σοβαροί.
11: Ναι,
12: επικίνδυνα πράγματα.
11: Τώρα το καταλάβαμε. Μέχρι τώρα δεν το καταλαβαίναμε. Και ήταν στην Γλυφάδα, είχαν γίνει τα εγγένεια αυτού του.
12: Πού ήσουν εσύ.
11: Πού ήμουν εγώ. Θα ήμουν μέχρι μια σκούπα. Η φτωχάλα. Δεν τα ήξερα εγώ αυτά. Λοιπόν, κλινική μακροζωία και τη γυριατρική ιατρική.
12: Νάτα.
11: Ήτανε. Το τι δεν κάνανε λέει εκεί πέρα μέσα. Όχι κακά πράγματα, αλλά πράγματα τα οποία έχουν ερωτηματικά. Σου πλένανε τα έντερα, τα σπλινάντερα. Λες να φτιάξουμε μαγειρίτσα.
12: Για κοκορέτσι πηγαίνουμε, παιδιά.
11: Μα τι να πω, ρε παιδιά.
12: Παιδιά, φάτε μια φασολάδα και δουλεύει το έντερο.
11: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο τώρα να σου πει.
12: Φάτε χόρτα με ελαιόλαδο και δουλεύει το έντερο. Που θέλετε να πάτε να το κάνετε και ντουσάκι.
11: Ξέρεις πόσο κάνει το ελαιόλαδο.
12: Γιατί ξέρει πόσο κάνει.
11: Παιδιά, το ελαιόλαδο έχει ξεφύγει κάτι.
12: Άσε μας μωρέ τώρα. Γιατί οι θεραπείες αυτές πόσο έχουνε.
11: Αυτές οι θεραπείες είναι εντάξει τώρα.
12: Τι είναι εντάξει.
11: Είναι για τους πλούσιους.
12: Κοίτα μωρέ, αυτοί βαριώνται, κατάλαβες.
11: Ναι.
12: Πώς πάνε οι γυναίκες, ρε παιδί μου, και κάνουν τα νύχια τους. Πάνε οι άντρες και κάνουν.
11: Κάνουν και
12: οι
11: γυναίκες πηγαίνανε εκεί πέρα και είχαν κάνει. Το μεταξύ.
12: Εγώ πάντως ξέρω ότι περισσότερο άντρες πηγαίνανε.
11: Ναι.
12: Γιατί τον πλένουν τον πισινό τους τόσο πολλοί άντρες.
11: Να
12: μ' αρέσει αυτό.
11: Αυτό μπεγγενίεσαι, λέει ο Νίκος. Ο Νίκος Ακρότης μας λέει ότι αυτό μπεγγενίεσαι ο Άδωνος στην Γλυφάδα είναι ιδιωτική κλινική, μεγάλη παράρτημα πολεμικής εταιρείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και δεν είναι κάποια, λέει, απάτη.
12: Να.
11: Λέει ο Νίκος.
12: Το πλένουν το έντερο.
11: Ναι, αλλά δεν ξέρουμε τι Άραβες. Έχει μέσα. Αρέσει. Δεν είπαμε ότι είναι απάτη. Λέμε ότι αν έχει μέσα. Πώς το λένε, πρακτικές και θεραπείες οι οποίες
12: μπορεί να μην έχει. Μπορεί μακροζωία να γίνεται με.
11: Με τι γίνεται η μακροζωία, πες εσύ τώρα πρέπει να γίνει. Τι σου λένε, ψηφοστρώνα κρεβάτι και σου λένε καλό ύπνο. να σε πούνε, να συνταγωγήσουν μα να κοιμήσουν.
12: Όχι. Σου κάνουν μάθημα, ρε παιδί μου, relaxation.
11: Ναι. Έτσι. Γιατί είναι άλλο μακρο. Κατάλαβες. Δηλαδή, όταν σου λέει για μακροζωία.
12: Το στρες δεν σκοτώνει.
11: Σκοτώνει.
12: Καταπολεμούν το στρες.
11: Πώς το καταπολεμούν, σου χώνουν πέντε. Πώς μπορεί να μου καταπολεμήσει εμένα το στρες τώρα, γενικά λέμε τώρα.
12: Ναι.
11: Μία.
12: Σε βάζει.
11: Τι θεραπεία υπάρχει.
12: Σε άλλο mood σου κουρδίζουν τον εγκέφαλο.
11: Πώς
12: αν
11: το
12: έχει εγκέφαλο, γιατί από ό,τι αποδείχθηκε όλη η ελληνική κοινωνία.
11: Έχει μια μαϊμού, θυμάσαι μια μαϊμού, έπαιζε κάτι πιατίνια. Γιατί κούρδιζε. Πώς θα μου το κουρδίσουν τον εγκέφαλο, θέλω να μου πεις.
12: Θα σου κάνουν meditation.
11: Να, αυτό εντάξει.
12: Ναι.
11: Το meditation δεν είναι απλό. Θέλει θεραπεία. Θέλει θεραπεία. Έχω μπερδευτεί κι εγώ. Θέλει χρόνο για να καταφέρει να κάνει meditation. Μια γνωστή μου είπε. Έχω ακούσει και διάφορα. Αρχίζουν τώρα τα ταλελούλου όλα. Μία λέει τα κατάφερα. Λέει και σηκώθηκα. Λέει ένα πόντο από το
12: έδαφος. Σηκώθηκε από την καρέκλα.
11: Ένα πόντο από το έδαφος.
12: Α.
11: Με το.
12: Πήρε πόντου. Δηλαδή καλλιεργήθηκε και πήρε πόντου.
11: Αυτά οι διαλογισμοί και αυτά θέλουν. Πώς το
12: όλες πια κάνουν meditation αυτά και ακούνε τα τζιτζίκια και τα πουλάκια και μπορεί να κάθονται στο κρεβάτι και να κοιτάνε το ταβάνι. Και αυτό είναι meditation διότι αδειάζει λέει το μυαλό.
11: Ναι, δεν είναι εύκολο να το αδειάσει το μυαλό, παιδιά. Το είχα δοκιμάσει.
12: Καταρχάς.
11: Είχα βάλει στο YouTube που έχει κάτι ξένες. Καταρχήν ήταν ξένες.
12: και δεν καταλάβαινα.
11: Περίμενε. Ήταν μια Αμερικάνα λοιπόν που έκανε πολύ. Δηλαδή σε καθοδηγεί να κάνει λίγο να χαλαρώσει. Και έλεγε close your eyes. Δηλαδή μετά άρχισε κάτι δύσκολα. Και λέω όπα, όπα. Αποσυγκεντρώθηκα να δω τι.
12: Τι μετάφραζε.
11: Τι είναι αυτά που λέει.
12: Όχι,
11: δηλαδή,
12: το άλλο.
11: Δεν λέω και εύκολα.
12: Το άλλο που σου βάζουν νεράκια. Έχει πει τα νερά σου και ακού τα νεράκια. Δεν θε να πα να κάνει πιπί.
11: Δεν κάνει άλλη τίποτα άλλο.
12: Ε?
11: Ναι.
12: Ξέρω ρε παιδιά. Και όλες το κάνουν πάρα πολύ εύκολα.
11: Εντάξει, σε χαλαρώνει μωρέ. Και ένα μασαζάκι σε χαλαρώνει. Και μία meditation σε χαλαρώνει. Και ένα σου τρίφουν το κεφάλι σε χαλαρώνει. Χαλαρώνουν αυτά. Δεν μπορούν. Έχουν και ένα περιβάλλον, όπως είπες πολύ ωραίο, ότι έχουν νερά. Βάζουν κάτι ήχους. Σε μία ταβέρνα είχα πάει εγώ και είχε βάλει.
12: Στην ταβέρνα είχε πάει.
11: Ήταν μία ταβέρνα.
12: Συγγνώμη, παϊδάκια πουλούσα.
11: Ήταν μία ταβέρνα, βρε με παϊδάκι και το πιάνε στο παϊδάκι, το ξέσκιζες. Και ήταν είχε κήπο αυτός.
12: Ναι.
11: Είχε κήπο αυτός. Και έβαζε μία κασέτα, κασέτα λέμε τώρα. Με πουλάκια που γελαϊδούσανε.
12: Τι λες τώρα, γιατί ήθελε να έχει πουλάκια
11: και να νιώσουν στη φύση. Και, και τρώγαμε και να λέω ρε παιδί μου, ακούμε πουλιά και τα βλέπουμε. Και έρχεται τον καρσόν και λέμε να σε ρωτήσουμε κάτι. Επειδή είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα πουλάκια που ακούμε, πού είναι αυτά. Αλλά δεν καταλάβατε, λέει είναι κασέτα. Και ο πατέρας με ενθουσιάστηκε, μου λέει θα την πάρω, μου λέει.
12: Για την κασέτα!
11: Ναι, να την βάλει μπουρλο στο σπίτι.
12: Ναι,
11: να πούμε πουλιά.
12: Να νομίζω ότι είναι στην εξοχή ο άνθρωπος.
11: Ναι, υπάρχουν κασέτα.
12: Η επαφή γιατί με τη φύση ηρεμεί.
11: Δεν κατάλαβες, δεν υπάρχουν στο κινητό απλικέσια. Υπάρχουν
12: απλικέσια.
11: Ναι, για να κοιμηθεί και είναι. Έχει. Ό,τι θε, έχει. Κύμα ωκεανού.
12: Αχ, δεν μπορώ. Κουνιέμαι. Μετά.
11: Περίμενα, σου δώσω όλες τις επιλογές. Έχει κύμα ωκεανού. Έχει κύμα θάλασσας. Έχει κύμα αυτό το που κάνει πλίτσι πλίτσι. Έχει κύμα, έχει τον ήχο του που κάνει το ποτάμι. Έχει καταρά, έχει όλους τους ήχους των νερών.
12: Δεν μπορώ τα νερά, με εκνευρίζουν.
11: Έχει που στάζει βρύση. Α, είναι λευκό στο όριμο, μάλλον.
12: Υπάρχει άνθρωπος που θέλει να στάζει βρύση.
11: Όχι, υπάρχει άνθρωπος που κοιμάται με τον απορροφητήρα όμως.
12: Τι?
11: Αμέ και τα μωρά. Είναι οι λεγόμενοι λευκοί θόρυβοι που μπορεί να αποκοιμήσουν ένα μωρό, λέει.
12: Ο απορροφητήρας.
11: Ο απορροφητήρας.
12: Τι να πω.
11: Αμέ. Τι νόμιζες, προχωρήσεις.
12: Στην εξέλιξη το μωρό το ξέρουμε πως...
11: Δεν ξέρω. Λοιπόν, στο απλικέσιο τώρα έχει. Καταρακτώδη βροχή. Πλίτσι πλίτσι σκαλίζει. Βροχή που πέφτει στο παράθυρο. Βροχή που πέφτει στο τζίγκο.
12: Χαλάζει.
11: Βροχή που πέφτει στη θάλασσα. Χαλάζει. Μετά έχει αεράκι. Μετά έχει αέρα να κοπανάει το παραθυρόφυλλο. Γιατί μπορεί εσύ να έχει να έχεις παιδικά τέτοια, να το θυμάσαι από τότε. Τι άλλους ήχους έχει,
12: τι μουσική βάζεις εσύ?
11: Τίποτα, κοιμάμαι μόνη μου εγώ. Εγώ πίνω μία πέστη.
12: Λουίζα.
11: Όχι.
12: Τι, χαμομήλι.
11: Όχι.
12: Γεροντίστικο. Τσάι.
11: Όχι, ούτε βάλε. Δεν θα το βρούμε τώρα, δεν είμαι καλά, το καταλαβαίνετε.
12: Μάτσα.
11: Όχι, καλά, αυτό που είναι μέσα σιρόπι.
12: Σα σιρόπι.
11: Ναι. Αχ, κόλλησα, Χριστέ μου.
12: Φυτικό είναι αυτό.
11: Μαγνήσιο. Πίνω εγώ μαγνήσιο και
12: αυτό
11: είμαι.
12: Αυτό είναι σαν σιρόπι. Το μαγνήσιο. Υπάρχει, τι μαγνήσιο πήρες?
11: Υπάρχει
12: εσύ
11: σαν σιρόπι που είναι σαν γεύση του σαν γάλα, είναι λευκό.
12: Είναι λευκό και η γεύση
11: του. Υπάρχουν πολλά μαγνήσια και είναι για διαφορετικούς λόγους.
12: Ναι.
11: Αυτό που παίρνω εγώ είναι για να με χαλαρώνει γιατί είμαι λίγο τσιτωμένη.
12: Τι έχεις, τι παθαίνεις?
11: Έχω
12: δηλαδή
11: μία τσίτα, τα γκάρια είμαι.
12: Δηλαδή πάντα οι γέροι
11: άνθρωποι διαβάζω ότι κοιμούνται 5 το ψάκρα. 5 με 6 ώρες.
12: Να σε ρωτήσω.
11: Έχει μειωθεί, πάω στο 4ωρο χοντε να φάσω.
12: Περίμενε. Πας στο κρεβάτι και δεν έχεις πάρει το σιρόπι.
11: Δεν πάω στο κρεβάτι καν.
12: Πες!
11: Ναι.
12: Εάν δεν έχεις πάρει το σιρόπι, τι σου συμβαίνει, πέφτεις στο κρεβάτι?
11: Τίποτα. Καταρχήν, ανοίγω τηλεόραση, έτσι.
12: Ναι.
11: Γιατί, μάλλον λέω δεν θα ανοίξω τηλεόραση.
12: Ναι.
11: Και αρχίζω και γυρνάω στο κρεβάτι σαν το αρνίστη σούβλα. Ναι. Και ανοίγω την τηλεόραση και κάνω ζάπινγκ και δεν έχει τίποτα που να μ' αρέσει. Και σηκώνομαι να πιω νερό.
12: Ναι.
11: Πάω τουαλέτα. Όπως πάω τουαλέτα. Όπως πάω τουαλέτα, βλέπω μία τρίχα στο πηγούνι μου. Λέω κάτσε να την βγάλω. Βγάλω την τρίχα. Μετά βλέπω τα φρύδια μου. Λέω πω τι μαλλί είναι αυτό, ρε φίλε. Κάθομαι, παίρνω το χαδευτάκι, βγάζω
12: και
11: τα φρύδια.
12: Και κάνεις ποτέ μέσα στα μεσάνυχτα.
11: Αφού δεν νιστάζω. Και μετά, όπως είμαι στην τουαλέτα, βλέπω τάμπλετ. Δεν βάζω και να περάσει η ώρα. Να έχω κάτι να περιμένω. Να τελειώσει η πλήση, ας πούμε. Φάζω και την πλήση. Μέχρι να βάλω την πλήση, πηγαίνω, ας πούμε, μέσα. Λέω να κάτσε να αντιάσω και το σακουλάκι του. Να μην στα πολύ. Εγώ μόνο σκούπα δεν μπορώ να βάλω γιατί θα κάνω θόρυβο από κάτω. Και φτάνουμε, έχουμε φτάσει τέσσερις.
12: Έλα, ωραία, πέσε, τέσσερις.
11: Και τι κάνω εγώ τώρα? Για να μην το φτάσω και ξυπνάω κατευθείαν για να έρθω στην εκπομπή. Δεν θέλω. Έτσι δηλαδή, εδώ πέρα να έρθω να πιω καφέ τον πρωινό να τον πίνω στην εκπομπή. Βάζω το ξυπνητήρι 10. Και κοιμάμαι 5,5 ώρες. Όχι 10, 10 παρά τέταρτο. Για να σηκωθώ 10. Και ξυπνάω 10, λες και είναι έξω το χάραμα και εγώ να πάω να πατήσω τα σταφύλια. Δηλαδή είμαι σε κατάσταση, είναι πέρα, σκοτώστε με.
13: Παραπολιτικά 90,1. Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
14: Ποιος καλέ?
13: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
14: Και σε παίρνει αυτή?
13: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
14: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
15: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
16: Είμαι ο Φιλέας.
17: Και εγώ η Φογκ.
16: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
17: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
16: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
17: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
16: Και πώς γίνεται αυτό?
17: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
16: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
17: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
18: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
19: Μα το σημάδι.
20: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
19: Όσο σ' αγαπώ.
20: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
19: Μοιάζει με ένα ψέμα.
20: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης.
4: Παραπολιτικά 90,1.
12: Να σου ο Μπογιατζής, ο υπνοτιστής. Λοιπόν, ο οποίος έχει...
11: Να σου πω κάτι, σαν Μπογιατζής βέβαια. Πάρα πολλά λεφτά επίσης βγάζουν. Δεν βρίσκεις Μπογιατζή καλό.
12: Άρα γιατί είναι. Το άλλαξε.
11: Γιατί είναι πιο είναι το ίδιο να κάβεσαι όλη μέρα, να είσαι μέσα στα χρώματα, να λεβοκατεβαίνεις καλοσχές, να είσαι με τις μπατανόπουρτες και το άλλο να κάβεσαι εκεί πέρα να τον κοιμίζεις τον άλλον. Έτσι.
12: Γκάλα, γκάλα, γκάλα.
11: 250 ευρώ. Τη
12: Παρασκευή στο
11: Λεγκάλα. Με μία συνεδρία, μία ωριτσά, δύο.
12: Λοιπόν,
11: πόσο είναι.
12: Είχε λέει συνεργασία με την κυρία Γκάγκα.
11: Γκάκα.
12: Γκάκα.
11: Την Κατερίνα θα πάρουμε σε λίγο, ναι.
12: Λοιπόν, με την κυρία Γκάκα και είχαν κάνει ένα κοντράτο και στο δεύτερο ιατρείο έκαναν διάφορα εναλλακτικά. Δηλαδή, χοροϊσπερίδες, θεραπευτικές, τραγουδάκια, σκετσάκια, υπνοθεραπείες.
11: Αυτά εντάξει, παιδιά, εντάξει, σκετσάκια, τραγουδάκια είναι ακίνδυνα.
12: Εντάξει όμως, και σε αυτό μπορεί να κορυδεύσει λίγο τον κόσμο.
11: Εντάξει, μωρέ, όχι, γιατί.
12: Έχουμε πήξει στους κότσιαθ. Το έχουμε ξαναπεί, παιδιά. Κότσες είναι επειδή ψάχνουν τους κότσους. Ποιοι θα είναι η πελατεία και βγάζουν, μιλάμε, χρήμα μαύρο, μαύρο και άραχνο.
11: Ναι.
12: Μιλάμε πολύ, πολύ χρήμα.
11: Πολύ. Λοιπόν, η νέα απάτη που κάνουν είναι, που γίνεται είναι ότι με AI μπορεί να κοπιάρουν φωτογραφία, λέω, φωνή φίλου σου, συγγενή σου, συνεργάτη σου και να σε πάρουν τηλέφωνο και να νομίζω ότι σου μιλάει εκείνος και να σου λέει, ξέρω εγώ, είμαι σε τραγική κατάσταση, βάλε μου αυτή τη στιγμή τόσα χρήματα.
12: Στον τάδε λογαριασμό.
11: Στον τάδε λογαριασμό.
12: Γι' αυτό, αν κάποιος άγνωστος σας τηλεφωνήσει, δεν είναι γιατί τον άγγιξε.
11: Όχι άγνωστος. Γνωστός θα σου φαίνεται.
12: Γνωστός που στην ουσία είναι άγνωστος. Αν οποιοδήποτε γνωστός σας τηλεφωνήσει, θα πείτε μισό λεπτό, θα το κλείσετε και θα πάρετε πίσω το δικό σας άνθρωπο,
11: ναι,
12: για να δείτε αν ισχύουν όλα αυτά.
11: Αν σου λένε περίεργα, αν σου λένε πίσω από το σπίτι, αν σου λένε βάλε μου λεφτά, πρέπει να προσέχουμε και αυτά τώρα.
12: Ναι.
11: Και πήραν ένα κοριτσάκι, ευτυχώς το πρόλαβε, και το ρώταγαν αν είναι μόνο του στο σπίτι. Αν έχουν κατοικίδιο. Λέει, έχω λέει μια γάτα. Δεν είναι καλά, τώρα που είπα κατοικίδιο. Είναι ένα βίντεο που δεν είναι AI. Όπου μπαίνει κλέφτης στο εξωτερικό, μπαίνει κλέφτης στο σπίτι και τον περιμένει το σκυλί με μία μπάλα στο στόμα για να παίξουν.
12: Και παίζουνε.
11: Ο φύλακας τώρα, καθόλου φύλακας το σκυλάκι αυτό.
12: Να πω. Λοιπόν, λέει στο μικροσκόπιο το ρολόι των 200.000 ευρώ του Θεοδωρόπουλου που και καλά δεν έχει χρήματα.
11: Ναι.
12: Παιδιά, θα τρελαθούμε.
11: Τι λένε ότι δεν έχουν χρήματα.
12: Λένε
11: τώρα.
12: Ότι δεν έχουν χρήματα. Καλά. Τα ακίνητα, οι τσάντες και οι πίνακες. Και τώρα μπορεί να είναι σε offshore, δηλαδή θέλει πολύ
11: ψάξιμο τώρα.
12: Από την Dr. Hawaii και τον Dr. Βιταμίνη.
11: Ναι.
12: Έδινε, λέει, κάτι βιταμίνες, παιδιά, που κάνανε πανάκριβες, δηλαδή σετ βιταμινών πάρα πολύ ακριβές. Έδιναν συμπληρώματα.
11: Απίστευτα πράγματα. Κορίτσια, λέει, και με βιντεοκλήση γίνεται απάτη, λέει ο Νίκος, που νομίζει ότι μιλάει ο συγγενής σου. Στο τέλος, βιντεοκλήση, τη βλέπεις το πρόσωπο του συγγενής σου.
12: Μπορεί να το έχουν κάνει, να το κάνουν βίντεο και να μιλάει. Γιατί? Μπορεί να γίνεται με τεχνητή νοημοσύνη αυτό. Τι να πω. Σου φαίνεται περίεργο.
11: Α, παιδιά, εντάξει, τότε όντως μπορεί να. Τότε την καταλαβαίνω την κυρίουλα την κακομοίρα που νόμιζε ότι μιλάει ο. Από το αυτοκίνητο ο Ρονάλντο. Έχει μια λογική. Να τα λέμε και αυτά.
12: Λοιπόν, έρχονται καλυστία, βρε. Από φέτος τα καλυστία τα αναλαμβάνει η Εσπρέσο.
11: Έλα!
12: Κατά αποκλειστικότητα. Star Ελλάς, Miss Young, Miss Οδοντό.
11: Οδοντόβουρτσα.
12: Οδοντόπουστα,
11: Είπες Οδοντόπουστα. Σ' ακούσαμε όλοι.
12: Οδοντόβουρτσα, Οδοντόπαστα και παγωμένο χαμόγελο.
11: Μάλιστα.
12: Και εμείς ξυρισμένα μπούτια και επιλέντη.
11: Λοιπόν, βγήκε η Αλαμουντίνα και είπε: Αγαπώ Ελλάδα, αγαπώ.
12: Αγαπή, αγαπή.
11: Και καλά έφαγα, με ταΐσατε, με ποτίσατε, με φωτογραφίσατε, με βολτάρατε, με κάνατε, με κάνατε. Εύχομαι την επόμενη φορά που θα έρθω να βλέπουμε μαζί εδώ να έχουν έρθει όλα όσα ζητάμε στην Ελλάδα και να τα θαυμάσουμε από κοντά.
12: Το θέμα είναι, θα βάλει το χεράκι.
11: Φέξε μου και γλίστρισα.
12: Συγγνώμη, θα βάλει το χεράκι τη ή μόνο ήρθε να μα δείξει την ομορφιά τη. Με τη μαμά της ήρθε, όχι με τον Κλούνι.
11: Ναι, όχι με τη μαμά
12: της. Με τη μάνα.
11: Γλυκούλα η μαμά της ήταν, πολύ κομψή κυριούλα.
12: Έχει πάρμα στα πόδια και πάει σιγά σιγά σε κουρδιστή.
11: Ναι, μωρά, αφού είναι μεγάλη γυναίκα κι εσύ.
12: Ο Κλούνι, γιατί δεν μας τίμησε.
11: Έχει δουλειές ο Κλούνι, δεν μπορεί, δεν προλαβαίνει. Φίλα και τα δίδυμα, ξέρω, εγώ δεν ξέρω.
12: Αλλά... Ω ζευγάρι θα μου άρεσαν να έρθουνε.
11: Και εμένα.
12: Αλλά η μαμά της λέει ότι είναι πολύ δυναμική και ότι είναι πίσω από την κάρη. Η κόρη είναι λίγο μάμαντζερ. Από ό,τι λέγονται.
11: Δεν ξέρω. Ελπίζω πάντως είπε όταν ξαναέρθω τα γλυπτά του Παρθενώνα.
12: Τι ελπίζει.
11: Να βρίσκονται εδώ.
12: Συγγνώμη, το
11: ελπίδα.
12: Πεθαίνει τελευταία.
11: Ναι,
12: συγγνώμη, το δικηγορικό της γραφείο δεν το είχε αναλάβει. Αλλά μετά μας ζητήσανε ένα λογαριασμό από εδώ μέχρι απέναντι και είπαμε άστα καλύτερα. Αν είναι, φτιάχνουμε και καινούρια.
11: Τελικά το έχει αναλάβει αυτή ή το παράτησε. Τι έχει κάνει τώρα. Θέλω να ξέρω.
12: Ήρθε ως UNESCO.
11: Α.
12: Κατάλαβε. Ήρθε να πει γεια σου Ελλάδα. Ήρθε δηλαδή για το ηθικό κομμάτι.
11: Α, να μας γλυκάνει δηλαδή.
12: Αυτή
11: μας,
12: που
11: είναι
12: στεναχωρημένη λέγεται ότι είναι η Ντενίση, γιατί δεν την κάλεσαν στην τελετή αυτή όταν έχει δώσει τέτοιο αγώνα για τα Ελγίνια.
11: Ναι.
12: Τι.
11: Δίκιο έχει και αυτή η μωρέ μου όμως.
12: Δεν ξέρω τι είναι εκεί.
11: Τι είναι, τον ένα πιάτο παραπάνω φαΐ και τι έγινε δηλαδή.
12: Παιδί μου, δεν πήγανε για το φαΐ.
11: Α, γελάω.
12: Δεν πήγανε για
11: όλοι
12: το φαΐ.
11: Όλοι για τη μάσα πάνε. Είτε
12: όχι,
11: είναι...
12: όχι.
11: Δεν λέω Ντενίση.
12: Ο,
11: όλοι
12: περίμενε.
11: Για τη μάσα πάνε. Είτε είναι μάσα κυριολεκτική, είτε είναι μάσα γλιν.
12: Περίμενε.
11: Αφού τώρα.
12: Έγινε πρώτα μία τελετή.
11: Ναι. Εντάξει. Και λέγανε όλοι πότε θα τελειώσει, θα φάμε.
12: Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ πιστεύεις ότι έτσι σκέφτονται?
11: 100%.
12: Τι?
11: 100%. Και ρωτάνε και ο Στάχη πριν πάνε.
12: Λες να με ρωτάνε
11: όλα αυτά τα κυριλίγια και τα αυτά. Τα βλέπεις μια χαρά. Όλα βγαίνει το φαΐ. Πέφτουν τα κυριλίγια από το παράθυρο.
12: Τι?
11: Δεν βλέπεις τι γίνεται. Πέφτουν όλοι σαν τη σαμπαρακούντα.
12: Παιδιά, και έχει πρώτο πιάτο ριζότο με
11: θελεσσινό.
12: Ας πούμε, η μόδα είναι ραβιόλι. Ένα ραβιόλι.
11: Ένα μόνο.
12: Ένα
11: μεγάλο. Πρώτο όμως, σαν πιάτο. Κανελόνι μεγάλο, δεν είναι αυτό.
12: Όχι τόσο μεγάλο.
11: Όχι, αλλά είναι.
12: Ή δύο ραβιόλια, ναι, που έχει μέσα, ας πούμε, αστακό.
11: Ναι. Και τρώει μια μπουκιά δηλαδή. Είναι amuse bouche.
12: Ναι, ακριβώς. Ναι.
11: Μετά.
12: Μετά έχει.
11: Ένα μπιζέλι.
12: Όχι.
11: Α.
12: Μετά έχει δύο καραβίδες.
11: Ναι,
12: δύο,
11: εντάξει.
12: Δύο.
11: Πόσο μεγάλε είναι αυτέ πια, μωρέ μου.
12: Με λίγο τρούφα.
11: Εντάξει, λίγο τα λε και να γελιάζει με το μυαλό σα έτσι. Ναι.
12: Και λίγο χορταράκι, ξέρει να έρθει.
11: Δηλαδή, να πα και τουαλέτα.
12: Ναι.
11: Ναι. Μετά το βράδυ, σπίτι σου.
12: Φέρνουν πολύ ψωμί.
11: Ναι, α, κατάλαβε.
12: Ναι. Και μετά, ρε παιδί μου, μπορεί να.
11: Έχει,
12: μετά έχει, α πούμε, σφυρίδα.
11: Άντε πάλι.
12: Κυρίω πιάτο.
11: Α, τι έχουν πάρει τα ψάρια.
12: Μα η σφυρίδα είναι πολύ καλή και ακριβό ψάρι.
11: Ναι, αλλά δεν πεινά, δεν χορταίνει.
12: Ναι, μπορεί να έχει σφυρίδα και δίπλα, ας πούμε, να έχει αλμυρίκι.
11: Ναι.
12: Με σως πολύ ωραίο.
11: Ναι.
12: Ή με βραστά κολοκυθάκια και δεν ξέρω εγώ τι.
11: Μάλιστα.
12: Καταλαβες. Και μετά έχει ένα πολύ ωραίο γλυκό.
11: Αυτό ήταν όλο. Ένα ραβιόλι μετρημένο, ένα αυτό με.
12: Ναι,
11: με
12: όταν λίγο, έχει 3-4 πιάτα, τι θέλεις, μωρέ και εσύ.
11: Να είναι πιάτα τώρα.
12: Να κάνεις παπάρα
11: για
12: μέσα. Όχι,
11: πηγαίνουν στη Βάρη εκεί πέρα στα μπριζολάδικα να τα
12: έρθουν. Μα δεν
11: έχει.
12: Δεν έχει κομψότητα. Δεν έχει κομψότητα αυτό.
11: Άσε μας καλέ και εσύ.
12: Λοιπόν, radio@parapolitika.gr, τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
11: Έγινε έρευνα και τι ανακάλυψε.
12: Τι?
11: Ότι τα θηλυκά ρινοδέλφινα, τα δελφίνια δηλαδή, παρατηρούν τα αρσενικά και τη συμπεριφορά τους στο κοινωνικό σύνολο των δελφινιών και επιλέγουν ποια θα αποφεύγουν και με ποια θα κάνουν παρέα.
12: Παρέα ή
11: παρέα
12: να συνευρίσκονται.
11: Και παρέα και να, ανάλογα τώρα, ανάλογα. Τα θηλυκά δελφίνια καταλαβαίνουν, λέει, ποια αρσενικά πρέπει να αποφεύγουν από τους ήχους που κάνουν, από τον τρόπο που, από τους ήχους, και επίσης από τον τρόπο που τα προσεγγίζουν άλλες δελφινούλες,
12: δελφινούλες
11: ερωτικά. Και δεν γουστάρουν την επιθετική ερωτική προσέγγιση. Τι ωραία ζώα, τι σοφά ζώα.
12: Είναι έξυπνα ζωάκια τα δελφίνια.
11: Ναι, καλέ. Πανέξυπνα, τα πιο έξυπνα ζώα είναι.
12: Όχι, μου έχεις πει ότι το χταπόδι είναι το πιο έξυπνο.
11: Από τα πιο έξυπνα, δεν είπα το πιο έξυπνο. Το χταπόδι είναι κορυφή.
12: Ναι.
11: Λοιπόν, σήμερα όλοι, ύστερα από τα γεγονότα όλα αυτά με τον πρώην περιφερειάρχη κλπ. Όλοι λένε τι θεάρα είναι η Μαρίνα Σταυράκη, η οποία του έγραψε πού να κατέβεις βρε κακομύρη, και τη ρώτησαν για το σχόλιο και είπε δεν το μετανιώνω. Δεν μετανιώνω που έβρισα εσένα μόνο.
12: Η Σταυράκη τη βλέπω.
11: Θεάρα.
12: Τη βλέπω να κατεβαίνει στο στίβο της πολιτικής.
11: Παιδιά, χαμός έτσι.
12: Να παίρνει το ψηφουλίνι μας. Ο Τούρκος τη λέει για όλα αυτά. Ο Τούρκος.
11: Το έχω καιρό να τον ακούσω αυτόν. Μπας και χωρίσανε και δεν μας το λέει.
12: Λες,
11: ναι, έχω καιρό να ακούσω γι' αυτόν. Λοιπόν, επίσης γίνεται χαμός με τα. Βγήκε η. Εσύ την ξέρεις αυτή την κυρία. Τη γυναίκα, τη Τίνα Κασιδόκοστα. Την ξέρεις.
12: Τη Τίνα.
11: Ναι.
12: Ναι, και.
11: Και είπε. Τη δάκωσαν τα σκυλιά. Ήταν ένας από τους ανθρώπους που τη δάκωσαν τα σκυλιά του, τη Τσιπά. Με περικύκλωσαν, λέει, και με δάκωσαν.
12: Ακόμη την αναζητούν, τη Τσιτσιπού.
11: Ακόμα, έχει φύγει αυτή η Ρωσία, τη βλέπω.
12: Αυτή είναι.
11: Έχει πάρει τον Πούτιν τηλέφωνο.
12: Έχει πάρει τον Πούτιν και του κρατάει τον Πούτιν.
11: Μόλις με είδαν, λέει, έτρεξαν κατευθείαν πάνω μου. Ευτυχώς, λέει, είχα την ψυχραιμία να σταθώ ακίνητη. Κατάλαβα, λέει, ότι είναι εκπαιδευμένα, γιατί τώρα μου άρπαξε το χέρι και τώρα με κύκλωσε. Παιδιά, τι επειδή εκπαιδευμένα να.
12: Επιτρέπεται σε άλλο χέρι.
11: Ναι. Προσπάθησα να μην κάνω, λέει, από το μεσκινήσει, γνωρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει έντονη αντίδραση. Ωστόσο, τα δύο σκυλιά της επιτέθηκαν, τη δάκωσαν και την έριξαν στο έδαφος πριν τελικά απομακρυνθούν. Και λίγο μετά έφτασε το σημείο, λέει, ο προϊστάμενος από το τμήμα. Δεν είναι, είναι τέτοιο, αστυνομία. Αδέσπου των ζώων, ο οποίος είχε επίσης βγει προς αναζήτηση σκύλων. Των σκύλων, όχι σκύλων, των σκύλων. Και έκανε ράματα η γυναίκα.
12: Έχει ράματα για τη γούνα.
11: Παιδιά, δεν είναι δυνατόν.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τι ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, καλώς σας βρίσκουμε στα Παραπολιτικά 90,1. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 4 λεπτά μετά τις 4, είμαι ο Βαγγελής Κιούσης, είναι η κομπή Μότορ Ένα Ταξιδεύοντας, όπως κάθε Κυριακή 4 με 5. Με τον κύριο Νίκο Μπισμπίκη σήμερα απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και τον κύριο Θάνα Σιβούτσινο να επιλέγει τη μουσική που θα ακούσουμε μαζί στα επόμενα σχεδόν 55 λεπτά. Όλους εσάς εκεί έξω να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω mail στη διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Ακολουθώντας τον αγαπημένο σας σταθμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην πλατφόρμα X @parapolitika 901 και στο Facebook Παραπολιτικά 90,1 με ελληνικούς χαρακτήρες όμως. Καλό απόγευμα, πολλές ευχές στους συναδέλφους μου στα περιφερειακά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα των παραπολιτικών σε όλη την Ελλάδα. Ειδικές ευχές στο ραδιοζυγός 100 στα Τρίκαλα, στον ΚΟΣ Έκφραση 97 στην ΚΟ, στον 94,1 στη Λίδα FM στη Φθιώτιδα, στο Σφαιρικό 99,3 στην Αλεξανδρούπολη και βέβαια στον ηχό 102,7 στα Ιωάννινα. www.parapolitika.gr, www.parapolitikaradio.gr. Στη δεύτερη ηλεκτρονική διεύθυνση ακούτε on demand, δηλαδή και μεταχρονολογημένα, τις αγαπημένες σας εκπομπές εδώ στα Παραπολιτικά 90,1.

0: Αναφέρομαι στον κύριο Αντώνη Πρέκα, δημοσιογράφο, συγγραφέα, ραδιοφωνικό παραγωγό, μέλος του Μορφωτικού Συμβουλίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μορφωτικού, να το πω σωστά γιατί εγώ δεν είμαι εκεί, του Μορφωτικού Ιδρύματος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, καλησπέρα σας.
1: Καλώς σας βρήκα και επειδή είναι πολλές ιδιότητες τώρα και η θεραπευτικός.
0: Ναι.
1: Αυτό, ναι.
0: Ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου μου το είχε πει αυτό. Ότι που έλεγα ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, μου λέει και υδραυλικός.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω, είναι κοινό.
1: Όχι, όχι, είναι
0: αστείο.
1: Μια παλιά διαφήμιση.
0: Α.
1: Που έλεγε τώρα και υδραυλικός.
0: Ναι, οπότε. Ο κύριος Πρέκας μας έχει κάνει την τιμή να βρεθεί ξανά εδώ στο Μότρο, ταξιδεύοντας, μιλώντας για την αγαπημένη του Σύρο, αλλά όχι μόνο για αυτή. Σήμερα η αφορμή είναι εντελώς διαφορετική. Ένα νέο βιβλίο με τίτλο «Χίλιες λέξεις για μια φωτογραφία». Συνήθως γνωρίζουμε το ανάποδο.
1: Ναι, το. Καταρχάς να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ εδώ, στον χώρο που βρίσκομαι. Εδώ είναι ο Νίκος, προηγουμένως ο Δημήτρης με το ευωδιαστό όνομα, ο κύριος Μυρίδης,
0: έτσι,
1: και
0: έτσι.
1: Όλοι αυτοί που λείπουν. Ναι, γιατί είναι, εντάξει, ένα σπίτι. Και μάλιστα τον Αύγουστο, τα Σαββατοκύριακα, είχαμε και 2 ώρες αναμεταδόσεις παλιότερων εκπομπών.
0: Παρακαταθήκες είναι αυτές, κύριε Πρέκα.
1: Τέλος πάντων, όπως το πάρει κανείς. τι έλεγα τώρα.
0: Εγώ έλεγα για το βιβλίο, το οποίο είναι εντελώς καινούριο, οπότε καλό τάξιδο.
1: Ευχαριστώ.
0: Από τις εκδόσεις Historical Quest. Mm-hmm. Έναν εκδοτικό οίκο, ο οποίος εξειδικεύεται κυρίως σε βιβλία
1: ιστορίας. Σε ιστορικά, βέβαια. Έχει 15 χρόνια ζωής με ειδικές εκδόσεις ιστορικές, πολύ ενδιαφέρουσες.
0: Αν έπρεπε λοιπόν να συστήσω το βιβλίο, θα τολμούσα να διαβάσω τις...
1: Α, πάμε στην παροιμία, το
0: πάμε,
1: χίλιες,
0: ναι.
1: Ναι, αυτό που, από το οποίο γίνεται η αντιστροφή.
0: Το χίλιες λέξεις και μια φωτογραφία.
1: Ναι, είναι το γνωστό μια φωτογραφία χίλιες λέξεις.
0: Mm.
1: Και έχει να κάνει λίγο με το βιβλίο, αλλά θα πω και έτσι ότι αυτό το βιβλίο... Το δικό μου, ένα από τα πράγματα που θέλει να πει είναι ότι δεν πρέπει να μένουμε στα τσιτάτα, δεν πρέπει να μένουμε στις αποτιμήσεις εν κινήσει, πώς να πω, ούτε στις τελεσίδικες αξιολογήσεις για ανθρώπους και τα λοιπά.
0: Mm-hmm.
1: Ή σε διάφορα ανιστόρητα του στυλ βρισκόμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ναι, γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό που έχει σημασία είναι να, μάλλον αυτό που εν τέλει παρεμβαίνει στα πράγματα είναι διάφορες και σταθερές αλλά και μεταβλητές που λέμε στα μαθηματικά.
0: Uh-huh.
1: Κάποια μικρά και μεγάλα γεγονότα που μπορεί να αλλάζουν τον ρουν των πραγμάτων. Και επίσης θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο κάθε άνθρωπος εν τέλει είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει έναν γενικό κανόνα ο οποίος δεν υπάρχει. Υπάρχει την έννοια λοιπόν.
0: Είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα ο οποίος υπάρχει μόνο για τις εξαιρέσεις.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Να γιατί, τεκμηριώνει
1: ναι, εκείνες. Ναι, δεν υπάρχει. Λέμε ένας γενικός κανόνας, ο μέσος άνθρωπος κλπ. Αυτός ο κανόνας στην ουσία όμως δεν υπάρχει. Και γι' αυτό κιόλας και η ζωή δεν έχει βεβαιότητες.
0: Mm-hmm.
1: Έχει πιθανότητες.
0: Για να γίνω περισσότερο περιγραφικός για όσα πρόκειται να συζητήσουμε στα επόμενα σχεδόν 50 λεπτά, δανείζομαι φράσεις από το οπισθόφυλλο του βιβλίου, 40 στιγμές, 40 ιστορίες, 40 διαδρομές το χρόνο. Κάθε φωτογραφία γίνεται η αφετηρία για χίλιες λέξεις, ακριβώς χίλιες, όσες λένε αξίζει μία. Στα δικά μου μάτια αυτό το χίλιες είναι ένα πολύ βολικό όριο. Εσείς έχετε τεράστια εμπειρία από την συγγραφή και επεξεργασία κειμένων άλλων.
1: Mm-hmm.
0: Άρα μάλλον μου φαίνεται πολύ απλό να βάλετε ένα τέτοιο όριο.
1: Και δικών.
0: Αλλά μου φαίνεται και λίγο ψυχαναγκασμός.
1: Όχι, είναι πολύ. Μεγάλος ψυχαναγκασμός. Αλλά είναι θελητός γιατί σε κάνει να πειθαρχήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή δηλαδή αυτό το όριο των χιλίων λέξεων, γιατί κάθε κεφάλαιο έχει χίλιες λέξεις, ούτε είναι 999 ούτε 1001, χίλιες ακριβώς, κανείς δεν το προσέξει ή θα καθίσει να το μέτρησει, γι' αυτό το λέω και
0: ο εφιάλτης του επιμελητή της έκδοσης μπορεί να είναι αυτός.
1: Ακριβώς. Είναι ένας, αλλά τι γίνεται, επειδή όλα τα πράγματα και στη ζωή και τα λοιπά έχει, και κάθε δημιουργική διαδικασία έχει δύο σημαντικότερες, οι δύο σημαντικότερες διαδικασίες είναι η σύνθεση και μετά οι αφαίρεση. Η σύνθεση είναι δηλαδή μαζεύεις πράγματα, υλικά, και μετά για να μπορέσει να μείνει αυτό που αξίζει τον κόπο είναι να αφαιρείς. Άρα αυτή η διαδικασία του να ο ψυχαναγκασμός του να είναι ακριβώς χίλιες λέξεις με έχει κάνει ενδεχομένως να αφαιρέσω τα περιττά στοιχεία. Βέβαια με αυτό που λέω ανατρέπω και αυτό που είπα. Ας πούμε, πήγα να πω πάντα σε κάθε κείμενο, έτσι, και ποτέ δεν θα το ξεπεράσει, αλλά έχω την αίσθηση ότι το πάντα και το ποτέ είναι οι δυο, θα πρέπει να είναι οι δυο αγαπημένες λέξεις, οι πιο αγαπημένες λέξεις κάθε ψεύτη.

0: Και επειδή παντού υπάρχει ένας μύθος, είναι μύθος ότι είναι κινέζικη παροιμία το χίλιες λέξεις για μια, ή μάλλον μια φωτογραφία χίλιες λέξεις. Στην ουσία είναι ένα εφεύρημα, ένα τσιτάτο.
1: Ένα κλισέ.
0: Ένα κλισέ ενός διαφημιστή Αμερικανού στις αρχές του 20ου αιώνα. Εκεί γύρω στο 11 αυτό. Προκειμένου να πείσει λοιπόν για την αποτελεσματικότητα των κινητών πάνελ στα τραμ και γενικότερα το...
1: την υπαίθρια διαφήμιση αυτή, ακριβώς, τα outdoors που λέμε.
0: Ακριβώς, ναι. Εφήβρε αυτό το τσιτάτο, το οποίο για να το ιδεολογικοποιήσει και να το περιβάλλει με ένα λούστρο έτσι, πώς να πω, ιστορικής
1: αξιοπιστίας,
0: είπε, το απέδωσε αρχικώς σε έναν Ιάπωνα. Ή μάλλον ότι είναι ιαπωνική η παροιμία. Έδωσε λοιπόν σε ένα γραφίστα να του κάνει μια φίσα που να λέει αυτό. Mm-hmm. Όμως ο γραφίστας ήξερε κινέζικα. Και οι άλλοι του είπανε, μα αδερφέ, αυτό είναι κινέζικο. Λέει, εντάξει, δεν χάλασε ο κόσμος. Θα πούμε ότι είναι κινέζικη η παροιμία. Και έτσι πια όλοι λέμε, ή παλιά αυτό, και λέμε ο Κομφούκιος και... Παντού υπάρχει ένας μύθος.
1: Θέλω λοιπόν να σας πω, επειδή το επικαλεστήκατε, ότι αυτός ο γραφίστας στις αρχές του 20ου αιώνα έβλεπε πολύ μπροστά.
0: Ναι.
1: Διότι
0: ναι,
1: κοιτάξτε που βρισκόμαστε σήμερα.
0: Ακριβώς.
1: Στο πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Πηγαίνουμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε περίπου 3 λεπτά για να ξεκινήσουμε με το ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές σε αυτό το βιβλίο. Διότι ο πρωταγωνιστής δεν είναι ο συγγραφέας, δεν είναι ακριβώς οι ιστορίες που υπάρχουν στο βιβλίο, είναι τα πρόσωπα για τα οποία γεννήθηκαν αυτές οι ιστορίες.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1. In the
5: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
7: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι.
8: Έφτασε!
9: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
8: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
10: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
11: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
4: Παραπολιτικά 90,1.

Επανελθόμε, η εκπομπή Μότρο ταξιδεύοντας στα παραπολιτικά 90,1 σήμερα σας Κυριακή, όχι Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου. Κύριε Πισπίκη, Ούγαρη έρχεται μόνον. Όνειρα μικρά ο τίτλος αυτού που ακούμε τώρα, με στιχουργό τον κύριο Αντώνη Πρέκα, ο οποίος βρίσκεται αριστερά μου στο μικρόφωνο, καλεσμένο σήμερα στην εκπομπή με αφορμή το καινούριο του, το πιο πρόσφατο βιβλίο του. Τη μουσική υπογράφει ο Λάμπρος Καρελάς από τα παιδιά από την Πάτρα, για να το λέμε έτσι σωστά.

0: Ο κ. Πρέκας είναι πολύ γραφότατος. Επιστρέφω πάλι στο πιστόφυλλο του βιβλίου με τίτλο «Χίλιες λέξεις για μία φωτογραφία» και δανείζομαι από εκεί φράσεις. Στο περιεχόμενο του βιβλίου επιστρέφουν προσωπικότητες, όχι ως πρόσωπα της συλλογικής μνήμης, αλλά ως αγάλματα φιλοτεχνημένα σε βιβλία και εγκυκλοπαίδειες.
1: Ούτε ως αγάλματα φιλοτεχνημένα σε.
0: Ναι, ούτε ως αγάλματα φιλοτεχνημένα σε βιβλία και εγκυκλοπαίδειες, έχετε δίκιο. Και για να γίνω έτσι πιο συγκεκριμένος, αναφέρω μερικά από τα ονόματα: ο Καβάφης, ο Σολωμός, ο Καζαντζάκης και ο Σκυλιανός, ο Σεφέρης, ο Ελίτης. Μου αρέσει που είναι η Μελίνα και ο Μάνος και όχι η Μερκούρη και ο Χατζηδάκης.
1: Έλε.
0: Ο Βέγκος, ο Ηλιόπουλος, η Καρέζη και ο Μπάρκουλης, η Έλενα Ναθαναήλ, ο Αυλονίτης, η Σαφώνο Ταρά. Είναι μερικοί, φαντάζομαι.
1: Ναι,
0: εδώ.
1: Ναι, από τους 40. Ναι.
0: Για πείτε μου, ποιο ήταν το κριτήριο για να είναι εκείνοι κάποιοι από τους 40 και όχι κάποιος άλλος.
1: Θα έλεγα ότι στο τέλος το ότι είναι 40, συν μία είναι, γιατί υπάρχει άλλο ένα κεφάλαιο. Ήταν όχι, ας πούμε, τυχαίο, υπό την έννοια ότι θα μπορούσαν να είναι γραμμένες 100 ιστορίες τέτοιες, 200 με βάση τις σημειώσεις, αλλά έτσι έγινε. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτό που προσπαθώ με αυτά τα πρόσωπα και με αυτές τις ιστορίες είναι να δούμε τη ζωή αυτών των ανθρώπων πίσω και μπροστά από κλειστά και ανοιχτά παράθυρα, ας το πούμε έτσι, και να τους προσεγγίσουμε ως ανθρώπους και όχι μόνο ως στερεότυπα που είναι καταγεγραμμένα, και έτσι θα ανακαλύψουμε ότι και η μία ιστορία και οι κάθε οι ιστορίες μεταξύ τους συνομιλούν, αλλά και ότι εμείς μέσα από αυτές τις ιστορίες μπορούμε να βρούμε ένα κομμάτι της δικής μας, γιατί μια φωτογραφία μπορεί να παγώνει τον χρόνο, αλλά δεν τον σταματά. Γιατί ο χρόνος είναι ένα ίχνος, ένα αποτύπωμα σιωπηρό, το οποίο παραμένει αέναο στο χρόνο. Και έτσι δένει τις ζωές όλων με την ανθρώπινη ύπαρξη. Αυτό είναι δηλαδή το ζητούμενο. Και θέλω να δω αυτά τα πρόσωπα, λοιπόν, να δούμε αυτά τα πρόσωπα από μια άλλη σκοπιά. Να τα δούμε ως ανθρώπινες υποστάσεις που οι μεταβλητές, όπως είπαμε, μπορεί να έχουν αλλάξει τα στοιχεία της ζωής της. Και ότι γι' αυτό ότι δεν υπάρχουν. Γι' αυτό ξεκινάω από τον Καβάφη, για παράδειγμα, που λέει αυτό που λέμε, δηλαδή η ειδική της εποχής, οι περισσότεροι πλην ελαχίστων, λέγανε ότι είναι ένα επικαιρικό φαινόμενο και τέλος πάντων και μέλεται να χαθεί, όπως άλλοι ποιητές, έγραφε πώς το λέγανε, της αριστεράς ο διανοητής, ότι θα χαθεί όπως ο Παράσους και διάφοροι άλλοι ποιητές. Αλλά δεν ήρθε ποτέ αυτή η εποχή που εχάθη το έργο του Καβάφη. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εν τέλει από την ιστορία που βγαίνει δεν ήταν σε αυτό που λέμε στην πεπατημένη ή στο political ορθόν της εποχής του, ας το πω έτσι. Έχει και ξεκινά από εκεί η ιστορία. Ο Καβάφης, λοιπόν, ο οποίος είχε γεννηθεί 23 Απριλίου και είχε πεθάνει 23 Απριλίου, δεν έχει σημασία η χρονολογία.
0: Σημαντική ημερομηνία, πολύ σημαντική.
1: Ναι, 23 Απριλίου. 23 λοιπόν Απριλίου του 33, ναι, που ήταν η τελευταία, ζήτησε, του δώσαν ένα λευκό χαρτί, έβαλε μία τελεία στο χαρτί, έκανε ένα κύκλο, το έκλεισε και μετά από λίγο πέθανε.
0: Μάλιστα.
1: Τον θάψανε το ίδιο απόγευμα.
0: Υποθέτω ότι αναζητήσατε τις φωτογραφίες, δεν ξεκίνησαν τα πάντα από τη φωτογραφία.
1: Όχι, όχι. Έχοντας τη φωτογραφία, για παράδειγμα τώρα τον Καβάφη, είναι σε μια φωτογραφία μικρό παιδί, ντυμένος κοριτσίστικα στο κέντρο, τον έχει βάλει η μάνα του πάνω σε μια βιενέζικη καρέκλα και δίπλα είναι δύο από τα αδέρφια τους, από τα αδέρφια του, και με αφορμή αυτή την φωτογραφία πλέκω την, μιλάω για την ιστορία του Καβάφη, ο οποίος ήταν και λίγο, όχι λίγο, έως πολύ ήταν εκεί στην Οδό Λέψιους, ας πούμε, για πολλά χρόνια που έζησε, τα τελευταία πολλά χρόνια της ζωής του ανάμεσα στα πορνεία, ανάμεσα στους σκάου, βγαίνοντας το βράδυ κρυφά από τη μάνα του για να ζει την
0: πραγματική ζωή,
1: τη ζωή του, ναι, με το πιωτό, με το τζόγο, με όλα αυτά τα πράγματα. Ήταν μια πολύ ιδιόμορφη προσωπικότητα, και τα τελευταία χρόνια είχε χτυπηθεί από καρκίνο και είχε τραχεοτομία από εκεί. Λοιπόν, έβαφα από μικρό στα μαλλιά του κτλ. Οπότε όταν τον επισκέπτονταν οι θαυμαστέ του από την Αθήνα, όταν δεν τους πολύ πήγαινε πολύ, και για να μην χάνει και αυτή την αίσθηση της γοητείας που είχε, δεν χρησιμοποιούσε ηλεκτρικό φως, έπαιρνε τη λάμπα του πετρελαίου ή το αυτό και την έβαζε, όταν δεν τον ήθελε τον συνομιλητή του, την έβαζε μπροστά στα μάτια του συνομιλητή, και αυτός ήταν στο ανάκλητρο ώστε να μην έχει την εικόνα του, δηλαδή να είναι έτσι, να τον τρώει το σκοτάδι, ας
0: πούμε. Αθέατος.
1: Ναι. Και όταν βαριόταν καλή ώρα, όπως εμένα μιλούσε πολύ ο συνομιλητής, είχε ένα μπολάκι με ελιές και έλεγε στον αυτόν, τσιμπάτε μία ελιά.
0: Για να τον διακόψει.
1: Για να τον διακόψει, ναι. Και να κερδίσει χρόνο να φάει και να, την ελιά και να φτύσει το κουκούτσι. Όταν λοιπόν, αφού έφτυνε το κουκούτσι, συνέχιζε ο άλλος και μιλούσε, του λέγε, μία ακόμη ελίτσα θα πάρετε.
0: Μέχρι να τελειώσουν οι ελιές στο μπολάκι.
1: Δεν ξέρω, ναι.

0: Ανέφερα νωρίτερα από το πιστόφυλλο του βιβλίου σας καμιά δεκαπενταριά ονόματα. Υπάρχουν όμως άλλες ιστορίες που εμένα μέσα στο βιβλίο μου έκαναν εντύπωση. Αναφέρατε νωρίτερα τη λέξη μάνα. Και εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η φωτογραφία του Μάνου Κατράκη με τη μάνα του.
1: Ναι, ναι.
0: Προφανώς και δεν θα μπορούσα να έχω δει ξανά πουθενά άλλου αυτή την φωτογραφία και αυτή την ιστορία. Δεν είμαστε όμως εδώ για να μου περιγράψετε τις ιστορίες ή τουλάχιστον τις περισσότερες από τις ιστορίες σε αυτό το βιβλίο, αλίμονο. Υπάρχουν φωτογραφίες οι οποίες νομίζω ότι είναι μοναδικές. Ο Νίκος Γκάτσος, ας πούμε, και ο Σωτήρης Μουστάκας στο κυνήγι του τυχαίου.
1: Ναι, ο Νίκος Γκάτσος και ο Σωτήρης Μουστάκας, παρότι θεωρητικά.
0: Φαινομενικά,
1: κανείς,
0: ναι.
1: Φαινομενικά,
0: καμία σχέση.
1: Ναι. Αυτό που τους συνέδε, πέραν τις μεγάλες φιλίες και τα λοιπά, ήταν η ρουλέτα. Mm. Ήταν αυτό το κυνήγι του τυχαίου, όπως το λέμε. Και μέσα έχει, πώς να πω, τις υπόγειες διαδρομές αυτού του πράγματος που εννοούμε. Τώρα βλέπω, λέγαμε τώρα για περίεργες συμπεριφορές και τα λοιπά. Ας επιστρέψω στο Σολομό. Ο Σολομός, λοιπόν, ο οποίος στην ουσία οι δαίμονες και τα αυτά τον κατέτριχαν σε όλη τη ζωή, που ήταν απότοκο μιας οργής, ενός θυμού που είχε κυρίως με τη μητέρα του για τον τρόπο, γιατί ήταν νόθο παιδί, αλλά δεν ήταν αυτό που έτσι, του ενός κόμι και τα λοιπά, και η παραδουλεύτερα η μάνα του. Μετά μπήκε σε μια περιπέτεια αναδικαστικού αγώνα. Ο Σολομός, ας πούμε, ήταν πάντα οργισμένος. Για παράδειγμα, όταν έκανε βόλτα στην Κέρκυρα, είχε απαγορεύσει στους φίλους του, όταν τον έβλεπαν, να τον χαιρετάνε πρώτοι. Σε έλεγε, εγώ θα σας λέω πότε θέλω να μου μιλήσετε.
0: Ωραία.
1: Ναι. Οπότε όταν ένας νεαρός Ιταλός ή στο καλό τουρίστας εκεί στην Κέρκυρα τον γνώρισε, για κάποιο λόγο τον θαύμασε και πήγε να τον
0: χαιρετήσει,
1: του δώσε ενώπιον όλων ένα φούσκο χαστούκι κανονικό. Δεν ξέρουν πού να κρυφτεί ο Φουκαράς. Ο οποίος, βέβαια, ο Σολομός, να πούμε, εντάξει, είναι διάφορα και για την σεξουαλικότητά του και και. Όμως, να πούμε ότι το μεγάλο του πάθος ήταν το πιωτό. Από μικρό συνήθιζε να πίνει. Κάποια στιγμή, λοιπόν, αποφάσισε να το κόψει. Έκανε και μία σπονδί στη θάλασσα ότι κόβω το ποτό. Όμως, όταν υπήρξε μία επιδημία χολέρας και βγήκε ο αστικός μύθος ότι το κρασί, το πιωτό, είναι αντίδοτο για την επιδημία, την πανδημία, βρήκε αυτή και άρχισε να πίνει. Στο τέλος έπινε μέχρι και κολόνια.
0: Μάλιστα.
1: Όταν δεν είχε.
0: Σκεφτείτε την εξάρτηση.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλήσατε για 40 συν 1 ιστορίες,
1: ναι, ναι.
0: Άρα 41.000 λέξεις,
1: ναι, ναι.
0: Για να είμαι όσο ακριβής είστε εσείς στο εξώφυλλο του βιβλίου σας. Ναι. Περιγράψατε πώς έγινε περίπου. Πώς έγινε η επιλογή.
1: Έχω αφήσει σε κρεμότητα το Κατράκι με τη μητέρα.
0: Θα επανέλθω σε αυτό. Ναι. Θα επανέλθω, γιατί μου έκανε κάτι εντύπωση.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να μου πείτε ποιος ήταν αυτός που σας πλήγωσε περισσότερο που τον αφήσατε απ' έξω. Γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι σταματήσατε μόνο σας το 41. Έτσι. Πρέπει να υπήρχε μια διάθεση.
1: Ναι, δεν είναι θέμα. Υπήρχαν πράγματα και νομίζω ότι αν πάει καλά θα. Πώς να πω.
0: Θα συνεχίσουμε με άλλη 40.
1: Ναι, ναι, 40, μπορεί και 50. Όχι, υπάρχουν πτυχές από τις ιστορίες των ανθρώπων και την προσωπική τους περιπέτεια που θα ήθελε κανείς να τις πει για να βγουν στο πλαίσιο αυτό που είπαμε. Δεν θα έλεγα ότι είναι ένας συγκεκριμένος. Είναι πολλές ιστορίες που δεν χωρέσανε και με. Τέλος πάντων, θα έλεγα μακάρι να υπήρχε. Δηλαδή,
0: στο
1: Χρήστου,
0: λοιπόν,
1: του, ναι. Χρήστου του Ευθυμίου, του παλιού κωμικού, που ένας βλάκας και και μισός. Η τραγική ιστορία του Παντελή Ζερβού. Μάλλον τυχές από την ιστορία της ζωής του. ήταν της οικογένειας Μιλιάδη. Είναι πάρα πολλές οι ιστορίες αυτές που θα ήθελα κάποια στιγμή να τις πω. Να πω δηλαδή αυτά τα μικρά πραγματάκια που τη σημάδευσαν.
0: Λύστε μου μια απορία. Βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα, λοιπόν, στην εποχή του διαδικτύου, εδώ και δεκαετίες πια. Mm. Γιατί μπήκατε στον πειρασμό να γράψετε ένα βιβλίο και όλα αυτά δεν τα αποτυπώσατε σε μια ιστοσελίδα? Χωρίς όριο, χωρίς χρονικό περιορισμό.
1: Όχι, ήθελα να υπάρχει, είπαμε, ο περιορισμός. Είναι ένα. Ένα δεύτερο, παρότι στοιχεία από αυτά τα κείμενα, οι πληροφορίες κτλ., κατά καιρούς έχουν δημοσιευθεί είτε σε στήλες μου, σε στήλες που είχα στις εφημερίδες, είτε αυτό. Όμως, μπορεί να ίσχυε ότι μια φωτογραφία ίσον χίλιες λέξεις. Σε μια περίοδο όμως, όπου η φωτογραφία ήταν σπάνια, με αυτή την έννοια λέω γιατί ήθελα να πάω στο χαρτί και στο βιβλίο και να μιλήσω αντί να δείξω την εικόνα. Λοιπόν, με αυτή την έννοια και πριν από 30-40 χρόνια, η δύναμη της εικόνας, η οποία παραμένει, ήταν όμως πιο ουσιώδης, γιατί η φωτογραφία, η εικόνα ήταν πιο σπάνια από το λόγο. Έτσι δεν είναι, δεν μπορούσες. Τώρα λοιπόν, μετά τα iPhone, μετά τα smartphones, μετά όλα αυτά, selfie που λέμε, και ζούμε τη δικτατορία της εικόνας. Είναι σαν να έχει ο κόσμος μια διάθεση ή τέλος πάνω σε κάποιους η πεποίθηση ότι δεν υπάρχω αν δεν υπάρχει εικόνα μου. Έτσι δεν είναι. Περάσαμε τη δύναμη της εικόνας στην εποχή του διαδικτύου, της πρώτης εποχής και του MTV, ας πούμε, το καθιέρωσε, και έχουμε φτάσει σε αυτή τη δικτατορία που είναι μόνο εικόνα. Όμως, επειδή πια μέσα σε αυτό τον πληθωρισμό, μέσα σε αυτή τη δικτατορία της εικόνας, οι εικόνες έχουν χάσει την αρχική τους δύναμη, με αυτό το βιβλίο είναι μια πρόταση να πω ότι stop, να αρχίσουμε να ξαναμιλάμε. Να αρχίσουμε να εφευρίσκουμε τον τρόπο να διαλεγόμαστε, να συνομιλούμε. Άρα αυτό ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι πρέπει να ξαναδώσουμε σημασία στην επικοινωνία. Στην επικοινωνία μέσω του διαλόγου.

0: σε μένα που αρέσει πολύ να διαβάζω πίσω από τις λέξεις, εντύπωση δεν κάνουν μόνο οι ιστορίες και ο τρόπος που είναι γραμμένες, αλλά και τα άλματα που έχει αυτό το βιβλίο. Για παράδειγμα, μιλήσατε νωρίτερα για τον Καβάφη, τον οποίο εγώ δεν τον έζησα. Ωστόσο, εγώ στην εφηβεία μου έζησα την Κατερίνα Γόου.
1: Ναι.
0: Και εδώ υπάρχει μια ιστορία για εκείνη. Πώς κάνατε αυτά τα άλματα στον χρόνο?
1: Μα είναι, θα έλεγα βέβαια, κάποιος συνάδελφος είπε ότι αυτό είναι ένα καλλιδοσκόπιο, ας πούμε, του 20ου αιώνα. Μα πίσω από τα πρόσωπα και τους μύθους και τα στερεότυπα που τα συνοδεύουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, το Σολομός, ο Καβάφης, ο σημαντικότερος ίσως Έλληνας ποιητής και ο πιο επιδραστικός στον κόσμο κτλ. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να συνομιλήσουν οι ιστορίες τους. Γιατί δεν έχει αυτό, δηλαδή, ότι θέλω να μιλήσω πίσω από τα στερεότυπα αυτό που είναι και να τους δω ως απλούς ανθρώπους. Σαν να αφηγούμε μια ιστορία δική μου, μια ιστορία του ανθρώπου που μίλησα, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε ένα πάρκο, του ανθρώπου μπορεί να συνάντησε, ενός μικρού ή ενός μεγαλύτερου ανθρώπου. Αυτό που θέλω να δείξω ότι είναι στην ουσία οι ιστορίες των ανθρώπων ίδιες, οι περιπέτειες της ύπαρξης είναι η ίδια, η περιπέτεια της ύπαρξης για όλους. Και αυτό. Και το τι θα γίνει στο τέλος, κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει. Έτσι δεν είναι. Ούτε ξέρεις, ούτε επίσης ο καθένας από όλους αυτούς που μιλάμε τώρα, όταν ζούσε, ενδεχομένως δεν είχε στο μυαλό του ότι θα γίνει αυτό το οποίο νομίζουμε, ή τέλος πάντων αυτό που μας έχει παραδοθεί, ας το πω έτσι, θεωρητικά. Αυτό είναι. Ότι είναι η ουσία της ζωής του καθενός που μπορεί να επηρεάσει εν δυνάμει ακόμα και το μυς της ζωής, ας πούμε, και να αφήσει επάνω το στίγμα του ανεξίτηλα. Πότε κανείς δεν το ξέρει.

0: Να και μια ενδιαφέρουσα ερώτηση. Το βιβλίο περιέχει ιστορίες, λέει, ερώτηση για ανθρώπους που δεν είναι πια κοντά μας, δεν είναι ανάμεσά μας.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: ναι.
0: αυτό?
1: Γιατί υπάρχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα με τους ανθρώπους οι οποίοι...
0: Οι ζώντες.
1: Ναι. Από την άλλη, οπότε θα έπρεπε να έχεις και την συνένεση. Τέλος πάντων, είναι πολλές φορές τα όρια του τι πρέπει να πω, είτε δεν πάντα υπάρχει βέβαια ο σεβασμός, είτε κάποιος είναι παρόν, είτε είναι απόν. Και από την άλλη, επειδή δεν... δηλαδή, οι άνθρωποι που είμαστε παρόντες ακόμα δεν έχει πώς να πω γραφτεί ή τέλος πάντων δεν έχουν περάσει δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να πούμε ότι αντιπροσωπεύουν ένα αρχέτυπο ή οτιδήποτε, έτσι δεν είναι, όλα είναι σε μια μεταβλητότητα, ας το πω, εν κινήσει. Οπότε θα το δούμε, γιατί εδώ, παρότι δεν θέλω να κάνω αποτίμηση, αλλά θέλω να κοιτάξω τις ιστορίες αυτές που νομίζω, με ζωές ανθρώπων που νομίζουμε ότι okay, και έτσι είναι, που έχουν τελειώσει το περπάτημά τους σε αυτή τη ζωή, έτσι δεν είναι?

0: Να και άλλη ερώτηση.
1: Συγγνώμη, υπάρχει και κάτι άλλο. Ότι για αυτούς τους ανθρώπους είμαι βέβαιος ότι και αύριο θα ενδιαφέρουν οι ιστορίες τους. Για εμάς που είμαστε εδώ, δεν είμαι βέβαιος αν αύριο θα.
0: Απολύτως κατανοητό. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Φιλομετρώντας το βιβλίο, πέφτω πάνω σε μια ιστορία. Δεν θα σας πω πια, θα έρθει μέσω της ερώτησης το ποια είναι. Είστε Συριανός. Για το Μαμβακάρι, γράψατε κάτι σε αυτό το βιβλίο?
1: Όχι. Παρότι θα ήθελα και έχω έτοιμη ιστορία, απλώς δεν χώρεσε.
0: Εκεί θέλω τώρα να καταλήξω. Ναι. Δεν γράψατε για τον Μάρκο Μαμακάρη, γράψατε για τον Γιάννη Παπαϊωάννου όμως.
1: Ναι. Ο Γιάννης ο Παπαϊωάννου είναι και αυτός ένας από.
0: Μορφή.
1: Μορφή και μια προσωπικότητα, τέλος πάντων, που ένα χαρακτηριστικό της θέλω να αναδείξω, παίρνοντας αφορμή τη μέρα ως αφορμή και αρχική, ας πούμε, αυτή τη μέρα που πέθανε ο Μπαρμπαγιάννης. Ο Παπαϊωάννου, ο οποίος, ξέρετε, ήταν μέχρι τα ξημερώματα ενεργός αυτό.
0: Στο
1: πάλκο με παραγγελίες και τα λοιπά. Και όπως κάθε μέρα πήγαινε να πάρει το ferry boat για να πάει στην Σαλαμίνα που είχε εξοχικό για την οικογένειά του. Τον πήρε ο ύπνος στο τιμόνι και τράκαρε. Και έτσι τελείωσε η ζωή. Και από εκεί ξεκινάω, λοιπόν, τι έγινε μετά το θάνατό του, πόσο Καζαντζίδης έδωσε εντολή να γράψουν ένα τραγούδι για αυτόν και τι τον συνέδε, πόσο ο Μπαρμπαγιάννης είχε βάλει πλάτη για να
0: κάνει ο Καζαντζίδης την καριέρα που έκανε.
1: Για να ξαναπεράσει δίσκο, γιατί του το είχαν κόψει. Και τέλος πάντων ο Μπαρμπαγιάννης μετά, πως μπροστά στο Μεταξά πήγε με τον Μπουζούκι για να ακυρώσει την απαγόρευση να ακούγονται ρεμπέτικα και διάφορα πράγματα που, αν θα τα δει κανείς, χωρίς να φαίνεται ότι να συνδέεται με το άλλο, υπάρχει μια υπόγεια διαδρομή που τα ενώνει και βάζει έναν ότι ήταν ένας άνθρωπος που έπαιρνε τη ζωή έτσι όπως ερχότανε, όπου νόμιζε παρενέβαινε και άφηνε μετά να εκμεταλλευτεί τα πράγματα όπως ερχόντουσε, να σου το πω.
0: Έρχεται τώρα το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Μένετε εδώ σε περίπου 3-4 λεπτά. Περισσότερα στοιχεία από αυτές τις 41.000 λέξεις.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουβαράς.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Τι ακούμε, κύριε Πρεκά?
1: Ναι, ακούμε ένα τραγούδι σε μουσική του Γιάννη του Νικολάου, γνωστό και από τους Λαθέρ Πιβάτες, που το τραγουδάει με τον Πάνο τον Κατσιμίχα, και τα λόγια είναι δικά μου, η στίχη είναι δική μου.
0: Επιστρέφω στο βιβλίο «Χίλιες λέξεις για μια φωτογραφία», αφορμή για τη σημερινή μας συνάντηση. Ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα και παρουσιάστηκε πρόσφατα στο Φεστιβάλ Βιβλίου εδώ στην...
1: Ναι, στο Παιδίον του Άρεως.
0: Στην Αθήνα. Αναφερθήκαμε νωρίτερα στο Μάνο Κατράκη. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση στην αρχή της ιστορίας είχε να κάνει με μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της προσωπικής του ζωής. Αυτή η στιγμή, που δεν είναι μία, είναι δύο της προσωπικής του ζωής, δηλαδή οι δύο γάμοι του πριν καν κλείσει τα 25 του χρόνια,
1: και δεν συνδέεται. Το τρίτο.
0: Δεν συνδέεται με τη φωτογραφία που έχετε επιλέξει, τον ίδιο με τη μητέρα του?
1: Όχι, συνδέεται υπό την εξής έννοια. Ο Κατράκης, επειδή ο πατέρας του, τέλος πάντων, έμπορος και τα λοιπά, τους δεν ασχολιόταν μαζί του και τα λοιπά, από μικρός ανέλαβε την ευθύνη της οικογένειας.
0: Μάλιστα.
1: Η μάνα πρώτα, η μάνα γι' αυτό λέω έχει σημασία, οι αδερφές και τα λοιπά. Και υπήρξε μικροπαντρεμένος. Υπήρξε μικροπαντρεμένος, μάλιστα η δεύτερη γυναίκα του ήταν έγκυος στην κατοχή και έχασε και δίδυμα. Δεν είναι γνωστό πολύ αυτό το πράγμα. Εδώ λοιπόν η ιστορία του Μάνου του Κατράκη έχει, γιατί όπως είπαμε, η ζωή του ήταν πάντα να προστατεύει τη μάνα του, και ήταν η μάνα του μια κριτικιά που την άκουγε για το κάθε τι. Είναι γνωστό κιόλας ότι την πήρε και τον πήρε τηλέφωνο όταν οι κομμουνιστές κάναν την... που του ζητούσε να κάνει τις δηλώσεις μετανοίας που λέμε, ας πούμε, των κοινωνικών φρονημάτων, του είπε, πρόσεξε, αυτό δεν θα το υπογράψεις εσύ, έτσι. Άρα η μάνα είναι κομβικό στοιχείο στη ζωή, δηλαδή, και μοιάζουν κιόλας του Μάνου του Κατράκη. Εδώ λοιπόν συνδέω περισσότερο, η ιστορία του Μάνου του Κατράκη έχει να κάνει με την... θα έλεγα πολύ καρμική σχεδόν σχέση που είχε με τα άλογα. Ο Κατράκης λοιπόν, όταν ξεκίνησε, μάλλον κηρύχθηκε ο πόλεμος, πήγε στο, ήταν στο Ιππικό. Και όπως τον έβλεπε στη πρώτη ξεκινήση για τον μέτωπο ένας φίλος του ηθοποιός, του είπε, άρε Μάνου, ίδιος ο Άης Γιώργης ο Καβαλάρης είσαι πάνω στο άλογο, έτσι. Και η συγκυρία το έφερε ώστε όταν πήγε στο μέτωπο και τον έστειλε ο διοικητής του να πάει να δει για δύο Έλληνες, ας πούμε, πολεμιστές που κάπου ήταν χαμένοι, πήγε με το άλογο και γυρνώντας περνάει ένα αυτοκίνητο δίπλα στο μέτωπο, λέμε τώρα, το άλογο διστροπεί και πέφτει, ήταν στο χείλος του γκρεμού. Και για καλή του τύχη έπεσε, τραυματίστηκε το άλογο και έπεσε, αντί να πέσει στον γκρεμό, έπεσε από την άλλη μεριά, όμως πλακώνοντας το Μάνο τον Κατράκη, σχεδόν θα ήταν θανάσιμη αυτή
0: η
1: πτώση. Και για πολλές ημέρες και τα λοιπά, θεωρείται αγνοούμενος μέχρι και σκοτωμένος στο μέτωπο. Οι δικοί του, όπως και οι σύντροφοί του, δηλαδή οι συμπολεμητές του, νομίζαν ότι έχει πεθάνει. Μάλιστα οι δικοί του έμαθαν ότι ζει αφού γύρισε από το μέτωπο. Ο ίδιος ο Κατράκης δεν λέει, εντάξει, σώθηκε με έναν τρόπο αυτό. Ο ίδιος δε ο Κατράκης λέει ότι μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές που ήταν στο μέτωπο ήταν όταν μπήκανε βλέποντας σε μία άλλη στιγμή πάλι ένα άλογο πάνω του, ένα σχήμα έτσι
0: αυτό,
1: ακαθόριστο, που στην ουσία ήταν ένα πουλί που του έτρωγε τη σάρκα και αναγκάστηκαν να το κάνουν ευθανασία του άλογο, ότι ήταν πιο συγκλονιστική αυτή τη ζωή του. Η σχέση του με τα άλογα, πέραν τούτου, και μάλιστα επειδή ο Άγιος Γιώργης θεωρείται και ο Άγιος με τις νέα Αναστάσεις, mm-hmm. έτσι, ήταν σαν να αναστήθηκε από την αυτή του αλόγου, τέλος πάντων αυτή που είπαμε η πρώτη φράση. Η σχέση τους με τα άλογα στο τέλος της ζωής του ήταν σχεδόν, όχι ήταν αυτοκαταστροφική. Η εξάρτησή του από τον κάθε λογής τζόγο και κυρίως τις υποδρομίες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι που συνδέει, θέλω να πω.
0: Οδεύοντας προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, έχω δύο ακόμη ερωτήσεις στο μυαλό μου. Η μία φέρνει την άλλη. Ξεκινώ από το γεγονός ότι για τις περισσότερες, φαντάζομαι, από αυτές τις ιστορίες, οι περισσότερες από αυτές αναφέρονται σε άτομα που δεν γνωρίσατε προσωπικά.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν όμως και ιστορίες που γνωρίζω ότι αναφέρονται σε άτομα που γνωρίζατε προσωπικά ή ήταν και φίλοι σας.
1: Ναι.
0: Αυτές οι ιστορίες δεν είναι πιο συναισθηματικά φορτισμένες για σας?
1: Δεν ξέρω. Επειδή έχω μάθει να ζω με όλους αυτούς τους ανθρώπους μέσα από τις ιστορίες, έστω και αν είναι που τις διαβάζω ή που... όχι. Πολλές φορές, δηλαδή, με συναπάζει τόσο ιστορία που δένομαι και με την ύπαρξη του ανθρώπου και σκηνούμε κατά τον ίδιο τρόπο. Εντάξει, όταν έχεις γνωρίσει, βέβαια πολλές φορές είναι και η συνθήκη που έχεις γνωρίσει κάποιους ανθρώπους, υπάρχει μια μεγαλύτερη νοσταλγία, ας το πω. Νοσταλγία.
0: Και θέλω να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή με έναν άνθρωπο που εσείς γνωρίσατε καλά και εκείνος σας γνώρισε καλά. Μου αρέσει πάρα πολύ η αρχή αυτής της ιστορίας. Ο αρχαίος Έλληνας είναι ωραίος, αθλητικός, με νου και σώμα υγιές. Ο διαχρονικός Έλληνας είναι και αυτός ωραίος σαν Έλληνας, σαν τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, τον Αθανάσιο Διάκο, σαν τον Σίμωνα Μπολιβάρ. Ο νεοέλληνας πώς είναι? Σαν τον Θανάση Βέγκο, σκονισμένος. Εδώ θέλω να μείνω, στο σκονισμένος, και να κλείσουμε με αυτό σε σχέση με τον νεοέλληνα. Πώς το σκεφτήκατε αυτό? Γιατί σκονισμένος ο Θανάσης Βέγκος και ο νεοέλληνας?
1: Ο Θανάσης, ο Βέγκος, πέραν της μεταφοράς, ας πω, του σχήματος, έτσι, το σκονισμένο, είχε μία σχέση με τη σκόνη. Δεν μπορούσε να την αντέξει τη σκόνη. Προτού ξεκινήσει το γύρισμα, ώρες πριν πήγαινε και ξεσκόνιζε όλο το πλατό, σε όλα τα σημεία.
0: Τι λέτε τώρα?
1: Ναι, είχε μία απέχθεια με τη σκόνη. Και είναι αυτό το πράγμα που ήθελε να το καθαρίσει. Και είναι αυτό που έχουμε, το βάρος αυτής της καθημερινότητας και τα λοιπά, που με έναν τρόπο, με μια αυτή, θέλουμε να το πετάξουμε από πάνω μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Ευχαριστώ που βρήκατε το χρόνο να έρθετε στο Ραδιοθάλαμο των Παραπολιτικών και να κάνουμε αυτή την κουβέντα.
1: Εγώ ευχαριστώ, και δεν είναι, πώς να το πω έτσι για να το λέμε, πραγματικά και με τους δύο τουλάχιστον σήμερα εδώ, που νιώθω πάρα πολύ όμορφα και είναι πολύ μεγάλη χαρά.
0: Χίλιες λέξεις για μια φωτογραφία, λοιπόν, η αφορμή της σημερινής εκπομπής από τον Αντώνη Πρέκα, των εκδόσεων Historical Quest. Θα το βρείτε. Είμαι βέβαιος ότι θα το βρείτε. Ακόμη και για μένα που δεν έζησα αυτούς τους ανθρώπους, δεν γνώρισα ανθρώπους όπως ο κύριος Πρέκας, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το βιβλίο. Κύριε Μπισμπίκη, σας ευχαριστώ. Και τον κύριο Θανάση Βούτσινο, και για τη μουσική που επέλεξε και για αυτή που δεν επιτρέψαμε να ακούσουμε από αυτά που επέλεξε. Επίσης σε όλους εσάς για την παρέα και την επικοινωνία. Μέχρι την επόμενη Κυριακή, λίγα λεπτά μετά τις 4, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης ο Χάλαρης είναι στον ήχο. Η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική μας επιμέλεια. radio@papakiparapolitika.gr είναι το mail μας, αν θέλετε να μας στέλνετε μηνύματα. Και είμαι σίγουρος ότι σήμερα η συζήτηση θα σας κινητοποιήσει πάρα πολύ. papakiparapolitika.gr είναι το mail μας, αν θέλετε να μας στέλνετε μηνύματα. Και είμαι σίγουρος ότι σήμερα η συζήτηση θα σας κινητοποιήσει.

0: Και πιστεύω ότι το ξέρουν πια όλοι. Η ταινία που έκανες για τη Σμύρνη είναι ένα πράγμα που θα μείνει για πάντα. Και κρίμα που δεν κατάφερε να κάνει ακόμα περισσότερα πράγματα έξω από αυτά που έκανε, που ήταν πολύ σπουδαία, αλλά νομίζω ότι ήταν μια μεγάλη υπόθεση για την Ελλάδα. Και αυτό που ετοιμάζεις τώρα για τον Έλγιν, νομίζω ότι θα μείνει ιστορικό και θα παίξει ρόλο, είμαι βέβαιος, για την προσπάθεια που κάνουμε για να γυρίσουν τα μάρμαρα στην Ελλάδα.
1: Το πιστεύω και χάρηκα πάρα πολύ, γιατί πολύ μεγάλη στήριξη μας έδωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος είναι ένας μορφωμένος άνθρωπος, το είδε, κατάλαβε τι θέλω να πω. Αυτό είναι ένα... Η ΕΡΤ θα το έχει φυσικά και θα το προβάλλει αρχικά και ελπίζω να πουληθεί στο εξωτερικό. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο είδος που δεν το κάνουμε στην Ελλάδα, το ντοκιουντράμα. Το κάνουν συνήθως οι Αμερικάνοι, άντε και οι Εγγλέζοι. Ούτε άλλες χώρες δεν το κάνουν. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο είδος, το οποίο είναι σαν να γυρίζεις μία ταινία, ας πούμε μίας ώρας, συν άλλα 40 λεπτά επιστημονικά.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω λίγο να μου πεις, να το πιάσουμε το πράγμα από την αρχή. Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με αυτό το θέμα πρώτα απ' όλα?
1: Εμένα συνήθως τα θέματα έρχονται και με βρίσκουν μόνα τους. Ναι. Ειλικρινά το λέω. Είναι σαν να οι αποφάσεις να έρχονται από πάνω. Και απλώς εγώ να είμαι ένα όργανο για να βγουν στην επιφάνεια. Σοβαρά το λέω αυτό.
0: Το πιστεύω.
1: Πάντα με απασχολούσε το θέμα των μαρμάρων. Πάντα θαύμαζα τη Μελίνα που ασχολήθηκε και το έβγαλε στην επιφάνεια. Είχαμε και πολύ καλή και στενή σχέση. Αλλά δεν αισθανόμουν ότι εγώ θα ασχοληθώ. Όταν ήμουν στην Αμερική για τη Σμύρνη, επειδή η Αμερική μέσα στην πολύ σαχλαμάρα της, που μας έχει καταστρέψει ιντερνετικά και λοιπά και με όλα αυτά που γίνονται, έχει και τα καλύτερα πανεπιστήμια ταυτόχρονα και μια άλλη πλευρά πολύ προχωρημένη.
0: Και μια ακαδημαϊκή κοινότητα.
1: Και μια ακαδημαϊκή
0: αξίες,
1: κοινότητα. Ναι. Εγώ, όπως ξέρεις, έχω σχέση με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Ήμουν καλεσμένη τότε από το Georgetown University, από το Harvard, που μιλούσαμε για τη Σμύρνη. Και μέσα σε αυτά και με πάρα πολύ σημαντικούς ανθρώπους, καθηγητές, με μεγάλες βιβλιοθήκες. Σε μια τέτοια βιβλιοθήκη, λοιπόν, πήγα και άρχισα να ψάχνω για την Επανάσταση.
0: Ναι.
1: Γιατί ήθελα να κάνω, ήταν τότε το 21, πριν να βγει η ταινία του 22, πριν να εμφανιστεί η ταινία, να βγει στον αέρα. Λέω κάτι να βρω για την Επανάσταση που δεν μπορώ να το βρω στην Ελλάδα. Όπου έψαχνα λοιπόν, επειδή η ιστορία του Έλγιν είναι 1801 στην ουσία και το 1816 τελειώνει η κλοπή, επειδή ήθελε να πάρει πολλά και χρειαζόταν τα 15 χρόνια. Παντού έβρισκα μπροστά μου το όνομα του Έλγιν. Έτσι ο Μπάιρον για τον Έλγιν, έτσι ο Ντότγουελ που ήταν τότε για τον Έλγιν, και παντού έλεγε τα γράμματα της Λέδης Μέρι Νίσμπετ Έλγιν. Και έλεγα, μα τι γράμματα είναι αυτά, δεν τα βρίσκω όμως πουθενά. Ναι. Τι το σπουδαίο λέγανε αυτά τα γράμματα. Τέλος πάντων, ψάχνοντας αυτή τη βιβλιοθήκη, αληθινή φοβερή ιστορία, θα το δείτε μέσα στο ντοκιμαντέρ, βλέπω ένα βιβλίο πραγματικά κουρέλι.
0: Ναι.
1: Λέω, αυτό γιατί το έχουν κρατήσει εδώ? Το ανοίγω και βλέπω έκδοση του 1926, ο δισεγγονός νομίζω της Λέδης Μέρι.
0: Ναι.
1: Έχει δημοσιεύσει τα γράμματα προς τη μητέρα της κυρίως και προς τον Έλγιν κάποια. Και αρχίζω να διαβάζω κάποια και μου έρχεται τρέλα, μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, γιατί βλέπω ότι αυτή η Αγγλίδα, όχι εγώ η Ελληνίδα να τα πω, προτείνει στον άντρα της να βρει πλοίο, να πάρουν ολόκληρο το νόμο με τις Καριάτιδες και όχι μόνο μία κάρι something, όπως τη λέει, κάρι τέτοια, γιατί δεν θυμάται το όνομά της. Και μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι όταν το διάβασα αυτό.
0: Είναι φιαλτικό.
1: Και κάθε Έλληνα θα το ανέβει το αίμα στο κεφάλι. Γιατί δεν είναι κάτι, ξέρεις, που βγαίνω εγώ, βγαίνει ο διευθυντής του μουσείου και το λέει. Είναι
0: το
1: αυτό
0: λέει
1: που λέει
0: η, ίδια με τα γράμματά
1: η γυναίκα
0: της.
1: Του, που ήταν μάρτυρας, που έβαλε τα λεφτά της. Εγώ δεν ήξερα δε ότι αυτή ήταν από τις πλουσιότερες Αγγλίδες, κανείς δεν το ξέρει. Και αυτή χρηματοδότησε. Γι' αυτό και όταν χωρίσανε μετά

0: από κάποια χρόνια που κατάλαβε και αυτή, τέλος πάντων. Χωρίσανε το 6, 1806. Ναι. Την είχε λεφτά ο Έλγιν, γιατί τα λεφτά ήταν δικά της.
1: Ήταν δικά της, βέβαια.
0: Έτσι αναγκάστηκε και τα πούλησε. Αλλιώς, σπίτι τους θα ήταν. Όπως και τώρα, ναι, η κυρία Κόρκα που ήταν η βασική αρχαιολόγος της Μελίνας, ναι, και που είναι στο ντοκιμαντέρ, είχε πάει, χωρίς να πούν τότε με τη Μελίνα για ποιο λόγο πήγε, στον πύργο και λέει μέσα στο ντοκιμαντέρ ότι έχουν ακόμα και ονόκρανα και τέτοια που ακουμπάνε το εντομοκτόνο, τους καφέδες. Είναι σπίτι τους.
1: Είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα.
0: Είναι συγκλονιστικό. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος, ας μην ξέρει τίποτα γι' αυτό, από οποιαδήποτε χώρα που θα το δει και δεν θα αισθανθεί την κακοποίηση που έχει υποστεί αυτή η χώρα.
1: Το βρίσκεις λοιπόν αυτό. Mm. Και πες μου από εκεί και πέρα πώς ξεκινάς να κάνεις αυτή την ιστορία, δηλαδή.
0: Είπα αυτό πρέπει να γίνει οπωσδήποτε φιλμ. Αλλά δεν αρκεί να γίνει φιλμ που να έχω τους ηθοποιούς και να ακούγεται η φωνή της. Πρέπει να έχω και αυτούς που είναι οι επαείοντες. Εγώ έκανα την έρευνά μου, ιστορικός είμαι, έκανα την έρευνά μου, βρήκα όλα τα στοιχεία, αλλά ήθελα το Γενικό Διευθυντή του Μουσείου της Ακρόπολης να μας πει πώς ακριβώς, όπως τα αφηγείτε, και είναι και καταπληκτικός ο Σταμπολίδης.
1: Είναι καταπληκτικός.
0: Είναι, και του έχω πει ότι θα κάνετε ένα podcast με τον Σταμπολίδη.
1: Θα κάνουμε οπωσδήποτε και θέλω να κάνουμε και με τους δυο σας μαζί μια εκπομπή στην ΕΡΤ, όταν με το καλό
0: κάνουμε.
1: Είμαστε έτοιμοι για
0: θα
1: να ξεκινήσει η προβολή του ντοκιμαντέρ.
0: Που αφηγείτε, ας πούμε, και το δείχνουμε κι εμείς, πώς κόβαν με πριόνια. Με πάρα πολύ άσχημο τρόπο δηλαδή, και κατέστρεφαν, και ήταν 60 εκατοστά οι μετόπες. Στο μουσείο στο Λονδίνο υπάρχουν 25, γιατί κόβανε μόνο το ανάγλυφο. Πω. Το υπόλοιπο έχει μείνει εδώ. Πω, πω, πω. Γιατί ήταν πολύ βαριά. Λοιπόν, μετά σκέφτηκα ποια αρχαιολόγο είχε η Μελίνα. Την κυρία Κόρκα. Πήρα την κυρία Κόρκα. Η Τουρκάλα αρχαιολόγος που λέει δεν υπάρχει, δεν είναι καλύτερη φίλη μας οι Τούρκοι. Είναι δίκαιοι όμως. Σου λέει το Οθωμανικά αρχαία είναι καταπληκτικά. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή τους πετάει
1: τους
0: έξω.
1: Τους άδειασαν κανονικά.
0: Τελείως.
1: Οι Τούρκοι τους άδειασαν επισήμως.
0: Επισήμως και στην UNESCO. Ναι. Και μετά βέβαια ήρθε ο Στίβεν Φράι που μιλάει καταπληκτικά και για τον κόσμο που δεν το ξέρει είναι μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες στην Αγγλία, ηθοποιός, συγγραφέας, αντίστοιχος που κάνει, είναι και κωμικός, είναι και λίγο πολιτικός, είναι και λίγο ακτιβιστής, μιλάει καταπληκτικά και διαβάζει και ποίηματα του Μπάιρον. Είναι ο Λόρδος Γούλεϊ που είναι cross-benching, δεν έχουμε εμείς αυτό, δηλαδή είναι ο τελευταίος λόρδος που έκανε η βασίλισσα Ελισάβετ,
1: ναι,
0: που είναι εγχρωμός,
1: ναι,
0: γιατί έφερε όλα τα black votes στην Αγγλία,
1: ναι,
0: και είναι ανάμεσα στα κόμματα και μπορεί να συμφωνεί, κοίτα τι ωραίο αυτό, με το μεν ή με το δε.
1: Πολύ ωραίο, αυτό δεν το έχουμε, δύσκολο να το αποκτήσουμε εδώ.
0: Δύσκολο, δύσκολο.
1: Δεν θέλουν τα κόμματα βασικά,
0: ναι.
1: Αλλιώς μπορούμε να βρούμε τους ανθρώπους.
0: Γιατί εμείς πρέπει να είμαστε πάντα σε
1: πρέπει να ανήκουμε
0: αντιπαράθεση
1: κάπου, έτσι, και πρέπει να όλοι ανήκουμε κάπου και να είμαστε οπαδοί.
0: Ή φίλοι, οπαδοί, ναι, ή εχθροί.
1: Φίλαθλη δεν παίζει στην
0: όχι,
1: πολιτική,
0: όχι,
1: μόνο
0: όχι,
1: οπαδοί,
0: όχι. Ναι. Γιατί πού παίζει.
1: Καλά, πουθενά,
0: πουθενά. Ναι.
1: Λοιπόν, κάτσε. Λέω να βάλουμε ένα τραγούδι,
0: ναι,
1: γιατί μου τα έχεις πει καταπληκτικά μέχρι τώρα και έχεις πολλά να μου πεις ακόμα.
0: Και είμαι γεφλιαρή.
1: Να βάλουμε μια φίλη σου, λέω. Φως από τη μακρινή γη, Άλκης της Πρωτοψάλτη, με στίχους δικούς σου.

0: Η ώρα είναι 5 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
8: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
11: Μιμή Ντενίση εδώ μαζί μας. Συζητάμε για, για τον ντοκιμαντέρ της για τον Έλγιν. Είναι ένα ντοκιμαντέρ που νομίζω ότι θα αφήσει εποχή.
12: Μακάρι.
11: Και ελπίζω και ελπίζουμε όλοι να δημιουργήσει και ακόμα μεγαλύτερη, έτσι, πώς να πω, δυναμική υπέρ της επιστροφής των
12: Είναι Μαλάρων. Ένα όπλο, όπως είπε ο πρόεδρος, στα χέρια της Ελλάδας. Και γι' αυτό χρειάζεται να αποκτήσει διεθνή προβολή. Και δεν είναι, ξέρεις, είναι με επιχειρήματα, δεν είναι καθόλου επιθετικό.
11: Να.
12: Θα το δεις, ούτε εγώ που κάνω την αφήγηση με επιθετική. Πιο επιθετική είναι οι Άγγλοι.
11: Πιο επιθετική είναι οι Άγγλοι, ε?
12: Ναι, ναι, οι Άγγλοι είναι πάρα πολύ επιθετικοί προς όλες τις κυβερνήσεις.
11: Από πλευράς Ελλάδας, ποιοι και ποιοι μιλάνε? Η Κόρκα που μου είπες, η αρχαιολόγος.
12: Ο Σταμπολίδης. Η Μαρία Ευθυμίου. Το τελευταίο της πολύ αγαπημένης μου Ελένης Αρβελέρ.
11: Α, την πρόλαβες την Αρβελέρ και την έχεις.
12: Τελευταία φορά που μίλησε στην τηλεόραση.
11: Α, ναι.
12: Με εκείνη κλείνει το ντοκιμαντέρ, ναι. Ήταν και ένας φόρος τιμής για μένα, γιατί εγώ σπούδασα Βυζαντινά νεοελληνικά και η Ελένη μετά ήταν, είχαμε πολύ στενή σχέση και με στήριξε σε όλα, ακόμα και όταν λίγιζα στον αγώνα μου να γίνει η Σμύρνη, να βρω τα χρήματα για τον Έλγιν. Δεν τα έβαλα φυσικά, γιατί ντράπηκα, γιατί έλεγε αυτό ότι μόνο η Μίμη που είναι τόσο επίμονη θα καταφέρει να το κάνει.
11: Πάντως είσαι άνθρωπος παθιασμένος και είσαι παθιασμένος τελικά, ξέρεις τι καταλαβαίνω, επειδή νομίζω κάνουμε μια πορεία στη ζωή μας όλοι και όταν είσαι νεότερος, εσύ νεότερη, μια κούκλα, ταλαντούχα και τα λοιπά και όλα αυτά, τέλος πάντων, είχες το star quality, ας πούμε. Οπότε ξέρεις, σε πήρε λίγο και η ζωή προς το να κάνεις θέατρο, τηλεόραση και τα λοιπά. Από ένα σημείο και
12: καλά,
11: πέρα...
12: Καλά, θέατρο πάντα θα
11: πάντα
12: κάνω.
11: Θα κάνεις, αλλά θέλω να πω ότι από ένα σημείο και πέρα αρχίζεις να ψάχνεις αυτά με τα οποία... γαλουχήθηκες και μεγάλωσες και σου αρέσουν στη ζωή
12: αυτά
11: σου.
12: Είναι δηλαδή, αυτά είναι ο αληθινός μου αυτός.
11: Έτσι καταλαβαίνω.
12: Αυτό είναι για, τα, για τις κοπέλες που με ξέρουν από εποχής κολεγίου, από 12 ετών. Οι φίλες μου, ας πούμε, μου λένε, καλά, έτσι ήσουν και 12 ετών.
11: Αυτό είναι το θέμα, ότι τώρα μπορείς να συνδυάζεις αυτό που έχεις πετύχει σαν ηθοποιός και με την αναγνωρισιμότητα που έχεις, με αυτό που είναι τελικά η αγάπη σου η μεγάλη,
12: απλώς, ξέρεις,
11: οι σπουδές σου και όλα αυτά.
12: Εγώ, επειδή έχω καταλάβει σε βάθος τη χώρα αυτή και ξέρω από το κοινό πολύ καλά τη χώρα και τα καλά μας και τα άσχημα, και επειδή είμαι πρακτική και ρεαλίστρια, ήθελα πρώτα να αποκτήσω δύναμη. Και επειδή στην Ελλάδα ο ανταγωνισμός, η υπονόμευση, η ίντρικα είναι σε πρώτο πλάνο, εγώ δεν είμαι της ίντρικας, είμαι απέσια να με βάλεις να κάνω ίντρικα. Είμαι όμως top στην άμυνα.
11: Ναι.
12: Ξέρω να αμυνθώ.
11: Ναι.
12: Και με το Γάντι.
11: Μάλιστα.
12: Από μικρή είπα, το να έχω κάποιους από τον τύπο που τους έχω κολλητούς θα με βοηθήσει, ναι, περιστασιακά, μπορεί να τσακωθούμε. Το να είμαι με κάποιον που τους πληρώνει, δεν θα με βοηθήσει, περνάει. Τι θα με βοηθήσει, αν έχω κοινό. Το κοινό είναι δύναμη.
11: Έτσι.
12: Όταν εγώ ξέρω ότι κάνω τη Σμύρνη και έρχεται 1 εκατομμύριο κοινό, δηλαδή βγαίνει από το σπίτι του, δεν με βλέπει με την παντόφλα στην τηλεόραση.
11: Έτσι είναι.
12: Έρχεται
11: επιλέγει,
12: με βροχή.
11: Έρχεται, ναι, έτσι.
12: Βρέχει δηλαδή και λέω στους τεχνικούς, «Ωχ, σήμερα τι θα γίνει?» Και μου λέει, «Μη φοβάστε, κυρία Μιμή. Έρχονται σε εμάς και με βροχή και με χιόνι». Και έρχονται. Εγώ δεν μπορώ να μην εκτιμήσω και να μην αισθανθώ σιγουριά. Όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο, με το Σμύρνη Θεσσαλονίκη, και είχε μείον 12. Και παίρνω εγώ ως τεμπέλα Αθηναία την ταμεία και λέω, «Εντάξει, σήμερα θα κάτσουμε σπίτι». «Γιατί, κυρία Μιμή?» μου λέει. Λέω, «Γιατί έχει μείον 12 και χιονίζει». «Ω, είμαστε μαθημένοι, λέει, γεμάτο είναι το θέατρο». «Παναγία μου», λέω, «πρέπει να πάω». Και πάω και είμαι εγώ με καλοκαιρινό στο κορδελιό, με ταξωτό, και από κάτω είναι με τις γούνες και κάθονται και λέω, «Αχ, καλά είστε εσείς με τις γούνες και εγώ στο κορδελιό είμαι με το...» Αλλά αυτό σου δίνει μια δύναμη.
11: Έτσι είναι.
12: Ξέρεις ότι... Δεν θέλω να τα λέω για τον εαυτό μου, δεν είναι ωραίο, αλλά δείχνει την απόγνωση του κόσμου. Mm. Περπατάω στο δρόμο στη Βόρεια Ελλάδα και μου λένε, «Μη σταματήσετε να κάνετε αυτό που κάνετε. Κάνετε αυτό για την Ελλάδα. Δεν το κάνει κανένας». Αισθάνονται απόγνωση, πώς να σου το πω.
11: Το πιστεύω, γιατί ξέρεις, ο κόσμος το χρειάζεται αυτό. Και νιώθει ότι κάποιοι πρέπει να το κάνουν. Το θέμα μου είναι το εξής τώρα. Επειδή αυτά που κάνεις, εντάξει, μπορείς μόνη σου να κάνεις διάφορα πράγματα και καταλαβαίνω ότι έχεις και σχέσεις έξω και πας στα πανεπιστήμια, μιλάς, κάνεις, φτιάχνεις.
12: Και μόνη μου, για να
11: εννοώ με δική σου πρωτοβουλία.
12: Ναι.
11: Με δική σου πρωτοβουλία, μόνη σου εντελώς δεν γίνεται.
12: Έχω και πολύ καλούς παραγωγούς που με έχουν στηρίξει και χορηγούς βρίσκω. Αλλά και αυτό
11: μόνη σου το εννοώ
12: πόσο...
11: κυρίως από την καλλιτεχνική σκοπιά. Δηλαδή, εσείς είσαστε, δεν πάβετε να είσαστε καλλιτέχνες, ηθοποιοί, παραγωγοί κτλ. Από εκεί και πέρα, έφτασες, ας πούμε, να βάλεις τη Σμύρνη στο Μετροπόλιταν την άλλη φορά, έτσι δεν είναι? Στη Νέα Υόρκη.
12: Αυτό δεν ήταν βοήθεια από την κυβέρνηση, ήταν δικό μου.
11: Ήταν δικό σου.
12: Ναι.
11: Αυτό είναι εντυπωσιακό, γιατί εντάξει, δεν το κάνει ο καθένας. Έχεις βοήθεια από την ελληνική πολιτεία για να προβάλλεις όλα αυτά?
12: Όχι όσοι θα έπρεπε. Έχω τη σχετική που έχουν όλοι. Δηλαδή θα βοηθήσει ο ΕΚΟΜΕΘ, που θα βοηθήσει όμως και μια τηλεοπτική καθημερινή
11: Όχι,
12: σειρά.
11: Όχι, δεν εννοώ αυτού του τύπου τη βοήθεια. Εννοώ βοήθεια για να προβληθεί αυτό που κάνεις για λόγους πια επικοινωνιακούς, εθνικούς.
12: Δεν έχω συνεργασία.
11: Μάλιστα.
12: Θα έπρεπε να υπάρχει συνεργασία. Αν πάω και παρακαλέσω για κάτι έναν υπουργό, για κάποια χρήματα που πρέπει να μπουν στον Έλγιν, να, και ο Χαρδαλιάς έβαλε κάποια χρήματα και ο Δήμαρχος έβαλε κάποια χρήματα, που μου είπαν όταν το είδαν ότι δεν είχαμε καταλάβει ότι θα ήταν τόσο σημαντικό. Περισσότερα πρέπει να έχουμε βάλει, γιατί στο παρακαλετό τα πήγαν.
11: Ναι.
12: Δεν έχω συνεργασία. Ξέρεις τι, δεν υπάρχει, Γιώργο, στην ελληνική πολιτεία. Δηλαδή υπάρχει ο χι άνθρωπος, η Μιμή, η Ζιζή, η αυτή.
11: Ναι.
12: Θα έπρεπε να υπάρχει συνεργασία. Είτε είναι Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο δεν ξέρω τι, να πει, «Α, αυτός ο άνθρωπος δουλεύει για την Ελλάδα». ας συνεργαστούμε με το Υπουργείο να το κάνουμε. Έχω παρακαλέσει την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη, το λέω ναι, γιατί δεν είναι κάτι για να το κρύψω, να βάλει τη Σμύρνη στα σχολεία. Τα παιδιά δεν ξέρουν τίποτα ιστορικό. Η κόρη μου δεν διαβάζει ιστορία. Από τα έργα τα δικά μου ξέρει απ' έξω και ανακατοτά τους Βαλκανικούς, τη Σμύρνη, το Βενιζέλο, το Δραγούμι, το Βυζάντιο.
11: Ναι.
12: Την παρακάλεσα, που είναι και μία μορφωμένη γυναίκα και καθηγήτρια της κόρης μου στο Αρσάκιο. Μου λέει, δεν έχει φορέα το Υπουργείο για να βάλει την ταινία στα σχολεία.
11: Μάλιστα.
12: Να κάνουμε μία εκδήλωση να φέρουμε τους καθηγητές. Δεν είναι σωστό αυτό. Και δεν είναι μόνο η Σμύρνη. Η Σμύρνη, η πολιτική κουζίνα, δεν θυμάμαι τώρα όλες τις ταινίες. Οι ταινίες που έχουν σχέση με την Ελλάδα θα έπρεπε, αντί να βάζουν τα παιδιά του γυμνασίου, λυκείου, να πάνε σε μια θεατρική παράσταση που ήξερε ένας καθηγητής αυτό, θα έπρεπε να είναι μέρος της εκπαίδευσης για το παιδί. Πριν δει την ταινία, είναι σίγουρο ότι δεν θα ανοίξει βιβλίο, και το δικό μου παιδί έτσι ήτανε. Όταν βλέπει την ταινία όμως, έχω χιλιάδες μηνύματα από παιδιά 15, 13, 20 που μου είπαν, κυρία Δενίση, εμείς νομίζαμε ήταν ένα βαρετό κεφάλαιο. Μετά από αυτό που είδαμε και συγκλονιστήκαμε, διαβάσαμε.
11: Μα αυτό δεν συμβαίνει.
12: Μόνο έτσι.
11: Να σου πω, αυτό δεν συμβαίνει πάντα με τις ταινίες και σε όλα τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα.
12: Μπράβο.
11: Οι περισσότεροι από εμάς, εσείς ιστορικός. Εντάξει, εγώ είμαι δημοσιογράφος, διαβάζω, έχω διαβάσει, έχω πάει στο πανεπιστήμιο. Δεν έχει σημασία αυτό όμως, ο καθένας μας προσωπικά τι κάνει. Υπάρχουν γεγονότα ιστορικά τα οποία ουσιαστικά τα έχουμε μάθει για πρώτη φορά μέσα από ταινίες ή έχουμε δει πιο βαθιά μέσα από ταινίες. Για παράδειγμα, να πω
12: το
11: πολύ
12: τώρα
11: κλασικό παράδειγμα, το Ολοκαύτωμα. Προφανώς όλοι ξέρουμε τι είναι το Ολοκαύτωμα, αλλά έχουμε δει λεπτομέρειες γύρω από το Ολοκαύτωμα μέσα από ταινίες. Ποιος δεν έχει δει τη λίστα του Σίντλερ.
12: Η λίστα του Σίντλερ και διάφορες άλλες ταινίες που οι πανέξυπνοι Εβραίοι γύρισαν. Εμείς καταρχήν επί χρόνια ντρεπόμασταν για την ιστορία μας. Και τώρα όταν κατηγορούσαν τον Όλαν, εγώ αυτό τους είπα. Ποιοι είναι οι Έλληνες δημιουργοί, οι μεγάλοι σκηνοθέτες, εκτός από ένα Κακογιάννη και με μια άλλη οπτική τον Αγγελόπουλο, που ασχολήθηκαν με την ελληνική ιστορία?
11: Έτσι είναι.
12: Εδώ πριν από χρόνια, εγώ όταν έκανα τη Θεοδώρα, που ήμουνα πολύ πολύ νέα ακόμα, 30 χρόνια πριν, τη Θεοδώρα και τη Λασκαρίνα, με κορόιδευαν. Λέγαν, καλά είσαι τρελή, θα κάνεις τώρα το 99 για την Ελληνική Επανάσταση. Και έλεγα, τι? Που πάλι είχε βέβαια τεράστια απήχηση και Θεοδόρη την έπαιζα 3 χρόνια, την ξαναπαίξω. Τι είναι αυτό που κάνει τη Γαλλική Επανάσταση πιο σπουδαία, που ήταν ένας εμφύλιος στην ουσία, και την Ελληνική Επανάσταση, στην οποία βέβαια υπήρξαν 3 εμφύλιες στη διάρκεια της, γιατί ίδιοι είμαστε, τι την κάνει λιγότερο σημαντική? Και το παιδί δεν πρέπει να ξέρει τι έγινε στο Μισολόγγι? Σε ποια άλλη πόλη οικειοθελώς είπαν θα μείνουμε και θα πεθάνουμε? Μπορούσαν να φύγουν οι Μεσολογγίτες.
11: Έτσι είναι, έτσι είναι, όπως τα λες ακριβώς.
12: Λοιπόν,
11: να σου πω μια και περίμενε, να ακούσουμε
12: επί χρόνια τρεπόντουσαν.
11: Να ακούσουμε ένα τραγούδι, να πάμε να ακούσουμε το... Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγούδι για το Μαζονάκι.
12: Έτσι, ναι, ναι, ναι.
11: Τον καημένο τον Μαζονάκη που έφυγε τόσο άδικα και τόσο νέος. Να βάλουμε το Ανήκω σε μένα. Ξέρετε ότι έχει παίξει και έχει ξαναπαίξει αυτές τις μέρες.
12: Δεν πειράζει.
11: Αλλά κάθε φορά που το ακούμε, νομίζω
12: είναι
11: έχει
12: πολύ
11: μια
12: χαρακτηριστικό,
11: συγκίνηση.
12: Και για τον ίδιο, αλλά έτσι, και για όλους μας.
11: Έτσι.

0: Η Μιμή Ντενίς είναι εδώ μαζί μας και τα λέμε πολύ ωραία. Θέλω, επειδή συζητούσαμε πριν, πέρασε μέσα στη συζήτησή μας το ζήτημα του ολοκαυτώματος και των Εβραίων. Ετοιμάζεις και άλλα πράγματα τώρα. Ετοιμάζεις κάτι για τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης.
1: Όχι μόνο, και για τους πρόσφυγες. Ετοιμάζω το μάδρε.
0: Ναι.
1: Και γιατί το λέω μάδρε, μάνα.
0: Ναι.
1: Γιατί η Θεσσαλονίκη έγινε προσφυγομάνα. Όλος ο προσφυγικός κόσμος, Έλληνες και Αρμένιδες και λοιπά, εκεί βρήκε καταφύγιο στην ουσία, και πόντι και λοιπά. Ήτανε μάδρε της Ισραήλ, που δεν το ξέρει ο κόσμος, για τους Εβραίους, γιατί ήταν επί χρόνια μια εβραϊκή πόλη, κατά ψέματα, μέχρι δηλαδή που ήρθαν οι πρόσφυγες.
0: Ναι.
1: 90.000, 92 ήταν οι Εβραίοι, 40.000 ήταν οι Έλληνες. Ήρθαν 150.000 πρόσφυγες
0: και τότε αρχικά, άλλαξε.
1: Και άλλαξε. Η ιστορία της Θεσσαλονίκης είναι μαγική. Επίσης ιστορία που δεν ξέρουμε. Είναι, λες και ήταν μια επαρχιακή πόλη. Η Θεσσαλονίκη ήταν κοσμοπολίτισσα όταν η Αθήνα ήταν χωριό.
0: Έτσι είναι.
1: Γιατί διατρέχει την ιστορία αρχαιότητα. Ρωμαίοι που ήταν από τις πρώτες πόλεις, Βυζάντιο που ήταν η δεύτερη πόλη.
0: Βέβαια.
1: Και συνεχίζει και είναι κοσμοπολίτικη. Έχει λοιπόν μια ιστορία τεράστια και εγώ πατάω στη Μάνα που είναι η πόλη, αλλά είναι και φιλιό ο ρόλος ο δικός μου. Η Μικρασιάτισσα που από αρχόντισσα τη βλέπουμε να σερβίρει σε σπίτια, να μαγειρεύει. Και είναι ο θαυμασμός που έχω σε αυτούς τους ανθρώπους, που για μένα αυτές είναι οι μεγάλες ηρωίδες.
0: Έτσι
1: αυτές
0: είναι.
1: Οι γυναίκες
0: επεβίωσαν και ξανά έγιναν σπουδαίοι, έτσι,
1: και δεν τους φερθήκαμε και ωραίο όταν ήρθανε.
0: Καθόλου ωραία.
1: Μέσα από πολλή υποτίμηση από εμάς έφτιαξαν μαζί με εμάς το σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό.
0: Έτσι είναι. Και εκεί υπάρχουν και οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, τους οποίους επίσης δεν φερθήκαμε καλά μετά, μετά το ολοκαύτωμα.
1: Εννοείται.
0: Για να τα λέμε καθαρά τα πράγματα.
1: Κοίταξε να σου πω, Γιώργο, εγώ επειδή δεν είμαι ένας άνθρωπος φοβισμένος, είμαι εναντίον της βίας γενικά.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι εναντίον της βίας μονόπλευρα. Όπως δεν μου αρέσει αυτό που γίνεται, όχι δεν μου αρέσει, με στεναχώρει όλο το θέμα της Παλαιστίνης.
0: Καλά,
1: το
0: ίδιο αυτό που κάνουν σήμερα στην Παλαιστίνη είναι αδιανόητο. Και επίσης είναι σημαντικό τώρα να το λες εσύ, και νομίζω και εγώ, γιατί έχουμε ένα παρελθόν που έχουμε στηρίξει πάντα, εσύ πολύ περισσότερο, τους Εβραίους και σε όλα τα αυτά που έχουν υποστεί. Αλλά δεν είναι δυνατόν αυτά που έχεις υποστεί να τα κάνεις.
1: Παρ' όλα αυτά, είμαι εναντίον και του αντισημιτισμού.
0: Καλά, αυτό έλειψε.
1: Δηλαδή,
0: μα δεν είναι αντισημιτισμός να λέμε ότι οι Παλαιστίνοι
1: πάρα
0: έχουν
1: πολύ
0: δικαιώματα.
1: Το καλοκαίρι το να πηγαίνουμε και να τραμπουκίζουμε τους Ισραηλινούς τουρίστες.
0: Καλά, αυτά
1: δεν
0: είναι αδιανόητα.
1: Ο Νετανιάχου.
0: Ναι, αυτά είναι αδιανόητα.
1: Είναι κάποιοι τουρίστες που αγαπούν την Ελλάδα και θέλουν να έρθουν. Δηλαδή, μην τρελαθούμε. Ότι είναι και βγάλουμε ότι αυτοί είναι όλοι οι εγκληματίες. Αυτοί έχουν περάσει το ολοκαύτωμα και υπάρχει πληγή μέσα τους. Δεν ξέρεις πώς λειτουργεί στην ψυχοσύνθεση.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ενός ανθρώπου.
0: Αλήθεια είναι, και ζουν σε μια δύσκολη περιοχή. Υφίστανται πάρα πολλά.
1: Και τώρα, αλλιώς, ας έχω γράψει και σε έχω ασχοληθεί, αλλιώς αντιμετωπίζω εγώ ένα Τούρκο πολίτη, αλλιώς ένας Πόντιος. Ξέρεις πόσοι πόντιοι που έχω συναντήσει μου έχουν πει «Όχι, δεν θέλω ποτέ, σφάξαν τη γιαγιά μου». Δεν μπορώ να μην πάρω και τη θέση λοιπόν του Εβραίου, ο οποίος αισθάνεται ότι «Α, εγώ έχω τη γιαγιά μου που την θανατώσανε και δεν υπάρχει, σε εμάς κάναν το κακό». Δηλαδή είναι τόσο κομπλικέ αυτό το ζήτημα.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Που δεν μπορείς να βγαίνεις έτσι αβασάνιστα.
0: Απλώς δεν μπορούν να, αυτοί που μιλάνε για αντισημιτισμό, κατηγορώντας για αντισημιτισμό εκείνους που λένε δύο κουβέντες για την Παλαιστίνη και που μιλάνε για αυτό που γίνεται και στη Δυτική Όχθη, εκτός και θεωρούν αντισημίτη το Μακρόν, ας πούμε, που τα είπε από βήματος ο ΙΕ προχτές.
1: Δεν μιλάνε όμως οι ίδιοι καθόλου για τη Χαμάς. Γιατί αν τα πιάσουμε τα πράγματα από τη ρίζα τους, πρώτα η Χαμάς κατέστρεψε την Παλαιστίνη και μετά το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό που δημιούργησαν εκεί δεν σεβάστηκαν το λαό της Παλαιστίνης.
0: Αλλά για πες μου λίγο για το μάδρε. Το μάδρε πότε θα είναι έτοιμο?
1: Το Μάδρε πάλι με την ΕΡΤ το κάνουμε, ναι. Γιατί είναι πραγματικά μια, δεν ξέρω αν έχει γίνει πιο ακριβή η παραγωγή, γιατί τα 10 επεισόδια κάνουν 5 εκατομμύρια, λίγο παραπάνω, ναι. 5,5. Δηλαδή είναι σχεδόν μισό εκατομμύριο το επεισόδιο. Το Μάδρε είναι από, ξεκινάει το 43,
0: ναι.
1: Με το διωγμό των Εβραίων για, μάλιστα. να πάνε στο Auschwitz, και γυρνάει πίσω στο 23 και βλέπουμε όλη την πορεία 23 με 43, παράλληλα πρόσφυγες και εβραϊκή κοινότητα, που είναι ένα καθαρά αντιπολεμικό έργο με πολλούς χαρακτήρες, κεντρικό πρόσωπο τη Φιλιόλα, πολλούς χαρακτήρες γύρω, που τι θέλει να πει, ότι πολύ εύκολα γίνεσαι πρόσφυγας σε μια στιγμή, πολύ εύκολα το θύμα γίνεται θήτης. Έλληνες κάψαν την εβραϊκή συνοικία στη Θεσσαλονίκη και ήταν Έλληνες που τα είχαν περάσει πριν. Έτσι. Αυτά. Θέλω να πω ότι αυτό επαναλαμβάνεται, γιατί δεν μαθαίνουμε.
0: Πόσο εξοικειωμένοι είμαστε οι Έλληνες με την αλήθεια. Πόσο έτσι είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε και τις δικές μας ευθύνες σε κάποια πράγματα. Πόσο θέλουμε να ζούμε με μύθους και πόσο με την πραγματικότητα.
1: Εάν.
0: Που έχεις καταλήξει μετά από
1: όλα
0: αυτά.
1: Καταλήξει. Που έχω καταλήξει από το κοινό.
0: Ναι.
1: Εγώ το κοινό το βάζω πάνω απ' όλα.
0: Mm.
1: Και το βάζω πάνω απ' όλα και σε νοημοσύνη. Γιατί καταλαβαίνει έστω και την τελευταία στιγμή και το λάθος, όταν ψηφίσει λάθος. Ξεχνάει κιόλας, ξαναπάει κατά εκεί, τελευταία στιγμή μαζεύεται και στο θέατρο και σε όλα. Καταλαβαίνει που είναι. Δηλαδή, όταν παίζονται 200 κωμωδίες και πάει να δει να κλαίει στη Σμύρνη, σημαίνει ότι έχει ψυχή. Υπάρχει μέσα του η αγωνία,
0: ναι.
1: του ποιοι είμαστε. Δεν είναι έτοιμοι οι Έλληνες για την αλήθεια, αν τους την πετάξει τα μούτρα. Θέλει τρόπο.
0: Mm.
1: Και τον τρόπο τον βρίσκεις, άμα θέλεις. Δεν μπορεί να απομονώνεις τα άσχημα, γιατί αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία κατεμένει σε ντεκαντάνς. Δεν είμαστε καλά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μια κοινωνία που θαυμάζω. Εγώ θαυμάζω την ιδέα της Ελλάδας.
0: Πού το αποδίδεις ότι είμαστε σε ντεκαντάνς που λες?
1: Είναι πάρα πολύ μοιρασμένη η κοινωνία αυτή τη στιγμή. Υπάρχει, πιστεύω, ένα πολύ μεγαλύτερο κομμάτι, πιο σιωπηλό, ανθρώπων που θέλουν την ωραία Ελλάδα, που έχει αρχές, δεν εννοώ ότι καθυστερημένη, που είναι συμπεριληπτική, που θέλει την κοινωνία, που πρέπει πια να είναι μέσα η μονογονεϊκή οικογένεια, που δεν υπάρχει καθόλου νομοθεσία για τη μονογονεϊκή οικογένεια, άλλο θέμα αυτό, τη κοινότητα όλη των γκέι ανθρώπων, όλοι πρέπει να είναι τους διαφορετικού χρώματος, διαφορετικής εθνότητας. Όμως δεν μπορεί να είναι στην υπερβολή και να γίνεται το κύριο μέλημα. Η κοινωνία πρέπει να έχει ένα κορμό,
0: μάλιστα.
1: βασικό. Σε αυτόν τον κορμό θέλουν να μπουν και οι άνθρωποι που είναι πιο μειονοτικοί. Γιατί αν χαλάσει ο κορμός, πού θα μπουν?
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: υπάρχει, δεν στο τέλειωσα, ναι, ένα δευτερόλεπτο.
0: Ναι, ναι, ναι, όχι, όχι,
1: υπάρχει
0: και παραπάνω,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: αυτό το κομμάτι που είναι μεγάλο και σιωπηλό και θέλει και τη μόρφωση και όλα. Και υπάρχει και ένα κομμάτι που έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από τα social media και γίνεται πρότυπο η χι κοπέλα που έχει φτιάξει τα οπίστια της. Και αυτό οδηγεί σε πάρα πολλά λάθη και προβλήματα σαν και αυτά που έχουμε δει τελευταία.
0: Και επίσης υπάρχει και αυτή η ιστορία ότι οι άνθρωποι βρίζονται ανωνύμως ή και επωνύμως πλέον τώρα τελευταία, αλλά και ανωνύμως πάρα πολύ, μέσα από το διαδίκτυο. Δηλαδή βλέπεις μια ανάρτηση, ας πούμε είναι κάποιος άρρωστος και του γράφουν από κάτω να πεθάνεις.
1: Ναι, δεν είναι όμως αυτή η κοινωνία.
0: Όχι, δεν
1: αυτή είναι μια
0: Συμφωνώ
1: μικρή κοινωνία.
0: Συμφωνώ. Και η οποία όμως φωνάζει πολύ.
1: Ότι, γι' αυτό σου είπα ότι είναι σιωπηλή η μεγάλη κοινωνία. Αν τους βάλεις να ψηφίσουν πόσοι το θέλουν αυτό από τα 10 εκατομμύρια, είναι ζήτημα αν θα σου πούνε 5.000.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε. Τι θα ακούσουμε τώρα? Να ακούσουμε μια Lady Gaga. Τι λες? Lady Gaga με Bradley Cooper. Shallow.
1: Ναι, αγαπώ Lady Gaga.

0: 90,1.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Μιμίν Ντενίση είναι εδώ και επειδή ακούγαμε τη Lady Gaga και μου είπες μ' αρέσει πολύ η Lady Gaga, θέλω να σε ρωτήσω η σχέση σου
7: με τους... Μ' αρέσει και σαν προσωπικότητα.
6: Σ' αρέσουν και σαν προσωπικότητα. Η σχέση σου με τους καλλιτέχνες αυτού του είδους, ας πούμε, τους πιο έτσι ροκ, γιατί υπάρχει ένα στοιχείο ροκ στη Lady Gaga, παρότι δεν είναι ροκ. Να, αυτά ακούς,
7: Ή την κλασική μουσική.
6: Ναι. Να σου
7: καλά,
6: πω, ο Μαζονάκης για σένα σε ποια κατηγορία ανήκει, ας πούμε? Που έχει γίνει τόσο όλου λόγου.
7: Δικιά του κατηγορία.
6: Δικιά του κατηγορία. Ήταν μια κατηγορία μόνο.
7: Εμείς δουλέψαμε μαζί, συνεργαστήκαμε πάρα πολύ ωραία στο Your Face Sounds Familiar, που ήμασταν μαζί, ξέρω εγώ, ένα εξάμηνο και γίναμε φίλοι. Δεν πήγα ούτε σε όλο αυτό που γινόταν, έλειπα, αλλά δεν θα πήγαινα. Θα πήγαινα μόνη μου, ναι, στον τάφο του. Ναι. Ακόμα και στο χαμό ενός ανθρώπου. Πολύ τηλέφωνο, πολύ βιντεάκι, δεν μπορώ.
6: Έχεις δίκιο.
7: Δηλαδή το πόνο μας για κάποιον δεν τον εκφράζουμε φωτογραφιζόμενοι πάνω από τον τάφο του. Εγώ τον εκφράζω σπίτι μου. Θεωρώ ότι ήταν ένα πάρα πολύ καλό άτομο, πάρα πολύ καλό. Είχε πολλά ενδιαφέροντα που δεν ήξερε και πώς να τα διοχετεύσει. Πάρα πολλές φορές μου είχε πει ότι ήθελε να παίξει στο θέατρο και θα ήταν φανταστικό σε musical. Είχε παίξει ένα στο Rocky Horror Show και του έλεγα πάντα ότι ήταν μια θεατράλε προσωπικότητα που θέλαμε πολύ να βρεθεί κάτι θεατρικό και να του το ανεβάσω. Θεωρώ ότι ήταν ένα πολύ μοναχικό στην ουσία άτομο και... Έχουμε κάνει γενέθλια, δηλαδή εκείνος, η αδερφή του και η Μπεκατόρου και εγώ τα γενέθλιά του. Και θεωρώ ότι δεν βοηθήθηκε, και δεν εννοώ την οικογένειά του, από τον κόσμο γύρω της νύχτας και λοιπά. Άλλο τα μετά, τι λέμε, μετά γίνονται όλοι, ναι, ήρωες. Έφυγε πάρα πολύ άδικα και επίσης εμένα με ενοχλεί όλο αυτό που βγαίνει ο καθένας και εκφράζει άποψη. Τι έκανε η οικογένειά του. Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται μέσα σε μια οικογένεια. Κανείς.
6: Έχεις δίκιο.
7: Μπορεί να έχω την καλύτερη εικόνα εγώ και στο σπίτι μου να γίνεται σκοτωμός. Δεν μπορεί εγώ να βγαίνω και να γράφω για το τι αισθάνεται η μητέρα ενός ανθρώπου που έφυγε τόσο άδικα. Εγώ δηλαδή που πήγαινα να τον ακούσω, τον αγαπούσα περισσότερο από τη μητέρα του. Μην τρελαθούμε.
6: Έτσι είναι.
7: Έχουμε τρελαθεί, βγαίνουν στα social. Έτσι η αδερφή του θα τη διώξω. Έτσι η μάνα του. Έτσι καθίστε, ρε παιδιά.
6: Φτάσαμε στο σημείο να αποδοκιμάζονται οι συγγενείς του.
7: Ναι, μην
6: τρελαθούμε. Δηλαδή η μάνα του και οι αδερφές του στην κηδεία.
7: Πού ξέρουμε.
6: Να μην μπορούν να πάνε στην κηδεία.
7: Πού ξέρουμε εμείς τι περνούσε ο άνθρωπος. Πού ξέρουμε τι περνούσε η οικογένεια. Πού ξέρουμε λάθος, σωστό. Δεν είναι δουλειά μας να το κριτικάρουμε. Το τι κάνανε.
6: Να σου πω, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είσαι πολύ θετική με τα μέσα ενημέρωσης, παρότι είσαι ένας άνθρωπος που είσαι συχνά στα μέσα ενημέρωσης.
7: Άκουσε και μπαίνω, ναι, και γράφω και λοιπά. Δεν είμαι του καληνυχτούλες καλημερούδια. Δηλαδή, γιατί βλέπω έναν ξαπλώνει σε ένα σεντόνι και γράφει καληνυχτούλες. Για ποιο λόγο πρέπει να ανεβάσω τον εαυτό μου σας εντόνια, όταν έχω να πω για τον Έλγιν, για το Μάντρε, μία άποψη για την Παλαιστίνη. Θα γράψω. Καλημερούδια.
6: Ούτε καλημερούλες, ούτε καλημερούδια.
7: Τώρα, άμα είμαι σε μία πολύ ωραία εξοχή και θέλω να δείξω την εξοχή και να πω, παιδιά, πηγαίνετε στη φύση, καλημέρα, θα το γράψω.
6: Να σου πω, πού πήγες το καλοκαίρι?
7: Αλλά βλέπω. Πήγα στο θεολόγο καταρχήν, που είναι λοιπόν το ερημητήριο, ναι, που κάθομαι και γράφω, ναι, και διόρθωσα όλα τα σενάρια του Μάδρε και κάτι άλλο που ετοιμάζω, μια ταινία και τη Θεοδόρα που πρέπει να την κάνω διασκευή, και μετά πήγα στο Φεστιβάλ Στοιχείο που προβάλαμε και το...
6: Στο Φεστιβάλ Στοιχείο σε είδα, είχα τη χαρά να σε δω έστω και για λίγο,
7: που προβάλαμε και το ντοκιμαντέρ. Μετά πήγα στην Άξο, ναι, που με είχε καλέσει η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, γιατί εγώ είμαι και του χωραφιού, όχι του λιμανιού, κυρίως του χωραφιού.
6: Για πες,
7: του χωραφιού
6: αυτό πώς,
7: και σαλονιού.
6: Αυτό πώς πέ, το χωράφι που μπαίνει τώρα, για πες μου λίγο να καταλάβω.
7: Αυτοί με κάλεσαν για την προσφορά μου στον ελληνικό πολιτισμό.
6: Ναι. Ναι.
7: Και εγώ είπα ότι επειδή είναι μια ένωση που υπάρχει 100 χρόνια...
6: Βέβαια.
7: Είναι φαινόμενο για την Ελλάδα. Ενωμένοι Έλληνες 100 χρόνια είναι κάτι που πρέπει να το χειροκροτήσουμε.
6: Και να σου πω κάτι,
7: γιατί η Ένωση διαλύεται σε 3 χρόνια στην Ελλάδα.
6: Η Νάξος, πέρασαν το ότι είναι το νησί, υπέροχο νησί. Εγώ το
7: έχει
6: λέω
7: τα τυριά.
6: Ως Ιθακίσιος πήγαινα στην Άξο μικρός. Μόνο στην Άξο εκτός Ιθάκης. Μόνο στην Άξο εκτός Ιθάκης. Λοιπόν, πρώτον, τρομερά τυριά. Τρομερές πατάτες.
7: Εγώ είμαι.
6: Μην το συζητήσουμε αυτό. Εγώ όταν... γύριζα με τσουβάλι πίσω.
7: Εγώ και εγώ, όταν με βράβευσαν,
6: ναι,
7: τους είπα: έχετε πάρα πολύ δίκιο που με βραβεύετε, γιατί έχω πει επανειλημμένος ότι το μόνο πράγμα στο οποίο δεν αντιστέκομαι, αντιστέκομαι και στους άντρες. Την τικανητή πατάτα, όχι. Αλλά είμαι ηθοποιός και δεν κάνει να πω. Τι να κάνω. Ακόμα και σε ένα φλερτ μπορεί να αντισταθώ. Στην τικανητή πατάτα λέω: θα κάνω δίαιτα και την τρώω.
6: Δεν μου λες τώρα, τι άλλο ετοιμάζεις, για πες μου. Είπαμε Θεοδώρα, την οποία Θεοδώρα τι κάνεις, τη διασκευάζεις,
7: την
6: να
7: την
6: κάνεις
7: χρονιά.
6: Τι τώρα.
7: Την κάνω αλλιώτικη, την κάνω... Η Θεοδώρα σαν θέμα,
6: ναι,
7: είναι πιο επίκαιρη τώρα.
6: Mm.
7: Η Θεοδώρα εμπεριέχει όλο το μυτού. Μια κακοποιημένη γυναίκα που της πήρανε το παιδί της γιατί ήταν πολύ φτωχιά, που έπεσε στην πορνεία... που βγήκε από αυτή και μορφώθηκε και που έκανε τον οίκο της μετανοίας για τις πόρνες, έκανε τους νόμους για τις γυναίκες, τις έκανε, τώρα σκέψου αυτά, μιλάμε το 540. Συν το ότι έχει μέσα την Αγία Σοφία, που ήταν και λίγο προφητικός ο μονόλογος που είχα γράψει τότε το 95, που τώρα είναι τζαμί. Δηλαδή έχει πολλά θέματα μέσα. Θέλω να το συνδέσω με το σήμερα.
6: Μάλιστα,
7: καταλαβαίνω. Ήταν μια παράσταση δηλαδή πολύ ιδιαίτερη.
6: Δεν μου λες κάτι άλλο. Υπάρχει κάποια προσωπικότητα
7: έχει
6: άλλη?
7: Έχει ένα ράπερ μέσα.
6: Α, έχει και ράπερ μέσα. Α. Μπράβο. Α, θα το κάνεις τελείως μοντερνιά. Και πού θα το παίξεις αυτό?
7: Δεν ξέρω. Ακόμα σε κάποια από τα πολύ μεγάλα θέατρα.
6: Θέατρο, δεν μου λες, υπάρχει κάποια άλλη μεγάλη προσωπικότητα την οποία την έχεις έτσι αποθυμένο να το πω? Δηλαδή λες, θα ασχοληθώ κάποια στιγμή?
7: Όχι.
6: Ιστορική προσωπικότητα εννοώ.
7: Όχι, δεν θα το έλεγα, γιατί εγώ πάω πιο πολύ με τα θέματα. Δηλαδή θα ήθελα πολύ να κάνω ένα θέμα για την Κωνσταντινούπολη, όπως έχω κάνει για τη Σμύρνη.
6: Μάλιστα.
7: Γιατί η Κωνσταντινούπολη έχει μια πολύ δυνατή ιστορία, αλλά δεν έχω μελετήσει αρκετά για να μπω σε αυτό. Σαν προσωπικότητα δεν ξέρω. Εμένα μου αρέσουν, ξέρεις, οι προσωπικότητες που έχουν μια θετική
6: αποτύπωμα.
7: Δεν με ενδιαφέρει να κάνω, ας πούμε, μία που ήταν περίεργη και έχει μια ενδιαφέρουσα
6: ζωή. Ναι, ξέρω
7: ζωή.
6: Μια αυτοκαταστροφική κάτι τέτοιο, ναι, ναι.
7: Δεν μου ταιριάζει.
6: Ναι.
7: Είναι ηθοποιοί που τους ταιριάζει και το κάνουν φανταστικά. Ναι. Εμένα δεν μου ταιριάζει.
6: Τι διαβάζεις, για πες μου λίγο. Δηλαδή το καλοκαίρι, ας πούμε, που λες ήμουνα και έγραφα καλά. Γράφεις, εντάξει. Αλλά φαντάζομαι μπαίνουν και πράγματα. Διαβάζεις.
7: Ναι,
6: διαβάζεις πολύ. Πέρα από ιστορία, τι άλλο? Είσαι, στη λογοτεχνία είσαι σε φάση αυτή?
7: Ναι. Εγώ διαβάζω πάντα ένα βιβλίο κάθε τρίμερο.
6: Μπράβο.
7: Η αδερφή μου λέει ότι είναι εξοργιστικό αυτό που κάνω. Η αδερφή μου είναι πανεπιστημιακός, την ξέρεις.
6: Είναι εξαιρετική.
7: Και μου λέει, Εκείνη διαβάζει ως πανεπιστημιακός,
6: ναι.
7: Δηλαδή κάνει σημειώσεις και διαβάζει 10 σελίδες την ημέρα με σημειώσεις. Εγώ στο μεταξύ έχω διαβάσει το μισό βιβλίο.
6: Ναι.
7: Και μου λέει, παιδί μου, πώς διαβάζεις τόσο γρήγορα? Λέω, γιατί εγώ είμαι καλλιτέχνης. Και μεταφράζω κάτι και μου λέει, πού είναι το λεξικό? Λέω, δεν έχω αγοράσει. Μου λέει, δεν έχει πάρει λεξικό γαλλικό? Όχι. Γιατί άμα μία λέξη δεν την ξέρω, την καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα. Μου λέει, γι' αυτό εγώ είμαι επιστήμονα και είσαι καλλιτέχνη. Α, σε μίση. Οπότε, ναι.
6: Τι ωραίο διάβασε το καλοκαίρι. Πε μου ένα από αυτά που διάβασε.
7: Αχ, πού να θυμηθώ τόσο.
6: Καλά, ναι, ξέρω. Να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι επειδή κάνω κι εγώ αυτό που κάνει εσύ. Δηλαδή, διαβάζω πολλά.
7: Ναι, πρέπει δηλαδή
6: συνέχεια,
7: τώρα.
6: Εγώ έχω ένα βιβλίο,
7: πω, ναι,
6: έχω
7: το
6: ένα βιβλίο και το και τα σημειώνω. Έχω ένα τετραδιάκι και τα σημειώνω. Και όταν με ρωτάνε, λέω: περίμενε μισό λεπτό να φέρω το τετράδιο.
7: Ναι,
6: και
7: ξέρεις,
6: γιατί τα ξεχνάω κι εγώ.
7: Κάνω θεματολογία. Δηλαδή,
6: ναι.
7: Το καλοκαίρι είχα πει: για να διαβάσω λίγο για την πόλη. Οπότε,
6: μάλιστα.
7: Διαβάζω από το λεξικό με τις λέξεις μέχρι τις συνταγές. Μετά λέω: κάτσε να διαβάσω για τους Σεφαραδίτες, μια που κάνω αυτό. Όχι ιστορικό αναγκαστικά. Και με τη στόρημα.
6: Στην Κωνσταντινούπολη βέβαια έχεις πάει πολλές φορές,
7: ναι.
6: Ενώ στη Σμύρνη μου έχεις πει ότι δεν έχεις πάει ποτέ. Δεν ήθελες να τη δεις καν.
7: Δεν θέλω, ναι. Δεν μπορώ,
6: ναι.
7: Είναι τόσο φρικιαστικά αυτά που έχω διαβάσει που με ενοχλεί.
6: Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς που ήρθες. Θα έχουμε την ευκαιρία σίγουρα να τα ξαναπούμε μόλις βγει το ντοκιμαντέρ και ελπίζω να βγει πια σύντομα, γιατί το περιμένουμε σαν και τι.
7: Και εγώ το περιμένω, ναι. Πως και τι, από την ΕΡΤ εξαρτάται.
6: Και θα βγει και όταν βγει θα κάνουμε, είπαμε, μια κουβέντα μαζί και με,
7: ναι.
6: Τον Σταμπολίδη,
7: ναι.
6: Τον οποίο θα καλέσω και μια μέρα εδώ να μας τα πει.
7: Βεβαίως.
6: Καλή επιτυχία εύχομαι μέσα από την καρδιά μου.
7: Ευχαριστώ,
6: γιατί πραγματικά
7: πάρα πολύ.
6: Αυτή η επιτυχία να είναι η επιτυχία και για την Ελλάδα. Πώς να το πω, δηλαδή αυτό είναι
7: για
6: κάτι μεγαλύτερο από το να κάνει.
7: Για να ο τρόπος ο δικός μου και ο δικός σου για να βοηθήσουμε την Ελλάδα είναι μέσα από τη δικιά μας τέχνη και δουλειά.
6: Ακριβώς. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Μιμή.
7: Ευχαριστώ και εγώ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Εμπρός.
1: Μάρσο, μιλάτε.
0: Ναι, παρακαλώ, παντοπολίων η αυθονία.
1: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από τη φοιτή.
0: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
1: Α, τι κάνετε.
0: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
2: Να παίζει το τρανζίστορ.
3: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Ιάπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
4: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
3: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει νόμπι στο ένσημαντά μου και μου δίνει μια μεταπίστα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
5: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
3: Κρύε.
6: Ο κ. Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
7: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
5: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

0: Καλώς ορίσατε και σήμερα εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στην εκπομπή Άλμπουμ. Σήμερα θα παίξουμε με τους αριθμούς λιγάκι, δηλαδή όπως θα καταλάβατε από το πρώτο τραγούδι με το Λουκιανό Κυλαϊδόνι, θα βρούμε τραγούδια που αναφέρουν κάποιον αριθμό στον τίτλο τους. Και μάλιστα θα κάνουμε μια αντίστροφη μέτρηση από το 13 μέχρι το 0. Και είπαμε να ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση από το 13, γιατί είναι ένας αριθμός πολύ ιδιαίτερος, αφού οι περισσότεροι τον θεωρείτε γρουσούζικο. Εντάξει, ο Μιλόν εξαιρείται, αν και όλοι μας αν πάθουμε κάτι όταν το ημερολόγιο γράφει 13, το χρεώνουμε πάντα στον συγκεκριμένο αριθμό. Θα μπορούσαμε να το ξεκινήσουμε και από πολύ μεγαλύτερο νούμερο, όπως το 1013. Είμαστε δυο, είμαστε τρεις κλπ. Αλλά είπαμε να μην το παραξηλώσουμε. Συστάσεις επιγόντως για να μην ψαχνόμαστε, ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και όλοι εσείς θα είστε η μεγάλη μας παρέα για το δίωρο που ακολουθεί. Ας πάρουμε μια γρήγορη γεύση από έναν μαγικό συνδυασμό αριθμών από το 1960.
1: Ένα ζευγαράκι.
2: Ζευγαράκι.
1: Μάλιστα. Ένας κύριος και μια κυρία.
2: Ούτε ζευγαράκι ήταν. Ένας κύριος και μια κυρία. Δεν ήταν να πούμε δύο κυρίες.
1: Αφού λέω ζευγαράκι, δύο κυρίες δεν είναι ζευγαράκι.
2: Αυτό να μου πεις. Άλλο ένας κύριος και μια κυρία, άλλο δύο κύριοι, άλλο δύο κυρίες, άλλο τρεις παπάδες, άλλο τέσσερις πυροσβέστες, άλλο πέντε γεωπόνοι και άλλο η λεγιόν των ξένων.
0: Αυτή η ατάκα προέρχεται φυσικά από τα κίτρινα γάντια του Αλέκου Σακελάριου, με τον Νίκο Σταυρίδη να δίνει ρεσιτάλ στο πανί. Αν και στο θέατρο το είχε παίξει ο μέγιστος Βασίλης Λογοθετήδης. Δεν ξέρω, νομίζω ότι ειδικά σε αυτό το ρόλο, πως λεγόταν ο Σταυρίδης, Καλιγαρίδης λεγόταν, Καλιγαρίδης, που τον έπαιρνε ο Χατζη Αντωνίου και λέει «Κύριε Καλιγαρίδη εκεί». Λοιπόν, νομίζω, μόιστο, νομίζω ότι ο Σταυρίδης είχε αυτή την παραπάνω σπιρτάδα για αυτό το ρόλο. Βέβαια, εντάξει, αν δεν το έχεις δει στο θέατρο από τον Λογοθετήδη, δεν μπορεί να λες έτσι αόριστα πράγματα. Πάντως αυτή την ατάκα με τους τέσσερις πυροσβέστες, πέντε γεωπόνους και τη λεγιώνα των ξένων, όσες φορές και αν την έχω κάνει πρόβα, είναι αδύνατο να τη μάθω νεράκι, όπως την έλεγε ο Σταυρίδης με τον εκπληκτικό του τρόπο. Νούμερα και αριθμοί λοιπόν, όπως θέλετε το λέτε, καλύτερα να το λέτε αριθμοί, γιατί το νούμερα πολλές φορές έχει και υβριστικό χαρακτήρα. Ναι, δεν λέμε ρε τι νούμερο είσαι. Ενώ τι να πεις στον άλλον, τι αριθμός είσαι, εντάξει, τι, σιγά. Σήμερα θα έχουμε και μπόλικο χρόνο για επικοινωνία, οπότε πάρτε τα κινητά σας στο χέρι και στείλτε μήνυμα στο radio-papaki-parapolitica.gr

σας αφήνω χρόνο για να πάρετε τα κινητά στο χέρι. Τι? Ακούτε εντωμεταξύ το υπέροχο χαλάκι του Κώστα Καπνίση, στον οποίο κάναμε χθες αφιέρωμα. Γράψτε μας μια καλησπέρα, έναν σημαντικό αριθμό για σας. Να, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Να θυμάμαι και ένα τραγούδι του Αντριάνο Τσελεντάνο που λεγόταν «La Camera Ventuno». Ε? Δηλαδή το δωμάτιο 21, αν δεν κάνω λάθος. Μπείτε και στο Instagram, στη σελίδα της εκπομπής με τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο Κυρστέφανος», να θαυμάσετε όχι 13, αλλά 513 έντυπες ρετρό ρεκλάμες από τις δεκαετίες 60, 70 και 80. Κάντε και ένα follow, γιατί καλό το απλό σερφάρισμα, αλλά να μεγαλώνει κιόλας η οικογένεια του Κυρστέφανου. Όχι, να το κάνετε το follow, θα το τσεκάρω τώρα. Ρυθμοί λοιπόν, αλλά κυρίως αριθμοί στα σημερινά μας τραγούδια, και η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά από το μαγικό αριθμό 13.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είσαστε κι εσείς, στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ που σήμερα την έπιασε η μανία με τους αριθμούς και μετρά αντίστροφα από το 13 μέχρι το 0. Για να βλέπουμε και τους αγαπημένους σας αριθμούς και το λόγο κιόλας. Μπορείτε να τους στέλνετε στο radio@parapolitika.gr. Μην ξεχάσετε και μην διανοηθείτε να μην επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Instagram. Πρέπει να πληκτρολογήσετε όμως πρώτα Παντοπολίων η Αυθονία ο Κερστέφανος και θα βρεθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο γεμάτο από ρετρότητα, όπως λέμε πάντα εδώ στην εκπομπή. Το τραγούδι που ακούσαμε το θυμόμαστε και από τις εκτελέσεις της Βέμπο και της Μελίνας, του Παραδείσου τα Μπουζούκια στη Στέλλα. Εδώ ήταν με την Αλεξάνδρα, τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και του Μιχάλη Κακογιάννη. Ξεκίνημα με το 13 λοιπόν, και μέχρι να τελειώσει η εκπομπή θα έχουμε φτάσει στο απόλυτο 0, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Οι αριθμοί που είναι σε κάθε μας βήμα, σε κάθε βήμα μπροστά μας, στους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων μας, στις ταυτότητές μας, ακόμα και στην ηλικία μας που δεν τη φανερώνουμε ποτέ, λες και θα μείνει άϊπνος το βράδυ ο άλλος αν δεν τη μάθει. Πάντως σήμερα δεν θα πιάσουμε αριθμό πάνω από το 13, οπότε μπορείτε να ηρεμήσετε και να απολαύσετε το ταξίδι μας. Τραγούδια συχνά ατέριαστα μεταξύ τους που ενώνονται μόνο από έναν αριθμό στον τίτλο τους. Αφήνουμε το 13, γιατί είδα κάποιους να φτύνουν στον κόρφο τους. Και πάμε στο 12.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Νωρίτερα ακούσαμε το Γιάννη Πουλόπουλο σε τραγούδι του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ήταν τα 12 μαντολίνα. Στο πλαίσιο των αριθμών σήμερα στην εκπομπή, έτσι σαν στοίχημα περισσότερο το είχα βάλει με τον εαυτό μου. Λέω, υπάρχουν άραγε τραγούδια τα οποία μπορούν να μας καλύψουν από ένα νούμερο και κάτω για να φτάσουμε μέχρι το μηδέν. Ψάξε από εδώ, ψάξε από εκεί. Τελικά τα συγκεντρώσαμε όλα τα τραγούδια και έχουμε ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση από το 13 για να φτάσουμε τελικά στο απόλυτο μηδέν. Σε κάποια νούμερα θα ακούμε και διπλά ή και τριπλά τραγούδια. Διότι είναι και κάποια τραγούδια που δεν μπορείς να τα αφήσεις έξω με τίποτα. Καλή ώρα αυτό εδώ. Το έγραψε ο Νίκος Καρβέλας και ο Φίλιππος Νικολάου. Ήταν γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 80, όταν η Άννα Βύση τραγουδούσε 12.

Η Άννα Βύση να τραγουδά Νίκο Καρβέλα και Φίλιππο Νικολάου από το 1985, το 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα που λέμε. Και ακόμα περιμένουμε να χτυπήσει το τηλέφωνο. Λοιπόν, σήμερα ατέριαστα τραγούδια μεταξύ τους, διότι το μόνο που τα συνδέει είναι ένας αριθμός στον τίτλο. Και σήμερα είπαμε να βρούμε τραγούδια που να ξεκινάνε από το 13 και να μετρήσουμε αντίστροφα για να φτάσουμε μέχρι το 0. 13, 12 και τι μας έχει μείνει, το 11. Όλα αυτά τα τραγούδια είναι σαν εντολές από την 12η στην 11η.

Είναι Άννα Μούσχουρη και η ενδεκάτη εντολή του Γιώργου Χατζινάσιου και του Νίκου Γκάτσου. Να στείλω χαιρετισμούς στη Γεωργία. Καλό μέτρημα μας εύχεται και καλή εκπομπή. Χαιρετισμούς και στη Σούζη που λέει εδώ είμαι, καλησπέρα, ξέχασα να δώσω το παρόν. Όχι τίποτα άλλο λέει, για να μην πει απουσία. Μα εννοείται. Εκεί στην Κινέτα τι γίνεται, ο Νίκος και η Μαρία, όλα καλά? Χαιρετισμούς να στείλουμε προς πάσα κατεύθυνση όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο. Χαιρετισμούς εντός και εκτός συνόρων. Για να συνεχίσουμε την επικοινωνία μας, radio@parapolitika.gr. Και φυσικά μην ξεχνάτε τη σελίδα μας στο Instagram που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο Κυρστέφανος». Ένας υπέροχος κόσμος ρετρότητας με σπουδαίες έντυπες ρεκλάμες από τις δεκαετίες του 60, του 70, του 80, όχι και του 90. Ίσως να μας έχει ξεφύγει και καμία 90's. Γιατί μέχρι τη δεκαετία του 90 υπήρχαν ακόμα ρετρό προϊόντα. Η καταστροφή ήρθε από τα μέσα του 90 και μετά, σε όλα. Μεγάλη κουβέντα θα μου πείτε τώρα αυτή, πού να την αναλύσουμε. Εδώ έχουμε φτάσει σε σημείο να μετράμε αντίστροφα. Και πάμε από το 11 στο 10. 10 χρόνια στον Μπακάκου, μας λέει ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, τραγουδώντας Χρήστο Νικολόπουλο και Θοδωρή Γκόνη.

Αυτός ήταν ο Γεράσιμος Ανδρεάτος. Το άλμπουμ λεγόταν 10 χρόνια στον Μπακάκου. Είχε υπογραφές από τον Χρήστο Νικολόπουλο και τον Θοδωρή Γκόνη. Εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90 κυκλοφόρησε ο δίσκος από τη Λύρα. Ωραία είναι να ανακαλύπτεις τραγούδια για αντίστροφη μέτρηση τελικά, γιατί εκεί που ακούς ας πούμε ένα ελαφρό τραγούδι, ξαφνικά περνάς σε ένα ζεμπέκικο, μετά περνάς ξανά σε ένα σε μια μπαλάντα, μετά μπορεί να πας σε ένα ροκ. Θα μπορούσε να λέγεται ο τίτλος και τραγούδια ατέριαστα. Όμως τελικά οι αριθμοί βρίσκουν πάντοτε τον τρόπο να τα ενώσουν. Και εκτός από τα τραγούδια οι αριθμοί ενώνουν και πάρα πολλά ακόμα. Τις ζωές μας. Εσείς παραμένετε εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Και σήμερα ξεφυλίζουμε το άλμπουμ της ζωής μας ανάποδα. Από το 13 προς το εξώφυλλο, στο 0. Για να πάμε τώρα στο 9 από το 10. Θυμάμαι μια ταινία του Γιώργου Τζαβέλα που λεγόταν «Μια ζωή την έχουμε», από τις ωραιότερες ταινίες που έχει γράψει ο Γιώργος Τζαβέλας και από τις ωραιότερες που έχει παίξει ο Δημήτρης Χόρν. Εκεί βεβαίως έπαιζε και η Ιβόν Σανσόν, όπου τότε ο Φίνος είχε φτιάξει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις για την Ιβόν Σανσόν. Εμείς δει τα χάλια μας η γυναίκα και πει πόπο Παναγία μου που ήρθα να γυρίσω. Και βέβαια αυτό το είχε σχολιάσει και ο Ρέστης Μακρύς. Και είχε πει βέβαια έπρεπε να έρθει η κυρία για να φτιάξουμε επιτέλους τις τουαλέτες, να πάμε για κατούρημα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα στούντιο εδώ στην Ελλάδα τη δεκαετία του 50 είχαν σοβαρά προβλήματα, σοβαρές ελλείψεις, να το πω έτσι πιο ευγενικά. Στην ταινία λοιπόν «Μια ζωή την έχουμε» ακουγόταν το τραγούδι «Ο μήνας έχει 9» από το δίδυμο «Κορώνης Φίλανδρος». Όμως δεν ακούστηκε πρώτη φορά το τραγούδι στη συγκεκριμένη ταινία. Απλώς η ταινία πήρε τον στίχο από το σουξέ που ήδη κυκλοφορούσε. Το τραγούδι «Ο μήνας έχει 9» κυκλοφορούσε στη δισκογραφία ήδη από το 1953. Και η ταινία με το Δημήτρη Χόρν ήταν εκεί, γύρω στο 1958. Ήταν ήδη 5 χρόνια σουξέ το τραγούδι. Το οποίο είχαν γράψει ο Μιχάλης Σουγιούλ και ο Γιώργος Τζαβέλας. Και εδώ θα το ακούσουμε από τη Βίκη Μοσχολιού.

αυτή η υπέροχη δισκογραφική δουλειά, τα αρχοντορεμπέτικα, με τη Βίκη Μοσχολιού, που είχαν βάλει το χεράκι τους πολλοί σπουδαίοι συντελεστές. Να αναφέρω το Γιώργο Παπαστεφάνου, το Λουκιανό Κυλαϊδόνη και βέβαια όλους τους συνθέτες και τους στιχουργούς που έγραφαν το λεγόμενο αρχοντορεμπέτικο μέσα στη δεκαετία του 40, αλλά και μέχρι περίπου τα μέσα της δεκαετίας του 50. Κατά τα άλλα, είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, είναι η εκπομπή άλμπουμ. Είπαμε, το ξεφύλισμα σήμερα γίνεται αντίστροφα. Που είμαστε στο 9. Ωραία, για να πάμε στο 8, θα πούμε δύο λογάκια. Το τραγούδι που αναφέρεται στο 8 και αναφέρεται ημερομηνιακά στις 8 Φλεβάρι είναι από ένα άλμπουμ της Αλέκας Κανελίδου που κυκλοφόρησε το 2002 και λεγόταν «Άργησες». Και μάλιστα ο συγκεκριμένος τίτλος νομίζω ότι κόλλαγε σε σχέση με την απόσταση που είχαν οι δύο δισκογραφικές της δουλειές. Δηλαδή το «Απόψε που χωρίζουμε» για παράδειγμα είχε κυκλοφορήσει το 1995 και το επόμενο το άργησε το 2002, δηλαδή είχαν περάσει ήδη 7 χρόνια. Και μάλιστα αν υπολογίσουμε ότι το «Απόψε που χωρίζουμε» και η επιστροφή στη τζαζ του 2002 ήταν δίσκοι με επανεκτελέσεις, ο τελευταίος που ήταν με καινούργια τραγούδια ήταν τα Δίδυμα Φεγγάρια το 1993. Δηλαδή η απόσταση ήταν περίπου μια δεκαετία. Μέσα στο «Άργησες» είχαν γράψει ένα τραγούδι η Ιρώ και ο Χριστόφορος Μπαλαμπανίδης που λεγόταν «8 Φλεβάρι».

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
2: Πόσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
4: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Συνεχίζουμε ακάθεκτη εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Έχουμε βγάλει το άλμπουμ από το ράφι, το έχουμε φυσήξει, το έχουμε ξεσκονίσει και το ξεφυλίζουμε αντίστροφα. Νωρίτερα ακούσαμε την Αλέκα Κανελίδου που μας είπε το 8 Φλεβάρι που είχαν γράψει η Ρο και ο Χριστόφορος Μπαλαμπανίδης στον δίσκο Άργησες. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο 8. Ακούστε τώρα που θα σας πάω. Στο 1981, όταν ο Δημήτρης Ταμπόσης, ποιος είναι τώρα ο Δημήτρης Ταμπόσης θα μου πείτε, αυτός που νομίζετε ότι είναι ο Βαγγέλης Ηλινός στις ταινίες του Βαλιανίδη, στο Sunshine for Your Dreams, αυτή η φωνή, αυτή η soul φωνή. Είχε κυκλοφορήσει λοιπόν ένα προσωπικό δίσκο που δεν είχε τίτλο, λεγόταν απλώς Δημήτρης Ταμπόσης. Έτσι για να μας ξανασυστηθεί ο άνθρωπος. Μέσα εκεί λοιπόν υπήρχε ένα τραγούδι που το είχε γράψει ο Δημήτρης Ταμπόσης από κοινού με τον Ανδρέα Θωμόπουλο, το σπουδαίο θεατρικό συγγραφέα και σκηνοθέτη. Το τρένο των 8 τραγουδήθηκε και περίπου μια δεκαετία μετά από τον Γιάννη Πουλόπουλο και μπήκε στο δίσκο Φεγγάρι Άλλου Ουρανού. Εμείς όμως ως άλμπουμ, και επειδή έχουμε αδυναμία πάντοτε στο παλιότερο και στην πρώτη εκτέλεση, θα το ακούσουμε από τον Δημήτρη Ταμπόση.

Ο Δημήτρης Ταμπόσης είναι αυτός, σε ένα δικό του τραγούδι και του Ανδρέα Θωμόπουλου. Το τρένο των 8 που είχε κυκλοφορήσει το 1981 και το 1992 το ξαναείπε ο Γιάννης Πουλόπουλος. Όμως νομίζω ότι η πρώτη εκτέλεση είναι αξεπέραστη και αυτή η soul φωνή του Δημήτρη Ταμπόση δεν απαντάται εύκολα στις μέρες μας και γενικότερα στην ελληνική δισκογραφία. Δεν είχαμε πολλές φωνές soul. Θυμάμαι τον Ταμπόση, θυμάμαι τον Γιώργο Πολυχρονιάδη, τον Κώστα Χατζή βέβαια που επίσης είναι μια φοβερή soul φωνή. Αλλά ο Κώστας Χατζής έκανε και τεράστια επιτυχία και ο Πολυχρονιάδης αρκετά νομίζω ότι πούλησε στη δισκογραφία. Ο Ταμπόσης έμεινε αρκετά πίσω, όμως κυκλοφορούσε τραγουδάρες πραγματικά. Να μείνουμε στο 8 για λίγο ακόμα και πού θα σας πάω στο αγαπημένο σας, στις 8 στο Ζαχαροπλαστείο.

Οπότε σε καμιά ώρα έχουμε ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο, μην ξεχαστούμε. Άλλο που δεν θέλαμε εμείς να βρεθούμε σε ένα ζαχαροπλαστείο ρετρό. Να πάρουμε εκεί τα ωραία τα γλυκάκια μας, να πάρουμε τη σεράνο μας, να πάρουμε την ουγκατίνα μας, να πάρουμε τα πτυφούρ με το γλάσο και το κερασάκι. Να πάρουμε και μια σοκολατίνα βεβαίως και το προφιτερόλ, να μην πάρουμε και ένα προφιτερόλ. Στις 8 στο ζαχαροπλαστείο λοιπόν με την Κρίσταλ, ένα τραγούδι του Κώστα Μάνεση και του Αντώνη Τσίχλα. Η Κρίσταλ, το πραγματικό της όνομα ήταν Κρυσταλία Τσίχλα, είχε γεννηθεί στην Ήδρα. Ήταν αρκετά επιτυχημένη τραγουδίστρια μέσα στη δεκαετία του 60 στο ελαφρό τραγούδι. Μάλιστα το 1967 είχε κερδίσει και το δεύτερο βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Εκείνον» του Τάκη Μωράκη. Και φυσικά, αν δεν το ξέρετε, υπήρξε η δεύτερη σύζυγος του στιχουργού και θεατρικού συγγραφέα Μίμη Τραϊφόρου, με τον οποίο παντρεύτηκε μετά το 1980, μετά το θάνατο της Σοφίας Βέμπο. Για να στείλω και χαιρετισμού στο φίλο μας τον Αντώνη, που λέει «Βόλτα στο Θησίο και τις παλιές γειτονιές, παρέα με Βασίλη και την καλύτερη εκπομπή των παραπολιτικών». Πάντοτε υπάρχουν και καλύτερες, Αντώνη μου. Κανονικό ταξίδι, λέει, με τη χρονομηχανή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να διαβάζουμε και τα δικά σας μηνύματα. radio@parapolitika.gr. Αφήνουμε το 8 για να πάμε στο 7, μετρώντας αντίστροφα. Θα ξαναπάμε στη Στέλλα του Μιχάλη Κακογιάννη, το 1955, από το θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη «Η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια». Και θυμάμαι τη Βούλα Ζουμπουλάκη που έλεγε «7 τραγούδια θα σου πω για να διαλέξεις το σκοπό» κλπ.

0: ώρα είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Νωρίτερα ακούσαμε τη Βούλα Ζουμπουλάκη σε τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και του Μιχάλη Κακογιάννη. Από τη Στέλλα με τη Μελίνα Μερκούρη. Καλησπέρα σας και πάλι, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής Άλμπουμ, που σήμερα, όπως σας έχουμε πει από την αρχή, το ξεφυλίζουμε ανάποδα και μετράμε αντίστροφα από το 13 έως το 0, δηλαδή ψάχνουμε στους τίτλους των τραγουδιών ένα νουμεράκι. Ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και όλοι εσείς είστε η εξαιρετική μας παρέα που θα πάμε ακόμα για μία ωρίτσα μαζί. Μαζί θα κάνουμε και την αντίστροφη μέτρηση. Για τα της επικοινωνίας μας, radio@parapolitika.gr. Και αν δεν αγαπάτε τα email, υπάρχει και η σελίδα της εκπομπής που βρίσκεται στο Instagram και λέγεται «Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυρστέφανος». Εκεί έχει έναν υπέροχο ρετρό κόσμο να ζήσετε. Ειδικά για όσους έχουν βαρεθεί το σήμερα. Να μπείτε να θαυμάσετε τη σελίδα μέχρι τις 8, διότι μετά θα κατακληθώ. Μου έλεγε και ο Χατζή Αντωνίου. Όχι, δεν ήταν Χατζή Αντωνίου, ήταν Χατζή Αντωνίου με νι. Κωστάς Δούκας από τα Κίτρινα Γάντια. Εντάξει, εκεί πάνω στο λόγο, θυμάσαι και ατάκες από ταινίες. Δεν γίνεται να τις πετάξεις στην άκρη. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Που είχαμε μείνει στα 7 τραγούδια. Για να πάμε στο 6 να δούμε ποιο τραγούδι έρχεται. Θυμάμαι εκεί στις αρχές του 1980 τη Μαρία Δημητριάδη που είχε τραγουδήσει Μάνο Χατζηδάκη και Νίκο Σημεωνίδη στο Δελτίο Καιρού. Αλλά το τραγούδι που είχε πει η Μαρία Δημητριάδη το 1980 το είπε 5 χρόνια αργότερα και ο Βασίλης Λέκας στη Ρωμαϊκή Αγορά. 6 κορίτσια με ρωτούν.

Ακούς τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και νομίζεις ότι έρχεται από άλλο πλανήτη. Δηλαδή είτε την άκουγες στη δεκαετία του 80, που τότε υπήρχαν και πραγματικά εξαιρετικές δισκογραφικές δουλειές από άλλους συνθέτες. Ωστόσο ο Χατζηδάκης ήταν πάντα Χατζηδάκης και ξεχώριζε διαφορετικά. Ήταν και η ενορχήστρωση βέβαια του Τάσου Καρακατσάνη που ήταν μαγική. Και γενικότερα όπου έβαζε το χεράκι του ο Τάσος Καρακατσάνη στην ενορχήστρωση, τα πράγματα ήταν εξαιρετικά. Συνεχίζουμε την αντίστροφη μέτρηση. Τώρα δεν είμαι και σίγουρος να σας πω, διότι στο επόμενο τραγούδι είμαστε μεταξύ 6 και μεταξύ 5. Πάμε στις μικρές πολιτείες του 1974. Ο Γιώργος Νταλάρας συνεργάζεται ξανά με το Σταύρο Κουγιουμτζή.

Και συνήθως εκεί που σταματάνε οι δείχτες ενός ρολογιού υπάρχει κάποια ιδιαίτερη σημασία, υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Ήταν 5, ήταν 6 ο Γιώργος Νταλάρας από τις Μικρές Πολιτείες το 1974, τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή. Άρα τώρα μένουμε στο 5, μένουμε στο 5, για να πάμε να συναντήσουμε τον Πασχάλη Τερζή στα 5 βήματα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Νωρίτερα ακούσαμε τον Μπασχάλη Τερζή στα 5 βήματα που του είχαν γράψει ο Χρήστος Νικολόπουλος και η Βίκη Γεροθόδωρου. Ο δίσκος λεγόταν «Η Διαφορά» και είχε κυκλοφορήσει το 2007. Για έναν περίεργο λόγο το συγκεκριμένο τραγούδι δεν πήγε όσο πήγαν άλλα τραγούδια του Μπασχάλη Τερζή σε παλιότερες δισκογραφικές του δουλειές. Εγώ το θεωρώ διαμάντι το συγκεκριμένο τραγούδι, τα 5 βήματα. Και ειδικά σήμερα που μετράμε αντίστροφα από το 13 στο 0, ήρθε και κούμποσε απόλυτα. Θέλετε να μείνουμε για λίγο ακόμα στον αριθμό 5, γιατί έχουμε δύο πολύ σημαντικά τραγούδια. Πάμε στο 1975, στο δίσκο «Υπάρχω» του Στέλιου Καζαντζίδη. Και πάλι Χρήστος Νικολόπουλος, αυτή τη φορά η στίχη είναι του Πυθαγόρα. Το θυμάστε το 5 πάνω, 5 κάτω. Ένα τραγούδι που είχε ακουστεί και μέσα σε μια ταινία 2 χρόνια αργότερα μετά την κυκλοφορία του, δηλαδή το 1977, στην ταινία του Παύλου Τάσιου «Το βαρύ πεπόνι», με κεντρικούς πρωταγωνιστές τον Μίμη Χρυσομάλη, την Κατερίνα Γόγου, τον Αντώνη Αντωνίου και τη Λίδα Πρωτοψάλτη. Υπάρχει μια σκηνή όπου ο Μίμης Χρυσομάλης μαζί με την Κατερίνα Γόγου περιμένουν σε μια στάση λεωφορείου με πάρα πολύ κόσμο και επειδή ο Μίμης Χρυσομάλης έχει πουλήσει το καφενείο του στην επαρχία και έχει έρθει στην Αθήνα για να κάνει μια δουλίτσα, έχει πολλά λεφτά στην τσέπη του. Και λέει, εντάξει μωρέ, γιατί να πάρουμε λεωφορείο αφού είναι όλα γεμάτα, να πάρουμε ταξί. 5 πάνω, 5 κάτω. Και έτσι λοιπόν έπαιζε αυτό το τραγούδι στη συγκεκριμένη σκηνή. Να σας πω και το πιο ακραίο, τη συντριπτική λεπτομέρεια. Πολλοί συνάδελφοι μου λένε την άχρηστη πληροφορία. Λοιπόν, η άχρηστη πληροφορία είναι ότι το συγκεκριμένο τραγούδι έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι και σε ραδιοφωνικό σποτ στον δημοτικό ραδιοφωνικό σταθμό Αμαλιάδας, όπου διαφήμιζε το σποτ το κατάστημα υποδημάτων «Η Φτωχομάνα». Μόνο αυτό σας λέω, δεν σας λέω τίποτα άλλο. Και 5 πάνω, 5 κάτω θα το βρούμε σίγουρα.

Ευρηματικότατη η στίχη του Πυθαγόρα, πραγματικά. Η μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου ήταν από το δίσκο «Υπάρχω» το τραγούδι με το Στέλιο Καζαντζίδη το 1975. Κρατάμε τον Πυθαγόρα και στη θέση του συνθέτη έρχεται ο Μάνος Λοΐζος 1979 και κυκλοφορούν στη δισκογραφία τα τραγούδια της Χαρούλας. Σε 5 ώρες ξημερώνει η Κυριακή. Κι ας μην ξημερώνει.

τι τραγουδάρες έχουν γραφτεί εκεί, ειδικά στη δεκαετία του 70, όταν τραγουδούσε και δισκογραφούσε και ο Καζαντζίδης και η Αλεξίου και τόσοι άλλοι. Πολύ μεγάλα τραγούδια, αλλά σήμερα μας δίνεται ευκαιρία για κάτι διαφορετικό, αφού μετράμε αντίστροφα από το 13 ως το 0. Έχουμε ψάξει τραγούδια ατέριαστα που ενώνονται μόνο μέσα από έναν αριθμό στον τίτλο τους. Αφήνουμε το 5, πάμε στο 4. Οι γενναίοι έρωτες με τη Μελίνα Κανά. Και στους γενναίους έρωτες τα φιλιά είναι πολλά, τουλάχιστον 4.

Η Μελίνα Κανά από τους γενναίους έρωτες με τα τέσσερα φιλιά που τις τα έγραψαν ο Στάμος Σέμσης και ο Μιχάλης Μπουρμπούλης. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, είναι η εκπομπή άλμπουμ και από το 4 να πάμε στο 3, στο Κυκλοφορώ και Οπλοφορώ λοιπόν, που κυκλοφόρησε το 1985 με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη. Θυμάμαι πώς ξεκινούσε ο δίσκος όταν τον βάζαμε στο pick-up. Ξεκινούσε ο δίσκος, έβαζες πάνω τη βελόνα και ακουγόταν αυτό. Τρεις αγγέλοι. Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Τρεις αγγέλοι ζωγραφίσαν με κραγιόνια βυσσινιά παράπονο.

Δεν θα μπορούσαν να βρουν καλύτερο τραγούδι για να ξεκινά ο δίσκος «Κυκλοφορώ και οπλοφορώ». Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη. Θα μείνουμε για λίγο ακόμα στον αριθμό 3, να πάμε σε ένα πολύ κλασικό τραγούδι, ένα τραγούδι που πρωτοακούστηκε σε δίσκο 78 στροφών το 1937. Ένα τραγούδι που έγραψαν ο Μάρκος Βαμβακάρης και ο Κώστας Μακρής. Το θυμάστε βεβαίως το «Χαράματα, η ώρα 3». Εδώ βέβαια με τη Βούλα Σαββίδη από τα Πέριξ του 1974.

Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στους αριθμούς εδώ στα παραπολιτικά 90,1 στην εκπομπή Άλμπουμ. Θα μείνουμε για λίγο ακόμα στο νούμερο 3. Να πάμε στο 1967 να συναντήσουμε το Γιάννη Σπανό και την Εμιλία Δάφνη στην ανθολογία, στην πρώτη ανθολογία του Γιάννη Σπανού, που μεταξύ άλλων τραγουδούσε και ο Μιχάλης Βιολάρης. Είναι το τραγούδι «Τρεις νέοι, τρεις φίλοι, τρία παιδιά».

Η πρώτη ανθολογία του Γιάννη Σπανού, ένας δίσκος πραγματικό διαμάντι, όταν ο Γιάννης Σπανός μελοποιούσε ποίηση και τραγουδούσαν τραγουδιστές από το νέο κύμα εκείνης της εποχής. Μόλις ακούσαμε το Μιχάλη Βιολάρη στο «Τρεις νέοι, τρεις φίλοι, τρία παιδιά». Να κρατήσουμε το Γιάννη Σπανό. Φεύγουμε από το 3, πάμε στο 2 πλέον, είμαστε πολύ κοντά στο 0. Αν κοιτάξετε και τα ρολόγια σας, δεν μας μένει και πάρα πολύς χρόνος στη διάθεσή μας. 1978, Γιάννης Πάριος κυκλοφορεί το δίσκο «Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα». Ο Γιάννης Σπανός συμμετέχει στο συγκεκριμένο δίσκο. Ένα από τα τραγούδια που έδωσε τότε στο Γιάννη Πάριο ήταν και αυτό εδώ. Το «Φταίμε και οι δυο», σε στίχους του Πυθαγόρα.

Ένα σπουδαίο τραγούδι που έγραψε ο Γιάννης Πανός με τον Πυθαγόρα, το «Φταίμε κι οι δυο» για τον Γιάννη Πάριο το 1978. Έτσι ήταν ο Γιάννης Πανός. Ήταν από τους θαμώνες των πολύ λαϊκών κέντρων όταν είχε χρόνο. Πήγαινε στις 3, στις 4 η ώρα το πρωί σε κάποια κέντρα από αυτά που λέμε πολύ συχνά σκυλάδικα, δηλαδή με τραγουδιστές που δεν ήταν γνωστοί. Έπαιρνε από εκεί λοιπόν τα καλύτερα στοιχεία και έβαζε μέσα και τα δικά του, και το αποτέλεσμα στο λαϊκό τραγούδι πολλές φορές ήταν σαν αυτό που μόλις ακούσαμε, το «Φταίμε κι οι δυο» με τον Γιάννη Πάριο. Και θυμάμαι, ήμασταν μια φορά, φεύγουμε με το Γιάννη Σπανό και με μια μεγάλη παρέα από το μαγεμένο αυλό στο Παγκράτη και πάμε σε ένα τέτοιο μαγαζί από αυτά που λέμε σκυλάδικα, όπου μπαίνουμε μέσα, ο τραγουδιστής είναι με ένα synthesizer κυριολεκτικά μπροστά από αυτά τα τριτοτέταρτα που λέμε μαγαζιά, και όταν συνειδητοποιεί ότι μέσα στο μαγαζί έχει μπει ο Γιάννης Σπανός, έχουμε πιει κιόλας αρκετά μέχρι τις 4 ώρα που πήγαμε εκεί, έπινε κιόλας ο αείμνηστος αρκετό ουισκάκι κάθε μέρα, και σταματάει λοιπόν το τραγούδι εκείνη την ώρα, βγάζει μια παρτιτούρα μπροστά του και αρχίζει και παίζει το «Φταίμε κι οι δυο». Μας δίνουν και μικρόφωνα στο τραπέζι που καθόμασταν με το Σπανό και τραγουδούσαμε όλοι μαζί αυτή την τραγουδάρα. Και επειδή λέμε για σκυλάδικα, για λαϊκά μαγαζιά, για μεγάλες πίστες, να θυμηθούμε στο νούμερο 2 και την Άντζελα Δημητρίου. Ένα πολύ δυνατό τραγούδι του Θέμη Αδαμαντίδη και του Μάνου Κουφιανάκη. Δυο φωνές.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Ένα ακόμα πολύ μεγάλο τραγούδι με την υπογραφή του Γιάννη Σπανού ήταν στο δίσκο «Η Δίκη Μοσχολιού» τραγουδά Σπανό εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70. Η στίχη στο συγκεκριμένο τραγούδι είναι του Κυριάκου Ντούμου. Σένα Express. Και από το ένα τι λέγαμε στην αντίστροφη μέτρηση, πότε θα φτάσουμε να πούμε ώρα μηδέν. Από τα επικίνδυνα παιχνίδια, ο Αντώνης Καλογιάννης με την Αλέξια.

Αργά ή γρήγορα θα γινόταν και αυτό. Θα φτάναμε στην ώρα 0. Ο Αντώνης Καλογιάννης με την Αλέξια μαζί από τα επικίνδυνα παιχνίδια του Αλέξη Παπαδημητρίου και της Εύης Δρούτσα. Σήμερα λοιπόν το άλμπουμ μετρούσε αντίστροφα, χωρίς κάποιο λόγο, αλλά είπαμε να πάρουμε τη ζωή μας ανάποδα. Και έτσι ξεκινήσαμε από το νούμερο 13 για να φτάσουμε στο 0. Τραγούδια που δεν έδαιναν μεταξύ τους απολύτως, αλλά που είχαν ως κοινό ένα απλό νούμερο. Ο Νίκος Πισμπίκης ρύθμισε τον ήχο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Όλοι εσείς βεβαίως ήσασταν η αγαπημένη μας παρέα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Τώρα που φτάσαμε στην ώρα 0, τι να το κάνουμε αυτό το 0? Να το κάνουμε κύκλο και εκεί μέσα να χορεύουμε? Ας κλείσουμε με τέμπο. Θάνος Μικρούτσικος, Λάκης Λαζόπουλος και Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ψάξε στο όνειρό μας. Ας ψάξουμε και τα αποτελέσματα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.

0: Και όταν τελειώνει η αντίστροφη μέτρηση, ξαναπάμε πάλι από την αρχή.
1: Ένα ζευγαράκι.
2: Ζευγαράκι.
1: Μάλιστα. Ένα κύριο και μια κυρία.
2: Ούτε ζευγαράκι ήταν. Ένα κύριο και μια κυρία. Δεν ήταν να πούμε δύο κυρίες.
1: Αφού λέω ζευγαράκι, δύο κυρίες δεν είναι ζευγαράκι.
2: Αυτό να μου πεις. Άλλο ένα κύριο και μια κυρία. Άλλο δύο κύριοι. Άλλο δύο κυρίες. Άλλο τρεις παπάδες. Άλλο τέσσερις πυροσβέστες. Άλλο πέντε γεωπόνοι. Και άλλο η λεγιόν των ξένων.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Παραπολιτικά 90,1.
7: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
8: Καλησπέρα, Αποστόλη.
9: Καλησπέρα, φίλε.
8: Δεν ξέρω τι να πω για τη σημερινή ημέρα.
9: Και γιατί πήρες τηλέφωνο?
8: Βασικά έχω κάποια να πω. Εντάξει, οκ. Okay. Θέλω να πω ότι ό,τι και να πω ίσως είναι ανούσιο, διότι με έχει διαπεράσει μια ρίγη από την ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή. Μια ανατριχίλα από τα λόγια της Μάγδας Φίσα.
10: Βρέχει και έχει αντάρα 13 χρόνια. Τίποτα δεν καθαρίζει πια τα σύννεφα στον ουρανό. Κι εγώ παλεύω κάθε μέρα 13 χρόνια να σε βρω ανάμεσά τους.
8: Και θυμήθηκα βασικά τα λόγια του Νικήτα Κλίντ, του φίλου του Παύλου Φίσα.
9: Ναι.
8: Έντευξη που είχαν δώσει όλοι μαζί η παρέα του από τον καλλιτεχνικό χώρο. Ότι παιδιά, δείξτε τους, καταδείξτε τους μάλλον, τους φασίστες, μορφώστε τους. Όχι δείξτε τους, σκοτώστε τους. Γιατί έτσι θα αλλάξει η κοινωνία. Όλοι αξίζουμε μια ευκαιρία και το θέμα είναι να αξιοποιηθεί το κάθε μέλος της κοινωνίας στο έπακρο. Ο κάθε ένας άνθρωπος εκπαιδεύεται, μορφώνεται. Ποτέ δεν είναι αργά. Θα μου πεις ρομαντικό account, τρυφερό account. Δεν ξέρω. Ρε φίλε, ίσως είμαι, πετάω στα σύννεφα, ονειροπόλος. Αλλά πιστεύω σε μια πιο δίκαιη κοινωνία. Πιστεύω στον άνθρωπο. Αυτό.
11: Λοιπόν, Αποστόλη μου, είμαστε συγκλονισμένοι από το πολιτικό, το προσωπικό και το σπαραγμό της Μάγδας Φίσας.
10: Στο ορκίζομαι, παιδί μου, αν ήξερα ότι θα σε γεννήσω και θα σε πάρουν έτσι από κοντά μας πάλι, το ίδιο θα έκανα. Μου έδωσες τόση ευτυχία στα χρόνια που υπήρξαμε μαζί, που αντέχω τον πόνο για 10 ζωές. Θα τα πέρναγα όλα από την αρχή, αρκεί να σε έβλεπα ξανά για λίγο. Τόσο λίγο.
11: Να ρωτήσω κάτι για να μπει στους αθάνατους όπως η Δημουλά. Τι άλλο χρειάζεται πέρα από αυτή την συγκλονιστική γραφή και το συγκλονιστικό μυαλό και το ήθος και το ό,τι πως θα μυρολογεί το παιδί της και ελπίζει για τον ελληνικό λαό δίπλα στο Ρίτσο και δίπλα στις λαϊκές ποιήτριες. Ο λόγος της ήταν ποιητικά πολιτικός. Ήταν συγκλονιστικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που το μεταδώσατε όλων. Φιλιά πολλά.
10: Να κρατάτε την γροθιά σας ψηλά. Τίποτα δεν θα ρίζονται. Όλα τα κερδίζουμε. Καλό ξημέρωμα και φως στα σκοτάδια τους.
11: Φίλε Αποστόλη, γεια σου.
9: Γεια σου.
11: Καλή σεζόν να έχετε, με υγεία και ό,τι αγαπάτε.
9: Μάλιστα.
11: Λοιπόν, εδώ στην Πάτρα, που αναμεταδίδει ο σταθμός, εκεί οι μεθυσμένοι είναι, οι κοιμώνται όρθιοι.
9: Όλα λοιπόν, παίζουν.
11: Πέσε μια κουβέντα, ρε φίλε. Χάνουμε το Θύμιο. Σήμερα Παρασκευή αρχίζει ο Θύμιος, αρχίζουν τις διαφημίσεις 1 και 3.
9: Δεν χάσατε και τίποτα.
11: Ρε φίλε, χάσαμε. Πώς δεν χάσαμε?
9: Εγώ που το άκουσα, μπορώ να σου πω.
11: Να του πει να βάζουν πάνω σε σένα και όχι πάνω στο Θύμιο, ρε φίλε.
9: Κοίταξε, μπορεί να ακούσει από το ίντερνετ. ελληνοφρένια.net.gr. Εκεί δεν μπαίνει κανείς από πάνω και θα ακούσει μαλακίες του Θύμιου όλες. Και τα καλά τα δικά μου βέβαια.
11: Ρε φίλε, ξέρω, αλλά είναι και κόσμος που δεν έχει ίντερνετ και ακούει από τα FM. Τι να κάνει?
9: Από τα FM έχεις αυτά τα ρίσκα τώρα, τι να σου πω.
11: Ναι, ρε φίλε, πέστε μια κουβέντα και να ξυπνήσουν, όχι τίποτα ιδιαίτερο, να ξυπνήσουν.
12: Ναι, γεια σας.
9: Γεια σας.
12: Είχα μιλήσει και προηγουμένως πριν μισή ώρα και θέλω να μιλήσω με τον Αποστόλη να βγω στον αέρα, αλλά μου είπατε να καλέσω μισή ώρα.
9: Όχι, δεν σας το είπα εγώ. Εγώ είμαι ο Αποστόλης που βγαίνετε στον αέρα.
12: Α, είσαι Αποστόλη.
9: Ναι.
12: Όχι, okay, μου το είχε πει μια συνάδελφός του τέλος.
9: Και εγώ μοιάζω με τη συνάδελφό μου.
12: Όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και μίλησα με μια συνάδελφό σου.
9: Α, γεια σου Βαγγέλη.
12: Ναι, ναι, τι κάνεις, καλά είσαι.
9: Ποια ήταν η συνάδελφός μου?
12: Α, η αλήθεια είμαι ο Βαγγέλης και μίλησα με μια συνάδελφό σου.
9: Α, γεια σου Βαγγέλη.
12: Ναι, ναι, τι κάνεις, καλά είσαι.
9: Ποια ήταν η συνάδελφός

0: Πέτει, ναι, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου.
0: Να είσαι καλά και θα χαρώ πολύ να μιλάμε.
1: Έχουμε κάνει και θέμα για το σχολείο που πήγε.
0: Τέλεια, τέλεια. Ειδικό γυμνάσιο Λύκειο Ηλιούπολης.
1: Έχουμε κάνει θέμα που δεν έχει ασανσέρ και όλα αυτά. Έχει ένα μόνο, κάτι τέτοιο.
0: Α, ναι, ναι. Θυμάμαι ότι είχε ένα μόνο. Ναι, ναι, όταν πήγαινε. Μπράβο.
1: Όταν πήγαινε εσύ, ακόμα ένα έχει και τώρα.
0: Το 2006 σκέψου που ήσασταν.
1: 20 χρόνια μετά, ακόμα ένα έχει. Που μια δουλεύει, μια δεν δουλεύει.
0: Α, καλά, εντάξει. Κράτο είναι αυτό που κολλήθει.
1: Μπορεί να κάνει υπομονή, μήπως τα ΜΕΑ περπατήσουν, ξέρω εγώ.
0: Μακάρι, μακάρι. Αν και αποφύτησα πριν τόσα χρόνια, αλλά για τους επόμενους.
1: Είναι ρομαντικό το κράτος. Τέλος πάντων, να είσαι καλά, φίλε.
2: Αλουκριτία μου.
1: Να, καλό στα μάτια μας.
2: Πού είσαι, καβλιά.
1: Με βρίζεις, παιδί μου, μίλα κανονικά σαν άνθρωπος.
2: Τι, δεν βρίζω.
1: Αυτό που είπες θέλει μπιπ.
2: Λέω, πού είναι το αγόρι μου με το μαυρισμένο κολαράκι που μου έβγαλε αυτά που είχα πει το Μάιο. Τι κουφαλά είσαι. Πώς τα κάνεις έτσι, πώς τα δείχνεις, ρε.
1: Είναι σατανάς.
2: Με έβγαλες πάλι. Άντε να δούμε, δεν θα ησυχάσεις από μένα, ρε λουλου. Δεν θα ησυχάσεις ποτέ. Τώρα να δεις που θα έρθω και στο στούπ.
1: Να σε δω και στις παραστάσεις και τι άλλο.
2: Στις παραστάσεις μαλάκα, άκου να δεις τι παίζει. Εγώ θα ερχόμουν πολύ γιατί σε γουστάρω να σε δω. Αλλά αν κάποιος μαλάκας ξεφύγει, γιατί εγώ δεν είμαι βίαιος άνθρωπος. Εγώ αυτά που λέω είμαι μόνος. Αν κάποιος μαλάκα μου την πέσει, θα γίνουμε κουλούμπα. Γι' αυτό δεν έχω έρθει μαλάκα ως τώρα.
1: Μη φοβάσαι, δεν θα σε καρφώσω.
2: Καλά, δεν θα με καρφώσει. Μαλάκα, θα γίνω ρεζίλη να πούμε εγώ εκεί τώρα. Να πλακωθώ με τίποτα μαλάκες. Οι οποίοι, ρε φίλε, ό,τι έχεις κάτι να πεις, πες το. Μέχρι εκεί. Δεν θέλω σε κάποιον για αυτά που πιστεύει. Ποτέ. Αλλά είναι και μαλάκες που πιτίθονται, έρχονται.
1: Δεν έχεις καλό σήμα, τα μισά χάνονται και είναι αμαρτία. Δηλαδή θέλει τόσο πολύ ο κόσμος να σας ακούσει και δεν έχεις καλό σήμα.
2: Δεν έχω καλό σήμα.
1: Ναι.
2: Μην το χωρίς τηλέφωνο του αυτού του αυτοκινήτου.
1: Κόβεσαι.
2: Λοιπόν, τώρα δεν κόβομαι, τώρα είμαι κομπλέ. Έτσι.
1: Δυστυχώς, ναι.
2: Ναι, δυστυχώς. Λοιπόν, φιλαράκι, εγώ τέλειωσα, έκανα, σου είπα, 4 μήνες. Έκανα ό,τι υπάρχει. Ό,τι εξέταση υπάρχει. Σε δημόσια νοσοκομεία δεν πλήρωσα φράγκο.
1: Μη μου πεις από πού ξεκίνησες, ξέρω πολύ καλά.
2: Ρε μαλάκα, ναι, από το πουλί πρώτα απ' όλα.
1: Το άλλο, όχι, το άλλο.
2: Τι, αξονική και μαγνητική εγκεφάλου έκανα.
1: Το άλλο.
2: Έτε, πες το από τον κόκκινο.
1: Με την καμερούλα εκεί που σου, ναι.
2: Έκανα γαστροσκόπηση, μαλάκα μου λέγανε.
1: Όχι γαστροσκόπηση, το άλλο, το μερακλείδικο.
2: Δεν το έκανα, μαλάκα να
1: πει. Έλα τώρα, τι έψαξες τότε.
2: Αφού βγήκε ρε μαλάκα, οκ, τι να κάνω να μου βάλουν και στον κόλλο να πούμε τώρα τι μαλάκα είσαι, δε.
1: Εντάξει.
2: Έκανα όμως, φίλε, έκανα ό,τι υπήρχε σε 4 δημόσια νοσοκομεία γεννηματά, Σιμανόπλιο, Ερυθρό και σε πάνω να πούμε το άλλο το Σωτηρία. Φίλε, όλα τζάμπα, ό,τι και να λέτε, είστε θλιβεροί ρε μαλάκα. Να πείτε κάτι.
1: Τα έχει πει ο κύριος Άδωνης, παιδί μου, ρολόι δουλεύει το σύστημα υγείας. Όποιος έχει να πει κάτι αρνητικό, να βγει να το πει.
2: Ρε.
1: Ή να σιωπήσει για πάντα.
2: Ναι, ένα σχολημένο θα λέγε, ποιος το γράμμα τον Άδωνη ρε μαλάκα. Εγώ δεν είμαι σε πρόσωπα, εγώ κοιτάω τα.
1: Έχω ακούσει για διάφορες, αλλά τέλος πάντων.
2: Είσαι μαλάκας, δεν ακούς τι λύγει γίνεται. Έχουνε φτιάξει πολλά πράγματα, αυτό λέω ρε μαλάκα. Απλά έχουνε φτιάξει πολλά πράγματα σε αυτή τη χώρα. Δεν σου πω ότι ο Μητσοτάκης ήταν καλύτερος. Όσον αφορά για το Σαμαρά, καλά, είναι ένα αρχίδι και μισό. Το λέω τώρα. Δηλαδή ντροπή, ξεφτύλα να πηγαίνεις εναντίον.
1: Να κόψεις το χέρι σου που τον ψήφισες τότε, να το κόψεις το χέρι σου.
2: Κοίτα, τότε ήταν ένας καλός πρωθυπουργός.
1: Α, ήταν ένας καλός τότε, τώρα έγινε. Ήταν κρυφό αυτό.
2: Αυτός
1: ο χαρακτήρας που βγάζεται είναι κάτι κρυφό. Ή κάτι που τώρα γεννήθηκε, δεν υπήρχε.
2: Σε κάνει το κόμμα πρωθυπουργό και εσύ είσαι μαλακάς και πας εναντίον του κόμματος που σε έβγαλε πρωθυπουργό. Είναι μεγάλη ξεφτύλα, ρε φίλε. Τι να πω, ντρέπομαι. Ντρέπομαι, εν πάση περιπτώσει.
1: Είναι ντροπή και ντρέπεσαι.
3: Είναι ντροπή. Και ντρέπομαι.
2: Εγώ ήθελα να σου πω να πάμε καλά, να περάσουμε καλά όπως περνάμε. Γιατί περνάτε μου νόμπανα πολύ καλύτερα από όλους εμάς. Ούτε Αυστραλοί να φτάνουν μαλάκα. Μόνο οι Αυστραλοί έχουν 2 μήνες διακοπές. Αϊ, γαμίδια!
1: Ξέρεις από πού κρατάμε, Μπορεί να είμαστε Αυστραλοί.
2: Μαλάκα να πούμε.
1: Μπορεί να έχουμε καγκουρό κατοικίδιο, τι σε νοιάζει εσένα.
2: Μια εβδομάδα με το ζόρι, μωρή καριέλα. Τέλος πάντων, θα έρθω στην Εντυψώρε που είσαι. Καλά στην Εντυψώρε, έχω περάσει το καλύτερο Σαββατοκύριακο εκεί στο Grand Silla, μαλάκα.
1: Οπα.
2: Ναι, με το Μητσοτάκι μα έδωσε 300 ευρώ τότε, θυμάσαι πριν χρόνια. Και πήγα η βραδιά εκεί είναι μαλάκα 2,80.
1: Τσάμπα πράγμα για τέτοια ευχαρίστηση.
2: Όπω φίλε γαμάει καλά η πισίνα μέσα, μιλάμε, ένιωσα μαλάκα 2 μέρες ήμουν να
1: πέσει. Δεν περιορίστηκες που έπρεπε να βάλεις μαγιό.
2: Εντάξει τώρα τι να κάνεις.
1: Τι να κάνεις.
2: Το πουλί δεν μπορούσα να βγάλω ξετσούτσονο έξω.
1: Μονόδρομο. Τέλος πάντων, καταλαβαίνω. Αλλά έχει και τα καλά του, έχει τα κακά του.
2: Επειδή γουστάρεις γυμνισμό, να σου πω μαλάκα στο Μήλο στη Λευκάδα, αν πας, πάω 30 χρόνια εγώ, στον Άγιο Νικήτα από πίσω από το βουνό, είναι μια παραλία που λέγεται Μήλο. Πάση με τα πόδια ανεβαίνοντα το βουνό ή με βαρκάκι. Εκεί είστε ξετσούτσονο και εμεί θα κάνουμε αυτό από 15 χρονών.
1: Σιγά μη δεν τα ξέρει εσύ αυτά.
2: Καλά μαλάκα, δεν υπάρχει πιο καλύτερο κολύμπι γυμνό. Ο γυμνισμό τον έχω εγώ από 15 χρόνια μαλάκα κάνω γυμνισμό.
1: Γνωστό ανώμαλο, σε ξέρουμε. Λοιπόν.
2: Δεν είμαι ανώμαλο.
1: Έλα τώρα.
4: Ωρε φίλε.
1: Έλα, σηκωταρίτσι, τι έγινε.
5: Σηκωταρίτσι.
4: κορίτσες.
5: Λοιπόν, άκου

0: δει τώρα. Μία έκκληση θέλω να κάνω προς τον Τέρι Χρυσό. Και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη όσων θα πω. Κάποια στιγμή όταν έγινες πατέρας, ρε φίλε, το σκέφτηκες αυτό?
1: Εγώ?
0: Όχι, ο Τέρις Χρυσός.
1: Μιλάς στον Τέρι κατευθείαν?
0: Ναι, κατευθείαν, στο πρώτο πρόσωπο. Τέρι Χρυσέ, τρίτο, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω γραμματική.
1: Δεν έχει σημασία. Πολλοί δεν ξέρουν γραμματική. Γίνανε υπουργοί, πρωθυπουργοί, δεν έχει σημασία.
0: Τι γίνεις πατέρας, έπρεπε να κάτσεις να σκεφτείς. Θα γίνω πατέρας, αξίζει ο κόπος. Έχω διάθεση να συνεισφέρω διαπαιδαγώγηση του παιδιού μου? Όχι, να τα αποτελέσματα.
1: Πιστεύεις άφησε κάποια πράγματα στην τύχη ενώ δεν έπρεπε?
0: Να τα πράγματα στην τύχη, με μπέρδεψες, θέλω στον. Αυτά ήθελα να πω.
1: Πολύ καλά τα είπες, φρέσκα πράγματα, ωραία, μπράβο.
2: 24 ώρες το 24ωρο. 24 ώρες το 24ωρο.
3: Everyday μαλακία. Everyday μαλακία.
4: Έχει λείψει.
1: Δεν ακούγεσαι.
4: Έλα, μ' ακούς?
1: Ναι.
4: Τι κάνεις από το
1: σπίτι? Δεν ακούγεσαι.
4: Πάλι δεν ακούμε.
1: Ναι.
4: Τώρα.
1: Γιατί τώρα τι άλλαξε και θα ακούγεσαι? Εκεί που είσαι δεν έχει σήμα και δεν ακούγεται. Αν μου λες τώρα, δεν αλλάζει κάτι.
4: Εντάξει.
1: Κατάλαβες τι γίνεται? Όπως όταν ψηφίζετε Μητσοτάκη. Τώρα καλύτερα που τον ξαναψηφίσαμε. Τώρα όχι, αγάπη μου. Όταν κάνεις το ίδιο λάθος, μην περιμένεις άλλα αποτελέσματα.
5: Αν θέλετε να ξαναείμαι πρωθυπουργός, φροντίστε να έρθετε να με ξαναψηφίσετε.
6: Πάρ τα 3 μου για προκαταβολή και βλέπουμε.
4: Εγώ ψήφισα αυτόν. Ποιος το είπε αυτό, βρε?
1: Παράδειγμα ήταν.
4: Α, εγώ είμαι σοσιαλιστής.
1: Ναι, σας ξέρω.
4: Η κόρη μου είναι σοσιαλίστρα που λέμε, ναι.
1: Α, δεν ακούγεσαι το μεγάλη ταινία.
4: Καλά. Καλώς ήρθες, θα σου πω.
1: Και το δολάριο, καλώς ήρθε. Γεια.
4: Πες του Άδωνη.
1: Δεν του μιλάω.
4: Στην Ελλάδα. Δεν πειράζει, δεν το ακούσει, δεν πειράζει. Αφού και να σα ακούει η ελληνοφρένεια γι' αυτό.
1: Αυτό ναι.
4: Στην Ελλάδα η κατάσταση είναι ζάχαρη.
7: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
4: Με τη μόνη διαφορά.
1: Το μόνο που είναι ζάχαρη είναι μέλι το καρπούζι του Βαγγέλη. Τίποτα άλλο.
4: Όχι, είναι μαύρη ζάχαρη. Τίποτα άλλο. Είναι black sugar. Και πες του κάτι
1: και
4: άλλο.
1: Και αυτό τι είναι, είπε κάτι τώρα.
4: Όχι. Κάτσε να μιλήσουμε πάνω στην κυφαρία μπάρζα μόνο. Η ώρα του μαλάκα δεν είναι. Είτε για να μιλήσω εγώ τώρα. Πες του για τα ανανοητικά. Γυλαίκα.
7: Όταν αθλείσαι και φοράς το γυλαίκο, που δείτε και τι ωραίο που είναι, τελειώνεις την άσκηση και δεν έχει πιαστεί καθόλου.
4: Έχω ένα γυλαίκο από πουτσόδερμα. Γίνεται γυλαίκο, το τρίβεις και μεγαλώνει. Γίνεται πέος μετά και σαν καλιάζει όλο. Άντε, φιλάκια, γεια.
8: Γεια σου, Απόστολε.
1: Γεια χαρά.
8: Θα ήθελα να κάνω μια καταγγελία, μπορώ?
1: Για κάνε, βάλε κουκουλίτσα και λέγε.
8: Ναι. Θέλω να κάνω καταγγελία γιατί ο Μητσοτάκης προσπαθεί να πριονίσει την καρέκλα που γράφει ο Τσίπρας. Κάνει τώρα πόλεμο με τους υπεύθυνους των δηληστηρίων και δεν θα μπορεί ο Τσίπρας να μπει να κάνει αντίσταση. Να κάνει την αριστερά. Να κάνει αριστερή παρέμβαση.
1: Μάλιστα.
8: Είναι απαράδεκτο.
1: Καλά, ηρέμησε.
8: Μα βγήκαν κομμουνιστές. Εμείς δεν ψηφίσαμε κομμουνιστές. Ψηφίσαμε δεξιός και βγήκαν κομμουνιστές.
1: Ναι. Συμβαίνω. Είναι αυτή η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς που την πατάνε όλοι.
8: Ναι, την πάση και ο Άδωνης. Ναι.
7: Το νούμερο ένα απ' όλα είναι η ήττα της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς.
9: Ζωέ Ρόγκαν είναι κωμικός, αλλά παίρνει όλο συνεντεύξεις και τώρα παίρνει συνεντεύξεις
1: από σένα.
9: Jason Sands, που ήταν πράκτορας, δηλαδή ήταν στην αεροπορία της Αμερικής, στην πολεμική.
1: Να το.
9: Μετά από 25 χρόνια δεν κράτησε άλλο και αυτές τις μέρες πάει λίγο στερός που βγαίνει και τα λέει ευθέως. Ότι με τους εξωγήινους, με διάφορες φυλές, τους λέει non-humans. Είναι πολύ ωραίο αυτό, αλλά και εσείς.
1: Είναι αυτό που λέει I'm only human.

0: συνεντεύξεις. Κάντε μία με τον Τζέισον Σαντ. Σ' αγγλικά ξέρετε. Κάντε και μία με τον Μαρκόνι να την έχετε.
1: Α, δηλαδή, τσακ, το κόλλησες κι αυτό.
0: Ο Τζόι Ρόγκαν να βάζουν όλοι να τον ευλέπουν. Είναι, έχει γίνει νούμερο ένα διεθνώς αστέρι.
1: Πρέπει και εμείς κάτι να κάνουμε και εμείς γύρω από αυτό.
0: Πιλότος,
1: δίκιο έχεις.
0: Ο πρώην πράκτορες. Και τώρα είναι επίκαιρος ο Τζόι Σαντ.
1: Θα το δω. Έγινε, ευχαριστώ.
2: Ρε πορτοσάλτε του Κουκουέ, καταρχήν έκοψε το τηλέφωνο. Το Κουκουέ, όταν έρθει στα πράγματα, θα πάρετε όλη την περιουσία του κόσμου. 100%. Αυτό ζητάω να αναλύσεις. Πώς ακριβώς θα το κάνεις. Διότι το να πάρεις το εργοστάσιο της Coca-Cola θα το πάρεις. Το θέμα είναι που θα πουλάς Coca-Cola's. Αυτό θέλω, ρε καραγκιόζη, και έλεγες μαλακίες την Πέμπτη. Αυτό να μου πεις. Πώς θα πάρεις το 100% να το εξηγήσεις στον κόσμο το μεσημέρι. Μία με δύο να γελάμε. Αυτό πες ρε καραγκιόζη, πες το. Δεν τολμάς ούτε να το πεις. Γιατί θα σε κοροϊδεύει ο κόσμος. Να σου πω κάτι.
3: Τι έχει, είσαι εκνευρισμένος, σε ακούω, γιατί.
2: Άμα κοστολογήσουν το πρόγραμμα του Κουκουέ, θα είναι σε πέστος, κούβα. Θα είναι σε πολυπάρ.
1: Όχι, θα είναι σε πέστος, σε μακαρόνια, με βασιλικό.
4: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans ce peuple, près de vous.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας παραπολιτικά 90,1.
3: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Μην μου λες να σε ρωτήσω τώρα, επειδή δεν κατάλαβα. Το νεύτη κάνει για αδυνάτισμα.
5: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο για τη ζωή σας όταν καταναλώνατε όλα αυτά τα σκευάσματα που σας έδινε η γιατρός?
6: Όταν μου έδωσε να πιω νεύτη.
5: Τι σας έδωσε?
7: Εγώ αυτό που λέγαμε μικρή, ξέρω ότι βοηθάει στο αδυνάτισμα.
4: Όχι, εγώ νομίζω ότι.
7: Ότι σε πάει τσιγλιπιπί να πούμε σερπατίνα, πίνεις νεύτη και φεύγεις αδιάβαστος.
4: Η αλήθεια είναι ότι άμα πεις αρκετό θα αδυνατήσει σίγουρα. Κόκαλο θα μείνει.
7: Ναι, γι' αυτό.
4: Όχι πετσί και κόκαλο, κόκαλο σκέτο.
7: Αυτό.
4: Να σου πω κάτι άλλο. Μιλήσαμε πολύ με την εκπομπή της Παρασκευής. Έτσι, θυμήθηκα όταν γνώρισα τη Μάγδα Φίσα στο Κρεμλίνο τότε στον Πειραιά που είχα έρθει την παράστασή σου. Έτσι, τότε τη γνώρισα, τότε μιλήσαμε. Α, είναι καλά ο άνθρωπος, όποτε μιλάει. Κάτι αγγίζει μέσα μας, κάτι ξυπνάει μέσα μας.
8: Ναι.
7: Ναι,
8: παρακαλώ. Έχω καλέσει εκεί που γίνονται οι δημοπρασίες των επίπλων της Αμερικάνικης Πρεσβείας.
9: Και δημοπρασία εδώ στη γειτονιά σου, στην Αμερικανική Πρεσβεία, παρακαλώ.
10: Ή βγάζουμε στην Αθήνα. Δημοπρασία.
9: Διαδικτυακά μπορείς να μπεις να δηλώσεις συμμετοχή και να ψωνίσεις ένα καναπέ της Κίμπερλι.
7: Ενδιαφέρεστε για κάτι?
8: Μάλιστα, με ποιον κύριο συνομιλώ?
7: Με τον αντιπρέσβη.
8: Α, μάλιστα, κύριε αντιπρέσβη.
7: Λέγομαι Μαυρομιχάλης και είμαι αντιπρέσβης.
11: Λέγομαι Μαυρομιχάλης.
7: Μαγιά σας.
11: Είμαι πρέσβης. Λοιπόν, το κακό στο καιρό γαϊδούρι.
7: Γιατί μιλάτε έτσι?
11: Σε αυτό που είστε και που λες.
7: Πιπέρι.
8: Μάλιστα και αντιπρέσβη. Εδώ λέγομαι Κωνσταντίνος Αύλας ή είμαι δόκτωρ Κάπα Αύλας.
7: Ναι, ναι.
8: Συντομία. Δονητικολόγος από το Κουκάκι και έχω και στο Κουκάκι και στο Κολονάκι έχω ιατρείο.
12: Είπε να πάω στο σαλόνι μέσα, στο σαλόνι που είναι μεταξύ των δύο ιατρείων και μου έφερε μπροστά μου μια βαλίτσα που έβγαλε από το δεξί μέρος του γραφείου του. Είχε δονητές σιδερένιους.
8: Και με ενδιαφέρουν κάποια έπιπλα της Αμερικάνικης Πρεσβείας.
7: Όπως?
8: Όπως η χρυσή χέστρα του Ζελένσκι που
7: έχω.
8: Από ό,τι έμαθα, μπράβο, τέλεια.
7: Έχω και το πεζοδρόμιο με τα βήματα του Αλέξη που στρίβει έξω από την πρεσβεία που πέρναγε.
10: Η πορεία του Πολυτεχνείου δεν είναι σαν τον μαραθώνιο, ούτε ένα αγώνα δρόμου για να τερματίσει.
13: Αλήθεια,
10: αυτό
13: είναι μια πορεία με έναν προορισμό, κύριε Πρόεδρε. Είχε...
8: Άμα είναι τη πρώτη φορά αριστερά.
7: Τη πρώτη είναι, τη πρώτη.
8: Όχι, ενδιαφέρον. Όταν έπρεπε να ψηφίσουμε Τσίπρα, ενδιαφέρον.
7: Τότε, ναι, είναι εκεί το ένα πόδι έχει ήδη στρίψει.
8: Αμάν, κύριε αντιπρέσβη, τώρα με συγκινείτε.
7: Ναι, λέω και είναι και πράγματα που δεν τα ξέρετε που τα δημοπρατούμε. Πείτε μου τι άλλο θέλατε.
8: Θα ήθελα επίσης το αριστερό εμφύτευμα στα βυζιά της Κίμπερλι. Θα το ήθελα αυτό πάρα πολύ.
7: Γιατί το αριστερό, είστε αριστερός?
8: Είμαι από αυτούς, είμαι αριστεροκουμούνι κι εγώ.
7: Okay.
8: Ντροπή. Άμα, ντροπή. Και τι άλλο έχετε, έτσι θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω.
7: Τι άλλο έχουμε εμείς?
8: Ναι, γιατί θα με ενδιέφερε πάρα πολύ και ο καναπές που έχει κάτσει η τώρα. Και άμα μπορείτε και μου φέρετε και εκεί πέρα το πιάτο που ήταν το παστίτσιο που φτουράει από το
7: πάνω. Τι δουλειά έχει με την πρεσβεία αυτό?
8: Α, δεν έχει δουλειά.
7: Όχι, δα.
14: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα τη οδού Μυραμπό ένα, με παστίτσιο που φτουράει.
8: Α, δεν είναι όλοι το ίδιο. Α, συγγνώμη και αντιπρέσβη, μου μπερδεύτηκα.
7: Σας παρακαλώ.
8: Πόσο σας χρωστάω για όλα αυτά τα ωραία?
7: Πόσο μας χρωστάτε?
8: Πόσο σας χρωστάω?
7: Δεν μας χρωστάτε, κύριε Δημοπρασία, θα δούμε. Θα δημοπρατηθεί και άμα κερδίσετε, κερδίσατε.
8: Λοιπόν, εγώ σας προτείνω να περάσετε από το ιατρείο μου, να σας κεράσω μια δονητικοθεραπεία πάρα πολύ ωραία με ένα μεγιλέκα.
7: Α, έχετε το τσαντάκι τέτοιο, θέλω να δοκιμάσω αυτά τα μεταλλικά.
8: Μπράβο, και δεν είστε παντού.
15: Πρόλαβα, θέλω το καναπέ της κυρίας Γκίπερ Γκυρφόρ. Δίνω $1,000,000.
16: Για το καθιστικό ροζ πολυθρόνα φλαμίνκο της Κίμπερλι, μαλλί και μετάξι. Τιμή εκκίνησης στα $500.
15: Και από ό,τι είπε ο κ. Καλαμούκης, θέλετε και email.
7: Ναι, στείλτε μας εδώ με μια προκαταβολή.
15: $500,000.
7: Κάτι είναι.
15: Ναι, θα τα βάλω στα IBAN σας.
7: Με ήρες, επιτρέπονται αυτά.
15: Παπάρας, παπάκι, gmail.com.
17: Αποστολέ.
7: Έλα.
17: Γεια σου, ο Θάνος είμαι το αμέα από το Γάλλιο.
7: Γεια σου, ρε Θάνο.
17: Αυτό το καναπέ της Κίμπερλι θέλω. Εγώ, αλλά μου τον κάνει δώρο, ρε φίλε.
7: Α, δεν θες να πληρώσεις κιόλας. Όχι, από το τζάμπα πέθανε.
17: Α, πέθανε. Εντάξει, ρε φίλε, κάτι άλλο θα βρούμε τζάμπα. Εντάξει.
7: Έχει κατά κολόχαρτο εκεί, αμερικάνικο. Ωραίο, καλό.
17: Ωραίο.
16: Διαδικτυακή δημοπρασία Αμερικάνικης πρεσβείας. God bless America. Δημοπρατούμε και ψαλίδια για τα μπαρμπέρικα.
18: Γεια σου, Αποστόλη.
7: Γεια σου, φίλη.
18: Είμαι η Μαρία που σας έφερε τις σοκολάτες χθες.
7: Γεια σου, Μαρία. Ευχαριστούμε πολύ για τις σοκολάτες χθες.
18: Τίποτα.
7: Ελπίζω να μην ταλαιπωρήθηκες πολύ.
18: Όχι, ρε. Είχα εκεί κοντά ένα ραντεβού που κλείστηκε τελευταία στιγμή. Κλείνω πάνω του, δεν σας ακούω 20 χρόνια.
7: Καλά πήγε το ραντεβού.
18: Το ραντεβού καλά πήγε.
7: Τι ήταν?
18: Στον ψυχολόγο.
7: Α, δεν είναι για δουλειά.
18: Όχι, okay. Δουλεύω Βέλγιο. Είμαι μόνιμα Βέλγιο. Έχω έρθει γιατί γέννησα το παιδάκι μου και έχω έρθει να γνωρίσω το παιδάκι μου την οικογένεια. Βασικά η οικογένεια γνωρίζει το παιδάκι.
7: Να το χαίρεσαι. Μπράβο.
18: Ευχαριστώ.
7: Ευχαριστούμε και τις σοκολάτες.
18: Ελπίζω να τα καταφέρω έστω την επόμενη φορά που θα κατέβω.
17: Έλα, ρε κουντούμαλε.
7: Έλα.
17: Τι έγινε?
7: Καλά, εσύ?
17: Ρε, εσύ τώρα. Τι ψάχνουμε να βρούμε? Δεν υπάρχουν πιο φλάκες από τους Έλληνες. Οι Έλληνες χωρίζουν σε δύο κατηγορίες. Στα λαμόγια όταν τους κόβει λίγο και στους βλάκες που ψηφίζουν Βελόπουλο, Γεωργιάδη. Αυτούς τους απατεώνες, δηλαδή έξω οι ξένοι, ξέρουν ότι αυτούς εμείς τους έχουμε εδώ πολιτικούς, τους εκλέγουμε στη Βουλή. Γιατί αν το ξέρουν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να παραπέμψει.
7: Το ξέρουν και μας εκτιμάνε γι' αυτό, να ξέρεις.
17: Μας εκτιμάνε, ε.
7: Ναι, ναι. Σου λέει αυτοί κάτι ξέρουν.
17: Ναι, φίλε, κάτι ξέρουν και βγάζουν αυτά τα λαμόγια. Εντάξει.
7: Ή κάτι ξέρουν ή κάτι είναι κι αυτοί παρόμοιο.
17: Παρόμοιο λες, δεν είναι κι αυτοί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
7: Όχι, αυτοί που βγάζουν τα λαμόγια, λέω.
17: Α, εννοείται. Αυτοί που βγάζουν τα λαμόγια, γιατί ό,τι είναι τα σκατά είναι και το φτιάρι που λέει ρε τολί. Έτσι. Εντάξει, δεν ξέρω αν κατάλαβες. Είμαι αυτός που κάποτε έκανα πλάκα στον άλλο το φίλο που σε έπαιρνε από την Εύβοια και σου έλεγε Αποστολάκο. Το θυμάσαι?
7: Όχι.
17: Δεν πειράζει, εντάξει. Σε έχω παρμένο από τον Πειραιά, έτσι.
7: Καλά είναι.
19: Αποστολή.
7: Έλα.
19: Ανέλπιστο, έπιασαμε την πρώτη.
18: Ανέλπιστο.
7: Κι όμως.
19: Δεν το πιστεύω. Καλή σεζόν με υγεία και ξέρεις ότι σε αγαπάμε πολύ και θα συνεχίσουμε να σε αγαπάμε.
7: Ποιοι, είσαι κάποια ομάδα?
19: Όχι, είμαι μόνος μου, απλά μιλάω στο πληθυντικό διότι σε ακούνε και στο σπίτι, σε ακούει και η γυναίκα, σε ακούνε και τα παιδιά, γι' αυτό λέω όλοι μαζί. Όλη η οικογένειά μου.
7: Πάει, καταστράφηκε η οικογένεια.
19: Ναι, Αποστολή, θέλω να σου πω κάτι. Το οποίο το έμαθα πριν μια εβδομάδα και με στεναχώρησε λίγο. Μια κουμπάρα μου είναι στη Μύκονο από πέρυσι το καλοκαίρι, η οποία ξέμεινε και το χειμώνα και έβγαλε και το καλοκαίρι το φετινό. Είναι μανικιούρ, πεντικιούρ. Αυτά με τη ομορφιά.
7: Ναι,
19: ήρθε απογοητευμένη, λέγοντάς μου όταν αναφερθήκαμε για την υπογεννητικότητα, μου λέει θα σε ενημερώσω για κάτι. Λέω για ενημερώσε με, ότι όλα τα κοριτσάκια αυτά που είδε όλο το χειμώνα, γιατί η Μύκονος είναι ένα μικρό νησί, δεν έχει πολλούς κατοίκους. Όλα αυτά τα κοριτσάκια λοιπόν.
7: Όλα τα κοριτσάκια?
19: Όλα τα κοριτσάκια ετοιμαζόντουσαν πριν το καλοκαίρι, πριν αρχίσει η σεζόν. Μαλλιά, νύχια, μανικιούρ, πεντικιούρ, όλα κομπλέ. Για να είναι έτοιμες να υποδεχτούν τους ζάμπλους τους τουρίστες μας. Οπότε μήπως να δούμε και αυτή τη γενιά τι γίνεται. Γιατί άμα τα αγόρια είναι με ναρκωτικά και τα κορίτσια είναι στην πορνεία, γιατί να κάνουμε και άλλα παιδιά?
7: Τέλειο, ούτε στερεότυπο ούτε τίποτα. Πολύ μ' αρέσει. Μπράβο. Είσαι πολύ προχώρη, φίλε. Ωραίος.
19: Γι' αυτό σε πήρα.
7: Καλά έκανες. Έλα, γεια.
19: Αφού με έχεις μεγαλώσει, αυτά θα λέω.
7: Δεν σε μεγάλωσα εγώ έτσι.
20: Έλα, αδελφέ, έλα. Καλησπέρα. Ο μετανάστας από το Βερολίνο είμαι.
7: Έλα, μετανάστα. Τι έγινε?
20: Το πήραμε στο Βερολίνο. Είδες, το πήραμε.
7: Μπράβο. Σας άξιζε.
20: Ναι, ναι. Κοίτα, στην αρχή οι δημοσκοπήσεις έδιναν μόνο 12-13% αυτό. Και το πήραμε με 25,9%.
7: Ωραίος.
20: Οπότε κουπεπέ είμαστε, κουπεπέ. Και εννοείται ελευθερία στην Παλαιστίνη. Δεν το συζητάμε αυτό. Η Ελίφ, δηλαδή η νέα δήμαρχος παύλα κυβερνήτης που θα γίνει στο Βερολίνο, είναι υπέρ της Παλαιστίνης. Αυτό είναι το υπέρκαλο στην υπόθεση. Σύντο ότι τα ενίκια και όλα αυτά θα τα κατεβάσει πάρα πολύ.
7: Χαμός θα γίνει. Να, πώς και πώς περιμένουμε κάτι τέτοιο και εμείς, Σιριζέικο, να μας φτιάξει τη ζωή.
20: Καμία σχέση με ΣΥΡΙΖΑ, μην τρελαθούμε. Καμία σχέση με ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή δεν υπάρχει περίπτωση να βάλει χέρι με τον Νετανιάχου. Μην τρελαθούμε, δεν είναι ο Τσίπρας.
7: Καλά, θα δούμε. Μην βιάζεσαι, ηρέμησε.
21: Η Ελένη Λουκά.
7: Oh.
21: Τι έχεις να πεις, με είδες πουθενά? Δεν μου λες τίποτα.
7: Είδα τα ξεφτιλίκια σου στην κηδεία του ανθρώπου που πέθανε.
21: Α, δεν κοίτα αυτά που
7: δεν έχεις πλέον ούτε ιερό ούτε όσοι. Όχι, τι είχες και είχα καλύτερη γνώμη.
21: Σας λέω τώρα, το έχετε αποκλειστικά. Είχα την 116 σύλληψη.
7: Να το, το είπα εγώ στον αέρα. Ήμουν σίγουρος ότι το πέτυχα.
21: Α, το είπες?
7: Ναι, ναι.
21: Ναι, έχω την 116.
7: Δεν τράπηκες, μπορεί να πας στον άνθρωπο που πέθανε απ' έξω να κάνεις τα ξεφτιλίκια σου. Να φωνάζεις τα καραγκιουζιλίκια σου. Ού να μου χαθείς από το χάρι. γάμο.
21: Με συνέλαβαν, καλέσανε περιπολικό και με πήγαν στο αστυνομικό τμήμα Νίκαιας για
7: πρώτη. Αυτό είναι το λάθος, ότι σε πάνε στο αστυνομικό τμήμα και όχι στο δρομοκαίτιο.
21: Και αυτή είναι 116 σύλληψη. Πήγα πραγματικά μπροστά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του 2026. Πήγα μπροστά στην Αγία Τριάδα Νίκαιας και φώναξα εναντίον του Μαζονά.
7: Δεν ντρέπεσαι, μωρή συχαμένη, δεν ντρέπεσαι.
21: Φώναξα ότι είστε όλοι δολολάτρες.
7: Δεν ντράπηκες να πας εκεί, δεν φώναξες μόνο αυτά, φώναξες κι άλλα. Δεν ντράπηκες να σηκωθείς να πας μέχρι εκεί.
21: Δεν επιτρέπεται.
7: Για το σόου και μόνο την ώρα που θάβαν τον άνθρωπο. Ού να μου χαθείς.
21: Και ανήμερα του τιμίου
7: σου είναι
21: σε κηδεία να υπάρχει.
7: Α, να χαθείς από το χάμο.
21: Να χορεύουν έξω από την εκκλησία Ζεμπέκικο. Είναι η δολολατρία.
7: Δεν χορεύσανε και μέσα, δεν ξέρω τι θα βάζει εσύ.
21: Η ιεροσιλία και να βάζουν στη διαπασόν αυτά τα σατανικά διαβολικά τραγούδια του γέννου.
7: Τι εννοεί, είναι η δολολατρία ενώ προτιμούμε την εικονολατρία. Τι προτιμάμε, πε μου.
21: Σου ρε που δέχεσαι τον ναρκωμανί.
7: Ού να χαθείς από το χάμο, συχαμένη.
1: Σύχαμα.
2: Καλησπέρα σα.
7: Καλησπέρα.
2: Θα ήθελα να κάνω μια πρόταση στην κυρία Σδούκου.
7: Ναι.
2: Να αλλάξει το όνομά τη από Σδούκου να το κάνει Νουδού. Δεν ξέρω, κάτι μου κάνει ωραίο. Ποιητικό.
7: Ναι, Νουδούκου.
2: Όχι, Νουδού να το κάνει, όχι Σδούκου. Το Σδούκου με μπερδεύει.
7: Ναι, ναι, Νουδούκου λέω, να μοιάζει και λίγο. Νουδούκου.
2: Νουδούκου, ναι. Α, μπράβο. Είδε άμα έχει φίλου ωραίου, σε βοηθάνε.
7: Έτσι πάει αυτό.
22: Χάρη και τη ζώσασταν με την κυρία Καριστιανού.
2: Να σου πω κάτι. Έχει εκεί πέρα που σε παίρνει ένα ταξιτζή που έγινε αφεντικό, λέει, από τα 18 του.
7: Ναι, ναι, ναι, μας το έκανε κλείσμα αυτό.
2: Ένα κολομπακτηρίδιο που πάει όπου υπάρχουν σκατά, πάει και τα βρίσκει και ψάχνει να ακολουθήσουν και εμείς. Πες το κολομπακτηρίδιο αυτού νου ότι αφεντικό από τα 18 του και να δουλεύει μέχρι τώρα στα ταξί δεν ήταν ποτέ αφεντικό. Εργάτησε μια ζωή γιατί μας το παίζει και αφεντικό. Έτσι πες του.
7: Ντροπή πράγματα. Θα ξεσηκώσουμε αντιδράσει, φοβάμαι.
23: Ράμα λέγεται ο πρωθυπουργός μας.
7: Ράματα φεύγω. Για τη γούνα του λέγεται.
23: Λοιπόν, άκου, Παρασκευή φεύγω 5 η ώρα το πρωί για να πάω Αρκίτσα. Αυτό είναι 150 χιλιόμετρα.
7: 151.
23: 154,
7: συγγνώμη.
23: Δεν μας γαμάς τώρα, 154.
7: Θέλω λοιπόν, να λέμε ακρίβειες, όχι ανακρίβειες.
23: Εντάξει, 154. Λοιπόν, τα 100 χιλιόμετρα ήταν χωρίς φώτα.
7: Ο δρόμος.
23: Ο δρόμος.
7: Δεν τρέπεσαι. Ώρα... Τέτοια εθνική οδό δεν έχει ούτε στα Σκόπια δεν έχει και γκρινιάζεις.
23: Εγώ λέω σε αυτούς τους μαλάκες, τους ταϊλγκέρδες που ψηφίσανε και Νέα Δημοκρατία, συγγνώμη παιδιά, γιατί είδα πολλές νταλίκες το πρωί. Συγγνώμη, πληρώνετε και διόδια. Τι να πω ρε παιδιά, για αυτό το πράγμα.
7: Όχι απλά διόδια, 4,25 κάθε διόδιο.
23: Ναι, ναι.
7: Όχι απλά διόδια.
23: Έχω το υπάς εγώ και δεν βλέπω ακριβώς πόσο είναι. Λοιπόν, συγγνώμη, γιατί εγώ τώρα πήγα μία στο τόσο. Ο ταϊλγκέρης κάθε 2-3 μέρες πληρώνει διόδια σε αυτό το πράγμα το ιδιωτικό. Πληρώνει διόδια ένα νέο οδηγό.
7: Ναι, μαλάκα, έχουμε και πληρώνουμε τη ζωή τραβά εσύ. Στα διόδια θέλαμε να τα ρίξουμε. Τι σε νοιάζει εσένα. Σε αποζημιώνει το τέλος διαδρομής που φτάνει στην όμορφη Αρκίτσα. Για να φας σουβλάκια στον Παλάτσα όταν φτάσεις. Δεν το κάνεις για να σκεφτείς τα διόδια, μίζερε.
23: Πες το μαζί από όλοι μαζί. Όλα ιδιωτικά. Πες το. Όλα ιδιωτικά.
7: Όλα, βέβαια, όλα ιδιωτικά.
23: Έτσι, μπράβο. Με το ιδιωτικά καλύτερα.
7: Γνωστό αυτό. Μας το έχει μάθει και ο Αλέξης.
24: Θα διευκολύνουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία.
21: Η Ελένη Λουκά δεν τελείωσα, τη φώναξα.
7: Εγώ τέλειωσα.
21: Φώναξα.
7: Ξέρω τι φώναξες, τα έσχη σου δεν θα ακούσουν εδώ πέρα. Ουστ.
25: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
26: Όσολη. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
26: Πήρα να δώσω τα συγχαρητήριά μου στην κυβέρνηση και συγκεκριμένα στον κύριο Άδειο Γεωργιάδη. Κάθε φορά μας αποδεικνύει και περισσότερο ότι επικοινωνιακά θα τον ζήλευε ο Γκέμπελς εύκολα. Μας είπε τις προάλλες ότι 3% πέφτει κάθε εβδομάδα η κατανάλωση από τα σούπερ μάρκετ.
27: Έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος πριν από μία εβδομάδα ένα πίνακα. Την πορεία της κατανάλωσης στην Ελλάδα ανά εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Ξέρετε πόση είναι η πτώση της κατανάλωσης από την πρώτη τελευταία εβδομάδα. 3%. Για να ψωνίζουμε πάει να πει έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιο που δεν έχει.
26: Και το προωθεί αυτό ως δείκτη ευημερίας. Δεν είναι αυτό δείκτη ευημερίας, αλλά δεν το λένε ούτε οι δημοσιογράφοι. Τα σούπερ μάρκετ έχει αναλυαστικά προϊόντα. Οπότε λογικό είναι μέχρι το τέλος του μήνα ο κόσμος να καταναλώνει τα ίδια. Και θα σου πω ότι μπορεί και πριν την κρίση να ήταν το γράφημα ακόμα χειρότερο. Να πέφτει 10% κάθε εβδομάδα. Γιατί πριν την κρίση θυμάμαι τη μάνα μου να πηγαίνει και να δίνει 200 ευρώ για όλο το μήνα. Τελευταία εβδομάδα τι θα έπαιρνε. Θα ήταν μείον 30%. Αλλά ξέρουν και παραποιούν έτσι τα δεδομένα όπου να φαίνεται επιστημονικό το ψέμα του. Και δεν μπορεί να του κάνει τίποτα.
7: Φιλαράκο, δες και μάθαινε.
26: Αυτό ακριβώς.
7: Άσε που τότε δεν είχαν και τα μέσα να το κάνουν καλά, οπότε ο Γκέμπελς και λοιποί είναι γατάκια εννοείται.
26: Τώρα το κάνουν επιστημονικά.
7: Εδώ οι γιατροί που είναι προϊστάμενος ο Άδωνης κάνουν το Μέγκελε να φάνει γατάκι.
26: Εννοείται. Και δυστυχώς αυτό που το έλεγαν και από την αρχαία Ελλάδα είναι ότι αυτό ουσιαστικά απονομεί τη δημοκρατία και αυτό είναι το βασικό λάδι τη δημοκρατία. Ότι για να υπάρχει πραγματική δημοκρατία και ο άνθρωπος να αποφασίζει με όλα τα δεδομένα, πρέπει όντως να έχει όλα τα δεδομένα. Αλλά δεν μπορείς να ζητήσεις από έναν άνθρωπο ο οποίος δουλεύει 12 ώρες τη μέρα να ξέρει και βασική μικροοικονομία για να μπορέσει να βλέπει τα ψέματα και την παραποίηση των δεδομένων.
0: Έλα, Ανατολή.
7: Έλα.
0: Λοιπόν, όλα αυτά που ακούω τώρα για τα σαΐνια που πηγαίνανε στους γιατρούς αυτούς και τα λοιπά.
1: Που σου βάζε κάτι ηλεκτρόδια και σου έκανε διάγνωση το μηχάνημα. Και τις προηγούμενες ζωές. Γιατί εμένα μου είχε βγάλει, τι με είχε βγάλει. Α, Βασίλισσα της Ατλαντίδας. Αυτό ήταν το κορυφαίο.
0: Σκέφτομαι ότι αν υπήρχε Champions League λιθιότητα, θα έπαθα στο τελικό σίγουρα. Τελικό με τους Αμερικάνους. Όπως και οτιδήποτε.
7: Καλά. Εννοείται ότι είμαστε καλύτεροι, καλύτερότεροι από όλους.
0: Δεν είμαι τόσο σίγουρος γιατί οι Αμερικάνοι στέλνουν και τα παιδιά τους και σκοτώνονται. Αυτή είναι η διαφορά ακόμα. Ακόμα σε αυτό που λέγει ο Δένδια, στα φέρετρα διαφέρουμε.
3: Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω. Ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εθισμένες. Σε αυτό το θέμα.
0: Αλλά αν ακολουθήσουμε αυτή την πορεία θα τους φάμε. Στάνταρ.
7: Να είσαι περήφανος για τον τόπο σου λοιπόν.
0: Παπάτα, τι, Ελληνούτσος.
7: Αυτό.
4: Αποστόλης.
7: Ναι.
4: Γεια σου, Αποστόλη. Πρώτα απ' όλα για το φεστιβάλ. Ήμουνα από αυτούς που φτιάξανε, που βοήθησαν να στηχτεί το πρώτο φεστιβάλ 15 χρονών στο γραφείο της ΚΝΕ Β' Γυμνασίου. Αυτό που κανείς δεν έχει πει και αναρωτιέμαι για ποιο λόγο είναι ότι όταν ξεκίνησαν το φεστιβάλ, δύο τουλάχιστον αριστεριστικές οργανώσεις προσπάθησαν να το χαλάσουν. Καθόντουσαν απ' έξω και μοιράζανε μπροσούρες και μπήκανε και μέσα και πετάξανε φεϊβολάν και καλά για το πόσο κακό είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα κλπ. Αυτό θα ήθελα να το αναφέρετε, ότι αυτό που προσπαθήσαμε και φτιάξαμε, προσπάθησαν οι αριστεριστές να το καταστρέψουν. Δεν πήγαν στη Βουλιουκλάκη, δεν πήγανε κάπου αλλού, στο φεστιβάλ της ΚΝΕ οδηγητή ήρθανε. Δεύτερον, έχω εμπιστοσύνη στην ευφυΐα σου και στο πώς καταλαβαίνεις τα τηλέφωνα. Ο Μαρκόνι πιστεύει αυτά που λέει ή είναι σαν τη Λουκά που προσπαθεί να βγει έξω? Ποια είναι η γνώμη σου?
7: Νομίζω είναι ρόλος.
4: Ότι παίζει δηλαδή.
7: Υπηρετεί το ρόλο. Έχει γίνει ο ρόλος. Είναι βιωματικός ηθοποιός. Στανισλάφσκι.
4: Κατάλαβα. Τα πιστεύει πραγματικά και από εκεί και πέρα αυτό εννοείς, έτσι.
7: Ξεκίνησε ως ρόλος και τώρα δεν είναι μονόδρομος. Έχει μπει μέσα σε αυτό και το πιστεύει.
21: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
25: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: 101,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λεωνίδας από Σκήτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αποστόλη, Δημητράκη, τι κάνεις?
3: Έλα, Δημητράκη, πού είσαι, μόνη βρωμιάρα?
2: Να είσαι, είμαι ανέργεια διακοπές, έχω γυρίσει.
3: Αμπά.
2: Πώς τι, μόνο εσείς? Λοιπόν, ακούω τώρα την εκπομπή για τα θαυματουργά νερά και όλα αυτά τα μαγικά που κάνουν αυτοί οι τσαρλατάνοι. Λοιπόν, αφιέρωση για Παρασκευή. Φτιάχνεις ο κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός που λέει ο Αυλονίτης πίνει στα νερά και φεύγουν τα κρεατώματα. Ένα.
4: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο για τη ζωή σας όταν καταναλώνατε όλα αυτά τα σκευάσματα που σας έδινε η γιατρός?
5: Όταν μου έδωσε να πιω νεύτη.
6: Το νεράκι.
4: Τι σας έδωσε?
5: Μου έδωσε να πιω νεύτη γιατί θεώρησε ότι το νεύτη θα έκανε καλό στα παράσιτα, στα μαύρα μαμούνια, θα τα σκότωνε. Έτσι θα φεύγαν από τον οργανισμό.
6: Να πίνεις νεράκι χλάπα χλάπα, να διαλύονται τα άλατα, να κατακάψουν τα κρεατώματα, να γίνεις περδίκι.
7: Λες πεθερέ.
6: Τώρα δεν ξέρω, εγώ ξέρει αυτό σου λέει.
2: Δεύτερον, με την Βλαχοπούλου που κάνει το medium και τους δίνει συμβουλές, ρε παιδί μου, για τα λοιπά. Και το φτιάχνεις μίξη, αυτό ξέρεις εσύ, το αφήνω επάνω σου.
8: Ξαναπήγα άλλη μια φορά στον λιμνοτιστή. Είχε ένα επανορθωτικό μηχάνημα. Έλεγε τις προηγούμενες ζωές.
9: Τώρα βυθίζομαι. Βυθίζομαι σε ύπνο. Κατοστάρι είπαμε, κατοστάρι μετά. Μπορεί να κοιμόμαστε αλλά βλέπουμε. Βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο. Πολύ βαρύ ύπνο, ρίξε κι άλλο. Κατοστάρι είπαμε, θα σκοτωθούμε πως το κοιμηθώ.
8: Ένα νεαρό κορίτσι, κόρη μιας, λοιπόν, μιας κυρίας η οποία είναι γνωστή, η οποία εκθεσιασμένη είπε ότι στον υπνοτισμό της βγήκε ότι ήταν Elvis Presley.
9: Πνεύμα μεγάλου Αλεξάνδρου, έλα κοντά μου και πες μου.
6: Έλα ξύπνα, έλα μου. Έλα ξύπνα, ξύπνα, ξύπνα, έλα μου.
10: Ξύπνα, έλα μου.
6: Ο Εμμύρης Καρύμ Αμπταλά θέλει να σε δει, θα μας γεμίσει χρυσάφι, έλα
10: μου. Αυτός που δίνει τα ρολόγια τα χρυσά.
6: Αυτός τα χρυσάφι, έλα μου. Πάμε, έλα μου.
10: Πάμε. Πού πάτε καλέ, εγώ πλήρωσα και δεν άκουσα τίποτα.
11: Είσαι πολύ τσιγκούνα, αδρεφούλα, μα αρκετά άκουσες.
10: Μα δεν άκουσα τίποτα. Εγώ τι θέλεις να ακούσεις με ένα 200 χρυσή, μάσε με.
12: Έλα, ρε Αποστόλη.
3: Έλα.
12: Αμάν, φάγαμε όλη την εκπομπή να σε πιάσουμε.
3: Με πιάσατε όμως.
12: Σε πιάσαμε έτσι. Λοιπόν, Νόρβηγο.
3: Εμένα δεν με βρίσκεις και μετά την εκπομπή. Την εκπομπή τη βρίσκεις και μετά αφού τελειώσει.
12: Ναι, εντάξει, αυτό ισχύει. Κονσέρβα, αλλά καλή κονσέρβα.
3: Δεν πειράζει, τα λέω ωραία όμως.
12: Έτσι, τραγανά και φανταστροφικά.
3: Λέγε.
12: Λοιπόν, για την Παρασκευή στην Αθήνα μέσα στο κέντρο.
3: Φύτωσε καινούριο δέντρο.
12: Έτσι.
3: Πού το είδες, καλέ.
12: Φύτωσε και ολόκληρη κατά μήλα. Σιγά-σιγά φυτρώνει, βγαίνουν παραφιάδες εδώ και εκεί. Σαν τα αγριόχορτα. Θα βγούμε. Πού θα πάει? Στην Αθήνα.

0: κουκουέ δαγκωτό.
1: Έλα.
2: Είναι μια συμπαράσταση του φιλοπάπου.
1: Ωραία.
2: Πρώτη φορά παίρνω.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, θέλω την κολονοσκόπηση με το σφυροδέρ επάνω. Το γαστρεντερολόγο.
1: Μερακλής.
2: Ναι, γι' αυτό πήρα για να πει Μερακλής. Και θα αφιερώνω στη φίλη μου τη Ζωή από τα Τρίκαλα και στη Γιάννα από τον Πύργο.
1: Ναι.
3: Χαίρετε.
1: Γεια.
3: Κύριος Κορδάς.
1: Ναι, ναι, ο Μέρη.
3: Ταφυρούπουλος εδώ. Είμαι ο χειρούργος, ο ουρολόγος που είχατε πει εδώ στη γραμματεία μου να σας πάρω ένα τηλέφωνο.
1: Έλα, γιατρέ, κατουργέμαι συνέχεια. Μ' ακούς, γιατρέ, δεν σ' ακούω καλά. Κάνει κι αυτό σαν καταράκτης, είναι σταμάτα το, θα κατουριθώ. Σταμάτα το πράγμα, παιδί μου, αυτό δεν το αντέχω. Μου θέλει το ψήσει. Γιατρέ!
3: Ωραία, πες μου τώρα πάλι.
1: Τώρα σε ακούω, κατουργέμαι, γιατρέ. Δεν κρατιέται.
3: Εξέταση PSI.
1: Τι PSI, PSI.
3: Εξέταση αίματος έχετε κάνει.
1: Εξέταση αίματος είναι το PSI τόσο καιρό και τα λέμε εμείς πολιτικά.
3: Ναι, ναι, ίσως.
1: Άλλα νομίζαμε.
3: Το άλλο, το άλλο.
1: Τα λέει ο Βαρουφάκης για αίμα, μιλούσε. Θα μας πιούν το αίμα.
3: Σας παρακαλώ τώρα, ακούστε με λίγο.
1: Ναι, γιατρέ, πες μου. Πίνω και κάτι τσάγια, βέβαια, να πω την αλήθεια.
3: Ότι είσαι θείος με μία αδερφή τη, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα, δεν ξέρω με.
1: Είμαι θείος με μια αδερφή, ναι.
3: Ωραία.
1: Είμαι ο θείος της αδερφής του Γιώργου.
3: Μάλιστα. Δεν
1: όχι της αδερφής του Γιώργου, ο Γιώργος είναι ο αδερφή.
3: Μπορείτε να κλείσουμε ένα ραντεβού να έρθετε να σας κάνω μια κολονοσκόπηση.
1: Κολονοσκόπηση επειδή μου φεύγει το τσίσι, γιατρέ. Τι το έχουμε κάνει πια, με το παραμικρό, δηλαδή αμέσως να κάνεις εισχώρηση εσύ μέσα. Δεν έχω πρόβλημα με τις αμύγδαλες.
3: Μα είναι η μέθοδος, η καλύτερη μέθοδος για να εξακριβώσουμε αν έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον προστάτη σας.
1: Α, μα είναι έτσι, γιατρέ, θα σου κάτσω. Τι να κάνω, είναι ιατρικό. Ιατρικό, έτσι, όχι τίποτα περίεργα.
3: Ακούστε με λίγο, τώρα μοιρονεύεστε.
1: Γιατρέ μου, όχι.
3: Τώρα έφυγα από το υγεία και πάω σπίτι μου. Και με παρακάλεσε η γραμματέα μου να σας πάρω ένα τηλέφωνο. Και τώρα εσείς μου δεν σας καταλαβαίνω τι μου λέτε.
1: Γιατρέ, μην τσατίζεσαι, θα μου βάλεις ολόκληρο πράγμα και τσατίζεσαι κιόλας μέσα. Εγώ πρέπει να τσατίζομαι.
3: Λοιπόν, να κλείσω ένα ραντεβού με τη.
1: Να κλείσω, αλλά θέλω αυτό το μηχάνημα το καινούριο που βγάζει και τη selfie.
3: Μια κλωνοσκόπηση θα σας κάνω, δεν θα πονέσετε.
1: Δεν θα πονέσω, όχι, δεν έχω πρόβλημα εγώ με αυτό, δεν τα φοβάμαι αυτά. Απλά θα πούμε που θα μπούμε να έχω μια φωτογραφία να βάλω στο Instagram.
3: Θα βγει από τα πλευράκια σας μια ανασούλα, θα πάρετε.
1: Από τα πλευρά μου θα βγει, τι πράγμα, τι εργαλείο βάζεις, γιατρέ, μέσα. Σφυροδρέπανο θα μου βάλεις, το δρεπάνι θα βάλεις μέσα. Γιατί πάει τη δουλειά από τα πλευρά. Δεν πάει ευθεία, πάει λοξά. Γιατρέ, είσαι κομμουνιστής.
3: Σας παρακαλώ, κύριε, τι πράγμα.
1: Όχι, συγγνώμη, δεν ήθελα να σε προσβάλλω.
3: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ μιλάτε τώρα με καθηγητή, δεν μιλάτε με όποιον όποιον.
1: Α, προς τη μη νόμιζα μιλάμε όποιον όποιον.
4: Αν θέλετε και όποτε θέλετε, επειδή ήταν, είναι και θα είναι πάντα επίκαιρο ένα τραγούδι από κακό στην απάντημα δημοσιογράφη. Παραγγελία, αν θέλετε, είναι τραγουδάρα.

0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα, φιλέ.
0: Καλά είσαι.
1: Καλά.
0: Να σου πω, τώρα που άκουγα πριν το Χατζιφλουένσα, Χατζιμούνα κλπ. Σκέφτηκα το εξής. Δεν βάζεις την Παρασκευή το προφητικό με τη φωνή του αείμνηστου Μάνου Κατράκη από το Action ST.
2: Αυτού εδώ του ανθρώπου του Χατζιφλουρέντζου από τη Μηγιάννα Μοχός του. Έγραψε όλα αυτά που ζήσαμε εμείς από το 64 μέχρι σήμερα.
3: Εξόριστε ποιητή στον αιώνα σου. Λέγε τι βλέπεις.
2: Και αυτά που θα ζήσουμε ακόμα τα γράφει και έγιναν τελικά. Έγιναν οι προφητείες του Χατζιφλουρέντζου που οι μιλιώτες τον ονόμαζαν κοροϊδευτικά Χατζιμούνα.
3: Βλέπω τα έθνη άλλοτε σαλαζονικά παραδομένα στη σφίκα και στο ξινόχορτο.
2: Θα έρθει καιρός που θα γυρεύεται γαϊδούρια και δεν θα βρίσκεται.
3: Βλέπω την αλληλουχία των κρυφών νοημάτων.
2: Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα.
4: Και την Παρασκευή ξανά θα το πω, με πέσατε θύματα αδέρφια μου εσείς σε άλλη συμμάχη για αγώνα.

0: Λοιπόν, άκουσε, υπάρχει στο Spotify το Ιστορία μου με Άννα Βύση και Καρβέλα. Βάζεις περίπου στο 50 που τραγουδάει ο Καρβέλας. Ιστορία μου, θα δεις τι φωνή βγάζει. Και μετά βάλε και λίγο Βύση. Και ξερωτάω, τι θα ήταν η Βύση χωρίς τον Καρβέλα και τι θα ήταν ο Καρβέλας χωρίς τη Βύση. Κατάλαβες. Προφανώς το Σάββατο θα γεμίσουν και το Ολυμπιακό Στάδιο. Αυτό να το σκεφτείτε εσείς.
1: Κάτι όπως θα ήταν, ας πούμε, ο Τσίπρας χωρίς την αλήθεια. Πάει Τσίπρας και αλήθεια μακριά. Όχι.
0: Ναι,
1: Τσίπρας και ετοιμότητα. Φαντάζεσαι να ήταν χώρια από αυτό. Δεν θα μπορούσε να κάνει επιτυχία. Έτσι έχει κάνει επιτυχία.
0: Πότε έγινε η επανάσταση, το 1917?
1: Ναι, το 1915 εγώ θυμάμαι.
0: Ο Τσίπρας, αγόρι μου, κυβέρνησε και έκανε λάθη. Τουλάχιστον
1: εκεί μας έχεις δίκιο, πες τα.
0: Πουτάνε στην οδό φιλής δεν μας έστειλε πάντως. Περαστικά, γεια.
1: Στο παρατσάκι σου να σε έστειλε σε άλλο δρόμο. Ιστορία μου,
2: αμαρτία μου. Παναγία μου, τι είναι αυτό?
3: Λάθος μου μεγάλο.
2: Πολύ μεγάλο.
4: Όχι, όχι.
3: Είσαι αρρώστια μου, μες στα στήθια μου.
4: Ή Βυζαντινών και τελειώνει το άγχος. Ούτε κοροναϊούς, ούτε ιούς της γρήπης, τίποτα από όλα αυτά.
3: Και πώς να σε βγάλω.
5: Έχεις κάτσει να σκεφτείς αν αυτά που λέει είναι μαλακίες ή όχι.
2: Ναι.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, Βασιλική.
1: Έλα ρε Βασιλική, πού είσαι εσύ?
2: Στο Βάστι, πάω μες στη Χελιδόνα.
1: Συγγνώμη, δεν έχει σχολείο σήμερα?
2: Δεν πήγα σχολείο.
1: Γιατί δεν πήγε σχολείο?
2: Ξέρω εγώ, για να φύγουμε για να πάμε στη Χελιδόνα.
1: Ποιο Χελιδόνι?
2: Χελιδόνα.
1: Ποια είναι Χελιδόνα?
2: Πού είναι Χελιδόνα?
6: Στην Βρετανία.
2: Στην Βρετανία.
1: Α, κοπάνα για εκδρομή. Καλά, ξέρει η μαμά από ό,τι φαίνεται.
2: Ναι, ξέρει.
1: Ξέρει η μαμά τι κάνει. Εντάξει, δεν έχασε και κάποιο σοβαρό μάθημα. Τι τάξη πας τώρα?
2: Τρίτη.
1: Τρίτη. Η τρίτη είναι σημαντική, δεν είσαι Τετάρτη που είναι επανάληψη της Τρίτης. Τέλος πάντων τώρα, δεν θα έπρεπε αρχή σχολείου. Δεν θα κρίνω. Μπορεί κάτι να γίνει. Τι θέλεις?
2: Θέλω να μου βάλει.
1: Ναι.
2: Ένα μέρος Κυριακές από τους κοινούς νετούς.
1: Ποιο?
2: Τις ανέμελες Κυριακές. Πώς είναι κοινούς νετοί, ο Έρ και το Σφάλμα.
1: Το.
2: Τις ανέμελες Κυριακές.
1: Αυτό το άκουσα. Μετά.
2: Που παίζουν οι κοινούς νετοί.
1: Και αυτό το άκουσα. Μετά.
2: Ο Ράιμπο.
1: Ναι.
2: Το Σφάλμα.
1: Εντάξει, αυτό δεν το άκουσα, αλλά παριστάνω ότι το άκουσα.
6: Σφάλμα.
1: Α, οκ. Okay. Έγινε. Τσοντάρικη μαμά κάτι. Λοιπόν, να είσαι καλά, χάρηκα που σ' άκουσα.
6: Και εμείς χάρηκα, με φυλάκια.
1: Καλό ταξίδι, καλές κοπάνες.
6: Ευχαριστούμε.

0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια χαρά.
0: Θέλω να φτιάξει κάτι. Είχε πάρει ο Ταρίφας εχθές και σου είπε τι θα κάνει το κουκουέ και πώς θα γίνεται οι πληρωμές. Του λέει εσύ θα πληρώνουμε με πέστο. Θέλω να πάρει το εσπρέσο μακιάτο και να φτιάξει το πέστο μακιάτο. Να ακούγεται αυτό, βάλει το δικό σου το πέστο, κάνει το μαγείρεμα όπως ξέρεις.
1: Έκτακτο.
2: Άμα κοστολογήσουν το πρόγραμμα του Κουκουέ, θα είναι σε πέστος, κούβα, θα είναι σε μπολιπάρ.
1: Θα είναι σε πέστος, σε μακαρόνια, με βασιλικό.
2: Καραγκιόζι, καραγκιόζι, πέστο, πέστο, πέστο.
0: Σταμάτα ρε μαλάκα.
2: Μαλάκα, πέστο. Εσπέστο, μακιάτο, κουκουέ δαγκωτό.
3: Μπορείς να μου βάλεις τους ήρωες και να τα αφιερώσω στην κόρη μου.
1: Έγινε, ναι.
3: Παρασκευή.

0: Και αν μπορείς την Παρασκευή, βάλε του Νίκο Καλογερόπουλου το Καραϊσκάκι. Αν μπορείς.
1: Πες τους ρε φίλε, πανουργιά, έχω στον

0: την αρχίδια μου.
1: Έλα, Αποστόλη.
2: Έλα.
1: Από Θεσσαλία, από Καρδίτσα. Θα ήθελα να με κάνεις μια χάρη. Την Παρασκευή, επειδή οι αναμνήσεις υπάρχουν, θα μου βάλεις την κατάσταση πουλιορκίας. Είναι ένα οργανικό του Μίκη Θοδωράκη που αναφέρεται στην κατάσταση της Χούντας και τα αυτά που τράβηξε ο λαός της Ελλάδας. Νομίζω ότι θα το θυμάσαι. Είναι μια.
2: Το ξέρω, το ξέρω. Μην μου εξηγήσεις, το ξέρω ποιο είναι.
1: Καλά, εσύ το φάκου δεν είπα τίποτα. Και να
2: πεις, να πεις όμως.
1: Καλά, να μην πω που έχω πάθει κι εγώ, ελληνοφρένεια που λέει κι άλλος, λοιπόν.
2: Έλα, να είσαι καλά.
1: Άντε, γεια σου. Δεν με αφήνει να μιλήσω.
2: Είπες αυτό που θα πεις τώρα, μην γκρινιάζεις.

0: Έλληνες, εμείς επολεμήσαμε για να έχετε εσείς τα γράμματα και το ψωμί που δεν είχαμε και να μην θέλετε θάματα για να ζήσετε μια ζωή αληθινή. Αφήστε τον αγώνα το δικό μας. Κοιτάξτε το δικό σας.
1: Αδέρφια, Έλληνες και Ελληνίδες της Λαμίας και όλης της περιοχής, το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθεριά, τη λαοκρατία.
2: Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά παρά να ζει σκλάβος. Νίκος Μαριακάκης, Γεωπόνος, 1η-5η 1944, Χαϊδάκη.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάει, πετάει το καράβι. Πετάει και ξεσπάει. Στην εκπομπή ο εξαρχείων, ο εκθεμελίων και ο παρμενίων. Ασυλλήπτου κειμένου, θλιβερού αντικειμένου και απαραδέκτου αναμεταδόσου. Όφτσα τα πανιά και καλή καινούργια πλέψη.

0: ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.
1: Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα Κυριακή 27 του Σεπτέμβρη. Είναι η τελευταία εκπομπή του Σεπτέμβρη. Είναι η 8η εκπομπή της καινούργιας σεζόν. Θα είμαστε μαζί στο σταθερό μας τρίωρο κάθε Κυριακή και Σάββατο 9 με 12 το βράδυ. Στο μικρόφωνο λένε ο Αποσχήτης. Στον ήχο είναι ο Νίκος Σομπισμπίκης. Στην επιμέλεια της εκπομπής η Ρωσέλα Ιλανέ. Πριν να ξεκινήσουμε θα ήθελα να κάνω μια ανακοίνωση για τη συναυλία που γίνεται αφιερωμένη στον Ανδρέα Μαζαράκη την Τρίτη που έρχεται, Τρίτη 29 του μηνός. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Κολονού στις 9 η ώρα το βράδυ. Είναι μια ξεχωριστή συναυλία.

0: του γνωστού μουσικού του Μπάμπι Τσέρτου, αφιερωμένη στον Ανδρέα Μαζαράκη, αφιερωμένη στη μνήμη του, μαζί με μια ορχήστρα σπουδαίων σολίστ, τον Μπάμπι Τσέρτος, θα ερμηνεύσει τα τραγούδια που αγαπούσε ο Ανδρέας. Το θέατρο Κολονού βρίσκεται στην οδό Ιωαννίνων και Καπανέως, στο λόφο Υπείου Κολονού. Είναι γνωστό, εκεί γίνεται και το φεστιβάλ Κολονού, το οποίο είναι σε εξέλιξη αυτό τον μήνα. Η πρόσβαση είναι με τη γραμμή μετρό 2. Βολεύουν και οι στάσεις Επόλια και οι στάσεις σταθμός Λαρίσης. Τα λεωφορεία 057 α 13 β 10 και το τρόλεϊ 12. Θα είναι μια ιδιαίτερη βραδιά και υπάρχει πολύ χαμηλό αντίτιμο για τη συναυλία. Αυτά για τη συναυλία. Υπάρχουν να πούμε πολλά συνέχεια και με τους καλεσμένους μας για την Ελλάδα, για τα διεθνή, γιατί ζούμε σε μια περίοδο γενικευμένης, όπως θα έχετε καταλάβει, διεθνούς αστάθειας και περιφερειακής. Βλέπουμε μια Αμερική που άλλα λέει ο Τραμπ το πρωί, άλλα το βράδυ, μια Γερμανία που παλατζάρει πλέον επικίνδυνα, μια Γαλλία που κανείς δεν ξέρει πώς θα είναι σε μερικούς μήνες, και βέβαια πάνω σε αυτό το παγκόσμιο χάρτη χάνεται όλο και περισσότερο η έννοια του διεθνούς δικαίου που συνηθίζουμε να επικαλούμαστε εδώ στην Ελλάδα. Η Ελλάδα που έχει εμπλακεί και αυτή σε όλους τους πολέμους, για πρώτη φορά από την αρχή, από την Ουκρανία, την εμπλοκή μας στο Ουκρανικό, διότι όταν πρημοδοτείς συνεχώς με όπλα και χρήματα και άμεσα σαν χώρα αλλά και μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον ένα από τους δύο αντιπάλους, είσαι εμπλεκόμενος ουσιαστικά στον πόλεμο. Το ίδιο με λιγότερο, ίσως λιγότερο βαθμό, έχει γίνει και με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και μια Τουρκία η οποία είναι όλο και πιο, τη λένε αναθεωρητική, εμένα δεν μου αρέσει αυτός ο όρος, θα έλεγα καθαρά επιθετική. Και απ' την άλλη μια Ελλάδα που έχει τα πρωτεία στην ενεργειακή φτώχεια, την ώρα που προβλέπεται άγριος χειμώνας στα ενεργειακά, μια Ελλάδα που έχει τα πρωτεία στην ενεργειακή φτώχεια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με μια αύξηση του πετρελαίου θέρμανσης 75% τον τελευταίο καιρό, με εικόνες από Έλληνες που βλέπουμε να πηγαίνουν στη γειτονική Βουλγαρία, ίσως και σε άλλες γειτονικές χώρες, για να βάλουν βενζίνη στα αυτοκίνητα. Και με μια κρίση στέγης που μαστίζει πάλι σε μεγάλο βαθμό την Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν με λίγα λόγια η Ευρωπαϊκή Ένωση μοιάζει με το Τιτανικό που πάει πάνω στο παγόβουνο, η Ελλάδα είναι ένα καίκι στο Κάβο Ντόρο με νέα μποφόρ. Και από ό,τι φαίνεται, εκλογές που έρχονται δεν προβλέπεται να έχουν λύσεις για τα μεγάλα υπαρξιακά σχεδόν προβλήματα της χώρας, κοινωνικά, πολιτικά, εθνικά. Το κακό είναι ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει μνήμη και το έχει αποδείξει πολλές φορές. Ξεχνάμε ότι οι Άγγλοι ήταν αυτοί που βοήθησαν τους Τούρκους να καταλάβουν το 37% της Κύπρου. Ξεχνάμε ότι οι Αμερικανοί ήταν αυτοί που μπλόκαραν τα πλοία μας στην κρίση των Ημείων. Ξεχνάμε ότι οι Ισραηλοί παλιά εκπαίδευαν τους Τούρκους πιλότους και ήταν αυτοί που έδωσαν στους Τούρκους τα πρώτα ντρόνς, τα πρώτα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ξεχνάμε ότι στα εθνικά μας θέματα μας πούλησαν επανειλημμένα οι σύμμαχοι εισαγωγικά. Και αυτό είναι μια παλιά κατάσταση που ουσιαστικά ξεκινάει από το τέλος της Επανάστασης του 1921, από τη δολοφονία του Καποδίστρια και μετά. Ξεχνάμε επίσης ότι οι εταίροι, οι σύμμαχοί μας δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν αυτοί που μας βύθισαν στη χρεοκοπία και στα μνημόνια. Την ώρα εκείνη που το Ιράν προσφέρθηκε να μας βοηθήσει δίνοντάς μας βέρεσε πετρέλαιο. Όπως ξεχνάμε ότι το Ιράν είναι και το κύριο ανάγχωμα στις περιφερειακές φιλοδοξίες της Τουρκίας στον Ισλαμικό κόσμο. Και παρόλα αυτά ακολουθούμε πολιτική αντίστροφη. Έχουμε μπλέξει σε αυτό το γενικότερο ευρωπαϊκό αυτοκτονικό συνέστημα. Έτσι το ονομάζει ένα βιβλίο του ενός Καναδού καθηγητή, ενός πολύ γνωστού Καναδού καθηγητή, του Γκάν Σαντ, με τίτλο «Αυτοκτονική ενσυναίσθηση». Έτσι ονομάζει την κατάσταση στη Δύση, την παρακμή δηλαδή που υπάρχει στη Δύση. Περιλαμβάνοντας κυρίως την Ευρώπη βέβαια, αλλά και τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Το βιβλίο του Γκάν Σαντ έχει γίνει best seller. Το βάζει η New York Times, το δίνω νούμερο ένα για πολλούς μήνες. Και είναι χαρακτηριστικό ότι έχει εξώφυλλο ένα αρνί που κρατάει ένα πλακάτ και λέει «Επελευθερώστε τους λύκους». Αυτή είναι η αντίληψη που κατά τον συγγραφέα επικρατεί στη Δύση. Και μαζί με το άλλο βιβλίο του Γάλλου Ρενό Καμί περί της μεγάλης αντικατάστασης, το οποίο κυρίως θίγει το μεταναστευτικό, συζητιώνται πολύ τον τελευταίο καιρό. Βέβαια όλη αυτή η κατάσταση στην Ευρώπη που βλέπουμε να αποτυπώνεται πλέον στα αποτελέσματα των εκλογών έχει βασικές αιτίες. Θα αναφερθώ σε ένα δημοσίευμα την εφημερίδα Παραπολιτικά σήμερα που προσπαθεί να εντοπίσει αυτές τις αιτίες. Πρώτο θέμα βέβαια είναι οι υλικές συνθήκες, δηλαδή η επιδείνωση της οικονομίας και η επιδείνωση του τρόπου ζωής στις ευρωπαϊκές κοινωνίες τα τελευταία 15 χρόνια. Για την Ελλάδα, τι να πούμε, είναι και τα χρόνια της χρεοκοπίας των μνημονίων, της πλήρους κατάρρευσης της κοινωνικής πραγματικότητας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η θέση της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας έχει υποχωρήσει δραματικά. Απόρρια αυτού είναι η επιδείνωση των ελληνικών συνθήκων που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να φεύγει ο κόσμος από τα συστημικά κόμματα και να ψάχνει κάπου αλλού τις λύσεις. Το δεύτερο ζήτημα, το οποίο επανειλημμένα έχουμε στην εκπομπή συζητήσει από παλιά, με τον Αντρέα και με τους καλεσμένους μας κατά καιρούς, είναι το ζήτημα το ταυτωτικό, δηλαδή της απομείωσης των εθνικών ταυτοτήτων, που είναι είτε αποτέλεσμα της πολιτικής των Βρυξελών. Είναι χαρακτηριστικό και αυτό το βίντεο, το οποίο όλοι θα το έχετε δει, από την εποχή που η τότε πρόεδρος της Βουλής μιλούσε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και του έλεγε ότι θα αναγκαστούμε να μειώσουμε την εθνική μας κυριαρχία κλπ. Με τα δεδομένα τα ευρωπαϊκά πλέον. Αυτή την έκπτωση των εθνικών ταυτοτήτων, έτσι, την ενδυναμώνει και το θέμα της μετανάστευσης. Το μεταναστευτικό ζήτημα που βλέπουμε ότι είναι κυρίαρχο σε όλες τις χώρες πλέον της Ευρώπης και βασικός παράγοντας που κρίνει τα αποτελέσματα των εκλογών. Επίσης είναι ο περιορισμός της ασφάλειας, του συστήματος της ασφάλειας και της ευημερίας που είχαν βιώσει οι παλιότεροι, που θυμόμαστε κι εμείς όταν είμαστε νέοι, τις δεκαετίες εκείνες πριν από το Μάστριχτ στην Ευρώπη. Και βέβαια μεγάλο ρόλο παίζει επίσης το ζήτημα της αποιεροποίησης, δηλαδή της έλλειψης βασικών αξιών για να στηριχθεί ο άνθρωπος. Και βλέπουμε ότι μια επιστροφή που γίνεται πλέον στον χριστιανισμό σε όλη την Ευρώπη και στη χώρα μας το βλέπουμε αυτό. Είδαμε τι έγινε στο Παρίσι, μέσα στο Παρίσι με την επίσκεψη του Πάπα. Εκατοντάδες χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους. Βλέπουμε τι γίνεται στη Ρωσία σήμερα, όπου μετά από την περίοδο των 70 χρόνων η Ορθοδοξία επανέρχεται θριαβευτικά. Στην Πολωνία που είναι ισχυρός ο καθολικισμός κλπ. Αυτά λοιπόν τα προβλήματα σήμερα εντείνονται στην Ευρώπη και με την ιστερία την πολεμική που έχει πέσει. Τώρα έχουμε την τελευταία είδηση από το πρωί σήμερα που παίζει παντού για την κατάσταση στην Αγγλία και την υποτιθέμενη επίθεση που δέχθηκε η βάση των βομβαρδιστικών της πολεμικής αεροπορίας. Είναι μια πολύ κρίσιμη βάση αυτή, δεν είναι μια συνηθισμένη, είναι μια βάση από την οποία ξεκινάγανε τα βομβαρδιστικά τα αμερικάνικα για να χτυπήσουν το Ιράν. Από το πρωί υπάρχει ένας συναγερμός. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει ακριβώς. Κάποιες πληροφορίες είχαν προφανώς και πήραν τα μέτρα τους για να αποτρέψουν κάποια φορτηγά με εκρηκτικά να μπουν στη βάση. Αυτό όμως το κλίμα υπακρατεί συνολικά στην Ευρώπη. Δεν είναι μόνο η Βρετανία η οποία άνοιξε το βιβλίο του πολέμου, αν είναι δυνατόν, το οποίο ήταν κλειστό δεκαετίες. Είναι ένας όρος που υπάρχει στη Βρετανία για το σχεδιασμό και την αντιμετώπιση κρίσεων. Είναι και η Πολωνία που μιλάει ακόμα και για πυρηνικά όπλα. Είναι η Γαλλία που δίνει δημόσιες οδηγίες για έκτακτες ανάγκες και ενθαρρύνει τις στρατιωτικές εφεδρείες. Είναι η Σουηδία που έχει κηρύξει εκστρατεία ενημέρωση για περίπτωση κρίσης ή πολέμου, παρέχοντας συμβουλές για διακοπές ρεύματος, επιθέσεις και καταφύγια κλπ. Η Γερμανία βέβαια, η οποία έχει μπει σε μια φάση επανεξοπλισμού, ουσιαστικά περιθωριοποιώντας όλα εκείνα τα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αυστηρά μέτρα που υπήρχαν για τον εξοπλισμό της, και μετακινεί και μεγάλο αριθμό στρατευμάτων προς τα ανατολικά. Δεν είναι μόνο ότι... Είναι οι χώρες οι μικρότερες της Βαλτικής, η Εσθονία, η Λετωνία, η Σκανδιναβία κλπ. Είναι ένα γενικευμένο κλίμα στην Ευρώπη, το οποίο κάποιον αναρωτιέται αν τελικά κάποιοι έχουν τρελαθεί ή υπάρχει ένας σκοτεινός παράγοντας που οδηγεί την Ευρώπη σε ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Επίσης θα δούμε για αυτά τα θέματα και για το θέμα του τι έγινε στον ΟΗΕ, του τι αποκομίσαμε από τις ομιλίες, που είδαμε μια Παλαιστίνη να έχει αποκλειστεί από την επίσημη συμμετοχή, αλλά να είναι η παρουσία της παντού, διότι μιλήσαν πολύ για το Παλαιστινιακό και αναφέρθηκαν πάρα πολύ από το βήμα του ΟΗΕ για την κατάσταση στη Γάζα, όπως επίσης πάρα πολλές χώρες αποχώρησαν όταν ανέβηκε στο βήμα ο Νετανιάχου. Το τι είπε και ο Νετανιάχου, το τι είπαν και άλλοι, το τι είπα και το Ιράν, θα το ζητήσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας με τον στρατηγό του Γιάννη τον Μπαλτζόη, που θα είναι όπως κάθε Κυριακή καλεσμένος μας. Πάμε λοιπόν τώρα σε ένα διάλειμμα και γυρίσουμε με τον καλεσμένο μας τον Πέτρο τον Δασιό, διεθνολόγο και ειδικευμένο στα θέματα της αμερικανικής πολιτικής, για να μας πει μια πρώτη εικόνα των όσων είδε να συμβαίνουν, γιατί είχαμε και τη συνάντηση του Σι με τον Τραμπ στην Αμερική και τις εξελίξεις που γίνανε στη Νέα Υόρκη. Πάμε στο διάλειμμα.
1: Παραπολιτικά 90,1 Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr. Μα το
2: σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Θυμίζουμε πάλι ότι ο Μπάμπης ο Τσέρτος θα έχει συναυλία αφιερωμένη στον Ανδρέα την Τρίτη 29 του μηνός στις 9 η ώρα το βράδυ στο Θέατρο Κολονού, όπως είπαμε και στην αρχή. Πάμε στη συνέχεια. Έχουμε τον καλεσμένο μας τον Πέτρο Ντασιό, μέλος του ΕΛΙΣΜΕ, του γνωστού μας Ινστιτούτου Στρατιωτικών Μελετών, διεθνολόγο και ειδικό για τα θέματα της Αμερικής. Πέτρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα στην υπέροχη παρέα. Καλή σεζόν, δεν τα έχουμε πει.
0: Ναι, βέβαια. Τι γίνεται, ο Τραμπ είχε πει κάποτε, νομίζω ότι ήταν μια δήλωσή του που είχε κάνει με τον, τότε για τον ΣΥ, και είχε πει ότι εγώ ο ΣΥ με σέβεται, λέει, γιατί ξέρει ότι είμαι τρελός. Ότι πουλάω τρέλα, δηλαδή, με λίγα λόγια. Και αναρωτιέται κανείς, όλη αυτή η συμπεριφορά και τις αλλοπρόσωπες ανακοινώσεις που το πρωί άλλα λέει, το βράδυ άλλα λέει, είναι πραγματικά ένα μοντέλο το οποίο έχει λασάρει, αν και δεν είναι ο πρώτος, το είχε πει και ο Νίξον κάποτε, στην εποχή του πολέμου του Βιετνάμ, είχε πει ότι σε κάποιον απεσταλμένο που έστειλε να του πει ότι ο πρόεδρος είναι τρελός, για να φοβηθούν. Παίζει λοιπόν κάτι τέτοιο, κατά τη γνώμη σου.
1: Πολύ σωστή ιστορική αναδρομή. Πράγματι, αυτό ως τακτική ανάγεται στην εποχή του Νίξον, το οποίο ο Τραμπ βέβαια το είχε πάει σε μια άλλη μορφή, που έχει να κάνει φυσικά με το διόμορφο δικό του στυλ, τις διαπραγματευτικές του ικανότητες. Ένα modus operandi το οποίο είναι τελείως διαφορετικό και φυσικά σε μια πολυπολική εποχή που η αμερικανική ηγεμονία και η κυριαρχία αμφισβητείται. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτές οι αμφίσιμες συγκρουσιακές και εν πολλοίς αλλοπρόσωπες δηλώσεις δημιουργούν μια κατάσταση η οποία υπάρχει μεγάλη ασάφεια, και υπάρχει μεγάλη ασάφεια κυρίως βασικά και στους συμμάχους, στους εταίρους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο η αμερικανική ηγεσία θα πρέπει να διαχειριστεί στη μετά Τραμπ εποχή. Αυτό είναι σίγουρα κάτι το οποίο θα πρέπει να το κοιτάξουμε. Από εκεί πέρα, οι απλουστευμένες ερμηνείες περί ενός Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος δρά κατά το δοκούν ή δρά παρορμητικά ή με μια τελείως προσωπική ασέτα, δεν ευσταθούν, υπό την έννοια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε αυτή την κατάσταση που τη βιώνουμε, την χαοτική του μεταβαλλόμενου πολυπολικού συστήματος, έχουν από πίσω μια υψηλή στρατηγική. Αυτή η υψηλή στρατηγική προφανώς και υπάρχει μέσα από τα δύο κείμενα Εθνικής Ασφαλείας, μέσα από δηλώσεις των αξιωματούχων. Βλέπω πως ξεδιπλώνεται. Απλώς υπάρχει η ιδιοσυγκρασία του Τραμπ με τον τρόπο που ορισμένα γεγονότα τα αξιολογεί και ο τρόπος που εφαρμόζει αποφάσεις βασικά της αμερικανικής πλευράς. Τα αποτελέσματα τα έχουμε δει. Προφανώς, όπως έχουμε πει και πρέπει πάντα να το θυμόμαστε αυτό, ζούμε σε μια εποχή που δεν υπάρχουν αποτελέσματα ή καταστάσεις μηδενικού αθροίσματος. Δεν υπάρχει δηλαδή κατά ανάγκη νικητής και ηττημένος. Οι σχέσεις είναι αλληλεπικαλυπτόμενες με αυτόν που μπορεί να έχει συνένεση σε ορισμένα θέματα, μπορεί να είσαι ανταγωνιστής. Εκεί που υπάρχει σύγκρουση, μπορεί να υπάρχει και σύνθεση. Αυτό πρέπει να τα έχουμε πάντα υπόψη για να μην κάνουμε μονοσήμαντες ερμηνείες ή μονομπλοκ, μονοδομικές όσον αφορά τα γεγονότα.
0: Το θέμα είναι ότι αυτή η στρατηγική που δημιουργεί σύγχυση, όπως λες, ακόμα και στους συμμάχους, και που αλλάζει κάθε φορά στην κλιμάκωση πάνω, αλλάζει στόχους, είναι στρατηγική που μπορεί να οδηγήσει σε κέρδη για τις ΗΠΑ ή είναι μια δυναμία πλέον των ΗΠΑ?
1: Νομίζω πρέπει να το εξετάσουμε αυτό. Η απάντηση έχει έλθει στα δύο χρόνια της Προεδρίας. Θα πρέπει να το εξετάσουμε περιπτωσιολογικά. Δηλαδή, παράδειγμα, η μαξιμαλιστική θέση περί προσάρτησης της Ιρλανδίας απέδωσε? Προφανώς απέδωσε. Άλλωστε ήταν κάτι το οποίο θυμάμαι ότι εγώ και στις πρώτες αναφορές που είχα κάνει δημόσια για την τοποθέτηση του Τραμπ, ότι πάει με μια ατζέντα η οποία είναι πάρα πολύ υψηλή, ζητάει το απαραγματοποιητό για να κερδίσει αυτό το οποίο θέλει. Εδώ προφανώς δεν ήθελε καμία προσάρτηση της Ιρλανδίας στην εδαφική του επικράτεια. Ήθελε βασικά να μπορέσει να αποκλείσει χώρες και ανταγωνιστές που δεν ανήκουν στο δυτικό στρατόπεδο. Και τα κατάφερε. Έτσι, άρα αυτή η συμφωνία έχει να κάνει με τη μη πρόσβαση, είτε λέγεται οικονομική, είτε ενεργειακή, στρατιωτική, χώρων που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, δηλαδή τη Ρωσία και την Κίνα. Έχουμε βασικά το άνοιγμα μιας νέας βάσης από την μεριά των Ηνωμένων Πολιτειών, την επαναλειτουργία μιας παλιότερης βάσης και μιας βάσης που λειτουργεί βασικά όσον αφορά το διάστημα. Περνάει ουσιαστικά στη σφαίρα επιρροής της Αμερικής, στη μεριά των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα αυτό είναι ένα από το παράδειγμα πώς ο Τραμπ κατάφερε μέσα από αυτή τη δηλώση που τότε φαντάζονταν πάρα πολύ ας το πούμε τρελές, να επιτύχει το αποτέλεσμα περίπου σε σύντομο χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που τα πράγματα ήταν πολύ πιο ξεκάθαρα, όπως το Παναμά και της Βενεζουέλας. Οπότε έχουμε δει ότι βασικά προσπαθεί να κυριαρχήσει, να ηγεμονεύσει στην αυλή του και νομίζω ότι έως τώρα εκεί τα έχει πάει πάρα πολύ καλά και πάμε βέβαια φυσικά και σε κομμάτι το οποίο πάμε στο λεγόμενο ανατολικό ημισφαίριο, που εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο συγκεκριμένα. Είναι λίγο πιο συγκεκριμένα γιατί στο ανατολικό ημισφαίριο οι ΗΠΑ έχουν το λεγόμενο ρόλο του εξισορροπητή. Και σύμφωνα με και τη νέα στρατηγική, το νέο δόγμα το οποίο υπάρχει εθνικής ασφάλειας, το ανατολικό ημισφαίριο περνάει σε δεύτερη μοίρα. Περνάει σε δεύτερη μοίρα η Μέση Ανατολή, περνάει σε δεύτερη μοίρα η Δυτική Ασία. Και τα πράγματα γκριζάρουν επίσης, εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα, πώς θα διαχειριστεί η μεριά των ΗΠΑ τον Ινδοειρηνικό. Αυτό παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό και δεν αναφέρουμε μόνο στην περίπτωση του Ταϊβάν, αλλά αναφέρουμε και πώς μια σειρά από συμμαχικά κράτη, όπως είναι οι Φιλιππίνες, η Κορέα, η Ιαπωνία, θα μπορέσουν βασικά να διαχειριστούν μια λεγόμενη, ίσως πιθανή, μεταμερικανική ηγεμονία στην περιοχή της Ανατολικής Ασίας. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πρέπει φυσιολογικά να το εξετάσουμε. Στην Ευρώπη έχει καταφέρει επίσης να φέρει αυτά αποτελέσματα από την έννοια ότι ο πόλεμος, παραδείγματος χάρη στην Ουκρανία, έχει γίνει ευρωπαϊκός πόλεμος πια. Δεν είναι πόλεμος Αμερικής. Η Αμερική κερδίζει στο βαθμό που οι παραγγελίες όπλων συνεχίζονται και το στρατοβιομηχανικό σύμπλεγμα πλουτίζει. Όπως και στην περίπτωση βασικά του Ιράν. Η Αφρική είναι ένα πεδίο το οποίο δεν.
0: Παρόλο που στην αρχή επί Biden ήταν η Αμερική που πρωτοστατούσε και παρέσυρε την Ευρώπη.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί.
0: Έχουν αντιστραφεί τα πράγματα.
1: Και βλέπουμε πώς.

0: πώς λοιπόν η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ εφαρμόζεται. Έτσι, άρα πάλι δίνουμε απάντηση σε αυτό το αρχικό ερώτημα. Είναι ο τρόπος, είναι η υφή, είναι η ιδιοσυγκρασία, αλλά η υψηλή στρατηγική από πίσω παραμένει.
1: Το θέμα είναι ότι ένας πρόεδρος της, μάλιστα πλανητάρχης, μέχρι τώρα τουλάχιστον, ένας πρόεδρος μιας υπερδύναμης πρέπει να σκέπτεται και το μέλλον, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο ο πόλεμος που τρέχει αυτή τη στιγμή, είναι και τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον, και επειδή έχουν δημοσιευθεί πολλά και σε μεγάλες εφημερίδες Αμερικής, όπως η Washington Post, ότι τα στρατηγικά αποθέματα μειώνονται επικίνδυνα της Αμερικής, δεν ξέρω κατά πόσον έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει αυτό τον πόλεμο στο Ιράν με τον τρόπο που ξεκίνησε, δηλαδή. Ή αν θα επιδιώξει πλέον μια συμφωνία.
0: Ναι, εδώ κοιτάξτε, υπάρχουν τα δεδομένα. Τα στρατηγικά αποθέματα μειώνονται ενισχυτικά. Οι προβλέψεις που έχουν γίνει από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας μιλάνε για 3 με 4 μήνες. Δηλαδή, στο βαθμό που θα συνεχιστεί αυτό που λέμε η κατάσταση μη ειρήνη, μη πόλεμος. Δηλαδή, περίπου υπολογίζεται στην πιο αισιόδοξη περίπτωση ότι περνά το 30% του πετρελαίου αυτή τη στιγμή από τις χώρες του κόλπου. Την δυσλειτουργία που υπάρχει στο στενό του Bubble and Depp, τον αγωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος δεν λειτουργεί για μεγάλο διάστημα από τη Σαουδική Αραβία, το κομμάτι της μη διέλυσης πια των προϊόντων από τη Ρωσία. Οι υπολογισμοί που έχουν γίνει ότι η Ρωσία χάνει περίπου 50% με 70% της δυτικής ικανότητας λόγω των πληγμάτων έως και 3.000 χιλιόμετρων που δέχεται από την Ουκρανία. Άρα αυτό δημιουργεί ένα πλαίσιο τελείως ασφιχτικό παγκόσμιο. Και όχι μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω της αυτάρκειας που έχουν και λόγω ότι είναι η χώρα, ο μεγαλύτερος εξαγωγός αυτή τη στιγμή πετρελαίου, γιατί ενώ έχει μόνο τα 4% των παγκόσμιων αποθεμάτων, έχει την υψηλότερη ικανότητα διέλυσης. Περίπου καλύπτει το 20-25%. Να φανταστείτε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή έχουν αυξήσει την παραγωγή και εξαγωγή πετρελαίου στο 700% και του φυσικού αερίου στο 600%. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι και πληθωριστικές πιέσεις και ο νόμος προφανώς και δεν χτυπάει και τα εσωτερικά τους. Αυτό το βλέπουμε βέβαια και από τις τιμές που έχει πάει το γαλόνι, ειδικά το δίζελ, μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και πληθωριστικές πιέσεις. Σίγουρα είναι μη βιώσιμο όλο αυτό και θα πρέπει να βρεθεί μια λύση σε ένα μεσοπρόθεσμο διάστημα. Αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες το κρατάνε διότι παρόλο ότι έχει επηρεάσει το εσωτερικό των πολιτιών και το κύρος έχει προφανώς διαβρωθεί λόγω ότι δεν έχουν καταφέρει να πετύχουν τα αποτελέσματα που έχουν εφέσει, βολεύονται αυτή τη στιγμή σε 2 πάρα πολύ σημαντικές καταστάσεις που κερδίζει εσωτερικά η μεριά των ΗΠΑ. Τα έχουμε πει, θα τα ξαναλέμε και ποτέ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το στρατιωμηχανικό σύμπλεγμα και το ενεργειακό λόμπι, φυσικό αέριο και πετρέλαιο αυτή τη στιγμή έχουν υπερκέρδη από την κατάσταση που υπάρχει λόγω του πολέμου στο Ιράν.
1: Η Αμερική πήρε τα πετρέλαια της Βενεζουέλας τώρα. Έχει πάρει τα πετρέλαια του Ιράκ και υπάρχει πρόβλημα στο Ιράκ και δεν ξέρω κατά πόσο θα συνεχίσει αυτό. Γιατί έχουν αρχίσει να αντιδρούν οι Ιρακινοί, αλλά όλα αυτά τα χρόνια το μεγαλύτερο ποσοστό των πετρελαίων του Ιράκ το εκμεταλλευόταν η Αμερική. Μετά τον Τζολάνι, κάναν συμφωνία στη Συρία και για τα πετρέλαια της Συρίας. Τους τα παραχώρησε σε μεγάλο βαθμό ο Αλσάρ αυτός για να τον στηρίξουν να μείνει στην εξουσία. Πρέπει να έχει τεράστια τα αποθέματα της πλέον, έτσι.
0: Ακριβώς, άλλωστε μην ξεχνάμε πάλι θα ανατρέξουμε στα κείμενα. Ποια ήταν η διακήρυξη που έκανε ο Τραμπ στην εναρκτή ομιλία, τι είπε επίσης και η στρατηγική εθνικής ασφαλείας, παγκόσμια ενεργειακή κυριαρχία. Αυτό ξεδιπλώνεται.
1: Ναι. Αυτό έχει να κάνει με πιθανότητα τους πολέμους στο μέλλον. Μου θυμίζει τη μάχη στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο για τα πετρέλαια πάλι.
0: Ο Τραμπ γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι όποιος ελέγχει το κομμάτι της ενέργειας έχει και μοχλεύσει σε όλα τα άλλα τα πεδία. Έχει μοχλεύσει το κομμάτι βασικά των εμπορικών διαδρόμων, στο κομμάτι των δασμών, στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Καμία μεγάλη οικονομία, καμία οικονομία ενός αναπτυσσόμενου κράτους δεν μπορεί να φτάσει σε επίπεδα που θέλει χωρίς να υπάρχει μια σχέση ισορροπίας στο κόστος παραγωγής και στην ενέργεια. Δηλαδή η Κίνα, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή έχει γονατίσει. Υπό την έννοια τι εννοώ έχει γονατίσει. Η Κίνα αυτή τη στιγμή έχει

0: μια σειρά από εργοστάσια τα οποία παράγουν πολλά περισσότερα από ό,τι μπορούν να εξάγουν και να κατανορθούν εσωτερικά. Είναι ζημιογόνα. Επίσης έχει ένα μεγάλο θέμα βασικά με την εισαγωγή του φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Βέβαια, αγοράζει πια σε μεγάλες ποσότητες περισσότερο από τη Ρωσία, αλλά σε πολύ μεγαλύτερη τιμή ακόμη και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει επίσης ένα μεγάλο θέμα στεγαστικό, των στεγαστικών δανείων. Και επίσης και μια ανεργία, η οποία είναι σε ένα βαθμό που δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ. Άρα, μέσα από αυτή την κατάσταση, ένας πρώτος παίχτης παγκόσμιος, ο δεύτερος σε σειρά, ο οποίος πιέζεται, είναι η μεριά βασικά της Κίνας. Η Ευρώπη αναγκαστικά αγοράζει στρατιωτικό αέριο. Ό,τι έχει μείνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί οι διαδρομές ενεργειακές έχουν πάει στην Ανατολική Ασία, αυτές κλείσαν τα συμβόλαια. Κυρίως βασικά η Ιαπωνία. Μπορούσαν και κλείσουν τα συμβόλαια πιο πριν. Η Ευρώπη αγοράζει αυτή τη στιγμή γύρω στις 3-4 φορές παραπάνω. Φανταστείτε ότι το κόστος του φυσικού αερίου είναι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη κατά μέσο όρο 10 φορές υψηλότερο από ό,τι ήταν πριν τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Άρα, βλέπουμε το πώς μπορούν να ελέγξουμε βασικά οικονομίες, πώς μπορούν να θέσουν διλήμματα ασφαλείας μέσω μιας παγκόσμιας ενεργειακής κυριαρχίας.
1: Ναι, και σε αυτό το παιχνίδι σαφώς παίζει ο Τραμπ. Το θέμα είναι όμως ότι η κριτική που ασκείται στον Τραμπ δεν είναι γιατί χρησιμοποιεί την αμερικανική ισχύ, είτε την ενεργειακή είτε τη στρατιωτική, αλλά ο τρόπος που το κάνει αυτό. Τώρα, Φερρυπίν, ας πούμε, βρίσκεται σε ένα διέξοδο στο Ιράν, στο οποίο κινδυνεύει, αν κάνει πίσω, έτσι, σαν υπερδύναμη η Αμερική, να χάσει την αξιοπιστία της. Ήδη υπάρχει πρόβλημα με το κύρος της στην περιοχή του κόλπου. Και το βλέπουμε αυτό και στις διάφορες κινήσεις των διαφορετικών χωρών της περιοχής. Αυτό δεν είναι ένα αδιέξοδο προσωρινό τουλάχιστον για τον Τραμπ και για τις προσωπικές του ευθύνες.
0: Θα συμφωνήσω ότι η περίπτωση του πολέμου στο Ιράν, δηλαδή του τρίτου πολέμου του κόλπου, έχει πλέον αναγνώσεις. Η μία ανάγνωση είναι αυτή που κάναμε. Βολεύεται και ίσως και το επιδιώκει η μεριά των ΗΠΑ για βραχυπρόθεσμα κέρδη. Στρατευμηχανικό σύμπλεγμα και ενέργεια. Που μπορεί και να μείνουν και μέσα στο πρόθεσμα. Από εκεί πέρα δημιουργεί ζήτημα προφανώς αξιοπιστίας και επιβολής των αποφάσεων της, μετατρέποντας τη στρατιωτική ισχύ σε πολιτικά αποτελέσματα. Εδώ υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κενό και μας θυμίζει λίγο, για να δούμε και μια ιστορική αναδρομή, αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον πόλεμο του κόλπου, στον τρίτο, με το κλείσιμο του στενών του Ορμούς. Βέβαια είναι κλειστά και από τις δύο μεριές. Είναι εσωτερικά από το Ιράν και εξωτερικά από τις ΗΠΑ. Αυτό το οποίο είχε γίνει κατά αναλογία το 1956. Το 1956 είχαμε τον πόλεμο Αιγύπτου, Γαλλίας, Αγγλίας για τη διόρυγα του Σουέζ. Οι τότε αποικιοκράτες είχαν νικήσει, αλλά ο Νάσερ πολιτικά κέρδισε. Δεν μπόρεσαν δηλαδή τη στρατιωτική περιοχή να τη μετασχιώσουν σε πολιτικό αποτέλεσμα. Κάτι τέτοιο περίπου βιώνουμε τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Μένει να δούμε βέβαια και αυτός ο πρωτογενής, ο πρωτοφανής, θα έλεγα, οικονομικός δαγκαλισμός που ουσιαστικά προσπαθούν να αποκόψουν τη μεριά του Ιράν από τον έξω κόσμο, αν θα έχει κάποιο άμεσο αποτέλεσμα που θα μαλακώσει τις πραγματευτικές θέσεις βασικά του Ιράν. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχουν θέματα στο κατά πόσο όλη αυτή η διαδικασία δημιουργεί ένα νέο σύστημα ασφαλείας στη Μέση Ανατολή, δεδομένου ότι η Αμερικανική ομπρέλα αποδείχθηκε αναξιόπιστη διότι δεν μπόρεσε να προστατεύσει τα κράτη κόλπου, και επίσης έχει να κάνει στο κατά πόσο αφήνει τελικά, όπως δείχνει, στους κατατόπους συμμάχους εταίρους και φιλικά κράτη να αναδιαμορφώσουν τη Μέση Ανατολή στα πλαίσια ενός συστήματος ισορροπίας ισχύς και νέων κοινών συμμαχιών. Αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς θα το δούμε, βλέπουμε να εξελίσσεται και κατά πόσο αυτό πράγματι μετά από 2-3 χρόνια θα δούμε μια άλλη Μέση Ανατολή, μια νέα Μέση Ανατολή, αλλά πολύ πιο, με πιο απλά απτά αποτελέσματα πια από τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε πει. Το σίγουρο πάντως είναι ότι στο βαθμό που οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίζουν να αποτραβηχτούν πια από το Ανατολικό Ομισφαίριο και έχουν το ρόλο του εξοπλιστή και ουσιαστικά να επιβαίνουν όπου διακυβεύονται άμεσα στρατιωτικά εθνικά συμφέροντα, εκεί πια πάμε και σε νέες καταστάσεις όσον αφορά στο πολυπολικό σύστημα.
1: Σχετικά με

0: πήραν παντός, που εξ αρχής είχε μπει σαν πρωταρχικό στόχο σε ανατροπή του καθεστώτος του Ισλαμικού, της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Βλέπουμε μια αλλαγή που δεν ξέρω πού θα καταλήξει και κατά πόσον είναι πιο επικίνδυνη για την Αμερική και τη Δύση από ό,τι ήταν η προηγούμενη. Βλέπουμε το καθεστώς να έχει όντως μεταλλαχθεί και από καθαρά θρησκευτικό Ισλαμικό να έχει γίνει ένα στρατιωτικό καθεστώς περισσότερο. Δηλαδή έχουν πάρει το πάνω χέρι και οι φρουροί της Επανάστασης και οι στρατιωτικοί μετά τις εξελίξεις αυτές. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν μαντήλες, δεν υπάρχουν περιορισμοί τέτοιοι. Έχουν εξαφανιστεί οι αστυνομίες ηθών, εικόνες από την Τεχεράνη όπου τα κορίτσια κυκλοφορούν άνετα και βέβαια ένας παροξυσμός εθνικιστικός, εθνικός. Δηλαδή όλη αυτή η νεολαία που φώναζε ενάντια στη μαντήλα ξαφνικά κρατάει τις σημαίες του Ιράν και μάλιστα της Περσίας, όπως πολλές φορές αναφέρεται. Υπάρχει και μια τάση να συνδέουν με το παρελθόν της Περσίας και έχουμε δει και κάποια βίντεο στρατιωτική να είναι μπροστά στην Περσέπολη και να κάνουν εκκλήσεις κλπ. Προσπαθούν δηλαδή οι Ιρανοί να τονώσουν το εθνικό στοιχείο πλέον και όχι το θρησκευτικό. Αυτό πώς το βλέπεις δηλαδή αυτό σαν εξέλιξη? Είναι κάτι το οποίο θέλανε? Δεν θέλανε κάτι τέτοιο. Φανταζόντουσαν ότι θα καταρρεύσει το καθεστώς και θα έρθουν κάποιοι φιλοδυτικοί, ας πούμε.
1: Αυτό το οποίο είναι η πραγματικότητα είναι ότι από αλλαγή καθεστώς πήγαμε σε αλλαγή ηγεσίας. Και αυτή η αλλαγή ηγεσίας είναι μια πιο συμπαγής, πιο άκαμπτη, πιο σκληροπυρηνική στρατιωτική ηγεσία των φρουρών της Επανάστασης. Αυτό λοιπόν έφερε λοιπόν ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Το δεύτερο είναι ότι σίγουρα έχει συσπηρώσει ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού και αφήνει ελάχιστα, αν πούμε μηδαμινά περιθώρια δεδομένου για το πώς αντιμετωπίστηκαν οι διαδηλωτές το Δεκέμβρη και το Γενάρη, Δεκέμβρη 25, Γενάρη 26, για οποιαδήποτε άλλου είδους εξέγερση. Άρα λοιπόν νομίζω ότι κάπου σε αυτή τη φάση τη μεταβατική ο Ιρανικός λαός φαίνεται ότι έχει αποδεχτεί τη μοίρα του και η μοίρα του είναι αυτή μιας περίπτωσης πολέμου, φθοράς και κατατριβής που απλώς περιμένει να επιβιώσει. Κατά αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι το αντιμετωπίζει εσωτερικά. Να πούμε πάντως έχει μεγάλη σημασία γιατί η ελληνική ιστορία έχει τη δική της σημολογική σημασία. Αν δούμε από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά δηλαδή ψυχρό πόλεμο και μετά το τέλος του πολέμου οι Ηνωμένες Πολιτείες φορές μπήκαν σε πόλεμο. Με εξαίρεση μια φορά χάσανε. Και αυτό είναι πραγματικά ή χάσανε ή βρεθήκαν στα διέξοδο ή αποσυρθήκαν. Να γίνουμε συγκεκριμένος. Το πόλεμο που έγινε στην Κορέα, στη Γερμανία της Κορέας, ουσιαστικά φτάσαμε σε ένα διέξοδο. Και αυτό έμεινε βόρειο παράλληλο στα δύο διερημένα κράτη. Πάμε στον πόλεμο του Βιετνάμ, εκεί ήταν ήττα. Ήταν αποχώρηση. Συνεχίσαμε στον πρώτο πόλεμο του κόλπου, που ήταν δηλαδή η εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ και ήταν φυσικά ένα αδύναμο κράτος. Το Ιράκ σε σχέση με έναν διεθνή συνασπισμό και εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες με την παρουσία πολλών συμμαχικών κρατών, ήταν και η εποχή της Αμερικανικής ηγεμονίας ακριβώς στο καλύτερο σημείο, κερδίσανε. Ο πόλεμος του Ιράκ ουσιαστικά έφτασε και αυτό σε διέξοδο. Ο πόλεμος του Αφγανιστάν ήταν αυτός υποχώρηση. Πάμε τώρα σε ένα έκτο πόλεμο και αυτός φαίνεται να είναι σε αδιέξοδο. Τώρα, αυτό το έγινε πάρα πολύ σημαντικό. Είναι γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία είναι μια δύναμη με στρατιωτική μηχανή, οποία δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο κράτος όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα, γιατί όταν μπαίνει σε πολέμους, τέτοιου είδους χάνει. Υπάρχουν δύο ερμηνείες εδώ πέρα. Η μία ερμηνεία έχει να κάνει ότι κάνει υπερεπέκταση στόχων για κάτι το οποίο είναι λιγότερο σημαντικό. Οπότε διαθέτει πάρα πολλούς πόρους και το αποτέλεσμα είναι ακριβώς δυσανάλογο από αυτό το οποίο επιδιώκει. Το δεύτερο, το οποίο είναι σημαντικό πάλι να κρατήσουμε, είναι ότι συνήθως, αυτό το βλέπουμε και τώρα στην περίπτωση του Ιράν, ότι υποτιμούν το λεγόμενο πολιτιστικό, πολιτισμικό, θρησκευτικό παράγοντα. Που στα μάτια των Δυτικών, όχι μόνο των Αμερικανών, δεν αξιολογείται σωστά.
0: Ναι, είναι γεγονός ότι οι Αμερικανοί είχαν πιστέψει δεκαετίες πολλές ότι είναι το

0: το top σαν κοινωνία. Και ότι αυτό που έχουν το ζηλεύουν όλοι και θέλουν να το εξάγουν σε όλο τον κόσμο. Το είχαν σαν πρότυπο πολλές δεκαετίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και είχε ξεκινήσει και από τον πρώτο, θα έλεγα, και μετά. Να πιστεύουν ότι είναι η απογείωση της εξέλιξης και της ανάπτυξης σαν μοντέλο, το αμερικάνικο τρόπο ζωής δηλαδή, το μοντέλο αυτό, το οποίο πραγματικά έχει επηρεάσει όλη την ανθρωπότητα. Πάρα πολλά πράγματα, αυτό που λέγαμε εξαμερικανισμός, αμερικανοποίηση. Και σε αυτό οφείλονται και πολλά προβλήματα της σημερινής κοινωνίας στη Δύση. Για τους Αμερικανούς αυτό ήταν θέσφατο. Ήταν οι άνθρωποι των συνόρων, των ορίων, το Σούπερμαν, αυτό το είχαν μέσα στην κουλτούρα τους. Και πηγαίναν, όπως λες, να επιβάλλουν πράγματα σε πολιτισμούς χωρίς να καταλαβαίνουν τις βαθύτερες αξίες των πολιτισμών αυτών. Κάτι που οι Άγγλοι, σαν αποικιοκράτες παλιοί, ήταν πιο έμπειροι και πιο προσεκτικοί σε αυτό το θέμα. Και γι' αυτό και χάσανε πολλούς πολέμους, όπως είπες.
1: Απλώς να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δομικά ελκύονται σε πολεμικές αναμετρήσεις. Και αυτό έχει να κάνει με τρεις παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι ότι έχουν τη δυνατότητα να διεξάγουν πολεμικές επιχειρήσεις, γιατί πρόκειται περί της μεγαλύτερης δύναμης στον κόσμο. Άρα οφείλουν με το δικό τους σύστημα να κάνουν απειλή χρήση βίας ή χρήση βίας.
0: Βασιζόντας στα αεροπλανοφόρα, βέβαια, πάντα.
1: Ναι, και όχι μόνο. Δεύτερον, θα πρέπει.
0: Είχε πει ο Κίσιγκερ ότι ένα αεροπλανοφόρο κάνει ισοδυναμία με 100.000 διπλωματικές ενέργειες κάποτε.
1: Σωστά, σωστά. Ναι. Το δεύτερο για να κάνουν ότι έχουν μια στρατιωτική τεχνολογία που αυτή πρέπει να μπει σε ένα πεδίο εφαρμογής. Και το τρίτο είναι, πάλι θα το επαναλάβω, το στρατιωμηχανικό σύμπλεγμα χρειάζεται να μπορεί να εξάγει και να πουλάει όλα αυτά τα οποία κατασκευάζει.
0: Ναι, είναι. Άρα, το περίφημο λόγο, λοιπόν, σύμπλημα που είχε αναφέρει και ο Κέννεντι τότε.
1: Ναι, ο Άιζενχάουερ ήταν ο πρώτος.
0: Και ο Άιζενχάουερ, ναι.
1: Φεύγοντας, στο αποχαιρετιστήριο ομιλία του, είχε μιλήσει για το Military Industrial Complex.
0: Βέβαια. Και το οποίο ήταν κυρίαρχο στην Αμερική από τη δεκαετία του 50 πλέον.
1: Βέβαια. Και το έχουμε δει, βέβαια, και πώς αυτό επηρέασε πολεμικές αναμετρήσεις, ειδικά στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Δηλαδή, εδώ είναι μια ωραία περιψηλογική μελέτη, αν τη δούμε. Υπό την έννοια, αν δούμε ποιοι ήταν αξιωματούχοι στη λήψη αποφάσεων σε πολέμους, στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, μετά θα τους δούμε ενώ τους εκτελεστικούς διευθυντές ή στελέχη σε πετρελαϊκούς κολοσσούς ή σε εταιρείες μεγάλους οπλικών συστημάτων. Και αντίστροφα, από τους κλάδους αυτούς, τις μηχανές αυτές, στους τόπους κυβερνητικών αξιωμάτων.
0: Ναι, βέβαια. Και όπως λες, και αντίστροφα το είδαμε. Φυσικά. Το Ιράν, λοιπόν, τώρα, αν πιστέψουμε αυτές τις αναλύσεις που βλέπουμε και σε αμερικανικά έντυπα, έχει μια νέα γενιά στελεχών που είναι κάτω των 50. Δηλαδή, ουσιαστικά, άτομα τα οποία δεν θυμούνται τίποτα για το παλιό καθεστώς. Δεν έχουν βιώματα, δεν έχουν μνήμες καθόλου. Και η ιδεολογία αυτού του στελεχικού δυναμικού, έγραψε και το Foreign Affairs, είναι πλέον καθαρά εθνική. Τίνει δηλαδή προς τον εθνικισμό, μάλιστα. Θυμίζει τα παλιά καθεστώτα του αραβικού εθνικισμού. Αυτή η ηγεσία, λοιπόν, βλέπουμε ότι επηρεάζει και τις συζητήσεις, γιατί κάποιοι, ίσως και ο ίδιος ο πρόεδρος, να ήθελαν μια συμφωνία ήδη. Αλλά κάποιοι πιο σκληροί το έχουν αποτρέψει αυτό. Πιστεύεις ότι αν τα πράγματα δεν καταλήξουν σε μια συμφωνία τώρα, πριν από τις διάμεσες εκλογές, θα έχουμε χειρότερη εξέλιξη μετά τον Νοέμβριο?
1: Φαίνεται πάντως ότι στο δίμηνο αυτό που έχει απομείνει, λιγότερο από δίμηνο, για τις ενδιάμεσες εκλογές, δεν πρέπει να προσδοκάμε τίποτα. Θα είναι ούτως ή άλλως και το διάστημα που η αμερικανική πλευρά θα προσπαθήσει να βγάλει τα συμπεράσματα τα πρώτα ενός πρωτοφανούς οικονομικού αποκλεισμού. Αυξομοιώσεις δεν ευνοούν την κατάσταση.

0: δώσει άλλα στον όψη των προεδρικών εκλογών, των ενδιάμεσων εκλογών. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ο χρόνος θα περάσει, θα συνεχιστεί αυτό το οποίο έχει πει πολύ όμορφα ο Σταύρος ο Λιγερός, η κατάσταση μη ειρήνη, μη πόλεμος. Και κάνω το σταμείο ενδιάμεσες εκλογές, εκεί θα δει αν πραγματικά ο Τραμπ θα έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτό το οποίο έχει σκεφτεί και το έχει πει δημόσια πολλές φορές, μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση. Το οποίο φυσικά δεν θα έχει να κάνει με boots on the ground, θα έχει να κάνει με πλήγματα τα οποία θα αφορούν πολιτικές υποδομές, αφορούν ό,τι έχει να κάνει με τη χώρα στο κομμάτι των πολιτών. Δηλαδή μη στόχους που δεν είναι στρατιωτικοί. Άρα θα πάει σε κάτι πιο διευρυμένο, το οποίο αυτό ίσως θα μπορέσει να ασκήσει πίεση στο καθεστώς για να καθίσει στο τραπέζι των πραγματεύσεων και να υπάρχει μια ανακοχή και μια ίσως εκεχηρία ειρήνευση που θα είναι ευνοϊκή ώστε να μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να απεμπλακούν με το κεφάλι ψηλά.
1: Ναι, κάποιος πρέπει να πει ότι κερδίσαμε για να σταματήσει ο πόλεμος, είχαν πει κάποτε. Να πούμε ότι κερδίσαμε, να το συμφωνήσουμε και εμείς ότι κερδίσανε για να σταματήσει πλέον αυτή η απειλή. Είναι ένα ιστορικό ανέκδοτο σχετικά.
0: Ναι.
1: Οι υπόγειες συμφωνίες με τους Χούθη που ευνηδίασανε και τους ίδιους τους Σαουδάραβες. Το ότι αναγκάστηκε η Αμερική να έρθει σε υπόγειες συμφωνίες γιατί αποκαλύφθηκε ότι έγιναν αυτές οι συναντήσεις με την ηγεσία των Ιεμενιτών. Πώς το εξηγήσεις αυτό το πράγμα?
0: Και αποκαλυφθήκανε και επιβεβαιωθήκανε από την αμερικανική πλευρά.
1: Ναι, ναι.
0: Η εξήγηση είναι διτή εδώ. Το πρώτο έχει να κάνει ότι, όπως σας είπα, οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ανατολικό Μεσφαίριο πια πολύ επιλεκτικά θα επεμβαίνουν και θα προβάλλουν στρατιωτική τους ισχύ. Άρα στο βαθμό λοιπόν που η ναυσιπλοεία που έχει να κάνει με αμερικανικά και ζελνά συμφέροντα δεν πλήττεται, είναι ένα πρώτο σημάδι στο να μην μπουν σε αυτή τη διαδικασία εμπλοκής. Δεύτερον, επειδή έχουν ανοίξει το μέτωπο πια στο κομμάτι του κόλπου και πάμε στον 7ο μήνα, να ανοίξουν και κάτι δευτερευόντως και μάλιστα με όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε περί δραστικής μείωσης του προστασίου, είναι κάτι το οποίο δεν συμφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τουλάχιστον είναι αποτρεπτικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το δεύτερο το οποίο είναι σημαντικό, ότι ουσιαστικά τιμωρούν, βάλτε το εντός εκτός εισαγωγικών, της Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία, από ό,τι θυμάστε, έχει μια στάση τα τελευταία χρόνια, οποία ως μεσαία δύναμη φλερτάρει, επιτρέψτε να πω, και συνδιαλέγεται και με την Ρωσία και με την Κίνα. Θα θυμίσουμε βασικά τη διαπραγμάτευση διαμεσολάβηση που έχει γίνει από τη μεριά της Κίνας, ώστε να υπάρξει μια σχετική εξομάλωση μεταξύ του Ιράν και της Σαουδικής Αραβίας. Επίσης, το ότι έγινε μια προσπάθεια και από τη μεριά της Σαουδικής Αραβίας να συναλλάσσεται εκτός του δουλευτικού νομίσματος για ορισμένες αγοροπολισίες πετρελαίου, δηλαδή με τις χώρες βασικά των BRICS.
1: Αυτό προχώρησε ή απλά έγινε μια...
0: Νομίζω ότι αυτό τελικά πάγωσε οι στράπες απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως επίσης και με τον τρόπο που είχαν χειραγωγήσει τιμές του πετρελαίου παλιότερα η προεδρίας Biden, που πολλές φορές είχε απαιτηθεί...
1: Να κάνουμε το διάλειμμα της ώρας και συνεχίζουμε. Παραμένεις έτσι, Πέδρο?
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
4: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
5: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
4: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 10.

0: Πάμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Λεωνίδας Αποσκήτης στο μικρόφωνο. Στον ήχο είναι πλέον η Παναγιώτα Παπαλεξίου για τη δεύτερη ώρα. Μαζί μας, πάντα ο καλεσμένος μας, ο Πέτρος Στασιός. Μιλάμε για τις Αμερικές και τις εξελίξεις στον κόλπο. Έλεγες κάτι, Πέτρο, για τη Σαουδική Αραβία που σε διέκοψα.
1: Να ολοκληρώσω ότι η Σαουδική Αραβία ουσιαστικά επαναπροσδιορίζεται στον Αμερικανό προστατικό σχεδιασμό. Θεωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι διαφοροποιήθηκε, ότι αυτονομήθηκε. Και κατά αυτόν τον τρόπο αρνηθήκανε την υποστήριξή της στο κομμάτι βασικά των αντιμετώπισης των Χούθη και την υποχρεώσανε μάλιστα να αγοράσει και μια μεγάλη παρτίδα F-35. Θα δούμε βέβαια πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία, διότι δεν είμαι σίγουρος ότι ο Ισραήλ θα αφήσει όλη αυτή τη διαδικασία να πάει χωρίς να υπάρξουν δικλείδες ασφαλείας. Να θυμίσουμε ότι και η ίδια περίπτωση υπήρχε και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία είχαν προχωρήσει σε συμφωνία και τελικά επειδή δεν μπόρεσαν να πάρουν όλο το σύστημα το οποίο θα τους έδινε την αυτονομία, τελικά δεν υπήρξε η αγοροπολισία. Άρα να δούμε και αυτό αν θα γίνει από τη μεριά βασικά της Σαουδικής Αραβίας.
0: Πάντως ούτως ή άλλως αυτή η συμφωνία έχει όχι έχει εκπλήξει απλά τη Σαουδική Αραβία, αλλά την τα πάνω κάτω έχει φέρει, γιατί βλέπουν ένα σταθερό σύμμαχό τους τις Ηνωμένες Πολιτείες να τους ανακαταλείπει σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή, δεν είναι?
1: Ναι, εδώ να χρησιμοποιήσουμε την τη φράση του Κίσικερ, έτσι κατά παράφραση, ότι στο τέλος οι Ηνωμένες Πολιτείες πάντα καταλείπουν σύμμαχους. Και το έχει πει και και η Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας αυτό.
0: Ναι, πώς το είχε πει ο Λοκής, είναι επικίνδυνο να είσαι εχθρός των ΗΠΑ, αλλά είναι θανάσιμο να είσαι φίλος, κάπως έτσι.
1: Ακριβώς,
0: ναι.
1: Ακριβώς.
0: Πολλά που έχει πει ο Κίσικερ έχουν επαληθευτεί. Πάντως με αυτή την κίνηση των Χούθη έχει πρόβλημα το Ισραήλ κυρίως πλέον. Αν και το Ισραήλ φαίνεται να είναι σε μια επαφή μαζί τους για να μην έχονται επιθέσεις στα πλοία του.
1: Ναι, είναι αυτό που είπαμε, ότι υπάρχουν αλληλοσυγκρόμενα και αλληλεπτόμενα συμφέροντα τελικά. Το ότι δεν είναι μόνο σήματα, δηλαδή το ότι οι Χούθοι είχαν προσπαθήσει να στοχοποιήσουν το Ισραήλ δεν σημαίνει ότι τώρα θέλουν να μπουν σε μια διαδικασία και να ανοίξουν ένα νέο μέτωπο με το Ισραήλ. Ή βλέπουμε για παράδειγμα στην Γενική Συνέλευση στο ΙΕΤ, για να πάμε και λίγο εκεί, από τις χώρες ή τις αντιπροσωπείες που σηκωθήκαν και αποχωρήσαν για το διάγγελμα του Νετανιάχου, η ομιλία είναι πολύ έτσι, σκληρή ομιλία. Παχρέν, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα καθίστανε και ήταν οι αντιπροσωποί τους παρόντες ακούγοντας κανονικά τον Νετανιάχου.
0: Του Παχρέν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί η Σαουδική Αραβία δεν κάθισε?
1: Αυτό δεν είμαι σίγουρος ότι και αδεία. Νομίζω ότι αυτά τα δύο κράτη που είναι και στον πρώτο γύρο βασικά των συμφώνων του Αβραάμ, ότι το τηρήσαν. Δηλαδή βλέπουμε ας πούμε, για παράδειγμα αραβικά κράτη που είναι ευθυγραμμισμένα με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι. Πάντως αυτή η συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτείων είναι καθαρά ένδειξη ότι θέλουν να παραμείνουν εκτός της σύγκρουσης αυτής, τουλάχιστον εκεί στην περιοχή, στη Μέση Ανατολή.
1: Πιστεύω ότι δεν έχουν τη δυνατότητα πια να ανοίξουν ένα τρίτο μέτωπο. Διότι αν το δούμε, υπάρχει το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, ένα διευρυμένο μέτωπο. Αυτό στην Ουκρανία, ναι, μεν έχει γίνει ευρωπαϊκή υπόθεση, αλλά συνεχίζει να απασχολεί πόρους, διευρυμένο μέτωπο. Αυτό στην Ουκρανία, ναι, μεν έχει γίνει ευρωπαϊκή υπόθεση, αλλά συνεχίζει να πασχολεί.

0: Βία είναι η συμφωνία της Μέκας με Τουρκία και Πακιστάν.
1: Ναι, ο οποίος να δούμε, επειδή είναι πολύ σε επιβλία στην κεντριακή μορφή, να δούμε πώς τελικά θα εξελιχθεί. Δηλαδή, αν πράγματι θα υπάρχει απάντηση και υποστήριξη στους Χούθη. Είναι πολύ. Καταρχήν, νομίζω ότι. Και διορθώσω, νομίζω κανείς δεν έχει δει τη συμφωνία. Κανείς δεν έχει δει.
0: Ναι, λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές.
1: Και όπως ξέρετε, οι συμφωνίες κρίνονται στην πράξη. Επί του πεδίου.
0: Ναι, και πιθανότατα και με τους Χούθη να μην είναι και εύκολη μια στρατιωτική λύση από οποιοδήποτε δηλαδή.
1: Αυτό είναι εμφανές, διότι οι Χούθη, όπως φαίνεται, είναι ένα εθνικοπελευθερωτικό, ένα πολιτικό κίνημα, το οποίο έχει τη μεγαλύτερη υποστήριξη του πληθυσμού.
0: Και δεν είναι και λίγος ο πληθυσμός. Δεν είναι μικρή χώρα η Εμένη.
1: Όχι μόνο δεν είναι, αλλά τα στατιστικά έλεγε ότι οι γηγενείς στις χώρες Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Μπαχρέιν υπολείπονται περίπου κατά 50% σχέση με όλο τον πληθυσμό που έχει αυτή τη στιγμή η Εμένη.
0: Πάνω από 40 εκατομμύρια πρέπει να είναι.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Και οι περισσότεροι ελέγχονται από τους Χούθη πλέον.
1: Ναι, το μεγαλύτερο μέρος πληθυσμιακό, το 80% λένε ότι είναι κάτω από την επικύρηση των Χούθη.
0: Και είναι
1: δεν είναι τυχαίο, το νομίζω μας όμως διακόπτω, ότι δύο μεγάλες δυνάμεις αραβικές και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά και το κομμάτι βασικά της Σαουδικής Αραβίας, δώσανε αφιδώς στρατιωτικό εξοπλισμό, υποστήριξη, βοήθεια, τα αποτελέσματα, όπως βλέπεις, τελικά καταρρέσουν. Τα πενιχρά είναι αυτό που είπαμε, η σημασία του πολιτιστικού παράγοντα τελικά, ο οποίος κρίνει τη μάχη μακροπόδεσμα στο έδαφος.
0: Η κυβέρνηση Biden είχε αφαιρέσει τους Χούθη από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων.
1: Σωστά.
0: 2021.
1: Σωστά. Και ο Τραμπ πάλι το είχε δικαιολογήσει. Είχε μια δικαιολογία στο Biden. Ότι το αφαιρώσε να μπορέσω να δώσω την βοήθεια την ανθρωπιστική. Και μάλιστα και μια επιχείρηση που δεν έγινε, που θα μπορούσε να έχει αλλάξει το status quo, είπε ότι δεν μπορώ να αφήσω ένα ανθρωπιστικό διάδρομο και να υπάρξει ουσιαστικά επιστημική κρίση ενός μεγαλύτερου κομματιού του πληθυσμού εκεί.
0: Τώρα έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, έτσι. Αυτό είναι το κύριο μέλημα του Τραμπ πλέον για την παραμονή του στην εξουσία. Τα πρώτα σημάδια έχουν ήδη γίνει εμφανή σε διάφορες εκλογικές αναμετρήσεις. Τι εικόνα έχεις γι' αυτό δηλαδή?
1: Δημοσκοπικά σε πανεαμερικανικό επίπεδο είναι η διαφορά υπέρ των δημοκρατικών και μάλιστα σε μεγάλο νούμερο. Από εκεί πέρα βέβαια είναι οι κατατόπους πολιτείες που θα γίνει αναπλήρωση των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων, που εκεί υπάρχει μια ορική διαφορά μόλις 5 ευρών υπέρ των Ρεπουμπλικάνων, και φυσικά έχουμε σε κάποιες πολιτείες όπως είναι το New Hampshire και το Maine και το Michigan, που εκεί θα κρυφθούν σε μεγάλο βαθμό, θα υπάρξει η αλλαγή ισορροπίας στη γερουσία. Εκεί να θυμίσουμε ότι είναι με διαφορά 5 υπέρ των Ρεπουμπλικάνων αυτή τη στιγμή. Όλα θα κρυφθούν βασικά, έχουν να κάνουν και το ποιόν των υποψηφίων σε κάθε πολιτεία. Τύχει να είναι αυτούς που ο Τραμπ πρημοδότησε και απέκλεισε άλλους Ρεπουμπλικάνους, έχουν την απήχηση. Αν οι Δημοκρατικοί θα κατεβάσουν κάποια καλά ονόματα, τα οποία θα μπορέσουν να κάνουν τη διαφορά, ποια είναι η ατζέντα. Το Δημοκρατικό Κόμμα αυτή τη στιγμή δεν έχει τον μπούσουλα, δεν έχει κάποια ηγεσία. Άρα πηγαίνει πολλές φορές με βάση την συγκεκριμένη ατζέντα που έχει αναπολιτεί και μπορεί να φέρει καλά αποτελέσματα. Όπως πάντως χάρη είναι γίνει. Έγινε το Μαμαντάνι στη Νέα Υόρκη, ή σε κάποιες άλλες εκλογικές αναμετρήσεις που είχαν γίνει. Άρα μένει βασικά να δούμε, πέρα από το άσχημο μέτρο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Τραμπ λόγω των πληθωριστικών πιέσεων, πόσοι κατά περίπτωση υποψηφιότητες επηρεάσουν το αποτέλεσμα των διάμεσων εκλογών. Πάντως, για τελείως ιστορικά, να πούμε ότι στις τελευταίες 4 διοικήσεις Αμερικανών Προέδρων, μόνο ένας Αμερικανός Πρόεδρος κέρδισε σε διάμεσες εκλογές.
0: Πάντως και το φαινόμενο Μαμντάνι, αλλά και

0: Διάφορες εκλογές που είδαμε μέχρι τώρα σε πολιτείες δείχνουν την στήριξη από τα δυσαρεστημένα στρώματα, τα λαϊκά της Αμερικής. Το κοινωνικό πρόβλημα δηλαδή φαίνεται να παίζει το κυρίαρχο ρόλο. Κάτι το οποίο είχε συντελέσει και στην περίπτωση του Τραμπ. Δηλαδή το κίνημα Μαγκά στηρίχθηκε σε τέτοια στρώματα. Τώρα τι γίνεται σχετικά με αυτούς που είναι στον πυρήνα του κινήματος Μαγκά? Ποια εικόνα υπάρχει? Παραμένουν κοντά στον Τραμπ ή έχουν δυσαρεστηθεί?
1: Και υπάρχουν πάλι διαφοροποιήσεις, υπάρχουν και αποκλίσεις. Δηλαδή βλέπουμε πρωτοκλασσάδες στελέχη του Μάγκα τα οποία έχουν παραιτηθεί ή αποσιοποιηθεί. Υπάρχει ένα κομμάτι της αλλαγής το οποίο υποστηρίζει ακόμη τις εκλογές του Προέδρου. Αλλά σίγουρα έχει δει, του δίνει πίσω στον χρόνο. Αυτό είναι η δική μου άποψη, ότι πλειοψηφικά το κίνημα Μάγκα του δίνει ακόμη πίσω στον χρόνο. Παρόλο ότι τη φυγή μεγάλων ονομάτων που έχουν βγει και συνεχίζουν να είναι ενάντια πια στον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο Τάκερ Κάρλσον, Φιλιππίνο.
1: Ναι, ο Μάσεϊ, η Μαρτζορί Τέιλορ Γκριν, ο Ραντ Πολ. Εντάξει, ο Ραντ Πολ ήταν ανεξάρτητος βέβαια του κινήματος Μάγκα. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Το ζήτημα είναι ότι η οικονομία παίζει πάντα τον πρωτεύοντα ρόλο στις εκλογικές αναμετρήσεις και ειδικά σε τέτοιο καθεστώς πληθωριστικών πιέσεων, νομίζω ότι ο Τραμπ θα πρέπει να πείσει το εκλογικό κοινό ότι τα πράγματα θα αλλάξουν αμέσως μετά τον πόλεμο του Ιράν.
0: Αυτό ναι, είναι βασικό για να μπορέσει να κρατήσει τον κόσμο που τον ψήφισε. Υπάρχουν και εικασίες για κάποια προεδρικά διατάγματα, κάποια έγγραφα, προεδρικά έγγραφα εκτάκτης ανάγκης κλπ. Κλπ. Τα οποία έχει υπογράψει ότι μπορεί να τα θέσει σε ισχύ στις επόμενες εβδομάδες. Δεν ξέρω σε αυτό το θέμα τι έχεις υπόψη σου.
1: Νομίζω ότι τα check and balance στα θεσμικά αντίβαρα του Αμερικανικού Πολιτικού Συστήματος δεν αφήνουν περιθώρια για πολλά πράγματα. Άλλωστε, αν είχε γίνει, νομίζω, πιο κλασική περίπτωση ήταν στις εκλογές του 2020, όταν τότε θεωρούσε βασικά ότι υπήρχε η περίπτωση της καλπονοθείας με τα αποτελέσματα τα πραγματικά πρωτοφανή, θα έλεγα, μέσω των επιστολικών ψήφων. Νομίζω ότι ο Τραμπ διανύει το δεύτερο μισό σελίδιο της δεύτερης θητείας του και της τελευταίας. Θα εφαρμόσει την ατζέντα του απόλυτα, ίσως και παραγνωρίζει τις εντυπτώσεις που θα έχει είτε για τον Βάνς είτε για τον Ρούμπιο, εφόσον ένας από τους δύο τελικά θα περάσει και θα είναι στις υποψήφιες πρόεδρος για τις εκλογές του 28.
0: Πάντως ένα θέμα στο οποίο έχει αποτελέσματα ήταν η woke κουλτούρα, την οποία την πολέμησε με λύσα ο Τραμπ, και όπως δείχνουν οι τελευταίες έρευνες και δημοσκοπήσεις και στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη, η αποδοχή της woke κουλτούρας έχει καταρρεύσει στους νεότερους, στις ηλικίες που είναι κάτω των 20 ετών, τόσο στα αγόρια όσο στα κορίτσια. Μάλιστα στα αγόρια μια νέα μεγάλη πανευρωπαϊκή έρευνα δείχνει ότι η αποδοχή της είναι στα επίπεδα του 22%. Και όλα αυτά τα κραία συνθήματα της woke κουλτούρας, πολιτικής ορθότητας, που προκάλεσαν και τις αντιδράσεις στις κοινωνίες της Δύσης, έχουν αρκετά υποχωρήσει. Είναι ένα ζήτημα στο οποίο μπορούμε να πούμε ότι ο Τραμπ δικαιώθηκε, ας το πούμε.
1: Θα συμφωνήσω. Το Promise Made, Promise Kept, εκεί βρήκε εφαρμογή. Και συνεχίζεται με μία τη ένταση η εφαρμογή του προγραμματικού εκλογικού προγράμματος. Και έχει και σίγουρα και την υποστήριξη ενός πολύ μεγάλου μέρους πια της Αμερικανικής κοινωνίας, όχι φυσικά μόνο των Ρεπουμπλικάνων. Ήταν αυτό που είχαμε πει, η κοινωνική εναντίον της παράνοιας. Αυτό ήταν που εξέφραζε η πολιτική της ακύρωσης από τη μεριά των Δημοκρατικών, που ενώ είχαν ένα 10% της άκρας αριστεράς, αυτό μπόρεσε και μετέφερε στην προμετωπίδα την συγκεκριμένη πολιτική ως πλειοψηφική σε ένα τόσο μεγάλο κόμμα. Άρα λοιπόν είναι, νομίζω, απόλυτα φυσιολογικό το αποτέλεσμα το οποίο υπάρχει, και είναι κάτι το οποίο θα του πιστωθεί. Απλώς δεν είναι κάτι το οποίο ίσως είναι τώρα τόσο μετρήσιμο για τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Ναι. Σε σχέση τώρα με την Ευρώπη, για να έρθουμε και λίγο στα δικά μας. Μετά το θέμα της Γρυλανδίας, βλέπεις να υπάρχει ένας δάχτυλος αμερικανικός και στις εξελίξεις στη Βρετανία. Υπάρχει μια υπόγεια σύγκρουση με τα συμφέροντα τα αγγλικά.
1: Εκεί είναι τα πράγματα νομίζω πιο έμφανη, διότι έχει καταφερθεί εναντίον του κ. Στάμερ δημόσια. Άλλωστε, αν θυμάστε, υπήρχε και η περίπτωση τότε περί αναμίξης του Βρετανικού τότε κράτους για το αποτέλεσμα των εκλογών του 2024, ότι είχε σταλθεί επιτελείο για να προστηρίξει την περίπτωση του Τζο Μπάιντεν. Υπάρχει μια συγκρουσιακή κατάσταση λόγω εκ διαμέτρου αντίθετης κατεύθυνσης όσον αφορά στα ζητήματα εσωτερικά. Έτσι, μην ξεχνάμε και αντιπροσωπεύει την περίπτωση του κ. Στάμερ. Αλλά και φυσικά στην προτεραιοποίηση και στους στόχους της εξωτερικής πολιτικής, που και εκεί πάλι βλέπουμε ότι η σύνθεση είναι δύσκολη. Άρα για αυτό το λόγο ο Τραμπ θα προτιμήσει μια άλλη ηγεσία στη Μεγάλη Βρετανία, ιδιαίτερα αν σήμερα γινόντουσαν εκλογές ο Νάιτζελ Φάραντζ θα έπαιρνε και την πλειοψηφία με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Και σίγουρα είναι κάτι το οποίο ο Τραμπ θα ήθελε, ώστε να έχει ένα πιο μεγαλύτερο πεδίο συνεννόησης, ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις των συγκρουσιακών καταστάσεων που διανύουμε.
0: Με τον επόμενο, δηλαδή, λες, πρωθυπουργό.
1: Σίγουρα αν είναι κάποιος ο οποίος αγκαλιάζει τη δική του ατζέντα. Γι' αυτό αναφέρεται στην περίπτωση του Νάιτζελ Φάραντζ.
0: Ναι, είναι γεγονός ότι προχωράει ο Φάραντζ, αλλά είναι και άλλες δυνάμεις στην Βρετανία που κινούνται δυναμικά τελευταία και βλέπουμε και αντιδράσεις και των πολιτών και διαδηλώσεις. Και...
1: έχουμε και πολύ χρόνο μέχρι τις επόμενες εκλογές προφανώς, άρα εκεί θα πρέπει να κάνουμε υπομονή να δούμε αν αυτά που τώρα υπάρχουν θα υπάρχουν και στο διάστημα θα γίνουν οι εκλογές. Όπως ξέρουμε, άλλωστε, η Μεγάλη Βρετανία μπορεί υποσπουργή να αλλάζουν στα πουκάμισα, αλλά οι εκλογές γίνονται σταθερά όταν έχει οριστεί η ημερομηνία.
0: Ναι, και βέβαια το 27 έχουμε εκλογές αρκετά σημαντικές στη Γαλλία, Φερρυπίν, στην Ευρώπη. Έχουμε και τις εκλογές τώρα που έρχονται στο Ισραήλ. Εκεί τι πιστεύεις ότι μπορεί να αντέξει ο Νετανιάχου?
1: Τα ευρήματα δημοσκοπικά είναι στα όρια του αστικού λάθους, γιατί μιλάμε 1-2% που προηγεί το αντίπαλό σου. Το ζήτημα είναι ότι ακόμη και αν η διαφορετική πολιτική ατζέντα βγει πρώτη, έχει μεγάλο πρόβλημα να δημιουργήσει κοινή βέληση στην αστυνομία. Οπότε, ακόμη και αν ο Νετανιάχου βγει δεύτερος, με τις ισορροπίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σύστημα του Ισραήλ, με τους εθνικιστές, όπως τους Εβραίους, το ζήτημα επίσης του Αραβικού Κόμματος, αυτοί είναι οι δύο παίκτες που θα καθορίσουν βασικά την ισορροπία και το σχηματισμό κυβέρνησης στην αστυνομία, γιατί αυτοδύναμη κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει στο πάνω. Τώρα, από εκεί και πέρα, η ομιλία του Νετανιάχου μέσα στο βήμα του ΕΕ έχει και πολύ χαρακτήρα εσωτερικό, δηλαδή απευθύνθηκε στο εκλογικό δεικτυμό. Σχετικά με το τι έχει καταφέρει και το πώ είναι και το Ισραήλ του 2023 και μετά από την επόμενη Νοεμβρίου. Και το έχει θέσει ω ένα δίλημα βασικά επιβίωση του Εβραϊκού κράτου.
0: Πάντω τα ακραία αυτά τα θρησκευτικά εθνικιστικά κόμματα νομίζω ότι θα χάσουν πάρα πολλού ψήφου στην εκλογική αναμέτρηση. Δεν ξέρω τι.
1: Δεν έχω εικόνα να μιλήσω.
0: Γιατί νομίζω ότι αυτούς θεωρούν υπεύθυνους για αυτά τα οποία έγιναν και οι ακρότες που γίνανε μετά το 23. Η κοινή γνώμη του Ισραήλ. Δεν ξέρω τώρα και εγώ δεν έχω σαφή εικόνα. Δεν ξέρω, υπάρχει μια έλλειψη ενημέρωσης θα έλεγα και στη χώρα μας πάνω στο θέμα των προεκλογικών ζημώσεων στο Ισραήλ. Ίσως θα μπορέσει να μας τα πει καλύτερα ο στρατηγός, ο Γιάννης ο Μπαλτζόης, που θα έχουμε στη συνέχεια, που είναι πάντα ενημερωμένος για τα του Ισραήλ.
1: Και ο Γαβρίλο Χαρίτος επίσης είναι μια πολιτικά περίπτωση, τα ξέρει πραγματικά πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, αυτός βγαίνει στην Κύπρο.
1: Βγαίνει παντού ο Γαβρίλος. Ναι. Είναι μια χρήσιμη φωνή. Έτσι δίνω και ιδέα στην εκπομπή. Και ίσως τόσο πλησιάζουν οι εκλογές.
0: Τώρα για να έρθουμε και στα δικά μας. Τι βλέπεις, θα έχουμε νέο επεισόδιο στυλ Κάσου στο Αιγαίο με τα καλώδια?
1: Έχω δηλώσει σε όσα μέσα με έχουν βγάλει ότι η Ελλάδα δεν αζητεί προφανώς. Βλέπω αυτονόητο να είναι Κάσου νούμερο 2, Κάσου νούμερο 3. Θεωρώ ότι επίσης αυτή τη φορά τα πράγματα είναι πιο φορακισμένα και πια με το που έχει προετοιμαστεί το χώρο πολιτικό προσωπικό για την πόλη του καλωδίου, δεδομένου ότι υπάρχει και η γαλλική πλευρά. Η εκτίμηση μου είναι ότι ρηματικά και διπλωματικά και ψυχολογικά θα ανεβάσει τόνο στην Τουρκία, αλλά μέχρι εκεί δεν βλέπω ότι θα υπάρχει η χρήση υγείας και πιστεύω ότι αυτή τη φορά δεν θα υπάρχει υποχώρηση από την ελληνική πλευρά.
0: Δεν θα υπάρχει υποχώρηση ή θα έχει διευθυνθεί το θέμα πριν να φτάσει στα άκρα? Δηλαδή θα έχουν ζητήσει την άδεια της Τουρκίας, ίσως οι Γάλλοι να το κάνουν αυτό και όχι εμείς.
1: Να κάνουν και αυτή εδώ είναι διαφορετική. Η ενημέρωση των παράκτητων κρατούν και διαφορετικό το να ζητήσει άδεια.
0: Ναι.
1: Η Τουρκία μπορεί να παρουσιάσει βέβαια ότι πήρε έρωση στο πλάσιμο τέτοιος άδεια, αλλά δεν είναι έτσι.
0: Να βρεθεί μια ενδιάμεση λύση win-win, ας το πούμε.
1: Αν θέλει και το κοινό της, βέβαια το σημαντικό είναι το Great City, το Νέκτο, το Παλάσιο Καλό, να προχωρήσει και να γίνει υπόθεση. Εμάς αυτό μας ενδιαφέρει. Ναι. Και να δείξουμε ότι μπορούμε και πρακτικά να εφαρμόζουμε όλα αυτά τα οποία λέμε περί 3-1 και δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Σωστά, βέβαια. Αυτό νομίζω ότι είναι το συμπέρασμα της κουβέντας μας. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά όλα που μας είπες, Πέτρο. Σε ευχαριστώ για τη σημερινή συζήτηση και θα βρεθούμε ξανά, θα τα ξαναπούμε. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Η Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
2: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
1: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
3: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε συνέχεια της εκπομπής μας. Στην εκπομπή μας είναι καλεσμένος ο στρατηγός ο Γιάννης Αμπαλτζόης, πρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ, του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, στο οποίο είναι μέλος και ο Πέτρος ο Τασιός που προηγήθηκε στην πρώτη ώρα της συζήτησης. Στρατηγέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Λεωνίδα. Είναι και ο Πέτρος τώρα, με ακούει?
0: Ο Πέτρος, όχι, έκλεισε ο Πέτρος, έχει φύγει. Ναι.
1: Α, εγώ έβλεπα την εθνική, ας πούμε, πότε, γι' αυτό δεν σας άκουσα.
0: Οι μέτρες δυνάμεις αναθίστανται πατριωτικά απέναντι στους Γερμανούς.
1: Ναι, ακριβώς όπως το πρώτο ανακοινωθέν εκεί για τους συντάκτες στο Ελληνικό πόλεμο.
0: Λοιπόν, καλά κρατάνε, 0-0.
1: Ναι, καλά κρατάνε, εντάξει, καλά παίζουνε. Πάει, θα βγάλουν το πρώτο εμίχρονο, μετά από εκεί πέρα όλα μπορούν να συμβούν.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Έχουμε, που είχαμε εξέλιξεις. Είχαμε τον ΟΗΕ,
0: Έχουμε τον ΟΗΕ, βέβαια, στην εβδομάδα πέρα. Τώρα βλέπω το συναγερμό στη Βρετανία. Στη βάση.
1: Βρέθηκε σε μια βάση. Πάλι καλά, που, επειδή από εκεί φεύγουν τα αεροπλάνα που μπαδίζουν το Ιράν, τα στρατηγικά αεροσκάφη μπαρδισμού, πάλι καλά μπέκανε εγώ και τους Ρώσους γι' αυτό. Ήταν όπως παλιά, ξέρεις, μερικά χρόνια, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ό,τι συνέβαινε, έφυγε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έτσι και εδώ τώρα, δεν άκουσα προς το παρόν να λένε ότι φταίνε οι Ρώσοι εκεί, μάλλον τους Ιρανούς υποψιάζονται.
0: Για Ιρανούς μιλάνε, βέβαια.
1: Ναι, ναι. Αν και εγώ θα έλεγα ότι, δεν ξέρω, όλα είναι πιθανά. Μας το κάνανε επίτηδες και οι Ρώσοι. Ψυχολογικός πόλεμος. Έτσι.
0: Γίνεται ένας υβριδικός πόλεμος, αυτό είναι γεγονός.
1: Βέβαια γίνεται. Και εμάς, εδώ, εκεί πάνω, γενικά δηλαδή, έχει μπει στη ζωή μας αυτή η μορφή του πολέμου, η οποία μερικές φορές, επειδή δημιουργεί άμεσα αποτελέσματα στην ψυχολογία και στην ψυχοσύνθεση του λαού, επιφέρει αποτελέσματα. Ένας υβριδικός πόλεμος γίνεται και στην Ελλάδα με τους δικούς μας τους ναταυρωμενάκηδες. Λοιπόν, που γίνονται αυτά που γίνονται με την Τουρκία και ακόμα λένε σε μια εκπομπή προχθές που ήμουνα, Παρασκευή, λέει να πάμε να συνομιλήσουμε, λέει, διότι και πόλεμο να κάνουμε, λέει, πάλι σε συνομιλίες θα καταλήξουμε τέλος. Άρα γιατί να πάμε σε πόλεμο, ακούστε τη συλλογιστική, θα πάμε κατευθείαν σε συνομιλίες. Λοιπόν, δηλαδή, θα πάμε και συνομιλίες να παραδώσουμε αυτά τα οποία ζητάνε αυτοί. Διότι αν δεν τα παραδώσουμε, θα μας τα πάρουν, μάλλον θα προσπαθήσουν να τα πάρουν με άλλον τρόπο. Παρόλα αυτά, αυτοί συνεχίζουν το βιολί τους ότι πρέπει να συνομιλούν με την Τουρκία, πρέπει να βρισκόμαστε. Είναι, Λεωνίδα, σαν να λέμε το εξής. Σε απειλώ εγώ, σε απειλώ ότι θα σου πάρω το σπίτι, το αυτοκίνητο, ξέρω κλπ. Και θα σου πλακώσω και στο ξύλο. Λοιπόν, εσύ επιμένεις, ελάτε να συνομιλήσουμε. Και έλα να συνομιλήσουμε. Είμαστε σοβαροί. Ένας που σε απειλεί, γιατί να συνομιλείς με αυτό που σε απειλεί? Και συζητάει παράλογα πράγματα. Συζητάει τα πάντα. Δεν αντιλαμβάνομαι. Διότι η συνομιλία, εγώ θεωρώ ότι είναι μήνυμα προς την απέναντι πλευρά, προς την άλλη πλευρά αδυναμίας. Για να, δηλαδή, σε απειλώ να σε πλακώσω στο ξύλο πάλι, να το ξαναπώ λίγο πιο λαϊκά, και εσύ να λες, έλα να συνομιλήσουμε. Μην με δίνεις, έλα να συνομιλήσουμε, να δούμε τι θα γίνει. Τέλος πάντων. Και μια και μιλάμε για αυτό το κόμμα των Ναταυρωμενάκηδων, που εγώ θεωρώ ότι ο εχθρός είναι εντός τυχών πλέον, και έχει ονοματεπώνυμα όπως είναι το ΕΛΙΑΜΕΠ. Γιατί το λέω αυτό? Ξέρεις, υπάρχει μια σχολή διπλωματών. Δηλαδή, οι υποψήφιοι διπλωμάτες πριν βγούνε πάνε σε μια σχολή δηλαδή δημόσια, του ελληνικού δημοσίου, το οποίο εκπαιδεύονται σε κάποια πράγματα. Σε πάρα πολλά θέματα, νομίζω ένα ή δύο χρόνια είναι. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Το πιο λογικό θα ήταν να κάνω συνεργασία με ένα-δύο πανεπιστήμια, να έρχονται καθηγητές και λοιπά να διδάσκουν. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το ελληνικό δημόσιο δεν το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Το ελληνικό κράτος δεν το έχει κάνει. Η οποία είναι τώρα, τα τελευταία χρόνια αυτή η σχολή, έτσι δεν είναι από παλιά. Και τώρα τελευταία έκανε και μια σύμβαση με κάποιο ινστιτούτο, με κάποιο να διδάσκουν αυτοί. Ποιο είναι το Ινστιτούτο? Το ΕΛΙΑΜΕΠ. Και μάλιστα βγάλανε και φωτογραφία, όμορφα και ωραία, χαμογελαστεί όλοι, χαμογελαστεί, όπου στο μνημόνιο συνεργασίες που έχουν κάνει, το ΕΛΙΑΜΕΠ θα διδάσκει τους μέλλοντες διπλωμάτες μας πώς να υποχωρούν, πώς να εφαρμόσουν πολιτική κατευνασμού προς τον αντίπαλο και γενικά πώς να κάνουν ό,τι γίνεται δυνατόν, έστω και παραχωρώντας εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα, για να μην πάμε σε πόλεμο. Η εθνική κυριαρχία, για να μην πάμε σε πόλεμο. Δηλαδή, να φέρουν την Ελλάδα σε μια μορφή φιλανδοποίησης, όποιος μας απειλεί, για να μην πάμε σε πόλεμο.
0: Ναι, και τελικά αυτή η τακτική είναι ο πιο σύντομος δρόμος για το πόλεμο. Έχει
1: ακριβώς.
0: Ιστορικά αποδειχθεί αυτό.
1: Ιστορικά αυτό έχει αποδειχθεί. Και να αναφέρουμε το παράδειγμα του Μεσοπολέμου, όπου ότι όταν 35 με 38 που άρχισε, 39 που άρχισε επισήμως ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, όπου ο Χίτλερ αυτά έκανε. Απειλούσε, διεκδικούσε, άρπαζε διάφορες περιοχές της Ευρώπης, μέχρι που τελικά μπήκε στην Πολωνία και εκεί, ας πούμε, καταλάβανε ότι εδώ δεν έχει σκοπό να συζητήσει σοβαρά και υπεύθυνα. Εδώ βλέπεις ο Τσάμπερλεν πήγε στη Γερμανία και μάλιστα δεν υπογράψαν στο Βερολίνο, στο Μόναχο, συγγνώμη, στο Βερολίνο. Λοιπόν, τον ανέβασε σε κάτι βουνά εκεί που ήταν ο Χίτλερ, έτσι για να τον ταλαιπωρήσει. Και όταν γύρισε πίσω στην Αγγλία, στο Λονδίνο, κατεβαίνοντας στο αεροπλάνο, ανέμιζε, λέει, το χαρτί της συμφωνίας που είχε υπογράψει με τον Χίτλερ. Και τον κατηγόρησε τότε ο Τσόλτσιν, του λέει και του είπε, μεταξύ της ταπείνωσης και του πολέμου επέλεξε την ταπείνωση και θα φέρεις τον πόλεμο πολύ πιο γρήγορα από ό,τι ήταν να έρθει. Και ήρθε ο πόλεμος πολύ πιο γρήγορα. Λοιπόν, αυτό κάνουν και εδώ. Δηλαδή, μεταξύ της ταπείνωσης της Ελλάδος και του ενδεχομένου πολέμου, γιατί οι Τούρκοι είναι άλλη περίπτωση, δεν είναι οι Γερμανοί. Και θα σου εξηγήσω γιατί.
0: Οι Τούρκοι υπολογίζουν πολύ τις κινήσεις τους, δεν είναι παρορμητικοί.
1: Όχι μόνο υπολογίζουν. Λεωνίδα, πες μου τα 100 τελευταία χρόνια, πες μου έναν πόλεμο που κάνανε οι Τούρκοι εναντίον ενός μιας οργανωμένης κρατικής οντότητας με οργανωμένο στρατό κλπ. Δεν έχουνε να μας επιδείξουν τίποτα. Δεν συμμετείχαν σε παγκόσμιους πολέμους. Τους πολέμους που έχουν κάνει εναντίον αντιστασιακών ομάδων, ανταρτών να το πούμε έτσι των βουνών, με ελληπή οπλισμό, όταν η άλλη, η μια πλευρά έχει αεροπορία, πυροβολικό, ελικόπτερα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και η άλλη έχει τη φέχεια και μερικά αντιαρματικά και μερικά αντιεροπορικά. Λοιπόν, δεν είναι ισοδύναμη η αντιπαλότητα, δηλαδή ο πόλεμος μεταξύ τους δεν είναι ισοδύναμο. Άρα λοιπόν οι Τούρκοι δεν έχουν κάνει κανένα και το λέω σε όλους αυτούς τους ιτοπαθείς και τους τάχαμου ειρηνιστές, γιατί τα λέει ένας άνθρωπος που συμμετείχε σε δύο πολέμους. Ως παρατηρητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως ακόλουθος άμυνας την Ιντιφάδα του Αλαξά. Λοιπόν, στο Ισραήλ. Λοιπόν, που είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να φανταστείς ο πόλεμος. Αλλά, εδώ δεν είναι θέμα επιλογής της μιας πλευράς μόνο, είναι θέμα επιλογής και των δύο πλευρών. Δηλαδή το ταγκό θέλει δύο άτομα να χορέψουν. Εγώ μπορώ να λέω ότι δεν θέλω πόλεμο. Άμα εσύ θέλεις πόλεμο, θα μου τον κάνεις.
0: Εντάξει, δυστυχώς, αυτό με τους Τούρκους ισχύει, αλλά από την άλλη μεριά μην ξεχνάμε το τραύμα που υπάρχει στον ελληνικό λαό από το 22, από τη Σμύρνη και μετά, συν το 1974. Αυτό το πράγμα έχει δημιουργήσει μια ανοιχτή πληγή.
1: Εγώ θα έλεγα έχει δημιουργήσει μια τουρκοφοβία που δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Διάβαζα ένα άρθρο του Μάικ Ρούμπιν τώρα τελευταία και λέει για την Τουρκία, λοιπόν, λέει, μην τους βλέπετε έτσι, λέει, ένα κέλυφος, λέει, είναι αδιανό από μέσα, λέει. Το παίζουν έτσι αυτό με τις απειλές, με τον στρατιωτικό καταναγκασμό, κερδίζουν αυτά που δεν θα κερδίσουν λέει, στον πόλεμο, λέει ο Μάικ Ρούμπιν, ένας από τους σημαντικότερους αναλυτές στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι δείχνει η πραγματικότητα. Το 1974 δεν αντιμετώπισε κρατική οντότητα οργανωμένη. Αντιμετώπισε μια κατάσταση προδοτική από την άλλη πλευρά. Να μην το αναλύσουμε αυτό το θέμα. Υπάρχουν τόσα βιβλία. Πέρυσι, το Ελισμέ, τέτοια εποχή, Οκτώβριο, έκανε ένα συνέδριο στη Λέσχη Αξιωματικών, όπου αναλύθηκαν τα τραγικά λάθη, πολλά από αυτά εσκεμμένα, και οι Τούρκοι τα πήρανε πέρυσι. Στην αρχή, στην πρώτη φάση, πήρανε το 2,5-3% της Κύπρου, εκεί κοντά στην Κερίνια.
0: Ναι.
1: Και μετά, χωρίς με συμφωνία που υπογράψαμε και μάλιστα με κυβέρνηση δημοκρατική, όχι κυβέρνηση κουντική, πήραν το 35% το υπόλοιπο. Να φτάσουν στο 38% που είναι σήμερα. Λοιπόν, αν διαβάσει κάποιος το βιβλίο που έχουμε βγάλει σαν Ελισμέ, και θα δεις φοβερά πράγματα. Ένα θα σου πω, Λεωνίδες, για να καταλάβουμε πως πολεμήσανε Τούρκοι στην Κύπρο. Δεν εφαρμόστηκε το ΣΑΚ, το σχέδιο μήνυς Κύπρου. Δηλαδή γίνεται πόλεμος, σου κηρύσει πόλεμος ο άλλος και δεν εφαρμόζεις το αμυντικό σχέδιο που έχεις. Τι εννοώ δεν εφαρμόζεις? Δεν πήγαν οι μονάδες στις προβλεπόμενες θέσεις. Το πυροβολικό δεν έβαλε από τις θέσεις που ήταν πάνω από την Κυρία τον τουρκικό στόλο που έφτανε. Διότι δεν είχαν εντολή. Ξέρεις πότε δόθηκε εντολή ότι να απαντήσουν στα πυρά? Αυτό είναι αυτονόητο. Δεν χρειάζεται να πάρουν διαταγή. Από τις 5.30 ώρα 6 το πρωί που βομβάρδιζε η τουρκική αεροπορία την Κύπρο, λοιπόν, πέραν τηλέφωνο και δεν απαντούσε. Δεν έχουν κάνει και ομιλίες. Έχω γράψει για αυτό το πράγμα. Και ο Μπονάνος, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στην απολογία του, εκεί που του ζητήσανε όλους να δουν τι έγινε και στο φάκελο της Κύπρου, αυτά που βγήκαν στη δημοσιότητα τουλάχιστον, λέει, είχα άλλες δουλειές να κάνω, λέει. Γιατί δεν απαντήσατε, λέει, δώστε την εντολή. Λέει, είχα άλλες δουλειές να κάνω. Και τελικά γίνεται η σύσκεψη και στις 8.30 ώρα, αφού ήρθε πρώτα ο Αμερικανός, ο απεσταλμένος, πώς το λέγονταν, Λεωνίδα.
0: Ο Σίσκο.
1: Ναι. Και το είπε, δεν θα κάνετε τίποτε, λέει. Οι Τούρκοι, και το είπε και ο Ιωαννίδης, το γράφω ο Παχελάς στο βιβλίο του. Οι Τούρκοι θα πάρουν εκεί την περιοχή της Κερίνας και θα ρίξουν θέμα και θα πάρουν την υπόλοιπη Κύπρο. Λοιπόν, και του λέει, μην κάνετε τίποτα, μην απαντήσετε, λέει. Είναι ελεγχόμενα τα πράγματα. Και δεν έδωσε εντολή. Και όταν και εδώ σκοτωνόμαστε, λέει, απαντήστε στα πυρά. Δηλαδή, οι άλλοι κάτω πρέπει να πάρετε την εντολή από τον αρχηγό, βλέπεις τον εχθρό απέναντι και σε πυροβολή και σε σκοτώνει.
0: Ευτυχώς που κάποιοι δεν περίμεναν την εντολή και αντίδρασαν.
1: Ευτυχώς. Και όχι μόνο αυτό, Λεωνίδα, για να δούμε για το αυτό, για να αναλύουμε την Τουρκία. Και όχι μόνο αυτό. Αυτοί δηλαδή που ήταν υπεύθυνοι δεν ρίξανε. Και αν ρίχνανε, όμως τα υποβρύχια που πήγαν δύο φορές και ανακλείτησαν, γύρισαν πάλι πίσω. Λοιπόν, άμα διαβάζεις το βιβλίο του Μεχμέτ Αλί Μπιράν, ο οποίος παρακολουθούσε τα γεγονότα και ήταν μέσα και έχει γράψει τι γινόταν στις σκέψεις των Τούρκων, οι Τούρκοι είχαν μια αγωνία πώς θα απαντήσουν οι Έλληνες. Οι Τούρκοι θεώρησαν δεδομένο ότι θα απαντήσει η Ελλάδα.
0: Ναι, γι' αυτό και πιστέψανε ότι ήταν ελληνικά αυτά τα αεροπλάνα τα οποία.
1: Γι' αυτό ακριβώς πλοίο, ναι. Το πλοίο, το ένα. Γι' αυτό είδαμε ένα οχηματαγωγό που πήρε τους στρατιώτες να τους πάρει και τους αγγίλησε πάλι πίσω. Λοιπόν, το οποίο έριξε με ένα πυροβόλο για το πάνω. Έριξε σε κάποιες τουρκικές θέσεις. Λοιπόν, και η συνεχεία πήρε κατεύθυνση προς τον Νότο, προς Αίγυπτο, προς εκεί πήγε. Αν δεν πήγε προς Ελλάδα, για να μην το βρούνε. Ήταν τέτοιος ο πανικός των Τούρκων που λέει ότι ελληνικά καράβια κάνουν αποβάσεις, ξέρω εγώ, εκεί και βοηθάνε την Κύπρο και ότι ελληνικά αεροσκάφη υπερήπαν της περιοχής. Με αποτέλεσμα τα τουρκικά πλοία, πλοία αντιτουρκικά με τα αεροπλάνα να εμπλακούν σε μια σύγκρουση που είχαμε αεροπλάνα να καταρρίπτονται, να βυθίζεται ένα αντιτουρκικό και το άλλο να γίνεται με το ζόρι επέπλε μεταξύ τους. Και λέω ο Μεχμέτ Αλί Μπιράν ότι έστω στα αποβατικά πλοία, λέει, έστω και ένα να βυθιζόταν εκεί μπροστά στην Κυρίνια, θα ματαιωνόταν επιχείρηση, λέει.
0: Βέβαια.
1: Θέλω να πω Θέλω να πω ότι γιατί το έχουμε τόσο και λέμε οι Τούρκοι και είναι περισσότεροι και βγαίνουν και αυτοί είμαστε 90 εκατομμύρια, 84 ξέρω εγώ και εσείς είστε 10. Από πότε στην ιστορία του ελληνισμού ο ελληνικός στρατός ήταν υπέρτερος του αντιπάλου? Ποτέ. Ποτέ. Στη μάχη του Μαραθώνα, στην αμαχία της Σαλαμίνος, τους πολέμους του Μεγάλου Αλεξάνδρου με τους Πέρσες. Ποτέ. Το 40 με τους Ιταλούς. Επιτεθήκανε.
0: Τότε που είμαστε λιγότεροι, τότε νικούσαμε. Αλλά στη Μικρά Ασία δεν μπορείς να πεις. Ήταν μια μεγάλη στρατεία που πήγε. Ο Κεμάλ μέχρι το 19-20 δεν είχε τίποτα. Ήταν ένα αντάρτικο.
1: Είχε, Λεωνίδα, δεν ήταν οργανωμένο. Είχε διαλυθεί η Τουρκία τότε.
0: Ναι.
1: Ο Μουσταφά Κεμάλ άρχισε να οργανώνει στρατό. Δεν είχε όπλα. Πότε αντιμετώπισε σοβαρά την τελική φάση, όπου δεν μας νίκησε. Απλώς σταμάτησε την προέλασή μας. Φτάνοντας κοντά, δηλαδή από τα υψώματα του. Κάποια υψώματα βλέπανε τα σπίτια, τα πρώτα σπίτια της Άγκυρας. Γιατί έγινε αυτό? Διότι έγινε μια άλλη βλακεία το 19. Στείλαμε δύο μεραρχίες και ένα στολίσκο με κάποια πλοία στην με σημερινή Ρωσία, όπως λέγεται, εκεί που είναι η Ανατολική Ουκρανία σήμερα.
0: Ναι.
1: Μαζί μας το ζητήσαν οι Γάλλοι για να αντιμετωπίσουμε, λέει, τους Μπολσεβίκους. Και φυσικά πολεμήσαμε, χάσαμε 531 Έλληνες εκεί πάνω. Λοιπόν, σώσαμε και τους Γάλλους, γιατί οι Γάλλοι δεν πολεμούσαν και γύρισαν πίσω. Αυτό δεν το ξέχασε ο Λένιν. Και το 21 και ολοκληρώθηκε το 22 με τη συμφωνία Κικέριν, Μουσταφά και Μάλ, δώσανε στην Τουρκία άλλοι λένε 65, άλλοι λένε 85.000 τυφέκια με τις αντίστοιχες σφαίρες, δύο εργοστάσια πυρίτιδος και νομίζω, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, 45 εκατομμύρια χρυσά ρούβλια. Έτσι δημιούργησε 8 μεραρχίες ο Μουσταφά και Μάλ και μας αντιμετώπισε στο Αφιόν Καραχισάρ, όπου εκεί ανέκοψε την προέλασή μας. Μετά από εκεί έγιναν άλλα πράγματα. Άστα. Μου τα έλεγε ο συγχωρεμένος ο παππούς μου που έφτασε μέχρι το Αφιόν Καραχισάρ και γλίτωσε 4-5 φορές από τους τσέτες εκεί των Τούρκων.
0: Το αρχαίο Δωρήλιο, δεν είναι?
1: Ναι, ακριβώς. Το αρχαίο Δωρήλιο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι όπως είναι οργανωμένη η Ελλάδα σήμερα, συγκροτημένη με έναν από τους καλύτερους στρατούς του ΝΑΤΟ, με οπλικά συστήματα πολύ καλά, απορώ γιατί κυριαρχεί αυτό το πνεύμα της ιτοπάθειας και ότι πρέπει οπωσδήποτε να τα βρούμε με τους Τούρκους, έστω και αν παραχωρήσουμε εθνικά και ιδιωτικά δικαιώματα.
0: Κυριαρχεί σε ένα μέρος της ελίτ, αν όχι στο περισσότερο, σε ένα μέρος πάντως.
1: Όχι στο περισσότερο.
0: Και στην ελίτ των διανομένων και των ακαδημαϊκών, σε ένα μέρος.
1: Έτσι, ακριβώς. Εκεί είναι το θέμα, αυτό είναι να με απασχολεί και με προβληματίζει, ότι και είδες τι έγινε στον ΟΗΕ, γιατί πρέπει να το πιάσουμε κι αυτό. Βγήκε ένας Ερντογάν που το έπαιζε περιστερά, παρόλα αυτά όμως εμβαλούν τα θέματα. Με ωραίο τρόπο, όλα τα θέματα. Λέει στο Αιγαίο, λέει αυτό, να τα βρούμε, να κάνουμε μια συνδιάσκεψη. Συνδιάσκεψε.
0: Μιλάει για συνδιάσκεψη για όλη τη Μεσόγειο, την Ανατολική. Αυτό είναι πολύ πονηρό που βάζει.
1: Ακριβώς. Να έρθουν και οι Λίβοι, να συνδράμουνε, να έρθουν και... Δηλαδή τι, για το Αιγαίο θα έρθει ο Λιβανέζος και ο Λίβιος να μας πει τι θα γίνει και τι θα αποφασίσουνε. Τι δουλειά έχει να δει ο Λίβανος, η Συρία να έρθουν στη συνδιάσκεψη αυτή την μεσογειακή? Τι πάει να πει μεσογειακή διάσκεψη? Και εμείς το είχαμε δεχτεί τότε, σαν ηλίθιοι. Και όχι μόνο αυτό, προχώρησε ο Ερντογάν και έκανε αυτό το οποίο εγώ δεν το περίμενα, διότι θα έλεγα τουλάχιστον θα έβγαινε κάποιος να το πει κάτι. Βγαίνει λοιπόν και λέει να αναγνωρίσετε, λέει, το ψευδοκράτος. Δεν μπορεί να το έχετε σε απομόνωση. Δηλαδή, αυτό το παράνομο που έχει πράξει η Τουρκία, να καταλάβει το 1 τρίτο μιας άλλης χώρας, αναγνωρισμένης, χώρα του ΟΗΕ κλπ, και να ζητάει με θράσος και με περιφρόνηση προς κάθε έννοια δικαίου, να ζητάει να το αναγνωρίσει ο ΙΕ, μέσα στον ΙΕ που υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις για αυτή την εισβολή, για εγκλήματα πολέμου κατά της ανθρωπότητος, και λέει αναγνωρίστε το, λέει. Είναι απάνθρωπο αυτό το πράγμα να το έχετε, λέει, απομονωμένο το κράτος. Ποιο κράτος? Ποιο κράτος? Δηλαδή, να έρθω εγώ στο σπίτι σου, Λεωνίδα, να σου πάρω, ξέρω εγώ, τον κήπο, ξέρω εγώ, και μια αποθήκη. Και μετά να σου πω να τα αναγνωρίσουμε. Ότι είναι δικά μου αυτά, επειδή τα κατέχουν. Και δεν μπορεί να τα πάρει. Λοιπόν, και βέβαια, γιατί να μην τα κάνει αυτά, διότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, αυτός ο... ένας Γενικός Γραμματέας που στάθηκε πολύ κάτω των περιστάσεων, με εμμονές σε κάποια πράγματα, ο οποίος πήγε στην Τουρκία φέτος, κατά το Μάρτιο, και του δώσαν το μεγάλο παράσημο, το Μουσταφά Κεμάλ, ποιο είναι το μεγαλύτερο παράσημο στην Τουρκία. Λοιπόν, δεν ξέρω τι άλλο, δώσανε καμιά βίλα εκεί στο Βόσπορο, ή κάνουν τέτοιο δωράκι οι Τουρκοί.
0: Έχουν πολλά και δίνουν.
1: Πώς δηλαδή, δίνουν. Στόλτεμπεργκ. Έχω διαβάσει, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ πήρε βίλα στο Βόσπορο, λέει. Και το έβαλε αυτό στην. Η γυναίκα του δουλεύει σε μια εταιρεία έτσι, πετρελοειδών και τέτοια. Και πήγε μέσω εταιρείας, εκεί πήγε. Λοιπόν, και. Κάνουν τα δωράκια αυτά και βγαίνει λοιπόν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και λέει να κάνουμε μία αυτό, να συναντηθούν πάλι οι πέντε πλευρές, να τις βάλουμε όλους μέσα, έτσι, εκτός από Κύπρο, εκτός από το παράνομο ψευδοκράτος, εκτός από Τουρκία και Ελλάδα, βάλε μέσα και τον ΟΗΕ και την Αγγλία, να συζητήσουμε, λέει, πώς θα είναι το μέλλον, λέει, αυτό της. Και δίνουν πάλι το διζωνική, δικοινοτική, με, πώς το λένε, Λεωνίδα, με τηλεαρχική ισοτιμία, κάτι περίεργα πράγματα που δεν υπάρχουν πουθενά σήμερα στον κόσμο.
0: Ναι, είναι το πλαίσιο που συζητούν της διζωνικής.
1: Ναι, ναι. Και εμείς γιατί συζητάμε αυτούς? Είμαστε κατηγορήσει ότι είμαστε αδιάλακτοι, είμαστε αδιάλακτοι. Είμαστε αδιάλακτοι γιατί μας έχουν πάρει το 1/3 του εδάφους. Και θα κάνουμε κάθε προσπάθεια μελλοντικά να μπορέσουμε να τα πάρουμε με κάθε τρόπο. Ακόμα και με στρατιωτικό τρόπο, αν μπορέσουμε.
0: Ναι, αυτό δεν το έχει πει ποτέ κανένας όμως.
1: Κανένας δεν το έχει πει αυτό το πράγμα.
0: Ούτε σε
1: αντί η Κύπρος να προετοιμάζεται για απελευθέρωση των κατεχομένων, όπως προβλέπεται το Διεθνές Δίκαιο και όπως προβλέπεται και από τη Συμφωνία Ζυρίχης Λονδίνου, τίποτε που μιλάνε, λέει, για διζωνική, δικαινοτική, με κυριαρχική αυτονομία και κάτι τέτοια πράγματα, κυριαρχική ισότητα. Δεν ξέρω, εγώ το καταλάβω δηλαδή αυτό το πράγμα.
0: Τι έγινε λοιπόν στο
1: ναι, λοιπόν, στον ΟΗΕ τα είπε αυτά, δεν μίλησε κανένας.
0: Και η αντιπρόσωπη του Ισραήλ σηκώθηκε και έφυγε όμως.
1: Βέβαια. Και καλά έκανε. Δεν έπρεπε να φύγει η Ελλάδα. Δεν έπρεπε να φύγει τουλάχιστον
0: η Κύπρος. Το κυριότερο η Κύπρος. Η Κύπρος που είναι κατεχόμενη.
1: Τώρα που ανεβαίνει πάνω, να φύγει κάνοντας και θόρυβο. Λοιπόν, λευτεριά στην Κύπρο. Εδώ οι Ιρανοί φύγανε και βάλαν και την τέτοια φωτογραφία του τέτοιου.
0: Το Χαμενεΐ.
1: Όχι το Χαμενεΐ. Του στρατιωτικού διοικητή που σκότωσε. Τη δύναμη Πούντς που σκότωσε.
0: Σουλεϊμανί,
1: ακριβώς.
0: Α, δεν το είδα. Βάλαν και τη φωτογραφία του Σουλεϊμανί.
1: Ναι, βγήκαν έξω όταν μιλούσε ο Ντανιάχου και βάλαν τη φωτογραφία του Σουλεϊμανί. Λοιπόν, η Ελλάδα έκατσε εκεί, λέω.
0: Η Κύπρος θα έχει φύγει ποτέ από τον ΟΗΕ όταν μιλάει?
1: Όχι, μα είμαστε δουλοπρεπείς, αυτό λέω ότι. Αυτά επικρίνουμε. Γιατί δεν με τα κάνουν οι Τουρκοί αυτά τα πράγματα όταν εμείς συμπεριφερόμαστε έτσι? Θα σηκωθεί και η Ελλάδα και η Κύπρος να φύγουν. Να σηκωθούν από ό,τι μου μιλούσε ο Ερντογάν. Φωνάζοντας λευτεριά στην Κύπρο.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, δεν το κάνανε. Περίμενα, λέω, να είναι ευκαιρία ο Πρωθυπουργός να βγάλει ένα λόγο που να μιλάει για τα κατεχόμενα, να μιλάει για τις απειλές που δεχόμαστε στο Αιγαίο. Όχι ψέματα, αυτό που σημαίνει. Ότι μας απειλούν καθημερινά στον τύπο κλπ. Βλέπουμε απειλές. Εγώ είχα προτείνει κιόλας από τηλεοράσεως ο Πρωθυπουργός να κάνει ένα πίνακα με τα νησιά, το Αιγαίο και τις τουρκικές ακτές και να βάλει τις δυνάμεις σε μέγεθος να φαίνεται η ταξιαρχία να είναι με προκουτάκι μπλε και από την άλλη μεριά να βάλει αντίστοιχα στρατιωτικά σήματα πόσα είναι και λοιπά. Πέραν την 20 ταξιαρχίες. Εμείς έχουμε 5 ταξιαρχίες από εκεί. Τα φαίνονταν αμέσως η διαφορά. Να βάλει το σώμα στρατού αεροπορικών επιχειρήσεων που είναι στο Ξανάκαλε. Και να πει, κοιτάξτε κύριε, ποιο θα πει ποιον. Μα είπε ο κύριος πρόεδρος της Τουρκίας ότι απειλείται να τη στρατικοποίηση των ίσων η Τουρκία. Μας φοβάται δηλαδή, γι' αυτό μας απειλεί. Ότι εμείς, η ταξιαρχία στη Σάμο, παραδείγματος χάρη που ήμουν επιτελάρχης, θα περάσει απέναντι. Πώς, κολυμπώντας εκτιμώ, γιατί δεν έχουμε πατικά μέσα. Δεν έχουμε περάσει. Θα περάσει απέναντι και θα βρει 5, 6, 7, 8 ταξιαρχίες εκεί και θα τις τσακίσει. Και θα καταλάβει μια περιοχή. Δηλαδή αυτά είναι αστεία πράγματα. Με το χάρτη όπως δείχνουν ορισμένοι, όπως δείχνουν σε κάτι πινακάκια. Εδώ οι Ιρανοί δείξανε τα κορίτσια που σκοτώσανε η Αμερικανική βόμβα. Την πρώτη μέρα του πολέμου. Τους έδειξε, πού είστε που χτυπήσατε. Είναι εντυπωσιακή η τηλεόραση, ξέρεις. Εντυπωσιάζει. Δείξε λοιπόν αυτό το χάρτη του Αιγαίου με τις δυνάμεις στα νησιά και τις δυνάμεις απέναντι. Και πες να πει ο πρωθυπουργός, ποιος απειλεί ποιον, πέστε μου.
0: Βέβαια, θα ήταν πολύ, πολύ εντυπωσιακό έβριμα αυτό.
1: Μα το είπα 5 μέρες πριν πάει αυτό. Καλό τον κύριο Πρωθυπουργό το κάνει αυτό το πράγμα. Το έχει κάνει ο Νετανιά, το κάνει πάρα πολύ.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, σιγά με το κάνουμε, να χαλάσουμε τα ήρεμα νερά του Αιγαίου, ας πούμε, που έχουν κουρδουνιάσει. Εδώ έχουν υπάρχει.
0: Ναι, αυτό δυστυχώς είναι το πνεύμα της πολιτικής ηγεσίας χρόνια. Δεν είναι μόνο τώρα, είναι πολλά χρόνια.
1: Ακριβώς. Είναι πολλά χρόνια. Κανένας δεν τολμάει να κάνει τα αυτονόητα και ας δείξουμε και λίγο τρέλα, ρε αδερφέ. Μας και καταλάβουν οι συμμάχοι μας ότι τα πράγματα δεν είναι όπως θεωρούν ορισμένοι ή ορισμένα ιστιτούτα ότι είναι έτσι. Είναι και είναι διαφορετικά. Εδώ βλέπουμε ότι πλέον έχει περάσει σε άλλη μορφή. Αν περάσουμε σε άλλη μορφή, δεν ξέρω. Δεν θέλω να πω αυτά τα οποία σκέφτομαι. Λοιπόν, πλέον είδα να καταλάβω ότι έχουμε και λίγο τρέλα. Βλέπουμε ότι γενικά οι συμμαχίες έχουν πάει στην συναλλακτική σχέση. Δηλαδή, τι μου δίνεις, τι σου δίνω. Δεν είναι, ξέρεις, δηλαδή μετά τον πόλεμο του κόλπου έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Γιατί το λέω αυτό. Το λέω διότι τα κράτη του κόλπου επενδύσανε στις αμερικανικές βάσεις και στην προστασία από την Αμερική. Είδες καμία προστασία εσύ? Όχι. Τις κουρνοτοποίησαν τις βάσεις οι Ιρανοί. Άρα λοιπόν, διαβάζω αναλύσεις ακόμη και Αμερικανών που λέει πάει αυτό το τύπος προστασίας που προσφέραν οι Αμερικάνοι στους συμμάχους τους. Πάει αυτό το πράγμα, έχει ξεπεραστεί πλέον. Και πάνε πλέον σε συναγματική συνεργασία. Σου δίνω, μου δίνεις και όχι εμείς είμαστε σύμμαχοι των Αμερικανών και άρα είμαστε εξασφαλισμένοι. Και μια και το λέμε αυτό το πράγμα, να θυμίσω μια ρίση του Κίσιγκερ, ο οποίος είπε κάτι φοβερό. Λέει, το να είσαι εχθρός
0: της
1: Αμερικής. Ναι, το είχαμε ξαναπεί αυτό, δεν είναι. Ναι. Ας το ξαναθυμίσουμε. Λοιπόν, είναι επικίνδυνο. Το να είσαι φίλος μπορεί να είναι μοιραίο, λέει. Να είναι φατάλ. Της μου πεις η λέξη φατάλ, θανατηφόρο.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω λοιπόν, γιατί δεν πουλάμε εμείς αυτά που έχουν προσφέρει στους φίλους και συμμάχους μας Αμερικανούς. Τους δώσαμε τόσες βάσεις. Αλεξανδρούπολη, το έχουν πει και άλλες φορές. Στην τη βάση της Κρήτης, που είναι το πετράδι του στέματος όλων των βάσεων, ας πούμε. Λοιπόν, γιατί δεν το κάναμε αυτό? Να πούμε ότι θέλουμε τίμημα για αυτό το πράγμα. Η Αλεξανδρούπολη, το 80%, το 75% όσων περάσανε στην Ουκρανία, πέρασαν από εκεί.
0: Βέβαια,
1: στην Αλεξανδρούπολη πέρασαν. Στην Αλεξανδρούπολη. Αν είχαν αυτό το λιμάνι η Τουρκία, θα πληρώνανε χρυσάφι οι Αμερικανοί.
0: Ω, καλά. Και το τρένο, το σιδηροδρομικό σταθμό και τα τρένα, τα μόνα που λειτουργούν είναι αυτά.
1: Τα τρένα που πηγαίνουν όλα αυτά.
0: Από την Αλεξανδρούπολη προς βορρά. Όλες οι άλλες γραμμές μέχρι την Αλεξανδρούπολη δεν λειτουργούν.
1: Ναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Έτσι που λες.
0: Σαν τυχαία να κάνουμε το διάλειμμα της ώρας και θα συνεχίσουμε.
1: Ναι, και συνεχίζουμε. Ναι. Και να πούμε και τα 9 έχουμε μετά.
0: Ναι, βέβαια.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 11.

0: Πάμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Να θυμίσουμε πάλι για τη συναυλία που γίνεται προς τιμή του Ανδρέα Μαζαράκη την Τρίτη στις 9 ώρα το βράδυ στο θέατρο Κολονός. Είναι ο Μπάμπι Τσέρντας μαζί με εκλεκτούς συνεργάτες του.
1: Ακούσαμε και τη φωνή του Ανδρέα στο τραγούδι αυτό.
0: Ναι, είναι από τα τραγούδια που είναι και ο Ανδρέας μέσα, βέβαια.
1: Ακριβώς. Άρα, Ανδρέα, τι να πούμε.
0: Και η έκρηξη έγινε αυτή στην πλάκα, έγινε δίπλα στην ταβέρνα που
1: έκανε και που πήγαινε, ναι,
0: ο Ανδρέας στα γενέθλιά του.
1: Νοεμβρίου, τι είχε το Ανδρέα.
0: Βέβαια, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί δίπλα
1: είχε. Λοιπόν, εκεί είναι. Λοιπόν, στείλε μου λεπτομέρειες, γιατί δεν το ξέρω αυτό. Να κανονίσω και εγώ την πορεία μου.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Όχι, άμα το. Κάτι έχουν μια υποχρέωση, αλλά τέλος πάντων θα δούμε πώς το καταφέρουμε. Θα δω το μισό τουλάχιστον. Λοιπόν, για να τελειώσουμε εδώ, να κρίνετε σκόπιμο για να πιάσουμε και τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε εξελίξεις και στο βορρά και στο νότο. Θα πρέπει να αναφέρουμε και την ομιλία του Νετανιάου, η οποία πραγματικά είναι ενδιαφέρουσα σε αυτά που είπε, όπου τον είδα σε κάποια στιγμή ότι είχε δακρύσει. Είδα το βίντεο της ομιλίας του. Δεν ξέρω αν το είδες. Γιατί όταν μιλούσε για τον αδερφό του, το Γιόνι, ας πούμε, ο οποίος σκοτώθηκε στην επιχείρηση Έντεμπε.
0: Στο Έντεμπε.
1: Μοναδικό. Ναι, στο Έντεμπε. Ήταν στο μοναδικό, η μοναδική επιχείρηση που σκοτώθηκε ο μόνο επικεφαλής. Ο αδερφός του, ας πούμε.
0: Στην Ουγκάντα.
1: Ουγκάντα,
0: το λέω για να πούμε και για την Ουγκάντα μετά, τι έχει ενδιαφέρον. Γιατί έχει ένα, αυτή τη στιγμή ένα ηγέτη που λέει ότι είναι απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Έφτασε μέχρι εκεί το θηρίο.
0: Ναι. Την απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Εντάξει, αυτοί μας αρέσουν.
0: Ναι, μα και γραφικός να είναι, αυτά έπρεπε να τα εκμεταλλεύεται η χώρα.
1: Τα εκμεταλλευόμαστε.
0: Σιγά.
1: Λοιπόν, είδαμε λοιπόν μια 41 λεπτά ομιλία του Νετανιάου, για όσους το παραξενεύονται, στα εβραϊκά Νετανιάου λέγεται. Λοιπόν, αλλά εμείς το βάλαμε Νετανιάου, όταν λέει Νετανιάου έχει και AIDS μέσα το όνομά του, αλλά του βάζουν, εμείς το λέμε Νετανιάου, ας πούμε, είναι πιο έμπλυκο έτσι.
0: Ναι, και οι Άραβες δεν έχουν το χου, δεν το λένε το χου.
1: Ναι, δεν το λένε το χου μέσα. Ναι. Οπότε άμα δεις στα αγγλικά, άμα δεις το όνομά του, κανονικά θα πεις Νετανιάχου, κάπως έτσι, ναι. Ενώ είναι, ναι, Νετανιάου είναι σ' αυτούς. Εντάξει, πας και δώσει. Εκεί εγώ είδα έναν Ισραηλινό πρωθυπουργό, αν και υπάρχει και κριτική από το Ισραήλ, θα πούμε, ότι δεν τα είπε όλα. Ο οποίος, όχι μόνο αυτό, είπε ακόμα και για αυτά που έπρεπε να πει η Ελλάδα, για την Ελλάδα. Μίλησε ότι για τον Τίραν Ερντογάν, ο οποίος απειλεί, λέει, την Ελλάδα, την Κύπρο, όλη την περιοχή και λοιπά, ας πούμε. Και έστειλε και το μήνυμα στους Αμερικανούς ότι η πολλή υποστήριξη, αν και νομίζω, θα πούμε για αυτό το πράγμα, να το πω αυτό, έχω την εντύπωση ότι ο Τραμπ τον ξεφλαχνίζει το φίλο του. Λοιπόν, να το πάρει αυτό. Έχω την εντύπωση ότι ο Τραμπ τον ξεφλαχνίζει το φίλο του.

0: Βέβαια τους έβαλε όλους. Κατηγόρησε το Κατάρ, το ξοδεύει δισεκατομμύρια για πλήση εγκεφάλου σε νέους παγκοσμίους. Ο τύραννος Ερντογάν φιλοξενεί αρχηγός της τρομοκρατίας της Χαμάς. Μίλησε για τον Μαυδάνη, ντροπή σου αντισημίτη δήμαρχη της Νέας Υόρκης και είπε πολλά. Μίλησε για το εξής. Ο ισχυρισμός για γενοκτονία δίνοντος ΔΕΗ ήταν το ψέμα του αιώνα, λέει. Ότι η ανατροπή του Ιρανικού ήταν μόνο θέμα χρόνου. Και επίσης είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ότι το Ισραήλ μάχεται το μέτωπο της κυροφόρησης εναντίον χωρών που προωθούν αντισημιτικά αφηγήματα και διαδίδουν ψέματα όπως ο ισχυρισμός γενοκτονία. Και λέει, χρησιμοποιήσω το εξής επιχείρημα. Ποιο γενοκτονικό καθεστώς δίνει εκατομμύρια εμβόλια κατά της πολυμελίτιδας στον εχθρό πληθυσμό? Ποιο γενοκτονικό καθεστώς επιτρέπει τη διανομή 2 εκατομμυρίων τόνων τροφίμων στη Γάζα, έναν τόνο ανά άτομο? Λοιπόν, ρώτησε τη συνέλευση. Είπε ότι οι νεκροί προέρχονται το ότι η Χαμάς χρησιμοποιούσε τον ανθρώπινο πληθυσμό ως ασπίδα αλυσίδας, ως ασπίδα προστασίας, και ότι έχουμε κάνει, λέει, χιλιάδες ανακοινώσεις. Δείξαμε εκατομμύρια φυλάδια. Θα βομβαρδίσουμε αυτή την περιοχή. Και όχι μόνο δεν άργιαζε η περιοχή, αλλά γέμιζε περισσότερο, λέει. Γιατί θέλαν θύματα, λέει. Κατηγόρησε τους Ευρωπαίους. Λέει, μας κατηγορούν ότι εμείς θέλουμε να διευρύνουμε για το μεγάλο Ισραήλ. Και λέει, ποιοι, λέει, οι απεικιοκράτες. Ακόμα τώρα, λέει, εκμεταλλεύονται, λέει, τις απικίες τους, όσοι τους έχουν απομείνει. Μίλησε για τη Γαλλία, για την Βρετανία, για την Ολλανδία, το Βέλγιο, όλες αυτές τις απεικιοκρατικές χώρες.
1: Αυτές οι χώρες είναι που το στηρίζουν, τουλάχιστον οι κυβερνήσεις.
0: Όχι βέβαια.
1: Τι παράπονο.
0: Άλλο
1: αν υπάρχει λαϊκό κίνημα εναντίον της καταρχής. Και υπέρ των Παλαιστινίων. Δεν είναι κυβερνήσεις, οι κυβερνήσεις με το Ισραήλ.
0: Όχι, κυβερνήσεις είναι, βγήκε. Όχι,
1: ο Μακρόν βγήκε.
0: Βγήκε ο Μακρόν και μίλαγε και τι είμαστε, λέει, αφήνουμε μια γενοκτονία κλπ. Λοιπόν, και μίλησε μετά εκείνο που ήταν πολύ ενδιαφέρον, όταν έπιασε τον Ερντογάν, ας πούμε. Και αυτό μας ενδιαφέρει και εμάς.
1: Αυτό μας ενδιαφέρει, γιατί τα άλλα τώρα. Είναι και λίγο ανατροπή της λογικής, ας πούμε, να λέει ότι φταίνε οι άλλοι που τους βομβαρδίζει και δεν φεύγουν, ας πούμε.
0: Κοίταξε να δεις, επειδή τα έχω βιώσει εγώ, τα ξέρω αυτά, ήμουνα σε πόλεμο και κάτω, συμβαίνει, Λεωνίδα, όσο και φαίνεται περίεργο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, γιατί ακόμα και το ISIS το έχει κάνει αυτό το πράγμα και κατηγορηθεί. Δεν βάλανε όταν πήγαν να πάρουν τη Μοσούλη, δεν είναι μπροστά τους γυναικόπαιδα οι τέτοιοι Αμερικανοί και οι άλλοι, ας πούμε.
1: Άλλο το ΆΕΣ, εντάξει, το ΆΕΣ ήταν εγκληματικό, καθαρά.
0: Γιατί
1: η Χαμάς είναι σε ένα μέρος που είναι στιβαγμένο ένας πάνω στον άλλο. Φυσικό είναι να μην μπορούν να φύγουν. Πού να πάνε? Αφού εκεί που τους λέγανε να πάνε, εκεί τους βαράγανε. Και αυτό έχει γίνει. Τους λέγανε πηγαίνετε εκεί και εκεί βομβαρδίζανε.
0: Καλά, δεν είναι έτσι, αλλά δεν θα ασχοληθούμε αυτό. Έχουμε παραδείγματα. Και μπορώ να σας αναφέρω. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, αν το σκεφτούμε, η Χαμάς εισέβαλε στο Ισραήλ, δεν εισέβαλε το Ισραήλ στη Γάζα.
1: Αυτό το γεγονός στις 7 Οκτωβρίου χωράει πολύ νερό. Τι έχει γίνει, τα παρασκήνια.
0: Ναι, γι' αυτό ήθελα να καταλήξω ότι εδώ έχουμε πολλά πράγματα. Βγαίνουν οι Ισραηλοί σήμερα, άλλοι, ξέρω εγώ, αρχηγοί κομμάτων κλπ. Και λένε ότι μας είχαμε ενημερωθεί, λέει, για αυτό που θα γινόταν. Ο ίδιος ο Σινουάρ είχε στείλει μήνυμα μέσω ενός Παλαιστινίου της Φατάχ, στη Δυτική Όπτη, και είπε, λέει, ότι θα γίνει σεισμός, είσαι για αυτούς που είχε τις φυλακές, και ότι θα ταρακουνωθούν οι φυλακές του Ισραήλ, διότι θα έχουμε καινούργια χαρτιά να τους παρουσιάσουμε. Έτσι πέσε στους Ισραηλινούς. Αυτό ήταν ο σύνδεσμος, ο Ζαντάι, θυμήθηκα το όνομά του, ο οποίος ήταν αναγεντικός τέλεχος της Φατάχ, στη Δυτική Όπτη. Και πήγε και συναντήθηκε με τον Σινοάρ. Και του είπε, πες το όπως το λέω, λέει. Πες το όπως το λέω. Ότι. Έλα, ρε γαμώ το. Συγγνώμη.
1: Οι μέτρη δυνάμεις παρολίγο να βάλουν κόμμα.
0: Ναι, ο Ιωαννίδης.
1: Κρίμα. Ήταν εύκολο, ναι.
0: Οι ακροατές μας βλέπουμε και ποδόσφαιρο ταυτόχρονα.
1: Εθνική Ελλάδος.

0: και Ελλάδος, εντάξει. Θέλω να πω, λοιπόν, ότι ας μπούμε λίγο στο πετσί των άλλων. Για φαντάσου, γιατί έχουν διαπραχθεί εγκλήματα. Μπαίνεις μέσα σε μια αυτόσμη. Γίναν πράξεις, ας πούμε, βάρβαρες. Δεν θέλω να αναφερθώ καθόλου. Έχω στοιχεία, όποιος είχε αυτό, του στείλω ένα βίντεο να τα δει, άμα μπορείς να τη δει, ας πούμε. Είναι φρικτό. Είναι φρικτό. Τέλος πάντων. Άρα λοιπόν, θέλω να πω ότι έχουν γίνει πολλά εκεί. Σιγά σιγά εγώ μαζεύω στοιχεία, ελπίζω να μαζέψω όλα τα στοιχεία για να γράψω, γιατί έχω σπεχτεί μέσα ένα βιβλίο πώς δημιουργήθηκε το κράτος του Ισραήλ μέχρι που άρχισε ο πόλεμος μέχρι την 7η Οκτωβρίου. Μέχρι εκεί έχουμε φτάσει με ένα νεαρό, ας πούμε, κλπ. Ο οποίος τέλειωσε το πανεπιστήμιο και ασχολείται και γράφει για αυτός. Θέλω να πάρω όλα τα στοιχεία αυτά που έγιναν την 7η Οκτωβρίου, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και υπάρχει μια φιλονικία μέσα στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή, ότι ξέραμε, λέει, και δεν αντιδράσαμε όπως θα έπρεπε. Αλλά εγώ θα σου πω κάτι.
1: Μα είπε και ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου ότι τους είχε προειδοποιήσει.
0: Ναι, τα είπε. Αυτό ναι. Το έχω πει και εγώ, την πάση με πει Ανδρέα, είπα ότι είχε βγει τότε στην αρχή ότι δύο μέρες πριν γίνει αυτό, ενημέρωσε προσωπικά τον Νετανιάχου, τον Νετανιάχου, ο ίδιος ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου.
1: Ο ίδιος πήγε στο Τελ Αβίβ, στο Μπεν Γκουριόν,
0: ναι,
1: προσβιώθηκε.
0: Ναι, πήγε κρυφά, ναι. Πήγε αυτό και το είπε. Αλλά από τη άλλη μεριά λένε ότι του είπε ο Νετανιάχου ότι δεν μπορούν να κάνουν τέτοια πράγματα, να κάνουν τέτοια μορφή μεγάλη επίθεση. Έτσι λέγανε τότε. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Το θέμα είναι ότι υπήρχε ενημέρωση. Υπήρχε ενημέρωση.
1: Ναι,
0: υπήρχε. Άρα λοιπόν, εδώ θα περιμένουμε περισσότερα τέτοια. Περισσότερα δηλαδή στοιχεία που να αποδεικνύουν αυτό το γεγονός. Λοιπόν, ερχόμαστε για τον Ερντογάν, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Λέει ότι ο Ερντογάν είναι, τελευταία έχει γίνει, λέει, πιο αντισημιτική διασπορά ψεμάτων η Τουρκία, και ότι ο Τούρκος πρόεδρος, λέει, είναι ένας τύραννος που φιλοξενεί επίσης αρχηγούς των τρομοκρατίας της Χαμάς. Επίσης, λέει, ο Τούρκος ηγέτης έχει δολοφονήσει χιλιάδες Κούρδους πολίτες, αρνείται τη γενοκτονία των Αρμενίων, έχει φυλακίσει χιλιάδες δημοσιογράφους και στην πραγματικότητα κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ γι' αυτό, ενώ κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και εισέρχεται τακτικά στην Ελλάδα, δηλαδή εισβάλλει στην Ελλάδα με αεροσκάφη, με πλοία και το καθεξής, που είναι μέλος του ΝΑΤΟ, λέει. Και δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Ερντογάν προσπαθεί να εισβάλλει στη Συρία, και δεν, και αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, επειδή ζητούσε την καταστροφή του Ισραήλ κάθε μέρα. Και μάλιστα γύρισε σε αυτούς που ήταν μέσα, λέει ότι θέλει να γίνει ο ηγεμόνας της Ιερουσαλήμ, και λέει: όχι, κύριε, δεν θα το κάνετε, λέει μέσα στην ομιλία του. Κατηγόρησε, όπως είπα, το Μαμπτάνι, και λέει: πολλοί μου λένε, λέει, ότι αυτοί δεν είναι οι όρκοι που γνωρίζουμε και ότι δεν μπορούν να πιστέψουν πόσο γρήγορα άλλαξε. Και απευθύνθηκε στο Μαμπτάνι, λέγοντάς του: δεν είναι περίεργο να λάβουμε υπόψη ότι εσύ επένεσαι σε εγκληματίες και καταδικάστηκε για υποστήριξη της Χαμάς. Και του έφερε μερικά παραδείγματα. Προσκαλεί στο σπίτι σου ένα Παλαιστίνιο δημοσιογράφο που βιντεοσκόπησε τρομοκράτες Χαμάς να χτυπούν και να βασανίζουν Ισραηλινούς ομήρους και τον καθεξής. Επίσης, αναφέρθηκε στη βία στη Δυτική Όχθη και ούτω καθεξής. Και έκανε δύο κινήσεις που είχαν τη σημασία τους. Έδειξε αυτό το μηχανισμό, αυτά τα walkie-talkie, τι είναι αυτά, πώς ήταν, Λεωνίδα, που είχαν οι τρομοκράτες της Ελβολά, όπου αυτά είχαν βάλει εκρηκτικά μέσα οι Ισραηλοί, φαντάσου σε χιλιάδες τέτοιοι, έτσι, με αποτέλεσμα να αποδεκατήσουν όλη την ηγεσία της Ελβολά, τραυματίζοντάς τους, σκοτώνοντας και το καθεξής. Και επίσης σε ένα φάκελο μέσα ήταν ένα Starlink για να είσαι
1: επαφή. Αυτό γιατί το δείχνει, το είχε δώσει και στον Τραμπ. Δηλαδή τι περηφανεύεται αυτό, γι' αυτό.
0: Όχι, όχι. Ποιο?
1: Αυτό που κάνανε είναι για να περηφανεύονται.

0: για το. Για
1: ή κάποια ηρωική πράξη. Το, ναι, αυτό με.
0: Ναι, γι' αυτό είναι, ναι. Σου λέει, είχαμε τρομοκράτε, είχαμε αντιπάλου και του εκδόσαμε έτσι. Αυτό τι ορούν οι Ισραηλοί. Λοιπόν, έτσι το βλέπουν οι Ισραηλοί. Σου λέει, αυτοί μα επιτίθενται. Και εμεί το ξεδόσαμε έτσι. Εμεί. Για μα μπορεί να μην είναι τίποτα αυτό. Για αυτού όμω είναι ένα μέσο αντιμετώπιση. Λοιπόν, έτσι το βλέπουν. Τώρα, αν δεν συμφωνούμε, εντάξει, ο καθένας έχει δικαίωμα να συμφωνεί ή να διαφωνεί. Αυτοί το βλέπουν ότι είναι έναν τρόπο αντιμετώπισης. Το Starlink ήταν να δείξει στους Ιρανούς ότι δεν έχουν ελευθερία, ότι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με το διαδίκτυο και λέει δώστε δουλειές στο Starlink στους Ιρανούς, λέει, πας και δώσουν και στους πολίτες του για να έχουν επαφή με τον έξω κόσμο. Αυτά ήταν τα γενικά σημεία της ομιλίας του Νετανιάχου. Και παρόλα αυτά, έχω διαβάσει τον Ισραηλινό τύπο ότι υπάρχει κριτική ότι δεν τα είπε όλα, λέει. Και μάλιστα λένε Times of Israel ότι δεν παρουσίασε νέες πληροφορίες που είχε υποσχεθεί για το Ιράν, ούτε εξέδωσε πρόσθετες απειλές κατά του καθεστώσου. Λοιπόν, ούτε. Γκολ. Παιδιά, έβαλε γκολ η Ελλάδα στην Γερμανία.
1: Οι μέτρε δυνάμεις νικούν.
0: Αμήνονται, όχι μόνο αμήνονται, αλλά πάμε και γκολ.
1: Μέσα στη Γερμανία.
0: Πλέον όσοι είναι στα αυτοκίνητα, ξέρουν ότι οδηγούνται σε εμά ότι βάλαμε και γκολ μέσα στη Γερμανία. Το Augsburg.
1: Βέβαια, και ήταν και ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Ωραίο. Χάσαμε το προηγούμενο, βάλαμε αυτό. Δεν περάσει το 1974. Λοιπόν. Δεν λένε ότι δεν εξέδωσε πρόσθετες απειλές κατά του καθεστώτος, ούτε μίλησε για ειρήνη στη Σαουδική Αραβία, ούτε και καν επένδυσε υπερβολικά τον Τραμπ. Σε αυτά καλά έκανε και δεν τα είπε, ας πούμε. Θα έλεγα ότι λέει για τις αποκαλύψεις που είχε πει ότι έχω και άλλα στοιχεία, θα τα κάνει αργότερα, λέει. Θα τα κάνει σε άλλο χρόνο. Αλλά δεν αποκάλυψε κάτι καινούριο για το Ιράν και τη στρατιωτική μηχανή, γιατί είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα έλεγε κάποια πράγματα για το Ιράν, ποια είναι η κατάστασή του. Δηλαδή, στρατιωτική κατάσταση.
1: Σε ποια κατάσταση βρίσκεται τώρα, μετά τις 6 μήνες πολέμου.
0: Ναι, ακριβώς μετά τώρα.
1: Ναι, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι σχεδόν άγνωστο. Δεν ξέρουμε τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Εκεί.
0: Και νομίζω εδώ να το γυρίσουμε στο Ιράν, διότι εδώ έχουμε κάποια γεγονότα. Γιατί και ο Τραμπ. Εκτός το ότι απέρριψε την πρόταση την πρόταση του Ιράν, είναι μια πρόταση 7 σημείων για το άνοιγμα του Ορμούς. Να πούμε γι' αυτό, Λεωνίδα, τι προβλέπει και γιατί το απέρριψε ο Τραμπ.
1: Γιατί.
0: Ναι. Να σου εξηγήσω. Τι λέει το ιρανικό σχέδιο. Λοιπόν, το είπε ο Αρακτσίου, ο Αμπάς Αρακτσίου, υπουργός εξωτερικών. Ναι, ναι. Λοιπόν, έβαλε ένα χρονοδιάγραμμα 7 ημερών και λέει πρώτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Αξιολογικό, ακούγεται, δεν είναι. Άμα τα πάρεις στις συνομιλίες.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, να αρθούν οι κυρώσεις στις Ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου. Και αυτό σου λέει, άμα θα συνομιλήσουμε κλπ. Τρίτον, να αποδεσμευτούν περίπου 12 δισεκατομμύρια δολάρια ιρανικών κεφαλαίων που βρίσκονται στο εξωτερικό. Τέταρτον, να σταματήσουν οι εχθροφαξίες, να υπάρξει κατάπαυση πυρός και λοιπά στην ευρύτερη περιοχή με το Ιράν και να περιλαμβάνει στις απαιτήσεις του και το μέτωπο του Λιβάνου. Πάλι ο Λίβανος μέσα.
1: Ναι,
0: τα
1: Λίβανος,
0: άλλα δεν είναι πρόξιμα. Ναι, για Χεσμολά.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά λένε, μετά, αφού τα εκπληρώσετε εσείς που θα χρειαστούν 4-5 ημέρες χρόνος. Να αρχίσει η διαδικασία επαγγελματική των παράσιμων ανταφών και πάμε στην έκτη μέρα που θα ανοίξουμε εμείς τα στενά του Ορμούς. Δηλαδή θέλουν πρώτα τους Αμερικανούς να κάνουν αυτά που τους ζητάνε και μετά να προχωρήσουν. Και την 7η μέρα λένε να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία. Δηλαδή το Ιράν θα το ανοίξει, θα ανοίξει το Ορμούς σε 7 ημέρες θα γίνουν δεκτά αυτά τα οποία βάλανε. Ο Τραμπ το απέρριψε. Γιατί λένε ότι ο Άσκου δεν εμπιστεύεται ότι το Ιράν θα τηρήσει τη συμφωνία. Και λέει, το Ιράν λέει δώστε μας πρώτα οικονομική και στρατιωτική βοήθεια, ανακούφιση

0: μετά ανοίγουμε το ορμούς, μετά συζητάμε τα πυρηνικά και όλα τα υπόλοιπα. Λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανοίξτε το ορμούς, αποδείξτε ότι η ναυσιπολογία είναι πραγματικά ελεύθερη και μετά θα ζητήσουμε τις παραχωρήσεις. Λοιπόν, άρα βλέπουμε τεράστια διαφορά. Τώρα το πόσο σημαντικό είναι το ορμούς δεν χρειάζεται να το πούμε. Είναι ο διάβολος μεταξύ Περσικού Κόλπου και Ινδικού ωκεανού και περνάει των πέμπτων του παγκοσμίου πετρελαίου στην περιοχή εκεί. Το Ιράν, με αυτή την κατάσταση που είναι, που μπορεί να χτυπάει κάθε πλοίο που περνάει, έχει ένα διαπραγματικό χαρτί. Κατ' εμένα είναι το πυρηνικό όπλο που ήθελε να φτιάξει το Ιράν, είναι τα στενά του Ορμούζ. Το είχε μπροστά του. Λοιπόν, τώρα, τι γίνεται.
1: Πάντως από ό,τι λένε και τα πρακτορία, η πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας είναι πολύ μικρή, είναι στο 30%.
0: 20 με 30% εκεί λένε. Λοιπόν, εγώ τι πιστεύω, τι εκτιμώ. Εγώ πιστεύω, Λεωνίδα, ότι ο Τραμπ θέλει να πάει στις ενδιάμεσες εκλογές χωρίς να έχει παραχωρήσει τίποτα στο Ιράν. Δηλαδή, άμα παραχωρήσει αυτά, θα κατηγορηθεί ότι αυτή είναι όρη που επέβαλε ο νικητής στον ηττημένο. Δεν θέλει να γίνει αυτό. Θέλει να υπάρχει εκκρεμότητα. Ένας ο λόγος του. Και ο δεύτερος είναι να τακτοποιηθούν τα πάντα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Αν θα πει κάποιος, υποσχέθηκε η ειρήνη και για το Ιράν και για την Ουκρανία. Θα πούμε για την Ουκρανία μετά.
1: Ναι, αλλά σε διάμεσες εκλογές χάσει ο Τραμπ, θα είναι αποδυναμωμένος μετά.
0: Θα είναι αποδυναμωμένος. Αλλά πάει στις ενδιάμεσες εκλογές με μια πολύ μεγάλη νίκη όμως, Λεωνίδα. Η Γρυλανδία.
1: Τη Γρυλανδία.
0: Πολύ σημαντικότερα από την Ιράν. Βεβαίως. Αυτό το οποίο επετέχθη με την συμφωνία αυτή που υπέγραψε και η Δανία, υπέγραψε και η Γρυλανδία από την Υπουργός της Γρυλανδίας. Η Αμερική έχει τον πλήρη έλεγχο της περιοχής, ασφάλεια πλήρη, δηλαδή η Γρυλανδία έχει παραδώσει την ασφάλειά της στην Αμερική. Μετά η Αμερική έχει το δικαίωμα να κάνει γεωτρήσεις, να κάνει οτιδήποτε για συνεκμετάλλευση, τα οποία θα επιβληθούν και οι Γρυλανδοί γι' αυτό.
1: Και επίσης, βάσεις στρατιωτικές βέβαια, οι οποίες είχε
0: μία τη μεγάλη την υπόγεια, αλλά το κυριότερο είναι ότι μπορεί να κάνει όσες θέλει. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι αυτό το οποίο λέει μέσα στη συμφωνία, ότι η Αμερική να πάει μια άλλη δύναμη, να κάνει επενδύσεις, να κάνει οτιδήποτε στην περιοχή, πρέπει να πάρει την έγκριση των Αμερικανών. Δηλαδή ποτέ. Δεν μπορεί να τους δώσει. Mm. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι εδώ έχει μια απόλυτη κυριαρχία η Αμερική, όχι με την έννοια ότι έγινε 41η πολιτεία της Αμερικής, αλλά, όχι, 50 δεν είναι πολιτείες.
1: Είναι και διατηρεί κυριαρχία η Δανία. Δεν έχει αλλάξει αυτό το καθεστώς.
0: Ναι, διατηρεί τυπικά. Η κυριαρχία διατηρεί τυπικά η Δανία, αλλά όταν η Αμερική κάνει ό,τι θέλει, μπορείς να ρωτήσεις την Δανία, αντιλαμβάνεις ότι η κανονική, η πλήρη κυριαρχία είναι αυτή της της Αμερικής. Και εδώ τα γεωπολιτικά αλλά και άλλα ωφέλη είναι σημαντικά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Αμερική, ελέγχοντας όλη την Γρυλανδία, ελέγχει, το έχουν πει και άλλη φορά, τη δίωδο και την έξοδο του βορείου αρκτικού κύκλου, του βορείου αρκτικού ωκεανού, δηλαδή της βορείας θαλασσίας οδού.
1: Ναι, βέβαια. Σε ένα μεγάλο μέρος.
0: Όχι, στην είσοδο και στην έξοδο. Αν έρχεσαι από πάνω, είναι στην έξοδο. Αν πας από κάτω, από Ευρώπη προς τα πάνω, λοιπόν, αν πας από Ευρώπη προς τα πάνω, προς το Βόρειο Πόλο, είναι είσοδος. Και είναι η συμφωνία του Ανκοράτζ, η οποία έχουν πάει πίσω οι Αμερικάνοι ακόμα, δεν την έχουν υλοποιήσει, περιμένοντας και την επίσκεψη του ΣΥ. Εδώ πρέπει να πούμε δύο πράγματα για την επίσκεψη του ΣΥ στην Αμερική. Εδώ φαίνεται, θα δούμε αργότερα, έχουν γίνει σπουδές.
1: Να κάνουμε το διάλειμμα το διαφημιστικό και θα το πούμε μετά.
2: Αφρικά 90,1.
3: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
4: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
3: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
5: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Είναι μαζί μας πάντα ο στρατηγός ο Γιάννης Μπαλτζόης. Και συνεχίζουμε την κουβέντα, ενώ η εθνική μας και αυτή συνεχίζει να κερδίζει. Μακάρι να κρατήσει μέχρι τέλος.
0: Θα κρατήσουμε. Οι μέτρες δυνάμεις αμήνονται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, αλλά επιτυχώς. Λοιπόν, Ανδρέα, λέω, λοιπόν,
1: θα μας ακούει, θα κάπου θα είναι και θα μας ακούει.
0: Μας ακούει. Μια και μιλήσαμε για την επίσκεψη, γιατί είναι ο παράγοντας ο οποίος, εάν συμφωνήσει σε αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, δηλαδή στην επέκταση της συμφωνίας του Anchorage και στη συμφωνία δηλαδή των τριών μεγάλων δυνάμεων για συνεργασία και όχι για αντιπαράθεση, θα έχουμε ένα καινούριο κόσμο, μια συμφωνία Γιάλτας, νέας Γιάλτας, και ένα καινούριο κόσμο. Λοιπόν, εκείνο που έχω διαβάσει είναι ότι η βασική εικόνα είναι ότι υπήρξε αποκλιμάκωση και μια σειρά από πρακτικές συμφωνίες, αλλά ακόμα δεν έχουμε μάθει αν υπάρχει μια μεγάλη στρατηγική συμφωνία, είπα, η Κίνα που θα είναι όλες οι διαφορές. Συμφωνήσανε. Αυτά που ξέρουμε, γιατί και με το Anchorage το μάθαμε μετά αυτά τα οποία συμφωνήσανε. Πρώτον, επέκταση της εμπορικής εγχειρίας για 2 μήνες. Είναι το σημαντικότερο άμεσο αποτέλεσμα. Δηλαδή, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η συμφωνία που λέγανε να αυξήσουν τους δασμούς και λοιπά, αναστέλλεται προς το παρόν. Δεύτερον, δασμολογικές διευκολύνσεις για περίπου 30 δισεκατομμύρια εμπορευμάτων προς κάθε κατεύθυνση. Που σημαίνει μέχρι να βγει χρονιά, δηλαδή, κάπου εκεί είναι. Υπήρχε ένα τέτοιο, αυτό που λένε Board of Trade, με στόχο ευνοϊκότερη δασμολογική μεταχείριση για μη ευαίσθητα προϊόντα. Όπως τα αμερικανικά προϊόντα περιλαμβάνονται αγροτικά, αλλιεύματα, ξυλία, καλλιτικά και ιατρικές συσκευές. Και από την κινέζικη πλευρά, μεταξύ άλλων, καταναλωτικά προϊόντα και σπάνιες γεύσεις. Τρίτον, η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει αμερικανικό άνθρακα. Δεν έχει άνθρακα η Κίνα. Η Κίνα έχει σπάνιες γεύσεις, αλλά δεν έχει ενεργειακά υλικά, δηλαδή πετρέλαιο, αέριο, άνθρακα και το καθεξής.
1: Λοιπόν, με λιγνίτη δεν κινείται. Έχει λιγνίτη.
0: Ναι, έχει λιγνίτη μόνο. Mm. Ναι, λιγνίτη. Δεν τους φτάνει όμως για αυτά που θέλουν να κάνουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το κυριότερο, πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι υπάρχει ένας νέος διάβλος επικοινωνίας για την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουν βγει πάρα πολλοί που μιλάνε και μελλοντικό κίνδυνο της ανθρωπότητας από την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουν μιλήσει ότι μπορεί...
1: Και πρωτοπόροι της τεχνητής νοημοσύνης που τη γνωρίζουν καλύτερα από όλους.
0: Πρωτοπόροι. Ναι. Κινέζοι και Αμερικανοί. Αυτοί οι δύο είναι, οδηγούν το τρένο της τεχνητής νοημοσύνης. Και ιδίως δημιουργείται ένας διμερής μηχανισμός για συστήματα ασφάλειας της AI, δηλαδή super intelligence, όπως λένε, και συμπεριλαμβάνει μια επικοινωνία σε περίπτωση σοβαρού περιστατικού. Και ένας νέος γύρος έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο. Έκτον, επικοινωνία μεταξύ των δύο στρατών, πολύ σημαντικό αυτό, έτσι, θα υπάρχει ένα μνημόνιο για ενίσχυση της στρατιωτικής επικοινωνίας και πρόληψης κρίσεων. Ένα κόκκινο τηλέφωνο, να το πούμε έτσι. Έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι η ένταση που υπάρχει γύρω από την Ταϊβάν και νότια της Συνικής Θάλασσας είναι αυτό που φοβόνται όλοι. Γι' αυτό και ο πρόεδρος Σι μίλησε για να αποφύγουμε την παγίδα του Στοκυδίδη. Γι' αυτό και η Αμερικανική Εθνική Στρατηγική Άμυνας και Ασφάλειας λέει όχι σύγκρουση με την Κίνα, αλλά έλεγχος των ενεργειακών δομών της Κίνας. Να μην έχουμε, δηλαδή έχει σημασία τους Αμερικανούς να ελέγχουν τις ενεργειακές υποδομές, ας πούμε, της Κίνας και όχι με μια σύγκρουση. Και στα στενά του Ορμούζ, εννοείται ότι θα συζητούσατε για τα στενά του Ορμούζ, συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, σημαντικό αυτό, Λεωνίδα, και καμιά χώρα δεν πρέπει να επιβάλλει διόδια τέλη σε διεθνείς πλωτές οδούς. Πολύ σημαντικό αυτό πάλι, διότι το Ιράν αυτό σχεδίαζε να βάλει δασμούς, δηλαδή μας ανοίγει κλπ. Και εδώ αποφασίσανε ότι συνάντηση, συνέχιση των συναντήσεων των δύο ηγετών, θα συναντηθούν ξανά τη Σύνοδο ΑΠΕΚ τον Νοέμβριο στην Κίνα, ενώ προβλέπεται και νέα συνάντηση στο πλαίσιο του G20 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή μέχρι τέλος του 2026 θα υπάρχουν δύο συναντήσεις των δύο Προέδρων.
1: Θα καλέσουν και τους Ρώσους στο G20.
0: Μπράβο. Ξυνήσανε οι Ευρωπαίοι. Τι δεν συμφώνησαν.
1: Ναι, αλλά οι Γερμανοί κάνανε συνάντηση, ο Υπουργός Εξωτερικών.
0: Μπράβο, θα το λέγαμε για την Ουκρανία αυτό. Κάνανε συνάντηση.
1: Τα φέρνουν άνω κάτω πάλι οι Γερμανοί.
0: Τίποτε άλλο. Για να καταλάβουν οι Γάλλοι και οι Άγγλοι ότι δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Εδώ βλέπεις τώρα τους Πολωνούς που είναι δίπλα και λέει ότι πρέπει να υπάρξει επαφή με τη Ρωσία. Δεν φαντάσου. Εκείνο που δεν συμφώνησαν και είναι πολύ σημαντικό, θα έλεγα, δεν υπήρξε οριστική διευθέτηση σε μεγάλα στρατηγικά ζητήματα. Μπορεί κάτι να έχουν βάλει, μια υποδομή, αλλά προς το παρόν δεν βλέπουμε καμία συμφωνία. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά την Ταϊβάν, οι θεμελιώδεις διαφορές παραμένουν. Σε ό,τι αφορά τεχνολογία και προηγμένα chips, δεν ανακοινώθηκε καμία συμφωνία. Το AI δημιουργήθηκε διάβλος ασφαλείας, αλλά όχι συμφωνία που να περιορίζει τον ανταγωνισμό των δύο χωρών. Σε σπάνιες γης συνεχίζονται διαπραγματεύσεις. Τους δασμούς η εμπορική συμφωνία εγκυκλία παρατάθηκε. Και για την Ουκρανία συζητήθηκε, αλλά δεν προέκυψε κάποια συμφωνία που να αλλάζει άμεσα την κατάσταση του πολέμου.
1: Μεταξύ του Κινέζου και του Τραμπ.
0: Ναι.
1: Στη συζήτηση αυτή.
0: Ναι. Δεν φτάσαμε στον Βόρειο Μέτωπο ακόμη.
1: Ναι.
0: Είμαστε στον Ελληνικό Ωκεανό και συμφωνείς. Αλλά νομίζω ότι αυτό που συμφωνήσανε, ότι δεν πρέπει να επιβάλλουν τέλη σε διεθνείς θαλάσσιους οδούς, είναι πολύ σημαντικό, μας αφορά άμεσα και εμάς για την Ελλάδα, λόγω δηλαδή της ηγεμονικής θέσης που έχουμε στην αυτιλία, στην παγκόσμια αυτιλία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Άρα λοιπόν φαίνεται ότι έχουμε μια σταθεροποίηση και χρόνο για διαπραγμάτευση για να καταλήξουμε σε αυτό που εγώ ελπίζω να υλοποιηθεί, σε μια γενική συμφωνία, σε μια νέα Γιάλτα για τις τρεις χώρες ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα. Αυτή ήταν η κατάσταση και η συμφωνία.
1: Αυτό είναι το καλύτερο σενάριο αυτό της Νέας Γιάλτας. Το έχουμε δει και άλλες φορές.
0: Γι' αυτό το λέω πολλές φορές.
1: Ναι, αλλά συμβαίνει όμως και το χειρότερο παράλληλα. Υπάρχει ένα κέντρο, το Βαθυκράτος, και στην Αμερική και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θέλει τα πράγματα να κλιμακωθούν προς μια πολεμική ένταση, ακόμα και σύγκρουση. Και ρίχνουν συνέχεια λάδι στη φωτιά με δημοσιεύματα, ελέγχουν μεγάλο μέρος του τύπου. Όλη αυτή η ιστερία ότι η Ρωσία ήδη πολεμά όλη τη Δύση, που γράφονται άρθρα για σκιώδεις επιχειρήσεις, για drones, για σαμποτέρ κλπ. Αυτά δημιουργούν ένα κλίμα που οξύνει συνέχεια την κατάσταση.
0: Έχεις απόλυτα δίκιο, συμφωνώ μαζί σου, Λεωνίδα. Συμφωνώ μαζί σου. Αυτή είναι η κατάσταση. Παρά την προπαγάνδα που γίνεται ότι η Ρωσία είναι έτοιμη, λέει, να επιτεθεί στην Ευρώπη κλπ. Κάτσε να πάρει τον Ντονιέσκ εκεί και μετά θα το συζητάμε. Εδώ έχει τώρα δύο χρόνια που πολεμάει εκεί στην περιοχή και δεν το έχει επιτύχει. Λοιπόν, θέλω να πω ότι όλα αυτά μπορεί να προσπαθούν να τα περάσουν τον κόσμο, αλλά δυστυχώς δεν μας άνε. Και αυτό βλέπουμε, αλλάζει το κλίμα στην Ευρώπη και βλέπουμε αυτούς τους καινούργια τα κόμματα τα οποία αποκαλούνται ακροδεξιά. Δεν ξέρω πόσο ακροδεξιά είναι, δεν ζω στην Ευρώπη εκεί για να ξέρω. Είναι αυτά που μας τα λένε, ότι είναι ακροδεξιό το αφεντέ, ξέρω εγώ, στην Ουγγαρία και πάει λέγοντας. Εκείνο το οποίο βλέπω είναι ότι δεν ευσταθούν να πέσει οι αιτιάσεις. Και γιατί το κάνουν αυτό οι ηγέτες? Το πρώτο είναι που το κάνουν, κατά την άποψή μου, είναι ότι έτσι αντιλαμβάνονται ότι δεν πρόκειται να κερδίσει η Ουκρανία τη Ρωσία και θα διορθούν και δική τους αποτυχία. Και δεύτερο, θα κληθούν να εξηγήσουν τη στάση τους τόσα χρόνια που καταστρέψαν την Ευρώπη, την οικονομία της Ευρώπης. Λοιπόν, φτωχεύσανε τους λαούς της Ευρώπης και ας πούμε για ποιο πράγμα το κάνατε αυτό, για την Ουκρανία? Λοιπόν, διότι πρέπει να πούμε, Λεωνίδα, ότι η Ουκρανία έχει πάρει το μεγαλύτερο ποσοστό, το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία της ανθρωπότητας σε βοήθεια. Σε βοήθεια. Είναι δηλαδή, κοντεύει να φτάσει στο μισό τρισεκατομμύριο. Είναι στα 500 δισεκατομμύρια. Δεν υπάρχει άλλος πόλεμος.
1: Και τη, μεγαλύτερη διαφθορά στη διαχείριση αυτής της βοήθειας.
0: Μπράβο. Και από εκεί και πέρα έχουμε τη μεγαλύτερη διαφθορά. Και βγαίνει τώρα ο Ζελένσκι και λέει ότι εμείς, εγώ λέει, φοβάμαι, λέει, ότι αυτό κινδυνεύουν, λέει, να με δολοφονήσουν. Και του λένε κάτι οι Αμερικανοί αναλυτές και λοιπά, η CIA όπως διάβασα, λέει, κοίταξε να δεις, είτε με την Μπουγκάτη σου προσπαθείς να φύγεις, είτε με οτιδήποτε άλλο θα σε βρούνε, λέει. Σημαίνει ότι έχει Μπουγκάτη. Έχετε μωρέ, Λεωνίδα, το Θεό τους. Πόσο προκλητική είναι, έληξε ο αγώνας, διπλό στη Γερμανία.
1: Μεγάλη λοιπόν, νίκη, μπράβο στα παιδιά.
0: Μεγάλη. Μπράβο, μπράβο.
1: Χαρητή.
0: Μπράβο στην Εθνική Ελλάδα, στα παιδιά. Λοιπόν, εξαιρετική εμφάνιση, δύο νίκες εκτός έδρας. Μπράβο, μπράβο τους. Σερβία και Γερμανία. Η Γερμανία πόνεσε πολύ, φαίνεται, τους Γερμανούς.
1: Πολύ. Και θα πάμε για τρίτη με την Ολλανδία τώρα.
0: Ναι. Εδώ μέσα.
1: Ναι, ναι.
0: Και άμα πάρουμε και την τρίτη, νομίζω προκριθήκαμε μετά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, μάλλον.
0: Ναι, και όχι, πάμε. Τι γίνεται, παίρνουν καλύτερη θέση στο αυτό για τον Σωμίνους και λοιπά? Δεν ξέρω, κάτι εκεί δεν το έχω διαβάσει.
1: Έχουν μπερδέψει πολύ τα προκριματικά.
0: Ναι,
1: και αυτό που με ενοχλεί είναι ότι συνέχεια στην Ελλάδα αλλάζουν τα ονόματα και τα κάνουν αγγλικά.
0: Και αυτό με ενοχλεί, ναι, και εμένα, Λεωνίδα. Ναι. Πώς τη λένε τώρα του ποδόσφαιρου? BG, ξέρω εγώ,
1: ναι.
0: Πώς το λένε?
1: Ή το ΑΚΑ, το οποίο ήταν το Εθνικό Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο, ναι, έχει αλλάξει.
0: Ναι.
1: Και το Ολυμπιακού έχει αλλάξει. Το ΣΕΦ, δεν λέγεται ΣΕΦ πλέον.
0: Ναι, εντάξει, εκεί κοίταξε, δηλαδή, εκεί στο τέτοιο είναι, δεν χορηγεί. Και καλά τα, ας το πούμε, τα γήπεδα των ομάδων. Αλλά τα εθνικά στάδια δεν μπορεί να τα αλλάξει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί δεν μπορεί να τα αλλάξετε. Εδώ εχθές η Άννα Βύση λέει, Άννα, ο ΑΚΑ λέει. Καταπληκτική συναυλία από ό,τι είδα λίγα πράγματα. Εγώ δεν μπορούσα να βρω εισιτήριο. Λοιπόν, είμαστε από τους άδικους. Άλλη φορά. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω για το θέμα της Ουκρανίας τώρα εδώ, διότι οι βομβαρδισμοί χτυπάνε κέντρα υποστήριξης, κέντρα δεδομένων και το καθεξής. Τους έχουν τσακίσει, δηλαδή, τους Ουκρανούς δεν έχουν καθόλου αντιεροπορική άμυνα. Γι' αυτό θέλανε Patriot από την Ελλάδα, από την Ισπανία. Ειδικά δεν μπορέσαν να πάρουν. Δεν τους δώσανε. Το είπαμε την άλλη φορά, διότι οι Ουκρανοί απαιτούσαν. Τους είπαμε, θα τους έδωνε η Ελλάδα Patriot, ο Μητσοτάκης δηλαδή, όχι εγώ, που δεν τους έδωνα. Λοιπόν, αλλά λέει να χτυπάτε τα ελληνικά καράβια, λέει, στον έξινο πόντο. Και λέει, δεν μπορεί, καμιά χώρα δεν μπορεί να επιβάλλει όρο στην Ουκρανία. Τι είστε εσείς, ρε, και θα συμβάλλει όρος? Τι είστε, σας δίνουμε κάτι? Και θα μας πεις, δεν δεχόμαστε κάτι, δηλαδή μόνο το δικό σας υπέρο, κοιτάτε. Και γιατί θα στο δώσουν μετά? Δεν το έδωσε η Ελλάδα, ούτε η Ισπανία, όταν λέει, το δώσει η Γερμανία. Αλλά οι εξελίξεις τώρα αυτή τη στιγμή είναι τραγικές. οι Ρώσοι φαίνεται να τελειώσουν με την υπόθεση Ντονμπάς, δηλαδή θα πάρουν και τις δύο τελευταίες πόλεις στο Ντονιές, οπότε Ντονιές και Λουχάς θα είναι πλήρη υπό την θα έχουν πάρει οι Ρώσοι, αλλά επειδή εδώ βλέπουν κάποιες συμπεριφορές οι οποίες είναι από την Ευρώπη πολύ επικίνδυνες με τα αυτά που προσπαθούν να μας σύνουν σε έναν πόλεμο, γι' αυτό σήμερα η εφημερίδα Sunday Times, χθες μάλλον, έκανε μια δημοσιογραφική έρευνα που προκαλεί παγκόσμιο δέος και τρόμο, θα έλεγα. Η Sunday Times η Βρετανική μαζί με τη Dan Watch και το Shared φέρουν στο φως μια μυστική επένδυση εκατομμυρίων δολαρίων, εκατομμυρίων ευρώ, δολαρίων δεν λέει τι είναι, της Μόσχας στα Ουράλια όρη. Η Ρωσία αναβάθμισε πλήρως το απόρριτο υπόγειο σύστημα Object 1335 και ενεργοποίησε ξανά το διαπόρριτο σύστημα Perimeter, το οποίο είναι γνωστό ως Dead Hand, το χέρι του νεκρού. Το έχουμε αναφέρει και παλαιότερα όταν ήταν ο Ανδρέας τότε εκεί. Και σας είχα πει τι είναι το χέρι του νεκρού. Δηλαδή αν υποκριτήσεις το στο
1: οπλικό σύστημα.
0: Δεν είναι οπλικός, είναι τα οπλικά σύστηματα όλα της Ρωσίας.
1: Πες
0: ότι γίνεται παγκόσμιος πόλεμος.
1: Ναι.
0: Και ρίχνει η Αμερική μια βόμβα στο Κρεμλίνο που είναι μαζεμένοι όλοι οι ηγέτες της Ρωσίας. Και εξαφανίζονται όλοι αυτοί, όπως έγινε με το Ιράν. Αν πει κάποιος δεν γίνεται, γίνεται. Το Ιράν εξαφανίζεται όλους. Τότε λέει οι διοικητές αυτών των φωνικών συστημάτων, πυρηνικά υποβρύχια κλπ. Και πυρηνική πύραυλη και ούτω καθεξής. Πύραυλη, ρεμπαλιστική πύραυλη με πυρηνικές κεφαλές είναι ο αυτότερος όρος. Οι διοικητές λειτουργούν ανεξάρτητα και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν, αν δεν μπορούν να πάρουν εντολές από την ηγεσία. Και εκτοξεύουν πυράβλους, γι' αυτό λέγεται το χέρι του νεκρού. Ο Γαθανιδής στον βέλτο το χέρι του νεκρού, εδώ στο λένε περίμετρο. Και χτυπάνε τους στόχους που ήταν προγραμματισμένοι να χτυπήσουν. Δηλαδή, αν εξαφανιστεί η ηγεσία της Ρωσίας, ότι είναι χειρότερα τα αποτελέσματα. Διότι ο κάθε διοικητής θα πράξει ό,τι του λένε οι οδηγίες. Να χτυπήσει το στόχο που ήταν από την αρχή. Δηλαδή αυτό θα λέγαμε ότι πρόκειται για τον απόλυτο μηχανισμό πυρηνικού αρμαγεδόνα. Και ασφαλίζει αυτόματη μαζική εξαπόλυση πυρηνικών πυράβων με αποτέλεσμα...
1: Μην αφιβάλλεις ότι θα υπάρχει ένα ανάλογο σύστημα και στην Δύση, στην Αμερική.
0: Σίγουρα θα υπάρχει.
1: Λοιπόν,
0: η εφημερίδα από ό,τι είδα βασίστηκε λέει, σε μια ανάλυση 2,5 εκατομμυρίων απόρριτων εγγράφων, διαγωνισμών και τεχνικών προδιαγραφών, διαβάσαν 2,5 εκατομμύρια έγγραφα, έτοιμη, και αποκαλύπτει εκτεταμένες εργασίες εξυπουλισμού στο απόρριτο υπόγειο διοικητικό σύμπλωμα Object 1335. Που είναι θαμμένο στα Ουράλια όρη. Ειδικότερα στο βουνό Κοσνίνσκι, την περιφέρεια Νερντόπς, κοντά στο χωριό Κιτλίν. Θέλουν λεπτομέρειες οι Άθινοι, οι Βρετανοί. Λένε λεπτομέρειες. Τα έργα ξεκίνησαν από το 2018, ενώ δορυφορικές εικόνες δείχνουν καθαρά την είσοδο της στρατιωτικής εγκατάστασης. Και έχει μια φωτογραφία η εφημερίδα, πώς είναι η είσοδος μέσα εκεί στα βουνά, στα Ουράλια όρη, ξέρεις που είναι. Πέρα από στον εκεί στη Σιβηρία. Λοιπόν, περιλαμβάνουν εργασίες αγορά βιομηχανικών γεωτρύπανων και μηχανημάτων για διάνοιξη, για δημιουργία νέων ενισχυμένων υπόγειων στοών και ρωσών επιχειρήσεων, εγκατάσταση υπερσύγχρονων συστημάτων εξαερισμού, αριστηγού σφράγηση και φιλταρίσματος για να προστατεύουν το προσωπικό κλπ. Από χημική, βιολογική και ραδιενεργή ενέργεια και ενίσχυση των επικοινωνιών. Πάσης πίσω σε υποδομών με θωρακισμένα καλώδια και δορυφορικές ζέψεις αφεκτικές σε ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς. Άρα λοιπόν και εδώ αναφέρει πώς θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα, δηλαδή αν συμβεί κάτι θα λειτουργήσει αυτόματα. Πώς λειτουργεί λέει. Πρώτο με συχνή επιτήρηση ένα δίκτυο εισιτήρων το Object 1335 και παρακολουθούν διαρκώς συνδικές δονήσεις σε επίπεδα ακτινοβολίας, ατμοσφαιρική πίεση κλπ. Δεύτερον, διαπίστωση πλήγματος, εάν καταγράψουν οι πυρηνικές εκρήξεις στο ρωσικό έδαφος και ταυτόχρονα διακοπή επικοινωνία με το Γενικό Επιτελείο, Οπότε πηγαίνω σε κατάσταση πυροδότησης, όπως έλεγα προηγουμένως οι διοικητές. Τρίτον, εξ του ξέρεις πυράβλων, ειδικών πυράβλων ανίχνευσης. Και τέταρτον, καθολική πυρηνική ανταπόδοση με πυροδότηση των πυρηνικών σειλών. Δηλαδή, μιλάμε πραγματικά για Αρμαγεδόν, για το τέλος του κόσμου. Όλα αυτά, γιατί γίνονται τώρα και γιατί τα αφήνουν να φανούν οι Ρώσοι? Διότι υπάρχει μέσα στη Ρωσία ένα κλίμα, όχι αμφισβήτηση του Πούτιν, αλλά γκρίνιας κατά του Πούτιν, ότι αφήνει τα πράγματα να...
1: Χαλαρά και αργά, ναι, χαλαρά και αργά.
0: Στα νεράκια,
1: ναι.
0: Τον κατηγορούν δηλαδή ότι είναι πολύ έτσι light και ότι δεν αντιδράει. Ενώ έχουμε τέτοια μέσα, λέει, να τελειώσουμε τον πόλεμο σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Εμείς πήγαμε σε ένα πόλεμο φθορά, σκοτώνουν τα παιδιά μας κλπ. Υπάρχει μια γκρίνια δηλαδή στο Κρεμλίνο αυτή τη στιγμή. Στη Δούμα εκεί ψηφίζονται κάτι, αυτά πιέζουν τον Πούτιν. Άρα, και αυτά γιατί γίνονται? Αυτές τις βλακίες που κάνει η Δύση, που προσπαθεί ακόμα και με προβοκάτσιες και ενδεχομένως και με αληθινά γεγονότα να οξύνει τα πράγματα, ότι έρχεται πόλεμος, να ετοιμαστούμε, να κάνουμε, να ράνουμε και ούτω καθεξής. Αυτό δεν βοηθάει στην επίλυση του θέματος. Και μάλιστα διάβασα ότι, το είχαμε πει και την άλλη φορά, αλλά το ξαναπούμε πάλι τώρα, ότι ενώ στην αρχή του πολέμου το 85% των Ουκρανών θέλει να συνέχισε το πολέμο για απελευθέρωση των εδαφών που είχαν πάρει.
1: Έχει αλλάξει το κλίμα. Ναι.
0: Έχει αλλάξει το κλίμα.
1: Έχει και στην υπόλοιπη Ευρώπη, από έρευνα που έγινε του Eurostat, φαίνεται ότι ο κόσμος έχει μεταστραφεί και δεν θέλει αυτή τη συνέχιση αυτής της τακτικής. Και την αντιρωσική ιστερία και όλα αυτά. Έχουμε ένα λεπτό, στρατηγέ, ένα λεπτό να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση.
0: Εκείνο το οποίο διαβάζω στις αναλύσεις, Λεωνίδα, είναι ότι υπάρχει απογοήτευση στους αναλυτές και στην Ευρώπη και στην Αμερική για τη στάση της Ευρώπης, μια καταραίουσα, λένε, η Ευρώπη, η οποία δεν έχει αντιληφθεί την αλλαγή των καιρών και συνεχίζει την ίδια παλιά τακτική. Και αυτό το πληρώνουμε εμείς οι λαοί, με αυτά που βλέπουμε, με ακριβά καύσιμα, πρόφημα και ούτω καθεξής. Ελπίζουμε κάτι να γίνει και να αλλάξει αυτή η κατάσταση.
1: Ναι. Στρατηγέ, σε ευχαριστώ πάλι για τη σημερινή συζήτησή μας. Θα αναλογηθεί το ραντεβού για την επόμενη Κυριακή. Ευχαριστώ την Παναγιώτα που ήταν στον ήχο, τον Νίκο τον Πισμπίκη που ήταν πριν, τη Ρωσέλα Τηλανέ που είναι πάντα στην επιμέλεια της εκπομπής. Υπενθυμίζω τη συναυλία για τον Ανδρέα την Τρίτη σε 9 η ώρα, Θέατρο Κολονός. Καλό βράδυ σε όλους και ανανοούμε το ραντεβού για το επόμενο Σαββατοκύριακο.
6: Ο εχθρός μας είναι αυτό που λέει αυτή η μικρή ανακοίνωση στα Εξάρχεια σχετικά με τον Ταβός. Μια ολιγάριθμη τάξη ανθρώπων η οποία διακινεί και διακινίζεται ασύλληπτα κεφάλαια άειλης μορφής χωρίς να εντάσσεται κατά ανάγκη σε κρατικούς, πολιτικούς ή οικονομικούς σχεδιασμούς. Στόχος της είναι η ομογενοποίηση του πλανήτη σε μια κολοσσιαία μάζα καταναλωτών πελατών και η εξασφάλιση της υπεροχής του άειλου κεφαλαίου τόσο έναντι των υπολείπων μορφών του όσο και επί της εξουσίας κάθε έθνους κράτους στον πλανήτη. Αυτός είναι ο εχθρός για όλους μας. Και να συμπληρώσω κάτι ακόμα, αν δεν κλέβω τον πολύτιμο χρόνο σου. Μας ενημερώνει ότι το 1% του πληθυσμού του πλανήτη κατέχει παγκοσμίως το 41% του πλούτου. 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι διαθέτουν λιγότερο από 10.000 δολάρια. Το οποίο σημαίνει πως το 68% του παγκόσμιου πληθυσμού ελέγχει μόνο το 4,2% του συνολικού πλούτου. 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζούνε από 0 έως 1 δολάριο την ημέρα. Όταν ο πλανήτης υπέφερε τον τελευταίο χρόνο, ενώ το παγκόσμιο ακαθάριστο προϊόν μειώθηκε κατά 2%, τα τέρατα κερδίσαν 21%.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: κεφάλαιο.
1: Σιγά σιγά, γιατί είναι παιδιά μονοπάπης, δηλαδή, γιατί ο Γρηγόρης δεν καλωστέκει, γιατί ο Σπύρος άσχημος είναι, ή ο Αντρέας δεν καλωστέκει, ή ο Νίκος. Όχι, δεν είναι σωστό. Για να πούμε τον Πάπη που επειδή είναι. Επειδή τραγουδάει, εντάξει. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία.

δεκαετία του 50 και σε όλες τις χορευτικές πίστες, όχι μόνο της Αθήνας, γιατί το συγκεκριμένο μελούργημα μεταφράστηκε σε 40 γλώσσες. Είναι ένα από τα 3-4 ελληνικά τραγούδια με παγκόσμια αναγνώριση. Η Μισελού, τα δυο πράσινα μάτια, το θα σε πάρω να φύγουμε, και τα παιδιά του Πειραιά, για να μην χανόμαστε. Και δεν υπήρχε πίστα που να μην χορευόταν αυτό το ερωτικότατο μπολερό. Και βέβαια η αλήθεια είναι ότι το καιρό εκείνο υπήρχε διασκέδαση, γιατί οι άνθρωποι χορεύανε, και όχι μόνο χορεύανε αλλά και τραγουδάγανε. Δεν καθόντουσαν σαν τους γκουρού μπροστά από μία μπάρα να κουνάνε πέρα δόθε το ποτήρι με το ποτό ή να τελούν σε αφασία από τη χρήση κάποιας απαγορευμένης ουσίας. Ήταν άλλοι γεροί, άλλοι άνθρωποι, άλλος ουρανός, άλλοι δρόμοι, ήταν άλλα σπίτια, ήταν μια Αθήνα ανθρώπινη, μια Αθήνα που λαχταρούσες να ζήσεις.

Ταξίδι λοιπόν στο βασιλιά τη τζαζ. Γιατί νομίζετε ότι στην Ελλάδα δεν άνθησε η τζαζ? Μα τότε ήταν που άνθησε. Τότε ήρθαν τα πρώτα κύματα από την υπερατλαντική μουσική αντίληψης και ορχήστρας. Και βέβαια, ούκο λίγοι οι συνθέτες μας που την αγάπησαν, την αγκάλιασαν και την ανέδειξαν. Γιατί τα ελληνικά τζαζίστικα κομμάτια δεν έχουν γραφτεί ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ποιος δεν ανταπεκρίθη? Πρώτα απ' όλα, ο Μιχαλάκης ο Σουγιούλ, με την περίφημη Μπέμπα. Από δίπλα, ο Γιώργος ο Μουζάκης, με την τρομπέτα του και με δεκάδες τραγούδια ολότελα τζαζίστικα. Ο Ζάκο Γιακοβίδης, που από το πιάνο του κένταγε, γεννώντας τραγούδια αποκλειστικά νεγρικά. Ο Μίμης ο Πλέσσας, αυτός δεν την εγκατέλειψε ποτέ. Έμεινε πάντοτε ο Μίμης τη τζαζ. Μα πάνω απ' όλα,

Έχει τζάζ μας και βασιλιά. Ναι. Ένα βασιλιά που εδώ για παραπάνω από 60 χρόνια βασιλεύει, και αν κάτι τέτοιοι τίτλοι φαντάζουν ελαφρώς υπερβολικοί για άλλους, τελευταία γι' αυτόν είναι απλώς η αλήθεια. Ποιος είναι αυτός? Ο πολύ αγαπημένος, ο αιώνιος έφηβος, ο Γιάννης ο Σπάρτακος.

Και μέχρι τώρα μην κάνουμε την ανέβεια να μην αναφερθούμε στα πέντε αριστουργηματικά τραγούδια συνθέσεις του Γιάννη του Σπάρτακου, γιατί παράλληλα με την γνωριμία μας, με τα βιογραφικά του, να αναφέρουμε ότι ακούσαμε το Greek Bolero από τον Ξαβιέρ Κούγκατ και την ορχήστρα του, μια σύνδεση του Γιάννη του Σπάρτακου, το «Θα σε πάρω να φύγουμε», διασκευασμένη ως Greek Bolero, η οποία γνωρίζει τεράστια επιτυχία στην Αμερική του 50 και αρκετές ορχήστρες της εποχής αρχίζουν να την περιλαμβάνουν στο ρεπερτόριό τους. Εδώ ακούσαμε την κλασική πρώτη ηχογράφηση του 1951 από την ορχήστρα του Ξαβιέρ Κούγκατ. Ακολούθησε το «Θα σε πάρω να φύγουμε» από τον Πάνο Παπαθανασίου και από το τρίο Μέλωτι. Ένα slow τραγούδι του 1944, είναι το περίφημο Μπολερό, σε στίχους Αλέκου Αγελάριου, Χρήστου Γιαννακόπουλου, με πρώτη διδάξασα τη Ράνα Βλαχοπούλου στο Σινέ Νιούς, εκεί που είναι τώρα ο κινηματογράφος, το Άστορ. Μετά λοιπόν την απελευθέρωση, το τραγούδι ήταν το κύριο μοτίβο της Βλαχοπούλου και της επιθεώρησης «Welcome» στο θέατρο Διονύσια. Εδώ το ακούμε στην πρώτη του ηχογράφηση το 1959 με τον Πάνο του Παπαθανασίου και το τρίο Μέλωτι σε ένα δισκάκι 45 στροφών. Ακούσαμε το «Τι κρίμα αγάπη μου» με τη Ρένα τη Βλαχοπούλου. Σλόγου κι αυτό του 1959 σε στίχους του Εμίλιου Σαββίδη για τη φωνή της Ρένας. Δίσκος κι αυτό 45 στροφών. Ακολούθησε το «Εσένα» με το Γιαννάκη το Βογιατζή. Σλόγου ίδιας χρονιάς του 59 σε στίχους του Αλέκου του Λιδωρίκη. Πρώτο παρουσιάστηκε στο πρώτο φεστιβάλ ελληνικού τραγουδιού με τραγουδιστή τον πρώτο εμφανιζόμενο Γιάννη Βογιατζή, αποσπώντας το τρίτο βραβείο. Είναι η πρώτη ηχογράφηση του Γιάννη του Βογιατζή. Και αυτό σε δίσκο 45 στροφών. Τέλος, το «Αγάπη μου, που να είσαι». Ένα slow του 1943 σε στίχους του Αλέκου Σακελάριου, του Χρήστου του Γιαννακόπουλου, από την επιθεώρηση «Τα ίδια παντελάκι μου» στο θέατρο Περοκέ του Καλοκαιράκη του 43. Πρώτος διδάξας ο Κώστας Μανιατάκης. Εδώ το απολαύσαμε στην πρώτη του ηχογράφηση το 1959 με τη Ζωήτσα την Κουρούκλη, πάλι από δίσκο 45.

0: 92,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Σας τα είπα, αγαπημένοι μου, από την αρχή. Άλλη βραδιά απόψε το βράδυ. Άλλη βραδιά. Σε Γιάννη, στον κόσμο της τζαζ. Και ο Γιάννης ο Σπάρτακος είναι εδώ και παραπάνω από 60 χρόνια ο βασιλιάς της τζαζ. Και αν κάτι τέτοιοι τίτλοι φαντάζουν ελαφρά υπερβολική για άλλους τελευταία, για τον Σπάρτακο είναι απλώς η αλήθεια. Και αυτό όχι γιατί έπαιξε στο διπλανό κλαμπ του Χάρλεμ, όπου έπαιζε ο Λουίς Άρμστρονγκ, αλλά γιατί ήταν αυτός που έφερε στη χώρα μας τη θλιμμένη και θεότρελη μουσική των μαύρων του Αμερικάνικου Νότου, στην πιο κλασική μορφή της. Έτσι όπως διαμορφώθη, εμπλουτίστηκε και έγινε αποδεχτή από το σύνολο του πλανήτη, από τα μέσα του Μεσοπόλεμου έως τα τώρα. Και ο Γιάννης ο Σπάρτακος άκουγε την τζαζ των βρυχόμενων του Έντις του 1920 με το Τσάρλεστον, το Σουίγκ, των θεότρελων του 30 με τα Σλόου, με τα Σουίγκ και των ξέφρενων του 40 από το ραδιόφωνο, από ξένους σταθμούς, πριν καν εμφανιστεί το ράδιο στην Ελλάδα. Και κατάφερε, σαν πραγματικά ταλαντούχος άνθρωπος, να κάνει αυτή την αγαπημένη του μουσική εντελώς δική του. Δική του δηλαδή και δική μας, προσθέτοντας ελληνικά στοιχεία και την ψυχή του. Βέβαια, με μια συγκλονιστική τραγουδίστρια που λεγόταν Ρένα Βλαχοπούλου και που το μεγαλύτερο παράπονο του Σπάρτακου ήταν όλα εκείνα τα τραγούδια που γραφτήκανε στη δεκαετία 42-52 με την αγαπημένη του τη Ρένα. Δυστυχώς δεν δισκογραφήθηκαν και έτσι χάνουμε τη δυνατότητα να καταλάβουμε ότι αυτή η κοπέλα ήτανε ίσως η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια ή τουλάχιστον η μόνη που θα έκανε μεγάλη καριέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Και πάλι αναφερόμενο σε τραγούδια που ακούμε, για να ξέρουμε και ποιοι ήταν οι εκτελεστές και οι δημιουργοί. Μετά από την Λύθη, με την Αλέκα τη Γιαννελίδου, ένας λόγου του 1943, σε στίχους του Γιώργου του Γιαννακόπουλου, παρακαλώ, από την επιθεώρηση «Αν κυβερνούσαν οι γυναίκες», στο θέατρο Μακέδου, το οποίο δεν είναι άλλο από το μετέπειτα Μοντιάλ, και που σήμερα δεν υπάρχει δυστυχώς. Είναι εκεί που κάνει την κούρμπα η Πανεπιστημίου, οδεύοντας για την πλατεία Ομονίας. Θίασος, Ιερός Χαντά, Γιάννης Σπάρτακου, πρώτος διδάξας, ο Βάγκος, ο Μαράς. Εδώ, στην πρώτη του ηχογράφηση, το 1964, με την Αλέκα τη Γιαννελίδου. Ο δίσκος, το δισκάκι πάντα των 45 στροφών. Ακολουθεί, το σιγοψυχαλίζει, και αυτός λόγω του 44, η στίχη Αλέκος Αγελάριος, Χρήστος Γιαννακόπουλος, από την επιθεώρηση «Χαρούμενες ώρες» του Θεάτρου Απόλλων, με πρώτη διδάξασα την Ελένη Κανώνη, ηχογραφήθη το 1961 με τραγουδίστρια τη Γιωβάνα. Δισκάκι κι αυτό, 45 στροφών. Και ακολουθεί το κάποιο ρεφρέν με τη Λένα Βλαχοπούλου. Τάγκο του 1959 σε στίχους του Κώστα του Πλετεντέρη για τη φωνή της Ρένας Βλαχοπούλου. Απεινοπία. Και το απολαμβάνουμε. Το δισκάκι, 45 στροφές. Τέλος, το μου είπες κι άλλο ψέμα, με το Γιαννάκι το Βουλιατζή. Τσατσά, του 1960, σε στίχους του Σπάρτακου, γραμμένο στο Mount Vernon τη Νέα Υόρκη, με αρχικό τίτλο «Μη μου ταρνιέσαι, Φίμπη». Τώρα Φίμπη ήταν εγκόμενα, ήταν το ειδήλιο «I don't know». Ηχογραφήθηκε το 1961 με τον Γιάννη τον Βογιατζή.

Γιάννης Παύτακος λοιπόν και ο μαέστρος μας γεννήθηκε το 1914 και από πάρα πολύ μικρός, από τα 6 του μόλις χρόνια έδειξε ιδιαίτερη κλίση προς τη μουσική. Αποτέλεσμα, οι αδερφοί του να επιμείνει να τον γράψουν στο ελληνικό οδείο από 7 ετών. Πρώτη δασκάλα του η Σοφία Σπανούδη και στα 13 του μόλις χρόνια να παίζει πιάνο και να ακομπανιάρει τις βουβές ταινίες στα σινεμά της εποχής, δηλαδή στο Ιντεάλ, το καλοκαιρινό Βερντέν, στη Τιτάνια, στα Παναθήνα, στο Λούξ, ατέλειωτες ώρες αυτοσχεδιασμού. Κάθε φορά και κάτι άλλο. Πού να θυμάται τι έπαιξε στην απογευματινή παράσταση. Πού χαθήκαν τόσες μελωδίες. Ο ίδιος θυμάται χαρακτηριστικά. Ξεκίνησα, λέει, ως πιανίστας στο σινεμά, σε ταινίες του Βοβού. Η εμπειρία ήταν εκπληκτική, διότι δεν χρειαζόταν να σκεφτώ απολύτως τίποτα. Έβλεπα την ταινία και ανάλογα με τη σκηνή αυτοσχεδίαζα εκείνη τη στιγμή. Αν είχα τότε το μηχάνημα να πατήσω και να ηχογραφήσω αυτό που έπαιζα, θα είχα υλικό για τα επόμενα 40 χρόνια, διότι άλλη μουσική έπαιζα 8 με 10 το βράδυ και άλλη 10 με 12. Θυμάμαι ότι το πρώτο σινεμά που έπαιξα ήταν στη Μαυρομιχάλη, κοντά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στη ταινία «Ο γιος του Σεΐχ», με το περίφημο Ροδόλφο Βαλεντίνο. Μα τέτοιο ταλέντο, αν θες, εξελίσσεται. Σύντομα έλαβα μέρος σε ορχήστρες. Ακόμα πιο σύντομα έγραψα το πρώτο μου τραγούδι «Θα γυρίσεις ξανά» το 1934. Πρώτο σουξέ με τη Σοφία Βέμπο στο ξεκίνημά του στους δίσκους. Αλλά η πρώτη ζωντανή εκτέλεση ανήκει στη Σοφία Καραγιώργη. Από εκεί και πέρα ποιος τον κρατάει. Όλοι οι δρόμοι ανοιχτοί.

Γιάννης Σπάρτακος. Και ο διπορώντας τη βιογραφία του, το διπορικό του, ο συνθέτης, ενορχιστρωτής και διευθυντής ορχήστρας, περνάει πρώτα απ' όλα με την ορχήστρα του Ευάγγελου Ευαγγελίου και μετά με τη δική του ορχήστρα, από την οποία πέρασαν οι πάντες, η καλύτερη μουσική στα πρώτα τους βήματα. Μουζάκης, Ρουχωτάς, Καπνίσης. Καταρχήν από τα στούντιο της Κολούμπια και μετά από καλά κοσμικά κέντρα, θέατρα, βαριετέ, από που τέλος πάντων τότε σύχναζε το ελαφρό ελληνικό τραγούδι και συνεργάστηκε με όλους τους τραγουδιστές του είδους. Λίγο πριν τον πόλεμο, ο μοντέρνος στα γούστα και στις απόψεις, Σπάρτακος έγραψε ένα πολύ μεγάλο σουξέ που λάτρεψε η νεολαία. Την Πιτσιρίκα, η οποία με την έκρηξη του πολέμου άλλαξε στίχους και έγινε πιο εθνικοπατριωτική, όπως όλα τα τραγούδια την εποχή εκείνη. Η κατοχή βρίσκει τον Γιάννη Σπάρτακο στις επιθεωρήσεις και τα βαριετέ της εποχής, στα θέατρα Πάνθεων και Περοκέ, αλλά και στο περίφημο Σινέ Νιούζ, το Άστορ, στην Οδό Σταδίου, όπου μετά την προβολή της ταινίας ο θείασος του Σπάρτακου παρουσίαζε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μιας ώρας, στο οποίο φυσικά κυριαρχούσε η ορχήστρα του, με τα σουξέ της εποχής, στους ρυθμούς της τζάζ, όταν σκοτεινιάζει, το φιλί που χθες μου έδωσε στο στόμα και 10 μέρες σε έχω χάσει. Οι Γερμανοί περιέργως δεν καταλάβαιναν τι γινόταν με τον απαγορευμένο αμερικάνικο ήχο. Τι σημασία είχε που ήτανε αμερικάνικα ακούσματα. Ο Σπάρτακος έλεγε «This is my own music». Αυτή είναι η μουσική μου. «I am not playing American music». Δεν παίζω αμερικάνικη μουσική. Είναι μοντέρνα, αλλά δεν είναι αμερικάνικη. Είναι Σπάρτακος. Και έτσι τα πέρασε χωρίς να τον ενοχλήσουν καθόλου ο Φρίτς και ο Φραντς. Φυσικά όλα αυτά τα κλασικά σήμερα τραγούδια τα πρωτοείπε η Ρένα Βλαχοπούλου, με την οποία ο Σπάρτακος συνεδέθη καλλιτεχνικά σε μόνιμη βάση από το 1941 και το θέατρο Πάνθεων, αλλά την οποία ήδη γνώριζε πριν από τον πόλεμο, από την όαση του Ζαπίου, όπου η Ρένα έκανε τα πρώτα της βήματα. Άρτη αφιχθήσα από την Κέρκυρα. Η φωνή της, η εμφάνιση. Άρτη αφιχθήσα από την Κέρκυρα. Η φωνή της, η εμφάνιση.

Και για να μην ξεχνάμε τραγούδια και δημιουργούς, να θυμηθούμε ότι ακούσαμε το μικρό βασιλιά από την Αλέκα Διγανελίδου, μια μπόσα νόβα του 1964 σε στίχους του Σπάρτακου, πρώτη ηχογράφηση για την πρωτοεμφανιζόμενη Αλέκα Κανελίδου. Ακολούθησε το «Τόσα λόγια, τι τα θέλεις» με το Γιαννάκη το Βογιατζή, ένα swing το 61, σε στίχους Δημήτρη Μυράτ, από τη μουσική κομμωδία «Το φάντασμα του Μετροπόλ», στο θέατρο Κοτοπούλη Ρέξ. Πρώτοι διδάξαντες είναι Ανάσχεδα και ο Τάκης Χόρν. Ηχογραφήθηκε την ίδια χρονιά με τον Γιάννη Βογιατζή. Ακολούθησε το «Σ' άφησα να φύγεις» με τη Ζωήτσα Κουρούκλη. Ένα φοξτρότ του 1961 σε στίχους του Γιώργου Βρούβα για τη Ζωήτσα Κουρούκλη, σε δίσκο πάντοτε 45 στροφών. Το παλιό δρομάκι το απολαύσαμε από το τρίο Καντσόνε. Είναι ένα βαλσάκι του 1960 σε στίχους του Αλέκου του Λιδωρίκη. Πρωτοπαρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού της ίδιας χρονιάς με διευθυντή ορχήστρας τον Τάκη Αποστολάτου. Ο δίσκος πάντα 45 στροφών.

Λίγο πριν από το τέλος του πολέμου, ο Αλέκος Αγγελάδιος και ο Χρήστος Γιαννακόπουλος, από τους μόνιμους συνεργάτες του στο στίχο, του έδωσαν κάποια στιχάκια ένα μεσημέρι στο Ορφανίδι στην Πανεπιστημίου, κάτω από το θέατρο Βρετάνια, εκεί που τώρα είναι κοσμηματοπολία, και του είπαν, αν σου κάνει και αν σου πάει, γράφτο. Το γράψε, ώσπου να πάει με το τραμ στο σπίτι του στην Γαλιθέα. Το τραγούδι ήταν το «Θα σε πάρω να φύγουμε». Ευλογημένο τραγούδι, αισιόδοξο. Ό,τι έπρεπε για τη καινούργια εποχή που ερχόταν. Και βέβαια το τραγούδισε το Ρενάκι, η Βλαχοπούλου. Με την απελευθέρωση, όπως πολλοί, ο Σπάρτακος πήρε τη Βλαχοπούλου και άρχισαν περιοδεία σε χώρες πλούσιες, με Έλληνες ή όχι. Από την Κωνσταντινούπολη, τη Βηρυτό, την Αίγυπτο, ως την Περσία και τα ανάκτορα του Σάχη. Και μετά, Αμερική, Νέα Υόρκη, μικρά καμπαρέ, κοκτέιλ λάντς, περιοδεία στις εσωτερικές πολιτείες, συμβόλαια με μάνατζερ, προσπάθεια αποτυχημένη να τους εξαπατήσει μάνατζερ που είχε ερωτευτεί τη Βλαχοπούλου, και μια μέρα ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητο από τη Νέα Υόρκη στο Οχάιο, ακούνε από το ραδιόφωνο μια διασκευή του «Θα σε πάρω να φύγουμε», το οποίο είχε δώσει σε έναν ιμπρεσάριο 2-3 μήνες πριν από το μεγάλο και τρανό τότε διευθυντή ορχήστρας, τον περίφημο Ξαβιέρ Κουνγκάτ, με τίτλο «The Greek Bolero».

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστροφή και πάλι στο απόψινό μας ιδιαίτατο αφιέρωμα στον βασιλιά της ελληνικής τζαζ, το Γιάννη τον Σπαρτακού. Είμαστε Ηνωμένες Πολιτείες. Οδηγεί το αυτοκίνητο του από τη Νέα Υόρκη στο Οχάιο, οπότε ακούνε από το ραδιόφωνο με την Βλαχοπούλου μια διασκευή του «Θα σε πάρω να φύγουμε». Θυμάται ο Σπάρτακος σήμερα τη γνωριμία του με τον πολύ μεγάλο διευθυντή ορχήστρας, τον Ξαβιέρ Κουγκάτ. Τον γνώρισα στο κέντρο που έπαιζε με την ορχήστρα του σε ένα ξενοδοχείο στο Broadway. Ήταν μαζί του και η πολύ νεότερη και πανέμορφη σύζυγός του, η Αμπελέιν. Ο μάνατζέρ μου τότε μου είπε: «Μαέστρο, θα τον ειδοποιήσω. Δηλαδή ότι είσαι εδώ, αλλά πρόσεξε πώς θα κοιτάξεις την Αμπελέιν». Ήταν πανέμορφη. Και αυτός, κάργα ζηλιάρης. Ο Κούγκατ έπαιξε το Greek Bolero και μάλιστα το προλόγησε ως εξής. Σας παρουσιάζω ένα καινούριο κομμάτι που ενορχήστρωσα και μαζί μας έχουμε τον ίδιο του το δημιουργό, τον Μίστερ Σπάρτακος. Μόλις τελείωσε, ήρθε στο τραπέζι μας και με συνεχάρη. Ήρθε και η Αμπελέιν. «This is Αμπελέιν», μου λέει ο Κούγκατ. «How do you do», της λέω εγώ, και σκύβω μέχρι το πάτωμα. Έτσι έγινε η γνωριμία μας. Ο Ξαβιέρ Κούγκατ ήταν ένας συμπαθέστατος και έξυπνος άνθρωπος. Δεν ήταν τόσο καλός μουσικός ως βιολονίστας, αλλά ήταν αρχηγός, ήταν λίντερ. Ήξερε να κουμαντάρει το μουσικό του σύνολο. Το Greek Bolero έκανε τον γύρο του κόσμου και δεν ήταν το μόνο κομμάτι του Σπάρτακου που ακούστηκε έξω. Είναι το πρώτο ελληνικό τραγούδι με διεθνή καριέρα. Το γράφει και τον Guinness. Μετά τον Κούγκατ το διασκεύασε ο Ζαν Αουγκούστ, ο Ζωζέ Μελής, ο Έντι Μπάρκλεϊ, ο Φρανκ Πουρσέλ, ενώ ήταν η μουσική υπόκρουση στην ταινία «Chicago Syndicate».

Όμως τα τραγουδάκια που έχουμε απολαύσει, καλό ήταν να τους δούμε για την ταυτότητα. Έτσι λοιπόν, απολαύσαμε το «Θα σε πάρω να φύγουμε» από την Άντζελα Ζήλια και τον Βασίλη τον Βλάχο, σε στίχους Αλέκου Ζαγελάριου, Χρήστου Γιαννακόπουλου, σε ηχογράφηση του 1980 με την Άντζελα Ζήλια και τον Βασίλη τον Βλάχο. Το «Θα γυρίσεις ξανά» με τη Μαρινέλα, ένα τάγκο του 1935, σε στίχους Εμίλιου Σαββίδη, το πρώτο τραγούδισε η Σούλα Καραγιώργη στην Όαση με την ορχήστρα του Σπάρτακου. Είναι επίσης η πρώτη ηχογράφηση της Σοφίας Βέμπο στην His Master Voice με διευθυντή ορχήστρας τον Κώστα Γιαννίδη. Ακολούθησε «Το αν είχατε τα μάτια τα δικά μου, θα βλέπατε γιατί την αγαπώ». Σλόου του 44, σε στίχους του Κώστα του Κοφινιώτη, πρώτοι διδάξαντες Ρένα Βλαχοπούλου, Βαγγέλης Μαράς. Τώρα το απολαύσαμε από τον Κώστα Χατζή. «Το αγάπη μου που να είσαι» με την Τάνια Τζανακλίδου, σε στίχους του Χρήστου Γιαννακόπουλου και του Αλέκου Ζαγελάδιου, «Τα όνειρα κοριτσιών» με το Δάκη, ένα σλόου του 44, σε στίχους του Αλέκου του Λιδωρίκη, και τέλος άλλη μία εκτέλεση του «Θα σε πάρω να φύγουμε», νεότερη, το 1980, με τη Μαρινέλα, και η στοιχή είναι, όπως είπαμε, του Αλέκου Ζαγελάριου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου.

Γιάννης Σπάρτακος, ο βασιλιάς της ελληνικής τζαζ. Γι' αυτό και απαντούσε στους Γερμανούς, μα δεν είναι, λέει, αμερικάνικη μουσική, είναι ελληνική μουσική. Δεν παίζουμε αμερικάνικα τραγούδια, παίζουμε δικά μου τραγούδια και είναι τζαζ, αλλά όχι αμερικάνικη. Είναι Greek jazz ή αλλιώς είστε γκρίχισε jazz. Και οι Γερμανοί το δεχόντουσαν. Βλέπετε ότι η μαγνητική παρουσία του στη σκηνή, η μουσική του ιδιοφυΐα, το κέφι, η προσωπική του γοητεία τον έκαναν να συνεχίσει την καριέρα και τις περιοδίες του. Ακόμα και αφού η Ρένα γύρισε το 1951 στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι πως η μεγάλη του τύχη ότι από εκεί και πέρα οι συναυλίες και οι εμφανίσεις του γινόταν με τις σπουδαιότερες τραγουδίστριες του καιρού του.

διπορικό στις μελωδίες και στις ορχήστρες του μεγάλου συνθέτη μας, του Γιάννη του Σπάρτακου. Και προηγουμένως να αναφερθούμε στα τραγούδια που απολαύσαμε, ήτανε το «Εσένα» σε στίχους του Αλέκου του Λιδωρίκη, ένα τραγούδι του 62 με τον Κώστα του Γαλτζή. Ακολούθησε η Λύφη με την Τάνια την Τζανακλίδου, ένα τραγούδι του 55 σε στίχους του Γιώργου του Γιανακόπουλου. Τέλος, η περίφημη Πιτσιρίκα που την απολαύσαμε από τον αγαπητό τον Δάκη. Ένα φοξτρότ του 1935 σε στίχους Ηλία Βραχνά, το πρώτο τραγούδισαν η αδερφή Μπελίνη στο καμπαρέ Αργεντίνα και ηχογραφήθηκε από το τρίο Βάμπαρη σε στίχους Κολούμπια και το κουαρτέτο Μίδας σε δίσκους της Οντεών. Τέλος, εκκλείσαμε με το Greek Bolero από το Ζαν Αουγκούστ και την ορχήστρα του. Μια ηχογράφηση 1952, η οποία έγινε στη Νέα Υόρκη από την μεγάλη ορχήστρα, όπως είπα και πάλι, του Ζαν Αουγκούστ. Γιάννη Σπάρτακου, λοιπόν, ο βασιλιάς της ελληνικής τζαζ, και από το 51 συνεχίζει μόνος του την περιοδία του και στις συναυλίες και εμφανίσεις του έγιναν παρέα με μία από τις διασημότερες τραγουδίστριες εκείνης της εποχής, του ελαφρού τραγουδιού, τη Ροσίτα Σεράνο από τη Χιλή. Είναι αυτή για την οποία ο Ζώναρς, το περίφημο ζαχαροπλαστείο στην Πανεπιστημίου, έφτιαξε την ομώνυμη πάστα όταν εκείνη την εποχή επεσκέφθη την Αθήνα. Περιοδίες λοιπόν σε όλη την Ευρώπη και μετά ξανά στην Ελλάδα. Αμέσως εγκαινιάζει ένα μαγαζί για τον τότε καλό κόσμο, τα Αστέρια της Γλυφάδας. Τραγουδίστριά του, μούσα του, η Νανά Μούσχουρη.

απολαμβάνουμε την ορχήστρα του σε ποτπουρί επιτυχίων, τραγουδιών δικών του, αλλά και άλλων μεγάλων συνθετών. Τα τραγούδια, οι μελωδίες μάλλον που απολαύσαμε, είναι σύνθεση του Γιάννη του Σπάρτακου, σε στίχους του Αλέκου του Σακελάριου, του Χρήστου του Γιαννακόπουλου. Ήταν το «Αγάπη μου, που να είσαι», «Τα όνειρα κοριτσιών» του Γιάννη του Σπάρτακου, σε στίχους του Αλέκου του Λιδωρίκη, «Το είσαι ο κλέφτης της καρδιάς μου» του Γιάννη του Σπάρτακου και αυτό, σε στίχους του Δημήτρη του Μιράτ, μια σύνθεση του 1941 από τις θεατρικές μουσικές κομμωδίες «Ταξίδι γάμου», «Πιπέρι και αλάτι» και «Το φάντασμα» του Μετροπόλ. Ακολούθησε «Το ένα φυλάκι να σου δίνα», πάλι του Γιάννη του Σπάρτακου, η στίχη του Αλέκου του Σακελάριου, του Χρήστου του Γιαννακόπουλου, η Πιτσιρίκα, σε στίχους του Ηλία του Βραχνά, η Λύθη, σε στίχους του Γιώργου του Γιαννακόπουλου. Τέλος, το «Αν είχατε τα μάτια τα δικά μου, θα βλέπατε γιατί την αγαπώ», σε στίχους του Κώστα του Κοφινιώτη, το «Τι κρίμα αγάπη μου», σε στίχους του Εμίλιου Σαββίδη. Γιάννης Σπάρτακος λοιπόν, και το διπορικό του συνεχίζεται με μεγάλες ορχιστρικές εκτελέσεις.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Άλλο πράγμα. Μες τη νύχτα, αγαπημένοι μου φίλοι, να απολαμβάνουμε μία από τις καλύτερες ελληνικές ορχήστρες. Και βέβαια, όλα αυτά στο απόψινο αφιέρωμα στο μεγάλο μαέστρο του Γιάννη τον Σπάρτακο. Και έχουμε μείνει στο 1959 με περιοδίες σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Τραγουδίστριά του η Νανά η Μουσχούρη. Το 1959 λαμβάνει μέρος στο πρώτο φεστιβάλ ελληνικού τραγουδίου στον υπόδρομο του Φαλήρου και παίρνει το τρίτο βραβείο με το «Εσένα» σε στίχους Αλέκου Λιδωρίκη και με τραγουδιστή τον Γιάννη Βογιατζή. Πρώτο βραβείο ο Μάνος Χατζηδάκης με το «Κάπου υπάρχει η αγάπη μου». Δεύτερο ο Μίμης Πλέσας με το «Αστέρι Αστεράκι», τραγουδισμένα και τα δύο από την Άννα τη Μουσχούρη.

Έπειτα εγκαινιάζει το King Palace, στο Σύνταγμα, το Coronet, το οποίο ήταν το κλαμπ του King Palace, με τραγουδίστρια τη Γιωβάνα, κατόπιν εμφανίζεται στο Μπέρζ και μετά στο Χίλτον για 11 συνεχή χρόνια. Αυτή την εποχή ο Σπάρτακος αρχίζει παράλληλα με τα ταξίδια και τις εμφανίσεις του να φροντίζει την ξεχασμένη στην ουσία για μια 20ετία δισκογραφία του. Και στα χρόνια του 60 κάνει τις πιο ενδιαφέρουσες ηχογραφήσεις στη Fidelity και στη Philips. Και είναι ακριβώς αυτές που περιλαμβάνονται σε αυτή τη συλλογή με αστέρια του ελαφρού τραγουδιού του 60 και πάνω απ' όλα τον ήχο του τζαζ ελαφρού τραγουδιού της εποχής. Είναι κρίμα που δεν ηχογράφησε τίποτα από τα τραγούδια με την Βλαχοπούλου της εποχής τότε, εδώ ή έξω, ή με τη Ροζίτα Σεράνο. Πάντα είχε εμφανίσεις, τρεχάματα, ταξίδια. Δεν υπήρχε καιρός. Αποτέλεσμα, να χαθούν όλα αυτά για πάντα. Σήμερα μόνο από αφηγήσεις ξέρουμε πόσο υπέροχη ήταν τότε η Ρένα. Θα σε πάρω να φύγουμε, αγαπημένο Σπάρτακο, σ' άλλη γη, σ' άλλα μέρη. Εκεί που για χρόνια μας ταξίδευες με τη μονάκριβη ορχήστρα σου. Εδώ, αγαπημένοι μου, φτάνουμε στο απόψινο στασιόνε τέρμινι με μια εκπομπή διαφορετική από τις άλλες, αλλά ήταν Γιάννης Σπάρτακος.